0: Συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός σήμανε απόψε για ντρόουν στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κίριλ Ντμίτριεφ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές θα γίνονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ψευδές χαρακτήρισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες με στόχο τον έλεγχο των τιμών καυσίμων. Νωρίτερα ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν βελτιωτικές αλλαγές. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Ντεμπών του 2023.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρος στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Βάζω το χέρι μου στη φωτιά, τόσα χρόνια δεν έχει γυρίσει αν κοιτάξει άλλο.
1: Μη μου φού εμένα, μη μου φού!
2: Ευαγγέλη, πού θα το βάλεις όλο αυτό?
3: Τι να μας πει η φυσική.
2: Αυτό δεν είναι φυσική, αυτό είναι χημεία.
3: Νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις.
0: Ο δικός μου ο γιος.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Δεν πεθαίνω γι' αυτό.
3: Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα.
2: Καλά να περάσετε.
3: Εγώ σε λέω αγάπη.
4: Πεθαίνω για σένα λοιπόν. Γιώργος Μαργαρίτης. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια Σερών. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, η κυρία Ματέλινα Κανελοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Και τι έχουμε μετά? Ζακυνδυνάκης, επαναστατώ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα. Αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και μετά τον Ανδρέα τον Ζακενθινάκη, Γιώργος Αιγύπτιος, στα χείλη σου.

Ο Παντελής από τα Σούρμενα αφιερώνει στην Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα το επόμενο τραγούδι. Για πάμε. Πολυσκερμανίδης, φοβάμαι μη σε χάσω.

αν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Καλημέρα στον Τάκη τον Μπυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα. Εκεί τον πρόεδρο των Αρτοπιών, είμαι στο μαγαζί, λέει, αφιέρωσες όλη τη ραδιοπαρέα. Το επόμενο τραγούδι, για πάμε. Περικλής Περάκης, Απονιά.

πάντα και άνοιξες αγιάτρευτες πληγές. Ξέχασες το σήμερα αυτά που ζήσαμε μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την κυρία Κανελοπούλου. Έχει κάτι για μας, έλα Ματίνα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου και ζω μονάχα για τον ερωτά σου και είμαι κομμάτι από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη με αγαπάς. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια

Όχι, όχι κι ας μη μ' αγαπάς. Τι θα γίνω μες στη ζωή αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου

Τι θα γίνω μες στη ζωή, αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλίτσα μου από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις, μόνο τα χάδια

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Δεν το παίρνει τελικά. Μερικές φορές, είτε έτσι είτε αλλιώς, το πατάς και δεν φεύγει.

0: περπατάς. Καλημέρα, Άρχοντα, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα και στην Μάχη, η οποία προφανώς από την πολύ ρακή σηκώθηκε τώρα. Κακοπερνάς το νησί, βλέπω, κακοπερνάς. Μείνε κοντά μου ως το πρωί. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Να ήταν μόνο αυτό. Πίτσα. Εσένα, Ματίνα, τι θες να σου αφιερώσω?
1: Μείνε κοντά μου απόψε, μείνε ως το πρωί.
0: Κοίτα να δεις,
1: Κοντά μου απόψε και δώσε.
0: Μείνε κοντά μου ως το πρωί.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, σε όλους τους σκορδέμπορους. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μου λένε να μην κλαίω. Τι να κάνω? Παιδιά από την Πάτρα βέβαια. Μα τι να κάνω? Και μόνο που με κοιτάς λιώνω.

σε λίγες σταγόνες ευτυχίας. Θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Είπαμε, κυρία Ματίνα Κανελοπούλου στα πλήκτρα. New entry.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ, επιχειρηματίες και στελέχη μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Forum. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και 2 τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο Ρώσος απεσταλμένος του Ρώσου Προεδρού, ο ειδικός Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ μετά την αφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα κλειπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευση στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε με κυρία Ματίνα Κανελοπούλου στα πλήκτρα, λαϊκά μοντροπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ξεκινήσαμε με Μαζό. Είναι και της, πώς να πω, της επικαιρότητας. Μπράβο, μπράβο. Έχω μια ηχολήπτρια σήμερα, τα σπάει όλα. Λοιπόν, νιάτο παιδί μου, τι περιμένεις? Πόσο νιάτο λέει? Τι πόσο νιάτο, ούτε τα μισά μου χρόνια δεν έχει. Για πάμε. Το ζεϊμπέγικο του Αρχάγγελου. Εσύ θα έκανες για αρχισυντάκτρια σε αυτή, καλά, θα ήταν μια χαρά.

0: νομίζω πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Γεια σου φίλε Γιάννη, άρα Στέλιο. Λοιπόν, τι έχουμε, και ένα τραγούδι αφιερωμένο εδώ στη φιλενάδα μας που της αρέσουν, λέει, τα μόρτικα. Πάρε να έχεις Γενίτσαρη στο μπουζούκι, στους στίχους και στη μουσική, Μιχαλόπουλος στο τραγούδι.
1: Στρώσε το χαλί και κάτσε και το μπάγλα.

0: δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν λέω, δεν ξέρω τίποτα άλλο.
3: Καλημέρα στον Κώστα από τους Τρόμπονες που μας ακούει. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

0: και σώσε με αφού μπορείς.
1: Από το τελευταίο ζωντανό του Στελάρα, ένα γλέντι με το Στέλιο που έγινε στους Τρακομακεδόνες το 2000, όχι δεν ήταν 2000, 1998 νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι. Πάμε στην κυρία Κανελοπούλου, κάτι για μας, έλα Ματίνα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, δεν μου λες παίζω άλλο ένα ή όχι? Okay, πάμε να κλείσουμε με σκάρτες οι ζαριές. Κατερίνα Σκορδαλάκη, αφιερωμένο στο Τζίνο, μας ακούει στο δρόμο.

Λοιπόν, φωνάζω Μαυριδόπουλος. Άντε τελείωνε, να μπει και κανένας άλλος. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στράτο Διονυσίου, με Γιώτα Λίδια και με Βίκη Μοσχολιού. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός, η συνέχεια του προγράμματος και μετά τι έχουμε, Λαϊκά Μονοπάτια ήταν μαζί σας για 3 ώρες, Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που σας ήταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα αύριο ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ενώ θα έχει επαφές με επενδυτές και συμμετοχή στο Europe Golf Forum. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Τόνισε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για τον Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυριλ Ντμίτριεφ μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά την αφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουν προς το πακιστανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμη βόρειο έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ σωστά τα λέει ο Νίκος Παπαζόλου στον Υδροχό. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Μήπως εμείς δεν βιώνουμε μια διαρκή επανάληψη καταστάσεων και συμβάντων σε καινούργια συσκευασία? Μήπως όλες αυτές οι αποκαλύψεις για τα παράνομα ιατρία και τις παράνομες ιατρικές πράξεις δεν τις έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν? Ή σε άλλες υποθέσεις αρκεί να συμβεί ένα γεγονός, μια καταγγελία που να προβληθεί επαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια να ξυλωθεί το pullover μέχρι πόντο? Πέφτουμε ως κοινωνία από τα σύννεφα, εμφανιζόμαστε ενοχλημένοι, έκπληκτοι με την ασυδοσία κάποιων ανευθύνων υπεύθυνων και περιμένουμε λίγες εβδομάδες αργότερα φρέσκες αποκαλύψεις σε άλλο τομέα, με άλλες καταγγελίες και τους ελέγχους να ακολουθούν και πάλι από την αρχή. Δυστυχώς όλα τα θαύματα κρατούν τρεις ημέρες, που έλεγαν οι παλιότεροι δημοσιογράφοι, γνωρίζοντας πως η αδυσόπιτη καθημερινότητα σύντομα θα στρέψει τους προβολείς κάπου αλλού σε κάποια άλλη πιο ενδιαφέρουσα υπόθεση. Είναι όμως ανάγκη, σταδιακά, στο 2026 έχουμε φτάσει, να αφήσουμε πίσω τις δικαιολογίες και να βάλουμε φρένο ως κοινωνία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τις υποθέσεις που μας προσβάλλουν, που μας διαχειρίζονται ως ανώριμους πολίτες, που ενθουσιαζόμαστε με καθρεφτάκια από επιτίδιους, που βρίσκουν τα κενά και φροντίζουν να πλουτίσουν ακόμη και με κόστος την ανθρώπινη ζωή.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε με ειδήσεις και ιστορίες. Θα συζητήσουμε και σήμερα μικρά και μεγάλα. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Κύρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας την καλημέρα σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και η αστεία ιστορία της ημέρας. Τι δηλαδή η αστεία, για γέλια και για κλάματα είναι καλύτερα. Με τον καφατζή διαρρήκτη στη Ρόδο που εισέβαλε σε μαγαζί με ένα σάντουιτ στο χέρι και ξέχασε τη λία του. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διάρρηξη αυτή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νησί της Ρόδου, καθώς ο δράστης εισέβαλε σε ένα κατάστημα για να κλέψει χρήματα από το ταμείο με ένα σάντουιτ στο χέρι, αλλά ξέχασε να πάρει τη λία του. Όλα έγιναν μετά τις 4, όταν ο επίδοξος διαρρήκτης πλησίασε στην είσοδο του καταστήματος που είχε βάλει στόχο και άρχισε να ταρακουνά την τζαμαρία. Όπως φάνηκε λοιπόν στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στις οι αρχές στα χέρια τους, ο κακοποιός έσπρωξε τόσο δυνατά το τζάμι που αυτό ράγισε και έσπασε σε κομμάτια και έπεσαν επάνω του. Ο διαρρήκτης, αφού γλίτωσε από τα κομμένα γυαλιά, συνέχισε απτόητος και κατευθύνθηκε προς το σημείο της επιχείρησης που ήταν το ταμείο, κρατώντας στα χέρια του ένα σάντουιτς. Προσπάθησε να ανοίξει το σιρτάρι, το οποίο ήταν ξεκλείδωτο, με το ένα χέρι, αλλά δεν θέλησε να αφήσει το γεύμα του και κατάφερε να αρπάξει τα χαρτονομίσματα. Στα πλάνα φάνηκε τελικά να παίρνει μόνο τα κέρματα και φεύγοντας άφησε, ξέχασε τα χαρτονομίσματα. Πήγε στο δρόμο, άναψε τσιγάρο και μόλις θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει τα χρήματα στο ταμείο, επιστρέφει για να τα πάρει. Τα μετρά και γίνεται καπνός, αφήνοντας στον μπάγκο το σάντουιτς. Αυτά είναι μια φεδρή κατάσταση η οποία υπάρχει στη Ρόδο, υπήρξε στη Ρόδο, δεν ξέρει κανείς τώρα τι είναι, αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει με όλο αυτό που γίνεται, με όλο αυτό το κύμα της εγκληματικότητας. Ένα κύμα εγκληματικότητας το οποίο ανταγωνίζεται το κύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Συνεχεί τα περιστατικά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης, είπε ότι υπάρχουν 100 καταγγελίες κάθε βράδυ για ενδοοικογενειακή βία. Στην Ιερά Πέτρα χθες συνελήφθη ένας 45χρονος μετά από άγριο ξυλοκάδαρμο του συντρόφου του. Τη χτύπαγε με γροθιές και με ένα ξύλο. Ενώ στην Καλαμάτα ένας 38χρονος πυροβόλησε 2 φορές με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του, λέγοντας της ότι η ζωή σου είναι λίγη. Είναι ένα εφιαλτικό περιστατικό και παραλίγο γυναικοκτονία που σχεδόν έχουμε μία καθημερινά. Είχαμε στην Καλαμάτα, οδηγώντας σε σοκ την τοπική κοινωνία. Ο 38χρονος λοιπόν επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο 38χρονος διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα αυτή 2 ετών και είχαν χωρίσει πριν από ένα περίπου μήνα και παρακολουθούσε τις κινήσεις της. 10 λεπτά πριν την αιματηρή επίθεση, ο δράστης φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του, τηλεφώνησε και την απείλησε υποστηρίζοντας πως η ζωή σου είναι λίγη. Οι απειλές αυτές αποτέλεσαν κορύφωση μιας συστηματικής ενόχλησης, καθώς ήδη το προηγούμενο απόγευμα ο 38χρονος είχε φωτογραφίσει τη γυναίκα χωρίς τη θέλησή της. Αυτή ήταν η κατάσταση στην Καλαμάτα. Ευτυχώς από καθαρή τύχη τα σκάγια δεν βρήκαν την 25χρονη, η οποία γλίτωσε τη ζωή της. Είναι γνωστό τα περιστατικά των τελευταίων ημερών. Χθες το βράδυ είχαμε και μια υπόθεση ομηρίας στη Νίκαια, εκεί όπου τελικά η 44χρονη γυναίκα κατάφερε και άνοιξε την πόρτα, μπήκαν οι αστυνομικοί και έβγαλαν το ζευγάρι, το οποίο βεβαίως έχει πάει για ψυχιατρικές εξετάσεις. 17 λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στον καιρό. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ως προς τις βροχές, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο και σε ορεινές περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Το μεσημέρι πιθανό να σημειωθούν μικρής έκτασης σύντομες τοπικές βροχές και λίγη συννεφιά αναμένεται στη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς, τοπικά ως 26 στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα το πρωί, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε μόνο στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Η αλήθεια είναι ότι κρύωσε αρκετά το βράδυ. 14 βαθμούς είχε τώρα στη Μεσογείον που ερχόμασταν εδώ στο στούντιο. Εκεί μπροστά από το νοσοκομείο γεννήματα. Πραγματικά είχε ένα πολύ παγωμένο αέρα. Πολύ γρήγορα περάσαμε από τους 32-33 βαθμούς, 30 που είχε το βράδυ και δεν έπεφτε καθόλου, στους 14-15-16 βαθμούς. Ουσιαστικά είναι θερμοκρασίες χειμώνα. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτώ. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας και σαν σήμερα το 622 ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή με την ηγεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα. Με αφορμή λοιπόν την αποκήρυξη των ιδεώτων από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του, αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Το 1829 ο Ιωάννης Καποδίστρας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1834 αρχίζει τον άφλιο η δίκη των δικαστών του Γεωργίου Τερτσέτη και του Αναστασίου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα οθωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. 1869, τέτοια μέρα, έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει, ακολουθεί πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Και το 1882 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Ραπ, ο Γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοβιομηχανίας BMW. Κοιτάξτε τώρα τι το συμβάν, έτσι. Το 1948 ο Honda ιδρύει την εταιρεία του και το 1882 τέτοια μέρα γεννιέται ο Γερμανός μηχανικός, ο ιδρυτής της BMW. 1924 έρχεται στη ζωή Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης, ο ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τέτοια μέρα το 1845 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός, και το 1920 ο Πίτερ Καλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για το ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Το 2004 φεύγει από τη ζωή Φρασουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρασουάζ Κουαρέζ, της Γαλλίδας συγγραφέας που έγραψε το «Καλημέρα, θλίψη».

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλή δύναμη Νίκο από τα Τρίγαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόγωστο. Καλημέρα στον Νικόλα που βρίσκεται ήδη στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας νωρίς-νωρίς για το μεροκάματο. Λοιπόν, στα αθλητικά, ο Ρονάλντο χθες έδωσε συνέντευξη. Μπήκε στην κατάμεστη αίθουσα και παραδέχτηκε ότι είναι αγχωμένος και συνέχεια έκανε αυτό που κάνει εδώ και περισσότερες από 2 δεκαετίες. Πήρε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, απάντησε στους επικριτές του και ξεκαθάρισε ότι το τελευταίο σφύριγμα της καριέρας του δεν έχει έρθει ακόμα. Ο 41χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας μίλησε χθες στην κεντρική σκηνή του Portugal Football Summit εν ώψη της αναμέτρησης απόψε με την Ουαλία για το UEFA Nations League. Και τόνισε ότι εξακολουθεί να έχει πολλά να προσφέρει στην εθνική ομάδα την ώρα που ο Ζωζέ Ζεσούς ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Ο Ρονάλντο έχει πλέον 979 γκολ στην καριέρα του, εκ των οποίων 833 με συλλόγους και 146 με την εθνική Πορτογαλίας. Απέχει μόλις 21 τέρματα από το ορόσημο των 1000 γκολ, το οποίο έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θέλει να πετύχει. Όταν ρωτήθηκε αν έχει μεγαλύτερη σημασία η κατάκτηση του Nations League ή η επίτευξη των 4 ψηφίων, χαμογέλασε και επέλεξε και τα δύο. Ο Ρονάλντο είπε ότι το να φτάσει στα 1000 γκολ με τη φανέλα της Πορτογαλίας θα είναι το κερασάκι στην τούρτα και δεν θα είναι βεβαίως το τέλος μιας ιστορίας, αλλά θα είναι μια όμορφη ιστορία. Επέμεινε ότι δεν έχει καταληφθεί από το κυνήγι του συγκεκριμένου στόχου. Έχω ήδη παραδεχθεί ότι θέλω να φτάσω εκεί και θα φτάσω εκεί, είπε. Όταν ρωτήθηκε αν είναι αιμονή, είπε: αιμονή όχι, τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το να απολαμβάνω και να απολαμβάνω την κάθε μέρα. Λοιπόν, παραδέχθηκε ότι είχε σκεφτεί να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλίας, αλλά υπολογίζουν, είπε, σε μένα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα. Και όταν ρωτήθηκε για το πότε θα αποχωρήσει, είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν να το σκοτώσουν, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση, ούτε καν με κυνηγητικό όπλο. Άρα ετοιμαστείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού δηλώνει ο Μέση ότι θα αποχωρήσει από την εθνική Αργεντινής και δεν θα είναι στο επόμενο Μουντιάλ. Ρονάλντο θα έχουμε με την εθνική Πορτογαλίας, αν βεβαίως προκληθεί η εθνική Πορτογαλίας στο επόμενο Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη διαδικασία καταβολής του εις επιστροφής ενοικίου, με χιλιάδες ενοικιαστές να πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που έχουν δηλώσει για τις μισθώσεις τους. Η ενίσχυση αφορά τα ποσά που καταβλήθηκαν για ενοίκιο μέσα στο 2025 και το ύψος προκύπτει από το συνολικό ετήσιο μίσθωμα που εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση. Ένα λάθος στα στοιχεία της μίσθωσης ή μια ανακριβής καταχώρηση μπορεί να επηρεάσει το ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος ή ακόμη και να οδηγήσει σε απώλεια της ενίσχυσης. Ο βασικός κανόνας προβλέπει ότι η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο έτος. Για παράδειγμα, αν ένας ενοικιαστής κατέβαλε 500 ευρώ το μήνα για ολόκληρο το 2025, είχε συνολική ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ, το 1/12 του ποσού αυτού είναι τα 500 ευρώ της επιστροφής, εφόσον πληρώνει και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται και επιπλέον προσάυξη 50 ευρώ για κάθε παιδί. Σε περίπτωση που η μίσθωση δεν κάλυψε ολόκληρο το έτος, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά με βάση τους μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε ενίκιο. Εάν ένας φοιτητής νίκησε την κατοικία του το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο, με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ, η συνολική αδαπάνη είναι 2.000 ευρώ, άρα η επιστροφή διαμορφώνεται στα 167 ευρώ. Βεβαίως, αν υπάρχει κύρια και φοιτητική κατοικία, η διενίσχυση είναι διπλή και υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Τώρα, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους είναι στα 25.000 ευρώ, για τους έγαμους στα 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσάυξη για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον αύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή δήλωση, να υπάρχει ακρίβεια των στοιχείων που θα δηλωθούν και αυτό βεβαίως για να μην υπάρξουν λάθη, να μην υπάρξουν προβλήματα και να μην υπάρξουν στο τέλος λανθασμένες καταβολές. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, τα έχουμε πει και για τους γιατρούς, έχουμε πει ότι θα πάρουν 2 μισθώματα σε συγκεκριμένη περίπτωση με ανώτατο ποσό τα 1.600 ευρώ εφόσον και εδώ πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και μιας και λέμε για τους γιατρούς, ο Ιατρικός Σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση, έστειλε επιστολή στις επιστημονικές εταιρείες και στο ΚΕΣΥ και επαναφέρει το αίτημα που έχει διατυπώσει εδώ και χρόνια για σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του επιτροπόμενου εξοπλισμού αναειδικότητα στους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο Ίσα λοιπόν επαναφέρει το ζήτημα επισημένοντας ότι ανάλογα αιτήματα στο παρελθόν δεν είχαν τελεσφορήσει, όπως τονίζεται όμως ότι ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του γνωστού τραγουδιστή καθιστά αναγκαίο τον αναστοχασμό του ιατρικού σώματος και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών για την ασφάλεια των ασθενών. Τώρα φαντάζομαι αν την ακούνε, αν βεβαίως μπορούν να την ακούσουν την ανακοίνωση αυτή η οικογένεια του τραγουδιστή, θα έχει αντίθετη γνώμη, θα έλεγε ότι πολύ αργά το σκεφτήκατε αυτό, πολύ αργά αφήσατε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στον χώρο των ιατρίων και των παράνομων ιατρικών πράξεων που κάνουν κάποιοι επιτίδη για να κερδίσουν χρήματα, και βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτερα αντανακλαστικά και από τον Ιατρικό Σύλλογο αλλά κυρίως και από τους ελεγκτές. Πάντως ο διάλογος της νοσηλεύτριας με τη ΓΑΚΑ τις τελευταίες στιγμές του Μαζονάκη συγκλονίζει χθες που ήρθε στη δημοσιότητα. Φαίνεται λοιπόν να έχει εξελιχθεί αυτός ο διάλογος μέσα στο δωμάτιο λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, και αυτός ο διάλογος είναι στη διάθεση των αρχών που επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η μαρτύρια είναι μιας 53χρονης νοσηλεύτριας η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν στο χώρο που γινόταν η διαδικασία στον τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία λοιπόν, η 53χρονη είδε κάποια στιγμή τα χέρια του τραγουδιστή να τεινάζεται. Η εικόνα του την ανησύχησε και απευθύνθηκε στην Ιωάννα Γάκα. «Δεν τον βλέπω καλά», φέρεται να της είπε. Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός». Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, το μηχάνημα εξέπεμπε συνεχόμενα alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρισκόταν στο χώρο. Οι κινήσεις που ακολούθησαν βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε 2 τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απεινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του. Άρα, δηλαδή, σύμφωνα με την κατάθεση, η Γάκα δεν ήξερε να λειτουργήσει τον απεινιδωτή τη στιγμή που έκανε μια τέτοια. Ιατρική πράξη που χρειαζόταν να γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα. Η επικοινωνία αυτή φαίνεται λοιπόν να έγινε σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε όσοι βρίσκονταν στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής. Οι δύο γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις αντιδράσεις στα αλέρτες του μηχανήματος, τις ενέργειες που έγιναν κατά την επιδείνωση κατάστασης του Μαζονάκη και τον χρόνο κατά τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Το πιο κρίσιμο θεωρείται ένα τηλεφώνημα που σύμφωνα με νέα στοιχεία έγινε περίπου στις 4 και 4, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Η κλίση είχε διάρκεια μόλις λίγων δευτερολέπτων και έγινε από γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη γιατρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες εξωτερική συνεργάτητα και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις. Το περιεχόμενο της συνομιλίας έχει τεθεί υπόψη των αρχών και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γυναίκα του ιατρείου φαίνεται να είπε: «Έχω χορηγήσει ασθενή μέθη, αναισθητική ουσία, έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση?» Η επικοινωνία αυτή αποτελεί ένα από τα κλείσιμα κομμάτια του puzzle που επιχειρούν να συνθέσουν οι ερευνητές. Να ακούσουμε τι είπε χθες η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
1: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
0: Ήταν αυτή η κατάσταση μόνο στο συγκεκριμένο ιατρείο, άρα υπήρχαν ευθύνες μόνο για το συγκεκριμένο ιατρείο? Φαίνεται πως όχι, καθώς υπάρχουν νέες σοβαρές καταγγελίες και ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έρχονται στο προσκήνιο για τη λειτουργία χώρων που σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων παρήχαν οι ιατρικές ή αισθητικές υπηρεσίες, χωρίς όμως τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση 30χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία όπως καταγγέλει πλήρωσε 2.400 ευρώ για ανέμαχτη λιποαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει σχετική διαφήμιση στα social media. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό σε μετρητά, ενώ για την ανάληψη των χρημάτων από το ATM συνοδεύτηκε από υπάλληλο του ιατρείου. Η επέμβαση, όπως καταγγέλει, πραγματοποιήθηκε χωρίς αποστήρωση, ενώ για τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν ενές ξυλοκαίνης, η οποία έχει διαλυθεί σε τσίγκινη λεκάνη. Η ίδια περιγράφει τον πόνο ως αφόρητο και η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις δεκάδες περιπτώσεις για τις οποίες πολίτες φέρονται να παραπλανήθηκαν μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει ήδη παραδώσει στον Υπουργό Υγείας τα πρώτα ευρήματα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε κέντρα αισθητικής και ιατρία με έπειτα από καταγγελίες. Εντοπίστηκε ιατρείο με άδεια βιοπαθολόγου, το οποίο κατά τον επιτόπιο έλεγχο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία γιατρού, παρακαλώ. Στο χώρο βρέθηκαν μάλιστα ευρήματα, υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα χωρίς παραστατικά. Άρα εδώ υπάρχει και θέμα με μαύρο χρήμα, όπως καταλαβαίνετε, και αδήλωτα βεβαίως προϊόντα τα οποία ουδής γνωρίζει αν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κανονικά ή προκαλούσαν κάποια βλάβη σε κάποιο ασθενή. Σε άλλο χώρο, ο οποίος λειτουργούσε ως κέντρο φυσιοπαθητικής φροντίδας, εντοπίστηκαν μαθήματα υδροθεραπείας εντέρου. Το γνωστό κλείσμα είναι αυτό, συσκευή βιοσυντονισμού, αυτό που ανεβαίνουν πάνω σε δύο πλάκες μεταλλικές και τους βάζαν ηλεκτρόδιες στο μέτωπο, καθώς και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση του σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, σε ιδιωτικό ιατρείο ΙΚΕ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε βεβαίως νόμιμης λειτουργίας με γιατρό άνευ ειδικότητας, και στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα, χώροι βελονισμού, μηχανήματα που παρουσιαζόταν στις συσκευές για αναγέννηση των κυττάρων. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε χώρος που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κουβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα που προσδιοριζόταν για την διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Ο κατόχος του χώρου δεν διέθετε καν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Τι άλλο να πούμε. Σε πολυατρείο διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν άδειες για ιατρείο μαιευτικής γυναικολογίας και ιατρείο πλαστικής επαναρθωτικής χειρουργικής, οι οποίες όμως είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Όπως καταλαβαίνετε, έσπασε το απόστημα και τώρα βγαίνει όλο αυτό που τόσο καιρό ανεχόμασταν σαν κοινωνία, όλο αυτό που θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει βρεθεί από τους ελέγχους.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Κρύο σήμερα μου γράφουν η Θωμαή και η Ματίνα. Καλημέρα. Καλημέρα Θωμαή, καλημέρα Ματίνα. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. 14 βαθμούς στην Αθήνα, 14 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 13 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 9 στην Καβάλα παρακαλώ, μονοψήφιο, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 8 στα Ιωάννινα. Αλλά ακόμη περισσότερο φαίνεται αυτή η διαφορά, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας. Χθες στις πιο ζεστές περιοχές ήταν στην Μεγίση, στο Καστελόριζο 30 βαθμούς, στη Ρόδο 27, στην Κάτω Αχαΐα 27, στο Πέραμα 27 και στη Σαλαμίνα επίσης 27. Αντίθετα, οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο περιθώριο Νευροκοπίου 2, Φλόρινα 2, Οχυρό Νευροκοπίου 2, Μέτσοβο 3, Ανθυρό 3 και είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, μόνο 24 του Σεπτέμβρη. Είναι πολύ κάτω οι θερμοκρασίες από το κανονικό. Έχει αυτά από το ένα άκρο στο άλλο που πηγαίνει λόγω της κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καθώς η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, παρά τα πρώτα θετικά μηνύματα από την επαναλειτουργία του αγωγού στη Σαουδική Αραβία, οι διεθνείς αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες. Η τιμή του Brent κινείται κοντά στα $100 το βαρέλι, καταγράφοντας υποχώρηση από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα των $110, εξέλιξη που ειδικοί χαρακτηρίζουν ενθαρρυντική, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών. Εδώ βέβαια να κάνω μια παρένθεση. Πραγματικά οι δικοί μας εδώ πέρα δεν τους απασχολεί. Ήμασταν, είχαμε φτάσει στα $110 το βαρέλι, ανέβηκαν οι τιμές και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βενζίνη, έπεσαν οι τιμές στα $100, είναι 10% η διαφορά, δεν είναι λίγη, αλλά οι τιμές εκεί στα πρατήρια παραμένουν σταθερές. Δεν ξέρω τώρα αν φταίνουν τα πρατήρια ή τα δηληστήρια, όποιος πάντως έχει την ευθύνη, κάποια στιγμή πρέπει να πέφτουν κιόλας οι τιμές. Δεν γίνεται μόνο να ανεβαίνουν. Δηλαδή, πραγματικά ξεπερνά αυτό κάποια λογική. Όταν οι τιμές είναι να ανέβουν, ανεβαίνουν με ρυθμούς, το έχουμε ξαναπεί, ρυθμούς Usain Bolt. Όταν είναι να πέσουν, πέφτουν με τον αραμπά. Στο διπλωματικό επίπεδο, λοιπόν, καταβάλλονται προσπάθειες για την πάυση των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών, την αποκατάσταση λειτουργίας των δηληστήριων και την επαναφορά των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο, που θεωρείται η κρίσιμη προϋπόθεση για μια πιο μόνιμη αποκλιμάκωση των τιμών. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια στην ενέργεια επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η μέση χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα από την 1η ως 22 Οκτωβρίου, 22 Σεπτεμβρίου, διαμορφώθηκε στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη περίπου κατά 20% από τον Αύγουστο. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος και της θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στην αμόλυβδη, η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 2,20 ανά λίτρο, στο πετρέλαιο στο 2,23. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίηση των νέων μέτρων στήριξης, με βασικά σενάρια τη μείωση της τιμής στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, καθώς και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες και απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις. Μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, είπε ότι απεριόριστα χρήματα για να στηρίξουμε το στοακέραιο όλους τους πολίτες σε όλες τις μορφές ενέργειας απέναντι σε κάθε μορφή κρίσης δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων πρέπει να περάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αποφάσεις οποίες θα εξαρτηθεί εάν τα κράτη-μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Έτσι λοιπόν, έχουμε δύο κρίσιμες ημερομηνίες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η 1η και η 15η Οκτωβρίου θεωρούνται καθοριστικές για τον ενεργειακό κρόστος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, καθώς η διεθνής ενεργειακή κρίση θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ανατιμήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην αγορά δείχνουν το μέγεθος επιβάρησης. Η μέση χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας έχει διαμορφωθεί στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τώρα που μιλάμε, έναντι 93 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο φυσικό αέριο από 32 ευρώ που ήμασταν έχουμε εκτιναχθεί στα 73 ευρώ, ενώ η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται πλέον στα 100 δολάρια το βαρέλι, όταν πέρσι τέτοια εποχή βρίσκονταν στα 69 δολάρια. Ο πρώτος σταθμός λοιπόν θα είναι η 1η Οκτωβρίου, οπότε οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας θα ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια ρεύματος. Εκεί θα αποτυπωθεί πόσο μπορούν να απορροφήσουν από αυτή την αύξηση και πόσο θα περάσει, θα επιβαρύνει τους καταναλωτές. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τη 15η Οκτωβρίου που θα ανακοινωθεί, που θα είναι επίσημη έναρξη περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και στην τιμή που θα ανακοινωθεί. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα είναι κάτω από 1,75. 46 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός, σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε για την πρόσθετη υπόθεση με το πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Και εδώ βεβαίως έχει σημασία ο ρόλος των ελεκτικών μηχανισμών και πολύ σωστά και μπράβο στις αρχές που κατάφεραν και εντόπισαν αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ τώρα μένει η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα. Έως 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφοροι στην πολυδομία της Μυκόνου. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιτζότρατας, εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφιχτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Δημοσκόπηση Μαξίμου, η απήχηση των παροχών της ΔΕΘ. Μεγάλη αποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ στους συνταξιούχους αλλά και σαφώς μικρότερη στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταγράφει δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Μεγάλου Μαξίμου. Τα μέτρα έγιναν αποδεκτά με θετικό τρόπο από το 26,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Δίπλη ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ελάφρυνση ως 3.300 ευρώ. Πάμε στα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους, από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, τι πρέπει να ξέρουμε, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Ένα ένθετο που έχουν σήμερα τα νέα και ενδιαφέρει βεβαίως πολλούς ανθρώπους και τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο εδώ, τον συνάδελφο που ασχολείται με αυτά. Μέσω του ΟΗΕ η απάντηση Αθήνα στην Άγκυρα, τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Μέσω του gov.gr τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση, αφορά τώρα ένα ρεπορτάζ το οποίο έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που παίρνουν χαρτιά επειδή άλλαξε, γίνεται ηλεκτρονικά τα χαρτιά πλέον, και επειδή παίρνουν μια ηλεκτρονική πρόσκληση θεωρούν ότι έγραφαν στα social media ότι ίσως πάμε σε επιστράτευση. Στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια, σχέδια Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών στο ντίζελ, και αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων και τι κρύβει ο τάφος του Τουταγχαμών. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, γκάφες και αοριστείς μεγαλώνουν την τρύπα αξιοπιστίας σε βέρτικο Τσίπρας, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο πληρωμές ως 1.600 ευρώ είναι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκπαιδευτικούς. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο, αναταραχή στο Μπάκινγχαμ από νέο βιβλίο για την Νταϊάννα. Απογευματινή, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος, Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι, διπλή διάκριση του ΕΚΠΑ με διεθνείς κατατάξεις και πρόταση Πυρακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δις ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση του φάσματος. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανένα και δεν δεχόμαστε απειλές. Και έγκλημα στην Καρεάδου, έψαχναν στο chat της GPT πώς θα επαναφέρουν το μαζό από τη Μέθη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εμείς ικανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. 2,63 το λίτρο στα νησιά, μια ανάσα τα 2,50 η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Στροφή των καταναλωτών, μέσω Άιρις, 7 στις 10 άμεσες πληρωμές. Δημοκρατία, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μωριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τροπολιτσάς. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει εδώ πέρα κάτι το οποίο είναι στα αλβανικά από ό,τι καταλαβαίνω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή του το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα αρέστα. Εφημερίδα των συντακτών. Εκένωση λόγω Μητροπόντικα, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του πρόεδρου του ΤΕΕ Γιώργου Σταστινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 ημέρες ή κάτι για όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρησιαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάου και προσπάθεια καθησυχασμού. Ριζοσπάστης άνοιξε τις πύλες του στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Ποντίκι, 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας, πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Λοιπόν, One Voice Business and Politics, το μεγάλο λάθος του Γιώργου Περιστέρη. Γιώργος Παπαδόπουλος, τι λέει, εδώ, Σπύρος Δεντόγλου, το κράτος αντί να φτιάξει σιδηροδρομική Εγνατία, κατασκευάζει νέα γραμμή μετρό στην Ακαδημίας. Ναυτεμπορική, μπουρλότος στον πληθωρισμό, πώς επιδρούν οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης, φυσικό αέριο και ρεύμα. Σοκάρουν οι αποδόσεις των ομολόγων.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Ed News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio. Λοιπόν, στις τελευταίες εξελίξεις, με μια ασυνήθιστη θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά το GC Bing, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική κυριαρχία και τις γεωπολιτικές εντάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγό του Πεγκ, Λι Γιουάν, στην βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, λίγο μετά τα ξημερώματα, μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα. Σύζυγό του Πεγκ, Λι Γιουάν, στην βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, λίγο μετά τα ξημερώματα.

0: Τουλάχιστον συζητούσε ο τουρκικός τύπος. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αμερική. Χθες είχε μια συνάντηση με τους ομογενείς σε μια εκδήλωση. Είπε: επιδιώκουμε ακόμη μια εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Είχε πολλές αναφορές με φόντο τις εκλογές της άνοιξης του 2027 ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ ο κ. Τσίπρας έδωσε χθες μια συνέντευξη. Υπήρξαν αντιδράσεις για αυτά που είπε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε λίγο τι έγινε χθες με τον κ. Τσίπρα με τη συνέντευξή του στο Sky.
1: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
2: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό. Ή εμείς, ή κανείς. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη? Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
2: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
3: Ο
2: αν ο κύριος
3: Ανδρουλάκης
2: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
0: Άρα λοιπόν έχουμε ένα μέτωπο στην κέντρο αριστερά μεταξύ Πασόκ και του Σελάς του Αλέξη Τσίπρα για το ποιος εκφράζει καλύτερα την κέντρο αριστερά και ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και δεύτερο μέτωπο στα δεξιά για το ελληνικό ΑΕΦΔΕ. Η μάχη των Κυριάκου Βελόπουλου, της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Ηλία Κασιδιάρη για το ποιος εκφράζει καλύτερα το γερμανικό κόμμα. Θα έχουν τη ζηλέψει τη δόξα του κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία και βεβαίως διαγωνίζονται για το ποιος είναι ο εκπρόσωπος της γερμανικής ακροδεξιάς στη χώρα μας, αλλά και στην ακροδεξιά πολυκατοικία υπάρχει σύγκρουση για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα αυτή την ιδεολογία που μας έρχεται από τη Γερμανία. Προς το παρόν έρχονται Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη που περιμένουν έξω από το στούντιο. Η πρωινή παρέα φεύγει. Σας αποχαιρετά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών κρηματιστοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας εξέφρασαν στον Πρωθυπουργό οι επικεφαλής της Citi και πρόεδρος της Bank of America, καθώς και με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Νωρίτερα είχε συναντήσεις με τον Αρμένιο Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σενεγάλης. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Σε εκδήλωση ομογενών στη ΣΥΠΑ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Διοικηνωτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν απόψε το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ ο Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Συναγερμός απόψε για ντρόουν και στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βρανδεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για περίπου 45 λεπτά. Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κιριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες. Σύμφωνα με το Reuters, οι επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελούν συνέχεια πρόσφατης συνάντησης του Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο. «Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μετά την άφιξή του τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στην αεροπορική βάση Άντριους. Το Πακιστάν πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόουν στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες τοποθεσίες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και εκτόξευση ντρόουν προς το πακιστανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στην Επιτροπή της Βουλής προκάλεσε η διάταξη για την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Τη διάταξη υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το ΚΚΕ που την καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Βελτιωτικές αλλαγές υποσχέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, επισημάνθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την τριήμερη αποστολή διερεύνησης σε Αθήνα και Λάρισα, με αντικείμενο την ανταπόκριση των αρχών μετά το δυστύχημα των Τεμπών του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super hybrid ή plug-in hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκεν η ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι 6 και 12 το πρωί της 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Μαρία Κυρίτσι, Παπακυρίτσι.
1: Ποια είναι η Κυρίτσι?
0: Στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, στη συντροφιά σας. Τα τραγούδια που ακούτε τα διαλέγει η Ήρα Πανανίδου. Εσείς είστε στην συντροφιά μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Απλούς, εύκολους, ωραίους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
1: Έξω κάνει κρύο.
0: Τι κρύο?
1: Έχει κρύο, έχει 14 βαθμούς.
0: Πόσο?
1: 14.
0: Ωραία.
1: Ναι, ωραία είναι, πολύ ωραία. Ναι.
0: Ξυπνάς, απλά, βγες έξω και ξυπνάς.
1: Απλά επειδή περάσαμε πολύ γρήγορα, απότομα, έτσι, από τη ζέστη σε αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχετε το νου σας.
0: Ο μισός κόσμος είναι με μπουκοματάκι, με λίγο τα λαιμά μου, λίγο το αυτάκι μου κτλ.
1: Δεν ήσουν προετοιμασμένο.
0: Γιατί δεν ήσουν? Τα έλεγαν οι μετεωρολόγοι, εμείς τα λέγαμε. Και τα περιμέναμε, τα προσδοκούσαμε.
1: Είμαστε μέσα στην ενημέρωση, βρε Διονύση, συνέχεια.
0: Ναι, είμαστε κι αυτό.
1: Ο κόσμος τώρα δεν ασχολείται για να διαβάζει τον καιρό ή να τον ακούει, ας πούμε. Και σου λέει ξαφνικά, ήταν ο άλλος ξεκάλυψος, λέει κρύωσα, λέει πού πολύ πάγωσα, λέει. Η άλλη με το κοντομάνικο, βλέπω κάτι τύπους με σορτσάκι, οι οποίοι σχεδόν κάνουν τζόγκινγκ στον δρόμο.
0: Όχι, εγώ είδα το πρωί έναν, πώς τους λες, μπαρμπαστρούμφ.
1: Μπαρμπασκούτερ.
0: Μπαρμπασκούτερ πάνω στο μηχανάκι, με μπουφάν από πάνω, αλλά το σορτσάκι.
1: Υπάρχει κι άλλο είδος.
0: Καταλαβες.
1: Ανακάλυψα.
0: Ναι.
1: Είναι το είδος σκούτες.
0: Σκούτες.
1: Είναι σκούτερ πρίντσες, το έχω ονομάσει. Είναι πριγκίπισες σε σκούτερ. Είναι όλες πριγκίπισες. Είναι κάτι κυρίες, κοπέλες, οι οποίες οδηγούν μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, πολλές από αυτές, είναι μη μου άπτου. Αλλά θέλουν και το μηχανάκι τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλουν και το.
0: Μα είναι βολικό. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ βολικό. Αλλά συνήθως πηγαίνουν μέσα στη μέση.
0: Ναι.
1: Με 20 χιλιόμετρα, 30 το πολύ.
0: Ναι.
1: Και.
0: Κράνος φοράνε.
1: Ναι.
0: Δεν χαλάει κουπ. Άρα δεν είναι πρίνσες.
1: Είναι. Ναι. Άκου που σου λέω. Όχι, φοράνε. Δεν γίνεται.
0: Και καλά κάνουνε. Εγώ όλες αυτές τις λέω αμαζόνες. Έτσι μου ήρθε.
1: Όχι.
0: Ναι, όλες.
1: Αμαζόνες είναι πιο άγριες.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο πολεμοχάρης, λίγο πιο αιμοδιψής και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν σου μιλάω για το.
0: Εσύ λες για μπιζουδάκια.
1: Δηλαδή,
0: λίγο πιο.
1: Αμαζόνα, στο μηχανάκι. Ναι. Είναι η Παπακυρίτσι.
0: Ναι. Γιατί η Παπακυρίτσι έχει μηχανάκι.
1: Χριστός και Παναγία, παιδιά. Δηλαδή, ήμουν 9 και γέρασα.
0: Με αυτοκίνητο, εγώ τη βλέπω.
1: Παιδί μου, μόνο σούζες δεν κάνει.
0: Ένα μοβοφούξια.
1: Παιδί μου, και μηχανάκι και κάνει και. Είναι. Όχι, τρελόγκαζο, δεν τη λες, δεν την πω έτσι. Προσέχει.
0: Ναι. Uh-huh.
1: Αλλά είναι δυνατή. Την έχω δει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα.
0: Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία.
1: Καλά.
0: Πες τη λέξη αυτή.
1: Δεν πρόκειται να την πω, την είδα και την προσπέρασα.
0: Υπερχοληστερολεμία. Τι να πεις.
1: Θα πω μόνο
0: ναι.
1: ότι θα βρέξει κυρίως την Πελοπόννησο σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα έχει 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς και σήμερα. Εδώ στην Αττική θα είναι το πολύ μέχρι 24 βαθμούς. Ξεκινάει από το 12, δηλαδή στα βόρεια πολύ, ας πούμε. Έχει 12 τώρα. Αλλά μπορεί να έχει.
0: Στα βόρεια και... πολύ. Στα πολύ βόρεια.
1: Ναι, μπορεί να έχει 12, μπορεί να έχει και 10 τώρα.
0: Μπορεί να έχει και
1: 10. Γιατί είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
0: Μας το είχε πει η κυρία Παπαυγούλη ότι μπορεί να πέσει και κάτω από τους 10.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι μονοψήφια.
1: Ακριβώς.
0: Στα βόρεια.
1: Στη Θεσσαλονίκη 14 με 24 δεν θα φυσάει, δεν θα βρέχει.
0: Τώρα έβλεπα το Μαυριδόπουλο που έφευγε εδώ πέρα, κάνει σκάντζα βάρδια με την Παπακυρίτσι.
1: Ναι.
0: Που έλεγε στον Αργυρό: πάμε να φύγουμε γιατί δίνει βροχή. Θα βρέξει εδώ.
1: Πού δίνει βροχή?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, παιδάκι, δεν είναι εδώ κάτι.
0: Ναι, άλλος γκαζιάρης. Κι αυτός με τη μηχανή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα εκτός από την οικογενή υπερχοληστερολεμία, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Είναι η μέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νότια Αφρική όμως μόνο. Η Γουινέα Μπισάου γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1973. Τα νησιά Τρίνιδαντ εν Τομπάκο γιορτάζουν την ημέρα δημοκρατίας και είναι εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τελεία.
0: Τελεία. Υπέροχο. Υπέροχο. Αυτά.
1: Η σήμερα είναι του Αγίου Ρούπερτ.
0: Ναι.
1: Ροβέρτο, τον φώναζε η μαμά του, ιδρυτή και πολιούχου του Ζάλτσμπουργκ, που λέγεται Αλατόπυργο στα ελληνικά. Το ξέρεις ότι στην Αυστρία το Ζάλτσμπουργκ σημαίνει Αλατόπυργο.
0: Βέβαια.
1: Πού το ξέρεις?
0: Αφού Ζάλτζ είναι αλάτι.
1: Ήξερες ότι Ζάλτζ είναι το αλάτι?
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά τώρα?
0: Δεν έχω πάει στη Γερμανία, δεν είχα μπροστά μου πιπεριέρα και αλατιέρα. Δεν έγραφε πάνω το ένα Ζάλτζ, το άλλο κάτι πέπερ.
1: Πέπερ θα λέγει.
0: Τι θα έλεγε? Αυτό είναι διεθνής ορολογία.
1: Εδώ ξέρω τι λέγεται Ζάλτς.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αλήθεια. Εγώ
0: λίγα πράγματα ξέρουμε στα γερμανικά, αλλά αυτό το ξέραμε. Και
1: αυτό δεν το ξέρα. Άλεξ.
0: Αλίμον. Άλεξ. Και η φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο.
1: Το Ανόβερο, ναι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Το 622.
0: Κάτσε. Γιατί την Παναγία, γιατί του Γουόλτσιγκαμ, γιατί την ξεπέρασες?
1: Γιατί είναι δύσκολο να το πω και αυτό.
0: Α, έτσι λέμε ότι είναι τα ευκολάκια μόνο.
1: Μα τώρα
0: καλά, συνέχισε.
1: Λοιπόν, στην Αιγύρα, που είναι εύκολη, το 622, ολοκληρώνεται η Αιγύρα, είναι η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα.
0: Η ποια?
1: Μετικεσία, μετακόμισε.
0: Γιατί δεν τα λένε έτσι?
1: Έτσι το λένε.
0: Βγάζουν βαρύγδοπους όρους.
1: Ολόκληρος Μωάμεθ,
0: μετικεσία.
1: Τώρα είναι προφήτης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάει λοιπόν εκεί.
0: Το δέχομαι.
1: Με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του, κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του.
0: Αχα.
1: Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1.
0: Θα το λένε και κάτι πολιτική εδώ πέρα.
1: Ναι. Έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
0: Το 1828 ήταν 24 Σεπτεμβρίου όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
1: Ήρθε, μας έκανε ανθρώπους και εμείς τι κάναμε? Ναι. Το σκοτώσαμε.
0: Ναι. Και μετά ψάχναμε το πνεύμα του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωήδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θοδωρού Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Σοβαροί άνθρωποι.
0: Πέρασαν στην ιστορία.
1: Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Έμα, ντροπή.
0: Το 1869 είχαμε τη Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλντ και ο Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
1: Και το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός
0: Τσόιτσιν Χόντα
1: ιδρύει την εταιρεία
0: Χόντα.
1: Αρχικώς κατακευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί στα αυτοκίνητα.
0: Ωραία.
1: Επειδή μιλάει για Ιαπωνέζικα.
0: Ωραία αυτοκίνητα. Λοιπόν, ποιοι γεννήθηκαν σε σήμερα? Ο Καρλ Ραπ, δεν είναι ράπερ, γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της BMW, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1924 η Βούλα Ζουμπουλάκη και το 1937 ο Τάκης Λουκανίδης.
1: Ο Τάκης, ο Λουκανίδης, σπουδαίος.
0: Ο Λουκανίδης.
1: 1845 πεθαίνει ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1920 ο Πέτερ Καλ Φαμπερζένα Χαένα, ο Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά του.
0: Δεν τρώγονται.
1: Δεν πειράζει. Φτιάχνεις έως τη ζωή όμως. Και το 2004 η Φρανσουάζ Αγκάν, που είχε γράψει το Καλημέρα Θλίψη και διάφορα άλλα, αγαπημένες συγγραφές του παπά μου.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 10 βαθμούς. Στη Φωτεινή επίσης από την Ξάνθη επίσης με 10 βαθμούς. Α, συμπίπτει σήμερα του Νίκου και της Φωτεινής. Γιατί συνήθως μας στέλνουν άλλες θερμοκρασίες πάλι από την Ξάνθη. 18 έχει στην Καλαμάτα. 18. Καλημέρα κυρία Κυριακή μας. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα ηχητικό. Θα τα ακούσουμε μετά. Δεν μπορεί, το έχουμε πει, δεν μπορούμε να τα ακούμε στον αέρα.
1: Εντάξει,
0: ναι, το είναι κατανοητό. Ο Ζαφύρης Μάξιμος Δημήτρης Ελένη. Μην ανησυχείτε, έχει δροσιά και ωραία κοιμόμαστε. Αυτό κοιμάστε.
1: Πολύ ωραία, ρε παιδιά.
0: Είναι ωραίος ο ύπνος. Άλλο ένα καλό αυτής της εποχής. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι. Κύριε Παύλο.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, αλήθεια είναι αυτό τώρα που λες.
0: Βέβαια, δεν κοιμάσαι. Μια χαρά.
1: Ναι, δεν θες να σηκωθείς το πρωί, ρε παιδί.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Γιατί είναι χουχουλιαστά.
0: Ναι,
1: το καλοκαίρι δεν μπορείς να χουχουλιάσεις.
0: Τι να χουχουλιάσεις το καλοκαίρι, παιδάκι μου.
1: Δεν μπορείς.
0: 6 βαθμούς έχεις στην Στέρνα Ορεστιάδας.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο Απόστολος. Καλημέρα στον κύριο Χουσέιν με 5 από την Ξάνθη. Μέχρι τη στιγμή κερδίζει. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα, καλό δρόμο. Ξάνθη Αλεξανδρόπολη, 12 βαθμούς. Ο κύριος σταμάτησε από Ελασσόνα. Παιδιά, σταμάτησε από την Ελασσόνα. Καλημέρα στο Στράτιδο με 6,5 βαθμούς του Φιλίππου Καβάλα. Ναι. Δεν έχετε τη χαμηλότερη ακόμη. 10 βαθμούς έχει στη Νίκαια τη Λάρισα αυτή την ώρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Πού έχει 4. 4. 4 ο κύριος Πέτρος από την Πέρδικα από το Λεμαΐδας. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. 4 βαθμοί Πέρδικα. Γεια σου Γιάννη με τις ωραίες ζωγραφιές σου. Μια καλημέρα με μια φωτογραφία ψεγάδια στην Ατιβρό και την έστειλε. Φωτογραφία είναι αυτό. Εμένα μου μοιάζει με πίνακας. Υπέροχη.
1: Πολύ ωραία, πάρα
0: ναι.
1: πολύ ωραία.
0: Μου φαίνεται και σαν... είναι τόσο ωραία που μου φαίνεται σαν ψεύτικη.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Πολύς λόγος γίνεται για την υποδοχή που επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζιπίνγκ, και δεν συνηθίζεται, λέει, να πηγαίνει να υποδέχει.
0: Μα τον υποδέχτηκε στο...
1: Ναι, στο κόκκινο χαλί εκεί στο
0: αεροδρόμιο. Το τι γίνεται στην Αμερική,
1: ναι.
0: γιατί έφτασε, προσγειώθηκε το αεροπλάνο,
1: ναι.
0: Κατεβάσαν τη σκάλα και μετά κάθονταν και στρώνανε και ξεσκονίζανε το κόκκινο χαλί. Αλλά αυτό το κάνανε με τις επίσημες στολές τους στρατιωτικοί. Και γίνεται χαμός στην Αμερική, στο Twitter, που βάζεις αξιωματικούς στρατιωτικούς τώρα να ξεσκονίζουν το χαλί για να πατήσει ο Κινέζος.
1: Να μην τον ψηφίζατε.
0: Για κάποιους εκ των. Ποιος, παιδί μου?
1: Λέω στους Αμερικάνους.
0: Α, νόμιζα τον Σι Τζιπίνγκ, γιατί δεν τον έχει ψηφίσει κανένας.
1: Όχι, το Σι Τζιπίνγκ. Είναι ο Σι Τζιπίνγκ. Λέω για τον Τραμπ. Μην τον ψηφίζατε.
0: Τώρα. Καλά, εντάξει. Ναι. Τώρα.
1: Καλά.
0: Τώρα είμαστε στη μέση. Πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Εντάξει,
0: Νοέμβριο.
1: Μην το ψηφίζαμε.
0: Θα έχουμε τον Νοέμβριο, θα έχουμε θέματα.
1: Ωραία, τι θα έχουμε τον Νοέμβριο.
0: Τώρα που το λέμε,
1: ναι.
0: ο οποίος Τραμπ είπε: εγώ δεν κατεβαίνω, παιδιά, υποψήφιος. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατεβαίνουν και εγώ τους στηρίζω. Θέλει να βγάλει την ουράτα απ' έξω. Καταλαβαίνει, λένε κάποιοι, τι έρχεται και θέλει να βγάλει την ουράτα απ' έξω. Καταλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Άρα. Πρέπει να έχει πάρει τα μηνύματα ότι λένε κάποιοι αναλυτές Αμερικανοί, δεν το λέω εγώ. Παραλαμβάνω, γιατί μπορεί να βγει κανένας ακροατής που είναι πουρος τραμπικός κτλ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχει
0: 4 ακόμα. Και στα λαγκάδια της Αρκαδίας έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχω, λέγεται Βασίλης. Ο Βασίλης, ο φίλος μου.
1: Είδα και την κυρία Σι.
0: Την κυρία?
1: Τη γυναίκα του, Σι Τζιπίνγκ.
0: Ναι.
1: Είχα σπάνια εμφάνιση, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις συχνά. Όλο το αυτό δεν βλέπεις.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελάνια, ας πούμε, είναι συνήθως στο πλευρό του Ντόναλντ.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο. Και που την είδες τώρα χάρηκες?
1: Ω, εντάξει. Ψηλή είναι.
0: Ψηλή είναι.
1: Για Κινέζα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αχα.
1: Ψηλή είναι. Όχι σαν τη Μελάνια, αλλά φοράει και χούφα.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε, δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχει ξαναδεί.
0: Έχεις τώρα, έχεις στο μυαλό σου ταινίες από το Σογκούν και από το ξέρω εγώ τι που οι Ανατολικοί όλοι φοράνε χαμηλά παπούτσια ή παντόφλες.
1: Όχι, δεν φοράνε χαμηλά.
0: Αυτά εκεί τα.
1: Ή αυτά τα σαγιοναρίνια.
0: Αυτά τα σαγιοναρίνια που έχουν τα κούνια όμως, έχουν λίγο τα κουνάκια.
1: Να σου πω κάτι, πρέπει να κάνει κρύο,
0: Πού?
1: Στην Αμερική.
0: Αφού ο Τραμπ είναι με το παλτό.
1: Ποιο παλτό φοράει, γάτια, αρέσει.
0: Καλά, γάτια μπορεί να φοράει και για άλλους λόγους.
1: Εντάξει, το συζητήσαμε.
0: Γιατί δεν φταίει ο Τραμπ. Φταίνε οι φωτογράφοι που πάνε και φωτογραφίζουν τα χέρια του που έχουν διάφορα σημάδια.
1: Εντάξει.
0: Και μετά πάνε οι άλλοι να κάνουν ιατρική διάγνωση από, από το μελάνωμα που έχει πάνω στο χέρι, ας πούμε, ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και να το βγάλουν ότι δεν είναι κοτσονάτος.
1: Ναι.
0: Εσείς φταίτε, οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι.
1: Εμείς.
0: Να τα λέω αυτά.
1: Εμείς.
0: Ακούτε, κύριε Τραμπ?
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω. Διάβαζα κάτι sites εδώ πέρα που αν δεν ήξερα τι ήταν, θα με έπιανε η ψυχή μου.
1: Ναι, γιατί?
0: Έστειλε ηχηρό μήνυμα ο Τραμπ στο Μητσοτάκη.
1: Ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ στο Μητσοτάκη.
1: Τι μήνυμα?
0: Ηχηρό μήνυμα.
1: Τι ηχηρό?
0: Είπε ότι κάτω τα χέρια από τον Ερντογάν γιατί είναι φίλος μου.
1: Πώς το είπε αυτό?
0: Έτσι το ερμήνευσαν κάποια site εδώ στην Ελλάδα αυτό. Βέβαια είναι ρωσόφιλα, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, είναι από αυτά τα site. Αλλά τέλος πάντων, αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Εντάξει, ρε,
0: συνήθως. Ισχυρό μήνυμα στο Μητσοτάκη από τον Τραμπ ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Άμα είναι έτσι, έχει στείλει σε όλη την Ιφίλιο, γιατί είναι και ο Κιμ Γιονγκούν φίλος του, ας πούμε, ή ο Πούτιν.
1: Εδώ, παιδάκι μου.
0: Δηλαδή, τι λέμε τώρα?
1: Συγγνώμη, εδώ,
0: ναι.
1: εδώ, το 2026,
0: ναι.
1: κάνουν κάποια αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: με έναν ογιλέκα. Θυμήθηκαν ότι ο Άδωνης, ας πούμε, διαφήμιζε για τον. Και το κάνω αντιπολίτευση με αυτό το πράγμα.
0: Να μην διαφήμιζε.
1: Όχι, θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι κάτι, δεν κάνουν καμιά αποκάλυψη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Δεν θα διαβάζανε ότι το μήνυμα του Τραμπ ήταν κάτω τα χέρια.
0: Με ό,τι μπορεί και ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει αντιπολίτευση, να κάνει αντιπολίτευση. Δικαίωμά του είναι. Δεν είναι δικαίωμά του. Περνάει. Πέρ σε κάποιους.
1: Δεν ξέρω.
0: Περνάει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εδώ ο άλλος βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ τι. Μην πω τώρα γιατί είναι και 6:27 και θα αρχίσουν να λένε ότι έχω στο μυαλό μου αυτό και ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτό. Ας το παραβλέψουμε.
1: Ναι.
0: Για κάτι, μία δήλωση που έγινε χθες από έναν πολιτικό. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, το φίλο μας. Από τις Σέρες, 12 βαθμούς. Άναψα το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο, παιδιά. Αν και εντάξει, δεν έβαλε μπουφανίνη ακόμα.
1: Και εγώ το άναψα το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εμένα, παιδιά, κάποια στιγμή αισθάνομαι να αρχίσει να βγάζει ζέστη. Δεν είχα ανάψει, τίποτα δεν είχα ανάψει. Αλλά καθώς κινούνταν το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, έμπαινε μέσα αέρας. Το είχα τη ρύθμιση στο 24 από το καλοκαίρι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε ζεστή και μου το έφερε ζεστό.
1: Έχετε με αεροπλάνο στη δουλειά, όπως καταλάβατε, και να τη συναντήσει τη Μαρία Κυρίτσι.
0: Απ' έξω είναι πιο κρύο.
1: Λοιπόν, πάμε για
0: λίγο. Η οποία σήμερα έμαθα ότι οδηγεί μηχανή.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές, εξέφρασε υπερηφάνεια για πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε μιλώντας στον ΟΗΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στον ΟΗΕ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα, σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός έθριος σήμερα, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μου αρέσει. Ματάρα, ναι. Αυτό είναι το original, έχουν βγει και πάρα πολύ ωραίες.
1: Το original είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, λέει, και η Παπακυρίτσα, πατάκεται. Είδες, σούζα και η Παπακυρίτσα.
1: Βέβαια, hop.
0: Ναι, hop. Λοιπόν, είναι το, έχουν βγει πάρα πολύ ωραίες διασκευές. Θυμάμαι μία τη δεκαετία του 80 από τους End People.
1: Ναι.
0: Και αυτή μου άρεσε πολύ.
1: Αυτό είναι σε βεντίλα.
0: Επικυρώνει.
1: Αυτό είναι σε βεντίλα. Τις αρέσουν αυτά.
0: Τις αρέσουν αυτά. Τις αρέσουν. Και εμάς μας αρέσουν.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που έστειλε το ηχητικό μήνυμα. Είναι στην Εθνική στο ύψος του Αυλών. 9 βαθμούς έχει εκεί. Έχουμε όμως παιδιά νικητή, γιατί είναι διάφοροι που στέλνουν 2, 2,6 κτλ. Έχουμε παιδιά Φλόρινα. 0 βαθμούς και 2,26 βενζίνη. Μας λέει ο Τάσος. Ναι, ωραία.
1: Ωραία.
0: Κάνει κράτς το έδαφος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη Νέα Πολιακονίας, ας πούμε, τι να, 18 βαθμούς. Άλλος κόσμος, μας λέει ο Παναγιώτης. Άλλος κόσμος, τελείως, καταλαβες. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Κριουλάκι στο δρόμο από Θεσπιές προς Ριτσόνα. Ο Παπαγιώργης έχει καλημέρα που στέλνει καλημέρα στους φίλους
1: του. Καλημέρα.
0: Στην Ιταλία, στην Λάκουλα. Ο κύριος Παύλος Security από την Καλαμάτα. Επίσης μας ακούει. Ολόκληρο κομμάτι ακούσαμε, τι καλά μας λέει ο Αλέξης. Δεν τα κόβουμε συνήθως. Συνήθως δεν τα κόβουμε.
1: Εντάξει, ναι, να τα λέμε. Παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε και μουσικό ραδιόφωνο.
0: Αυτό. Ναι. Η Μαρία, η φίλη μας που είναι στη Σύρο, άναψε ηλεκτρική κουβέρτα χθες, λέει. Για να φύγει υγρασία. Στο ένα, όχι πολύ.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Πόσο έχει, τρεις, πέντε, πόσες.
1: Εγώ έχω ρίξει την πικέ.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι ήθελα να πω. Έχουμε κι εμείς Averell διαρρήκτες. Λες βλέπουμε στο εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Πήγαινα στη Ρόδο, σε ένα μαγαζί με ρούχα παπούτσια κτλ. Ανοίγει το ταμείο, βρίσκει κάτι λεφτά, κρατάει και ένα σάντουιτς στο χέρι. Ήταν πεινασμένο. Και είχε το νου του στο σάντουιτς. Άνοιγε και έψαχνε.
0: Δεν θα μας τάξει. Ναι.
1: Όχι, έψαχνε. Άνοιγε διάφορα σετάρια, είχε βγάλει στην άκρη κάτι λεφτά, πήρε το σάντουιτς, έφυγε. Δεν ξέχω το λεφτά.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει σωστές προτεραιότητες. Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά.
1: Ρε παιδιά.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το φαΐ είναι πάνω από τα λεφτά. Δεν τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Φίλος μου.
0: Ο Παναγιώτης με διορθώνει. Λέει δεν είναι Πέρδικα, είναι Πέρδικας.
1: Όπα.
0: Να ξέρετε.
1: Πέρδικας.
0: Έχει εκεί στην Κοσάνη 9 βαθμούς, ελαφρύ βορειαδάκι, 2 μποφόρ. Παναγιώτης, ο Ζηζίδης. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: 2,6 στο Άργος Ορεστικό. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα, τους φίλους μας από την Κοζάνη. Καλημέρα
1: Γεια
0: και στον Δημήτρη.
1: Παιδιά.
0: Από την Ορεστιάδα. 9 βαθμούς έχει εκεί. Παιδιά, είπαμε, μέχρι τώρα έχουμε νικητή. Φλόρινα 0.
1: Λοιπόν, ναι. Στα διεθνή πάω πάλι.
0: Α, πάμε.
1: Ο Χάρβι Γουάινστιν, ο γνωστός παραγωγός κτλ., μετράει καταδίκες. Γίνονται δίκες τώρα. Και μετράει καταδίκες μία από την άλλη. Καταδικάζει τώρα 15 χρόνια για σεξουαλική επίθεση πάλι σε βοηθό παραγωγής. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση από χθες αυτό το οποίο γίνεται, το παρακολουθώ βέβαια, στην Νορβηγία. Ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, η περίφημη συμφωνία του Όσλο για το Μεσανατολικό. Ναι. Ένας λοιπόν Νορβηγός διπλωμάτης, πολύ γνωστός. Αυτός λοιπόν έχει αποκαλυφθεί ότι είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν. Το μακαρίτι. Τον Έπσταϊν. Άλλο αυτό σεξουαλικός θηρευτής. Πώς να τον πω, δεν ξέρω πώς να τον πω. Εγκληματίας. Μπορώ να πω χίλια πράγματα, αλλά δεν τα λέω, δεν μου το επιτρέπει.
0: Πες μας τι θες.
1: Αυτός λοιπόν βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, γιατί είχε φιλικές επαφές με τον Επστάιν και ότι θα έπρεπε να είχα κόψει νωρίτερα. Τι γίνεται όμως, υπάρχει τρελό background σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε δύο παιδιά, ο διπλωμάτης. Πήγαινε στα νησιά του Επστάιν, τους φιλοξενούσε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο γιος του, πεθαίνοντας ο Επστάιν, άφησε 10 εκατομμύρια δολάρια, από 10 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε παιδί του Νορβηγού διπλωμάτη. 25 χρονών ήταν ο γιος του διπλωμάτη, την άνοιξε, αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια ιστορία η οποία προφανώς κρύβει πίσω της όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τη δράση του Επστάιν,
0: ναι.
1: Και δεν μπορεί οι άνθρωποι αυτοί το ζευγάρι αυτό το διπλωμάτης και η γυναίκα του, να μην είχαν ακούσει τίποτα για τον Επστάιν και για τη δράση του.
0: Μάλιστα.
1: Μεσολαβούσε, τους πήρωνε μέχρι και την οικιακή βοηθό που είχαν στο σπίτι τους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται. Όπως δηλαδή θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα. Ναι, γιατί να μην πέσω από τα σύννεφα.
0: Να πέσεις.
1: Τι δουλειά έχει ένας...
0: Αρχή να πέσει τα μαλακά.
1: Όχι, ένας διπλωμάτης κύρους. Ναι. Όχι, τι δουλειά έχει ένας διπλωμάτης κύρους, ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή να είναι από τους ανθρώπους που έχουν σκεφτεί και έχουν οδηγήσει την υλοποίηση μιας από τις πιο γνωστές συμφωνίες, ας πούμε, στον κόσμο. Για την λήξη ενός πολέμου που δεν έληξε, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Για άλλους λόγους. Να συναναστρέφεται με τέτοια σκουλίκια, ας πούμε. Με τέτοιους εγκληματίες. Και να βάζει και τα παιδιά του να συναναστρέφονται. Γιατί δεν θα προχώρησω περισσότερο.
0: Say no more. Καθένα, say no more.
1: Αλλά να σου πω κάτι όμως είναι... Δεν ξέρω πού τα κουμπάς λερώνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Εγώ θα επανέλθω λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Πάμε, τι θες.
0: Χθες είχαμε ομιλία του Προέδρου της Κύπρου, του ναι, κύριου Νίκου Χρυστοδουλίδη. Ο οποίος αποδόμησε ένα προς ένα τα λόγια του Ερντογάν. Βγήκε ο Ερντογάν και είπε για τους κακούς Ισραηλινούς που καταπατούν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και το ένα και το άλλο, ναι, και ναι, στη Συρία και δεν τραγαγύρευε.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγήκε ο κύριος Χρυστοδουλίδης και είπε 50 χρόνια και έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του νησιού μας.
1: Βέβαια.
0: Έχει διώξει οικογένειες. Βέβαια. Παιδιά δεν μπορούν να πάνε στις πατρογονικές τους εστίες. Διατηρεί, έχει κάνει μετακινήσεις πληθυσμού για να αλλάξει την σύνθεση του πληθυσμού. Μιλάει αυτός, έχει καταλάβει εκτός από την Κύπρο, έχει καταλάβει και ένα μέρος της Συρίας και του Ιράκ, θα λέγα εγώ, αλλά εντάξει, ναι, το παραβλέπουμε. Λοιπόν, αποδόμησε ένα-ένα τα επιχειρήματα του Ερντογάν.
1: Και καλά
0: ένα-ένα.
1: Και μπράβο, ναι, του και καλά έκανε.
0: Και κανείς δεν αποχωρεί από την ομιλία, να το λέμε. Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ο καθένας βγαίνει και δεν έχω ακούσει κάποιον, με εξαίρεση τον Κάρνη που το έχει συνηθίσει, αλλά δεν έχουν έναν ορωματικό λόγο. Ο καθένας λέει για τα του οίκου του περισσότερο.
1: Ναι,
0: και γιατί πολλοί απευθύνονται στο εσωτερικό κοινό, όπως έκανε ο Τραμπ για παράδειγμα.
1: Ξέρεις γιατί? Ναι. Είναι περίοδος εκλογών για πάρα πολλές χώρες.
0: Είναι περίοδος εκλογών και είναι και περίοδος που τελειώνει και η θητεία του Γκουτέρες.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αυτό. Και είναι
1: πρότεινε
0: γενικός...
1: ο Σάντσεθ, λέει, να είναι γυναίκα και από τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι, μήπως γι' αυτό πήγε και το χαιρέτησε τη Βενεζουέλα η τύψα. Η εκτελούσα χρέη πρωθυπουργού.
1: Α, δεν ξέρω, μπορεί, γιατί έτσι ζήτησε πάντως εγώ. Δηλαδή ο Σάντσεθ ήθελε να δει μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει κάτσε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν τον οργανισμό. Θέλω να δω μπροστά. Αφού λοιπόν θέλω να δω μπροστά, προτείνω να είναι γυναίκα.
0: Μες.
1: Και από τη Λατινική Αμερική, πρόσεξε με. Όχι από, δηλαδή από συγκεκριμένη Ήπειρο.
0: Ναι. Ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος δεν ήταν από την Λατινική Αμερική, ο Πέρες Γκουεγιάρ, αν θυμάμαι
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό. Αυτό.
0: Όχι,
1: πριν,
0: δεν ήταν.
1: Πριν
0: Κουτέρες, ήταν ο Κόφι Ανάν.
1: Ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι,
1: πριν
0: το ξέρω.
1: Κόφι Ανάν ήταν ο Χαβιέ Πέρες δε Κουεγιάρ.
0: Νομίζω ότι αυτός ήταν, ο οποίος ήταν νομίζω από τη Λατινική Αμερική, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ζητώ συγγνώμη. Εδώ πέρα τώρα μπερδεύω την Πέρδικα με την Πέρδικα, δεν θα κάνω σε αυτά. Καλημέρα στην Αντωνία, 12 βαθμοί έξω από το δίστομο, κρύο αλλά καθαρός ο ουρανός, καλή προπαρασκευή. Mm. Καλημέρα στο Γιώργο, παιδιά, ο Γιώργος είναι σε άλλο πλανήτη. Εμείς λέμε τώρα για 2, 2,6, 0 και τα λοιπά. 18 βαθμούς στην Ιερά Πέτρα.
1: Το Ban Ki-moon ξεχάσαμε.
0: Το Ban Ki-moon ξεχάσαμε.
1: Το Ban Ki-moon ήταν πριν τον Γκουτέρες.
0: Ναι.
1: Πριν τον Ban Ki-moon ήταν ο Κόφι Ανάν.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχε κατηγορηθεί για διάφορα σκάνδαλα.
0: Ο
1: Μπούτρος Γκάλι. Το ξέχασα και αυτό. Έχουμε περάσει πολλού γενικού.
0: Ο Κουεγιάρ δεν ήταν.
1: Ο Κουεγιάρ ήταν μέχρι το 91.
0: Από πού ήταν, το Περού.
1: Περού.
0: Καλά θυμάμαι ότι ήταν από
1: καλά, το 91,
0: Αμερική.
1: Διονύση.
0: Εντάξει, το 91. Πόσο νομίζεις ότι περάσαν τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. 0,3 είναι εκεί που είναι, παιδιά. Ναι. Λίγο πιο κάτω, παγωμένο το τζάμι. Όντως το τζάμι που μας στέλνει φωτογραφία, ας πούμε, έχει απ' έξω η υγρασία αυτή, έχει παγώσει. Θέλει ξεστρή εδώ για να το καθαρίσει. Στον Πιζάνι Ιωαννίνων, καλημέρα, 4 βαθμούς. Κύριε Πέτρο, στη Νέα Κύο εσείς έχετε 14. Στο Σέλι, 3 βαθμούς. Στο Σέλι. Στο χειροδρομικό. Ναι, 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Όταν θα πιάσουν αρνητικές στο Σέλι, τότε θα το συζητήσουμε.
1: Έχει ένα σκάνδαλο στην Αλβανία.
0: Έχει σκάνδαλο στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Τι έχει πάθει με τα σκάνδαλα σήμερα,
1: ναι, για πες. Να μην τα λέω.
0: Είπαμε εμεί, τι θα τα κρύψουμε.
1: Παιδί μου, αυτό, είναι το, αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο, αλλά έχει και άλλε προεκτάσει. Γιατί εξετάζουν τι επικοινωνίε τη πρώην επικεφαλή τη υπηρεσία πληροφοριών.
0: Ναι.
1: Της,
0: της τοπικής CIA, ας πούμε.
1: Της ΑΕΠ της.
0: Ναι, της ΑΕΠ, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, η γυναίκα...
0: Ήθελα να το κάνω λίγο πιο γκράντε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: ΑΕΠ,
1: ναι.
0: Τώρα, ναι.
1: Με έναν επιχειρηματία,
0: ναι,
1: τον οποίο τον έπιαζαν τον Αύγουστο, γιατί για σκάνδαλο 60 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί, λέει, είχαν σχέση. Ερωτική, ερωτική.
0: Δεν πρέπει.
1: Η επικεφαλής της επικοινωνίας της υπηρεσίας πληροφοριών που έψαχνε το συγκεκριμένο άνθρωπο,
0: ναι,
1: και τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε μην ανησυχείς αγάπη μου, και όποιος τα βάλει μαζί μας θα τον εξαφανίσω και τέτοια, σοβαρά τώρα,
0: ναι.
1: Και τη ρώτησαν λοιπόν τώρα, γιατί αυτή το παραδέχθηκε, ναι, εντάξει, τα είχαμε, αλλά ήταν πληροφοριοδότης μου,
0: ναι.
1: Πήγε να το ρίξω τα πληροφοριοδότη. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πώς δεν κατάλαβα εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: και
0: εγώ αυτά.
1: Αυτός είχε και επαφές με τον Ρέντι Ράμπα.
0: Να σας πω, υπάρχει κανείς μεταξύ των φίλων ακροατών ο οποίος ανησύχησε χθες γιατί του πήγε SMS χθες, προχθές.
1: SMS.
0: SMS για την εφεδρεία.
1: Πάει σε πολύ κόσμο.
0: Το ξέρω ότι πάει σε πολύ κόσμο. Κάποιοι νομίζαν ότι γίνεται επιστράτευση.
1: Όχι.
0: Παιδιά, δεν γίνεται καμιά επιστράτευση.
1: Σε καστά, καρτάρισμα, δεν γίνεται.
0: Γίνεται επειδή δεν τους βρίσκανε στέλνοντας φακέλους, άσε που ήταν αντιοικονομικό, άσε που κόβανε πολλά δεντράκια για να βγάλουν όλα αυτά τα χαρτιά να τα στείλουν στα σπίτια,
1: ναι,
0: και δεν τα βρίσκανε. Το στέλνουν με SMS και σου λέει ότι εσύ πλέον λόγω ηλικίας και τα λοιπά είσαι στην κατηγορία πράσινο. Άσπρο, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Για την εφεδρεία.
1: Κάποιοι, χρειάζεται να κάνεις κάτι.
0: Κάποιοι το θεώρησαν. Όχι, τίποτα δεν πρέπει να κάνεις. Άμα είναι να κάνεις κάτι, σου το λέει το σημείωμα. Σου λέει, μπες στην σελίδα και δες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν σου στέλνει καν την κατάσταση στην οποία είσαι. Απλά ήρθαν μηνύματα.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Κάποιοι λέγανε ότι γίνεται επιστράτευση. Κάποιοι άλλοι λέγανε διέρευσαν στο διαδίκτυο απόρριτα στοιχεία.
1: Τι λέτε καλά.
0: Καθίστε ρε καλά ρε. Δεν ξέρω αν τρομάζουν οι ίδιοι ή θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο.
1: Ποιοι να τρομάζουν.
0: Αυτοί που, που τα γράφουν ή τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Άντε καλέ που τρομάζουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Άντε τώρα.
0: Δεν έχω ιδέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα λοιπόν στείλαν SMS.
0: Μην ανησυχείτε. Ναι.
1: Στείλαν SMS στον κόσμο, στους άντρες.
0: Να μπει στη σελίδα του GovGR την ανάλογη,
1: ναι,
0: για να δει σε ποια κατάσταση εφεδρείας βρίσκεται.
1: Α, ορίστε.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και σε περίπτωση που, τι σημαίνει εφεδρεία, ότι αν γίνει κάτι θα πρέπει εγώ να κάνω αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να μου ρωτήσεις.
1: Αυτά και δεν τα έχω ζήσει. Ναι. Λοιπόν, σε ρωτήσω. Λοιπόν, γιατί δεν θα μου έρθει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: κακώς.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Πρέπει να πάμε στην Παλαϊκή
1: μπορώ
0: Άμυνα.
1: Μπορώ να βοηθήσω,
0: ναι,
1: αλλιώς.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν,
0: με την κάλτσα του στρατιώτη.
1: Όχι. Α. Να σου πω κάτι. Δεν είμαστε μόνο για να πλέκουμε κάλτσες.
0: Όχι, έχει περάσει στην ιστορία μας.
1: Όχι, Διονυσάκο.
0: Μα όχι, είναι σημείο της ιστορίας μας.
1: Εντάξει,
0: Διονυσή. Η κάλτσα του στρατιώτη δεν είναι απλό πράγμα, ούτε είναι υπονοούμενο.
1: Όχι, αλλά
0: το
1: τώρα,
0: λένε,
1: τώρα οι γυναίκες είναι G.I. Jane, ας πούμε.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Έχουν πάει. Έχουν πάει από αυτές που πήγαν οι μισές, έχουν μείνει.
1: Αλλά εγώ δεν θα ήθελα, ναι, να είμαι τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Κατάσκοπος θα ήθελες να σου, ε?
1: Ναι.
0: Μονή.
1: Τι?
0: Μονή κατάσκοπος ή διπλή.
1: Τι μονή.
0: Υπάρχουν και οι διπλοί κατάσκοποι.
1: Τι, όχι.
0: Both ways.
1: Όχι, ρε Διονύση.
0: Α.
1: Εκ μέρους της χώρας μου.
0: Α, εκ μέρους της χώρας μου.
1: Τι διπλή.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελες να σου να διπλή. Για πες.
1: Όχι, μονή. Άκου εκεί. Όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω σε μυστικές αποστολές.
0: Μα τα χάρη.
1: Το μεξί δεν μπορώ να πω ψέματα. Δύσκολα τέλμα. Αλλά τέλος πάντων, θα έμπαινα στο πετσί του ρόλου. Θα το βλέπα σαν ρόλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αφού είμαι καλλιτέχνης ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν βρέθηκε κάποιος να πει για τη δικτατορία του Ερντογάν ότι.
1: Θα ρωτήσω κάποιον.
0: Αριστερός μπαίνει στην Ψηρού.
1: Θα ρωτήσω τα παιδιά.
0: Τι μας λες, Ειρήνη.
1: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, λέγαμε εδώ, έλεγε ο Διονύσης, ότι πήγε σε πάρα πολύ κόσμο SMS,
0: ναι,
1: για την εφεδρεία.
0: Ναι.
1: Για εσάς τους τα γόρια που
0: έχετε, ναι, ναι, ναι,
1: πάει φαντάρι και με έχετε υπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Και έλεγα ότι, ρε παιδί μου, θα ήθελα κι εγώ να προσφέρω κάποια στιγμή. Και μου λέει να πλέξεις κάλτσα. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να πλέξω κάλτσα. Δεν ξέρω να πλέκω κιόλας. Θα μάθαινα, βέβαια.
2: Με κάποιο τρόπο δηλαδή.
0: Περιμένετε, θα σας πει. Θα σας πει με ποιο
1: θα
0: τρόπο.
1: Θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
0: Θα ήθελα να είμαι κατάσκοπος.
2: Α, ρε, εσύ κι εγώ.
1: Θα ήθελα να το βλέπω.
2: Να το ξέρεις ότι όταν βλέπω τέτοιες ταινίες, θα ήθελα να είμαι στη.
1: Μπράβο.
2: στη θέση του.
1: Θα μπαίναμε στο ρόλο, στο ρόλο, ναι, στο ναι. πετσί του ρόλου. Ναι,
3: Κατερίνα, θα σε αξιοποιήσουμε αλλιώς όταν έρθει εκείνη η ώρα που όλοι απευθόμαστε.
1: Θα
3: είσαι ειδική απεσταλμένη στο παλάτι και θα πας να μεσολαβήσεις ώστε να έρθουν οι Άγγλοι φίλοι μας στο νησί να μας ενισχύσουν στον πόλεμο.
1: Σε ευχαριστώ. Θα το κάνω.
2: Εμένα τι ρόλο.
1: Θα το κάνω για την πατρίδα.
2: Τι ρόλο θα μου ταιριάζει.
3: Θα περιμένεις την Κατερίνα να γυρίσει πίσω.
0: Να γράψει το βιβλίο.
3: Για να μεταφέρει.
1: Θα μου πάρει συνέντευξη.
2: Παιδιά, αυτό το SMS που λέτε, τι είναι που σας που ήρθε.
3: Ρε παιδί μου, κάτσε ένα πανικό social media ότι ναι. πάμε σε πόλεμο. Δεν πάμε σε πόλεμο.
2: Τι παιδί, είναι αυτό.
3: Ρε παιδί μου, όταν φεύγεις στο στρατό, όταν φεύγεις, όταν τελειώνεις τη θητεία σου, έχεις το χαρτί που αν είσαι έφετρος με το μπλε, το άσπρο, τους πάμε μην τα απολογούμε. Μια τυπική διαδικασία γίνεται εδώ και δεκαετίες.
0: Απλά τώρα, μέχρι τώρα οι ειδοποιήσεις
3: είναι ψηφιακό.
0: Αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή, άμα περάσει ένα όριο ηλικίας, αλλάζει το χρώμα του φύλου πορείας που έχεις πάρει όταν απολύθηκες από το στρατό. Λοιπόν, πάνω τα 60, ας πούμε, είναι λευκό. Δεν κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, είναι διάφορες διαδικασίες τέτοιες. Παλιά έρχονταν αυτές οι ειδοποιήσεις με φάκελο.
3: Ναι.
0: Αυτό σήμαινε και ξόδεμα χαρτιού. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να μην σε έβρισκα εγώ στη διεύθυνση που μου είχες δηλώσει, γιατί έχεις αλλάξει διεύθυνση, γιατί. Τώρα έρχεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που σου λέει: μπες στο gov.gr και δες την κατάσταση στην οποία έχεις ναι. περιέλθει όσον αφορά το έφεδρος. Αυτό κάποιοι το κάνανε από επιστράτευση, ότι γίνεται επιστράτευση, μέχρι το ότι διέρευσαν απόρριτα στοιχεία, ας πούμε. Τα SMS, τα στοιχεία ναι. του κινητού ναι. τηλεφώνου που έχει ο καθένας. Διέρευσαν στοιχεία στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Προσωπικά δεδομένα και διάφορες ιστορίες.
3: Μεταξύ, από αυτοί που είναι που τα πιστεύουν αυτά ότι μας ετοιμάζουν για πόλεμο και γι' αυτό και εσείς οι συστημικοί δημοσιογράφοι, εμείς δηλαδή, δεν τα λέτε αυτά. Ανεβάζουν στα social media, στο Instagram, στο Facebook, δεν ναι. ξέρω πού, αυτό που τους ήρθε. Που, δηλαδή, screenshot που φαίνεται στο gov.gr τα στοιχεία σου.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για πόλεμο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα δικιά μου. Τα δικά μου.
3: Εντάξει. Ωραία, είναι λίγο πιο σημαντικό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει για το τι γίνεται στην μισή και πλέον Ευρώπη, ας πούμε, και σε τι κατάσταση έχει περιέλθει και σε τι επιφυλακή βρίσκεται. Διάφορες χώρες. Στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρό μας, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Το ΝΑΤΟ κτλ. Εκεί που μετέχουμε κι εμείς. Αλλά δεν θέλω να πανικοβάλλω κανένα.
1: Τόση ώρα που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτόμουν ότι μπορώ να γίνω κι εγώ, όχι Σοφία Βέμπο. Όχι, μπορώ να γίνω και τραγουδίστρια της Νίκης.
0: Α, και αυτό.
3: Πολύ ωραία.
0: Και
1: ποιήτρια επίση.
0: Ναι.
1: Στέλλα, θα σου γράψω όταν θα έρθει η γιορτή σου, γιατί ξέρω ότι είναι μια μέρα μετά τη δική μου.
2: Ναι.
1: Θα σου γράψω ένα ποίημα και σένα, γιατί να ξέρεις, τα σκαρώνω. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Είδατε την υποδοχή, δείξατε την υποδοχή του,
2: ναι. του Κινέζου.
1: Του Τζιπίνγκ.
3: Ναι.
1: Εγώ τι έχω παρατηρήσει, να σας πω.
3: Βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να το δείξουμε στους ακροατές, αλλά οι τηλεθεατές φαντάζομαι το είδανε κτλ. Ρε παιδιά. Έχουμε δει υποδοχές και υποδοχές. Και προέδρους και προέδρους. Τον επόμενο πάνω το δείξουμε στους ακροατές, αλλά οι τηλεθεατές φαντάζομαι το είδανε κτλ. Ρε παιδιά, έχουμε δει υποδοχές και υποδοχές.

0: Μάσκα φοράει κι αυτή.
1: Αγέλαστη, αυτό
0: οι
1: λέω.
0: Οι Κινέζοι ακόμα περισσότερο.
1: Α, στου Κινέζου. Οι Κινέζοι ήταν έκφραση του ψευδοψηφίου του οι άνθρωποι.
2: Αυτό πήγα να πω. Μήπως η Κίνα και
1: όχι, δεν λέω για του Κινέζου. Δεν λέω για του Κινέζου. Για τη Μελάνια λέω.
2: Α, για τη Μελάνια.
1: Λέω αυτό το πράγμα, το αγέλαστο, το μη μου ξεφύγει κάτι, μία έκφραση. Εγώ θυμάμαι όλε και έχω. Έχω δει πάρα πολλές πρώτες κυρίες, δηλαδή μπορώ να θυμηθώ και τη Νάνση Ρέγκαν, ας πούμε. Ναι. Και αυτή χαμογελαστή ήταν. Και η γυναίκα του Μπούς, του Τζούνιον.
3: Η Έλεανορ Ρούσβελτ.
1: Του W Μπούς. Η Έλεανορ Ρούσβελτ δεν θυμάμαι. Αλλά η γυναίκα του μικρού Μπούς, ας πούμε.
0: Σου είπε κάτι για την ηλικία τώρα.
1: Το συνέχεια μου λέει. Θέλω να πω. Και αυτή χαμογελαστή ήταν. Και πώς να μην είναι χαμογελαστή με αυτόν τον άντρα που είχε, αλλά τέλος πάντων.
2: Μήπως μπαίνουν σε ένα ρόλο που τους τρώει αυτός ο ρόλος, ρε παιδί.
0: Εγώ το σκέφτομαι επειδή.
2: Δεν έχουν κανονική ζωή όπως εμείς οι άνθρωποι. Δεν γελάνε, δεν κλαίνε.
0: Αυτό θέλω να πω. Επειδή θέλω να σκέφτομαι να μπαίνω στα παπούτσια του τροποντινά, ρε παιδί μου. Είναι και το εξής. Όταν όλα τα φώτα είναι πάνω σου και η παραμικρή κίνηση που θα κάνεις ή η παραμικρή σύσπαση του προσώπου σου μπορεί να εκλειφθεί κάπως. Και να αναπαραχθεί πολύ διαστρεβλωμένη ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε σου λέει καλύτερα μάσκα παρά να παρεξηγηθώ και μετά να λένε ότι το ένα ή το άλλο είναι το παράδειγμα. Μπορεί να ισχύει και αυτό.
1: Βαθιά δυστυχισμένη.
0: Η δηλαδή, Κατερίνα έχει κάνει ήδη ψυχογράφημα.
1: Όχι, είμαι σίγουρη.
0: Της Μελάνιας. Ναι.
2: Ναι, ας πούμε, παιδί μου, για να έρθουμε στη βασιλική οικογένεια. Η Νταϊάννα δεν ήταν έτσι.
0: Δεν θα φοβόμασταν
2: δηλαδή,
0: σήμερα.
2: Να πω, ναι. Η Νταϊάννα ήταν.
3: Είχε μια μελαγχολία στο βλέμμα της.
2: Είχε, αλλά. Και θα γελούσε και θα την
1: έλεγε
2: στεναχωρημένη.
0: Παιδιά, η Νταϊάννα όταν συνάντησε, ας πούμε, τον Ρόουαν Άτκινσον, τον Μίστερ Μπίν, ήταν μια χαρά, χαμογελαστή και χαρούμενη.
1: Ναι, όλοι όμως συναντήσουν τον Μίστερ Μπίν γελάνε. Άμα δεν γελούσε και με αυτόν η Νταϊάννα.
0: Αυτό.
1: Αλλά ήταν η θλιμμένη πριγκίπισσα.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Μας έχουν ζαλίσει με τη θλιμμένη πριγκίπισσα τώρα.
0: Τσαλάκωσε την εικόνα της Ελισάβετ.
1: Εμείς είμαστε πριγκίπισσες, Στέλλα μου.
3: Εσύ δεν έχεις τίτλο. Η Σερέτ είναι δούκισσα.
2: Είναι δούκισσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ ο κατάσκοπος.
3: Ωραία.
1: Τα
3: λύσα, παιδιά.
0: Γιατί νομίζω ότι.
1: Την Στέλλα Χάρη.
0: Δεν υπάρχουν δούκισες, δηλαδή, κατάσκοποι, πιστεύεις.
3: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, συγγνώμη, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Μήπως με βοηθήσετε εσείς, γιατί πριν με απογοήτησαν όλοι που τους το είπα. Μήπως ξέρετε εσείς το τραγούδι το Για σένα μωρό μου θα φάω το σάντουιτς όλου του κόσμου.
1: Όχι.
3: Όχι.
2: Κανένας δεν το ξέρει.
1: Α, τα ρόβας λέει.
3: Τα ρόβας, να το. Ποιος το.
0: Η Παπαγερίτση, η χολύπτριά μας.
1: Ναι, η Παπαγερίτση μας το
0: πει. Η τεχνικός ήχου μας.
3: Ο πρώτος, η χολύπτρια.
1: Πολυεργαλείο.
0: Πολυεργαλείο, ναι, ξέρει πολλά.
3: Για το πριν το ξέρω εγώ το Στάμου, τη Χριστάρα, κανείς δεν το ξέρει.
1: Εσύ δεν θα ξέρεις αυτό το τραγούδι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι το ξέρε μόνο αυτός.
0: Έχει σχέση με φαΐ. Έχει σχέση με φαΐ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Βγαίνουμε κι εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων

0: Τρέποντας την ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Εξέφρασε υπερηφάνεια για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon την άνοιξη του 2027. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις του 2023, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Στόχος του, όπως είπε, μια κυβερνητική θητεία που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στον ΟΗΕ, ζήτησε επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Διοικηνωτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά στην Κύπρο πράττει τα αντίθετα. Απέρριψε τη διχοτόμηση, κάλεσε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ειρήνης και ευημερίας, ενώ απίφθινε έκκληση στον Τούρκο πρόεδρο να δώσει το πράσινο φως για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο, με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον 7 θανάτους. Στον ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την παραφροσύνη του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν το μόνο τρόπο τερματισμού του πολέμου. Έσπασε το πρωτόκολλο ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να υποδεχθεί τον Xi Jinping. Το αεροσκάφος του Προέδρου της Κίνας προσγειώθηκε τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά την άφηξή του εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχουν οδηγηθεί οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Η Βρετανική εφημερίδα κάνει λόγο για κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι. RTS Radio 105,8, 7 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας, 24η Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος ήξερε το τραγούδι του Σταρόβα. Και λέει καλημέρα, το τραγούδι που λέγατε είναι ο Αγλέωρας του, του Σταρόβα.
1: Ο Αγλέωρας λέγεται.
0: Ο Αγλέωρας. Ο Δημήτρης ο φίλος μας λέει από το στρατό ας έρθουν όσα μηνύματα θέλουν. Από την ΑΔΕ μην έρθει. Μπορεί να είναι για καλό.
1: Τι λες,
0: μπορεί να είναι για επιστροφή.
1: Άντε καλέ.
0: Επιστροφή φόρου. Γιατί?
1: Σπάνια είναι αυτό.
0: Σπάνιο, ξεσπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Γιατί δεν και καλά, ας πούμε.
1: Έχω να το δω πολλά χρόνια.
0: Ένας φίλος, ο κύριος Δημήτρης, ένα ακροατής, λέει μου έκανε εντύπωση χθες πόσο εύκολα διάφορα site απέδωσαν το θάνατο του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 νοσοκομείου του στρατιωτικού στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκτονία χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο και το παρουσιάζουν σαν δεδομένο. Δεν ελέγχονται κάπως? Όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Ελέγχονται μόνο από τους αναγνώστες τους και τους ακροατές τους και τους τηλεθεατές τους κτλ. Δεν ελέγχονται. Εκτός αν κάποιος προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον τους. Τότε ελέγχονται μια χαρά. Αλλά μόνο τότε. Αλλά τότε ξεκινάει μια άλλη ιστορία, η ελευθερία του λόγου και τι πρέπει να διώκεται και τι δεν πρέπει να διώκεται. Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Καλημέρα στη Μυρτώ. Χρόνια πολλά, Μυρτώ.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
0: Που μας λέει ότι γιορτάζει και η Θέκλα εκτός από την Μυρτώ. Τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Και έχει μάθει, λέει, πρόσφατα η Η καλύτερη πατέντα που έμαθα για να ξεπαγώνει το τζάμι του αυτοκινήτου στο λεπτό και να μην περιμένει 100 χρόνια είναι να ρίξει συνόπνευμα. Ναι, εγώ δεν.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν το ήξερα. Καλημέρα στην Άννα από το Καρλόβα στη Σάμου με 14 βαθμούς και βορειαδάκι. Ο Φρανς λέει η top πρώτη κυρία είναι η γυναίκα του Μακρόν που πού και πού του τραβάει και μια μπάτσα. Πού το ξέρετε εσείς ότι του τραβάει μπάτσα?
1: Το έχει δει.
0: Γιατί έχουμε δει πουθενά να τραβάει μπάτσα?
1: Ναι, μέσα στο αεροπλάνο.
0: Όχι, έχουμε δει να τραβάει το πρόσωπό του Μακρόν. Δεν
1: γιατί
0: έχουμε
1: το
0: δει να τραβάει μπάτσα.
1: Γιατί ήθελε να αποφύγει μια σφίγγα.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει.
1: Ναι,
0: αμέσως να βγάλετε εσείς συμπέρασμα.
1: Σου θίξαμε το Μακρόν τώρα.
0: Ναι, να βγάλετε συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω τώρα που πες Μακρόν ότι μετά το Μακρόν και η Μελόνι. Τα επιτέθηκε στο Ισραήλ. Δηλαδή θέλω να πω ήταν αυστηρή με το Ισραήλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είπε ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τάση πια.
0: Στην Ευρώπη,
1: στην Ευρώπη
0: είναι δεδομένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το λένε πια. Στην αρχή δεν το λέγαν τόσο έντονα δημόσια. Τώρα ακολουθεί ένας τον άλλον.
0: Είναι προφανές, μα υπάρχει ούτως ή άλλως και μήνυμα, ψήφισμα, ξέρω εγώ, 12 χωρών ούτως ή άλλως περί της, του διπλού κράτους, των δύο κρατών δηλαδή, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ κτλ. Τώρα, επειδή λέγαμε για Γαλλία, ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Ξεκινάνε οι αθλητικές ομάδες. Ξεκινάνε οι εθνικές ομάδες να παίζουν για αυτό το Nations League, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε τις προάλλες ο φίλος μας. Έβλεπα χθες και μου έκανε πολύ εντύπωση, ρε παιδί μου. Έβλεπα χθες τους παίκτες της Γαλλίας. Οι οποίοι κάναν την πρώτη τους προπόνηση με προπονητή το Ζιντάν. Και έλεγαν αυτόν τον παίκτη, εμείς τον βλέπαμε στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, και θέλαμε να του μοιάσουμε. Και τώρα μας προπονεί. Και το έλεγαν με μια χαρά, με ένα. Πολύ, πολύ το χάρηκα. Πολύ
1: μ' άρεσε. Να ρίχνει κουτουλιές.
0: Διάφορα. Ό,τι έκανε. Είμαι μάγος ο τύπος και καλά έκανε. Αυτά.
1: Όχι, δεν έκανε καλά που ρίχνει κουτουλιές.
0: Όχι, μάγος της μπάλας. Εγώ δεν είπα για τις κουτουλιές. Δεν ξέρω άλλο τις συνθήκες. Λοιπόν.
1: Δεν επειδή ξέρει τις συνθήκες. Δεν κουτουλάμε τους άλλους.
0: Ναι, όχι, δεν κουτουλάμε. Είμαστε κατά της βίας ούτως ή άλλως. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Διονυτσάκο.
0: Ωραία θέματα.
1: Λοιπόν, είχε ένα δημοσίευμα η Telegraph χθες, το οποίο αναφερόταν στις συνομιλίες που γίνονται, γιατί γίνονται για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και μάλιστα είχαν προχωρήσει πάρα πολύ μέχρι κάποια στιγμή, αλλά αλλάζουν τους πρωθυπουργούς και σαν τα πουκάμισα αυτοί οι Βρετανοί πια. Έχουν γίνει γινόταν από τους Ιταλούς. Και τώρα λέει υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει αδιέξοδο. Το είχε πρωτοσέλιδο χτες η Telegraph και είχε ολόκληρο ρεπορτάζ. Έχουν σταματήσει, λέει, ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις.
0: Έχουν παγώσει
1: που είχαν ξεκινήσει το 2021. Ότι η χώρα μας είναι απογοητευμένη από την έλλειψη πρόοδου και δεν μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα για το θέμα. Το βασικό, το ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των γλυπτών. Εμείς είμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν είναι θέμα αυτό. πώς το λένε, και θυμίζει ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι είναι από τις βασικές προτεραιότητες η επιστροφή των λήπτων, αλλά ειδικά ο νυν Πρωθυπουργός, τόσο που είναι τώρα, σήμερα που μιλάμε, γιατί αύριο δεν ξέρουμε, ο Μπέρναμ δεν είναι και τόσο.
0: Ενώ παλιότερα ήταν.
1: Ο Στάρμερ ήταν.
0: Όχι, και ο Μπέρναμ ήταν. Πριν αναλάβει το θόκο.
1: Αυτό.
0: Μόλις αναλάβει την πρωθυπουργία. Εντάξει, είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Τι να λέμε.
1: Φοβερό αυτό.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Στην ορεινή Φωκίδα, 7 βαθμούς δίπλα στη λίμνη του Μόρνου. Ωραία, θα είναι εκεί.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Παλιούρια. Από την Παλιουρία Γρεβενών.
1: Παλιουρία
0: Γρεβενών. Ναι. Με 5 βαθμούς. Πολύ ομίχλη. Από τη λίμνη του Ολιάκμονα. Α, τι μας έχουν πιάσει σήμερα από τις λίμνες. Δίπλα στις λίμνες και στέλνουν μήνυμα.
1: Να σου πω κάτι, έχουν περάσει.
0: Πού έχει 0 βαθμούς, παιδιά.
1: Πω, και ομίχλη βλέπω.
0: Ομίχλη στη λίμνη, ναι. Αλλά κάπου έχει 0 βαθμούς, λέει.
1: Όπα.
0: Να το. Στο κάτω νευροκόπη.
1: Πού θα έχει.
0: Και η καμινάδα στο φουλ.
1: Έλα ρε νευροκοπάρα. Ψάρωσε τα όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για ρώτα.
1: Όλοι αναδεικνύουν ότι είπε, λέει, ο Πρωθυπουργός χθες από τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται πια. Ότι την άνοιξη θα ξεκινήσουν οι πρώτες γιορτές. Δεν το ξέραμε.
0: Το ξέραμε.
1: Γιατί ανακαλύπτουν όλη την Αμερική.
0: Τι να σου
1: το
0: πω.
1: Που το λέω τώρα αυτό.
0: Τι
1: το
0: να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι γνωστό. Ναι. Είναι δεδομένο με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί κτλ.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παλιουριά Γρεβενών λέγεται.
1: Α,
0: ρε, παιδί μου.
1: Παλιουριά, ρε παιδί μου.
0: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σας θέλω κοντά μας στην εκπομπή για να με διορθώνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί ή βάζετε τόνους στις λέξεις, ρε παιδιά. Ναι, γιατί εγώ μπερδεύω τα αυτά τα πράγματα και δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω όλα τα σημεία και όλα τα. Πού έχει μείον 2 στα σύνορα. Α, εκεί. Στον Ευρωκόπη έχει 0, αλλά πάνω από τα σύνορα έχει μείον 2. Ή εκεί στα σύνορα, μπαζολιτός, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα που λες για κρύο.
0: Ναι.
1: Πουλήθηκε ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Ναι.
1: 52 ετών. Εντάξει, δεν είναι πολύ παλιό.
0: Ναι.
1: Άμα το σκεφτείς. Τέλος πάντων. Πουλήθηκε λοιπόν 625.000 δολάρια. Τώρα να σου πω κάτι.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πες ότι, ρε παιδί μου, έχω λεφτά.
0: Ναι.
1: Για πέταμα. Λέω. Έχω λεφτά. Πολλά.
0: Ναι.
1: Έχω πολλά. Πάρα πολλά λεφτά. Και πάω και τα αγοράζω αυτό.
0: Ναι.
1: Έγινε δημοπρασία στο Sotheby's. Και τα αγοράζω. Θα τα ανοίξω να το πιω.
0: Όχι. Το έχεις σε μια βιτρίνα.
1: Γιατί. Και τότε δεν το παίρνω.
0: Να το κοιτάς.
1: Τι δεν το κοιτάω.
0: Έτσι, να το απολαμβάνεις.
1: Άμα δεν το πιείς.
0: Όχι, είναι η χαρά του ανήκει, μου ανήκει. Είναι δικό μου. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτή η χαρά.
1: Είχε χειρόγραφο, λέει, το συνόδευε, που έλεγε επιβεβαιώνω ότι το εμφιάλωσα.
0: Τώρα που λες για ουίσκι.
1: Είναι ουίσκι καρουίδια, βέβαια. Δεν ξέρω.
0: Τώρα που είπες για ουίσκι. Στην Αγγλία, και επειδή λέγαμε και πριν για την Αγγλία, αποφάσισαν να βγάλουν ως προϊόν ή να το διεκδικήσουν ως προϊόν δικής τους προέλευσης.
1: Ναι.
0: Ουίσκι Αγγλίας. Και έχουν ξεσηκωθεί οι Σκοτσέζοι. Γιατί σου λέει ότι το ουίσκι είναι σκοτσέζικο, δεν είναι αγγλικό. Τα αγγλικά είναι κάτι διαφορετικά. Πώς λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι το κονιάκ και είναι τα μπράντι. Το ουίσκι είναι σκοτσέζικο, λένε οι Σκοτσέζοι.
1: Βάλαμε ένα σκάτς.
0: Ναι, οι Βρετανοί όμως έχουν 74 αποστακτήρια. Είναι ολόκληρη βιομηχανία στην Αγγλία το ουίσκι. Και σου λέει, είπε, όχι, έχουμε δικό μας ουίσκι που είναι ξεχωριστό από το σκοτσέζικο. Το σκοτσέζικο είναι λίγο πιο αυτό γιατί έχουν άλλο νερό κτλ. Λοιπόν, είναι διαφορετικό. Και έχουν μπιφ τώρα σκοτσέζι με Άγγλους.
1: Έχουν λόγο να έχουν μπιφ αυτή μεταξύ τους.
0: Για το ουίσκι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ σκάτς. Με τα σκάτς.
0: Σκάτς. Ναι, και επίσης λέει.
1: Και η Ιρλανδία.
0: Υπάρχουν και σκέψεις. Και η Ιρλανδία έχουν. Επίσης έχουν και σκέψεις, λέει, να τους πάρουν και την ονομασία single malt. Το οποίο είναι από ένα συγκεκριμένο αποστακτήριο. Δεν είναι όλα single malt, άλλο να τα λέμε εμείς όλα.
1: Θα βάλουν οι Σκοτσέζοι.
0: Εν τω μεταξύ το ουίσκι δεν μου αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Θα βάλουν τα καρό και θα πάρουμε το αίμα μας πίσω εμείς οι Σκοτσέζοι που μόλι μας στη μάχη του Κολόντερ
0: και η Ιρλανδία έχουν
1: σκοτώσει και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Αλλά και η Ιρλανδία έχουν καλό. Καλό ουίσκι.
1: Θα ξυπνήσει ο Braveheart. Ωραίο, ελαφρύ.
0: Ωραίο.
1: Ελαφρύ.
0: Ωραίο.
1: Ελαφρύ.
0: Πιο γλυκό, πιο το.
1: Ναι.
0: Λέει, καλημέρα, 5 βαθμούς να είσαι στο αμύντιο, στο κλειστό και 6 στην Πτολεμαϊδα. Παιδιά. Όχι. 5 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Στο να είσαι αμυντέου.
1: Α, στο να είσαι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι λέει το μήνυμα. Είναι λίγο. Έχει επέμβει ο διορθωτής κειμένου και το έχει κάνει στο να είσαι αμυντέου. Φαντάζομαι είναι στο να είσαι. Και 6 στην Πτολεμαϊδα. Καλημέρα στον Τεόμιο, 8 βαθμούς στο Βελεστίνο και στην Κάρλα. Και η Κάρλα, άλλη λίμνη.
1: Η λίμνη, ωραία.
0: Κάρλα, σ' αρέσει και αυτή. Όλες οι λίμνες αρέσουν.
1: Όλες οι λίμνες. Μ' αρέσουν οι λίμνες, τα ποτάμια, όλα αυτά μ' αρέσουν. Και οι πόλεις που έχουν λίμνη ή ποτάμι είναι ευλογημένες. Είναι ωραίες.
0: Στα όρια Γορτινίας και Ηλίας, στις όχθες του Αλφιού, έχει 13 βαθμούς και δυσκολεύεται να ξημερώσει.
1: Δυσκολεύεται.
0: Ναι. Μας λέει ο ακροατής που μας στέλνει μήνυμα.
1: Να είσαι εκεί τώρα σε ένα σπίτι με μια μεγάλη τζαμαρία.
0: Ναι.
1: Να έχεις φτιάξει ένα ζεστό ωραίο καφέ.
0: Καφέ.
1: Ναι. Και να έχεις και αυγά.
0: Αυγά. Αυγά.
1: Και ψωμί χειροποίητο. Και μπέικο. Ναι,
0: ζυμωτό.
1: Και μπέικο.
0: Μπέικο χειροποίητο. Και μπέικο χειροποίητο. Ναι.
1: Και μαρμελάδες να φας και το γλυκό σου μετά. Να έχεις
0: θέλει.
1: Κουρασά.
0: Θέλει. Μετά θέλει. Ξέρεις τι, άμα έχεις το αλμυρό, μετά το γλυκό θα απολαμβάνεις καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις αλλιώς, τροπέδι.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Αλλά θέλει να προηγηθεί το αλμυρό.
1: Είναι ρε,
0: το αυγό δηλαδή.
1: Δοκίμασε.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν τον πίνω σκέτο τον καφέ μου. Ναι. Μ' αρέσει να βάζω λίγη ζαχαρίτσα. Όμως,
0: ναι.
1: Ο σκέτος, ας πούμε, ο γαλλικός.
0: Ο σκέτος, ο γαλλικός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χωρίς ζάχαρη, ρε παιδί μου, γαλλικό. Ναι. Να τρως κάτι γλυκό και να πίνεις μια γουλιά καφέ γαλλικό σκέτο. Είναι ωραίο.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει αυτή
0: και μου λες να δοκιμάσω.
1: Αυτή η αντίθεση.
0: Σ' αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραία. Το Brent είναι πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλ. Γιατί ανέβηκε πάλι.
0: Γιατί φαίνεται ότι οι συνομιλίες που έγιναν χθες και ήταν τρίωρες οι συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών δεν απέδωσαν τα προσδοκόμενα. Φαντάζομαι, ναι. Ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός.
1: Και λένε ότι αν δεν ευοδοθούν, αν δεν τα βρούνε τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Και αν τελικά ο Τραμπ απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ,
0: ναι.
1: Θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, ακόμα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις.
0: Αφού ο Τραμπ το έχει πει, ότι οι τιμές θα πέσουν πέτρα, βράχος, έτσι,
1: μετά.
0: Αυτή την παρομοίωση έχει κάνει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα αποτόλμησε ένα διάστημα να πει ότι οι Ιρανοί το κάνουν αυτό λόγω και κρατάνε αντίσταση και πολεμάνε και κάνουν τα μπλόκα στο Ορμούς και τα λοιπά και τα λοιπά εν όψη των ενδιάμεσων για να πέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος δεν κατεβαίνει σε εκλογές όπως μας είπε, για να χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι.
0: Θεωρεί ο Τραμπ. Δεν τα είχε σκεφτεί αυτά πριν. Τώρα του έρχονται ένα-ένα. Χρόνια, ναι, πώς το λέει το τραγούδι. Τώρα, επειδή είχε ανοίξει ένα site και είδα αυτόν τον υπνοτιστή, εγώ δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, ειδικά 14 μέρες μετά, ακόμα με τον θάνατο του Μαζονάκη και όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι 14 μέρες μετά, είναι λίγο κουραστικό,
1: ναι,
0: το βρίσκω εγώ. Αλλά βλέπω τον έναν κύριο που κάπου άκουσα ότι είναι υπνοτιστή.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτός επίσης έχει κάνει μία ανάρτηση. Χθες το έβλεπα, έσκασε μπροστά μου.
1: Αυτός
0: ο υπνοτιστής είχε, ναι, κάνει μία ανάρτηση ότι είχε παρέμβει ο ίδιος, ευτυχώς που παρέμβε ο ίδιος, στον Πούτιν.
1: Όπα.
0: Και κάτι απεσοβήθη. Είναι και του Πούτιν. Εκτός από υπνοτιστής, είναι και του Πούτιν. Και επίσης έχει κάνει και διάφορες αναρτήσεις προς το παρελθόν για τα Τέμπη, για την.
1: Α, είναι κάτι, πολύ σχηδής.
0: Ναι, διάφορα, ναι, τέτοια, ναι, πράγματα και τα ξυλόλια και όλα αυτά τα πράγματα. Πάση περιπτώσει. Απλά μου το είδα την εικόνα του και
1: μου ήρθε. Δεν ξέρω ότι είχε και τέτοιες ενασχολίες.
0: Εν τω μεταξύ, άμα βγαίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη δημοσιότητα, μετά αρχίζουν και ξεσκονίζουν τα social media σου.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Και εγώ τι έχεις γράψει στο παρελθόν, μένουνε.
1: Βέβαια. Scripta manent, παιδιά, το λέγανε οι Λατίνοι.
0: Ναι, άντε να κάθεσαι να σβήνεις ή θα πρέπει να κλείσεις το προφίλ σου, που δεν μπορείς λόγω της δουλειάς σου ενδεχομένως,
1: γιατί
0: από εκεί βρίσκεις πελατεία ή προβάλλεις τις ιδέες σου ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή θα πρέπει να κλείσεις τα social media ή αν και πάλι στα αρχεία έχουν μείνει κάποια πράγματα. Στα cloud και στα τέτοια.
1: Καλέ, ναι,
0: μπορείς να βρεις ό,τι θες.
1: Παιδί μου, όλα μπορούν να ανακτηθούν πια.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα μπορούν να ανακτηθούν. Δεν είναι μόνο θέμα cloud. Έχουν τέτοιες τεχνικές πια. Είναι το σώμα δίωξης που έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχει φοβερούς επιστήμονες, ας πούμε.
0: Τώρα, επειδή λες για σώμα δίωξης και έχουμε πιάσει κοινωνικά δίκτυα και γενικώς την επιστήμη και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Σου δίνω πάσες.
0: Θα συζητήσει, λέει, ο Τραμπ με τον Xi Jinping για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να.
1: Μόνο που.
0: Κάντο εικόνα. Κάντο εικόνα. Ο Τραμπ με τον Xi Jinping για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει. Θα ευτυχώς.
0: Θα λύσουν το θέμα.
1: Όχι, όχι. Αυτοί μπορούν να ανατινάξουν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Μαζί. Αυτά τα δύο μυαλά. Πιστεύω.
0: Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μπορεί να αποφασίσουν να βάλουν κάποιους
1: Καλά, δεν θα αποφασίσουν.
0: Περιορισμούς.
1: Εντάξει. Τους έχουν πει, τι τους έχουν πει τέτοιοι, οι δισυμβουλοί τους. Έχουν ανθρώπους, έχουν ολόκληρα επιστημονικά συμβούλια γύρω-γύρω. Έχουν ανθρώπους που γνωρίζουν. Και θα του πούνε, πρόεδρε, η κατεύθυνση είναι 1, 2, 3 θα πάνε στον Τραμπ. Θα κάνετε αντίθετο. Χριστούλης. Αλλά δεν έχει σημασία. Θες να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa, ναι, πολύ καλή. Πολύ καλή.
0: Levitate. Έχω δει το βίντεο κλιπ, είναι σε ένα σανσέρ. Τι ήθελα να πω. Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα που έχουμε. Ξαφνικά το Πακιστάν άρχισε να βομβαρδίζει το Αφγανιστάν.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Εντάξει,
1: κάτι.
0: Έχουν τα θέματα του. Ενδεχομένως.
1: Χρόνια τα έχουν, τώρα του ήρθε.
0: Δηλαδή, αλήθεια, είναι βρίσκουν ευκαιρία, καταλάβει ο καθένα. Εδώ δεν είχαμε πριν τις προάλλες, πριν από κάνα τρίμηνο, τετράμινο, την Καμπότζη με το.
1: Μα καλά, το θυμάμαι αυτό.
0: Με αυτό.
1: Το θυμάμαι.
0: Ναι, που κανείς δεν κατάλαβε γιατί είναι για μια περιοχή για ένα ναό, λέει, και άρχισε να βομβαρδίζονται.
1: Τα ησυχάσατε όμω.
0: Ναι, ησυχάσατε. Νομίζω το
1: μπορεί
0: Πακιστάν.
1: Μπορεί να τον έληξε αυτόν τον πόλεμο Τραμπ.
0: Το Πακιστάν έχει και άλλους λόγους, ρε παιδί μου. Είχε παρέμβει. Παρεμπιπτόντω τον συγκαταλέγει στου έναν από του 8 πολέμου που
1: είναι,
0: έκλεισε.
1: Αυτού.
0: Ναι,
1: α, εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτοί στο Πακιστάν θέλουν να δείξουν ότι είναι και λίγο δύναμη. Γιατί μετά από αυτή τη συμφωνία της Μέκας, ναι, που υποτίθεται ότι είχαν κάνει με τη Σαουδική Αραβία και θα προστρέχαν για να τη βοηθήσουν, αλλά δεν τη βοηθήσανε, έχει το γόητρό τους λίγο
1: τροθεί.
0: Έχει, ναι, δεχτεί ένα λίγο πλήγμα. Οπότε σου λέει πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχουμε κι εμείς και ότι είμαστε και δύναμοι. Το οποίο Πακιστάν είναι πυρήνη και δύναμη, πλάκα-πλάκα.
1: Το Πακιστάν δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Αλλά δεν είναι να παίζει με το Πακιστάν.
1: Όχι, δεν παίζουμε, ναι, εμείς με το Πακιστάν.
0: Εμείς δεν παίζουμε κανένα.
1: Δεν παίζουμε τίποτα. Κοιτάω μπροστά μου εδώ τώρα μια φωτογραφία από το μεταξουργείο.
0: Ναι.
1: Από ένα βενζινάδικο,
0: ναι.
1: 2,4,99,95.
0: Μια χαρά, γιατί δεν έχεις δει παραπάνω. 2,6. Εγώ έχω δει κάπου στην περιφέρεια όμως, όχι στην Αθήνα.
1: Όχι, για την Αθήνα λέω τώρα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Στην Αθήνα
1: δεν είχαμε δει.
0: Παίζει να είναι το μεγαλύτερο που
1: 2,4,99
0: και. Είδες πόσο προνοητικό σημείο που έβαλα χθες με 2,069.
1: Ναι, και εγώ έβαλα.
0: Και το αυτοκίνητο μια χαρά κυκλοφορεί. Επειδή χθες και εσύ και ο Παπαχλημίτης μου τη λέγατε. Ναι. Και οι δύο.
1: Αλλά να σου πω κάτι, έχει τη σούπερα μόλιβδη, την κατοστάρα.
0: Α, ναι.
1: 2,999. Δηλαδή.
0: Πονάει η ψυχή σου.
1: Πονάει
0: η ψυχή σου. Δηλαδή
1: φαντάζομαι ότι θα μπει το 3.
0: Μαχαιριά.
1: Δηλαδή.
0: Μαχαίρι και το γυρίζεις κιόλας. Για να είναι σίγουρος.
1: Ναι, για να πονέσει.
0: Ο Δημήτρης μας λέει. Από τη Μυτιλήνη ο Δημήτρης. Ότι μετά τους κόλπους και τις θάλασσες, ο Τραμπ θα μετονομάσει και την τεχνητή νοημοσύνη. AI θα σημαίνει American Intelligence.
1: Ναι, το είπε.
0: Το AI.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα το. Και την είπε και super intelligence, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πει πολλά τέτοια. Αν λοιπόν απαγορεύσει τις καρογές diesel, λέει, το Πολίτικο το γράψε έτσι, για 90 μέρες. Διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο. Αν όμως συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να απαγορεύσει.
1: Αλλά γιατί να το κάνει. Για να κρατήσει από θέματα. Μπορεί να το κάνει.
0: Έχει
1: για
0: από θέματα.
1: Για να έχει άλλα. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Να.
1: Μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς. Για το τι πρόκειται να κάνει ο ίδιος. Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε Διονύση. Ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να πω.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Αχ, με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πραγματικά που είναι και λίγο. Άμα οδηγείς τώρα. Ναι.
0: Διασκευή
1: είναι. Διασκευή, δεν έχει σημασία.
0: Το original το είχαν πει προκολχάρου μου, ναι, το είχαν πει, νομίζω. Shades of Pale, κάπως.
1: Whiter Shade of Pale.
0: Αυτό.
1: Θα πούμε αυτό και φεύγουμε για να το απολαύσετε. Αν οδηγείς τώρα και το ακούς αυτό, είναι ωραίο. Και έχει συννεφιά και.
0: Θέλω λίγο πιο μπιτάτα όταν οδηγάω.
1: Εντάξει, για
0: αυτό
1: λίγο,
0: είναι για άλλες καταστάσεις.
1: Για λίγο.
0: Είναι,
1: ναι,
0: για
1: εντάξει.
0: Όχι. Κατευθείαν το μυαλό σου εκεί, ρε παιδί μου. Τι σας ήρε.
1: Πού θα πάει.
0: Δεν τολμάω να πω τίποτα, ας πούμε.
1: Στο
0: να το γυρίσεις
1: το.
0: Να, ορίστε, να. Αυτά.
1: Πάμε.
0: Υπέρτατες αξίες στη ζωή.
1: Ναι. Δεν είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ επαφών με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και με εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών συνεχίζει να έχει και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες και την Τουρκία χωρίς απειλές. Επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε, μιλώντας στον ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θερμή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο καθώς το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρχές. Ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί διαφωνία για την κυριότητα σύμφωνα με την Telegraph. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it

0: Λοιπόν, ακούμε την. Πες το όνομα.
1: Ρέι.
0: Ρέι, εγώ τη λέω άλλα ονόματα, γι' αυτό άφησε την Κατερίνα να το πει, γιατί εγώ θα το κατακρεουργήσω.
1: Η Ρέι είναι από τις
0: αγαπημένες μας.
1: Σπουδαιότερες νέες φωνές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια μουσική.
0: Θα μπορούσε, θα τολμώ να πω, να τραγουδήσει μέχρι και όπερα. Δηλαδή, η τύψα είναι, έχει ασύλληπτη φωνή. Να την βάλετε στη λίστα σας με αυτά που ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρέι.
1: Βέβαια. Η Ρέι.
0: Ρέι. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Είναι αυτή που ψάχνει τον άντρα της.
0: Τον βρήκε.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, είδαμε κάτι και μας έκανε εντύπωση χθες από όλα όσα βλέπουμε στην επικαιρότητα. Ότι
0: στη Θέρμη.
1: Στη Θέρμη, στο Δήμο Θέρμη, είχαν βγάλει άνθρωποι ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Για τους δημότες, για να τα παίρνουν και να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Τα οποία τα αποσύρουν λόγω βανδαλισμών.
0: Παιδιά, είδαμε και φωτογραφίες και μας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, δεν είναι ότι σπάνε, ας πούμε, το καντράν της οθόνης που λέει ο λόγος. Το κόβουν στη μέση, ας πούμε, για να το πετάξουν. Ναι. Κυρίως άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να τα παραδώσουν και δεν τα παρέδωσαν την ώρα που θα έπρεπε, και αλλιώς θα έπρεπε να πληρώνουν πρόστιμο κτλ. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Θερμαϊκός έχει γεμίσει με πατίνια, για παράδειγμα. Μια τέτοια κατάσταση αντιμετωπίζει η Θέρμη με ρυπωμένα, κατεστραμμένα. Και είναι δημοτική περιουσία αυτά. Είναι των δημοτών περιουσία. Πάμε στον Δήμαρχο όμως, στον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο.
1: Καλημέρα,
0: κύριε
1: Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Πολύ στενοχωρηθήκαμε, Δήμαρχε, δηλαδή, με αυτό το πράγμα.
2: Εγώ να λέτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σας εντυπωσίασε, σας προξένησε.
2: Πολύ περήφανοι, πριν από τόσα χρόνια, πρώτοι που βάλαμε τα ποδήλατα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
2: Και παρά την προσπάθεια που κάναμε, φτάσαμε να μας έχουν μείνει τέταρτο σχεδόν απείραχτα. Όλα τα άλλα έχουν βανδαλιστεί. Τα φτιάχνουμε και τα ξαναφτιάχνουμε και δυστυχώς, να σας πω και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο αυτοί, γιατί αυτούς τους βρίσκουμε ποιοι είναι. Αυτοί που με την κάρτα τους απελευθερώνουν το ποδήλατο από τη θέση του και του κάνουν ό,τι το κάνουν.
1: Ναι.
2: Είναι και αυτοί που δεν το παίρνουν καν και το βανδαλίζουν επί τόπου.
0: Αυτό δείχνει ένα μένος. Γιατί έχετε βρει εξήγηση, έχετε πιάσει κανένα να το ρωτήσετε γιατί βρε.
2: Δεν καταλάβω,
1: ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Καταλαβαίνω τους νέους. Έχουν μια επαναστατικότητα, έχουν μια
1: ζωστατικότητα,
2: είναι ζωηρά τα παιδιά, εντάξει, μπορεί να κάνουν και καμιά ζημιά, με το σύστημα που έχουμε θα τους βρούμε, θα το πληρώσουν, δεν θα το ξανακάνουν. Θεωρώ, γιατί όποιος πληρώνει μετά το σκέφτεται, είναι όπως τους βανδαλισμούς που έγιναν στα σχολεία κατά καιρούς, επειδή βάλαμε κάμερες τα περισσότερα και τους βρίσκουμε. Αυτοί που πληρώνουν δεν ξαναπλησιάζουν. Είναι η αλήθεια. Και ευαισθητοποιούνται και οι γονείς. Που πολλές φορές θέμε και εμείς οι γονείς που δεν μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτή την παιδεία που πρέπει
1: το
2: να έχουμε.
1: Το σεβασμό της δημόσιας περιουσίας.
2: Της δημόσιας περιουσίας ακριβώς. Βανδαλίζουν λοιπόν ενώ είναι παρκαρισμένα στη θέση τους, πληρωμένα δηλαδή.
0: Έχετε βρει κανέναν, έχετε βρει κανέναν από αυτούς, τον έχετε ρωτήσει γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί μόνο η νεότητα εμένα δεν μου αρκεί ως άλοθη, ας πούμε.
2: Τώρα να σας πω την αλήθεια. Όταν πάμε στην διαδικασία αποπληρωμής της ζημιάς, εμφανίζονται οι γονείς, όχι τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι γονείς επιτρέπουν τα παιδιά με δικές τους κάρτες να ανοίγουν τα ποδήλατα. Και πολλά από αυτά είναι ανήλικα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Και κυκλοφορούν, γιατί τα ηλεκτρικά ποδήλατα αναπτύσσουν και μία ταχύτητα.
1: Ναι.
2: Και θέλουν να έχεις και καπέλο, την κάσκα,
0: ναι,
2: για να κυκλοφορείς, γιατί κινδυνεύεις. Αν θα δείτε μότο ποδήλατο, υπάρχει κανείς οδηγός χωρίς κάσκα? Όχι βέβαια. Το ίδιο και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έτσι πρέπει να είναι και πρέπει να είσαι και ενήλικας. Δυστυχώς δεν συμβαίνει.
1: Άρα λοιπόν τώρα εσείς τα αποσύρετε.
2: Τώρα τι κάνουμε, τώρα τα επισκευάζουμε, έδωσα εντολή.
1: Ναι.
2: Θα επισκευαστούν όλα όσα επισκευάζονται. Κάποια δεν επισκευάζονται καν.
1: Σωστά.
0: Μα είναι κάποια. Έβλεπα φωτογραφίες, κάποια τα έχουν κόψει στη μέση. Δηλαδή, τι θα τα κάνει με οξυγόνο κόλλη, θα τα φτιάξει, τι θα κάνει.
2: Λε και του στέει το ποδήλατο σε κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί.
2: Του έχουν δηλαδή άχτη, του έχουν.
1: Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που τα νοικιάζουν, ή μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι από πίσω που μπορεί να του κόβει τη δουλειά, α πούμε, αυτό το πράγμα.
2: Καταρχά, αυτά που είναι βανδαλισμένα στο χώρο του πάρκινγκ, εκεί που είναι κλειδωμένα, ναι, δηλαδή, ναι, που πρέπει να τα ξεκλειδώσει με κάρτα για να τα πάρεις, αυτοί που τα βανδαλίζουν εκεί δεν έχουν καν σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν. Πηγαίνουν απλώς για να τα βανδαλίσουν. Επί τούτο. Και είπα, λοιπόν, έχουμε τις 5 θέσεις που έχουμε τα ποδήλατα, θα τα επισκευάσω όλα, όσα επισκευάζονται, θα αντικαταστήσουμε αυτά που δεν επισκευάζονται, θα βάλουμε κάμερες στο χώρο και μετά θα τα ξαναβάλουμε.
1: Ναι, γιατί... σωστό.
2: Ναι, δεν.
0: Από τους γονείς που έρχονται για να πληρώσουν όταν βρίσκεται, πώς, με ποια κάρτα ξεκλειδώθηκε κτλ.
2: Περισσότεροι αρνούνται όταν τους δίνουν τα στοιχεία της κάρτας. Που μετά πληρώνουν κανονικά.
0: Τι να κάνουν, δεν μπορούν να μην πληρώσουν γιατί θα τους πάει μέσω ΑΔΕ ούτως ή άλλως.
2: Ότι το παιδί τους με την κάρτα τους ξεκλείδωσε το ποδήλατο το πήρε.
0: Σας έχει ζητήσει κανείς το λόγο να πείτε τι είναι αυτά που λέτε, ότι κακός το παιδί μου, δεν κάνει τέτοια πράγματα και φταίει ο Δήμος και διάφορα τέτοια? Όχι.
2: Μερικοί στην αρχή, γιατί δεν ξέρουν, στην αρχή το έκαναν. Μόλις είδαν ότι έχουν τα στοιχεία και την κάρτα τους, μετά πλήρωσαν και την κάρτα.
1: Όχι, τι θα έγινε στο σπίτι.
0: Είναι φοβερό όμως να χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα, έναν μπαμπούλα ή μια κάμερα ή οτιδήποτε.
2: Ακούστε να σας πω, επειδή δεν υπάρχει, δεν είχαμε μέχρι τώρα αποκτήσει δημοτική αστυνομία, επί της ουσίας έχει ένα μήνα. Ναι. Και είχαμε βάλει ιδιώτες για να έχουν την υποπτία του συστήματος και αυτοί μας έφερναν όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο Δήμος τη συντήρηση και την υποπτία για σε 5 χρόνια θα τα ξαναγοράσουμε. Δηλαδή θα τα ξαναγοράζουμε 5 χρόνια τα ποδήλατα ηλεκτρικά. Το κόστος δηλαδή της συντήρησης και της εποπτείας σε 5 χρόνια αγοράζει καινούργια.
1: Ναι.
2: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
1: σωστό.
2: Εγώ θυμάμαι το ποδήλατο που μου είχε πάρει ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός και είχα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά είχα κάνει.
0: Φανταζόμαστε, είχα... και εμείς ήμασταν μικροί κάποτε.
2: Μέχρι να πάω φαντάρος το είχα.
0: Μάλιστα.
1: Δήμαρχε, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να με...
0: Να σταματήσουν. Ευχόμαστε να σταματήσουν. Με κάποιον μαγικό τρόπο να σταματήσουν. Ίσως και αν αυτός ο μαγικός τρόπος είναι οι κάμερες που θα τοποθετήσετε. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σταματήσει αυτό το πράγμα.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος, δήμαρχος της Θέρμης, για τα βανδαλισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, τη δημοτική περιουσία.
1: Αν δείτε, παιδιά, υπάρχουν φωτογραφίες. Αν δείτε τις φωτογραφίες, δεν θα πιστεύετε.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει μένος και είναι ανεξήγητο.
1: Αυτό το
0: ούτε
1: πράγμα.
0: Καν δυσεξήγητο.
1: Αν
0: όντως
1: γίνεται
0: το
1: μόνο από παιδιά αυτό το πράγμα. Γιατί δεν... εγώ θυμάμαι.
0: Κάτι δεν κάνουμε καλά. Ναι. Κάπου δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αν παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Αυτό που δεδομένα δεν πάει καλά είναι το κλίμα. Σας λέγαμε πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, είχαμε μιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, πάλι με τον κύριο Χαραλαμπίδη. Είχαμε μιλήσει για το Ελνίνιο. Το οποίο λέγαμε μακριά από εμάς, δεν θα μας επηρεάσει. Εμάς, και πολλοί έλεγαν και σκασίλα μας, ή κάποιοι λέγανε ότι θα μεγαλοποιείται. Είδαμε χθες μια έκθεση που λέει ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, δηλαδή τους επόμενους 5 μήνες, πάνω από 450.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους. Δεν λέμε για αυτούς που θα ξεσπιτωθούν, δεν λέμε για αυτούς που θα χάσουν τα σπίτια τους, αλλά 450.000 άνθρωποι θα πεθάνουν εξαιτίας των στοιχείων της φύσης. Συνεπία του Ελνίνιο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε ξανά στον κύριο Χαραλαμπίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: καλή σας ημέρα, να διευκρινίσουμε ότι δεν φταίω εγώ για το Ελληνίνιο.
1: Όχι, όχι, όχι, ο κύριος Χαραλαμπίδης δεν φταίει. Μόνο εσείς δεν φταίτε, κύριε Χαραλαμπίδη.
3: Να πούμε το εξής, ότι τα πρώτα σημάδια του Ελληνίνιο, ότι του έντονου Ελληνίνιο, έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες περίπου. Οι επιστήμονες έχουν σηκώσει σημαίακι, το οποίο πλέον έχει γίνει παντιέρα και έχει γίνει λάβαρο, που λέει ότι παιδιά πρέπει να είναι το χειρότερο Ελληνίνιο των τελευταίων 150 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η επίδραση που αναμένεται να έχει στα δικά μας είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή που αναμένεται να έχει καταρχάς στη Λατινική Αμερική, στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, στον κόλπο της Φλόριντα κτλ. Με τυφώνες, καταιγίδες και. Και στη συνέχεια στη Δυτική Αφρική είναι οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να πληγούν πάρα πολύ, όπως και οι δυτικές ακτές, ή μάλλον οι ακτές της Ευρώπης προς τον Ατλαντικό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή οι χώρες του Σαχέλ, ας πούμε, οι υποσαχάριες χώρες στην Αφρική, δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι θα επηρεαστεί και η Μεσόγειος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
3: Είναι πολύ πιθανόν, απλώς το βάζουμε σε τρίτη μοίρα, όταν κάνει σε δεύτερη μοίρα, και θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν μιλάμε για Ελληνίνια, μιλάμε για μία σειρά από άμεσες συνέπειες και επιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα ακραία φαινόμενα, τυφώνες, καταιγίδες που μπορεί να έχουν απώλειες και περιουσίες, αλλά και σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί πολλές από αυτές συμβαίνουν και σε περιοχές όπου οι υποδομές δεν είναι αρκετά γερές,
1: ναι, για να χαθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε, πρέπει να είναι.
3: Ταυτόχρονα, ναι, έχουμε και δευτερογενείς επιπτώσεις. Οι πρωτογενείς, οι πρώτες επιπτώσεις δημιουργούν πολύ μεγάλες ζημιές, απώλειες στην πρωτογενή παραγωγή. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι μετά έχουμε το δεύτερο κύμα, που είναι πείνα, αύξηση τιμών στα τρόφιμα και μετακινήσεις πληθυσμών.
0: Ναι, βέβαια, είναι όλα αυτά τα πράγματα.
3: Μην υποτιμάμε,
0: ναι,
3: το δεύτερο κομμάτι.
1: Όχι,
3: το πρώτο κομμάτι τελειώνει, το ξεχνάμε συνήθως. Υπάρχουν τα πακέτα βοήθειας, υπάρχουν. Και συνήθως το ξεχνάμε. Μετά αγνοούμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μετακινηθεί, ζουν σε συνθήκες άθλιες, χωρίς υποδομές, χωρίς, με μια σειρά από ασθένειες οι οποίες θα έρθουν κτλ. Επίσης, εδώ να πούμε ότι το φαινόμενο Ελληνίνιο είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, το οποίο απλώς επειδή υπάρχει, ξεδιπλώνεται η κλιματική αλλαγή, η οποία απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας στην ατμόσφαιρα, αυτό αναμένεται να είναι πολύ χειρότερο από κάθε άλλη φορά, τουλάχιστον αυτό δείχνουν μέχρι στιγμή στα στοιχεία.
0: Μα είπατε, το χειρότερο των 150, των τελευταίων 150 ετών, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Ναι, ότι είναι περιοδικό αφενός, ναι.
3: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να περιγράψουμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι η πραγματικότητα να ξετυλιχθεί πιο ήπια από αυτό που περιμένουν οι επιστήμονες. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ενδείξεις όλες δείχνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Πάντως, όταν ένας από τους ανθρώπους που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο δεν πιστεύει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και έχει πατήσει, όχι πώς, έχει ανατρέψει και έχει κλείσει δεκάδες, εκατοντάδες προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν, εννοώ επί Biden, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια.
3: Κοιτάξτε, η αισιοδοξία ή η απεσιοδοξία είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και το λέω με την εξής έννοια. Θα πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή σαν θρησκεία. Δεν μπορεί να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις.
1: Ναι.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο που μετά το διαφωτισμό υπάρχει επιστήμη, υπάρχουν τα επιστημονικά δεδομένα και είναι πολύ συγκεκριμένα. Το ότι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης του πλανήτη έχει επιλέξει να βάλει προτεραιότητα τα οικονομικά συμφέροντα των πετρελαϊκών ή των μεγάλων εταιριών δεδομένων, data κτλ. Ναι. Αυτό είναι μια πολιτική του και επιχειρηματική του επιλογή. Αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό που λέω δυστυχώς είναι ότι ανεξαρτήτως το αν έχουμε Biden, Obama ή Trump, η κλιματική αλλαγή αδιαφορεί, παγερά, προχωράει. Και όσο εμείς συνεχίζουμε και καίμε ορυκτά καύσιμα, όσο εμείς συνεχίζουμε και τρυπάμε, όσο εμείς συνεχίζουμε και φτιάχνουμε δίκτυα αερίου κτλ., όσο εμείς αντί να βλέπουμε ευκαιρία ότι μέσα από τους τόσους πολέμους που γίνονται θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, εμείς ψάχνουμε απλώς να βρούμε καινούργιους αγωγούς, καινούργιους δρόμους διέλευσης. Απλώς τέτοιου τύπου Ελλήνια και τέτοιου τύπου φαινόμενα θα γίνονται καθημερινότητα. Και μην πάμε μακριά, γιατί μας αρέσει πολλές φορές να παραπέμπουμε στον εύκολο στόχο που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Ο δικός μας πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες στην Νέα Υόρκη το σχέδιο για να κάνουμε, να προχωρήσουμε μέσα στο την άνοιξη 27 σε πρώτες πειραματικές γεωτρήσεις για αέριο 2027.
0: Γνωστό ήταν αυτό. Ναι, δεν είναι, θέλω να πω, ναι, απλά χθες το επανέλαβε επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκεται, ναι.
3: Πόσο άκυρο είναι αυτό σε μια εποχή που λέμε όχι, έχουμε το χειρότερο Ελληνιό της ιστορίας μας τελευταίων 150 ετών.
1: Αλλά δεν θα επηρεάσουν οι εξορίξεις της Ελλάδας.
0: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο.
3: Ακριβώς, οι δικές μας εξορίξεις όμως δεν πειράζουν. Γιατί
1: όχι,
3: μας
1: δεν είπα, μα εμείς δεν κάνουμε. Ακριβώς. Πρώτη φορά κάνουμε. Οι υπόλοιποι κάνουν.
0: Αυτό όμως πρέπει να το πούμε και σε κάποιον ο οποίος πληρώνει 2,60, μας στέλνουν φωτογραφίες από βενζινάδικα. 2,60 τα καύσιμα και σου λέει ότι να βρούμε το δικό μας να το πληρώνουμε φτηνότερα. Γιατί στην Αμερική που έχουν το δικό τους το πληρώνουν 1,5. Θέλω να πω είναι.
3: Μπράβο. Είναι πολύ καλό επιχείρημα και εδώ είναι και το παραμύθι της ιστορίας. Ας ψάξει κάποιος να δει τις συμβάσεις παραχώρησης των οικοπαίδων στις εταιρείες και να δει αν υπάρχει η παραμικρή δέσμευση από τις εταιρείες να προμηθεύουν την ελληνική αγορά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση. Όποιος βγάλει το πετρέλαιο, το προωθεί στη διεθνή αγορά, ελεύθερο προϊόν είναι και μπαίνει στη τιμή διεθνούς αγοράς. Αν ήμασταν μια Νορβηγία όπου δημόσια επιχείρηση είχε την αξιοποίηση, την εκμετάλλευση κτλ. Και στη συνέχεια τα χρήματα αυτά τα γυρνούσε στα δημόσια ταμεία, θα ήταν μια άλλη πραγματικότητα.
1: Νομίζω όμως...
3: Δεν έχουμε αυτή την πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν την έχουμε αυτή την πραγματικότητα.
0: Στην Νορβηγία είναι καλές οι εξορίξεις, όχι. Ούτε εκεί. Στην Νορβηγία είναι καλές οι εξορίξεις.
3: Προφανώς και δεν είναι καλές και η δυσκολία που έχουν εκεί είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού κράτους στηρίζεται στα χρήματα από το πετρέλαιο.
0: Ακριβώς.
3: Και είναι πολύ πιο δύσκολη η απεξάρτηση από αυτό.
1: Όπως και εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι προωθούνται, φαντάζομαι. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε που προωθούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας. Με ρυθμούς οι οποίοι δεν έχουμε ξαναδεί.
3: Το θαύμα που έχει γίνει με τις ανανεώσιμες στην Ελλάδα το βλέπουμε στα νούμερα. Αυτή τη στιγμή το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται από ήλιο και αέρα. Έχουν γίνει προφανώς λάθη στο σχεδιασμό, έχουν γίνει λάθη στην αδειοδοτική διαδικασία, έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Έχουν γίνει και άλλα λάθη, να προσθέσω εγώ άλλο ένα, το ότι πληρώνουμε το ρεύμα μας, ας πούμε, όχι με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά με βάση το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Μην φτάσουμε εκεί.
3: Με προλάβατε.
0: Τα ξέρω τα επιχειρήματα, κύριε Καραλαμπίδη, ναι.
3: Να προχωρήσουμε με άλματα. Είναι το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο έχουμε καθυστερήσει.
0: Όλη η Ευρώπη.
3: Πάρα πολλές περιπτώσεις όπου καθαρή ενέργεια απορρίπτεται γιατί δεν μπορεί να την απορροφήσει το δίκτυο.
0: Λοιπόν,
3: παράγεται τις ώρες που δεν έχουμε κατανάλωση.
0: Σωστό.
3: Το οποίο λύνεται αφενός με την εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί μην παρασυρθούμε, το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή είναι δωρεάν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τη σπαταλάμε. Άρα λοιπόν η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να προχωρήσει και εδώ πέρα στον κτηριακό τομέα έχουμε να κάνουμε θαύματα. Συζητάμε για τα κτίρια που βουλιάζουν στη Θήκη Ψέλη από το μετρό. Δεν συζητάμε όμως για το γεγονός ότι το κτηριακό μας απόθεμα είναι όχι απλώς επαλαιωμένο, είναι σουρωτήρι, ενεργειακά σουρωτήρι. Θυμάμαι πριν από χρόνια, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που κοιτούσαμε τα στοιχεία για τη θέρμανση, μια και μπαίνουμε σιγά σιγά στο δροσερό φθινόπωρο. Για τη θέρμανση φαίνεται να σπαταλάμε ένα τετραγωνικό μέτρο περισσότερο από ένα σπίτι στη Φιλανδία. Γιατί?
0: Λόγω απολειών ενέργειας, λέτε τώρα.
3: Ακριβώς.
0: Μονώσεων και λοιπά.
3: Τα σπίτια μας είναι σουρωτήρια. Φτιάχνουμε κατασκευές οι οποίες είναι φθηνές ή φθηνιάρικες και τώρα θα πρέπει πρακτικά, όχι απλώς εξοικονομώ, θα πρέπει με πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτηρίων και όχι απλώς ένα διαμέρισμα αλλά ένα κτίριο, να σουλουπώσουμε ενεργειακά τα εκατομμύρια κτίρια τα οποία έχουν φτιαχτεί πριν το 80 χωρίς καμία πρόβλεψη ενεργειακής απόδοσης.
0: Σε περιόδους που δεν είχε προχωρήσει τόσο και η επιστήμη σε αυτόν τον τομέα ή οι τεχνικές, εν πάση περιπτώσει, για παράδειγμα της μόνωσης ή των υλικών που χρησιμοποιούνται πλέον, τα οποία είναι πολύ πιο καλά, και έχετε δίκιο ότι αυτή η καμπάνια πρέπει να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, καλημέρα.
3: Τα δεδομένα, τα αποτελέσματα του Ελνίνιο μέχρι τις τέλος της χρονιάς, αρχές της επόμενης, να είναι λιγότερο επώδυνα από αυτά που προβλέπουμε.
0: Το ελπίζουμε όλοι, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Για το Ελνίνιο ξεκινήσαμε, δεν μιλήσαμε μόνο για το Ελνίνιο και καλά κάναμε.
1: Ναι,
0: και καλά κάναμε. Καλημέρα στον Μαρίνο που λέει: κρίμα για τα ποδήλατα. Στην επαρχία, για να λυθεί το συγκοινωνιακό, θα έπρεπε να μιλήσουμε μόνο για το Ελνίνιο και καλά κάναμε.
1: Ναι,
0: και καλά κάναμε. Καλημέρα στον Μαρίνο που λέει: κρίμα για τα ποδήλατα. Στην επαρχία, για να λυθεί το συγκοινωνιακό.

0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα στο ενδιάμεσο που σου αλλάζουν και το μυαλό και την ζωή και τον τρόπο που σκέφτεσαι κτλ.
1: Λοιπόν, έχει πολύ αυξημένη κίνηση και προς Πειραιά και από Πειραιά, ειδικά στο ύψος από το Καραϊσκάκης και μετά. Έχουν γίνει δύο τροχαία στο παραλιακό δρόμο και γι' αυτό είναι ακόμα πιο αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης είναι αυξημένη κίνηση από το ύψος της Σαλήμου προς Πειραιά μέχρι και το Έδεμ και από το ύψος του Φλίσβου μέχρι και το Καλαμάκι, ας πούμε, σκεφτείτε. Σας είπα τα παραλιακά και πάω και στα πιο κεντρικά. Το ποτάμι μας είναι το ίδιο όπως κάθε πρωί. Άνοδος, κάθοδος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω τη Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη κίνηση. Σήμερα είναι πολύ αυξημένη κίνηση προς αεροδρόμιο από το ύψος στη Στρατική Οδό, δηλαδή από το ύψος Λεωφόρου Δημοκρατίας και φτάνει μέχρι και τη Φραγκοκλησιά. Σκεφτείτε το. Ένα ύψος, ας πούμε. Λοιπόν, βλέπω επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κηφισίας σχεδόν σε όλο της το μήκος. Ανοίγει λίγο στο Χαλάνδρη και φτάνει μέχρι και τον Παράδεισο, έτσι είναι καλή η Κηφισίας. Επίσης η Συγκρού είναι προβληματική από το ύψος από το Νέο Κόσμο και πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να φύγουμε και ακούμε και Τζον Άλεν, αλλά τον ακούμε υπόκριση από κάτω. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάποια στιγμή θα το.
1: Πολύ ωραίο. Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι μια χαρά.
0: Κάποια στιγμή θα το βάλουμε και θα μιλήσουμε πάνω.
1: Μια χαρά. Πάμε να ακούσουν λίγο. Σας φιλούμε γλυκά. Καλημέρα.
0: Αύριο πάλι 6 το πρωί θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε ραντεβού.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστεί σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Μίλησε επίσης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις.

0: Τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Απόλυτη η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συναντήση με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προσκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης τη 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί το Xi Jinping στην αεροπορική βάση Άντριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για δύο μήνες έως τη 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κήρυξει ως προς το εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ισχυρές κρίκες συγκλώνησαν χθες βράδυ το Κίεβο με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει ένα νεκρό και δύο τραυματίες διασώστες από ρωσική πυραυλική επίθεση. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώναν, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα υπηρετικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις συναντήσεις με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή. Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται με την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύς και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην πρώτη διερευνητική γεώτρηση για την εξόρυξη φυσικού αερίου, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους ευρωπαίους εταίρους και ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Επίσης, μίλησε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχθούμε απειλές από κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την προσπάθεια για διάλογο με την ανάγκη διατήρησης αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας. Τοπικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μέτρο της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Σπάνια διπλωματική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να υποδεχθεί τον Σι Τζινπινγκ στην αεροπορική βάση Άνδριους. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά την άφηξή του. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φόβοι για τις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων AI έχουν μετατραπεί από τεχνολογική συζήτηση σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες έως την 10η Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΕΕ για να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου, μια διαμάχη που υπογραμμίζει την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραηλινού ηγέτη εν ώψη των εκλογών στην πατρίδα του, τις οποίες μπορεί να χάσει. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, σύμφωνα με την Telegraph. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση επανέναρξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται σενάρια δανεισμού ή ανταλλαγών, ζητώντας αποκλειστικά την οριστική επιστροφή και επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 21 0 61 747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτρες και ακροατές Ερπρίγου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα από το Σταμάτη Καραγκούνη που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην Ερπρίγου και το Γιώργο Μαρινόπουλο που βρίσκεται στο μικρόφωνο. Σήμερα 5η, 24 Σεπτέμβρη, φεύγει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά. Φθινοπορνές συνθήκες σήμερα, όχι ιδιαίτερα από ό,τι βλέπω έξω τον ήλιο μετά από τόση ώρα που έκανα μέχρι να καταφτάσω στο σταθμό και στον κάμπο του νομού, λοιπόν έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις προηγούμενες ημέρες και θα δούμε και το δελτίο καιρού αναλυτικά για να δούμε τι περιμένουμε τις επόμενες. Ένα δελτίο καιρού που είναι χρήσιμο τόσο για αυτούς που οδηγούν, θα βρίσκονται στον δρόμο, θα ταξιδέψουν ανά την Ελλάδα αλλά και εντός των ορίων του νομού, όσο και για τους αγρότες μας ιδιαίτερα που θέλουν να γνωρίσουν τι καιρό θα κάνει σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Τα βλέπουμε αυτά σε κάθε εκπομπή. Θα τα δούμε και σήμερα. Η σημερινή μας εκπομπή θα διαρκέσει λιγότερη ώρα. Όχι εκπομπή, η παρέα με εμένα στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε περίπου στις 10, γιατί μετά θα έρθει ο καλός συνάδελφος, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, που έχει προγραμματισμένη μία συνέντευξη στα στούντιο εδώ της ΕΡΤ του Πύργου. Εμείς έχουμε και εμείς και εγώ προγραμματίσει μία συνέντευξη, η οποία θα μεταδοθεί, θα είναι ζωντανή. Θα βγει στον αέρα μετά τις 9:30, περίπου στις 10:25, 10:20, να μιλήσουμε με έναν καλεσμένο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και χρήσιμο να ενημερωθούμε για αυτό και εσείς και εμείς, για μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και για ιερό σκοπό, θα μπορούσα να πω. Αλλά αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ό,τι άλλο έχουμε, γιατί ξέρετε ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή παρουσιάζουμε συζητήσεις, παρουσιάζουμε ενημερώσεις, δελτία τύπου, που είναι χρήσιμα όμως τα δελτία τύπου, τα λαμβάνουμε από αυτοδιοικητικούς φορείς, από συλλογικότητες, από ενεργούς πολίτες σε αυτές τις ενημερώσεις και τα μεταδίδουμε από το μικρόφωνο, έχει να κάνει με πράγματα που θα γίνουν μέσα στις επόμενες μέρες, ακόμα και προθεσμίες που πρέπει να προλάβουν οι πολίτες αυτού του τόπου, που θα γίνουν τις επόμενες μέρες και όχι πράγματα που έχουν ήδη συμβεί κυρίως όταν μεταδίδουμε αυτή την ενότητα της εκπομπής. Αυτά όμως τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, ένα-δύο ώρες δηλαδή, περίπου στην διάθεσή μας. Σήμερα θα περιοριστούμε εντός εισαγωγικών στην εισαγωγή της εκπομπής αυτής με 10 χρήσιμα στοιχεία, με την ανάγνωση του τοπικού τύπου, των πρωτοσέλιδων δηλαδή του τοπικού τύπου, μέχρι να φτάσουμε στην ώρα που θα μεταδοθεί το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου για τα γεγονότα που έχουν αξιολογήσει οι συνάδελφοι ως τα σημαντικότερα που απασχολούν εδώ τους κατοίκους και τους πολίτες αυτού εδώ του νομού. Λοιπόν, είπα 5-24 Σεπτεμβρίου. Είναι και εορτή και σήμερα. Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος Θεοτόκου της Μητριδιώτισσας και Αγίας Πέρσης, εορτάζουν Θέκλα, Κόπρος και Κόπρης, αυτό το όνομα δεν το έχω ακούσει, με συγχωρέσετε, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσό Αμέρισσα, σύμφωνα με το εορτολόγιο όλα αυτά, Μέρσα, Μερισούδα, Αμερισούδα, Μυρσίνες, γνωρίζουμε, Μυρτό, ναι, τα υπόλοιπα λίγο δύσκολο. Πέρσης, Περσεφόνη, και αυτό ένα όνομα που εορτάζει σήμερα, Πέρσα και Πέρση εορτάζουν σήμερα λοιπόν 5-24 Σεπτεμβρίου με ανατολή ηλίου 7:14 πρώτα λεπτά το πρωί και δύση ηλίου 7:19 το απόγευμα. Σιγά σιγά εγώ το επιθυμώ και δεν μου αρέσει η αλλαγή της ώρας, να σας πω την αλήθεια, σε καλοκαιρινή και χειμερινή. Θα προτιμούσα να ισχύει συνεχώς η χειμερινή ώρα. Λοιπόν, σιγά σιγά οδεύουμε και προς την αλλαγή της ώρας. Πρέπει να είναι σε ένα μήνα από σήμερα. Έτσι δεν είναι, φίλε μου, Σταμάτη? Έτσι είναι. 25 νομίζω κάπου εκεί πρέπει να πέφτει. Και η αλλαγή της ώρας, να σηκωνόμαστε, βρε παιδί μου, το πρωί και να έχει ήλιο. Να μην μπαίνουμε αχάραγο όταν είναι πρωινές ώρες και ξεκινάμε. Να έχουμε. Και ας νυχτώνει νωρίτερα, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως και το καλοκαίρι που έρχεται μετά, νυχτώνει αργότερα, δεν χάνουμε και πολλά. Εμείς έχουμε το αλλάζουμε όμως σε θερινή ώρα. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Τέλος πάντων, κάποιος τους βολεύει, κάποιος τους βολεύει έτσι, ανάλογα τις δουλειές, τις εργασίες και ό,τι έχει να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν καιρό ακόμα, κανένα μήνα για να αλλάξει η ώρα σε χειμερινή. Με ανατολή ηλίου, όπως είπαμε, και δύση ηλίου, τις ανέφερα τις ώρες, μη σας ταλαιπωρώ και μη σας κουράζω. Έχουμε μία πρόβλεψη του καιρού από το earthnews.gr. Είναι η διαδικτυακή σελίδα της ΕΡΤ, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τα κυρίαρχα θέματα που επιλέγουν οι συνάδελφοι στην Αθήνα
να διαβάζετε εκεί τις ειδήσεις, να βλέπετε και τηλεόραση, να ακούτε και ραδιόφωνο εκεί στην κατηγορία λοιπόν περιφέρεια, όπως έχω πει πολλάκι, βρίσκεται και ο σταθμός του πύργου, όπου αν βρίσκεστε μακριά ή δεν έχετε ραδιοφωνάκι μαζί, τρανζιστοράκι, μπορείτε μέσα από τη διαδικτυακή συχνότητα να ακούτε ζωντανά και το ΕΡΤΕΚΟ, να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Λοιπόν, στο Air News διαβάζω από, από το μετεωρολόγο, η πρόγνωση προέρχεται από το μετεωρολόγο του Air News Γιώργο Εμμανουήλ, ότι το φθινόπωρο φαίνεται πως έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Χαρακτηριστικά, νωρίς το πρωί στην Αττική καταγράφονται θερμοκρασίες στις τάξεις των 14 με 15 βαθμών Κελσίου. Βελτιωμένος ο καιρός, αλλά από την Παρασκευή ένα νέο σύστημα φέρνει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για σήμερα στα δυτικά θα έχουμε, βλέπω εδώ, τοπικές και ασθενείς βροχές αναμένονται έως και το μεσημέρι στη δυτική Κρήτη, αυτά τα δυτικά εννοεί, τη Μεσσηνία κοντά μας, μας ακούν και από τη Μεσσηνία φίλες και φίλοι, και τη Λακωνία, χωρίς σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμανουήλ να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, πανελλαδικά σας τα αναφέρω τώρα για αυτούς που ταξιδεύουν, για αυτούς που θα ταξιδέψουν σήμερα, ενώ νωρίς το πρωί στα ανατολικά θα αγγίξουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Λέγεται θερμοκρασία, λέγεται υπόλοιπα, τα ακούσατε συνοπτικά και στο δελτίο ειδήσεων που προηγήθηκε από την Αθήνα. Μιλάει για τον καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όπου αναφέρει ο μετεωρολόγος ότι θα είναι έθριο σήμερα. Αλλά και να πάμε στην Παρασκευή για αύριο, γιατί αναφέρει ότι θα αλλάζει το σκηνικό από την Παρασκευή. Η καλοκαιρία, λέει, δεν θα διαρκέσει για πολύ. Την Παρασκευή ο καιρός ήταν αρχικά καλός, όμως από τις απογευματινές ώρες ένα νέο σύστημα θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τη χώρα. Το σύστημα αυτό αναμένεται να προκαλέσει βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και δίπλα μας στα νησιά του Ιωνίου. Φαντάζομαι ότι μπορεί να πιάσει και εμάς. Οι άνεμοι αύριο θα φτάνουν τα 6 μποφόρα από βόρειες διευθύνσεις του Αιγαίου, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα. Για Σάββατο και Κυριακή, βροχές και καταιγίδες, βλέπω φίλους και φίλες και φίλοι, σε μεγάλο μέρος της χώρας. Με επίκεντρο, ένα από τα επίκεντρα να είναι και πάλι το Ιόνιο. Εδώ, σε εμάς. Λοιπόν, Κυριακή υποχωρεί το σύστημα, παραμένουν οι βροχές στα ανατολικά και νότια. Αυτά συνοπτικά τα διαβάζουν με μακροσκελές. Το κείμενο, η πρόγνωση του καιρού. Εγώ συνοπτικά σας λέω τα βασικά και να πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας για σήμερα. Με μια γρήγορη ματιά που ρίξαμε. Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός διαβάζουμε και με τη βοήθεια του AI, δεν το επιθυμώ και δεν μου πολύ αρέσει το AI, αλλά είναι χρήσιμο όταν πιάνει τις ιστοσελίδες με τις προγνώσεις του καιρού και κάνει μια συνοπτική ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα και μπορούμε και τα μεταδίδουμε, γιατί είπαμε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκεί που είχε ειδική κατηγορία σε γραπτή μορφή για να διαβάζει αναλυτικά την πρόγνωση και στη Δυτική Πελοπόννησο που ανήκουμε εμείς, πλέον από 2 Σεπτέμβρη το κατήργησε αυτό. Πώς κάνονται δουλειές με τα AI. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, λοιπόν, ο καιρός στην περιοχή θα παραμείνει έθριος, αναφέρει η συνοπτική πρόγνωση, και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι στην Ηλία πλέον ασθενείς από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 26. Είναι η πρόγνωση βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει στους 16. Από αύριο Παρασκευή βλέπω αυτά που είπαμε και για τον καιρό σε όλη την Ελλάδα, ότι το σκηνικό θα αλλάξει. Θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν σταδιακά και από τις βραδινές ώρες προς το Σάββατο περιμένουμε ασθενείς βροχές που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές του νομού Ηλίας. Και θα έχουμε και μικρή πτώση του υδράργυρου στους 25 περίπου βαθμούς Κελσίου. Και η πιο άσταση μέρα του τριήμερου να μένει να είναι το Σάββατο. Με αυξημένη πιθανότητα για βροχοπτώσεις. Για κακοκαιρία Express ενημερωνόμαστε λοιπόν, τόσο από το News όσο και από τις υπόλοιπες ιστοσελίδες όπου συνοπτικά παρουσιάζονται στο διαδίκτυο. Καθώς ο ήλιος θα επιστρέψει, φαίνεται από την Κυριακή θα βελτιωθεί. Λοιπόν, αυτά τα καιρικά να τα ξέρουν και οι αγρότες μας κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι αυτού του νομού που έχουν να οδηγήσουν, να ταξιδέψουν, να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους, να πάνε στις δουλειές τους, να ξέρουν τι καιρό θα αντιμετωπίσουν, αν θα πάρουν ομπρέλα ή όχι. Εντάξει, εμείς μπορούμε να το λέμε έτσι ευχάριστα τώρα, να πάρουν ομπρέλα ή όχι, αλλά έχουμε δει πολλές φορές που οι κακοκαιρίες δημιουργούν ούκο λίγα προβλήματα και στον τόπο μας. Ευελπιστούμε φέτος να είναι έτοιμα τα πράγματα το νωρίτερο και να μην έχουμε πάλι να ανοίγουμε, ας πούμε, τίποτα φράγματα τελευταία στιγμή χωρίς να ενημερώσουμε, ή μάλλον ενημερώνοντας μεν, αλλά χωρίς να έχουμε καθαρίσει διάφορα πράγματα εκεί που θα πρέπει, δέντρα μέσα από ποτάμια κτλ. Τα φρεάτερα να είναι καθαρισμένα και όλα αυτά. Ευελπιστούμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι ο χειμώνας που μας έρχεται, αλλά ακόμα και με όχι τόσο ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά έντονες
μέσα σε λίγα λεπτά, με πολλά χιλιοστά βροχόπτωσης, μέσα σε λίγα λεπτά, μπορούν να δημιουργήσουν ουκολίγα και έχουν δημιουργήσει και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές ουκολίγα προβλήματα. Πάω λίγο τρέχοντας, γιατί η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά, να κάνω ένα πλονζόν. Με βοηθάει ο φίλος μου ο Σταμάτης με το να βάλει και λίγο το σήμα της εκπομπής, γιατί έκανα ένα μικρό πλονζόν, όπως το λέμε. Τεντώθηκα λίγο για να πιάσω τις τοπικές εφημερίδες, να ρίξω μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που βλέπω εδώ τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο να το ετοιμάζει για να το εκφωνήσει κιόλας, τη ΣΕΡΤ Πύργου. Λοιπόν, κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς. Συμβολή 20 εκατομμύρια ευρώ για πραγματικές ανάγκες, ισχυρό πακέτο χρηματοδότησης μέσω περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ηλία. Βασίλης Γιαννόπουλος, αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, Νεκτέρος Φαρμάκης να γίνουν έργα με αναπτυξιακό αποτύπωμα. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, Olympia Forum 7, η γνώση στο επίκεντρο, Πριτάνιες Ακαδημαϊκή στο συνέδριο, ήταν και αποκλεισμός. Βλέπω σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Μισό λεπτό να δω κάτι στα πολύ γρήγορα για αυτό, για ένα από τα θέματα που παρατηρώ στην εφημερίδα και έχω και σχετικό δελτίο τύπου, να δω αν το έχω λάβει κι εγώ. Ναι, το έχω λάβει, αλλά θα μπούμε αναλυτικά αύριο. Αναφέρομαι, θα σας πω και σε ποιο θέμα αναφέρομαι εντός ολίγου. Olympia Forum λοιπόν, ακαδημαϊκή στο συνέδριο. Σε άλλο θέμα, στα σπορ βλέπω ότι ο κόρυβος ήταν και αποκλεισμός. Γεμίζει τσάντα με λίστες σχολικών ειδών στους μαθητές σε θέματα εκτός σπορ. Και οι γονείς για τις συγχωνεύσεις δίπλα στα παιδιά. Άρης Παναγιωτόπουλος, έργα κομβικά με 9 εκατομμύρια στην Ολυμπία, σπουδαίες παρεμβάσεις. Αντραβίδα κυλίνει 3,7 εκατομμύρια, αλλάζει εικόνα. Αυτά βλέπω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Στην εφημερίδα πρώτη τώρα, 20 εκατομμύρια ευρώ για την Ηλία, για υποδομές στην παιδεία, οδική ασφάλεια και τη δημοτική οδοποιία από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την Ηλία μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Νεκτέρος Φαρμάκης, αυτό περιμένουν από εμάς οι πολίτες της Ηλίας, όχι λόγια, μόνο έργα. Βασίλης Γιαννόπουλος, οι αλλαγές δεν γίνονται με μαγικό ραβδί, θέλουν χρόνο, κόπο, επιμονή και υπομονή. ΟΣΔΕ, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, τα προβλήματα συνεχίζονται. Στον πολυχώρο πολιτισμό Αμαλιάδα, ημερίδα με τίτλο Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς, η αναπηρία μας αφορά όλους. Εμποροπανήγυρη στο Βάραγκα, σημείο αναφοράς για την παράδοση και τον πολιτισμό. Αγροτεμάχια, οδηγός για ακτιματολόγιο, δασικά, κληρονομιές και επιδοτήσεις. Από τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο Ταρτούφος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Καλλικόμου. Και αυτό είναι το θέμα που ήθελα να σας πω και αξίζει να αναλύσουμε και λίγο περισσότερο αύριο, που θα έχουμε το χρόνο. Σύλλογος Λίμνης Ποινίου Ήλιδας, τέλος τα φωτοβολταϊκά στην Ποινία. Το ΣΤΕ δικαίωσε το Σύλλογο. Θεωρώ μία ευχάριστη εξέλιξη, φίλες και φίλοι, να μην γεμίσει φωτοβολταϊκά εκεί η λίμνη του Ποινιού και αλλάξει όλη η εικόνα της και χαθεί η βλάστηση, χαθεί η φυσική ομορφιά. Ένας αγώνας που έδωσε ο Σύλλογος Λίμνης Ποινίου Ήλιδας με αρρωγούς και με άλλους αρρωγούς και που δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγχαρητήρια σε όσους έδωσαν αυτόν τον αγώνα που δεν περίμεναν πολύ ότι θα δικαιωθεί, αλλά τελικά βλέπουμε πως δικαιώθηκε. Λοιπόν, εδώ ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα τώρα τρέχοντας και να προλάβω και τις εφημερίδες. Το λησμόνησα. Θα έρθουμε όμως μετά. Δεν θα αναφερθούμε σε περισσότερα θέματα της ειδησιογραφίας. Δεν βλέπω κάποια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων ωρών, που να έχει κάνει την εμφάνισή του στις τοπικές μας ιστοσελίδες ή να με ενημερώνει κάποιος συνάδελφος εδώ της ΕΡΤ Πύργου για αυτό, όση ώρα βρισκόμαστε στον αέρα. Πάμε λοιπόν σιγά-σιγά να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγα λεπτά, λιγότερο από 3 λεπτά, για να επανέλθουμε με τη συζήτηση που έχουμε πει. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Πακέτο έργων στην Ηλία ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα 9 εξ αυτών θα δοθούν στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για την κατασκευή υποδομών που θα φιλοξενήσουν πανεπιστήμιο, ενώ 6 δήμοι θα λάβουν αθρηστικά 7,2 εκατομμύρια ευρώ για οδοποιία. Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης για την εγκατάσταση 187 φωτοβολταϊκών σταθμών περιμετρικά της Λίμνης Πηνίου. Την αίτηση είχε καταθέσει ο Σύλλογος Φίλων Λίμνης Πηνίου μαζί με κατοίκους. Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα η κατάληψη των μαθητών της δευτέρας τάξης του πρώτου γυμνασίου Πύργου με την υποστήριξη των γονέων τους. Κύριο αίτημα της κατάληψης να μην προχωρήσει μείωση των τμήματων από 5 σε 4. Το ποσό των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την οδική ασφάλεια και τις νέες αθλητικές υποδομές. 2 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν στους δρόμους και 1,7 σε γήπεδα στη Μυρσίνη, τα Λεχενά και την Ανδραβίδα. Συνολικά 52 δημοτικά σχολεία της Ηλίας εντάσσονται στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για το σχολικό έτος 26-27. Τα σχολεία κατανέμονται σε 4 δήμους, 26 στον Πύργο, 15 στον Δήμο Ήλιδας, 7 στον Δήμο Πηνίου και 4 στον Δήμο Ζαχάρος. 2 δημόσια ακίνητα παραχωρήθηκαν από την πολιτεία στον Δήμο Ζαχάρος. Πρόκειται για τις μαθητικές κατασκηνώσεις νέας φυγαλίας, οι οποίες θα επαναλειτουργήσουν, και το πρώην Ειρηνοδικείο Ζαχάρος, όπου θα στεγαστούν δημοτικές υπηρεσίες. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις στις μεσημεριανές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς-δυτικούς με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι εδώ ο Σταμάτης Καραγκούνης και θα παραμείνει στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Μαρινόπουλος μέχρι τις 10 θα έρθει μετά ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ο καλός συνάδελφος, με μια συνέντευξη που έχει προγραμματιστεί πριν όμως από τη συζήτηση που θα έχει. Έχουμε εμείς μια συζήτηση να κάνουμε σε αυτό το τμήμα, σε αυτό μέρος της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής της ΕΡΤ Πύργου, που θεωρώ ότι θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα, διότι όπως διαβάζω, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα, το παράρτημα Ελίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνουν μια πολύ όμορφη εκδήλωση την Κυριακή που μας έρχεται. Και έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο της φλόγας του νομού Ηλίας, τον Σταύρο Δαρζέντα, για να κουβεντιάσουμε για αυτήν. Κύριε Δαρζέντα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε λοιπόν μια όμορφη πρωτοβουλία για την Κυριακή, από ό,τι ενημερωνόμαστε. Για να πούμε δύο λόγια για αυτήν.
1: Καταρχάς, με ερέθισμα το Χρυσό Σεπτέμβρη που έχει καθιερωθεί τα 10 τελευταία χρόνια ως ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, αποφασίσαμε να ενώσουμε όλοι αυτοί οι φορείς που προαναφέρατε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Σύμβολο αυτής της εκδήλωσης είναι η Χρυσή Κορδέλα, που θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα σε συνεργασία και με το Εμπορικό Σύλλογο και με άλλους φορείς δηλαδή, για να φαίνεται όλο το μήνα τι ακριβώς συμβολίζει αυτός ο μήνας. Βέβαια, προσπαθούμε να δώσουμε και ένα φόρο τιμής στα παιδιά τα οποία έχασαν τη μάχη με τον καρκίνο και έχουν γίνει άγγελοι και στέκονται δίπλα μας και μας ανοίγουν το δρόμο για να φαίνεται η ελπίδα μπροστά μας, που όλος ο κόσμος θέλουμε να νιώθει την ελπίδα και την ευαισθητοποίηση και να βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Το μήνυμα είναι η ενημέρωση, λέμε, του κοινού, η στήριξη στα παιδιά, αλλά όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στις οικογένειες. Γιατί και οι οικογένειες χρειάζονται στήριξη. Είναι ένας αγώνας που δίνουν όλοι μαζί. Εμείς ως φλόγα προσπαθούμε με τον ξενώνα να φιλοξενούμε τον κόσμο, με την αγορά των πρωτοκόλων που έχουμε εξασφαλίσει για 10 χρόνια, που δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή σας ίσως.
0: Φυσικά, ακριβώς, εδώ θα είμαστε. Φυσικά.
1: Έτσι, τι ακριβώς είναι αυτό. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που χρηματοδοτούμε στα νοσοκομεία παιδών, ιατρικό εξοπλισμό που κάθε χρόνο πάνω από 1,5 εκατομμύριο δίνουμε για να εξοπλίσουμε με σύγχρονα μηχανήματα το νοσοκομείο, οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που προκύπτουν σε αυτό τον αγώνα, ψυχολογική υποστήριξη και τώρα κάναμε μία αγορά ενός κτηρίου για ανακουφιστική φροντίδα. Είναι ένα, να το πω, καλό, κακό, η τελευταία στιγμή των παιδιών δηλαδή να απομακρύνεται από το νοσοκομείο για να μην βλέπουν και τα άλλα παιδιά τι ακριβώς συμβαίνει και ταυτόχρονα να έχουν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα μπορεί να τους προσφέρει περισσότερα πράγματα από ότι μέσα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Η φλόγα δεν έχει μεγάλους χορηγούς. Έχει όλο τον κόσμο όμως δίπλα της. Και η στήριξη του κόσμου είναι τεράστια. Γι' αυτό και κάνουμε έκκληση στον κόσμο να παραβρεθεί στην εκδήλωση και να ενημερωθεί, αλλά ταυτόχρονα και να βοηθήσουμε έτσι ώστε η φλόγα να γίνει πιο δυνατή και να φωτίσει το δρόμο της ελπίδας σε κάθε παιδί που αγωνίζεται.
0: Αυτό που θέλω να πω, να τοποθετηθώ και εγώ πάνω σε αυτά που λέτε. Όταν δεν έχει χτυπήσει ο καρκίνος στην πόρτα ενός σπιτιού, τότε δύσκολα και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί καταλαβαίνουν αυτό που βιώνουν οι οικογένειες που έχουν όλη αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα. Η φλόγα θέλει να στηρίξει αυτό, γιατί μιλάμε ειδικά για μικρά παιδιά. Εδώ σε ενηλίκους συμβαίνει κάτι και βλέπουμε πώς αναστατώνεται η ζωή και πώς αλλάζει δραματικά σε σχέση με το παρόν και το μέλλον. Εδώ έχουν να κάνουμε μικρά παιδιά. Η στήριξη της κοινωνίας πρέπει να είναι ευρύτατη, όχι ευρύτερη. να είναι στον μέγιστο βαθμό. Μέχρι στιγμής, με βάση τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις, με βάση τις ενημερώσεις που έχετε κάνει και την ανταπόκριση των πολιτών, με βάση όλα αυτά, βλέπετε η κοινωνία να ευαισθητοποιείται και να κινητοποιείται στο να στηρίξει τις πρωτοβουλίες σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία έχει αρχίσει και ευαισθητοποιείται και στηρίζει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όπως όλοι μας, λόγω των προβλημάτων της καθημερινότητας, θέλουμε κάποιον δηλαδή να μας τσιγκλήσει, ούτως ώστε να μας το υπενθυμίσει. Mm. Και γι' αυτό το λόγο με τις εκδηλώσεις και με την ενημέρωση προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε στην επικαιρότητα τη στήριξη αυτών των παιδιών. Και όχι μόνο των παιδιών, όλου του κόσμου, έτσι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι με λόγια δεν μπορείς να περιγράψεις τι ακριβώς τραβάει κάθε οικογένεια, το σταυρό που σηκώνει δηλαδή βλέποντας το παιδί να αγωνίζεται με τον καρκίνο και να δίνει τη μάχη του. Ο κόσμος όμως δείχνει ανταπόκριση, προσπαθεί ό,τι μπορεί ο καθένας από το υστέρημά του. Και γι' αυτό το λόγο δηλαδή με τις διάφορες δράσεις που κάνουμε και τη συνεχή ενημέρωση δείχνει ότι όταν όλοι μαζί ενωθούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Έχω φίλους στο φιλικό μου κύκλο, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα με μικρό παιδί. Και ξέρω τον αγώνα που έδωσαν και ξέρω τις δυσκολίες του να έχει φύγει, να μένει στην Αθήνα, να ξεσπιτώνεται όλη η οικογένεια για να μπορέσει να κάνει το παιδί της θεραπείας που πρέπει και να υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος. Ακόμα και τώρα είναι πολλοί οι γονείς που αναγκάζονται να ξεσπιτωθούν και να φύγουν για την Αθήνα ή αλλού για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα, κύριε Δαρζέντα.
1: Κάθε χρόνο γύρω στα 350 με 400 παιδιά διαγνώσονται με καρκίνο. Από αυτά, 8 στα 10, λόγω της εξέλιξης της ιατρικής, θα ιαθούν πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά σε κάποιες μορφές καρκίνου υπάρχουν πάρα πολλά όπλα για να αντιμετωπιστεί. Αυτό που σας είπα για τα πρωτόκολλα είναι, με δύο λόγια θα σας πω.
0: Ναι.
1: Όταν ένα παιδί νοσήσει και μπαίνει στο νοσοκομείο, ανοίγεται ένας ηλεκτρονικός φάκελος. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αυτός είναι ορατός σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, στη Γερμανία, στο Ισραήλ, στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τα πρωτόκολλα που έχουν αποφασιστεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση να δοθούν στα παιδιά η ιατρική περίθαλψη, σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο θέμα, μπορούν να πούν τη γνώμη τους πώς αλλιώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση γιατροί από Αμερική, από Γερμανία, από Ισπανία, από Ιταλία. Και έτσι δεν χρειάζεται, εκτός το ότι ξεσπιτώθηκε από την πόλη του εντός Ελλάδος να πάει στην Αθήνα η οικογένεια, να χρειαστεί να φύγει και στο εξωτερικό για να πάρει μια δεύτερη γνώμη.
0: Που το έχω δει στο παρελθόν να γίνεται πολλές φορές. Να φεύγουν οι οικογένειες και να πηγαίνουν στο εξωτερικό για μια δεύτερη γνώμη για την αντιμετώπιση του.
1: Ακριβώς.
0: Το έχω δει πολλές φορές. Μα τώρα το μαθαίνω αυτό με τα πρωτόκολλα και είναι πολύ θετική αυτή η έκβαση. Πόσο καιρό ισχύει αυτό?
1: Είναι το τελευταίο 1,5 χρόνο
0: τώρα,
1: που συμβαίνει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε ότι πέρυσι, ένα χρόνο στην ουσία επίσημα, που άνοιξε η πλατφόρμα αυτή και βλέπουμε ήδη αποτελέσματα, δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα.
0: Πολύ θετικό.
1: Μπαίνουν πολλοί γιατροί δηλαδή και λένε τη γνώμη τους για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν, γιατί τα πάντα καταγράφονται. Οπότε ανάλογα την αντίδραση που έχει κάποιο παιδί στις χημειοθεραπείες που γίνονται σε καθημερινή βάση, καταγράφονται και έτσι αν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα πάνε να αλλάξουν τον τρόπο αντιμετώπισης. Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και προσπαθεί όσο πιο μη τοξικά φάρμακα μπορεί να δοθεί, το κάνουν, ιδιαίτερα στα παιδιά, γιατί φανταστείτε ότι η χημειοθεραπεία των παιδιών είναι πιο ισχυρή από τη χημειοθεραπεία των ενηλίκων.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό κάποια παιδιά δεν αντέχουν. Οι οργανισμοί δεν αντέχουν δηλαδή αυτές τις μορφές θεραπείας.
0: Πολύ θετικό αυτό που λέτε και για την πλατφόρμα που δεν το γνώριζα, αλλά και ότι 8 στα 10 μας είπατε παιδιά μπορούν να αυτή τη στιγμή
1: ακριβώς
0: γιατρεύονται.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ευελπιστούμε δηλαδή να ανέβει αυτό το ποσοστό όσο γίνεται περισσότερο, και αυτή είναι η προσπάθεια και των γιατρών μας που κάνουν μεγάλο αγώνα, και οι οικογένειες, γιατί δεν είναι μόνο οι οικογένειες, είναι και οι γιατροί. Οι γιατροί τα έχουν τα παιδιά λες και είναι δικά τους. Mm-hmm. Η φροντίδα που έχουν τα παιδιά είναι σε υπέρμετρο βαθμό.
0: Πάνε σε συγκεκριμένο νοσοκομείο συνήθως τα παιδιά ή μπορούν να...
1: Ναι, πηγαίνουν στο Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαία που έχει τη μονάδα την ξεχωριστή, το Ελπίδα.
0: Μάλιστα, ναι. Αυτό θυμάμαι και εγώ και εμένα, οι φίλοι μου εκεί είχαν πάει τότε με το παιδάκι τους.
1: Το Ελπίδα στην ουσία δεν είναι νοσοκομείο. Ναι. Είναι, να το πω, οι κλίνες όπου έχουν απομονωθεί τα παιδιά από τα υπόλοιπα νοσήματα, γιατί το ανοσοποιητικό τους είναι πολύ χαμηλό, φανταστείτε, μηδενικό, ναι. Οπότε δεν πρέπει να κολλήσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι απομονωμένα, για να μπορούν να ανταπεξέλχονται δηλαδή στις θεραπείες.
0: Πέρα από αυτά που είπαμε σήμερα, να επενθυμίσω για ακόμη μια φορά να το πω, να ακουστεί όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται για τον κόσμο μας ακούει, ότι περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον παιδικό καρκίνο Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 6 στο πάρκο Σουπουκού.
1: Σουσπίκ. Και η κορύφωση θα γίνει στην πλατεία, όπου εκεί θα υπάρξει και συναυλία για να διασκεδάσουν οι μικροί μας φίλοι.
0: Δηλαδή, και διαβάζω ακόμα και δαζέντα ότι θα έχουμε και ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές και εκπροσώπους των συλλόγων.
1: Ακριβώς. Θα γίνει και μια ενημέρωση σχετικά για το πώς μπορούμε, ο καθένας μας δηλαδή, ανοίγοντας το στόμα μας με μια μπατονέτα, να δίνουμε το σάλιο μας για να προσφέρουμε ένα δείγμα που μπορεί αυτό το δείγμα να βοηθήσει κάποιο παιδάκι. Ο μυελός είναι κάτι το οποίο πολλές φορές χρειάζεται να κάνουν μεταμόσχευση τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Οι δότες που δίνουν μυελό μπορεί να μην είναι μέσα από την οικογένεια συμβατή. Και συμβαίνει. Και δεν θέλουν να είναι μέσα από την οικογένεια. Δηλαδή προτιμούν να είναι κάποιος ξένος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η αντιμετώπιση μετά θα είναι τελείως διαφορετική στον οργανισμό. Από την άποψη ότι όταν ένα παιδί μπαίνει στη διαδικασία της μεταμόσχευσης, είναι σαν να κάνει restart στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Αλλάζει DNA στην ουσία.
0: Και θα γίνει δειγματοληψία και...
1: Ναι, θα γίνεται δειγματοληψία στο πάρκος ΠΙΚ μετά από ενημέρωση που θα έχουμε από την αντίστοιχη ομάδα μας από το νοσοκομείο του Πύργου, γιατί και αυτοί στέκονται δίπλα μας κάθε φορά. Θα υπάρξει και ενημέρωση και όποιος θέλει θα μπορεί να δώσει δείγμα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και Δαζέντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση.
1: Να είστε καλά και όποτε θέλετε μπορείτε να με καλέσετε και να κάνουμε και άλλη συζήτηση σχετικά για τη φλόγα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να μάθει ο κόσμος.
0: Ναι, θα το συνεχίσουμε. Θα το συνεχίσουμε. Είναι πραγματικά πολύ, να το πω, και ευχάριστα μέσα σε όλα αυτά. Είναι και ευχάριστα αυτά που ακούσαμε σήμερα για την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, για την πρόοδο της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, για τις ελπίδες που μπορούν να έχουν τα παιδιά τώρα, για την ανταπόκριση του κόσμου, για την εκδήλωση που διοργανώνεται. Ήταν ένα θέμα, μπορεί να είναι βαρύ ότι όλο αυτό να συζητηθεί σε σχέση τώρα με ότι καρκίνος και μικρά παιδιά, αλλά πρέπει να συζητιέται και πρέπει να ενημερωνόμαστε και πρέπει να έχουμε αχτίδα φωτό στο βάθος του τούνελ.
1: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Μαρτινόπουλε. Όταν ασθένησε ο μικρός μας Αλέξανδρος, ο γιος μου, μου λέγανε καλά, το λες έτσι μπροστά ότι το παιδί έχει καρκίνο. Ναι, λέω, γιατί. Γιατί ο Αλέξανδρος είναι ήρωας, όπως κάθε παιδί είναι ήρωας που δίνει αυτή τη μάχη. Δεν θα ντραπώ να αναφέρω ότι έχω έναν ήρωα στην οικογένειά μου.
0: Εννοείται, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και περαστικά στο παιδί. Πολύ σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δαζέντα.
1: Σε όλα τα παιδιά, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Έγινε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε μία θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα ενημέρωση αναλυτική στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας από τον Σταύρο Δαρζέντα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Φλόγας Ηλίας. Φλόγα είναι ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, απλώνεται σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει φυσικά και εκπροσώπηση εδώ στο νομό Ηλίας, που μαζί φλόγα με την Ελληνική Αντικαρκυνική Εταιρεία, το παράρτημα Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας και το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνουν αυτήν την όμορφη εκδήλωση, όπως είπαμε, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 6 στο πάρκο Σουπουκού. Καλά το λέω, Σουπουκού ή Σπικ, μπορούμε να το πούμε και Σπικ. Ναι, με βοηθάει εδώ ο φίλος μου και είναι πιο γνώσης του πύργου από μένα, ο Σταμάτης Καραγκούνης, με τόσα χρόνια στη δουλειά και στο επάγγελμα και στηρίζοντας το δημοσιογραφικό έργο. Έχουμε μια σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα, να υπενθυμίσω, ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές και εκπροσώπους των τριών συλλόγων. Διασκέδαση και face painting με την ομάδα Κωνσταντίνη για τους μικρούς φίλους που θα βρεθούν εκεί. Η συνέχεια μετά το πάρκο θα δοθεί στην κεντρική πλατεία Σάκη Καράγιωργα, όπου θα υπάρξει στόλισμα ευχόδεντρου με τα χρυσά φύλλα των ευχών, δημιουργία με κεριά της χρυσής κορδέλας, golden ribbon, όπως είναι και στα αγγλικά, και διασκέδαση με ζωντανή μουσική. Αυτά τα ολίγα και την εκδήλωση, όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε πραγματικά, ιδιαίτερα οι κάτοικοι του πύργου, αλλά και ευρύτερα της Ηλίας, αλλά ιδιαίτερα οι κάτοικοι του πύργου, σε αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που έχουν έναν πολύ καλό σκοπό, που είναι δράσεις όλες αυτές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο. Θα περιλαμβάνονται και αυτά με δειγματοληψία, με την μπατονέτα που τα πάμε νωρίτερα για να δούμε αν είναι συμβατός κάποιος δότης. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα συμβούν εκεί και πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα, όχι μόνο ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο, αλλά κυρίως για τα μικρά παιδιά. Φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Θα έρθει σε λίγο με μια άλλη συνέντευξη που έχει προγραμματίσει ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για σήμερα Πέμπτη. Και εμείς θα ανανεώμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, για αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί, όπου η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει, πέρα από την ενημέρωση και αν έχουν συμβεί κάποια θέματα επικαιρότητας το τελευταίο 24ωρο, πέρα από την ενημερωσή σας, θα περιλαμβάνουν και ενημερώσεις και δελτία τύπου που μας έχουν καταφτάσει και θεωρούμε χρήσιμο να τα αναφέρουμε για κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται, για κάποια έργα που μπορεί να γίνουν και ίσως φέρουν μια μικρή αναστάτωση στην καθημερινότητα των πολιτών με τις ημερομηνίες που μας έχουν αποσταλεί, για κάποιες, είπα, προθεσμίες, το είπα και νωρίτερα, που μπορεί να χρειάζεται να προλάβετε γιατί εντάσσεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες στις οποίες απευθύνονται αυτές οι ενημερώσεις. Θα έχουμε αυτό, θα έχουμε και άλλη συζήτηση. Θέλω να πιστεύω θα είναι, αν όλα πάνε όπως τα έχω προγραμματίσει, θα είναι περισσότερο πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα όμως συζήτηση με έναν δικό μας άνθρωπο εδώ από τον νομό Ηλίας, που λείπει πολλά χρόνια από τον τόπο μας. Και να πούμε τώρα ευτυχώς που λείπει. Δεν θα πω ευτυχώς που λείπει, γιατί θα θυμώσουμε και εμείς που μένουμε εδώ, έχουμε παραμείνει εδώ στον νομό. Αλλά χάρη στην η απουσία του αυτή έφερε κάτι πρόσκαρο στο να αναδείξει την πολιτιστική, την καλλιτεχνική του, ίσως να το πω, πλευρά, και την πολιτιστική του προσφορά, κάτι που στον νομό Ηλίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο αν περιοριστεί στα όρια του νομού. Αυτά θα τα πούμε αύριο όμως. Μακάρι να είχαμε περισσότερες δυνατότητες εδώ, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Δυστυχώς πολλές φορές δεν τις έχουμε και αυτά θα τα πούμε αύριο όμως. Μακάρι να είχαμε περισσότερες δυνατότητες εδώ, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Δυστυχώς πολλές φορές δεν τις έχουμε και

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαδόνη. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την ΕΞΟ και μια ελληνική εταιρεία. Παράλληλα, η εταιρεία Σεύρων προγραμματίζει την έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα υδρογων ανθράκων σε περιοχές του Ιωνίου και της Νότιας Ελλάδας εντός του τρέχοντος έτους. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βασικό μήνυμα της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει περάσει σε μια φάση ανάπτυξης, επενδύσεων και μεγαλύτερης δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά ούτε και δέχεται απειλές από κανέναν. Σήμερα ανεβαίνει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα έχει συνάντηση με τον

0: Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επανένωση της ιστορικής ταπισερή ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Δεν θα γίνει Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Επανέλαβε τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό. Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτίρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Τα δύο πρώτα έργα συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team Gaza, η οποία ξεκίνησε κατά τη συνάντηση της ομάδας δωρητών για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νότιο δυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. Τέταρτο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του Κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα και από εμένα. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου. Αθανασία Καρούμπαλη και Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια. Ακούτε ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά. Και ΕΡΤ ΕΚΟ και ΕΡΤ News μας ακούτε διαδικτυακά, είτε είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούνε από το εξωτερικό, στην Λαμπρινή από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας, στην Αγγελική από το Γκίλφορντ και στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Πάντα έχουμε μια ιδιαίτερη φροντίδα για τους φίλους μας στο εξωτερικό που μας επιλέγουν και μας ακούνε. Και την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο τον Κρόεφα από το Κάτω Σαμικό, που είναι πιστός ακροατής της ΕΡΤ Πύργου και τον ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Olympia Forum, στο οποίο η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ Πύργου είναι χορηγοί επικοινωνίας. Είναι το 7ο, αν δεν κάνω λάθος, το 7ο φόρουμ. Εγώ το χαρακτηρίζω ένα φόρουμ ιδεών, συζήτησης, διαλόγου, το οποίο γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, με στόχο να υπάρξει συζήτηση επί προτάσεων, ιδεών και να εξαχθούν και κρίσιμα συμπεράσματα. Δεν έβαλα θόρυβολα, δεν μας πειράζει. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον πρόεδρο του Olympia Forum, τον κύριο Λευτέρη Βαρουξή, για να μας μιλήσει, για να μας πει για τη φετινή εκδήλωση, για το φετινό φόρουμ, πού θα διεξαχθεί, ποιες είναι οι θεματικές του κύριες και τι περιμένουμε και τι βλέπει και ο ίδιος μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έχει ξεκινήσει το εγχείρημα. Κύριε Βαρουξή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλε, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 7ο.
1: Ναι, είναι το 7ο Olympia Forum. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά με ένα μονοήμερο συνέδριο και φέτος πραγματικά είναι το μεγαλύτερο συνέδριο που έχουμε πραγματοποιήσει ποτέ. Είναι κάτι το οποίο είχαμε ως όραμα όταν ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια, όπως είπες και εσύ, και τώρα που σιγά σιγά γίνεται, πραγματοποιείται όλο αυτό, νιώθουμε υπερηφάνοι και ταυτόχρονα έχουμε και ένα μεγάλο άγχος για να τα ανταπεξέλθουμε.
0: Σε ποιο χώρο θα γίνει φέτος?
1: Θα γίνει στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Ξεκινάμε την Τρίτη στις 6 το απόγευμα, στις 5 και 4 το απόγευμα, με συγχωρείτε, μέχρι το βράδυ της Τρίτης, και Τετάρτη και Πέμπτη όλη η μέρα.
0: Ποιες είναι οι κύριες θεματικές που έχετε επιλέξει φέτος για να συζητηθούν στο πάνελ? Βλέπω ότι είναι ευρύ το φάσμα, αλλά εσείς ποιες θα διαλέγατε, ποιες θα λέγατε είναι οι πιο καλές?
1: Το Olympia Forum φτιάχτηκε έτσι ώστε να γίνει ένας χώρος ιδεών, όπως είπες και εσύ Παναγιώτη, που θα διαμορφωθούν μέσα από τις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Ένα μονοπάτι για το πώς θα βαδίσει η περιφέρεια, η Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη για τη χρονιά που μας έρχεται. Σίγουρα
0: ότι
1: οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και για μένα κορυφαίο πάνελ ουσιαστικά θα έβαζα τη συζήτηση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου μας κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι κοντά μας και σίγουρα θα δούμε για το πώς έχει επηρεάσει και τη Μέση Ανατολή και τις εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα για τον τουρισμό ο πόλεμος.
0: Άρα βλέπω ότι φέτος έχει διευρυνθεί και θεματική του, δηλαδή κάθε χρόνο υπάρχει μια ανανέωση και ένας εξυγχρονισμός σε μια προσπάθεια να βλέπω να καλυφθούν όλοι οι τομείς στο φόρουμ αυτό. Τι προσδοκάτε από αυτή τη συζήτηση, τι βλέπετε κάθε χρόνο που το διοργανώνετε ως αποτέλεσμα?
1: Σίγουρα κάθε χρόνο βγαίνουν πάρα πολλές ειδήσεις. Σίγουρα διαμορφώνονται και το πλαίσιο, γιατί όπως σας είπα, έρχεται σε επαφή ο κόσμος και κόσμος από διαφορετικά μέρη της χώρας μας και της Ευρώπης. Σίγουρα οι ιδέες που ανταλλάσσουν χτίζουν και το μέλλον μας, έτσι. Το Olympia Forum φτιάχτηκε για να γίνει ακριβώς αυτό. Σίγουρα θα βγουν ειδήσεις και ελπίζω να βγουν ειδήσεις και για την Ηλία.
0: Εδώ θέλω να πάω τώρα.
1: Θα βγουν ειδήσεις και για την Πελοπόννησο ευρύτερα. Και σίγουρα όλοι οι γενικοί γραμματείς που θα έρθουν, γιατί αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ότι εκπροσωπούνται όλα τα υπουργεία, είτε με υπουργούς ή υφυπουργούς, είτε με γενικούς γραμματείς. Σίγουρα θα βγουν ειδήσεις για την περιοχή μας.
0: Επειδή είναι ένα περιφερειακό φόρουμ σε σχέση με αυτό που γίνεται στην Αθήνα, όπου εκεί επικεντρώνονται κυρίως στα διεθνή θέματα και στα πανελλαδικά, εδώ βλέπω ένα συνδυασμό και του πανελλαδικού διεθνούς με το τοπικό περιφερειακό. Είναι για σας σημαντικό το τοπικό περιφερειακό, δηλαδή πέρα από τα διεθνή που συζητάμε και την οικονομία γενικότερα, είναι για σας σημαντικό να υπάρχουν και τοπικά περιφερειακά για να βγουν ειδήσεις, αλλά και να κάνουμε και κάτι σιγά σιγά, να κάνει κάτι ο κάθε φορέας.
1: Ουσιαστικά η φωνή της περιφέρειας θα είναι, θα ακουστεί στο μεγαλύτερο μέρος της, του Olympia Forum, αφού θα υπάρχουν και πάρα πολλοί δήμαρχοι και περιφερειάρχες όπου θα συμμετέχουν. Και σίγουρα σας είπα, για την Ηλία, επειδή ξέρω κάποιες ειδήσεις που θα...
0: Έχω κυκλώσει τη δεύτερη μέρα εγώ, δεν ξέρω αν έχω κυκλώσει σωστά, ναι, με τις υποδομές.
1: Και ίσως και ο κύριος φτωχός που θα είναι εδώ, υπάρχει και κάποιος λόγος που θα είναι εδώ.
0: Βλέπω πάντως δεύτερη μέρα υποδομές, βλέπω τον κύριο Ταχιά, ο υφυπουργό, τον κύριο Ναγρόπου, γενικό γραμματέα, να περιμένουν και από τις υποδομές νεότερα. Θα βγει και από εκεί κάτι.
1: Θα δούμε. Θα δούμε πάντως, σας λέω ότι θα υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στους ακροατές είναι ότι ο Olympia Forum είναι μια πρωτοβουλία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Βαρουξή, αλλά έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που το στηρίζουν, όπως είναι οι συνδιοργανώσεις και οι χορηγοί του το κάθε χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω και την ΕΡΤ3 και εσάς που είστε χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου μας, και εσάς προσωπικά, κύριε Φωτεινόπουλο, που συμμετέχετε και εδώ και αρκετά χρόνια στο συνέδριο. Και θα ήθελα να πω ότι είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να είτε να εγγραφεί ηλεκτρονικά, είτε να έρθει και να εγγραφεί στην είσοδο του συνεδρίου και να ακούσει τις συζητήσεις τις οποίες θα γίνουν και τις τρεις μέρες. Θα χαρούμε πάρα πολύ να φιλοξενήσουμε ηλίους. Η μεγάλη μου στενοχώρια μέχρι σήμερα ήταν ότι η τοπική κοινωνία δεν αγκάλιαζε αυτό το συνέδριο, το οποίο σε άλλες περιοχές, ανάλογα συνέδρια πολύ μικρότερου μεγέθους, αγκαλιάζονται από την κοινωνία και έχουν πάρα πολλούς ακροατές.
0: Πιστεύω ότι είναι θέμα πρόσβασης, θέμα καχυποψίας, ότι δεν είμαστε πολύ, είμαστε δύσπιστοι στο τι θα αποδώσει. Πού το αποδίδεται?
1: Θεωρώ ότι ο κόσμος νομίζει ότι πρώτα αυτό δεν μπορεί να έρθει, ότι είναι κάτι αυστηρά για τους πολιτικούς ή για τους επιχειρηματίες. Εμείς το κάνουμε για να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους της Ηλίας να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να ακούσουν αυτούς τους ανθρώπους, όπου σε άλλες περιοχές τους πληρώνουν για να τους ακούσουν. Δηλαδή θα υπάρχουν και ομιλητές που θα μιλήσουν πάνω στην νοημοσύνη.
0: Σωστά, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που θα έρθουν, δηλαδή. Υπάρχουν και ενότητες με επιστήμονες.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Όποιος μπει στο olympiaforum.gr μπορεί να δει όλο το πρόγραμμα του συνεδρίου. Είναι πάνω από 200 ομιλητές. Άρα σίγουρα θα βρει και κάποιο πάνελ το οποίο να του κεντρίζει το ενδιαφέρον, ανάλογα με το επάγγελμα που κάνει ο καθένας. Σίγουρα θα τον ενδιαφέρει και κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει μόνο αυτό. Εμείς θα χαρούμε να τους φιλοξενήσουμε και να ανταλλάξουμε και απόψεις με τον κόσμο που θα έρθει.
0: Και να πούμε ότι και πολύ ωραίος ο χώρος και πολύ ωραίο το τοπίο στην Ακαδημία.
1: Φυσικά.
0: Τα πιο όμορφα.
1: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε ένα χώρο κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι ο Πύργος. Αλλά το Olympia Forum παίρνει ενέργεια από την Ολυμπία.
0: Γι' αυτό λέγεται και Olympia Forum, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό λέγεται Olympia Forum. Και ο σκοπός μας είναι να παραμείνει εκεί και να μεγαλώσει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι η Δελφή, το Δελφή Forum έχει γίνει ένα event όπου το περιμένει η τοπική κοινωνία, βγάζουν χρήματα τα μαγαζιά, έρχονται, φιλοξενούνται κόσμος. Τώρα, ας πούμε, θα φιλοξενηθούν γύρω στα 500 άτομα μαζί με τους συνοδούς του αυτό το τρίμερο στην Ολυμπία. Το αποτύπωμα θα είναι αρκετά καλό.
0: Σωστό είναι
1: χρειάζεται
0: αυτό που
1: λέτε, στήριξη, χρειάζεται στήριξη και θα ήθελα και η αυτοδιοίκηση και το επιμελητήριο και η πολιτική ηγεσία του τόπου μας να το στηρίξει ακόμα περισσότερο, γιατί το χρειαζόμαστε.
0: Κύριε Παροξή, ευχαριστώ.
1: Να το στηρίξει, εννοώ, όχι οικονομικά, μην παρεξηγηθώ. Να το στηρίξει
0: με την παρουσία του.
1: Με την παρουσία του, γιατί, να πω μία πριν κλείσουμε, και εσύ το έχεις δει, Παναγιώτη, μερικές φορές νιώθω ότι από τους τοπικούς άρχοντες ότι το αντιμετωπίζουν, όχι όλοι, κάποιοι ξέρουν αυτόν, σαν κοπή πίτας. Έρχονται, ψεκάστε, σκουπίζετε, τελειώσατε.
0: Πάντως είναι ευκαιρία να δουν τους υφυπουργούς και ανθρώπους από τους οποίους ζητάνε πολλές φορές αιτήματα. Είναι ευκαιρία να τους δουν και από κοντά και αυτό βοηθάει και τις πιθανότητες διεκδίκησης.
1: Και να κλείσουμε και, κάποια πράγματα για την περιοχή μας.
0: Πιο εύκολα πιέζει κάποιον που το βλέπει από κοντά και βρίσκει την ευκαιρία παρά να κλείσει ραντεβού στο Υπουργείο.
1: Πάντως, Παναγιώτη, κράτα την άλλη εβδομάδα δυνάμεις, γιατί μάλλον θα βγάλεις αρκετές ειδήσεις.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παροξή, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε
1: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Μένουμε Ολυμπία, πάμε στην γενέτρια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη, όχι μόνο της Ελλάδας, του κόσμου. Αντικειμενικά το λέω, δεν το λέω τοπικιστικά, αλλά είναι από τα πιο όμορφα μέρη. Για να κουβεντιάσουμε τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, τον κύριο Άρη Παναγιωτόπουλο, τις χθεσινές εξελίξεις και ανακοινώσεις για την χρηματοδότηση έργων, διότι έχουμε και κάποιες απορίες για τα συγκεκριμένα έργα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Βλέπω ότι η Ολυμπία είναι σε μια καλή θέση σήμερα. Ανακοινώθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής η διάθεση χρημάτων μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Από τα 20 εκατομμύρια η Ολυμπία θα πάρει, βλέπω, αρκετά χρήματα για συγκεκριμένα έργα και δράσεις, για τα οποία έχω κάποιες ερωτήσεις και τη ρωτάει και ο κόσμος, γιατί χθες ευνηδιαστήκαμε ευχάριστα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως τα είπατε, σχεδόν το μισό πακέτο των 20 εκατομμυρίων της κρατικής αρρωγής για την Ηλία κατευθύνεται στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Και αυτό είναι και δίκαιο και εύλογο. Ξέρετε όλοι ότι το 2021 από εδώ, από την Αρχαία Ολυμπία, ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει το σχέδιο ανασυγκρότησης της Ηλίας, το οποίο είχε ως επίκεντρο τον
0: Ολυμπία,
1: Δήμο
0: σωστά.
1: Τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Τα πλαίσια λοιπόν αυτής της ανασυγκρότησης και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και εμείς, τρέξαμε, δουλέψαμε, εργαστήκαμε αθόρυβα με επανειλημμένες επιστολές, με πιέσεις, με επαφές, με συχνότατη επικοινωνία. Και σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ολυμπία. Η Ολυμπία του αύριο αρχίζει σήμερα, διότι επιτέλους οι κόποι μας ανταμείβονται και καταφέρνουμε δύο προτάσεις, τις οποίες κατέθεσε η Δημοτική Αρχή αυτή, δηλαδή 5 εκατομμύρια για την δημιουργία ενός κόμβου πολιτισμού,
0: αυτό
1: αθλητισμού και
0: μας
1: παιδεία.
0: Το εξηγείτε λίγο, πού θα γίνει και τι θα είναι αυτό ακριβώς, γιατί βλέπω ότι είναι
1: για δύο έργα.
0: Η μεγαλύτερη σε λεφτά δράση.
1: Ναι. Μιλάμε για δύο έργα. Δύο έργα αναπτυξιακά, οραματικά, τα οποία ήταν ένας διακαής και ευσεβής πόθος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Το πρώτο έργο λοιπόν αφορά στην δημιουργία ενός κόμβου αθλητισμού, πολιτισμού και τέχνης και συνεδριακό κέντρο στην τοπική κοινότητα Πλατάνου, στον χώρο των 118 στρεμάτων που διαθέτει ο Δήμος για την, και είχε αγοραστεί από το Δήμο και με τη βοήθεια των κατοίκων του Πλατάνου για τη δημιουργία ενός αθλητικού και ενός συνεδριακού κέντρου. Άρα αυτά τα 5 εκατομμύρια λοιπόν αφορούν την κατασκευή, την δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου, και τα 4 εκατομμύρια αφορούν την επανάχρηση του ξενοδοχείου Ξένιο Ζεύς στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας, ενός εμβληματικού κτηρίου αρχιτεκτονικής Άρη Κωνσταντινίδη, τα γνωστά μας ξενία.
0: Αυτό για να γίνει τι?
1: Αυτό
0: θα το
1: γίνει,
0: φτιάξουμε.
1: Αυτό θα γίνει εστία παιδείας και πολιτισμού, με δυνατότητα φιλοξενίας επισήμων, εκθέσεων, βιβλιοθηκών, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή
0: αυτό,
1: με
0: το, ναι,
1: με τον λόγο και την δικαιολογητική βάση με την οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Αυτές οι δύο, δυνητικά αυτές οι δύο υποδομές, και το συνεδριακό κέντρο και το Ξένιο Ζεύς, εάν ευοδοθεί εν τέλει η πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής στο νομό Ηλίας, θα αποτελέσουν και τη βάση του Πανεπιστημίου.
0: Και τα δύο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει ένα μνημόνιο εργασίας έτσι αυτή τη στιγμή.
1: Δυνητικά θα μπορούσαν να παραχωρηθούν ή να επωφεληθεί το Πανεπιστήμιο από τις δύο αυτές υποδομές. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξεκινάμε με το γεγονός ότι είναι δύο τεράστια έργα, τεράστιας αναπτυξιακής σημασίας για τον Δήμο μας, και καταλαβαίνετε ότι πλέον οι προοπτικές που ανοίγονται, και θα επιμείνω σε αυτό, δεν πανηγυρίζουμε για τα 9 εκατομμύρια, που προφανώς είναι ένα ποσό.
0: Εγώ το αναφέρω γιατί αυτά είναι και στο πλαίσιο ενός αιτήματος για την δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής. Υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Σωστά.
0: Με την Ακαδημία, με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,
1: με την Περιφέρεια
0: και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Άρα αυτά τα χρήματα, τα 5 συν 4, για αυτές οι δύο δομές, μπορούν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή.
1: Ναι, ναι, δυνητικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για τις υποδομές της πανεπιστημίας.
0: Άρα ένα αίτημα υλοποιείται από την πλευρά του κράτους και της περιφέρειας. Δηλαδή, ξεκινάμε ένα βηματάκι να το δούμε, να το φτιάξουμε.
1: Σωστά. Σωστά και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υποθούν οι ευχαριστίες μας και προς την κυβέρνηση και προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, με τον οποίο είχα συχνότατη επαφή, πιέζοντας για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Ηλίας, και βέβαια και στον Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, για την άψογη συνεργασία που έχουμε και ο Δήμος με την Περιφέρεια.
0: Αυτά δηλαδή είναι χρήματα που δίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης.
1: Σωστά. Είναι χρήματα που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, δυνάμει του σχεδίου ανασυγκρότησης. Ακριβώς.
0: Να πάμε τώρα σε ένα άλλο έργο που βλέπω, αν το έχω καταλάβει σωστά. Λέει ολοκλήρωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας μεταξύ Λιναριάς και Λούβρου. Αυτό είναι το γνωστό τμήμα με τη γνωστή ταμπέλα που είναι κλειστό εδώ και 20 χρόνια.
1: Είναι κλειστό εδώ και 20 χρόνια. Ένας δρόμος ο οποίος κατασκευάστηκε, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Μπήκαν μπάρες και διέκοψαν την κυκλοφορία. Είχαν γίνει απαλωτριώσεις, είχε γίνει το έργο, παρέμεινε η μη τελές και πλέον αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά την χρηματοδότηση και την υλοποίηση από την πλευρά της περιφέρειας, ενώ τα δύο προηγούμενα έργα είναι έργα που θα υλοποιηθούν αποκλειστικά από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Και είναι άλλο ένα ποσό το οποίο μας χαροποιεί.
0: Αυτό τώρα,
1: ιδιαίτερα,
0: επειδή πολλοί κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, γιατί δεν τον έχει κάνει κανείς αυτό το δρόμο. Είναι 20 χρόνια μια ταμπέλα κλειστή, μια κίτρινη ταμπέλα, που είναι κλειστό. Ποιες περιοχές ενώνει και τι αλλάζει και στο Δήμο σας η ολοκλήρωση αυτού του δρόμου?
1: Εντάξει, ενώνει τις τοπικές κοινότητες Λιναριά με Λούβρο, παρακάμπτει τον παλιό επαρχιακό δρόμο. Και είναι μια ανάσα, είναι ένας δρόμος ο οποίος όταν επιτέλους θα
0: κατασκευαστεί
1: και θα παραδοθεί, νομίζω είναι 3-4 χιλιόμετρα.
0: Αλλά καταλαβαίνει σημαντικός δρόμος για την ορεινή ζώνη.
1: Και βέβαια είναι, διότι παρακάμπτει το παλιό οδικό δίκτυο και θα μιλάμε για έναν δρόμο σύνδεση Λιναριάς Λούβρο με ασφάλεια και με ταχύτητα. Άρα είναι ένα εξίσου σημαντικό έργο υποδομής για τον Δήμαρχο της Ολυμπίας.
0: Τώρα, και η διαδημοτική διαδρομή Ταχνάρια Φύσης και Πολιτισμού, για ποιο κομμάτι μιλάμε τώρα? Γιατί βλέπω πύργο Έλιδα Ολυμπία.
1: Αυτά είναι διαδημοτικά μονοπάτια τα οποία συνδέουν τους τρεις δήμους, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα επιμεληθεί και θα υλοποιήσει η περιφέρεια.
0: Αυτό είναι το μονοπάτι της Εκεχηρίας που λέμε, είναι άλλο?
1: Και αυτό είναι μέσα.
0: Και αυτό είναι μέσα, έτσι.
1: Και αυτό είναι μέσα. Μιλάμε λοιπόν για μια χρηματοδότηση σχεδόν 12 εκατομμυρίων για το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, γιατί αν προσθέσουμε στα 9 εκατομμύρια που υλοποιεί ο Δήμος για το συνεδριακό κέντρο και για το ξενοδοχείο Ξένιο Ζεύς, θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτά τα χρήματα που προείπαμε και που αφορούν την περιφέρεια, στην περιφέρεια και την υλοποίηση από την περιφέρεια.
0: Αν προσθέσω πάντως και άλλα 2 εκατομμύρια που πήρε πριν από ένα μήνα για τις καταστροφές, συν 3 που έχει πάρει για χαλή και ο Δήμος, βλέπω ότι γίνεται δουλίτσα. Δηλαδή υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει ροή.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας έχουν γίνει πάρα πολλά και μεγάλα και σημαντικά βήματα μπροστά. Έχουμε πετύχει πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, βέβαια με κορονίδα την τελευταία, την χθεσινή, τα 9 εκατομμύρια. Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Πρόθεσή μας είναι οι υποδομές που είχε ανάγκη ο Δήμος μας να γίνουν επιτέλους πραγματικότητα. Και μιλάω βέβαια και για το κομμάτι αυτό που μας λείπει από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, που είναι η κατασκευή ενός αθλητικού κέντρου επίσης στην τοπική κοινότητα Πλατάνου, επίσης λοιπόν στον χώρο αυτό που είχε ο Δήμος αποκτήσει για να μπορέσει να κατασκευάσει ένα αθλητικό κέντρο.
0: Αυτό είναι κοντά στο συνεδριακό.
1: Είναι μια πάγια διεκδίκηση, είναι στον ίδιο χώρο με το συνεδριακό. Πρόθεση μας λοιπόν εκεί είναι να γίνει ένας τεράστιος χώρος που θα έχει συνέδρια, θα έχει αθλητικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες. Και
0: άρα θέλετε συνεδριακό αθλητικό κέντρο μαζί σε αυτό το χώρο εκεί που θα πάνε τα πρώτα 5 εκατομμύρια. Εκεί να υπάρχει και πρόσθετη χρηματοδότηση για να φτιάξετε και την αθλητική διάσταση.
1: Σωστά. Άρα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι προκλήσεις και οι προοπτικές που ανοίγονται. Και ξαναλέω ότι δεν πανηγυρίζουμε για 9 εκατομμύρια ευρώ, πανηγυρίζουμε γιατί αποκτούμε τα εργαλεία για να μετατρέψουμε την παγκόσμια ακτινοβολία της Ολυμπίας σε πραγματική ανάπτυξη για τους ανθρώπους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα τεράστιο βήμα και είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για μας, αυτή που ξημέρωσε σήμερα στο Δήμο μας.
0: Τώρα, επειδή έρχεται χειμώνας, το καλοκαίρι βγήκε καλά με τις φωτιές, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πέρυσι είχαμε δύσκολο χειμώνα, ειδικά στην ορεινή ζώνη. Φέτος πώς πάει η προετοιμασία εν ώψη χειμώνα για να είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε όσο είναι εφικτό προβλήματα?
1: Έχουν ξεκινήσει πάλι οι εργασίες και οι καθαρισμοί στους αγροτικούς μας δρόμους. Είχε γίνει μια εξαιρετική δουλειά από την τεχνική υπηρεσία και από τον τομέα της πολιτικής προστασίας το καλοκαίρι. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε ιδιαίτερα συμβάντα και όσα συνέβησαν προλάβαμε και κατασβέστησαν πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα προετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα και ευχόμαστε να μην έχουμε έτσι ακραία έντονα φαινόμενα καιρικά.
0: Το φεστιβάλ πήγε καλά φέτος και θέλω να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι είδαμε κόσμο εκτός Ηλίας, δηλαδή είδαμε πολλά πούλμαν φέτος στις εκδηλώσεις.
1: Σαφώς είμαστε ικανοποιημένοι. Το φεστιβάλ απέκτησε χαρακτήρα, απέκτησε ταυτότητα. Είχαμε εξαιρετικές παραστάσεις και εξαιρετικές συναυλίες. Φανταστείτε ότι σε θεατρική παράσταση που καταλαβαίνετε ότι το κοινό είναι πολύ συγκεκριμένο, ναι, είχαμε έτσι θέατρα γεμάτα, σαν να ήταν συναυλίες. Αυτό και βέβαια μας χαροποιεί. Αυτό βέβαια ανεβάζει και τον πύχη. Έγινε εξαιρετική δουλειά από την κυρία Ηλιοπούλου, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο ούτως ώστε το φεστιβάλ να αποκτήσει πραγματικά το χαρακτήρα και την ταυτότητα που του αξίζει. Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ από τα καλύτερα που υπάρχουν στην χώρα μας.
0: Πιστεύω ότι αν μπορέσουμε αυτό να το μεταφράσουμε και να το πάμε στη διανυκτέρευση, που δεν είναι εύκολο, δηλαδή αυτός που έρχεται να τον πείσουμε να μείνει εδώ.
1: Προφανώς. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Το πρόβλημα είναι η μείωση των διανυκτερεύσεων στην αρχαία Ολυμπία. Όμως και σε αυτό το κομμάτι ακριβώς ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Πανεπιστήμιο και δει με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, προκειμένου αυτή η συνεργασία να αποφέρει καρπούς στο θέμα της προβολής και της εξωστρέφειας του Δήμου. Συνεργαζόμαστε με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, τον κύριο Μύρωνα Φλουρή, και προσπαθούμε να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία στους εμπόρους και στον εμπορικό κόσμο και στον κόσμο των ξενοδόχων εδώ στον Δήμο μας, προκειμένου να αξιοποιηθούν και να αυξήσουμε τη διαμονή, να αυξήσουμε την κατανάλωση, να αυξήσουμε τον κόσμο τον οποίο θα έρχεται, θα επισκέπτεται την Ολυμπία, όχι για λίγες ώρες αλλά για κάποιες μέρες. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο το χτίζουμε σιγά σιγά και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Και για το τέλος, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, το Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων πότε θα είναι έτοιμο, το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Ουσιαστικά το Μουσείο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων έχει ολοκληρωθεί. Γίνονται κάποιες μικρές παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή στον εξωτερικό χώρο. Ο χώρος μέσα έχει τελειώσει, έχει ανακαινιστεί, έχουν τοποθετηθεί τα εκθέματα και μένει πλέον το διαδικαστικό κομμάτι, το οποίο είναι η στελέχωσή του και ο τρόπος λειτουργίας του. Τα ωράρια, το προσωπικό, ναι, και το πώς θα λειτουργήσει. Με τις αλλαγές που επέφερε ο καινούριος νόμος στην τοπική αυτοδιοίκηση, μας υποχρεώνει να συστήσουμε έναν οργανισμό που θα διαχειρίζεται και τα μουσεία. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και αναμένουμε από τη νομική μας υπηρεσία, με τους νομικούς που συνεργαζόμαστε, να φτιάξουμε το καταστατικό της λειτουργίας του νέου μας μουσείου, το οποίο θεωρώ ότι μέσα στην χρονιά που, τέλος της χρονιάς που τρέχουμε, θα έχει μπει σε μια διαδικασία υλοποίησης.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

Ακούσατε τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, τον κύριο Άρη Παναγιωτόπουλο. Μιλήσαμε για τις νέες χρηματοδοτήσεις και τα έργα. Κάπου εδώ η εκπομπή θα πρέπει να ολοκληρωθεί, διότι στις 11 και 10 συντονιζόμαστε με την R3 και την εκπομπή Μέρα με Χρώμα για μια live ανταπόκριση από το Κατάκολο, καθώς σήμερα υποδεχόμαστε 3 κρουαζιερόπλια και θα έχω μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Νικολούτσο, στην R3. Συντονιστείτε λίγο μετά τις 11, Μέρα με Χρώμα R3. Από μένα, καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Πακέτο έργων στην Ηλία ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα 9 εξ αυτών θα δοθούν στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για την κατασκευή υποδομών που θα φιλοξενήσουν πανεπιστήμιο, ενώ 6 δήμοι θα λάβουν αθροιστικά 7,2 εκατομμύρια ευρώ για οδοποιία. Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης για την εγκατάσταση 187 φωτοβολταϊκών σταθμών περιμετρικά της Λίμνης Πηνίου. Την αίτηση είχε καταθέσει ο Σύλλογος Φίλων Λίμνης Πηνίου μαζί με κατοίκους. Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα η κατάληψη των μαθητών της δευτέρας τάξης του πρώτου γυμνασίου Πύργου με την υποστήριξη των γονέων τους. Κύριο αίτημα της κατάληψης να μην προχωρήσει μείωση των τμήματων από 5 σε 4. Το ποσό των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την οδική ασφάλεια και τις νέες αθλητικές υποδομές. 2 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν στους δρόμους και 1,7 σε γήπεδα στη Μυρσίνη, τα Λεχενά και την Ανδραβίδα. Συνολικά 52 δημοτικά σχολεία της Ηλίας εντάσσονται στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για το σχολικό έτος 26-27. Τα σχολεία κατανέμονται σε 4 δήμους, 26 στον Πύργο, 15 στον Δήμο Ήλιδας, 7 στον Δήμο Πηνίου και 4 στον Δήμο Ζαχάρος. 2 δημόσια ακίνητα παραχωρήθηκαν από την πολιτεία στον Δήμο Ζαχάρος. Πρόκειται για τις μαθητικές κατασκηνώσεις νέας φυγαλίας, οι οποίες θα επαναλειτουργήσουν, και το πρώην Ειρηνοδικείο Ζαχάρος, όπου θα στεγαστούν δημοτικές υπηρεσίες. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώς στις μεσημεριανές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς-δυτικούς με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κι άλλο, κι άλλο.
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε?
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
2: Ινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
4: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
2: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
2: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
4: Το εργαστήρι της ζωής.
2: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει τα σενάρια δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επανένωση των γλυπτών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ως μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται τη συλλογική μνήμη των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έθεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ομιλία της στην παράλληλη δράση που αφορούσε στην προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μονίμων αντιπροσωπιών και των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας, αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα με πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ. Στα $102 το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent.

0: Αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκείνης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον των αρχών να επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στις ενέργειες των γιατρών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο, η μαρτυρία νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα, βορειάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
4: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
4: Τηλέφωνο 26210 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Για πάμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινάμε την αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Ξέρετε ότι δεν έχει έτσι πολύ σημαντική δράση, αλλά έχουμε και Εθνική Ελλάδος που ξεκινάει τα παιχνίδια για το Nations League σήμερα. Έχουμε και Ευρωλίγκα, αλλά και τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας για σήμερα 5η, ξαναλέω, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Εσείς αν μας ακούτε αυτή την ώρα 11 και 14 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Τρίπολης και τους 101,5 στα FM ή την ΕΡΤ Καλαμάτας, γιατί και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ακούγεται η εκπομπή μας ζωντανά ταυτόχρονα. Στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου ο Παναγιώτης Μαριόλος και η Μαρία Ντάντουλη είναι η τεχνική μας, με τον Παναγιώτη Μαριόλο στο τιμόνι και στη ρύθμιση των ήχων, με Γεώργιο Γαλανό τις μουσικές του επιλογές που πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα και μας φτιάχνει και τη διάθεση, που μπορεί να υπάρχει φθινοπορεινή αύρα και τοπίο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Σήμερα ο καιρός είναι εξαιρετικός, ανέβηκε η θερμοκρασία και βελτιώνεται από ό,τι φαίνεται, αλλά η διάθεσή μας είναι καλή λόγω και των επιλογών του Γεώργιου Γαλανού. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 για την ΕΡΤ Καλαμάτας και την υπέροχη Μεσσηνία. Γενικά, έτσι, δεν το κρύβουμε αυτό, είναι εξαιρετική η Μεσσηνία και η Καλαμάτα, η βασίλισσα, η πριγκίπισσα εκεί της Μεσσηνίας. Αλλά εμείς εδώ, η Τρίπολη, από εχθές εορτάζει, ξέρετε, έχουμε και τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, όχι άλωση, απελευθέρωση, έτσι λέω εγώ, και έτσι είναι, απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Δεν γιορτάζει μόνο η Τρίπολη, νομίζω όλη η Ελλάδα, γιατί από εδώ ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Εχθές τα είπαμε αυτά, αλλά οι μέρες μέχρι και την Κυριακή, όπου θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις με πολλά και διάφορα που έχει ετοιμάσει και γίνονται από τον Δήμο Τρίπολης, και εμείς βέβαια έχουμε και τη σημερινή μέρα που βλέπω στο εορτολόγιο μας 24 Σεπτέμβρη. Λέει το εορτολόγιο μας: πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας. Η Θεοτόκος, η Μυρτιδιώτισσα εορτάζει σήμερα, και Αγίας Πέρσης. Εορτάζει λοιπόν η Θέκλα, ο Κόπρος, ο Κόπρης, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσό, Αμερίσα, Μέρσα, Αμερισούδα και Αμερισούδα, Αμέρσα, Άμερσα, Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα και Πέρση. Ναι. Έχω δύο Περσεφόνες, να τους πω χρόνια πολλά και στον αέρα. Έχω δύο Περσεφόνες, και τη μητέρα μου και την κόρη μου, έτσι. Είναι ένα σπάνιο όνομα, εορτάζει σήμερα 5η 24 Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, έτσι. Ο Γεώργιος και ο Παναγιώτης μου τα είπαμε.

θα ακούσετε σήμερα για Αστέρα Actor λίγα πραγματάκια, ότι έχει το ρεπορτάζ, αφού είναι σε ξεκούραση όλο το επιτελείο εκεί και οι παίκτες και οι προπονητές και όλο το staff για τον Αστέρα Actor, όπως και για την Καλαμάτα. Θα δούμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα ειδησιογραφικά. Θα δούμε τι πρόγραμμα υπάρχει για την εθνική μας, που σήμερα πρέπει να ξεκινήσει με το δεξί των Nations League, και πώς σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την εντεκάδα της εθνικής μας για σήμερα το βράδυ. Στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο Βελιγράδι, στο ιστορικό Μαρακανά. Έχει αλλάξει ονομασία το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα, έτσι, εκεί που θα γίνει η αναμέτρηση με τους Σέρβους, Σέρβος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε και πολλούς Σέρβους που παίζουν στην Ελλάδα και θα τους δούμε και στην εντεκάδα, πιστεύω. Και βέβαια μια εθνική που έχει από τα καλύτερα υλικά που μπορεί να φτιάξει μια ομάδα εθνική. Νομίζω αυτό το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε όλοι. Όμως το δύσκολο είναι αυτό το υλικό να το παντρέψεις και να μπορείς να βγάλεις το καλύτερο εαυτό από τους παίκτες. Και αυτό είναι το δύσκολο για τον προπονητή. Όχι, έχω καλούς παίκτες και είμαι εντάξει. Πρέπει να φτιάξει και ομάδα. Και θα δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην αρχική εντεκάδα και στην εξέλιξη σε αναμέτρηση 10 παρατέταρτο. Και άλλα παιχνίδια τα πούμε στη συνέχεια για το Nations League. Ενώ υπάρχει και η Ευρωλίγκα σήμερα, θα σταθούμε εκεί. Θα σας πούμε και το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ξεκινάει και του Ολυμπιακού φυσικά, γιατί είπαμε για Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας σήμερα το πρώτο μάτς για την Ευρωλίγκα με την Παρίς σε 9 και 4. Ενώ 9 και μισή έχουμε τον Ολυμπιακό που παίζει ένα τέταρτο διαφορά οι ομάδες στην χώρα των Βάσκων με την Μπασκόνια. Είναι το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων. Δούμε γενικά το πρόγραμμα και στην Ευρωλίγκα. Μια Ευρωλίγκα που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Ευρωλίγκα. Εχθές είχαμε για το UEFA Women's Euro Cup τον ΠΑΟΚ, τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο γυναικών, να χάνουν από την σλοβάκικη Σπάρτακ Μιγιάβα, και μάλιστα η ΙΤΑ ήρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, πραγματικά στην τελευταία σχεδόν φάση του αγώνα. Δέχτηκε τον γκολ ο ΠΑΟΚ, ενώ από 2-0 που έχανε, από 0-2 το έκανε 2-2, και εκεί που φαίνεται ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει και ολική ανατροπή, τελικά δέχτηκε ένα γκολ και ιτήθηκε. Υπάρχει ρεβάνς όμως που θα γίνει στη Σλοβακία, και εκεί ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από την Σπάρτακ Μιγιάβα, την ομάδα γυναικών. Θα δούμε και εκεί τι έγινε, αν και λεπτομέρειες περισσότερες δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν και να πούμε περισσότερα πράγματα. Αλλά είδαμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω. Λίγο το γήπεδο του Μακεδονικού ήταν όχι σε τόσο καλή κατάσταση. Και πάνω κάτω αυτά θα είναι τα νέα. Θα σας πούμε και το τοπικό πρόγραμμα εδώ για το κύπελο Αρκαδίας το Σαββατοκυριακό, για την δεύτερη αγωνιστική. Και έτσι θα φτάσουμε και στην ολοκλήρωση και της σημερινής αθλητικής σας ενημέρωση, 5η 24 Σεπτέμβρη του 2026.

Πάμε να δούμε ό,τι υπάρχει στην δισογραφία για τον Aster Actor, που δεν υπάρχει κάτι. Ξέρουμε ότι ξεκουράζονται άπαντες, θα επιστρέψουν μεθαύριο, Σάββατο, στις προπονήσεις, αφού πήραν 4 μέρες ρεπό. Λογικό, όλες οι ομάδες, άλλες έχουν πάρει 5, άλλες 6. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν πάρει 1 εβδομάδα. Ξεκουρέσεις από Δευτέρα λοιπόν θα ξεκινήσουν οι περισσότερες ομάδες. Στον Αστέρα κρίθηκε ότι 4 μέρες είναι αρκετές, και νομίζω είναι αρκετές για να μπορέσουν να αποφορτιστούν οι παίκτες και να ανακτήσουν έτσι καθαρό μυαλό κυρίως. Οι δυνάμεις, εντάξει, 1-2 μέρες να ξεκουραστείς δεν έχει θέμα, και να μπουν σε πράγματα που πρέπει να δουλευτούν για την επιστροφή μετά, τα παιχνίδια του Οκτώβρη, που μόνο εύκολα δεν είναι, όπως όλο το πρόγραμμα γενικά δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, το ξαναλέμε. Αλλά ένας λόγος ακόμα που πρέπει να εμφανιστεί δυνατός ο Αστέρας Άκτορ είναι ότι δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στα 5 παιχνίδια που έχει δώσει. Μία νίκη υπάρχει μόνο για το κύπελο, δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, και είναι απέναντι στη Νίκη Βόλου και μένει εκεί ο Αστέρας Άκτορ. Έχει να παίξει τον Οκτώβρη και πρωτάθλημα εννοείται, αλλά και κύπελο με την Κηφισιά, ένα ακόμη μάτς, γιατί απομένει κι άλλο ένα που θα δώσει στην τετράδα των αγώνων για τη League Phase του κυπέλου, με την ΑΕΚ εκτός έδρας, και το μάτς με την Κηφισιά θα είναι εντός εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, στην περίοδο εκεί του 28ης, κάπου εκεί πέρα μέσα, μπορεί και ανήμερα την 28η να δώσει το παιχνίδι με την Κηφισιά. Θα έχει προηγηθεί όμως το μάτς με τον Ατρόμητο, που είναι η επιστροφή του Αστέρα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας και ο Λεβαδιακός εντός, παιχνίδια που είναι μέσα στο μήνα Οκτώβρη, άμα τη επιστροφή των ομάδων στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει έτσι και η προοπτική, αφού από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν τραυματίες, να υπάρχει κάποιο θέμα, να είναι όλοι μαζί, να δουλέψουν, να ανακτήσουν και κάποια πράγματα, κάποιοι που δεν πρόλαβαν στην προετοιμασία είτε λόγω τραυματισμού, όπως ο Μακέντα ας πούμε. Ο Μακέντα δεν έχει κάνει προετοιμασία, έχει πετύχει ήδη 3 γκολ, 2 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελο, και είναι το βαρύ χαρτί στην επίθεση εννοείται του Αστέρα Άκτορ, χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία. Άρα είναι μια ευκαιρία να κάνει μια μίνι προετοιμασία και ο Μακέντα. Δεν ξέρω αν θα πάρει περισσότερα πράγματα να φορτωθεί, γιατί αν φορτωθεί υπάρχει και διαχείριση μετά, πρέπει να ξαναφορμαριστεί, και πότε θα φορμαριστεί. Μια χαρά τον βλέπω εγώ για τα λεπτά που παίζει, 60-70 λεπτά είναι εξαιρετικός ο Μακέντα, με δυνάμεις, με καθαρό μυαλό, με αυτοπεποίθηση, και αν αυτό το βελτιώσει με τις προπονήσεις που θα γίνουν τώρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής, νομίζω και ο Μακέντα θα είναι έτοιμος και θα ισορροπήσει σε φυσική κατάσταση και χωρίς να έχει ατέλειες, πάντα μιλάμε για την προετοιμασία, από τους υπόλοιπους που έκαναν κανονικά και τα φιλικά και την προετοιμασία της καλοκαιρινής περίοδου. Ό,τι άλλο υπάρχει και για τον Δελγιανίδη, που δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, αν θα είναι μέσα στις επιλογές στο να επιστρέψει και αυτός και να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή και να έχει μία ακόμη λύση στη δεξιά πλευρά ο Αντωνόπουλος, αφού όπως είδαμε ο Γιάννης Κότσιρας είναι αναντικατάστατος, έχει φορτωθεί όλα τα παιχνίδια, παίζει συνέχεια, λογικό είναι ότι θα κουραστεί και θα βγάλει κόπωση, πρέπει να ξεκουραστεί, πρέπει να γίνεται και μια αλλαγή ώστε να μπορεί να ανακτά δυνάμεις, και αν έρθει και ο Δελγιανίδης μπορεί να μοιράζονται και χρόνο αλλά και παιχνίδια. Και βέβαια υπάρχει και ο Νίκος Καλτσάς, που όπως έχει πει και ο ίδιος ο προπονητής, ο Αντωνόπουλος, τον υπολογίζει και για την δεξιά πλευρά σαν μπακ για κάποιες περιπτώσεις ειδικές, όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο και πρέπει να βοηθήσει και σε αυτή τη θέση. Άρα μα έχει αυτή την τριάδα στη δεξιά πλευρά. Ο Μέντες είναι ακούραστος από ό,τι δείχνει, πάει φουλ, δεν έχει βγει ούτε αλλαγή, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, και δείχνει ότι όσο περνούν οι αγώνες, όπως βελτιώνεται και ο Αστέρας, και είναι ξεκάθαρο αυτό στο πως παίζει, δηλαδή παίζει καλύτερα, και ο Μέντες σε κάθε παιχνίδι είναι ακόμα και καλύτερος από το προηγούμενο, και μακάρι να συνεχίσει έτσι και ο Ισπανός αριστερός μπακ.

Αυτά για τον Αστέρα Actor και 5-6 πραγματάκια που είναι μέσα στο ρεπορτάζ αυτή την περίοδο που έχει διακοπεί το πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Actor, η πρώτη ομάδα, έτσι, γιατί υπάρχει ο Αστέρας Actor Β, η ομάδα Β που τα είπαμε και χθες, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, γιατί είναι Παρασκευή και θα σας πούμε το πρόγραμμα και τη Super League 2 για την τέταρτη αγωνιστική αναλυτικά, αλλά και της Γάμα Εθνικής που ξεκινάει το Σαββατοκυριακό. Ενδιαφέρον πολύ για τη Γάμα Εθνική, εννοείται. Με την Μαύρη Θύελλα τώρα που προετοιμάζεται όπως και οι υπόλοιπες ομάδες αφού ξεκουραστεί για να διορθώσει τις ατέλειες που υπάρχουν και τις είδε ξεκάθαρα σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου πρώτης κατηγορίας, όπου έχει επιστρέψει και έχει 4 βαθμούς συγκεντρώσει. Έχει κάνει την πρώτη της νίκη και μια ισοπαλία η Καλαμάτα. Ο Αστέρας Actor ψάχνει ακόμα την πρώτη νίκη. Θα έρθει όμως και η πρώτη νίκη, πιστεύω. Η Καλαμάτα λοιπόν που θέλει να ολοκληρωθεί και η κατάσταση με το γήπεδο, και η Καλαμάτα που όπως σκέπτονται οι άνθρωποι της, και οι άνθρωποι της όταν λέμε με επικεφαλής τον Γιώργο Πρασά, τον ιδιοκτήτη, έχει μεγάλες βλέψεις για την Καλαμάτα. Δεν θέλει απλά να είναι μια ομάδα που επέστρεψε, έπαιξε και ξανά υποβιβάστηκε. Θέλει να μείνει και να είναι μια διαχρονική ομάδα της Super League 1, δηλαδή να είναι στην πρώτη κατηγορία αρκετά χρόνια, και εκεί να επενδύσει φτιάχνοντας και γήπεδο, φτιάχνοντας ακαδημίες, βελτιώνοντας πράγματα, να φέρει μεσίνιους παίκτες από τις ακαδημίες, ξεκινώντας από K15, 17 και 19, και να φτάσουν να παίζουν στην πρώτη ομάδα, να γίνονται και μεταγραφές εξαιρετικών ποδοσφαιριστών, όπως το απέδειξε ήδη ο Γιώργος Πρασάς και οι συνεργάτες του, ότι μπορεί να κάνουν καλές μεταγραφές και έχουν γίνει καλές μεταγραφές. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στην ομάδα της Καλαμάτας. Και βέβαια να μπορέσει και ο κόσμος να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα για τη φετινή χρονιά, που είναι ένα μεταβατικό στάδιο, μπορούμε να το πούμε έτσι, πως θα γίνει η μετάβαση από την Β κατηγορία στην Α, θα παραμείνει και θα φτιάξει και γήπεδο, θα φτιάξει και τα υπόλοιπα που πρέπει να φτιαχτούν, και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνεις μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό παλεύει να κάνει η Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει αρκετά καλά, με τα λάθη της, με τις απώλειες βαθμολογικές, αλλά το πάει καλά, βλέπω, με όλα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια νεοφώτιστη ομάδα που ψάχνεται, σε εισαγωγικά, μην το παρεξηγείτε αυτό, για να δει πώς θα μπορέσει να κατασταλάξει σε κατάσταση που θα είναι συνεχής, διαρκή και επιτυχημένη. Αυτά είναι όλα τα θέλω ομάδων που παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες.

0: του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε από το καλό στο καλύτερο, μας πάει ο Γιώργος Γαλανός, για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, και η ώρα να είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Είναι 24 Σεπτέμβρη, ημέρα Πέμπτη, είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και ακούτε την αθλητική εκπομπή Μπάλαν και Γυρίζει. Ταυτόχρονα ζωντανά μεταδίδεται η εκπομπή μας και ακούγεται και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με Straight by Night, Γιώργο Γαλανέ. Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε τους ακροατές μας και ακροάτριές μας λέγοντας τα νέα της Μαύρης Σύρας, και διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου εχθές, δεν το είδα αυτό, στην ΕΡΤ 3 του Ράλλη, του Γιώργου Ράλλη, Αντιπροέδρου της Καλαμάτα, της ΠΑΕ Καλαμάτας, που μίλησε για την πορεία των έργων στο γήπεδο της παραλίας και πότε θα μπει η Μαύρη Θύελλα στο σπίτι της. Αφού ξέρουμε όλοι ότι η Καλαμάτα αγωνίζεται εκτός Μεσσηνίας, έχει παίξει στο Ελπάσο, έχει παίξει στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έχει παίξει στο Περιστέρι και τώρα πλέον σταθερή έδρα η Νίκαια, στη Νεάπολη εκεί, στο γήπεδο του Ιωνικού, στη Νίκαια. Ο λόγος είναι γνωστός, γιατί δεν παίζει εκεί, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στην παραλία, και όπως φαίνεται και από ό,τι λέει και είπε μάλλον ο Γιώργος Ράλλης, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψει και να παίξει φυσική της έδρα η Καλαμάτα. Να αναφέρουμε για όσους δεν έχουν δει την εκπομπή εχθές στην ΕΡΤ3, τον κόσμο των σπορ μιλάμε, μια εκπομπή πολύ γνωστή, 4 με 4,5 καθημερινά, που βλέπετε και μαθαίνετε όλα τα νέα τα αθλητικά στην ΕΡΤ3, εκεί στην αθλητική εκπομπή με την ονομασία Κόσμος των Σπορ. Όπως ανέφερε λοιπόν εχθές ο Γιώργος Ράλλης μιλώντας στην εκπομπή «Ο Κόσμος των Σπορ», το ξαναλέω, η έδρα της Μαύρης Θύελλας θα είναι, μετά από σχετική διαβεβαίωση που έλαβαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Καλαμάτα, έτοιμη στις αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή ανατρέπεται εδώ το σκηνικό, γιατί λέγαμε 21 Νοέμβρη που θα υποδεχθεί την ΑΕΚ εντός έδρας, αλλά βλέπω εδώ ότι χθες είπε ο Γιώργος Ράλλης ότι έχουν πάρει διαβεβαιώσεις, θα είναι έτοιμη η παραλία εκεί, το εθνικό στάδιο της Καλαμάτας, το δημοτικό στάδιο, στις 2 Νοέμβρη. 2 Νοέμβρη έχει εντός έδρας παιχνίδι Καλαμάτα με τον Ηρακλή. Δηλαδή Καλαμάτα Ηρακλής, έτσι όπως τα αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα, μπορεί να γίνει στην Καλαμάτα, στο δημοτικό στάδιο της παραλίας, 2 Νοέμβρη. Αναλυτικά λοιπόν είπε ο Γιώργος Ράλλης ότι η ομάδα έχει δώσει εντός έδρας παιχνίδια στην Τρίπολη, το Περιστέρι και την Νίκαια. Ο κόσμος το νιώθει ότι μετά από 25 χρόνια δεν έχει καταφέρει η πόλη να δει την ομάδα με ανταγωνιστικούς αντιπάλους στην πρώτη κατηγορία. Είναι θλιβερό, είπε ο Γιώργος Ράλλης. Αγωνιστικά δεν έχει στοιχήσει, αλλά η μόνη ελπίδα που έχω είναι να μην στοιχήσει στο τέλος. Αγωνιστικά εννοεί. Δηλαδή μην χάσει κάποιους βαθμούς που αν έπαιζε στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας θα τους έπαιρνε και τους χάσει τους βαθμούς αυτούς. Συνέχισε και είπε ότι το να παίζουμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα εκτός έδρας είναι κάτι που δεν αντέχεται. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά στη διακοπή δεν θα είμαστε έτοιμοι. Με διαβεβαίωσαν ότι το Νοέμβρη θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στην έδρα μας, και σας το λέω αυτό με επιφύλαξη όμως. Τραβάμε ένα γολγοθά, γιατί είμαστε μια υποχούμενη ομάδα πια, και σχολίασε στην πρώτη τοποθέτηση ο Γιώργος Ράλλης, και συνέχισε ότι το έργο αφορά την περιφέρεια και τον Δήμο που μας χρηματοδοτούν, και η περιφέρεια δίνει και έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου και ο Δήμος με 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο εργολάβος είναι από την Καλαμάτα και τον έχουμε δοκιμάσει, τον ξέρουμε δηλαδή, για το αν οι ανάγκες μπορούν να προβλεφτούν λίγο νωρίτερα. Μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί λίγο νωρίτερα, ρώτησαν στην ΕΡΤΡΙΑ. Προβλέφτηκαν, λέει, από τον Ιανουάριο και τα κονδύλια ξεκόλλησαν με παρεμβάσεις. Δεν ξεκινήσαμε αργά. Απλά αυτή είναι η χρόνη. Σας μιλάω και για να πιεστούν κάποιοι. Έχουν συμμετοχή. Βάζω και την ΠΑΕ μέσα για να φτάσουμε κάπου. Η ημερομηνία που άκουσα έξω από την περιφέρεια είναι 2 με 3 Νοέμβρη. Τα έργα της περιφέρειας αφορούν το στέγαστρο, τα δημοσιογραφικά, τους πυλώνες, τα τουρνικέ και τις κάμερες.
Ο Δήμος έχει αναλάβει τις επισκευές των μονώσεων κερκίδων, τα καθίσματα, τα αποδυτήρια και τους υποσταθμούς. Μερικές από τις δουλειές δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Όλα γίνονται με πρόθεση γρήγορη, αλλά ανησυχία μας είναι ξεκάθαρη. Ο μεγαλομότοχος έχει βάλει ένα τεράστιο ποσό και ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα. Ευτυχώς, αγωνιστικά δείχνουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Ανέφερε και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Γιώργος Ράλης, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα. Εγώ, και δεν είναι μόνο δική μου εκτίμηση αυτή, κρατάμε την επιφύλαξή μας και εμείς όπως και ο αντιπρόεδρος. Μακάρι να παίξει πιο νωρίς, αλλά και στις 21 Νοέμβρη να είναι. Τι στις 2, τι στις 21, τώρα περίμενε τόσο καιρό, θα περιμένει 20 μέρες ακόμα, δεν λέει κάτι. Και να υποδεχτεί την ΑΕΚ στο δημοτικό στάδιο της παραλίας εκεί στην Καλαμάτα, που θα είναι αυτό μια τεράστια γιορτή για την ομάδα, με μεγάλο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια Ελλάδας, γιατί μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα η πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι η ΑΕΚ, την ομάδα που παίζει στο Champions League. Είναι μεγάλη ομάδα, θα είναι πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, κυριολεκτικά εντός έδρας όμως, όχι εικονικά ή σε άλλο γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα. Θα πανηγυριστεί και θα φτιαχτεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ο κόσμος θα ψάχνει να βρει εισιτήριο, πιστεύω, αν συμβεί αυτό και είναι το πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Είναι δεδομένο αυτό ότι θα είναι ανάρπαστα τα εισιτήρια και ο κόσμος που θα βρεθεί στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, αν πράγματι φτάσουμε στις 21 Νοέμβρη, όπου θα υποδεχθεί την ΑΕΚ εντός έδρας κυριολεκτικά η Καλαμάτα. Αν γίνει πιο νωρίς, ευχής έργο είναι να συμβεί και αυτό, όπως δήλωσε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα, ο Γιώργος Ράλης.

Αφήνουμε τις ομάδες μας εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα, και πάμε στην εθνική μας των ανδρών, την εθνική Ελλάδας. Η εθνική που σήμερα ξεκινάει την πορεία της στη δύσκολη στο Nations League, και αν θέλει να έχει ευνοϊκές κληρώσεις, να έχει προνόμια, πρέπει να βάλει από κάτω τη Σερβία. Αυτό είναι δεδομένο, να το ξέρετε. Πρέπει να βάλουμε στον όμιλο την Σερβία κάτω από εμάς, και θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη σήμερα απέναντι στους Σέρβους. Η Σερβία που είναι σε μεταβατικό στάδιο, όπως λένε και οι άνθρωποι της, οι προπονητές και οι υπόλοιποι, όμως οι Σέρβοι πάντα μια υπολογίσιμη δύναμη και είναι μια πρόβλεπτη ομάδα. Οι Σέρβοι ξεχυλίζει το ταλέντο γενικά σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και όχι μόνο, και το ξέρετε ότι μπορεί να είναι στη χειρότερη εμφάνισή τους και να μην βλέπονται, αλλά όταν πιάσουν καλή απόδοση οι Σέρβοι, βρίσκεις και αντιμετωπίζεις πολλά προβλήματα. Όμως εμείς πρέπει να έχουμε πλάνο νίκης, και αυτό θέλει να παρουσιάσει ο Γιοβάνοβιτς, και αν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του και να σκεφτούμε κάπως από τις κινήσεις και τις προπονήσεις, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, το πώς μπορεί να ξεκινήσει η ενδεκάδα. Ο Τζολάκης, νομίζουμε όλοι και πιστεύουμε ότι θα πάρει θέση βασικού στο τέρμα, και ο Μανδάς είναι εξαιρετικός θεματοφύλακας, δεν το συζητάμε, αλλά και η επιλογή που έχει με τον Τζολάκη, και βλέπει ότι το Τζολάκη θα επιλέξει, αυτό καταλαβαίνω, και έτσι λέει και το ρεπορτάζ, βλέπω και εδώ και τους συναδέλφους που γράφουν οι περισσότεροι για τον Τζολάκη. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης λοιπόν τερματοφύλακας. Στην άμυνα σίγουρος είναι ο Βαγιανίδης δεξιά, είναι δεδομένο αυτό, είναι και τραυματίας ο Ρώτα. Ο Μαυροπάνος και ο Τσιμίκας είναι και αυτοί σίγουροι, ενώ δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ρέτσος ή ο Κουλιεράκης. Αυτό είναι ανοιχτό ακόμα. Θα παίξει ο Κουλιεράκης ή ο Ρέτσος, γιατί είναι και αυτή μια επιλογή ανάλογα και τον αντίπαλο. Τι θα παίξει και ο προπονητής της Σερβίας, που θα βάλει το Γιώβιτς μπροστά. Μάλλον ο Γιώβιτς θα παίξει μπροστά, γιατί λείπουν όλοι οι υπόλοιποι. Λείπουν οι υπόλοιποι φόροι της Σερβίας. Νομίζω ότι έχει απουσίες και η Σερβία. Και βλέπω το Γιώβιτς στην κορφή. Εντάξει, νομίζω μπορεί να τον αντιμετωπίσουν, αλλά έχει και τη μία επαφή αυτός, ειδικά με το κεφάλι, είναι πολύ επικίνδυνος. Τη στέλνει την μπάλα, λες και σουτάρει. Έχει αυτό το άγγιγμα που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Γιώβιτς. Θα δούμε. Κουλιεράκης ή Ρέτσος λοιπόν, με Μαυροπάνο σίγουρο, Βαγιανίδη και Τσιμίκα. Αυτή είναι η άμυνα για την εθνική μας. Μεσαία γραμμή, Κουρμπέλης και Ζαφίρης είναι δεδομένοι. Αυτοί δεν αλλάζουν. Είναι οι σίγουροι. Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Δεν ξέρω τώρα, λογικά θα είναι και ο αρχηγός ο Κουρμπέλης της εθνικής μας. Δεξιά θα παίξει ο Καρέτσας, αντίθετο πόδι. Αριστερά ο Τζόλης, το ίδιο πράγμα, αντίθετο πόδι. Να κλείνουν προς τα μέσα, να τελειώνουν ή να πασάρουν ή να παίζουν κάθετα. Αυτοί είναι οι σίγουροι. Στην κορφή θα είναι ο Παυλίδης, και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι πίσω από τον Παυλίδη. Ποιος θα είναι ο Παυλίδης πίσω από τον Παυλίδη, εσύ ποιο θα βάλεις, Παναγιώτη? Ναι. Ο Δουβίκας είναι λίγο περισσότερο περιοχής παίκτης. Νομίζω ότι εκεί κολλάει κυριολεκτικά και πραγματικά, γιατί και στον Ολυμπιακό τον είχαμε δει, αλλά και τον βλέπουμε στην Brighton, ο Κοστούλας. Νεαρό παιδί, είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω θα επιλεγεί αυτός, νομίζω, γιατί έχει και το σουτ, έχει και την θέση, την έχει παίξει, μαρκάρει κιόλας, βγαίνει και πιέζει εκεί στην ανάπτυξη του αντιπάλου, είναι και μικρός νεαρός, έχει και όρεξη, έτσι πιστεύω, και αυτό βλέπω και στα ρεπορτάζ, ότι ο επικρατέστερος είναι ο Κοστούλας. Βέβαια, αν θες να πας λίγο πιο αμυντικά, πιο σφιχτά, μπορεί να παίξει και ο Μουζακίτης εκεί, λέμε τώρα. Ο Μουζακίτης όμως νομίζω δεν έχει ρυθμό. Δεν έχει ρυθμό, δεν έχει παιχνίδια. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό το να δούμε εκεί το Μουζακίτη. Τώρα, δεν ξέρω στην πορεία τι θα γίνει. Κάποιοι φέρνουν και το Μασούρα για βασικό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει για το Μασούρα. Αυτό θα είναι έκπληξη σοβαρή και συζήτηση μεγάλη. Αν γίνει αυτό, θα δούμε.
Αυτά είναι, αυτή είναι η πιθανή δεκάδα, οι περισσότεροι παίκτες που υπολογίζει και έχει στο μυαλό του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το πρώτο ματς σήμερα απέναντι στη Σερβία. Μια Σερβία που έχει τα θέματα της, έχει απουσίες και κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αλλά μην την υποτιμάμε εμείς και όλοι εσείς. Πάντα είναι μια δύναμη στην ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα και χώρα, αν μπορούμε να πούμε την Ευρώπη ότι είναι έτσι μια ξεχωριστή στο ποδόσφαιρο. Η Σερβία πάντα προσπαθεί και είναι από τις καλές ομάδες που πάντα μπορούν να σου βάλουν δύσκολα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Μπορείτε να το δείτε στην Nova αλλά και στο ελεύθερο κανάλι του Αλφα, και νομίζω εκεί είναι το επικρατέστερο να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Και υπάρχει και η ραδιοφωνική μετάδοση για όσους δεν βρίσκονται σε τηλεοπτικούς δέκτες από την Era Sport, να ακούσετε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη την περιγραφή του αγώνα Σερβία-Ελλάδα, πρώτη αγωνιστική για το Nations League, και την εθνική μας να δίνει την πρώτη της μάχη.

Αυτά με τον Nations League και την εθνική μας ομάδα. Σήμερα έχουμε και Ευρωλίγκα που έχουμε πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική. Μια πρεμιέρα που θεωρητικά είναι βατή αντίπαλη των ελληνικών ομάδων. Από εκεί ξεκινάμε, από τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, που είναι η Παρή και την υποδέχεται στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός σήμερα, την Παρή στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Μπορεί να θεωρείται ένα βατό παιχνίδι και σχετικά εύκολο, όμως ξέρετε ότι τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα και ειδικά οι πρώτες αγωνιστικές δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Κανένας δεν είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει με όποιον και αν παίζει, και θέλει μεγάλη και ιδιαίτερη προσοχή. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει με την Παρή που την υποδέχεται 9 και 4 στο Telecom Center Athens, στην έδρα του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Ολυμπιακός 1 τέταρτο μετά, 9 και 4 ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός, στη χώρα των Βάσκων βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός και σήμερα θα αγωνιστεί στις 9 και μισή ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο κάτοχος της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπασκόνια και αναμένεται φυσικά να έχει και ο Ολυμπιακός εύκολο έργο θεωρητικά, αλλά αυτά πρέπει να αποδειχθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική να σας το δώσουμε εμείς και να σας πούμε ότι είναι ένας τεράστιος μαραθώνιος με 38 αγωνιστικές η Ευρωλίγκα φέτος. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, 38 αγωνιστικές, όλη η Ευρωλίγκα, η κανονική διάρκεια όπως λέμε, η regular season. Η regular season λοιπόν 38 παιχνίδια, και καταλαβαίνετε πόσους παίκτες πρέπει να έχεις, τι τραυματισμοί μπορεί να υπάρξουν, τι κόπωση, βάλτε και τα παιχνίδια τα ενδιάμεσα που θα παίζουν για τα πρωταθλήματα των χωρών τους όλες οι ομάδες, και βέβαια βάλτε και τις εθνικές, τα παράθυρα, τις υποχρεώσεις που έχουν κτλ. Τι καταπώνηση υπάρχει και πόσο δύσκολο είναι να κρατάς μια καλή φόρμα και να έχεις μια ισορροπία στα παιχνίδια που θα δίνεις. Σήμερα λοιπόν η πρώτη αγωνιστική θα ξεκινήσει 7 η ώρα με το Χάποελ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου. 7 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι αυτό. Την ίδια ώρα έχουμε και Ντουμπάι BC με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. Το μάτσο θα γίνει στο Βελιγράδι. 9 η ώρα. Σήμερα παίζει και ο Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι και παίζει και η Εθνική Σερβίας. Έτσι. Βλέπετε την μπέρδεμα υπάρχει εκεί πέρα. Και παίζει στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα η Εθνική Σερβία, στο Μαρακανά. Παναθηναϊκός Παρή είπαμε 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και μισή. Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 9 και μισή. Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 10 παρατέταρτο. Μπεσίκτας Βαλένθια, αυτό το μάτς θα ξεκινήσει αύριο, γιατί έχουμε και αύριο παιχνίδια, 8 η ώρα. Και τα αυριανά βέβαια που θα τα πούμε αύριο, παιχνίδια που θα γίνουν είναι τρία. Ένα από τα τρία είναι το Μπεσίκτας. Μην ξεχνάτε, η Μπεσίκτας έχει κατακτήσει το Eurocup και δικαιωματικά παίζει φέτος στην Ευρωλίγκα. Η Μπεσίκτας απέναντι στη Βαλένθια. Αύριο αυτό το παιχνίδι, όπως αύριο θα γίνει και το Φενέρμπαχτσέ Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο. Όλα αυτά που σας είπαμε τα παιχνίδια είναι για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα σήμερα και τα τρία τελευταία αύριο. Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη.

Έτσι, μια γρήγορη αναφορά να πάρετε μια εικόνα πώς ξεκινάνε και πώς σκέφτονται οι ομάδες της Ευρωλίγκα φέτος για τις αγωνιστικές τις πολύ δύσκολες και αυτό το μαραθώνιο του πρωταθλήματος της Ευρωλίγκα. Η Μπάγερ Μονάχου δείχνει ενισχυμένη, πιο δυνατή και μπορεί να προκαλέσει μπελάδες σε πολλές ομάδες. Έχουμε την ομάδα που η Χάπολ Τελαβίβ με λάμψη και θέληση να φτάσει στην κορφή. Η Χάπολ Τελαβίβ δεν πάει, δεν κατεβαίνει για να είναι ένας κομπάρσος, θέλει να φτάσει και να μπορέσει να διεκδικήσει Final Four. Είναι πολύ υψηλή η στόχη της Χάπολ Τελαβίβ. Η Μπεσίκτας είναι μια επιστροφή στην ελίτ με Σέρβο προπονητή αλλά και παίκτες από τη Σερβία. Η Ζάλγκυρης ανανεώθηκε και είναι έτοιμη να καθιερωθεί στην ελίτ. Η Αρμάνι Μιλάνο είναι μια ευκαιρία να ξεφύγει από τη μετριότητα η φετινή χρονιά. Η Βιλερμπάν, αλλιώς τα υπολόγιζε ο Πάρκερ, αλλιώς έφυγαν πολλοί παίκτες από τη Βιλερμπάν και η λάμψη του NBA πήρε κάποιους παίκτες τώρα τελευταία από το NBA και ίσως βοηθήσουν να σώσει την σεζόν η Βιλερμπάν. Η Μπασκόνια με δυνατή έδρα θέλει να κάνει την έκπληξη ξεκινώντας σήμερα από τον Μέτσι με τον Ολυμπιακό. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ένας μονόδρομος το να κάνει ένα βήμα παραπάνω και το ψάχνει ο Ερυθρός Αστέρας. Η Παρτιζάν να υποστηρίξει τη δυναμική της έδρας και να κάνει και η Παρτιζάν ένα βήμα παραπάνω. Η Μπαρτσελώνα μια μέτρια ομάδα θα είναι και δεν μπορεί να έχει άλλη επιλογή. Η Παρί έχει πάρα πολλές αλλαγές αλλά έχει ίδια φιλοσοφία. Τρέχω και σουτάρω. Είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορα, δηλαδή πάει γρήγορα τις επιθέσεις, στέκεται να σκεφτεί, σουτάρει, επιστρέφει, σουτάρει, επιστρέφει, σουτάρει, επιστρέφει. Αυτό κάνει, άμα της βγήκε και έχει και κάποιους παίκτες που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Η Ανατολού Εφές είναι ενισχυμένη, είναι και ο Τζέιμς εκεί με το βλέμμα ψηλά, αν καταφέρει να κάνει κάποια έκπληξη. Η Virtus Bologna είναι μια επένδυση μεγάλου ρίσκου, αλλά είναι εξαιρετικό το έργο που θέλει να κάνει και είναι δύσκολο στην Ευρωλίγκα να βρεθεί στις ομάδες που θα παίξουν στο Final Four. Και μη σας κουράζουμε άλλο, υπάρχουν και άλλα πράγματα και την Dubai DBC που έχει τον Πασκουάλ προπονητή και παίκτες από το πάνω ράφι. Ο Ολυμπιακός που ο στόχος του είναι εννοείται να επαναλάβει την περσινή επιτυχία και να ξαναπάρει back to back την Ευρωλίγκα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δείτε και θα τα δούμε από σήμερα ξεκινώντας η Ευρωλίγκα και αναλύοντάς τη μέσα στη σεζόν. Αυτά και για σήμερα. Υπενθυμίζω η εθνική μας στις 10 παρατέταρτο στον Αλφα και στην Νόβα μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ζωντανή αναμέτρηση πρώτο μάτς για την Nations League απέναντι στη Σερβία. Σερβία-Ελλάδα είναι το παιχνίδι. Και βέβαια η Ευρωλίγκα με τα παιχνίδια που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική, μέσα σε αυτά και το Παναθηναϊκός Παρί 9 και 4, Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και μισή. Στην Νόβα η Ευρωλίγκα όπως και τις προηγούμενες σεζόν. Αυτά και για σήμερα 5η 24 Σεπτέμβρη. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός και καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Σε άρθρο παρέμβαση στον Guardian, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει τέλος σε σενάρια προσωρινού δανεισμού, όπως συνέβη μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού για την ταπισερή της Μπαγιέ. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Επισημαίνει μάλιστα ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην κατοχή ή στον νόμιμο τίτλο, αλλά αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ενοιολογικής ακεραιότητας ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί αιτία διχασμού, αλλά γέφυρα διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ομιλία της στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μία από τις πλέον επίγουσες προκλήσεις που άπτεται της συλλογικής μνήμης των λαών και των θεμελιωδών ζητημάτων διεθνούς δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο, γράφουν οι Times. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τώρα δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη και ανακοινώνοντας τη διενέργεια της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027, η οποία θα γίνει από την Exxon και μια ελληνική εταιρεία. Κατά τις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ηγέτες κρατών μελών του ΟΗΕ και εκπροσώπους διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα εκπέμψει μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Αντώνιο Κουντέρες. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό στη διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent. Εν αναμονή των οριστικών ανακοινώσεων για τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ.

0: το λίτρο επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου που προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας. Εκενώθηκε το κτίριο λόγω της διενέργειας του ελέγχου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους. Νέα στοιχεία για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έδωσε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη μιλώντας στο ΕΡΤ News για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε, από την έρευνα του ΙΣΑ προέκυψαν στοιχεία που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης γινόταν και εκτός δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου. Υποστήριξε μάλιστα ότι από τα ευρήματα προκύπτει πως η δραστηριότητα γινόταν με τρόπο που δυσχέραινε τον εντοπισμό της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η σημερινή απολογία του 27χρονου αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις σχετικά με το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή Καρακιοπρού. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιάρμπακιρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντεπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Συρία και το Ιράκ.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα, κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσε το.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, στην μουσική εγκυκλοπαίδεια και στην ΕΡΤ Πύργου. Ο Χάρης Παπαδέας είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο και μας ακούτε από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Είχαμε μιλήσει λοιπόν και την Τρίτη για την χωροθεατρική παράσταση ελεύθερη της Άρτεμις Ιγνατίου και του χωροθεάτρου ΑΡΤ, η οποία παρουσιάζεται την Κυριακή 27 του μήνα και ώρα 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου. Πρόκειται για μια διοργάνωση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Γιάννη Ψημάδα, ο οποίος έχει επιμεληθεί τη μουσική της παράστασης.

0: Είπαμε λοιπόν ότι ο Γιάννης Ψημάδας έχει επιμεληθεί την μουσική της χοροθεατρικής παράστασης Ελεύθερη. Τον έχουμε κοντά μας, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Ψημάδα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Σε όλους τους ακροατές.
0: Το αρχικό έναυσμα, ποιο ήταν και από πού αντλήσατε την έμπνευση ώστε να μετατρέψετε αυτή την ιστορική μνήμη σε ένα σύγχρονο μουσικό βίωμα?
1: Έχω επαφή με την έξοδο του Μεσολογγίου από πολύ μικρό παιδί, λόγω ότι έχω συγγενείς στο Μεσολόγγι. Mm-hmm. Και πήγαινα, ξεκίνησα από πολύ μικρό παιδί να πάω για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε Απρίλη.
0: Κάθε Απρίλη, ναι.
1: Για την έξοδο. Mm-hmm. Και είχα άμεση επαφή. Αυτό με είχε συγκλονίσει τότε. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι ακριβώς ήταν και μετά μου εξήγησαν. Συγγνώμη. Mm-hmm. Μετά μου εξήγησαν τι ακριβώς γίνεται και με τα χρόνια και στο σχολείο που έμαθα και διάβασα. Είχα συγκλονιστεί. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που είχα δει τις φιλαρμονικές να παίζουν και όλη αυτή τη λιτανία που γίνεται το βράδυ της εξόδου, είχα συγκλονιστεί και είχα σκεφτεί κάποια στιγμή θέλω να είμαι κι εγώ εκεί μέσα. Mm. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και βρέθηκα με διάφορους τρόπους. Όπως τώρα με το χορόδραμα σε συνεργασία με την χορογράφο Άρτεμις Ιγνατίου.
0: Mm-hmm. Ποια μουσικά όργανα επιλέξατε ώστε να αποδώσετε την ένταση, τον πόνο, την αναζήτηση της ελευθερίας και ποιος ο ρόλος στη μουσική στην παράσταση, δηλαδή πώς συνομιλεί με την κίνηση και το χορό?
1: Ναι, εγώ ονομάζω αυτό που κάνω κυρίως ηχητικά τοπία. Ναι. Δηλαδή δημιουργώ ηχητικά τοπία πέρα από τη βασική σύνθεση που, mm-hmm. οι μελωδίες και οτιδήποτε άλλο. Έχω χρησιμοποιήσει κάποια παραδοσιακά όργανα όπως σαντούρι, νέοι. Ναι. Το νέοι είναι ένα πνευστό όργανο από Καλάμι. Το ντουντούκ, το αρμένικο, το οποίο φέρνει πάρα πολύ στο δικό μας το κλαρίνο. Δεν ήθελα όμως να έχω συγκεκριμένα ήχο, δεν με ενδιαφέρει να έχω τον παραδοσιακό ήχο του κλαρίνου για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μέσα. Και έχω συνδυάσει όλο αυτό το ηχητικό τοπίο των φυσικών οργάνων με καινούριους ήχους και ατμόσφαιρες.
0: Επομένως συνδυάζεται...
1: Έτσι δουλεύω, ναι. Συνήθως. Ναι.
0: Ανατολικά στοιχεία έχετε και τα συνδυάζετε με δυτικά στοιχεία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, με δυτικά στοιχεία, ναι. Όσο μπορούμε να το πούμε. Για μένα, ναι. Η μουσική είναι παγκόσμια. Mm-hmm.
0: Σε μια παράσταση λοιπόν, όπου το σώμα και η μουσική επικοινωνούν, ποιο στοιχείο παίρνει πρώτο το λόγο και πώς έγινε όλο αυτό? Δηλαδή, αρχικά υπήρξε η μουσική και στη συνέχεια η κίνηση, ή πάνω στην κίνηση δημιουργήθηκε η μουσική?
1: Αυτό γίνεται με κάποιο μαγικό τρόπο, κάπως αυτόματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχα την επικοινωνία με την αγαπημένη μου συνεργάτητα, την Άρτεμις Ιγνατίου, με την οποία έχουμε μια καταπληκτική χημεία. Όπως σας είπε και η ίδια, είχατε μια συνέντευξη.
0: Βεβαίως, την Τρίτη. Ναι, ναι.
1: Σας είπε ότι έχουμε χρόνια συνεργασία στις τελετές αρχής Ολυμπιακής Φλόγας. Mm-hmm. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια απίστευτη χημεία μεταξύ μας. Μερικές φορές μόνο με μια λέξη, με μια πρόταση μπορούμε να καταλάβουμε ένας τον άλλον τι ακριβώς χρειάζεται να φτιάξουμε. Mm-hmm. Ακόμα και με ένα βλέμμα όταν είμαστε μαζί, όταν συνεργαζόμαστε δηλαδή εκεί, συζητάμε. Ταυτόχρονα βρίσκουμε το κλίμα που θέλουμε να δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας εμπνέεται, δηλαδή εγώ εμπνέομαι από την κίνηση που μπορεί να μου πει η Άρτεμις Ιγνατίου ότι θα έχει σε ένα σημείο. Εγώ θα της στείλω ένα κομμάτι που έχω εμπνευστεί από αυτή τη σκέψη και δουλεύουμε ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: η μουσική στην ουσία μετατρέπεται σε κίνηση και η κίνηση μετατρέπεται σε συνέστημα πάνω στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: κάποιο συγκεκριμένο σημείο το οποίο σας συγκίνησε ιδιαίτερα?
1: Με συγκίνησε ιδιαίτερα όλη η ιδέα της εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων, mm-hmm. όπως τους ονόμασε ο Διονύσιος Σολωμός στην ποίησή του. Όλο αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, το 1726, για να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους και την ελευθερία τους. Mm-hmm. Προτίμησαν να γίνει αυτό το ολοκαύτωμα που έγινε, αντί να παραδοθούν. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα να παραδοθούν από την πρώτη στιγμή. Αλλά κράτησαν την αξιοπρέπειά τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μήνυμα. Γι' αυτό τότε δημιουργήθηκε και ο φιλελληνισμός, όλοι αυτοί που ήρθαν να βοηθήσουν. Είναι πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλο νόημα και αξία μέσα στους αιώνες, δεν είναι μόνο της εποχής.
0: Μπορεί η τέχνη σήμερα να λειτουργήσει ως ένας χώρος ελευθερίας και έκφρασης, ιδιαίτερα για τους νέους?
1: Εννοείται ότι μπορεί. Mm-hmm. Εννοείται. Όσο και αν έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στο θέμα της επικοινωνίας, γιατί κυκλοφορεί και στα social και στα πάντα, κυκλοφορεί κάτι άλλο από την ουσιαστική τέχνη. Αυτό πιστεύω εγώ ως δημιουργός και συνθέτης τόσα mm-hmm. χρόνια και μέσα στο χώρο και ως μουσικός, γιατί είμαι και μουσικός στο χώρο. Mm-hmm. Μπορούν. Όποιος θέλει μάλιστα να ψάξει, να βρει, βρίσκει. Υπάρχει. Η τέχνη υπάρχει. Στο σύμπαν. Παντού. Η ουσιαστική τέχνη.
0: Το μήνυμα ελευθερίας που μπορεί να αφήσει αυτή η παράσταση στον ακροατή, ποιο είναι?
1: Να του θυμίσει και να του ξυπνήσει μέσα του την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, για ποιο λόγο έχει βρεθεί σε αυτόν τον κόσμο, ο κάθε άνθρωπος σαν μονάδα ξεχωριστά και όλοι μαζί, ότι δεν είναι τυχαίο που έχει βρεθεί σε αυτό το σύμπαν. Δεν βρέθηκε έτσι για να περάσει μια ζωή χωρίς κανένα νόημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μας τα ξυπνήσει η τέχνη, και συγκεκριμένα αυτό που συζητάμε τώρα για την έξοδο του Μεσολογγίου, για την έξοδο του Μεσολογγίου, που είναι φάρος η έξοδος του Μεσολογγίου. Πραγματικά, και προτείνω σε όλους τους ακροατές, όσοι μας ακούνε και σε εσάς, και αν δεν έχουν βρεθεί ένα βράδυ στη λιτανία που λέμε, σε αυτή την ανάμνηση, στο μνημόσυνο για τους ελεύθερους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι, να το κάνουν σαν δώρο στον εαυτό τους, να βρεθούν κάποια στιγμή εκεί.
0: Και είναι,
1: θα καταλάβουν πολλά πράγματα.
0: Είναι όντως, είναι αυτές οι... Ναι. Επειδή εδώ διοργανώνονται και εκδρομές για το Μεσολόγγι εκείνη την περίοδο, πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί, και μάλιστα είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης η έξοδος.
1: Εννοείται, ναι. Έτσι. Είναι παντού, δηλαδή μπορεί να πας, για παράδειγμα το λέω εγώ, μεταξύ σοβαρού και αστείο, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο, ότι μπορεί να πας σε μια φίλη του Αμαζονίου, για παράδειγμα σήμερα, και να τους αναφέρεις στην έξοδο του Μεσολογγίου και να τη ξέρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξέρουν ότι κάπου σε ένα σημείο έγινε αυτό το πράγμα. Σημαίνει πάρα πολλά. Έχει πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και θέλετε να σας πω ότι και εγώ προσωπικά, mm-hmm. θέλετε να σας πω, έχω συμμετέχω τα τελευταία χρόνια σε μια φιλαρμονική του Μεσολογγίου. Mm-hmm. Πηγαίνω δηλαδή και παίζω αυτή τη μέρα mm-hmm. στην φιλαρμονική Ιωσήφ Ρογών του Μεσολογγίου, η οποία είναι μια καταπληκτική φιλαρμονική, και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες έκανε μια συναυλία για την έξοδο στη Ρώμη. Mm. Και έχω τη χαρά να έχω γράψει εδώ και 3 χρόνια ένα κομμάτι με έμπνευση από το Ηρώ, που είναι οι πεσόντες μεσολογγίτες της εξόδου mm-hmm. και οι φιλέλληνες. Υπάρχει αυτό το Ηρώ, ο κήπος των Ηρών που το λέμε στο Μεσολόγγι. Εμπνευσμένος από εκεί έγραψα ένα κομμάτι για τη φιλαρμονική, η οποία φιλαρμονική κάθε χρόνο παίζει αυτό το κομμάτι στην Λιτανία. Οπότε φανταστείτε αυτό το όνειρο που είχα από παιδί, που μου δημιουργήθηκε με την πρώτη, έγινε πραγματικότητα. Όπως και τώρα που μια μέρα με πήρε η Άρτεμις Ιγνατίου και μου λέει θα κάνουμε αυτό. Το ένιωσα τόσο σαν μεγάλη έκπληξη ταυτόχρονα, όσο και σαν φυσικό επόμενο. Δεν ξέρω, είναι μαγικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό πώς σας το λέω. Και από τη στιγμή που αρχίζουμε να δημιουργούμε, είναι σαν να μας αγγίζει ένα χέρι από κάπου.
0: Είναι σαν η ανάμνησή σας να έγινε μουσική, ναι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Γίνεται αυτό το μαγικό ότι λειτουργεί το σύμπαν μέσα μας με κάποιο μαγικό τρόπο και αρχίζει και βγαίνει. Βγαίνει το υλικό που πρέπει να παρουσιάσουμε. Θέλω να σας πω ότι αυτό τον καιρό, επειδή δουλεύω ως μουσικός σεζόν στη Ζάκυνθο, είμαι και στο νησί του Διονύσιου Σολομού. Και αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχοσύνθεσή μου, για να που βάζω τις τελευταίες πινελιές στη μουσική. Ναι. Τις έχω βάλει ήδη, δηλαδή, εδώ και μέρες, εδώ και καιρό. Είναι έτοιμα όλα. Και έχω πάει και πολλές φορές στο σημείο, στο λόφο του Στράνη που λέμε εδώ στη Ζάκυνθο, που καθόταν ο Σολομός και έβλεπε τους καπνούς, λέει, από το Μεσολόγγι, και εμπνεύστηκε όλο αυτό το που έγραψε, το τεράστιο έργο. Γιατί περιέχεται και το αποσπάσματα από τους ελεύθερους πολιτικούς στην χορογραφία.
0: Κύριε Ψημάδα, με τι άλλο καταπιάνεστε αυτή την περίοδο, πού όλο σας βρίσκουμε?
1: Αυτή την περίοδο, σας είπα, είμαι σεζόν στο Ζακίνθο, δουλεύω ως μουσικός σαξοφωνίστας live, και σε λίγες μέρες θα τελειώσω και αυτό και θα επιστρέψω στην Αθήνα.
0: Δεν έχει οργανωθεί κάτι για τη νέα σεζόν, λέω, για το χειμώνα, δεν έχετε
1: αυτό, εντάξει, είναι κάποια πράγματα ακόμα στα σχέδια. Αλλά όλη μου η ψυχή τώρα και το μυαλό, το τελευταίο καιρό είναι σε αυτό το χορόδραμα που θα κάνουμε στο Μεσολόγγι στις 27...
0: Στην Κυριακή, λοιπόν, στις 9. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να έρθουμε εκεί. Πραγματικά μοιάζει κάτι εξαιρετικό.
1: Μακάρι να έρθει, είστε επίτιμοι καλεσμένοι μας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Συμφωνεί και η Άρτεμις, πιστεύω, σε αυτό, η Ιγνατίου και όλα τα παιδιά. Εγώ έχω δει και τις πρόβες και είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, είναι όσο πρέπει. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Είναι ακριβώς αυτό, και γι' αυτό είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Πρέπει να ακούγεται μάλλον στη φωνή μου.
0: Ακούγεται και σε εσάς και στην κυρία Ιγνατίου, δηλαδή βγάζετε όλο το συνέστημα.
1: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος πραγματικά. Δηλαδή, όταν δημιουργείς με τέτοια. Εγώ το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και από την τελετή αυτής φλόγας, ότι λειτουργούμε μαζί με τη χορογράφο και με τα παιδιά που συμμετέχουν, τους καταπληκτικές χορεύτριες και χορευτές και ηθοποιούς, χτυπάμε σαν μια καρδιά. Γι' αυτό είναι πολύ έντονο και μεταδίδεται στον κόσμο, γιατί μετά έρχονται και μας λένε διάφορα λόγια τέτοια που επαληθεύουν αυτό που σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Ψημάδα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να είστε πάντα δημιουργικός.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και
0: ευχαριστούμε
1: την αγάπη μου στο σταθμό και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Ήταν κοντά μας, λοιπόν, ο Γιάννης Ψημάδας, ο οποίος έχει επιμεληθεί, όπως είπαμε και πριν, τη μουσική στην χοροθεατρική παράσταση της Άρτεμις Ιγνατίου και του χοροθεάτρου ART, η οποία θα παρουσιαστεί, όπως είπαμε και πριν, στην Κυριακή, στις 9, στο Μεσολόγγι. Πάντα ακούτε την Ερτ Πύργου, τη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Ο Χάρης Παπαδέας είναι αυτή την ώρα στη ρυθμίση του ήχου. Σε λίγο θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Με καραμπίνα πυροβόλησε χθες στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κατά της πρώην συντρόφου του. 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν 2 κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία, διότι δεν έχουν αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν λόγω της ευλογιάς. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου γάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω της ευλογιάς. Κλειστό και πάλι το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο. 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στον Βασίλη Σιώμο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται ο 27χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στις 11 η ώρα το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης από άντρες της ομάδας Δίας, της ομάδας Ζήτας και της ομάδας Πόλτ καταστολής εγκληματικότητας και της ασφάλειας, μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Φυλιατών που νοσοληβόταν από την πρώτη μέρα, από την Κυριακή το βράδυ που έγινε το φωνικό και μαχαίρωσε με 14 μαχαιριές την πρώην σύντροφό του Πινελόπη, ο 27χρονος. Σήμερα οι γιατροί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση υγείας του και έτσι λοιπόν του έδωσαν εξιτήριο και μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο. Και η απολογία του στον ανακριτή κράτησε λιγότερο από 40 λεπτά. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος. Η απολογία του στον ανακριτή και τώρα βρίσκεται στο γραφείο δίκη του εισαγγελέα. Εκεί είναι αν θα προσθέσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση για το τι συνέβη και εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για το ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, την κατηγορία της ενδοκογενειακής βίας, αλλά και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να θυμίσουμε ότι είχε μαζί του ένα μαχαίρι σουγιά 7,5 περίπου εκατοστών και επέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό της άτυχης κοπέλας και 7 χτυπήματα στην πλάτη της όπλατα. Τη μαχαίρωσε συνολικά 14 μαχαιριές στο κιόσκι, στο παραθαλάσσιο ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας την Κυριακή το βράδυ. Μάλιστα ο ίδιος έχει υποστηρίξει αρχικά στην προανάκριση ότι ο λόγος που θόλωσε ήταν οικονομική. Λόγοι ότι η κοπέλα δήθεν του χρώσταγε χρήματα είναι κάτι που δεν το πιστεύει κάποιος, οι αστυνομικές αρχές αλλά και οι συγγενείς είναι δύσπιστοι ότι αυτό ήταν το κίνητρο. Βέβαια το ζευγάρι δίκη πρέπει να πούμε ότι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα περίπου και ίσως αυτή να είναι η αιτία αυτού του φωνικού, να μην αποδέχτηκε ποτέ ο κατηγορούμενος το χωρισμό και την απόρριψη από την 25χρονη κοπέλα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Καλαμάτα, όπου είχαμε επίθεση από άντρα εναντίον της πρώην συντρόφου του. 38χρονος επιτέθηκε και πυροβόλησε με καραμπίνα κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του, αφού πρώτα την είχε απειλήσει ευθέως για τη ζωή της. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Με όλα αντιθέσει, Βίκη, από ό,τι ακούγαμε τον συνάδελφο, η συγκεκριμένη 25χρονη εδώ στην Καλαμάτα στάθηκε πολύ πιο τυχερή και αυτό κυρίως για το λόγο ότι ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, χθες το πρωί, όταν της επιτέθηκε με κυνηγητικό όπλο, αστόχησε από περίπου 20 μέτρα που την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντας προς το μέρος της χθες τις 10 λεπτά πριν τις 8. Όλα συνέβησαν λοιπόν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας, όταν η 25χρονη είχε σταθμεύσει το οχημά της και πήγαινε πεζή προς το σημείο που εργαζόταν. Τότε ο 38χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι. Την πυροβόλησε δύο φορές αστοχώντας, ενώ νωρίτερα, 10 λεπτά περίπου πριν, της είχε τηλεφωνήσει και της είχε πει χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, είχαν χωρίσει από τις αρχές Αυγούστου και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Ο 38χρονος μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δύο ακόμα περιστατικά έντονης ζηλοτυπίας, ενώ είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και προς την οικογένειά της στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, δεν είχαν γίνει καμία καταγγελία προς τις αρχές. Τώρα ο 38χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, αφού πρώτα ενεπλάκησε τροχαίο από τις αστυνομικές δυνάμεις που έστρεψαν στο σημείο. Βρέθηκε και το όπλο, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με το πιθανότερο είναι να ζητήσει να λάβει προθεσμία. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθότι φαίνεται ότι την παρακολουθούσε μία μέρα πριν την επίθεση και βρέθηκαν στο κινητό του φωτογραφίες της ίδιας τραβηγμένες χωρίς τη θέλησή της, καθώς και νόμων περί παράβασης των όπλων. Όλα αυτά, Βίκυ, να κλείσω με αυτό λέγοντας, με έχοντας η πόλη τις μνήμες πολύ νοπές από την αδικοχαμένη Βασιλική μόλις στις αρχές του περασμένου Ιουνίου, όταν κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της, με τα δύο περιστατικά μάλιστα αναλαμβάνοντα χώρα σε πραγματικά πολύ κοντινό σημείο στο κέντρο της πόλης, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε και στην Πάτρα, όπου ένας άνδρας χτύπησε την πρώην σύντροφό του που ήταν σε διάσταση. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
3: Βίκυ, πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδογενειακής βίας με θύμα μια 57χρονη γυναίκα, όπου της επιτέθηκε ο σύζυγός της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όταν η γυναίκα βρισκόταν σε ένα κατάστημα εστίασης μαζί με κάποιο άλλο άτομο. Την εντόπισε ο 60χρονος, ο οποίος αρχικά της επιτέθηκε προκαλώντας επεισόδιο. Στη συνέχεια επέστρεψε και άρχισε να την βροχοκοπάει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος. Κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Παραμένει ακόμα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, ενώ ο δράστης αμέσως μετά από την πράξη του εξαφανίστηκε από την περιοχή με δίκυκλο, το οποίο είχε σταθμεύσει λίγο πιο πέρα, με αποτέλεσμα να αναζητείται τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Νίκο, τώρα στο Αχρίνιο κατηγορείται και ένας 13χρονος για βιασμό.
3: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε από μια 13χρονη συμμαθήτρια του 13χρονου φερόμενος δράστη για βιασμό. Είναι μια καταγγελία η οποία εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη προσοχή, βέβαια, λόγω του νεαρού της ηλικίας, τόσο του φερόμενος δράστη όσο και της κοπέλας που έκανε την καταγγελία, και ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, έχουμε νεότερα για την υπόθεση με τον Τούρκο με τα όπλα?
4: Ναι, πριν από λίγο το Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα να φεθούν ελεύθεροι ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό, και αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο να οδηγηθούν στις φυλακές. Η προσφυγή είχε γίνει από τον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος είχε κρίνει ότι η απόφαση να φεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν σωστή, ήταν λαθασμένη, καθώς και οι υποπτοί θεωρήθηκαν από τον εισαγγελέα να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, δηλαδή της διακεκριμένης κατοχής όπλου, πολεμικού όπλου, που είναι διακεκριμένη μορφή όπλοκατοχής, όπως και ύποπτοι να φύγουν από τη χώρα. Θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι, ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας, συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και είχαν πληροφορίες για διακίνηση βαρέως οπλισμού στις ΙΚΕΣ πριν σχεδόν δύο εβδομάδες. Και είχαν στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των ελληνικών διοκτικών αρχών ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα θα χρησιμοποιούνταν σε εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Άλλωστε, και ο ίδιος ο 36χρονος στις απολογίες του, τόσο στην αστυνομία όσο και στην ανακρίτρια, είχε ομολογήσει ότι τα όπλα τα είπαν να τα μεταφέρει και του τα παρέδωσαν μέλη της μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης Daltons. Λέγοντας βέβαια ότι ο ίδιος απειλήθηκε για τη ζωή του, γι' αυτό αναγκάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο δε Έλληνας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα όπλα, γιατί απλώς χορήγησε το διαμέρισμα, το υπόγειο διαμέρισμα του πεθερού του, προκειμένου να μπουν χωρίς να ξέρει ότι είναι όπλα.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε και στην... Έχουμε και τρεις συλλήψεις για την εξιχνίαση υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχαμε τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό.
4: Ναι, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, 26, 31 και 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν με ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή, καθώς είχε ταυτοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ένας 32χρονος ομοεθνής του. Οι τρεις, τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου 2025, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με όπλα στον 32χρονο, και συγκεκριμένα ο ένας τον πυροβόλησε και ο 33χρονος τον πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει. Ο 26χρονος έκανε ακριβώς το ίδιο, πάλι πυροβόλησε χωρίς να τον τραυματίσει, ενώ ο 31χρονος φαίνεται ότι του προέταξε απλώς ένα όπλο. Μάλιστα, από τον πρώτο πυροβολισμό τραυματίστηκε ένα άλλο άτομο, ευτυχώς ελαφρά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι αυτό ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ομάδων που διακινούν ναρκωτικά. η αστυνομική του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούν την υπόθεση, τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν εδώ στον ανακριτή και πήραν προθεσμία να προηγηθούν για την επόμενη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς 11 αγρότες στην Καστοριά καταδικάστηκαν στο εφετείο για τη συμμετοχή τους σε παλαιότερες κινητοποιήσεις, Μάρια.
5: Το δικαστήριο Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, διατήρησε την δικαστική του απόφαση, μεταβάλλοντας όμως τις ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε στον καθένα φυλάκιση 3 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 600 ευρώ. Υπενθυμίζεται, Βίκη, ότι πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 300 ευρώ. Συγγνώμη. Η δικαστική αυτή εξέλιξη, Βίκη, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση των εκπροσώπων του πρωτογενού τομέα. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι η απόφαση αυτή έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά δικαστικών διώξεων που αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών για τις μορφές διαμαρτυρίας που επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Εγκληματική επίθεση καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό. Μέσα στο σπίτι της οποίας, μάλιστα άγνωστοι, πέταξαν δυναμίτη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αυτή την εγκληματική επίθεση καταγγέλει ότι ήταν μάλιστα και προσχεδιασμένη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως καταγγέλει λοιπόν η οικογένεια, άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη μέσα στο σπίτι από το παράθυρο του υπνοδωματίου τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που ο γιος της οικογένειας κοιμόταν μαζί με τη φίλη του. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού άνδρα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κοπέλα βρίσκεται, όπως αναφέρει η οικογένεια, σε κατάσταση σοκ από την έκρηξη που έγινε ακριβώς δίπλα της. Η έκρηξη αναφέρουν ότι ήταν τόσο ισχυρή που συγκλώνησε ολόκληρη τη Λαγκάδα, Αμοργού, σκορπίζοντας πανικό σε όλο το χωριό. Αστυνομικές πηγές τώρα αναφέρουν πως για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έκρηξη προήλθε πιθανώς από κάποια κροτίδα, την οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να απομακρύνει. Έσκασε ωστόσο στα χέρια του και έτσι προκλήθηκε ο τραυματισμός του, για την αντιμετώπιση του οποίου ο άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Νάξου. Από το περιστατικό, όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν άλλες ζημιές, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν είχαν προϋπάρξει επεισόδια, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Η οικογένεια τώρα υποστηρίζει πως τα στοιχεία δείχνουν δεν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό, αλλά για ένα απολύτως προσχεδιασμένο έγκλημα, εξηγώντας πως το παράθυρο του δωματίου δεν βρίσκεται στο δρόμο και οι δράστες αναγκάστηκαν να αναρριχθούν και να περάσουν μέσα από τρεις διαφορετικές ταράτσες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να πετάξουν την εκρηκτική ύλη. Mm-hmm. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο πατέρας της οικογένειας είναι Αιγύπτιος και η μητέρα Ελληνίδα, ενώ τα παιδιά της οικογένειας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμοργό. Η οικογένεια, να πούμε κλείνοντας, ότι καταγγέλει την επίθεση αυτή, τη χαρακτηρίζει δολοφονική επίθεση και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανένα να υποβαθμίσει, να αποσιωπήσει ή να θάψει το περιστατικό, ούτε να το παρουσιάσει σαν μια προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Και απευθύνει έκκληση σε αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν με σοβαρότητα αν υπάρχει πολιτικό ή ρατσιστικό κίνητρο. Ενώ ζητά φυσικά τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και των ηθικών αυτουργών που όπλησαν το χέρι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να πάμε τώρα στην ΚΟ, όπου συνελήφθη μητέρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της στο σταθμευμένο όχημά της. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει πώς ακριβώς προήλθε αυτός ο σοβαρός τραυματισμός του τρίχρονου παιδιού της. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τραυματισμένο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, mm-hmm. εντοπίστηκε το τρίχρονο παιδάκι στην ΚΟ. Το παιδί φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν κινδυνεύει η ζωή του. Η μητέρα συνελήφθη μεν για έκθεση ανηλίκου, ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομία δεν προκύπτει αδιαφορία από την πλευρά της έναντι του μικρού παιδιού.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Χριστίνα. Σε προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα διαμηνεί ότι θα προχωρήσει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος της Ρόδου προκειμένου να δοθούν λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των σοβαρών καταστροφών που προκαλούν τα ελάφια σε όλες τις καλλιέργειες του νησιού.
7: Ακριβώς. Βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι αγρότες και ο πρωτογενής τομέας στην Ρόδο. Το πρόβλημα με τα ελάφια είναι γνωστό. Παρά τις δεσμεύσεις, ωστόσο, για λήψη μέτρων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος καταγγέλει κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις τεράστιες ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες του νησιού. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι θα προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν ήσυχοι. Το επόμενο διάστημα δε θα συγκαλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις. Βίκυ.
0: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στους κτηνοτρόφους. Αγωγές κατά του δημοσίου κατέθεσαν σήμερα δύο κτηνοτρόφοι από τη Μαγνησία που καταστράφηκαν από την ευλογιά των αγροπροβάτων και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για το σύνολο των ζώων που έχασαν. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι ακόμη δύο κτηνοτρόφοι που κατέθεσαν αγωγές κάτω του δημοσίου στο διοικητικό πρωτοδικείο, διεκδικώντας αποζημιώσεις για ζώα που πέθαναν από ευλογιά πριν από τη θανάτωση των κοπαδιών τους, καθώς και για αποθηκευμένες ζωοτροφές. Οι δικηγόροι τους ζητούν τη διεξαγωγή πιλωτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κρυθεί το ζήτημα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας, που έχουν βέβαια αντίστοιχες αξιώσεις. Στο επίκεντρο των αγών βρίσκεται το διάστημα ανάμεσα στην επιβεβαίωση της νόσου και τη θανάτωση των ζώων. Όπως καταγγέλουν, απώλειες που σημειώθηκαν κατά την αναμονή των αρμόδιων υπηρεσιών έμειναν εκτός αποζημίωσης. Και αυτές δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις, αλλά μπορεί να ήταν και δύο και τρεις εβδομάδες. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γκίζα ανέφερε ότι από τα 294 ζώα που έχασε, αποζημιώθηκε για τα 228. Τα υπόλοιπα 66 είχαν ήδη πεθάνει από ευλογία μέχρι την ημέρα της θανάτωσης και σύμφωνα με την ίδια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως είπε, από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της νόσου μέχρι και την παρέμβαση των υπηρεσιών μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι κτηνοτρόφοι να ευθύνονται για αυτή την καθυστέρηση. Επίσης, η διεκδίκηση, όπως είπα, αφορά και τις ζωοτροφές που είχαν αποθηκευτεί και να καλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού το χειμώνα. Ο Βασίλης Κόκκαρης, που είναι ο δικηγόρος ενός εκ των δύο, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επειδή δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα για πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικαιωθούν και όσοι έχουν προσφύγει και δεν είναι ένας και δύο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, στη Μαγνησία, με τις δύο σημερινές αγωγές, σχετικές προσφυγές φτάνουν τις τρεις. Είχαμε στις 4 Ιουνίου, θυμίζω, αγωγή για κτηνοτροφική εκμετάλλευση στον Αλμυρό, κοινός πυρήνας, όπως είπαμε, τον διεκδικήσουν η αποζημίωση για ζώα που πρένθαναν πριν από τη θανάτωση του κοπαδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα σταμάτησαν τη συγκομιδή της πράσινης επιτραπέζιας ελιάς στη Χαλκιδική, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι φετινές τιμές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος καλλιέργειας. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο.
9: Οι ελαιοπαραγωγοί στη Χαλκιδική βρίσκονται πλέον στα όρια τους, όπως υποστηρίζουν, διότι οι αυξήσεις των εφοδίων της ενέργειας σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή που παίρνουν από τις εταιρείες μεταποίησης φέτος για την πράσινη επιτραπέζια ελιά τους οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στο να σταματήσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η φετινή σοδιά, όπως λένε, είναι μειωμένη από 30 έως 40% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή του προϊόντος καταγράφει τόσο περίπου 40%. Πέρυσι η πράσινη επιτραπέζια ελιά πολλούνταν στα 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος οι τιμές που παίρνουν είναι από 1,10 έως και 1,20. Και με αυτές τις τιμές λένε οι ελαιοπαραγωγοί πως δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά τα έξοδα το ποσό που απομένει μπορεί να περιοριστεί στα 80 με 85 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται, όπως λένε οι ίδιοι, περίπου στο 1 ευρώ έως 1,10 ευρώ ανάλογα με το κτήμα και την παραγωγή τώρα των δέντρων. Συνεταιρισμοί αλλά και οι ομάδες παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης που έχουν ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες βελτιωμένες τιμές. Καλούν όσους δεν έχουν ακόμη εκδώσει δημοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των ίδιων των παραγωγών. Γι' αυτό και ζητούν να γίνει μια συνάντηση. Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή η συνάντηση. Πιθανόν, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, να γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο διάστημα 28, 29 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Περί τα 30 λεπτά αυξήθηκε η τιμή του εγωπρόβειου χάλακτος, το οποίο εμφανίζεται ελλειμματικό σε επίπεδο Θεσσαλίας λόγω των θανατώσεων πολλών ζώων από την ευλογιά. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί κάνει λόγο για ελλείψεις που εκ των πραγμάτων συμπαρασύρουν προς τα πάνω και την τιμή της φέτας, ενώ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ζητούν τη χαλάρωση των μέτρων για περιοχές που δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στο Θεσσαλικό κάμπο, αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχει κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η τιμή του γάλακτος, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Μπαλούκας, σήμερα μιλώντας στην Ελλάδα σας, το εγωπρόβειο γάλακτος έχει διαμορφωθεί στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι οι τιμές που κλείνουν συμφωνίες τώρα οι κτηνοτρόφοι, όταν πριν την ίδια περίοδο πέρσι η τιμή αυτή ήταν μόλις 1 ευρώ και 62 λεπτά με 1 ευρώ και 63 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει έλλειψη στην παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των θανατώσεων που έγιναν στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά αλλά και άλλες ασθένειες όπως η πανόλη των εγωπροβάτων, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε μια πτώση στην παραγωγή γάλακτος συνολικά που φτάνει από το κυμαίνεται μεταξύ 13 έως και 15%. Μπορεί ποσοστία αυτό το ποσοστό να μην ακούγεται μεγάλο, ωστόσο σε πραγματικά κιλά είναι κρίσιμο το μέγεθος για την παραγωγή, ιδιαίτερα της φέτας, με αποτέλεσμα να έχουμε να συμπαρασύρονται όλα προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούμε να δούμε αυξήσεις στην τιμή της φέτας από 2 έως και 3 ευρώ το κιλό. Και να διευκρινίσουμε, μιλάμε για τη φέτα και όχι για το λευκό τυρί που παράγεται από αγελαδινό γάλα και είναι σαφώς βεβαίως κατώτερης ποιότητας και πολύ πιο φθηνό σε σχέση με τη φέτα που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα. Το ζητούμενο βεβαίως αυτό που λένε και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων, τα περιοριστικά μέτρα και στην βόσκηση των κοπαδιών αλλά και στις μετακινήσεις ισχύουν μέχρι και το τέλος του έτους. Με βάση βεβαίως τα μέχρι τώρα στοιχεία τουλάχιστον για τη Θεσσαλία, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να υπάρξει μια χαλάρωση των μέτρων αυτών ώστε να γίνει εφικτό να μπορέσουν και οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν καλύτερα στην αναδιοργάνωση βεβαίως του ζωικού του κεφαλαίου. Είναι πολλά τα έξοδα που έχουν κάνει τα τελευταία 2 χρόνια που κρατάνε αναγκαστικά τα ζώα τους εσταυλισμένα. Mm-hmm. Και θα πρέπει βεβαίως να δοθεί και η δυνατότητα τουλάχιστον για περιοχές που δεν έχουμε καιρό να σημειωθεί κρούσμα, να παρατηρηθεί κρούσμα, να προχωρήσει η διαδικασία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει ουσιαστικά χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα και το μόνο που έχουν κάνει είναι να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις. Έτσι είναι το σκηνικό. Είναι δύσκολο και βεβαίως θα το δούμε και στα ράφια με τις ανατιμήσεις στη φέτα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου εκεί τουλάχιστον 3 μαθητές τσίμπησαν και πάλι ψήλοι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, με αποτέλεσμα την εκένωση φυσικά του σχολείου, αλλά και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
11: Μόλις 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα τα παιδιά λοιπόν. Μιλάμε για 33 μαθητές, είναι τετραθέσιο το συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. 4 μέρες πρόλαβα να κάνουν μάθημα, καθώς από τη Δευτέρα που δόθηκε το OK από το Δήμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έγιναν συνεχείς και επισταμένοι ψεκασμοί και απεντομώσεις στο χώρο του σχολείου, αλλά και στους γύρω χώρους από αυτό. Ωστόσο, σήμερα είχαμε την επίθεση ψήλων σε 3 μαθητές, να το πω έτσι έστω χαριτολογώντας, οι οποίοι δάγκωσαν 3 μαθητές. Αμέσως λοιπόν η διεύθυνση του σχολείου και οι δάσκαλοι πήραν τα παιδιά από το χώρο και τα πήγαν στην πλατεία του χωριού, στο πνευματικό κέντρο. Στο σημείο έφτασαν το πρωί ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας, μέχρι και η αστυνομία. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι προφανώς έντονες. Το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί που είχε εντοπιστεί και την πρώτη φορά, σε αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα ζώα, τα οποία αφήνονται ελεύθερα από τους ιδιοκτήτες τους και κυκλοφορούν στο χωριό. Μάλιστα υπάρχει καταγγελία από κατοίκους αλλά και από τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα ότι μόλις χθες είχαμε νέα επίθεση αδέσποτων, τα οποία έπνιξαν κάποια 20, κυρίως κότες. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα προσληφθεί εταιρεία η οποία θα αναλάβει να μαζέψει όσα ζώα είναι αδέσποτα, ατσιπάριστα και σκυλιά και γάτες, και θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως είπε, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν δεσποζόμενα ζώα, χωρίς όμως να είναι τσιπαρισμένα ή τα αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα παιδιά τώρα θα κάνουν προσωρινά μάθημα, τα μισά στο πνευματικό κέντρο του Αγίου Λέοντα, τα άλλα μισά στο κτίριο της κοινότητας, και στην περίπτωση που δεν καταφερθεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους ψήλους, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της ορεινής ζώνης, κυρίως στις Βολίμες. Μάλιστα. Μιλάμε για μισή ώρα με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λέοντα, προκειμένου να κάνουν εκεί μάθημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου για το ειδικό δημοτικό σχολείο Λίμνου αναδεικνύει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αφορμή την παρουσία τροκτικών στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Από τη μια έχουμε ψήλους, εδώ έχουμε τροκτικά. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την Άρτη Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων? Ότι από την αρχή της σχολικής χρονιάς το ειδικό δημοτικό σχολείο, που συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο, αντιμετωπίζει πρόβλημα με την παρουσία τροκτικών, και αν και ξεκίνησε από το Δήμο της Λίμνου μειοκτονία, τα ποτίκια συνεχίζουν να εντοπίζονται στους χώρους που τα παιδιά κινούνται, τρώνε, ακουμπάνε τα πράγματά τους. Ζητήθηκε από το Δήμο να κλείσει το σχολείο μέχρι το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, κάτι όμως που δεν έγινε, όπως λένε οι γονείς, καθώς θεωρήθηκε ότι το θέμα έχει λυθεί. Όμως συνεχίζει το προσωπικό να βρίσκει ποντίκια ή τις ακαθαρσίες τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην στέλνουν τα 14 παιδιά στο σχολείο. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας στην ΕΡΤΕ ΓΕΟ, αναφέρθηκε και στο χρόνιο, όπως είπε, έτοιμα το ειδικό σχολείο να αποκτήσει τη δική του αξιοπρεπή στέγη και όχι μια αίθουσα που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Ανέφερε ακόμα την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού ειδικής αγωγής για τουλάχιστον 7 θέσεις. Επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο της Λίμνου, την κυρία Γεώργα, η οποία μας είπε για το θέμα της παρουσίας τροκτικών στο σχολείο, ότι κάναμε ότι προβλέπεται και αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πρόκειται, είπε, για ένα τυχές γεγονός με κάποιο ποντίκι που μπήκε από αφύλακτη πόρτα ή παράθυρο. Ο Δήμος έχει κάνει από πιστοποιημένο συνεργείο 3 μειοκτονίες, θα κάνει και μια επαναληπτική σήμερα, και στη συνέχεια καθαρίστρια, κάθε φορά που γίνεται μειοκτονία, παραδίδει το σχολείο έτσι όπως προβλέπει η διαδικασία. Όσον αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης του σχολείου ή αναγέρσης νέου, η Δήμαρχος σημείωσε ότι σε πρόσφατη συνάντηση οι γονείς ενημερώθηκαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ έχουν γίνει και ουσιαστικές παρεμβάσεις το καλοκαίρι για τη βελτίωση της εικόνας του σχολείου και διαμόρφωση χώρων ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σχολείου, όπως ράμπα, αμαία για τουαλέτες κτλ. Ενώ όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας σχολείου σε νέο κτίριο, υπάρχει ένα όμορφο οικόπεδο 4 στρεμάτων και υπάρχει στον προγραμματισμό μελλοντικό του Δήμου της Λίμνου να δημιουργηθεί εκεί νέο σχολείο. Και πριν να κλείσουμε, Βίκη, να αναφερθούμε λίγο και στις εξελίξεις στοιχείου, από τη Λίμνο να πάμε στοιχείο.
0: Όπου και εκεί έχουμε θέματα, ναι.
12: Έτσι, ναι. Είχαμε ενημερώσει τους ακροατές μας στην αρχή της εβδομάδας για την κατάληψη που πραγματοποιούν οι γονείς στο σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν δρομολόγια μαθητικά να μεταφέρουν από τα γύρω χωριά στο πυργί. Αύριο 9 η ώρα το πρωί, γονείς του σχολείου, του πυργίου, καλούν γονείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους, φορείς, στοιχείο μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών στα σχολεία, όχι μόνο για το πυργί που αφορά 30 μαθητές, αλλά για 208 παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο στην Αχείο, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη μεταφορά τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Καθώς, Κατερίνα, έχουμε κινητοποίηση στη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την οποία διοργανώνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών του Ιδρύματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής εκεί, έτσι δεν είναι?
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε σχετική ανακοίνωσή του, αλλά και με βίντεο που δίνουν στη δημοσιότητα, οι φοιτητές καταγγέλνουν ότι οι εγκαταστάσεις εστίας και κυρίως στην πρώτη φάση παραμένουν χωρίς απεντόμωση, με αποτέλεσμα να έχουν κατακλειστεί από κατσαρίδες. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τράβηνε καθυστέρηση οφείλεται στη γραφειοκρατία που προϋποθέτει ο διαγωνισμός για τη σχετική σύμβαση. Από την πλευρά του, οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η ίδια γραφειοκρατία ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα με την επιβολή 100 ευρώ για την εισδοχή στις εστίες, ενώ παράλληλα τα δωμάτια που παραχωρούνται γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες και δικαστικά μέτρα όταν ένας εστιακός κρίνεται μη δικαιούχος, επιβάλλεται αμέσως η έξωση. Να πούμε ότι εκτός από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την Κυριακή 27 του μήνα, αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξέσουν τα προβλήματά τους.
0: Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται ένας 50χρονος με καταγωγή από τον Μήλοπόταμο Ρεθύμνου, που συνελήφθη χθες το μεσημέρι, περιποιόταν φυτεία κάναβη σε χώρο εκτός των οριών της φυλακής στα Χανιά.
14: Σε όμορφο χώρο πρόκειται για τις αγροτικές φυλακές, που δίνουν τους κρατούμενους τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε καλλιέργειες, μπροσκή κουβαδιών, γλυπτική και άλλα. Σε όμορφο χωράφι λοιπόν είχε φροντίσει να φυτέψει 30 δεντρίλια κάναβης. Εκτός όμως αυτό, 35 συνολικά δεντρίλια κάναβης, έχει ένα μεγάλο παρελθόν, αφού το 2008 είχε συλληφθεί στο Μηλοπόταμο για φυτεία κάναβης με σκοπό το εμπόριο. Καταδείξεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, φτάνοντας Μαλάδες, είχε πυροβολίες κατά τριών αστυνομικών. Ο ένας μάλιστα αστυνομικός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη και 30 επιπλέον χρόνια για τις τρεις ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, καθώς και για τα δικήματα που αφορούσαν τα όπλα. Του είχε επίσης επιβληθεί τότε εφηματική ποινή 151.000 ευρώ και ισόβια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο γνωστός για τη δράση του κακοποιούς αρχές δεν έχει σωφρονιστεί, αντιθέτως φροντίζει να επιχειρεί να παραβατεί ακόμα και δίπλα από τον χώρο όπου σωφρονίζεται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Εμείς τώρα να πάμε στον Πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς από όσο φαίνεται οι τηλεφωνικές απάτες στην Ηλία έχουν εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού εξαπατήθηκαν 16 πολίτες, κυρίως της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα αθρηστικής αξίας που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αναφέρω τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ανυποψίαστοι πολίτες έχασαν 80, 60 και 50 χιλιάδες ευρώ καθένας μετρητά που είχαν στο σπίτι.
0: Μετρητά που είχαν στο σπίτι μιλάμε, για 80 χιλιάδες ευρώ. Πολιτών.
15: Δεν ξέρω να ακούγουμε.
0: Ναι, Παναγιώτη, σε ακούμε κανονικά.
15: Έπεσαν θύματα επιτίδιων οι οποίοι επικαλούμενοι την ιδιότητα του λογιστή με το πρόσχημα της οφειλής στην ΑΒΕ ή στην εφορία κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά συνολικής αξίας 260.000 ευρώ και κοσμήματα περίπου 50.000 ευρώ αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν τελεστεί 16 απάτες, οι απόπειρες είναι καθημερινές, είναι δεκάδες καθημερινά, από αυτές έχουν εξιχνιαστεί 9 και είχαμε και μία σύλληψη, διότι ένας από τους πολίτες αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να προλάβει να ειδοποιήσει την αστυνομία και ο δράστης να συλληφθεί. Από την αστυνομία επισημαίνεται, αλλά και από τους εκπροσώπους των λογιστών, ότι δεν πρέπει να δίνουν κανένα στοιχείο, είτε τραπεζικό κωδικό, είτε να δίνουν χρήματα τηλεφωνικά, και το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνούν οι ίδιοι στο λογιστή τους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους κάτοικοι των Αθανάτων και της γύρω περιοχής στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας νέο μήνυμα αντίδρασης στη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Η χθεσινή κινητοποίηση, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε μετά την άκαρπη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, από την οποία δεν προέκυψε εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση της δομής. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι, και δεν προέκυψε, Βίκη, κανένα ουσιαστικό νεότερο από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των δημάρχων, παρά το γεγονός ότι όταν έγινε η συνάντηση πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είχαν πάρει τελεσίγραφο ουσιαστικά από τον Θάνο Πλεύρη να προτείνουν ως αυτοδιοίκηση άλλο χώρο ικανό να φιλοξενήσει τη δομή, προκειμένου το Υπουργείο να την εξετάσει και να μην γίνει τελικά στους αθανάτους. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε δοθεί ένα περιθώριο, κανένας δεν θέλει να αναλάβει προφανώς το πολιτικό κόστος, να πάρει δηλαδή την πολιτική ευθύνη και να προτείνει μία δομή, διότι αυτόματα θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πούμε χρόνια, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θέλει κανείς, ούτε Δήμος ούτε η Περιφέρεια, να αναλάβει το όποιο πολιτικό κόστος, και γι' αυτό αυτή η υπόθεση σέρνεται. Και όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα, η δομή θα γίνει στους αθανάτους. Αυτό άλλωστε έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, όσο η αυτοδιοίκηση δεν προτείνει μία εναλλακτική. Είχαν εξεταστεί στο παρελθόν και άλλοι χώροι, δεν προχώρησε κανείς. Βρισκόμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στο να γίνει η προσωρινή δομή στους αθανάτους, εκεί δηλαδή όπου θα συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου, θα καταγράφονται και στη συνέχεια θα προωθούνται σε δομές της υπηρετικής χώρας. Οι κάτοικοι αντιδρούν. Χθες το βράδυ έκλεισαν για μία ακόμα φορά το δρόμο, τον κλείνουν περιστασιακά. Κάποιες ώρες ανοίγουν προφανώς για να περάσουν ασθενοφόρα ή άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Μένει να δούμε σε ποια μορφή θα αποφασίσουν να γίνει αυτή η κλιμάκωση. Προφανώς και δηλώνουν απογοητευμένοι, διότι θα είχαν πάρει είτε φανερά είτε off the record κάποιες υποσχέσεις ότι οι αυτοδιοικητικοί, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές, να πίεζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Και γι' αυτό, πέρα από την απογοήτευση, εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Να σας πω κλείνοντας ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε ακόμα μία άφιξη μεταναστών προσφύγων νότια της Κρήτης. Μάλιστα, υπήρξε και επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την περιοχή του Αγιοφάραγγου. Μιλάμε για 36 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και ένα κορίτσι 5 ετών, αποβιβάστηκαν πριν από λίγο με ασφάλεια στους Καλούς λιμένες, και σε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, έναν άκρος ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό Βίκη που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη βήμα προς την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου έγινε με την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης για τις πρόδρομες εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης τμήματος των εγκαταστάσεων του σταθμού. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνολικά.
0: Φωτεινή, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην γραμμή, από όσο καταλαβαίνουμε.

0: Σε κρίσιμη παράμετρο τώρα εν ώψη του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3 αναδεικνύεται το απόθεμα των διαθέσιμων κατοικιών στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κομωτινή, όπου οι κατοικίες για οικογένειες άνω δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων είναι περισσότερες από τις μισές της συνολικής προσφερόμενης αγοράς. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Ναι, Δίκη, καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύεται το πραγματικό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σπίτια σε προσιτές τιμές. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι λοιπόν τα ευρήματα έρευνας του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate, η οποία χαρτογραφεί την προσφορά ακινήτων σε 10 δήμους της χώρας για οικογενειακές κατοικίες, δηλαδή από 80 ως 150. Τα τετραγωνικά μέτρα με τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής ως το 2007. Ο Δήμος Κομωτινής λοιπόν αναδεικνύεται πρωταθλητής σε πραγματική δεξαμενή επιλογών. Ειδικότερα, οι κατοικίες του συγκεκριμένου μεγέθους αντιπροσωπεύουν το 52,5% της συνολικής αγοράς προς πώληση. Μάλιστα, για κατοικίες άνω του πρώτου ορόφου με τιμή ως 300.000 ευρώ, το διαθέσιμο ποσοστό ανέρχεται στο 33,68% του συνόλου της τοπικής αγοράς, ενώ εξαιρετικά υψηλό, στο 26%, είναι και το μίνιμουμ οικονομικό όριο των 150.000 ευρώ. Όσον αφορά δε την παλαιότητα στην Κομωτινή, το 73,80% των επιλέξιμων ακινήτων έχει κατασκευαστεί ως 1990, το 25,9% την περίοδο 91-2007. Τα στοιχεία δηλαδή σημαίνουν ότι μία στις 4 κατοικίες πληρεί σορευτικά όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Βέβαια, υπολογίσιμη παράμετρος είναι και το κόστος που συνεπάγεται η αναγκαιότητα για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών οικημάτων. Στον αντίποδα τώρα, έντονη στεγαστική ασφυξία καταγράφεται στην Κρήτη. Χανιά η πραγματική δεξαμενή επιλέξιμων κατοικιών με τιμή ως 150.000 ευρώ περιορίζεται στο 0,20% μόλις της συνολικής αγοράς και στο Ηράκλειο 0,84%. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε Βόλο, Λάρισα, Γιάννα, Καλαμάτα και Ναύπλιο. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν Πάτρα και Κόρινθος, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, μιλούσαμε για την αποξήλωση εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου.
2: Έτσι ακριβώς, Βίκη, να συνεχίσω εκεί που είχαμε σταματήσει, ότι στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη βρίσκονται και οι 5 πύργοι ψήξης των μονάδων, 1 έως 5, μαζί με τα συνοδά κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου, η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στις 16 Μαΐου την οριστική πάυση λειτουργίας των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική αποσυρσή τους. Από τις εργασίες υπολογίζεται ότι θα προκύψουν περισσότερες από 51.000 τόνοι ισχυροδέματος και περίπου 7.300 τόνοι σιδήρου και χάλιβα, ενώ προβλέπεται ειδική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να ελεγχθεί ο χώρος για πιθανή παρουσία αμιάντου, ραδιανεργών πηγών και ρυπασμένων εδαφών. Παράλληλα, προβλέπεται μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η απόφαση του Υπουργείου ισχύει έως το 2031. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταδαφίσεις. Η εξέλιξη έρχεται μετά την πρόσκληση της ΔΕΗ τον περασμένο Μάιο για την κατεδάφιση και αποξήλωση των 5 πύργων ψήξης του κτηρίου, το αποστητήρα και άλλων συνοδών εγκαταστάσεων, καθώς και του συστήματος αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου. Την ίδια ώρα η υπόθεση βρίσκεται και ενώπιον της δικαιοσύνης. 50 πολίτες έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατατέθοντας αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά τη ΔΕΗ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΡΑΗ. Η αίτηση αναστολής αναμένεται να εκδικαστεί στις 20 Οκτωβρίου. 2 λεπτά βγήκε τώρα και η βουλευτική παρέμβαση για το θέμα έχει καταθέσει ο βουλευτής Κοζάης του Πασόκ Κίνημα της Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με αίτηση κατάθεση εγγράφων ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσκομιστούν στη Βουλή όλα τα έγγραφα στα οποία έχουν αναφερθεί και στηρίχθηκε η απόφαση για τις καταδαφίσεις. Και βέβαια παράλληλη έντονη ανησυχία. Παράλληλα, έντονη ανησυχία εκφράζει και το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος. Το Σωματείο υποστηρίζει ότι η αποξήλωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ειδικά των 5 πύργων ψήξης περιορίζει τις δυνατότητες αντίδρασης σε ένα ενδεχόμενο δυσμενές ενεργειακό σενάριο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. πολύ πιεστικές καταστάσεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και τους καταναλωτές. Διαβλέπουν οι διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, η ΔΕΙΑ, που θεωρούν ότι το μέτρο της υποχρεωτικής επιβολής προστίμου για ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι μόνο η αρχή όσων έρχονται από το 2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Βίκη, και καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ανησυχία και μεγάλη πίεση δημιουργεί στις ΔΕΙΑ αυτή η υποχρεωτικότητα που επιβάλλει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πρόστιμα στις οφειλές καταναλωτών, όταν αυτές είναι αρρύθμιστες και ξεπερνούν το εξάμηνο, αλλά και η αποστολή τους στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Τα πράγματα σφίγγουν με τον νόμο που θεσπίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και δεν μας επιτρέπεται πλέον να διατηρήσουμε την όποια ελαστικότητα μπορούσαμε να έχουμε ως τώρα, αλλά και τα όποια περιθώρια είχαμε να ασκούμε κοινωνική πολιτική. Σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, ο κ. Τσομπανίδης, ο οποίος διέβλεψε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή διοικιώσεων σχεδιάζονται για μέσα από το 2027 και μετά για το νερό. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, ειδικά από το 2021 και μετά που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως εξαιτίας της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν απέκλεισε να οδηγηθεί η ΔΕΙΑ και σε μικρές αυξήσεις στο νερό. Mm-hmm. Ο ίδιος πάντως μετέφερε τη βεβαιότητα ότι από το 2027 έρχονται κι άλλες αποφάσεις για τις ΔΕΙΑ, όπως οι συγχωνεύσεις, και σημείωσε ότι εάν περάσουν όλα αυτά που φαίνεται ότι σχεδιάζονται, η τελική φάση, στο βάθος δηλαδή, διαφαίνεται η ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτό, όπως είπε, θα είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι η ΔΕΙΑ είναι σαν αμένα κάρβουνα, συνεννοούνται μεταξύ τους και προαναγγέλνουν συντονισμένη αντίδραση σε αυτά τα σχέδια. Και μιλάω τώρα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχουν ένα κοινό αίτημα σίγουρα. Και αυτό είναι να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Μία από τις καλύτερες τουριστικές σεζόν των τελευταίων ετών εκτιμάται ότι διανύει φέτος η Σάμος, με τον αντιπρόεδρο της Τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας του νησιού, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση που διαμορφώνεται. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και έτσι είναι τα πράγματα, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος όγκος της ζήτησης είναι μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην full season που λέμε. Και εκεί λοιπόν η Σάμος έχει δυστοκία στο να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, διότι δεν επαρκούν οι κλίνες. Και αυτό που λένε τώρα είναι η μόνιμη εποδός από όλους τους πράκτορες, από όλους τους ηθήνοντες του τουρισμού, που διαρκώς λένε να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν στην αντικατάσταση και την αξιοποίηση όλων των κλινών που μπορούμε να διαθέσουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε και το ποσοστό. Όπως σημείωσε η πραγματική όμως αποτίμηση της φετινής τουριστικής σεζόν, θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή της, δηλαδή περίπου σε κανένα μήνα από ό,τι υπολογίζουμε, δηλαδή στα τέλη του Οκτώβρη, υπογράμμισε την ανάγκη να επικρατήσει αισιοδοξία για να μην κυριαρχεί η αρνητική προσέγγιση, επισημένοντας πως η Σάμος θα πρέπει να αξιοποιήσει την δυναμική που έχει αναπτύξει. Να σας πω ότι ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει και για την παρουσία της Jet2 στη Σάμο, η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά φέτος στο νησί. Μιλάμε για τους άντρους πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βική, και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Να σας πω ότι οι πτήσεις για του χρόνου έχουν την προοπτική να φτάσουν τις 7. Εκτίμηση ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν κίνητρο να πραγματοποιούν πτήσεις με χαμηλές πληρότητες. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι χρειάζονται περισσότερες κλίνες. Και τώρα να πω ότι το μεγάλο στίχημα για τη Σάμο είναι πλέον να αξιοποιήσει τη θετική δυναμική της φετινής χρονιάς, ενισχύοντας τις υποδομές και αυξάνοντας τις διαθέσιμες κλίνες. Παράλληλα, ζητούμενο είναι να παραμείνει η διατήρηση του ενδιαφέροντος από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού, ώστε η αναδεκτή πορεία του σαμνιωτικού τουρισμού να έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια. Και μια τέτοια προσπάθεια γίνεται και προς την πλευρά τώρα της Ιταλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα επαναλειτουργήσουν τα λουτρά ελευθερών από την περιφέρεια τώρα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μας πει ο Σάκης Ασβεστάς τώρα από την ΕΡΤ Καβάλας περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, η επαναλειτουργία τους, όπως το δήλωσε χτες και ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Από την πλευρά του, αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει ένας μισθωτής, ο οποίος ήταν κακοπληρωτής και είχε αναλάβει να πλάσει τα λουτρά, δεν προχώρησε τη διαδικασία και τώρα προσπαθούν να λύσουν αυτή τη μίσθωση έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίησή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λουτρά ελευθερών είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, όχι απλώς στην περιοχή, πλην όμως είναι ανενεργά εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία. Κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τουρισμού της περιοχής. Και κάτι άλλο, μια που μιλάμε για τουρισμό. Χτες και σήμερα η Καβάλα υποδέχτηκε δύο μεγάλα υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλια που έφεραν 4.200 τουρίστες συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σειρά εκδηλώσεων οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και των 250 χρόνων από την γέννησή του. Να πάμε στο Λικουργό Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤΑ Κέρκυρας. Λικούργε. Λικούργε, μας ακούς? Από όσο φαίνεται, μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν έχουμε τον Λικούργο. Με την ευκαιρία λοιπόν να πούμε, καθώς από όσο φαίνεται προφυλακίστηκε ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα για την δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης, καθώς ολοκληρώθηκε η απολογία του. Θα με ενημερώσετε αν έχουμε τελικά το Λικούργο ή θα προχωρήσουμε κάπου αλλού. Μάλιστα.

0: Τώρα την τραγωδία του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια η Εναυλίδη θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το θεατρόφιλο κοινό απόψε στην Ιθάκη στο πλαίσιο του φετινού θεατρικού φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο νησί. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Ιθάκη λοιπόν είναι ο τελευταίος σταθμός στη μεγάλη περιοδία σε πόλη της περιφέρειας που πραγματοποίησε φέτος η ομάδα Σημείο 0 με την παράσταση αυτή μετά τη θερμή ανταπόκριση των θεατών στο θέατρο Άτης της πρωτεύουσας. Η μετάφραση του έργου είναι του Παντελή Μπουκάλα, η σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, ενώ τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Ζήσης Σέγγλιας. Επί σκηνής, μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών δίνει ζωή στην τραγική ιστορία της Ιφηγένειας που θυσιάζεται από τον ίδιο της τον πατέρα για να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στην Ιφηγένεια Εναυλίδη διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη «Ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου». Ο Ευρυπίδης είναι σύγχρονός μας, γράφει εντός της εποχής μας, στο δικό μας καιρό της παρακμής, όπου το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο κατακριμνίζεται στην άβυσσο της βαρβαρότητας των πολέμων, της αλλίωσης κάθε έννοιας δημοκρατίας και της γενικευμένης βαρβαρότητας σε όλο το φάσμα της ζωής. Το κοίταγμα του Ευρυπίδη, λέει ο σκηνοθέτης, είναι ομό, σαρκαστικό, οργισμένο. Δεν εξειδανικεύει, δεν συγχωρεί, δεν καθησυχάζει. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις στιβάδες των καταστροφών που συσσωρεύονται σε ένα κόσμο που ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω σε ένα ιδανικό ή ηρωικό παρελθόν, ούτε μπορεί να προχωρήσει προς ένα κάποιο μέλλον, εθελοτυφλώντας για την τωρινή του κατάσταση όπου άνθρωποι και κυρίως παιδιά μετατρέπονται χωρίς κανένα έλεος σε κρέας για κανόνια. Απόψε λοιπόν στις 9, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης, η παράσταση αυτή που μεταφέρει ένα τραγικά επίκαιρο και σαφώς διαχρονικό μήνυμα κατά της φρίκης του πολέμου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο και από τα βόρειο-δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα επηρεάζοντας επιπλέον τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά, όλο το Ιόνιο και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τοπικά τα φαινόμενα στα δυτικά θα είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα σημειώσουν μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ο κύβος ερήφθη, οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 6 μέρες από τώρα, όπως συμβαίνει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας διεθνής τιμές του πετρελαίου. Το είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η διάθεσή του ξεκινά στις 15 του ίδιου μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σημείωσε ο ίδιος. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει υποδεκτή καμία ρυθμίση που θα αναγνώριζε την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθαρίζει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον ανακριτή 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Σε ιστορικό υψηλό την περασμένη εβδομάδα έφτασε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζοντας τα 2,23 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο Brent ενισχύεται κατά 3% στα 106,24 δολάρια το βαρέλι. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέων επιθέσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Και τέλος, αραιές νεφώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί στην Αττική, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με αφορμή καταρχάς την επιστροφή της ταπισερής της Μπαγιέ στη Βρετανία, ένα πολύ διάσημο, πολύ φημισμένο μεσαιωνικό έργο τέχνης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για τα επιχείρηματα της Αθήνας, τι λένε οι Βρετανοί, ποιες αντιδράσεις έχουμε το Λονδίνο και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη, καθώς στην Αμερικανική Μεγαλούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απόψε, ή μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος πιο σωστά, πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να παρουσιάσει ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγεβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ποια είναι τα μηνύματα

0: Άγιε, και σε ποιους αναμένετε να στείλει τα μηνύματα αυτά ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα. Να σημειώσουμε πως στις 2.30 τα ξημερώματα θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λίγο νωρίτερα, στις 12 ώρα Ελλάδος, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτιέρες. Όπως είπες και εσύ, το στίγμα των όσων θα πει ο κ. Μητσοτάκης το έδεσε και εχθές, μιλώντας η ομογενειακή εκδήλωση, σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της υποψήφιας ομιλίας του Πρωθυπουργού, αναμένεται να βρεθούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, η περιφερειακή ασφάλεια αλλά και η ενεργειακή θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ειδικά για τα ελληνοτουρκικά. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει από το Δήμο του ΙΕ την ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά με σαφή αναφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να ενταχθούν τα θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως η Αθήνα υπογραμμίζει πως πρόκειται για πρωτοβουλίες που ουσιαστικά προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτό θα είναι μια σαφής αναφορά του Πρωθυπουργού. Ειδικά για το Κυπριακό, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός θα επαναφέρει τη θέση υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το ίδιο θέμα αναμένεται να συνδεθεί και με τη συνάντηση που έχει, όπως είπαμε, πραγματιστεί λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα, από το βήμα του ΟΗΕ, ενώ δεν θα είναι τυχαίες οι αναφορές για την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέλειας, της διπλωματίας και του χάρτη των ΗΕ, με αφορμή βέβαια τη διεθνή αστάθεια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άξονας συνδέεται με τις διεθνείς κρίσεις αλλά και με την προσπάθεια της Ελλάδας να παρουσιαστεί η χώρα ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι επαφές που είχαν και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις προηγούμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.
0: Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν για αυτές τις επαφές, υπάρχουν και πολλά θετικά σχόλια από τις κυβερνητικές πηγές, οι οποίες λένε ότι υπήρχαν θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τους επικεφαλείς των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη.
1: Ακριβώς. Και έτσι και η ενέργεια είναι από τα βασικά ζητήματα και για την οικονομία αλλά και συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα που θα βρεθεί υψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού. Οι αναφορές, πιθανόν έχουμε αναφορές για τις έρευνες για υδρογονάθηκες και τον ευρύτερο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή. Ενώ στο διεθνές πλαίσιο αναμένεται να γίνει και η συζήτηση με αναφορά του Πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση αλλά και τις νέες διεθνείς προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά συνολικά για ολόκληρο τον κόσμο, και βέβαια στο πλαίσιο αυτό να παρουσιαστεί η χώρα μας ως ισχυρότερη οικονομική και με ισχυρότερη οικονομική και επενδυτική θέση, όπως πολλές φορές έχει τονίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, το στίγμα έδωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης με ομιλία στην ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, λίγο μετά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, μιλώντας στην εκδήλωση ομογενειών στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε και στα αλληλεγγύα, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι μια ελληνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για την αμυντική θωράκιση της χώρας, τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης αποτελεστικής ικανότητας. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση έγινε και για την ενέργεια, με την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία να αποτελούν, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως. Μάλιστα, δήλωσε πως πιθανότατα την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα για τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, που μιλάμε για στο Ιόνιο, με συγχωρείτε, είναι οι πρώτες μετά από 45 χρόνια. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Εξού και οι δυνατότητες να προχωρήσει σε αυτές τις γεωτρήσεις αλλά και τις συμφωνίες. Αναφέρεται στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους και στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Ενώ έβαλε και καθαρά πολιτικό πρόσημο με την παρουσία της ΗΠΑ, όταν αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν έχει να κάνει με το αν θα χάσουμε το ρεκόρ. Άρα πρόκειται για πραγματικά που έχει να κάνει με την, για την αλλαγή τη χώρα, προσθέτοντα προ αυτό που τον οθεί είναι να συνεχίσουμε, όπω είπε, να εργαζόμαστε σκληρά για την βελτίωση τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχυθεί η γεωπολιτική και οικονομική θέση τη Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Πέρα από τα οικονομικά, λοιπόν, από αυτά που είπε, κρατάμε το μήνυμα για τα εθνικά θέματα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, το μήνυμα προ την Άγκυρα προφανώ, αλλά δεν θα δεχθεί και καμία απειλή από κανέναν. Σωστά το έχουμε κωδικοποιήσει έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε και με τον Πρωθυπουργό εμέσως ή ακόμα και με σαφήνεια να αναφέρεται και το βήμα του ΙΕΣ σε συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Κρατάμε και την αναφορά του στις κάλπες, στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και στο διακύβευμα των εκλογών αυτών για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήταν η αναφορά που έκανε στις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες ομογενείς.
1: Ακριβώς, θέτοντας και στόχο τη συνέχιση μεταρρυθμίσεων, πρέπει να πούμε, λέγοντας πως υπάρχει και πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως όλα όσα έχουν γίνει, όσα έχουν επιτευχθεί, θα είναι ουσιαστικά μία αναστρέψιμο, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε την ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να ακούσουμε τι είπε τώρα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την παρουσία και τις επαφές του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.
2: Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έχει συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, μίλησε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye στη Νέα Υόρκη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάι Φάι, και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Σήμερα το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε round table με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια, στις 4 ώρα Ελλάδας, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe Gulf Forum. Ακόμη θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 12 τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και έπειτα στις 2.30 το βράδυ, τα ξημερώματα, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, περιμένουμε και τις επίσημες ομιλίες. Τώρα στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, τον δανεισμό μάλλον από τη Γαλλία στη Βρετανία του διάσημου αυτού έργου της ταπισερή της Μπαγιέ, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Νεοφωτίστου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο άρθρο του και στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, ζητώντας να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, απορρίπτοντας φυσικά ταυτόχρονα σενάρια δανεισμού. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς όπως θα λες, γιατί στην κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου αρχικώς ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, δεν είναι της κυβέρνησης, αλλά λέει και κάτι άλλο σημαντικό. Βάζει σε ευρύγωση, αν θέλουμε, τροποτινά και την Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάνουν συντονισμένες κινήσεις τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, επαναφέροντας στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής. Η ταπισερή της Μπαγιέ, στην οποία αναφέρθηκε, είναι ένα πολιτιστικό κόσμο με 70 μέτρων του 11ου αιώνα που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα με πολύ έτσι. Ήταν ο Μακρόν, ήταν η Πάντας, ύστερα από χίλια
0: χρόνια. Με κάθε επισημότητα, έτσι. Με κάθε επισημότητα, ύστερα από χίλια χρόνια. Πολύ σημαντικό γεγονός αυτό.
3: Ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα χέρι, αν θέλει, σύμπλευσης Γαλλίας-Αγγλίας. Ήταν πραγματικά το απτό παράδειγμα προς μίμηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο άρθρο του στην βρετανική εφημερίδα The Guardian για να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας, δηλαδή την γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί να θυμηθούμε τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον Δημήτρη Πατερμαλή, που έλεγε, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι οι ζωοφόρος του Παρθενώνα Είναι ένα φιλμ, είναι κάτι σαν φιλμ. Του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος του έργου του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την Μπουμπή των Παναθηναίων είναι ακροτεριασμένα. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, υπενθυμίζοντας σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών, τη γνωστή ιστορία με τον Λόρδο Έλγιν. Υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας αποτελεί συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, προτού γίνει πρωθυπουργός, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά, χωρίς όρους. Μάλιστα, ο κύριος Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Κλείνοντας το άρθρο του.
0: Είναι σημαντικό αυτό που ανέφερες, κάνουμε μια παρένθεση για τη στάση του Βρετανού πρωθυπουργού. Βέβαια, ο οποίος ακριβώς δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν να εκλεγεί στον πρωθυπουργικό θόκο, ήταν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και τώρα. Άλλαξε στάση και λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Ακριβώς, το Βρετανικό Μουσείο ξέρει.
3: Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας το άρθρο του, στέλνει το μήνυμα που είναι πάρα πολύ καθαρό. Όχι προς το Βρετανικό Μουσείο, στην κατοχή του οποίου είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά προς την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας, λέγοντας πολύ σαφέστατα: σε μια εποχή που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με την γέννηση της ίδιας της δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα. Την επανένωση των γλυπτών. Όπως βλέπεις, πραγματικά τώρα είναι σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και δεν είναι μόνο, δεν πρέπει να παραμένουμε στο Βρετανικό Μουσείο. Παρότι η νομοθεσία βέβαια της Βρετανίας, ναι, όντως τα γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν στην δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου.
0: Καλά, ήταν χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που έφερε ο Πρωθυπουργός στο Guardian, δηλαδή με αφορμή την επιστροφή αυτή, το δανεισμό, να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε για δανεισμό, έτσι.
3: Έτσι είναι, δανεισμός είναι. Αυτό είναι στη Νορμανδία ανήκει, είναι μια ταπεισερή, τη λέμε ταπεισερή, είναι κέντημα επί της Σοφίας και καταγράφει όλη την νορμανδική κατάσταση της Αγγλίας.
0: Είναι ένα σημαντικό έργο του μεσαίων, της μεσαιωνικής τέχνης και λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ελεύθερη μετάφραση, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ότι δεν μπορώ να φανταστώ το ένα κομμάτι να μένει στη Γαλλία και το άλλο στο Λονδίνο.
3: Είναι σαν να κόβεις πραγματικά την ταπιστερή της Μπάι, όπως είπε ο Πετερμαλής. Κόβεις καρέ από τη Ζωφόρο και κάπου εξαφανίζεται η πομπή του Παναθηναίου. Ξέρουμε δηλαδή πώς ήταν η Αθήνα εκείνη τη εποχή. Είναι πολύ σαφές. Ναι. Υπάρχει και υπουργός πολιτισμού όμως, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, η οποία μίλησε και αυτή ανέβηκε στο βήμα. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ουσιαστικά.
3: Ακριβώς. Είπε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ως αναπόσπαστα μέλη ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ενοιολογικού συνόλου. Επομένως, η επανένωσή τους δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητα επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης της ακυριότητας. Ήταν σαφές λοιπόν το μήνυμα της Υπουργού Πολιτισμού στην ομιλία της, στην παράλληλη δράση που αφορούσε την προστασία και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, η κυρία Μενδώνη, και μετά την κίνηση επιστροφής αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που είχε προηγηθεί, Γρηγόρη, θέλω να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, τις προηγούμενες μέρες από την εισαγγελία του Μανχάταν, αρχαιότητες οι οποίες ήταν απόρρια παράνομης διακίνησης, είπε μεταξύ άλλων: στρατηγική θέση της Ελλάδας αποτελεί αρχή ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης διακίνησης ή εκμετάλλευσης, και έδωσε το παράδειγμα της συνεργασίας που έχουμε χρόνια τώρα με την Ιταλία.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μια κινητικότητα να δούμε που θα οδηγήσει. Είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και την Αμάλα Λαμουντίν που είχε έρθει στην Αθήνα για το λόγο αυτό. Συναντήθηκε και με την πολιτική και την πολιτική ηγεσία. Είναι η Βρετανίδα δικηγόρος, υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ασχολείται, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα των κλειπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει όλο αυτό.
3: Πάρα πολλές δεκαετίες πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι. Έλενα, με Βοτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Είχε προηγηθεί ωστόσο το δημοσίευμα της Telegraph, άλλης βρετανικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξή τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα είχαμε και το δημοσίευμα της Telegraph, είχαμε και το δημοσίευμα των Times. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
4: Στην ουσία δεν έχουν μεγάλες, δεν αποκλίνουν σε αυτά που αναφέρονται στα δύο άρθρα. Καθώς η Telegraph στην ουσία μας λέει ότι έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει, λέει, χαρακτηριστικά, και δεν διεξάγονται συνομιλίες και δεν αναμένεται να επαναληφθούν, παρόλο το ότι η διάβλη επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Αναφέρει η Telegraph ότι έχει εξεταστεί μια ευρυδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε η μόνιμη επιστροφή ούτε δανεισμός και δεν βρέθηκε καμία λύση, και έχει συζητηθεί και η αποστολή ελληνικών αρχαιοτήτων στη Βρετανία εκ περιτροπής. Η Times αναφέρεται στο πολιτικό κομμάτι, που παρά το ότι ο Άντι Μπέρμαν παλαιότερα ήταν πιο ανοιχτός στην επανένωση των γλυπτών σε αυτό, ωστόσο πλέον η στάση του έχει αλλάξει. Στην ουσία ακολουθεί τις θέσεις των πρωθυπουργών της χώρας, που σημαίνει ότι δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Και αναφέρει η εφημερίδα επίσης ότι πριν γίνει πρωθυπουργός, όπως σας είπα, είχε ταχθεί υπέρ, και το ζήτημα, κατά τη γνώμη του νέου πρωθυπουργού, πλέον αφορά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου, που γνωρίζουμε φυσικά τις θέσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν υπάρχουν, επισημαίνει αυτό που λέει και επιβεβαιώνει αυτό που λέει και η Telegraph, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες.
0: Είναι μεγάλη αλλαγή στάση αυτή πάντως για τον Βρετανό Πρωθυπουργό.
4: Βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ πριν από δύο χρόνια λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά, ότι υπάρχουν εντατικές διαπραγματεύσεις, ότι έχουν βρεθεί τα σημεία, πολλά κοινά σημεία που υπάρχει ομοφωνία στο πώς θα διεκπεραιωθεί αυτό. Και υπήρχε μια αισιόδοξη νότα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό το τελευταίο.
4: Τα δημοσιεύματα όμως, αναιρούν αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή την κοινικότητα. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμάει συγγραφέας και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ. Μιλώντας εδώ στο Newsred 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, τόνισε ότι ένας νόμος μπορεί να αλλάξει, καλώντας παράλληλα τους Έλληνες να μην χάσουν την ελπίδα τους και επισημένοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας και Βρετανίας.
5: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και Τόνι έχει γράψει αυτό το άρθρο.
6: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
5: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Ελληνές λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Στρέτου 105,8 στις 2. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε τώρα εμείς να επιστρέψουμε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί είναι στραμμένα τα φώτα όλη τη παγκόσμια κοινότητα. Πολύ ψηλή τόνη χρησιμοποιούν στις ομιλίες τους οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν, καθώς τα δύο πολεμικά μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στο παγκόσμιο επίκεντρο, επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση. Πάμε στην Ενωσύνταξη για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις ομιλίες. Ενώ σε εξέλιξη, η Έλενα βρίσκεται, είναι και ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό παρασκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως συνηθίζεται βεβαίως σε τέτοιες συνόδους, αλλά αυτή την περίοδο έχει και ιδιαίτερη σημασία αυτό το διπλωματικό παρασκήνιο, Γρηγόρη, όπως είπες, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και μάλιστα σε δύο μέτωπα. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, λοιπόν, όπως είπες, χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους. Αποκάλυψε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ασθενή μηδέν, εννοώντας ότι από εκεί ξεκινάει όλο το κακό και είναι επικίνδυνος για όλο τον κόσμο. Είπε επίσης ότι.
0: Είναι μια ορολογία που χρησιμοποιούσαμε στην περίοδο του κορονοϊού.
8: Ακριβώς, στον COVID, ακριβώς. Για τον ασθενή μηδέν, από που ξεκινάει η νόσος. Ακριβώς, ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι ο κόσμος θα πρέπει ουσιαστικά να στερήσει από την Ρωσία την οικονομική δυνατότητα να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ είπε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και ατελείωτο όπως εξελίσσεται πόλεμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, μια ενεργειακή εκεχηρία και στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι που έχει ζητήσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αν πράξει βεβαίως το ίδιο και η Ρωσία. Όσο διαρκούσε η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως συνεχίζονταν οι ρωσικές επιθέσεις. Χτυπήθηκαν μεταξύ άλλων και τα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι στο Κίεβο, ενώ και τη νύχτα υπήρξαν σφοδρές επιθέσεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολόγο του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στο διάλογο, ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις, όπως άλλωστε φαίνεται και από αυτό που γίνεται στο πεδίο. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι ο Κίριλ Δημητρίεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με την Αμερικανική κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο υπήρξε και αντίδραση του Κρεμλίνου μέσω του Δημήτρη Πεσκόφ στην πρόσκληση των ΗΠΑ μέσω του Μάρκο Ρούμπιο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο που θα γίνει στην Φλόριντα και πιθανώς και μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Είπε, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ευγενική αυτή πρόταση και είπε ότι το Κρεμλίνο θα το σκεφτεί. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, να σου πω, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El Mundo, η CIA, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, έχουν ενημερώσει ευρωπαϊκές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, για πιθανό ρωσικό σχέδιο επιθέσεων με drones από εμπορικά πλοία από τη Μεσόγειο. Τα συγκεκριμένα drones, ο συγκεκριμένος τύπος drone, έχουν βεληνικές 600 χιλιομέτρων και μπορούν να μεταφερθούν σε εμπορικά πλοία σύμφωνα με το δημοσίευμα.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλοι περίμεναν όμως τι θα έλεγε και ο Μαζούτ Μπεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε ενδεχόμενες νέες αμερικανικές επιθέσεις. Είναι η ομιλία του Ιρανού πρόεδρου αμέσως μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ουσιαστικά προς την Τεχεράνη ή θα συμφωνήσετε ή θα σας εξαφανίσω.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, και εκεί πάρα πολύ ψηλή τόνη. Ο Μαζούτ Μπεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τρομοκρατία και κρατούσε στα χέρια του φωτογραφίες παιδιών που σύμφωνα με τον ίδιο έχασαν τη ζωή τους σε αμερικανική επίθεση στην πόλη Μινάπ σε σχολείο. Επίσης, ο Μπεζεσκιάν είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να γονατίσει και πρόκειται να απαντήσει σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Ωστόσο,
9: εμφανίστηκε ανοιχτός στο διάλογο και όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο και με τις συναντήσεις Αμερικανών, των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στη Νέα Υόρκη, αλλά και γενικότερα με τη μεσολάβηση και του Κατάρ, υπάρχει μία κινητικότητα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται οι δύο πλευρές και συγκεκριμένα το Ιράν να κάνουν πίσω. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε και στο αναφέρει το δικαίωμα του Ιράν να συνεχίσει το πολιτικό, όπως είπε, πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντα περιμένουμε σήμερα τι θα πει από το ίδιο βήμα και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, Έλενα.
9: Ναι, αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, γιατί υπάρχει και αυτό το κλίμα της έντονης αντιπαράθεσής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνη τις προηγούμενες ημέρες. Η επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη θα είναι ιδιαίτερα σύντομη και θα έχει προηγηθεί της ομιλίας του και η ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο βέβαια, γιατί δεν δόθηκε βίζα ούτε φέτος στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία να μεταβεί στη Νέα Υόρκη.
0: Και να κλείσουμε με την ομιλία του Κύπριου Πρόεδρου, του Χρυσοδουλίδη, η οποία επίστανσε πολύ ψηλούς τόνους προς την Άγκυρα, Έλενα.
9: Ναι, ο Κύπριος Πρόεδρος κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν για υποκρισία, αναφερόμενο στην χθεσινή ομιλία, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο κύριος Χρυσοδουλίδης είπε επίσης από το βήμα του ΟΗΕ ότι αν ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να επικαλείται το χάρτη του ΟΗΕ και για την εδαφική ακαιρεότητα, θα πρέπει να πράξει το ίδιο στην Κύπρο. Γι' αυτό τον κατηγόρησε για υποκρισία. Επίσης είπε ότι είναι έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που σταμάτησαν το 2017 και στα πλαίσια των συμφωνηθέντων του ΟΗΕ, και επίσης ότι η μόνη λύση είναι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Έλενα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αυτά πώς μεταφράζονται στην αγορά και τι αντανάκλαση έχουν στις αγορές των καυσίμων. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι τιμές στα δηληστήρια έχουν υποχωρήσει, όμως η μείωση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αντλία. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτή την ώρα, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,8, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 93,3 και το φυσικό αέριο έχει ανακάμψει ελαφρώς και είναι στα 74,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει γενικώς μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές. Γι' αυτό είδαμε και ότι η κυβέρνηση είναι πολύ συγκρατημένη στο να προχωρήσει στις ανακοινώσεις πριν φτάσει και η τελευταία ώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Μαρινάκη να μιλάει για ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν την έναρξη κυκλοφορίας του καυσίμου. Όπως είπες και εσύ, η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,199, δηλαδή σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει στα 2,20 και είναι στα 2,226. Όλο αυτό το περιβάλλον ανησυχεί την κυβέρνηση, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ταυτοχρόνως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και με τα δηληστήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων σε όλα τα καύσιμα. Φαίνεται ότι εκτός όμως του όλου του πλάνου μένει η αμόλυβδη βενζίνη, καθώς επιδιώκεται να υπάρξει μεγάλη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση και στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δημιουργούν, αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και την εικόνα στην. Είναι ρευστή εικόνα έτσι κι αλλιώς στις διεθνείς αγορές. Η νέα άνοδος, για παράδειγμα, του Μπρέντ στις διεθνείς αγορές δημιουργεί νέα δεδομένα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο εσωτερικό περιμένουμε όλοι τις οριστικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκεται στο επίκεντρο ενώπιση της έναρξης της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο και πάλι τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ρωτήθηκε αρκετές φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και πάμε για το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις να τις μάθουμε, Άγιοι.
11: Ακριβώς, οι πρώτες ανακοινώσεις. Καταρχάς, ο κ. Μαρινάκης επεσήμενε πως όλα τα κόμματα είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα και οποιοδήποτε άλλο φόρο, αλλά και τη διαβίωση ότι θα υπάρξουν μεταστήριξη των πολιτών για τις αυξημένες τιμές, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του μετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή ουσιαστικά έναρξης της διάθεσης στους πολίτες. Ωστόσο, όπως είπε, παντώντας την ευκολία με την οποία η αντιπολίτευση καλείται λόγω μέτρο. Η οποιαδήποτε μείωση χρόνου γίνεται με βάση όσα επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Ανέφερε δε πως απαιτείται τόσο εξασφάλιση των απαραίτητων, των απαραίτητων πόρων και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ειδική εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενώ υποστήριξε πως παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως συνέβη και το προηγούμενο διάστημα, και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας από τυχόν παρεμβάσεις αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντα τις διεθνείς τιμές. Σημείωσε ο κ. Μαρινάκης πως ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.
0: Άγιε Βαγιάννο, ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς εκεί είναι στραμμένα όλα τα φώτα σήμερα της δημοσιότητας. Να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί μια συνήθιστη κίνηση σε επίπεδο πρωτοκόλλου από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping, το Κινέζο πρόεδρο, στη στρατιωτική Άντριους, κατά την έναρξη της κρατικής επισκέψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η αντιπαράθεση των δύο χωρών για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νατάσα, ποια είναι τα μηνύματα από την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ακριβώς σε επίπεδο συμβολισμού ήταν πολύ σημαντική. Η υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για πρώτη φορά από το 1962, όπου ένας Αμερικανός πρόεδρος καλωσορίζει προσωπικά ένα ξένο ηγέτη. Σήμερα.
0: Σπάει το πρωτόκολλο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, πάει ο ίδιος προσωπικά να υποδεχθεί τον Xi Jinping, ο οποίος εμφανίζεται με έναν αέρα, με έναν άλλον αέρα σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του πια στις ΗΠΑ.
12: Έτσι ακριβώς. Και ήταν οι πρώτες κυρίες στο πλευρό τους. Και να πούμε ότι την ώρα που υποδεχόταν ο Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωνε ότι κατέληξαν σε συμφωνία οι δύο υπερδυνάμεις για την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι έλεγε τον Νοέμβριο και παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Είναι έτσι μια πρώτη θετική ένδειξη για τις συνομιλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα.
0: Και αυτό όλο κάτι σηματοδοτεί αυτό που μας περιέγραφες νωρίτερα με το σπάσιμο του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Κάτι σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να υποδεχθεί ο ίδιος προσωπικά το Xi Jinping. Και προφανώς έχει να κάνει με τις συνομιλίες για την οικονομία.
12: Έτσι ακριβώς. Είναι να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο ουσίας, γιατί σε επίπεδο εικόνας.
0: Όλα καλά είναι εκεί.
12: Όλα καλά είναι ακριβώς. Να πούμε ότι στις 5 ώρα Ελλάδος θα γίνει επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Οίκο σήμερα. Στις 6.30 θα συναντηθούν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες. Και τα ξημερώματα της Παρασκευής θα είναι και το επίσημο δείπνο, στο οποίο θα λάβουν μέρος και κορυφαίες στελέχη της AI από τη Silicon Valley.
0: Περιμένουμε λοιπόν, είναι πολλά, είναι τα οικονομικά, είναι τα γεωπολιτικά, έτσι έχει ρόλο και λόγο και η Κίνα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και από τον ανταγωνισμό τώρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε σε μια εξέλιξη που πραγματικά αναδεικνύει την Νατάσα, τις νέες προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. Σήμερα έγινε γνωστή η πρώτη παραβίαση κυβερνητικού συστήματος στον κόσμο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI κατάφερε να διεισδύσει σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα παράδεκτο περιστατικό και να εγκαινιάζει να ανακοινώνει μια έρευνα. Τι ακριβώς αποκαλύφθηκε στην Αυστραλία για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και πώς έγινε η συγκεκριμένη επίθεση?
12: Λοιπόν, να πούμε ότι όλα έγιναν. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Ιουνίου, αλλά η εταιρεία OpenAI το αντιλήφθηκε τον Αύγουστο και ενημέρωσε με τη σειρά της την κυβέρνηση της Αυστραλίας στις 10 Σεπτεμβρίου μέσω email. Να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν έχουν παραβιαστεί προσωπικά ιατρικά δεδομένα, αλλά ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης? Είναι αυτόνομο πρόγραμμα υπολογιστή που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώνει ανθρώπινες εργασίες. Να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Και συμβαίνει η παραβίαση αυτή, αυτό το hacking, την ώρα που συζητούν οι ισχυροί του κόσμου το πώς ακριβώς θα βάλουμε όρια και φραγμούς σε αυτές τις νέες τεχνολογίες που προφανώς μας απειλούν. Να θυμίσω ότι τον περασμένο μήνα ένας ερευνητής της Anthropic παρετήθηκε καθώς είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι φόβοι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να αφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και πραγματικά είναι τρομακτικό τώρα να σκέφτεσαι ότι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες και να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή να μπορεί να μπει, να σπάσει πρωτόκολλα, να σπάσει κωδικούς ασφαλείας και να έχει πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητα δεδομένα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
13: Δεν είναι πεπισμένο ότι τα κινητρά του είναι αγνά.
12: Νομίζω
13: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να ταχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν τίθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τους κινδύνους και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων που, σύμφωνα με την πλευρά της, μπορούν να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Παράλληλα, έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο για τον έλεγχο των τοξικολογικών εξετάσεων. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο κάδρο της έρευνας. Τι γνωρίζουμε καταρχάς για την υπάλληλο του ιατρείου που, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στις αρχές? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια υπάλληλο του ιατρείου η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και να διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Η εργαζόμενη αυτή ως τώρα δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά στην αστυνομία, αλλά ούτε έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, η υπάλληλος αυτή θεωρείται κρίσιμη μάρτυρα, καθώς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που τη θέλουν να έχει προειδοποιήσει τη γιατρό ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Γιώργο Μαζονάκη, να συγχωρείτε, και η γιατρός να της απαντά ότι εκείνη είναι αρμόδια να αποφασίσει το τι θα πράξει με τον τραγουδιστή. Επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν έχουν κατατεθεί σε καμία αρμόδια αρχή, γι' αυτό το λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη ζητεί να καταθέσει στον ανακριτή συγκεκριμένη υπάλληλος, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Μαζονάκη ορίζει έναν ακόμα τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Φιτιάλο, στο πλαίσιο των τοξικολογικών ερευνών, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται. Ενώ πλήνοντας να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους, λέγοντας πως οι δύο γιατροί με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα.
0: Άννα Νικολάου, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, παίρνουμε πάσα από αυτό το τελευταίο που είπες για την παράσταση διαμαρτυρίας που δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γιατί για τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στο Ιατρείο της Οδού Καρνιάδου στο Κολονάκι, Μαζονάκη, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη, και πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία που αποκάλυψε.
15: Πρώτον, στις 28 Αυγούστου, η μέρα Παρασκευή, ναι, το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε κάποιον ασθενή στις 11:33 το βράδυ.
16: Άρα λέτε ότι ήτανε Παρασκευή 28 Αυγούστου, 11:30 το βράδυ.
15: Ενώ η εταιρεία, ναι, αυτή, το συγκεκριμένο ιατρείο, υποτίθεται ότι λειτουργούσε σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στο διαδίκτυο 9 με 9 το πρωί.
16: Ναι.
15: Θα δείτε λοιπόν ότι ενώ αναφέρουν ότι δεν λειτουργούσαν Σαββατοκύριακο, ναι, και στις 29 Αυγούστου,
16: δηλαδή
15: που είναι η μέρα Σάββατο.
16: 29 Αυγούστου είναι Σάββατο.
15: Ακριβώς, είναι η μέρα Σάββατο.
16: Άρα 6 και 21 πάλι χρησιμοποίησαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
15: Επίσης στις 30 Αυγούστου, δείτε, ναι, έχουν γίνει 3 ιατρικές πράξεις
16: Κυριακή,
15: η μέρα
16: τώρα.
15: Κυριακή.
16: Άρα αυτό που λέτε ότι δούλευαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή θέλαν να κρυφτούν.
15: Θέλαν να κρυφτούν. Αυτό αυτοί ήξεραν ότι δεν έχουν την έγκριση από τον Ιατρικό Συλλόγο, παρά, ναι, τα ψέματα που έχουν αναφερθεί, μέσα στα πλαίσια ουσιαστικά να φανεί ότι είχαν πάρει έγκριση. Ποτέ δεν έλαβαν έγκριση από τον Ιατρικό Συλλόγο.
16: Δηλαδή...
0: Είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη παράμετρο, στη διάκριση μεταξύ ψυχίατρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρύς. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται, επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές ευθύνες.
17: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις,
0: ναι,
17: και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τρία περιστατικά βίας με θύματα γυναίκες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Ξεκινάω από την Καλαμάτα τώρα, εκεί όπου μια 25χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την επίδεση που σύμφωνα με τις αρχές δέχτηκε από τον 38χρονο πρώην σύντροφό της. Ο άντρας φέρεται να την είχε απειλήσει και στη συνέχεια να πυροβόλησε εναντίον της με καραμπίνα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, πώς είναι η κοπέλα, πώς είναι η 25χρονη, σε κατάσταση βρίσκεται, Κώστα?
18: Ωστόσο, Γρηγόρη, δεν τραυματίστηκε η 25χρονη, ωστόσο από φαύμα πραγματικά δεν έχασε τη ζωή της ή δεν υπέστη κάποιο τραυματισμό, καθότι ξέρετε ότι αστόχησε ο 38χρονος πρώην σύντροφό της που την πυροβόλησε χθες 10 λεπτά πριν τις 8 όταν αυτή είχε σταθμεύσει το όχημά της και πήγαινε να πάει πεζή στη δουλειά της. Όλα αυτά συνέβησαν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτας χθες το πρωί. Με τον συγκεκριμένο 38χρονο διατηρούσαν σχέση για περίπου 2 χρόνια, είχαν χωρίσει τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου περασμένο Αυγούστου. Αυτός φαίνεται ότι δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν προχώρησε σε αυτή του την πράξη, αφού νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, την είχε απειλήσει, λέγοντας της χαρακτηριστικά «Η ζωή σου είναι λίγη». Mm-hmm. Τότε της έστεισε καρτέρι στο σημείο που παρκάρει για να πάει στη δουλειά της, σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου είναι πολύ διερχόμενη εκείνη την ώρα. Την πυροβόλησε δύο φορές, στοχεύοντάς τη, ωστόσο από απόσταση περίπου 20 μέτρων, ωστόσο για καλή τύχη της κοπέλας, mm-hmm. αλλά και των περίοικων εκεί, αστόχησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε, πλάκησε τροχαίο με το όχημά του, συνελήφθη να κρύβεται στο πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας και πλέον, όπως αντιλαμβάνεσαι, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για ενδοοικογενειακή απειλή, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλου. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες όλες αυτές την προσεχή Δευτέρα. Η γυναίκα έχει καταθέσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα ενώπιον των αρχών. Αυτή τη στιγμή δικάζεται για το αυτόφορο, για το τροχαίο ουσιαστικά που προκάλεσε στη συνέχεια στην προσπάθειά του να διαφύγει.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε την Καλαμάτα, πάμε στην Οικουμενίτσα ενώπιον των ανακριτή. Ο 27χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο. Ο 27χρονος βρίσκεται πλέον ενώπιον του ανακριτή. Τι αναμένουμε, τι περιμένουμε από την απολογία του, Βασίλη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία
0: του
19: 27χρονου. Η απολογία του κράτησε κοντά στα 40 λεπτά. Βρέθηκε στο γραφείο του κυρίου ανακριτή και στη συνέχεια τον ίδιο ο εισαγγελέας. Στο γραφείο του εισαγγελέα δεν είχε να προσθέσει κάτι ο κατηγορούμενος. Όμως, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι με έβρισε η άτυχη κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι μου και άρχισα να τη χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα, ήμουν νευριασμένος. Αυτές είναι λίγες από τις κουβέντες που μάθαμε σύμφωνα με πληροφορίες. Επικαλέστηκε δηλαδή ότι ήταν θολωμένος, ότι ήταν νευριασμένος. Δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του ανακριτή. Κρίθηκε προφυλακιστέως και θα οδηγηθεί στις φυλακές στο κέντρο κράτησης των φυλακών στο Δομοκό. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η μεταγωγή του στις φυλακές αυτές. Να σου πω ότι το πρωί, μέχρι και το πρωί, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φιλιατών λόγω των τραυμάτων που έφερε στο θώρακα. Κάποια από αυτά τα τραύματα ήταν πιο βαθιά, όμως οι γιατροί που τον εξέτασαν το πρωί έκριναν ότι είναι πολύ καλύτερη η πορεία της υγείας του και έτσι λοιπόν το έδωσαν
0: εισιτήριο, αλλά ουσιαστικά εισιτήριο για τη φυλακή.
19: Εισιτήριο για τη φυλακή με δραχόδια μέτρα αστυνομική της όπτης, της ομάδας βίας και της ασφάλειας. Τον συνόδευσαν μέχρι το δικαστικό μέγαρο της Ηγουμενίτσας. Υπήρχε ο φόβος να υπάρχει συγκεντρωμένος κόσμος. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα αυτή η διαδικασία.
0: Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε την Ηγουμενίτσα, πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου μια 50χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρείας. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το περιστατικό αυτό, Νίκο?
20: Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, είναι πρώην σύντροφοι και ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την γυναίκα χθες το βράδυ σε ένα ζαχαροπλαστείο κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου η γυναίκα καθόταν με μια παρέα. Τότε ο άνδρας μπήκε μέσα, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω και στη συνέχεια επέστρεψε πίσω χτυπώντας με γροθιές και γλωσσίες την γυναίκα, την οποία μάλιστα την πέταξε και στο πάτωμα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Της αναστάτωσης στην περιοχή. Οι θαμόνες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον 60χρονο άνδρα, ο οποίος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο το οποίο είχε πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Ασθενοφόρο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να τις παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες, όπου παραμένει νοσηλευόμενη χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή της. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει αιτηθεί και panic button, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επιστροφή σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους σηματοδοτεί η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επόμενες εθνικές εκλογές, θέτοντας μάλιστα δημόσια το εκλογικό του δίλημα.
21: Άρα λέω ότι και τα άλλα κόμματα.
22: Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα που λέτε.
21: Θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
1: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
21: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
1: Σε μια προοπτική.
21: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
1: Ή εσείς ή κανείς.
21: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό ακριβώς το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, το ίμιση ικανής πυροδότησης σειρά αντιδράσεων και προκαλεί πολλώσεις έτσι και αλλιώς το ήδη πολλωμένο και τεταμένο πολιτικό κλίμα. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις τόσο εκτός όσο και εντός του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για το συγκεκριμένο δίλημα, Αντρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο κρατή μα. Πράγματι, η αντιπαράθεση του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στον χώρο τη κεντροαριστερά καλά κρατεί. Και όπω βγαίνεται όμω με βάση τι δημοσκοπήσει, τελικά το φαίνεται ότι αυτή η διαμάχη να εξυπηρετεί δημοσκοπικά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, καθώ οι δύο πολιτικέ δυνάμει δίνουν μάχη για το ποιο θα βρεθεί απέναντι ω δεύτερο, αλλά και με στόχο την νίκη εκλογέ απέναντι στο κυβερνών κόμμα. Το δίλημα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο ίδιος ότι η Ελλάς θα κερδίσει το Μητσοτάκη ή όχι, φαίνεται έχει πυροβοτήσει έντονη αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία του Πασόκ. Και μάλιστα σε λίγη ώρα αναμένουμε για την ομιλία του Νίκου Αμβρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ενδεχομένως εμέσως πίσω να αναφερθεί σε αυτή την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, το Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε για το δίλημα Τσίπρα η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που τίθεται ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ιδιαίτερα αιμηρός εμφανίστηκε και ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στο Ερντ Νιούς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όποια τα τακτική και αν χρησιμοποιήσει, στρέφοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά, στα δεξιά ή στο κέντρο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τελευταίος που μπορούσε να μιλήσει για το ποιος μπορεί να φέρει την νίκη στην κεντροαριστερά είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έστρωσε το γαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Από την πλευρά της Αμαλίας και από την πλευρά της Αμαλίας και του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα στα εκεί γραφεία σημειώνεται ότι ουσιαστικά κλείνει με το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας στο ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για να ξεκαθαρίσει, καθώς ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ερώτημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 70% είναι ποιος μπορεί πράγματι να επιτύχει στρατηγική και κρατική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Φεόνη Κούφων Νικολάκου μιλώντας στο Κόντρα Νιούς.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε αυτό το δίλημα ο ημισυκανής, ο βουλευτής του Πασόκου Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8, στο Βασίλη Δαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου.
22: Ξέροντας ότι έχουν προγραμματίσει τη συνέντευξη, ξέρετε τι σκέφτηκα. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Το ή εμείς ή κανείς.
1: Ή εμείς ή κανείς.
2: Είναι πάλι και το δίλημα που είχε θέσει ο κύριος Μητσοτάκης και στελέχη. Είπα τον κύριο Μητσοτάκη ότι ή Μητσοτάκης ή χάος.
1: Όχι, αυτό δεν το πω. Μητσοτάκης δεν το πω. Το είπανε κάποιοι άλλοι, όχι Μητσοτάκης.
2: Οι Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι και διάφορα άλλα τα οποία έχουμε ακούσει.
22: Ο κύριος Φλωρίδης το είπε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας το είπε μόνος του πάντως.
2: Προσπαθώντας να θέσουν διλήμματα. Και νομίζω ότι το δίλημα αυτό ο κύριος Τσίπρας, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το είχε θέσει πάλι και το 2023.
22: Η εμίση αυτή είχε πει τότε.
2: Όταν πάλευε να επανέλθει στη διακυβέρνηση και κατάφερε το εξής πρωτοφανές.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δρόμο της δικαιοσύνης περνά πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρήπανσης στο Κηφισό. Βιτιοφόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίο καυσίμων στο Εγάλεο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην Κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στην θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρήπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα, λοιπόν, καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Νίκος Τωμαίδης μίλησε πριν από λίγο στο AirNews Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
23: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτή, αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
24: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα κάνει απόψε στην πρώτη κατηγορία του Nations League και εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Σερβία στο Βελιγράδι. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω μια ισοπαλία απέναντι στην Σερβία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν κάνει και για τη νίκη. Είναι, είπαμε, στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής, παράλληλα στις 9 και 4 στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για την Ευρωλίγκα την Γαλλική Παρί, ενώ ένα τεταρτάκι αργότερα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Μπασκόνια και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας για τη φετινή χρονιά.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Για την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με επιδείνωση από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία που νωρίς το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα, το μεσημέρι θα ανέβει ως τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές από τη νύχτα. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαριέτα Κόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα. Αφού προηγουμένως η Μαριέτα Κόντο Γιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Διάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαβούλευση υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτουν περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ με βάση τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Προς το παρόν πάντως δεν καταγράφεται έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Στην Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ σε ανάρτησή του πάντως ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιθυμεί προς το παρόν τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδός γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Στις φυλακές Δομοκού αναμένεται να μεταφερθεί ο δράστης ο οποίος αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκησή του. Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν οι δύο άντρες που εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών σε χώρο συνάθρησης κοινού στο Γουδί. Οι πυροσβέστες τους εντόπισαν ενώ είχαν τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στο σημείο μετέβη προληπτικά και μηχανή του ΕΚΑΒ. Οι δύο άντρες μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Σωτηρία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμιαία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις.

0: από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3 και 10, η εκπομπή είναι σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ μαζί Earth News Radio. Με την ταπισερή της Μπαγιέ συνδέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτά σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στον Βρετανικό Guardian. Η αφορμή είναι η επιστροφή αυτής της περίφημης ταπισερής στη Βρετανία για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 1000 χρόνια. Και έχει τη δική του σημασία το γεγονός ότι τώρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Γιατί έχει σημασία? Γιατί αυτή η ταπισερή δανείστηκε από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο, επειδή το Μουσείο της Μπαγιέ, όπου φυλάσσεται, έχει κλείσει για εργασίες ανακαίνησης. Έτσι, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, το περίφημο αυτό έργο του 11ου αιώνα θα εκτίθεται στο Λονδίνο σε έναν προσωρινό δανεισμό. Και κάπου εδώ αρχίζει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Παρά το όνομά της, αυτή η ταπισερή της Μπαγιέ δεν είναι ακριβώς ταπισερή. Είναι ένα τεράστιο κέντημα. Ένα κέντημα μήκους περίπου 68 μέτρων. Φτιαγμένο με κλωστές, πάνω σε λινό ύφασμα. Και πάνω του ξετυλίγεται σκηνή τη σκηνή η ιστορία που οδηγεί στο 1066 τη σύγκρουση του Γουλιέλμου της Νορμανδίας με τον Χάρολντ και τελικά στη μάχη του Χέινγκστιγκς. Ναι, και θα μου πείτε τώρα, okay, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά τι μας νοιάζει? Όχι, μας νοιάζει. Γιατί? Γιατί έχουν περάσει σχεδόν 1000 χρόνια και το έργο αυτό έχει επιβιώσει. Και το σημαντικό είναι ότι έχει επιβιώσει ως ένα ενιαίο έργο. Δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να δει ολόκληρη την αφήγηση και να καταλάβει τη σύνδεση ανάμεσα στις σκηνές. Ακριβώς αυτή την έννοια λοιπόν της ενότητας αξιοποίησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως επιχείρημα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λέει ουσιαστικά, κανείς δεν θα σκεφτόταν να κόψει την ταπισερή στα δύο, να κρατήσει δηλαδή το ένα κομμάτι στο Λονδίνο, για παράδειγμα, και να στείλει το άλλο στη γαλλική Μπαγιέ. Γιατί έτσι χάνεται η συνολική εικόνα του έργου. Τα γλυπτά, υποστηρίζει, δημιουργήθηκαν επίσης ως ένα ενιαίο σύνολο. Μόνο που σήμερα τα σωζόμενα τμήματά του βρίσκονται χωρισμένα, κυρίως ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο. Μια ιστορία λοιπόν 1000 ετών γίνεται σήμερα αφορμή για μια πολύ σύγχρονη συζήτηση. Τι σημαίνει να επιστρέφει ένα έργο στον τόπο του και κυρίως τι σημαίνει να μπορείς να το βλέπεις ξανά ολόκληρο. Η ιστορία αυτή τη ταπισερή τη Μπαγιέ έρχεται να μας θυμίσει κάτι, έτσι, ότι ορισμένα έργα δεν αποκτούν την πραγματική τους αξία αν τα κοιτάξουμε αποσπασματικά. Χρειάζεται να τα δούμε ως σύνολο για να καταλάβουμε τη σύνδεση των κομματιών και κυρίως την ιστορία που αφηγούνται. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή τη Βρετανία, αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή, αν τα βλέπουμε απλά ως ένα αντικείμενο που απλώς βρίσκονται κάπου σε ένα μουσείο ή ως ένα κομμάτι μιας ευρύτερης ιστορίας. Αυτά κυρίες και κύριοι για την έναρξη της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η
Χαίρετε, Μπίτα, στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, ήθελα επίσης να σας πω ότι αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα με αφορμή την ταπισερή της Μπαγιέβ, με αφορμή βεβαίως την επικαιρότητα και το σχετικό άρθρο του Πρωθυπουργού, μπορείτε να το ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος στην εκπομπή της Έλενας Καραγιάννη. Τώρα, από τη μία ακούμε για έναν τουρισμό που συνεχίζει να κινείται δυναμικά και από την άλλη για προορισμούς που γεμίζουν. Στην πραγματική αγορά όμως φαίνεται ότι υπάρχουν περιοχές που κάνουν σιγά σιγά τον φετινό απολογισμό και δεν χαμογελούν ιδιαίτερα. Για παράδειγμα στη Μαγνησία. Στη Μαγνησία οι ξενοδόχοι μιλούν για μια δύσκολη σεζόν, με την κίνηση στα ξενοδοχεία να εκτιμάται μειωμένη σε σχέση με πέρσι, και το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι και πόσα χρήματα άφησαν πίσω τους, γιατί μπορεί κάποιος να ταξίδεψε, να έκανε τις διακοπές του, να γέμισε ένα δωμάτιο, αλλά να έκοψε εξόδους, ταβέρνες, ψώνια, δραστηριότητες, και όπως καταλαβαίνετε, τότε η τουριστική κίνηση μπορεί να φαίνεται καλή στα χαρτιά, αλλά η τοπική οικονομία να μην το αισθάνεται. Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση τέτοια με τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Χαίρετε κύριε Ζαφύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κάπου διάβαζα να λέτε για πτώση ακόμα και 30% στην ξενοδοχειακή κίνηση της Μαγνησίας, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, θέλω να πω. Ποια είναι η εικόνα, πού εντοπίζεται περισσότερο η μείωση?
1: Μέχρι στιγμής φαίνεται έτσι. Υπάρχει όμως μπροστά ένα Σεπτέμβρης και ένα Οκτώβρης, ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει καλά, και με προσφορές που κάνουν τα ξενοδοχεία και με τον κοινωνικό δεσμό, ο οποίος στη δική μας την περιοχή είναι πολλές μέρες χωρίς καμία συμμετοχή του εργαζομένου, του δικαιούχου. Οπότε αυτό μας δίνει κάποια ελπίδα ότι θα βελτιωθούν λίγο τα πράγματα. Ήταν ένας άσχημος Μάιος, Ιούνιος. Φυσικά Ιούλιος και Αύγουστος, αλίμονο, όπως λέω πολλές φορές, αν η Μαγνησία, ο Βόλος και το Πύλε δεν ήταν γεμάτα. Αλλά αυτό δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ολοκληρώσει την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Δεν μπορεί να το ισορροπήσει δηλαδή.
1: Φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή η οποία έρχεται μετά από μια δεκαετή καταστροφική κατάσταση, με πάρα πολλά προβλήματα, με Ντάνιελ, με όλα αυτά που συμβεί στην περιοχή μας. Οι επιχειρήσεις δεινοπάθησαν. Δυστυχώς φαίνεται, δεν ξέρω όσοι πληροφορείς, ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει μια μείωση. Υπάρχει, το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι υπάρχει μείωση των εσόδων. Με μια αύξηση κόστους λειτουργίας των ξενοδοχείων πάνω από 40% βάσει με έρευνα του ΟΞΕ. Έτσι, εγώ είμαι μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εταιρείου Υπόδοση Θεσσαλία και μιλάω με όλους τους συναδέλφους. Η έρευνα που έκανε το ΟΞΕ έδειξε αύξηση κόστου λειτουργία 40%. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια αύξηση των τιμών μέχρι 10% που έχει συμβεί κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, αυτό πάλι δεν αντιστοιχίζεται.
0: Τώρα, επειδή τουρισμός δεν είναι μόνο και ένα κρεβάτι, μιλήσατε και για την τοπική οικονομία. Εσείς τι διαπιστώσατε από την επισκέπτη που ήρθε φέτος, έκοψε πράγματα?
1: Και οι Έλληνες και οι ξένοι έχουν μειωμένη αγοραστική δύναμη. Φάνηκε αυτό στα βέβαια, στα εστιατόρια, στα εστιατόρια των ξενοδοχείων. Υπήρξε μια μείωση. Έμπειροι εμείς τόσα χρόνια καταλαβαίνουμε πώς ξοδεύει ο άλλος. Υπάρχει μια επιφύλαξη και ξέρετε, από τις έρευνες και τις συζητήσεις που κάναμε εμείς, φαίνεται ότι ο κόσμος δεν ήταν τα 10 ευρώ βενζίνη που πιθανόν ή πετρέλαιο που χρειαζόταν για να έρθει στην περιοχή μας σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Ήταν το αβέβαιο μέλλον, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται με αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, όπου θα είναι τα νούμερα απίστευτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλοι κάνουμε το κομμάτι μας ως πολίτες για το τι μέρη γενέστε. Αυτό δημιούργησε και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τώρα, για ένα μικρό ξενοδοχείο στην Μαγνησία, πόσο δύσκολο να αντέξει μία σεζόν με χαμηλότερη κίνηση και ταυτόχρονα να έχει και αυξημένα λειτουργικά κόστα και να βλέπει και ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά κόστη, γιατί είναι και ένας χειμερινός προορισμός η περιοχή σας?
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι χειμερινός προορισμός, είναι αγαπητός προορισμός, θα έχουμε επισκεψιμότητα. Όμως πραγματικά οι μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες, γιατί ξέρετε, σε αντιστοιχεία και αυτές έχουν τέτοια προβλήματα, με πάρα πολύ προσωπικό, με πάρα πολλά λειτουργικά έξοδα και αυτοί. Κάποιοι θα μειώσουν το προσωπικό, κάποιοι θα προσπαθήσουν να παλέψουν όπως πρέπει. Ευτυχώς στην περιοχή μας είναι πολλά τα μικρά ξενοδοχεία τα οποία θα δώσουν τη μάχη τους. Ξέρετε, ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, πέραν τον ξενοδόχο, είναι μια μάχη επιβίωσης τα τελευταία χρόνια. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, με τις αυξήσεις, με τις περίεργες απαιτήσεις πολλές φορές των κρατών, οι ξενοδόχοι επιβαρύνονται και με άλλα πράγματα. Θα σας πάω την εκπομπή, να αρχίσω για όλα τα πνευματικά, συγγενικά δικαιώματα, όλα αυτά τα οποία πρέπει να κρατούν. Οι μικρές επιχειρήσεις, σε αυτό είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν τα καινούργια μέτρα περί αποθήκης, περί παρόχων, οι οποίοι πρέπει να πληρώνουμε για μια παραγγελία που θα πάρουμε μια φορά τη εβδομάδα, πρέπει να σκανάρουμε. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο περιβάλλον.
0: Σήμερα, από σήμερα ισχύει και το Thessaly Pass, αν δεν κάνω λάθος, που ενεργοποιείται. Ναι. Αυτό έχει φανεί στην πράξη να κάνει κάποια διαφορά στην κίνηση?
1: Την προηγούμενη χρονιά έκανε και φαίνεται δεν φτάνει χρήματα. Δηλαδή, στις πολλές περιπτώσεις αυτά τα 200 ευρώ μπορεί να είναι και τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο. Οπότε ήδη ξεκινάς με μια δωρεάν διανομή, διαμονή, ας το πούμε έτσι. Ή με το φαγητό. Το καλό είναι ότι μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει σε οτιδήποτε τουριστικό. Την προηγούμενη χρονιά λειτουργήσε, όπως και ο κοινωνικός τουρισμός λειτουργήσε. Και επαναλαμβάνω, στην περιοχή μας, μετά από συνάντηση που είχαμε και με την ΔΥΠΑ, είναι χωρίς συμμετοχή των εργαζόμενων, των δικαιούχων. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ακούσουν οι ακροατές μας, ότι ξεκινάμε με δωρεάν διακοπές, με δωρεάν διαμονή.
0: Αυτές οι δωρεάν διακοπές ισχύουν για ποιο διάστημα?
1: Ισχύουν για όλο τον χρόνο και για την περίοδο των Χριστουγέννων, για την περίοδο, την περίοδο μέχρι το επόμενο Πάσχα, αν θυμάμαι καλά. Πέρσι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Σαφώς και εμείς έχουμε το προτέρημα να μπορεί κάποιος να κάνει μέχρι 12 μέρες δωρεάν διακοπές. Δύσκολο το εγχείρημα αυτό, νομίζω ότι πολύ
0: δύσκολο και σε σχέση και με την αγοραστική δύναμη που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτές τις 4-5 μέρες που κάποιος μπορεί να ξεκλέψει είναι δωρεάν. Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές από τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία, και αυτό που ακούμε τελευταίο καιρό, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα και για τον υπερτουρισμό σε κάποιες περιοχές κλπ., είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση καλά κρατάει. Καλά κρατάει και δεν είναι μόνο, ξέρετε, το ανταγωνισμό με τα ξενοδοχεία. Εμείς πιστεύουμε ότι οι παροχές υπηρεσιών δικές μας δεν έχουν καμία σχέση, και φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις βραχυχρόνιες μίσθωσες. Είναι απώλεια εσόδων για το κράτος, είναι απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένας ανταγωνισμός ο οποίος, ακόμη και για τους νόμιμους, υπάρχουν αρκετοί νόμιμοι προς Θεού, οι οποίοι ανταγωνίζονται χωρίς όρια την αγορά. Όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση που πρέπει οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες άλλη μια φορά να αντιμετωπίσουν.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Ζαφύρη, αφού σας έχω εδώ μαζί μου, το θέμα των υποδομών, για παράδειγμα. Ναι. Υπάρχουν ακόμα κάποιες παρεμβάσεις τέτοιες που πρέπει να γίνουν άμεσα, ενδεχομένως για να μπορέσει η περιοχή να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς?
1: Θα σας πω, θέμα πρόσβασης στην περιοχή δεν υπάρχει. Θέμα επικινδυνότητας δεν υπάρχει. Παλέψαμε πάρα πολύ την πρώτη χρονιά, έχουν λυθεί όλα αυτά τα θέματα, δεν κινδυνεύει εντός εισαγωγικών κανείς. Υπάρχουν κάποια έργα αποδομής που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι βελτιωτικά και θα είναι για την πιθανή ομιγέννητο αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου πάλι. Υπάρχουν πολλά έργα, έχουν καθυστερήσει πολλά εξ αυτών. Δυστυχώς και οι εξαγγελίες για το τέλος διανυκτέρευσης που πληρώνουν τα ξενοδοχεία μας ένα υπερβολικά μεγάλο ποσό, που πληρώνει επισκέπτες και επιβαρύνει τη δαπάνη, δεν έχουν έρθει στην περιοχή μας, δεν έχουν έρθει στη Θεσσαλία γενικότερα, και σας επαναλαμβάνω και μιλώ και στη Θεσσαλία. Όμως θέματα πρόσβασης νερού, όλα αυτά που υπήρχαν τις επόμενες μέρες του Ντάνιελ, δεν υπάρχουν στην περιοχή μας, είναι όλα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Απλώς έργα που πρέπει να γίνουν και τα θέλουμε και εμείς, έργα καλύτερης υποδομής για την αντιμετώπιση πιθανότητα για προβλημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Που ευχόμαστε να ξανάρθουν φυσικά.
0: Λοιπόν, κύριε Ζαφύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε, και υπενθυμίζω και εγώ σε όσους μας ακούν ότι από σήμερα έχουν τη δυνατότητα, άνοιξε πλατφόρμα δηλαδή για τις αιτήσεις, με τους δικαιούχους, με τις προθεσμίες. Οπότε μπείτε, περιηγηθείτε, κοιτάξτε για το Thessaly Pass. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαφύρη.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή
0: συνέχεια. Γιώργος Ζαφύρης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του Μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, παίρνει το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος που αφαίρεσε με 15 μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο λιμογάρδι Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγές πυροσβεστικές δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά περίπου μετά τις 3 και είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρεντή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σοκ στις αγορές και συναγερμό στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τόσο τις κεντρικές τράπεζες όσο και τις κυβερνήσεις, φαίνεται να προκαλεί το αυξανόμενο κόστος δανεισμού των χωρών. Αυτό που έχουμε επισημάνει εδώ και σχεδόν 2 μήνες από την δική μας έτσι, ραδιοφωνική επικοινωνία. Το είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό, νομίζω πάνω από 2 μήνες έχουμε πει ότι θα πρέπει να δώσουμε αυξημένη προσοχή στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος δανεισμού των χωρών. Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του ΟΣΑ, η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων αποτελεί σημαντική πηγή ανησυχίας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων και ο επικεφαλής οικονομολόγος, ο Στέφανος Καρπέτα, παρουσιάζοντας την ενδιάμεση έκθεση. Η μέση απόδοση τώρα των δεκαετών κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, των χωρών της G7, των 7 δηλαδή πλουσιότερων χωρών του κόσμου, ανήλθε στο 4% φέτος για πρώτη φορά από το 2008. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΣΑ, μόνο στις χώρες μέλη του οργανισμού, πέρυσι, το 2025, για την εξυπηρέτηση των τόκων του χρέους δαπανήθηκαν 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Και αναμένεται αυτό το κόστος να αυξηθεί φέτος λόγω και της συνεχιζόμενης αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων. Από χθες ήδη το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών κινείται πάνω από το 5%. 5,13% ανέβηκε πριν από λίγο η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης πάνω από 5% και ακόμη υψηλότερα και σε σχέση με χθες κινείται το δεκαετές ομόλογο του Ηνωμένου Βασιλείου. 5,36% απόδοση αυτή τη στιγμή. Επανέρχονται σε πολυετή υψηλά επίπεδα και οι αποδόσεις των χωρών μελών της Ευρωζώνης. 3,57% το γερμανικό δεκαετές. 4,68% ανέβηκε η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Με 4,53% αυτή τη στιγμή δανείζεται η Ιταλία από τις αγορές για 10 χρόνια. Έχει ανέβει πάνω από το 4% και η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από αυτό το επίπεδο, 4,06% αυτή τη στιγμή, 3,95% η απόδοση των πορτογαλικών δεκαετών ομολόγων και στο 4,40% πήγε και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Βλέπουν δηλαδή συνεχώς να αυξάνεται το κόστος δανεισμού και αυτό έχει να κάνει με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό που ανανεώνονται συνεχώς και αναθεωρούνται προς τα πάνω, με αποτέλεσμα έτσι εκτιμήσεις να μιλούν και για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, ενώ μέχρι πριν από ένα χρόνο πίστευαν οι επενδυτές ότι θα πάμε σε μείωση και χαλάρωση του κόστους δανεισμού. Το αντίστροφο, το ακριβώς αντίθετο θα λέγαμε, γίνεται φέτος λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των υψηλών τιμών ενέργειας, όπου σήμερα το πετρέλαιο επιστρέφει πάνω από τα 100, πάει προς τα 105 το Brent, με κέρδη 1,53% αυτή τη στιγμή, είναι στα 104,90 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 93,60 δολάρια το βαρέλι πήγε το αμερικανικό αργό αυτή την ώρα, ενώ έχουμε επίσης ενίσχυση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, νέα ενίσχυση, έχει αυξηθεί σημαντικά το δολάριο σε σχέση με το ευρώ, το γεν και τη στερλίνα το τελευταίο διάστημα. Το ευρώ με το γεν είναι 1,1370, το ευρώ με το δολάριο είναι 1,1370, ενώ το δολάριο με το γεν στα 158,76 και μία στερλίνα είναι στα 1,3222 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές μέχρι στιγμής, Αρέτη.
0: Μάλιστα, πραγματικά πολύ αβέβαιο όλο αυτό που περιέγραψε στην αρχή με τα ομόλογα και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν και περιπτώσεις κρατών που αυτή τη στιγμή τα κρατικά τους ομόλογα βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που μπορεί να παραπέμπουν σε περιόδους παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
1: Ναι, και στην Ασία έχουμε αναλογική κίνηση. Δηλαδή, επειδή αυτά κλείνουν νωρίτερα, γι' αυτό δεν τα αναφέρουμε. Αναφέρουμε αυτά που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, στην Ιαπωνία, το δεκαετές ομόλογο της Ιαπωνίας πήγε πάλι πάνω από το 3%. Πήγε στο 3,02%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, από το 1996.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή, με αυτά τα επίπεδα κόστους εξυπηρέτησης των τόκων, γιατί αυτό είναι το κόστος εξυπηρέτησης των τόκων, σε συνδυασμό όμως με τα υψηλά επίπεδα χρέους, δημιουργούν ένα κλίμα ανησυχίας.
0: Παγκόσμιας πίεσης
1: για την βιωσιμότητα του παγκόσμιου χρέους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα αν συνεχιστούν αυτές οι υψηλές αποδόσεις, που σχετίζονται βέβαια με τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων στις κεντρικές τράπεζες. Εάν δεν πέσει ο πληθωρισμός για να μειωθούν τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, θα πέσουν και οι αποδόσεις των ομολόγων. Είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι
1: κρίκη της ίδιας αλυσίδας αυτά.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό απόγευμα.

0: Πάμε να πιάσουμε τώρα ένα άλλο θέμα, πολύ ουσιαστικό κατά την άποψή μου, με αφορμή ένα φόρουμ. Αν θέλουμε να καταλάβουμε πώς θα είναι η δημοκρατία τα επόμενα χρόνια, για παράδειγμα, ίσως πρέπει να κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή λίγο τους εφήβους. Όχι μόνο τι ψηφίζουν από τη στιγμή που κλείσουν τα 18, δηλαδή όταν έρθει η ώρα, αλλά από πού ενημερώνονται, τι βλέπουν στις οθόνες τους, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει τι θα εμφανιστεί μπροστά τους και πόσο εύκολα μια πληροφορία, μια άποψη ή ακόμα και μια παραπληροφόρηση μπορεί να γίνει δική τους πεποίθηση. Γιατί κακά τα ψέματα, τα social media αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν γίνει για μια ολόκληρη γενιά ο βασικός χώρος ενημέρωσης πέρα από επικοινωνίας και έκφρασης. Και καταλαβαίνετε ότι μαζί με τις δυνατότητες φέρουν και σοβαρά ερωτήματα όλα αυτά, δηλαδή για τους αλγόριθμους που ενισχύουν την πόλωση, για το τέλειο scrolling που μπορεί να επηρεάζει την κρίση και την προσοχή. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις συζητήσεις που ανοίγει το Athens Democracy Forum για το 2026 που ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την Γενική Διευθύντρια του The Democracy Foundation για να μιλήσουμε όχι μόνο για το φόρουμ αλλά και για τη δημοκρατία στην εποχή του TikTok, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Κυρία Ελίνα Μακρύ είναι μαζί μας. Χαίρετε κυρία Μακρύ.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα έχουμε περάσει σε μια εποχή, βρισκόμαστε σε μια εποχή που έχει και αυτή το ενδιαφέρον της, υπό την έννοια ότι η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται μόνο στην κάλπη ή μέσα στους θεσμούς, δοκιμάζεται και στην οθόνη του κινητού μας. Και θέλω να ρωτήσω ότι αφού έχει μεταφερθεί και ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης από την πλατεία, την εφημερίδα, την τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, τι συνεπάγεται άραγε αυτό για τη δημοκρατία σήμερα σε σχέση με 10, 20, 30 χρόνια πριν?
1: Πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Βεβαίως και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Έτσι εγώ απλά λέω ότι δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε τον άνεμο. Τα κοινωνικά δίκτυα, οι οθόνες, οτιδήποτε περιγράψατε, είναι ένα κομμάτι πλέον, ένας ίσως για πάρα πολύ κόσμο τρόπος με τον οποίο πληροφορείται και έτσι ίσως ψηφίζει κιόλας. Εμείς το θέτουμε αυτό, γιατί κάνατε και την εισαγωγή για τους εφήβους, τους οποίους τους θεωρούμε ένα αναπόσπαστο πλέον κομμάτι του Athens Democracy Forum, ενός φόρουμ που ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια από την αμερικανική εφημερίδα New York Times. Και εμείς δεν θέλουμε να συζητάμε μόνο με όσους συμφωνούμε ή μόνο με πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες, αλλά θέλουμε και για πράγματα και για πολιτικές που αφορούν τα παιδιά να είναι και τα παιδιά στο τραπέζι.
0: Και μιλάμε τώρα για μια γενιά που δεν γνώρισε τον κόσμο χωρίς social media.
1: Όχι, ακριβώς. Και να σας πω κάτι, και το όνομα του φόρουμ, φέτος ο τίτλος που έχουμε επιλέξει είναι «Χτίζοντας τάξη μέσα από το χάος». Με έναν τρόπο να δείξουμε ότι έχουν αλλάξει πλέον όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα και ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις έτσι, που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Για το συγκεκριμένο θέμα βρίσκουμε εμείς και σαν Democracy and Culture Foundation, δηλαδή ο φορέας ο οποίος διοργανώνει το Athens Democracy Forum μαζί με την Αμερικανική Εφημερίδα, ότι συγκρούονται και αρκετά δικαιώματα. Δηλαδή να προστατεύσουμε ναι μεν τα παιδιά, αλλά μήπως τα περιορίζουμε.
0: Ναι, δηλαδή έχουν και δικαίωμα να έχουν φωνή, πρόσβαση στην ενημέρωση που επιλέγουν.
1: Βεβαίως, και μάλιστα και πριν μερικούς μήνες είχαμε δημοσιεύσει και ένα έγγραφο θέσης, αφού είχαμε κάνει μια διαβούλευση των παιδιών. Είχαμε ζητήσει από τα παιδιά, αφού ακούσουν κάποιους ειδικούς, γιατρούς, ακαδημαϊκούς, αστυνομικούς, για τους κινδύνους, για το πώς πρέπει να προστατεύονται. Μετά ζητήσαμε τα παιδιά να ορίσουν τα σημαντικά θέματα και τι θα θέλανε από την πολιτεία.
0: Και αυτά τα παιδιά θα έχουν και λόγο και στις 29 Σεπτεμβρίου εκεί, στο φόρουμ. Δηλαδή θα πάρουν το λόγο και το ενδιαφέρον είναι τι περιμένετε να ακούσετε.
1: Τα παιδιά θα έχουν στις 29 Σεπτεμβρίου όλη την ημέρα, θα βρίσκονται σε μία αίθουσα και θα διαβουλεύονται. Αφού ακούσουν πάλι, το θέμα μας είναι media literacy, επειδή τη στιγμή πάμε στην εκπαίδευση και όχι στην απαγόρευση.
0: Είναι η παιδεία των μέσων που λέμε, δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε έφηβος για να μπορεί να ξεχωρίζει, για παράδειγμα, την πληροφορία από την παραπληροφόρηση.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι μόνο τα κοινωνικά μέσα και ίσως γενικά τα μέσα ενημέρωσης. Αγγίζει πάρα πολλούς τομείς. Και βεβαίως είναι εδώ, έχουμε επιλέξει συγκεκριμένα το θέμα γιατί ακριβώς δείχνει, είχαμε καταλάβει και από την προηγούμενη διαβούλευση των παιδιών ότι ζητάνε όχι περιορισμούς, αλλά περισσότερη παιδεία. Ζητάνε από την πολιτεία να ενημερώσει τους καθηγητές τους, να ενημερώσει τους γονείς τους, να βάλει τέτοια ειδικά μαθήματα στα σχολεία. Οπότε ακολουθούμε τη διαδικασία, δεν κατευθύνουμε τα παιδιά, μια δημοκρατική διαβούλευση όπου τα παιδιά θέτουν τις σημαντικές ερωτήσεις και εκείνα στο τέλος της ημέρας μας λένε προτάσεις πολιτικής. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Το κάνουμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε και τις προτάσεις μας και στην Υπουργό Παιδείας, τα ίδια τα παιδιά. Και βεβαίως τα παιδιά παρουσιάζουν και στους σύνεδρους, στους δημοσιογράφους και σε οποιονδήποτε παρακολουθεί το φόρουμ. Έχουν πρωταρχικό ρόλο.
0: Και από τα άλλα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας σφαίρας, ποια έχετε επιλέξει να σταθείτε στο φόρουμ?
1: Έχουμε πάρα πολλές θεματικές, αγγίζουμε όλα τα θέματα, τα οποία, τους πολέμους, αλλά αγγίζουμε και τις λύσεις. Δεν βρίσκουμε μόνο ότι η δημοκρατία μας πρέπει να την υποστηρίξουμε ή υποφέρει, αλλά έχουμε πάρα πολλά sessions, μπορεί να μπει κανείς στην ιστοσελίδα μας να δει την ατζέντα που ανανεώνεται συνέχεια. Φέρνουμε και ανθρώπους που έχουμε να προτείνουν λύσεις. Και οργανώνουμε και όχι μόνο πάνελς αλλά και κάποια κλειστά εργαστήρια όπου εκεί παρουσιάζονται από μεγάλους φορείς και ιδρύματα κάποιες προτάσεις πολιτικής για την επόμενη, μέρα. Αναποχαρακτηριστικά το Ίδρυμα Αλιάνς θα παρουσιάσει μία προσομοίωση ενός παιχνιδιού, τι γίνει αύριο αν η χώρα μας έχει θέμα πολιτιακό. Σε φύγει. Πώς οι διάφοροι φορείς μπορούν να προετοιμαστούν? Σας λέω ένα παράδειγμα, ότι έχουμε debates. Ανέφερα πριν ότι εμείς δεν δίνουμε το λόγο μόνο σε όσους συμφωνούμε και έχουμε πάνω κάτω την ίδια άποψη, αλλά πολλές φορές και με ανθρώπους που μπορεί να διαφωνήσουμε ή να μην έχουμε την ίδια εικόνα για τη δημοκρατία.
0: Και είναι και ενδεικτικό ότι θα βρίσκονται εκεί ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικές χώρες και θα συζητούν και θα διαβουλευτούν για το παρόν και το μέλλον, φαντάζομαι, όλων αυτών που περιγράφετε κι εσείς. Και ξεκινάει πότε, την Τρίτη?
1: Ξεκινάει την Τρίτη, 29 του μήνα. Είμαστε στο Οδείο Αθηνών με κάποιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις και στην Ακαδημία Αθηνών και στη ΣΤΟΑ του Ατάλου. Αλλά οι κυριότερες εργασίες του συνεδρίου θα γίνουν στο Οδείο Αθηνών μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου.
0: Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε ένα στίγμα λίγο για όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει εκεί και βρίσκεται στο επίκεντρο του φόρουμ φέτος. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Λίνα Μακρύ, η Γενική Διευθύντρια του Athens Democracy Foundation.

Εντάξει, όποιος έχει έφηβο στην οικογένεια νομίζω κατανοεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή ότι ένας έφηβος μπορεί να περνάει ώρες βλέποντας ένα περιεχόμενο που έχει επιλεγεί από έναν αλγόριθμο που ο ίδιος μπορεί να μην το καταλαβαίνει καν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει γιατί του εμφανίζεται αυτό το περιεχόμενο. Μπορεί να συναντήσει στο διάβατο, του scrolling, μια πληροφορία ψευδή, μια ακραία άποψη, μια θεωρία συνωμοσίας και θα πιστεύει τέλος πάντων ότι είναι αληθινή ή μπορεί να την βλέπει και να την ξαναβλέπει μέχρι να μοιάζει αληθινή αυτή η πληροφορία. Από την άλλη, okay, δεν μπορούμε να απαγορέψουμε τα social media στους εφήβους. Έτσι κι αλλιώς μέσα αυτόν τον κόσμο βρίσκονται. Παρόλα αυτά, το πιο το σημαντικό, το κλειδί είναι αυτό που λέμε media literacy. Δηλαδή είναι η παιδεία των μέσων. Είναι να μάθουμε στα παιδιά να καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που βλέπουν, πώς ελέγχουν μια πληροφορία, να ακούν την άλλη άποψη και να διαφωνούν χωρίς να θεωρούν εχθρό όποιον σκέφτεται διαφορετικά. Γιατί αυτό τελικά, κυρίες και κύριοι, είναι μία από τις πιο βασικές δεξιότητες της δημοκρατίας σήμερα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 4, θέλουμε άλλα 2-3 λεπτά. Θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα, λοιπόν, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη, που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα αρχίσει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητική ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε αρνητική

0: Ενώ την ερχόμενη Τρίτη συνεδριάζει η αντίστοιχη ομάδα για το πετρέλαιο προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποσταλεί από τη χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου, τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του, θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες. Στην Ουάσιγκτον σήμερα αναμένεται η βαρυσήμαντη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του πάντως ανέφερε ότι θέλει να συζητήσει με τον Κινέζο ηγέτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιθυμεί προς το παρόν τα πράγματα να μείνουν όπως είναι. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός, ψευδός, γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρων ομαδών από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομερία 50.000 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτζούμπας χαρακτήρισε τη ρύθμιση πρόκλησης ζητώντας την απόσυρση των άρθρων 71 και 74, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για απόπειρα αμνίστευσης των εμπλεκομένων και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε επίσης ένσταση αντισυνταγματικότητας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εχθρός ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.
2: John Adams.

Ο Τζον Άνταμς λοιπόν σήμερα, ένα διαφορετικό αφιέρωμα και απρόβλεπτο, όπως απρόβλεπτη είναι αυτή η εκπομπή εδώ και 52 χρόνια. Ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Αμερικανούς συνθέτες, επειδή κατάφερε να συνδυάσει τον μινιμαλισμό με την ρομαντική εκφραστικότητα, την συμφωνική παράδοση με την σύγχρονη δραματουργία. Είναι από τους λίγους συνθέτες μετά το 1970 που έχουν δημιουργήσει έργα τα οποία ήδη έχουν μπει μόνιμα στο διεθνές ρεπερτόριο. Ο Τζον Άνταμς που γεννήθηκε το 1947. Αν δεν το γνωρίζετε, θα ακούσετε ένα πολύ μικρό μέρος από το έργο του. Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει γράψει όπερες όπως το απόσπασμα που ακούσαμε και που θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα μέρος από το έργο του που είχε τίτλο «Ένα ανθισμένο δέντρο». Ένα έργο που το έγραψε το 2006 και η ιστορία βασίζεται σε ένα αρχαίο ινδικό λαϊκό παραμύθι με τον ίδιο τίτλο. Πολύ σπουδαίος. Και γιατί είναι σπουδαίος? Γιατί δεν έμεινε στον αυστηρό μινιμαλισμό έτσι του Ράιχ ή του Φιλίπ Γκλάς. Αντίθετα, εμπλούτησε αυτό το ύφος με πλούσια αρμονία, κορυφώσεις έντονες και πολύ μεγάλη ορχιστική φαντασία. Έγραψε όπερες που ασχολούνται με πραγματικά ιστορικά γεγονότα, όπως το ακούσετε και ένα απόσπασμα από το περίφημο Nixon in China σε λίγο, για σύγχρονα πολιτικά ζητήματα. Κάτι που είναι σπάνια για τη σύγχρονη όπερα. Η μουσική του είναι απαιτητική, αλλά παραμένει πάντα επικοινωνιακή. Έχει αρκετούς φίλους, έχουν παρουσιαστεί έργα του και στη χώρα μας. Τα μηνύματά σας σε αυτό το περίεργο αφιέρωμα για τους ακροατές ίσως που δεν τους έχουμε συνηθίσει σε τέτοια, αλλά έχουμε παίξει και άλλα στα αφιερώματα ανάλογα. Φιλίπ Γκλάς, εντάξει, και διάφορα άλλα. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα αποσπάσματα από όπερες του Τζον Άνταμς.

Ακούσαμε δύο αποσπάσματα από το έργο του John Adams που έκανε πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου του 2006. Το έργο είναι το A Flowering Tree, βασισμένο σε ένα ανθισμένο δέντρο, ιστορία μιας γυναίκας. Ένα ινδικό παραμύθι, όπως σας είπα. Δεν θα μπω σε επιμέρους πληροφορίες για το κάθε έργο, γιατί τότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε, θα πρέπει να είχαμε 2-3 ώρες για το καθένα, ας πούμε, όπως είναι το Nixon in China που θα παρουσιάσω τώρα 2-3 αποσπάσματα, για να πούμε περισσότερες πληροφορίες στο τι είναι η κάθε πράξη και η κάθε σκηνή. Απλά παίρνουμε μία γεύση από τρία μπορούμε, παρόλο που έχω και άλλα CD εδώ με έργα του John Adams, τρία έργα του John Adams. Έτσι τώρα περνάμε σε αυτό το ένα από τα κορυφαία του έργα, που είναι ο Nixon στην Κίνα, μια όπερα σε τρεις πράξεις. John Adams με λιμπρέτο Alice Goodman. Η πρώτη όπερα του Adams, εμπνευσμένη από την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Νίξον στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1972, ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός τότε αυτό, σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Το έργο έκανε πρεμιέρα το φθινόπωρο του 1987. Είναι μία από τις ελάχιστες σύγχρονες όπερες μετά το 70 που παίζονται πλέον σχεδά συχνά, πολύ συχνά θα έλεγα μάλιστα, μέσα στις εκδηλώσεις που γίνονται για τα μουσικά, για τις όπερες, σε αυτήν την νέα εποχή της κλασικής μουσικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόουν από την Ιεμένη. Όχι στο δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία ρύθμιση που θα αναγνώριζε κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί του μνημείου, ξεκαθάρισε σε άρθρο του στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του στην Ουάσιγκτον. Επιτάπητος θα τεθεί το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αιχμή το άρθρο 74 που αφορά τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι, απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προσέβαλαν βάναυσα την ιατρική κοινότητα, το μήνυμα του Ιατρικού Συλλόγου. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Ακούσαμε αποσπάσματα από την όπερα Nixon in China. Βλέπω σε αρκετά μηνύματα και λεπτομέρειες για αυτό το πανέξυπνο λιμπρέτο, όπως μου γράφει ένας φίλος, για το λιμπρέτο αυτής της όπερας. Είμαστε όμως σε μια εποχή που δεν ξέρω πόσο με το streaming μπορεί αυτά τα έργα να μεταδοθούν και να αγαπηθούν από το νεότερο κοινό. Οι παλαιότεροι πήγαμε και παίρναμε τους δίσκους κλασικής μουσικής, την Deutsche Grammophon, τις Decca κτλ. Και αργότερα και μέχρι το 2000, γιατί αυτός έβγαλε πράγματα τη δεκαετία του 90. Αυτά όλα που ακούτε είναι σε CD, έχουν κυκλοφορήσει και σε βινήλια. Άλλη μία πτυχή της εξέλιξης της σύγχρονης μουσικής και πώς μεταδίδεται στον κόσμο. Θα ακούσουμε τώρα για τα επόμενα 25 λεπτά μία σύνδεση για ορχήστρα και μεικτή χοροδία του John Adams με τίτλο «Περί της μεταμορφώσεως των ψυχών». Ο Adams άρχισε να γράφει το κομμάτι στα τέλη του Ιανουαρίου του 2002. Αυτό το έργο αποτελείται από ένα μόνο μέρος, διαρκεί 25 λεπτά. Τι είναι αυτό περί μεταμορφώσεως των ψυχών? Και βέβαια γράφτηκε στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου στην τρομοκρατική επίθεση που έγινε στη Νέα Υόρκη και αλλού τότε. Για ορχήστρα, χοροδία και ηχογραφημένες φωνές πήρε το βραβείο Πούλιτζερ. Θα ακούσετε, είναι δύσκολο έργο. Αποτελείται, όπως σας είπα, από ένα μέρος. Έχει προηχογραφημένες φωνές, αλλά ένα και πιο παραμορφωμένες. Ακούγονται και ονόματα ορισμένων από τα θύματα και μετά ακολουθεί η λέξη «missing» μετά από κάθε όνομα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Περί της μεταμορφώσεως των ψυχών. John Adams.

Sam. I see water.

Τζον Άνταμς. Για τα γεγονότα, ενώ Σεπτέμβρη, πριν αρκετά χρόνια, το 2001. Όταν ο Τζιμέκας τον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρεται να εισέφερε νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι κατά την πολύωρη κατάθεσή της στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή στις καταθέσεις του. Όπως είπε, στο γιατρείο πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ ο συγκατηγορούμενος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ. Νωρίτερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με δελτίο τύπου ανέφερε ότι προτίθεται να ζητήσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι δύο γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν δύο μηχανήματα. Επίσης, η άνευ ειδικότητας γιατρός ψευδώς γνωστοποίησε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προσάρτημα μηχανήματος ως ενοθεραπείας. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά από αίτημα των Ισραηλινών, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική επανένωση. Ξεκριθήκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ώρα για οριστική

0: Ιστορικό Μουσείο, εκπρόσωπος του Μουσείου, δήλωσε ότι η θέση και η διάθεση της διοίκησής του παραμένει αμετάβλητη υπέρ μιας συμφωνίας. Στη Σαουδική Αραβία ενεργοποιήθηκε η πυροβολαρχία Patriot που έχει αποστείλει η χώρα μας για να αναχαιτήσει επίθεση από την Ιεμένη και συγκεκριμένα έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο σκάφος. Να σημειωθεί ότι ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται με τους Χούθη ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτήσει τουλάχιστον 6 επιθέσεις εναντίον των Σαουδαραβικών πόλεων Ταΐφ και Γιανμπού. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την Αλία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πυρώμαδων από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκληση της δημόσιας παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 του μήνα. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία προκαλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου με την Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6. Πολλές συναντήσεις, πολλές δηλώσεις, πολλά ταξίδια, πολλές υποδοχές, πολλά πηγενέλα. Σας το είπα από χθες ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όλα όσα εκεί λέγονται και διαμείβονται. Αλλά φυσικά και στην Ουάσιγκτον η υποδοχή και η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, του Xi Jinping, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και το τι θα βγει από εκεί. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ενώ δεν το βλέπεις και κάθε μέρα, δεν συμβαίνει κάθε μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος να συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του, και το κυριότερο, το αντικείμενο, η ατζέντα των συνομιλιών και το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτή.

Για να είμαι και πιο ακριβής, να μην λέμε και ότι να είναι, ο Σι Τζιν Πίνγκ είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, έτσι. Και ο άλλος είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως πολλοί από χθες νομίζω έχετε ακούσει, πολλοί με ένα λάμδα και ύψιλον και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα, ποσοτικά και ποιοτικά. Και οι δύο άνδρες είχαν ανταμώσει λοιπόν και το Μάιο στο Πεκίνο. Οι αναλυτές έλεγαν από τότε ότι αυτός που ήταν ο κερδισμένος σε όλες τις διαπραγματεύσεις ήταν το Πεκίνο. Δηλαδή τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε από τον Σι Τζιν Πίνγκ τις σπάνιες γαίες και ο Σι Τζιν Πίνγκ ήθελε από τον Τραμπ ημιαγωγούς. Πολλοί πήραν και οι δύο ό,τι ήθελαν μέσω της διατήρησης ενός πλαισίου σταθερότητας, μιας εκεχηρίας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα όμως ο Τραμπ θέλει τη δική του νίκη, επειδή είναι και μόλις λίγες εβδομάδες χρονικά απέχει από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Και αυτά περισσότερο σας τα λέω χωρίς να είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της επικαιρότητας. Δηλαδή για κάποιους μπορεί και να είναι, αλλά είναι μια ιεράρχηση λίγο πιο προσωπική, επειδή πολλοί ή λίγοι νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι ότι όλη η δυναμική ισχύως μεταξύ των δύο ανδρών και μεταξύ των δύο μεγάλων του πλανήτη, ΗΠΑ και Κίνας, θα παιχθεί γύρω από τον Τζίμι Λάι. Το Τζίμι Λάι, πόσοι ξέρουν τον Τζίμι Λάι, τον έχουν ξεχάσει φυλακισμένο, τον φιλοδημοκρατικό εκδότη και ακτιβιστή του Χονγκ Κονγκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν ο Τραμπ θα κάνει αυτό που δεσμεύτηκε, θα ζητήσει δηλαδή από τον Σι να απελευθερώσει τον Λάι.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, είναι το Μένουμε Εδώ στο Air News Radio 105,8 όπως είπαμε και στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από παντού και παντού και οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας και στο airteco.gr, www.airteco.gr ή γενικά στην εφαρμογή airteco.

0: 5 και 4 η ώρα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αξιδαξία και το μικρόφωνο, και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σπυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική παραγωγή αυτής. Όλοι εσείς και στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για την επικοινωνία μας. Angel, σε πρόλαβα, έτσι. Πρόλαβα τη διόρθωση της ιδιότητας και σε ευχαριστώ πολύ. Και εκτός από τις συνόδους κορυφής, εκτός από την τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, και το αντικείμενο των συζητήσεων, εκτός από τη συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός από τα ανοιχτά μέτωπα και εκτός από τις απειλές από διάφορα μέρη που εκτοξεύονται, όπως για παράδειγμα τώρα ένα πολύ καινούριο είναι ότι το Ιράν απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή όλη η ιστορία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, εκτός, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, το ότι θα έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήρθε η σειρά του ο κύριος Μητσοτάκης, να ακούσουμε τι θα πει σε αυτή την ομιλία. Σε ένα βήμα από όπου ακούγονται, ξαναλέω, πολύ σημαντικές απόψεις, θα έχει ενδιαφέρον η δική του και η δική του ομιλία. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, και τα δικά μας εδώ γύρω, δηλαδή σχετικά με το τι θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου, με το πλαφόν, στις τιμές των καυσίμων και τι θα ανακοινωθεί και όλα αυτά, εκτός από την υπόθεση Μαζονάκη, με όλες τις παραμέτρους που έχει αυτή λάβει, κυρίως τις δικανικές, τις ποινικές, αλλά και τις υπόλοιπες που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, τώρα εδώ στο πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Τανούλα. Ο κύριος Τανούλας είναι τέος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Αν δεν το γνωρίζετε, αυτό ακριβώς κάνει το ΙΚΟΜΟΣ ή το, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, ΑΙΚΟΜΟΣ, κύριε Τανούλα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, ΙΚΟΜΟΣ θα το λέγαμε, γιατί έτσι τα προφέρουν όλα με τον γαλλικό τρόπο.
0: Και, με τον λατινικό, είπατε.
1: Ναι. Με τον λατινικό,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι. Σωστά. Σωστά. Σημασία έχει ότι είστε ένας άνθρωπος που ως αρχιτέκτον ξεκινώντας και πάντως σε όλη σας την δραστηριότητα ασχολούμενος με τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν μνημεία και τοποθεσίες, σας έχουμε λοιπόν μαζί μας για τον εξής λόγο. Αρθρογράφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, στην εφημερίδα The Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ουσιαστικά συγκρίνοντας και συνδέοντας τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μνημείο πολιτιστικής και παγκόσμιας κληρονομιάς με το άλλο επίσης σημαντικό μνημείο, την ταπισερή της Μπαγιέ, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ως δάνειο, εκτίθεται ως δάνειο στο Βρετανικό Μουσείο, ταξιδεύοντας για πρώτη φορά από τη Γαλλία στην Αγγλία. Θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν υφίσταται, ποιο είναι το θέμα, δηλαδή γιατί ο Πρωθυπουργός θέλησε να κάνει αυτή τη σύγκριση και μάλιστα να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα θέλει να κρατήσει την κυριότητα και σε καμία περίπτωση να μην αποδεχθεί την όποια σκέψη του Βρετανικού Μουσείου ή της Βρετανικής Κυβέρνησης ή και της Βρετανικής Κυβέρνησης να μας δώσει ως δάνειο δικά μας κλεμμένα γλυπτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θεωρώ θετικό ότι από ό,τι κατάλαβα δεν έχει υποχωρήσει στην διεκδίκηση της Ελλάδας για την πλήρη κυριότητα των γλυπτών της Ακρόπολης και των αρχιτεκτονικών κομματιών, ας πούμε, μελών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν έχει υποχωρήσει. Αυτό το θεωρώ πολύ θετικό, γιατί ακριβώς αυτό ζητάνε πάντοτε οι Βρετανοί, να κάνουμε ανταλλαγές και διάφορα τέτοια, να τα έχουμε ως loans που λένε, δάνεια. Απ' την άλλη μεριά, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι και η σύγκριση, η αναφορά με το πέτασμα, ας πούμε, της Μπαγιέ, δεν είναι, γιατί η ταπισερή είναι υφαντό, ας πούμε, mm-hmm. ενώ αυτό είναι κέντημα. Τώρα, για τα ελληνικά και οι δύο λέξεις δεν είναι, νομίζω, να πει το κέντημα της παγίου. Αυτά δεν ξέρουμε και πώς χρησιμοποιούνται, αν ήταν απλωμένο σε ένα τοίχο ή αν κρεμόταν κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Τα πισέρι γενικώς λέμε πράγματα τα οποία διαμόρφωναν τον αρχιτεκτονικό χώρο με διακοσμητικά αποτελέσματα και επίσης προβάλλοντας εικόνες οι οποίες ήταν, πώς να το πούμε, φαντάζομαι ότι εξυπηρετούσαν και μια πολιτική ρητορική της εποχής, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Μια αντίληψη του ανθρώπου που το είχε παραγγείλει, ας πούμε, και είχε βάλει και το εικονογραφικό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε αυτό και από την άλλη μεριά είναι κάτι το οποίο αυτό είναι φορητό. Εμείς τα δικά μας επιχειρήματα για την επιστροφή των γλυπτών ή την διεκδικών, για να διεκδικήσουμε την πλήρη ιδιοκτησία, ας πούμε, των γλυπτών της Ακρόπολης που είναι εκεί, και βεβαίως το κύριο κομμάτι και το πιο διάσημο είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτά διεκδικούν πράγματα που είναι παρμένα από αρχιτεκτονική. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση ή τα πισερί, mm-hmm. όπως γράφεται και τα λοιπά, ή τα πετάσματα αυτού του τύπου, τα έργα τέχνης, τα οποία διαμορφώνουν μια προσωρινή, ας πούμε, διαμόρφωση του χώρου, και άρα προσωρινή αρχιτεκτονική διαμόρφωση, είναι πράγματα τα οποία ακριβώς ήταν ο σκοπός τους. Τα διπλώνανε, τα βάζανε, τα κρεμούσανε στα μπαλκόνια, τα κρεμούσανε μέσα στους ναούς, σε κάποιες θέσεις, και μετά τα μαζεύανε και τα φυλάγανε, γιατί καταρχήν καταστρέφονταν και από τον ήλιο και έπειτα
0: μπορούσαν
1: να μεταφερθούν. Mm. Αυτά γινόταν και δώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν
0: ναι,
1: μπορούσε
0: ναι.
1: να πάρει τα γλυπτά του Παρθενώνα ή τα αρχιτεκτονικά μέλη Περεχθείου ή των mm-hmm. προπηλαίων να τα πας στην αυτή. Εντάξει, και να τα κάνεις δώρο, mm-hmm. γιατί ήταν κομμάτια ριζιμιά, πώς να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλος από το σώμα
0: του συνόλου.
1: Αυτό ήταν κομμάτι το οποίο
0: μπορούσε να μεταφερθεί. Μπορεί
1: δηλαδή,
0: να μεταφερθεί. Ναι, ναι. Συγγνώμη, να διευκρινίσω. Κύριε Τανούλα, με συγχωρείτε, να διευκρινίσω για τους ακροατές μας περισσότερο ότι η όλη κουβέντα λοιπόν είναι επί τη βάση των αξιώσεων ή των ισχυρισμών του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου πρόσφατα, που είχε πει ότι, να ορίστε, εμείς πήραμε ή θα πάρουμε το κέντημα του Μπαγιέ, της Μπαγιέ, και θα το έχουμε να το εκθέτουμε. Ορίστε, η Γαλλία μας το έδωσε ως δάνειο. Γιατί η Ελλάδα δεν θέλει να τα στείλουμε τα γλυπτά για 5-10 μήνες, ξέρω εγώ, να τα δουν εκεί όλοι και μετά να τα ξαναπάρουμε. Αυτό συζητάμε τώρα. Και η απάντηση
1: ξεκινάει,
0: του Πρωθυπουργού ναι. ήταν ακριβώς αυτή που λέτε, ότι ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άρα η λάθος σύνδεση, ο λάθος συνειδημός και ο λάθος παραλληλισμός, ας πούμε, ξεκινάει από τους Άγγλους.
0: Βέβαια. Και ναι, θα είναι, επιτρέψτε μου.
1: Πιστεύω ότι και σε αυτό θα μπορούσε να το σχολιάσει ότι, μα τι μας λέτε, άλλον τ' άλλον.
0: Αυτό κάνει. Αν διαβάσει κάποιος λεπτομερός το άρθρο του κυρίου
1: ναι.
0: Μητσοτάκη, αυτό το συμπέρασμα θα εξαγάγει.
1: Βεβαίως, τα φορητά έργα τέχνης, η αλήθεια, πολλές φορές έχουν κοπεί και έχουν μεταφερθεί και εξακολουθούν σε διαφορετικά μουσεία. Το ξέρουμε αυτό. Όπως τα altar pieces, αυτά τα... Πώς το πούμε, τα διαφράγματα ιερού από την Ιταλική Αναγέννηση και τα λοιπά, ξέρουμε ότι υπάρχουν κομμάτια σε άλλα μουσεία, γιατί έχουν κλαπεί, πουληθεί, απαχθεί σε περίοδους πολέμου και τα λοιπά, και βρίσκονται σε άλλες συλλογές. Αυτό δεν θεωρείται πάντοτε mm-hmm. αθέμητο.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε, ναι. έχω κάποια ερωτήματα ακροατών, κύριε Τανούλα, και επειδή εσείς είστε πολύ βαθύς γνώστης, να μας εξηγήσετε αν μπορείτε αυτό το κέντημα της Μπαγιέ.
1: Εγώ είμαι αρχιτέκτονας πάντως και ναι. δεν είμαι ειδικός της ταπισερή.
0: Αλλά όχι, αλλά είστε του Συμβουλίου Οίκομος, επομένως εφόσον θεωρείτε και το κέντημα της Μπαγιέ ένα τέτοιο ας πούμε κομμάτι της κληρονομιάς της παγκόσμιας, πάντως και με απλά λόγια να μας εξηγήσετε για τον κόσμο, αφού γίνεται τόσος ντόρος, τι είναι αυτό το κέντημα, αν θέλετε.
1: Το κέντημα του Μπαγιέ, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω υπό την ιδιότητά μου ως αρχιτέκτονος και μέλους του Οίκομος, διότι δεν εμπίπτει ένα τέτοιο φορητό εργοτέχνης στις ιδιότητες. Απλώς από τη γνώση μου και τα διαβάσματά μου γύρω από την... Γιατί είμαι, ας πούμε, βασικά η καριέρα μου ήταν αναστηλώση των προπηλαίων στην Ακρόπολη.
0: Ναι, το
1: οπότε
0: ξέρω,
1: ασχολούμαι με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και η ιστορία της τέχνης είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και το, πώς να το πούμε, mm-hmm. το πέτασμα του Μπαγιού είναι ένα από τα πολύ γνωστά, κυρίως για την κεντητική τέχνη, mm-hmm. δεξιοτεχνία μάλλον, και την απεικόνιση αυτών των σκηνών από μια ιστορία, η οποία εδώ που τα λέμε είναι μια ιστορία προπαγανδισμού mm-hmm. της κατάληψης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.
0: Σωστά. Αυτό δηλαδή είναι. Να το πούμε τώρα λίγο πιο λαϊκά, κύριε Τανούλα, είναι και λίγο προβοκατόρικο τώρα να πηγαίνει ένα τέτοιο έργο που διαφημίζει την κατάληψη από τους Νορμανδούς της Βρετανίας τότε, τον 10ο αιώνα, πότε έγινε, να εκτίθεται στη Βρετανία. Ε?
1: Εντάξει, δεν το διεκδικούν ως δικό τους. Η αλήθεια είναι...
0: Ποιοι το διεκδικούν ως δικό τους, πάλι οι Άγγλοι? Οι Βρετανοί πάλι.
1: Κοιτάξτε, το μόνο που σε όλα αυτά που έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που θυμάμαι και τώρα λίγο τα ξεσκόνησα πριν, περιμένοντάς σας, είναι ότι αυτό που έχει, είναι, θεωρείται βέβαιο, δηλαδή είναι σχεδόν βέβαιο, είναι ότι έγινε από κεντίστρες της Αγγλοσάξονες, δηλαδή των Βρετανικών νήσων εκεί. Διότι αυτοί, λέει, είχαν τότε αναπτύξει μια τεράστια, ας πούμε, έτσι, ικανότητα. Υπήρχαν πολλές κεντίστρες που κεντούσαν πολύ σπουδαία και ακόμα παίρνουν και παραγγελίες και από την Ευρώπη. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε το να γίνει εκεί ήταν, τι έγινε. Δηλαδή οι Νορμανδοί κατακτούν την Αγγλία και βάζουν τις τόπιες κεντίστρες να κεντήσουν ένα αφήγημα που εξυπηρετεί τη δική τους πολιτική ρητορική. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα,
1: άρα,
0: το καταλάβαμε
1: τώρα.
0: Κυρίες, ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν είχαν κιόλας πάρει θέση ότι ήταν, υπακούσαν στις
0: και τι απεικονίζει, κατά κύριο λόγο, τι απεικονίζει, κυρία Τανούλα?
1: Απεικονίζει είναι το αφήγημα της κατάκτησης της Αγγλίας. Είναι μια ιστορία, από ό,τι θυμάμαι, βασιλιάς της Αγγλίας που ήταν τιμωθάνοντος έστειλε έναν εκπρόσωπό του και ήθελε να τον διαδεχθεί ένας Βίλιαμ που ήταν Βίλιαμ. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ.
0: Καλά,
1: γιατί όλα τα άρθανε στην Αγγλικά,
0: ξέρετε τι, γιατί
1: και δεν
0: σας
1: ξέρω
0: ρωτώ.
1: Αν έχουν και ονόματα Γκιγιόμ,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν που είναι το αντίστοιχο γαλλικό.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ταπιτομάνια, ταπισερομάνια ανά την Ευρώπη, και πηγαίνουν σχολεία, επισκέπτες, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο που το εκθέτει πάλι είναι διπλά ωφελημένο, γιατί μιλάμε για ένα πολύς ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είχε ακούσει καθόλου για το κέντημα της Μπαγιέ, και ήρθε, όπως λέτε, τώρα στην επικαιρότητα και λόγω της αναφοράς του στο άρθρο του Πρωθυπουργού ή του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου. Οπότε προφανώς έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, προφανώς.
1: Να σας πω, έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, και βεβαίως και ως εργοτέχνης είναι, δηλαδή γνωρίζουμε πόσα υπήρχαν τέτοια κεντήματα και έτσι. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Mm-hmm. Φαίνεται ότι του λείπει μάλλον το τελικό, η τελική σκηνή της νίκης της τέψης του Γουλιέλμου, ξέρω εγώ, που αυτή ήταν, γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτό λείπει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά πιθανότητα έχει φύγει. Δηλαδή, αν βρεθεί κάπου, είναι ήδη κομματισμένο.
0: Κατάλαβα.
1: Απ' την άλλη μεριά, ναι, είναι κάτι. Ξέρετε τι γίνεται, ότι φαντάζομαι ότι η διεκδίκηση της Αγγλίας είναι μέσα στο πλαίσιο όλης αυτής της η πολιτική, ας πούμε, mm-hmm. πολύ συχνά χρησιμοποιεί τα έργα τέχνης και τα μνημεία ως για να εξυπηρετήσει την πολιτικές επιδιώξεις.
0: Βεβαίως.
1: Και την πολιτική ρητορική.
0: Έχετε δίκιο.
1: Επίσης στους εθνικισμούς και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Είναι η πολιτιστική διπλωματία που λέμε, που μπορεί να γύρει προς την πλευρά την θετική, μπορεί να έχει όμως και αρνητικές.
1: Δηλαδή, αν κάποτε επιτευχθεί να επιστρέψουν τα μάρμαρα της Ακρόπολης στην Αθήνα, αυτό θα είναι κάτι που θα το πιστωθεί βεβαίως η κυβέρνηση, που θα είναι κάτι θετικό. Με την έννοια αυτή, φαντάζομαι ότι και η αγγλική κυβέρνηση, η αγγλική ομάδα, τέλος πάντων, η οποία κατόρθωσε να κάνει το deal, ας πούμε,
0: τη
1: διαπραγμάτευση με τους άλλους, θέλει να το χρησιμοποιήσει προς όφελός της.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα αυτό να τα συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: νομίζω νομίζω πως ναι, είναι ωραία και γενικότερα όλα αυτά τα κομμάτια, δάνεια, παίρνω, παίρνει, σου δίνω κλπ.
1: Είναι μεγάλο Ελισβερίς, ναι.
0: Ναι, είναι, πολύ, είναι. Ναι, ναι. Και πολλά τα λεφτά, κύριε Τανούλα, για να κατέβουμε λίγο κατηγορία.
1: Σωστά,
0: είναι, τελικά
1: σωστά.
0: Είναι τρομερά τα κέρδη για το μουσείο που εκθέτει τέτοιου τύπου εκθέματα.
1: Ακριβώς έτσι, ναι.
0: Πολύ
1: ναι,
0: σας ναι. ευχαριστώ,
1: εγώ
0: να είστε
1: ευχαριστώ,
0: καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγους εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Στον Γιώργο Μαζονάκη χορηγήθηκε μέθη. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι και πρόσθεσε ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο, ενώ η ίδια επικοινώνησε και με αναισθησιολόγο για οδηγίες. Ελληνικοί Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ένα ντρόν από την Ιεμένη. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Και πάλι εδώ είμαστε μετά την μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Βλέπω λοιπόν λίγο νωρίτερα στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε το δικό του χαιρετισμό και μια σύντομη ομιλία. Και τώρα ο Σιν Τζινπίνγκ, ο ομολογός του Κινέζος ηγέτης, παρουσιάζει τη δική του ατζέντα. Όλα τα θέματα αφορούν ενέργεια, δασμούς και εμπόριο. Αυτά δηλαδή που τους καίνε, όπως καταλαβαίνετε. Και έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα λέγονται εκεί. Νωρίτερα συνομιλούσαμε με τον κύριο Τάσο Τανούλα, μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ και τέος πρόεδρος του και πρόεδρο του οργανισμού, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Η όλη ιστορία ήταν αυτή, το κέντημα της Μπαγιέ, η ταπισερή της Μπαγιέ, αυτό το συγκλονιστικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει που χρονολογείται στον 11ο αιώνα, μεσαιωνικού δηλαδή, μεσαιωνικής χρονολόγησης, και το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δοθεί ως δάνειο από τη Γαλλία στην Βρετανία, εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο και θα εκτίθεται για περίπου 10 μήνες. Γίνεται μεγάλος χαμός, ουρές ολόκληρες επισκεπτών, σχολείων, φορέων κτλ. Και μάλιστα από ό,τι είχα διαβάσει, επειδή είναι ολόκληρο 70 μέτρα όλο αυτό και δείχνει και τη μάχη του Hastings και την ήττα τελικά της Βρετανίας, την κατάκτηση της Βρετανίας από τους Νορμανδούς, υπάρχουν και πολλές περιγραφές της πολεμικής ζωής, των στιγμών ανάπαυσης. Δηλαδή μόνο αυτό το σημείο θα έλεγα ότι είναι λίγο κοινό με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και συζητούσαμε λοιπόν με αφορμή το άρθρο του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κυριάκου Μητσοτάκη, συγγνώμη, στην εφημερίδα The Guardian, σχετικά με το ότι δεν διαμελίζεται, όπως δεν διαμελίζεται, δεν κόβεται σε κομμάτια αυτό το κέντημα για να μεταφερθεί ας πούμε το μισό ή το 1/3 σε ένα άλλο μουσείο, σε μια άλλη χώρα, ώστε να εκτεθεί εκεί αποσπασματικά. Έτσι δεν γίνεται και με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία ακριβώς την αντίθετη πορεία, την αντίστροφη πορεία έχουν ακολουθήσει. Δηλαδή είναι διαμελισμένο αυτή τη στιγμή το μνημείο, εκτίθεται μια χαρά, το μια χαρά σε πολλά εισαγωγικά, στο Βρετανικό Μουσείο ως δικό του κτήμα, και υπάρχει η άρνηση να επανέλθουν και να ενωθούν, αυτό είναι στην ουσία, η επανένωση των γλυπτών με το ίδιο το μνημείο, δηλαδή τον Παρθενώνα. Αγαπητέ μου Χρήστο, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Εγώ δεν είπα ότι έκανε σύνδεση. Παραλληλισμό των έργων έκανε. Άμα διαβάσετε το άρθρο, μοταμό, λέξη-λέξη, έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Αλλά με αυτή τη λογική, με το διαμελισμό που είπατε, ότι και ήταν πολύ παραστατικό αυτό. Λέει λοιπόν ο Χρήστος, ο ακροατής μας, ότι θα ήταν τραγικό να διαμελίσει ή να κλέψει κάποιος κομμάτι από το κέντημα, που είναι ένα ενιαίο έργο. Το ίδιο ισχύει για τον Παρθενώνα, σε πολύ υψηλότερο βαθμό βέβαια. Θα συμφωνήσω για τον υψηλότερο βαθμό, από άποψη βέβαια και χρονολόγησης και αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας. Το αν για μας, τους Έλληνες, τον ελληνισμό γενικότερα, είναι μια υπόθεση εθνική και σοβαρή, είναι και αυτό πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και ακόμα και ο Angel, το λέω γιατί δεν το έχω ότι θα το έλεγε, λέει μπράβο στο Μητσοτάκη για το συλλογισμό, αν τον σκέφτηκε ο ίδιος. Δεν ξέρω. Υπάρχει ολόκληρη ομάδα διαπραγμάτευσης, έχει γίνει και προς τα έξω, όπως ξέρετε, διασύνδεση και με γραφεία που ασχολούνται με το θέμα του επαναπατρισμού και της επανένωσης αρχαιολογικών κοιμηλίων κλπ. Γεράσιμε, μήπως γνωρίζουμε ποιος είναι ο κειμενογράφος του άρθρου του Πρωθυπουργού? Το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα το έλεγα κιόλας, ούτε έχει σημασία. Τι άλλο, πού είμαστε? Είχαμε λοιπόν αυτή τη live συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο τον βλέπω ακόμα να μιλάει στο Βήμα εκεί στο Λευκό Οίκο. Νομίζω ότι αυτός ο ηγέτης είναι ο μόνος τον οποίο σέβεται τόσο πολύ και κάθεται τόσο φρόνημα, αν τον δείτε και από τη γλώσσα του σώματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους.

0: μεταξύ γυρίζουμε σελίδα, όπως λέμε. Γυρίζουμε σελίδα γιατί η σελίδα και τα κεφάλαια που τώρα τελευταία διαβάζουμε λίγο περισσότερο και ασχολούμαστε, δυστυχώς με μια πολύ οδυνηρή αφορμή, δηλαδή το θάνατο ενός διάσημου προσώπου, ενός αγαπημένου καλλιτέχνη, έχουν να κάνουν με το βιβλίο που ονομάζεται «Δημόσια υγεία, υγεία και ευζωία, μακροζωία, ελιξίρια νεότητας». Το πάω και λίγο πιο μακριά. Και επειδή και διαβάσαμε πολύ και ασχολούμαστε, και καλώς κάνουμε και ασχολούμαστε, όχι βέβαια, όπως έχω ξαναπεί, με τη λογική της κλειδαρότρυπας ή των ροζ ή άλλων αποκαλύψεων, πολύ μακριά από μας όλα αυτά, αλλά με τη λογική του πώς μπορεί η επιστήμη με το έψιλον κεφαλαίο, να βοηθήσει τον άνθρωπο ακόμα και σε θέματα που δεν άπτονται μόνο της παθολογίας, δηλαδή όταν είναι άρρωστος να τον βοηθήσει να γίνει καλά με μια εγχείρηση, με μια φαρμακευτική αγωγή, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν πιθανόν με την ποιότητα ζωής, με την επιμήκυνση της βιολογικής, ας πούμε, ύπαρξης, και γιατί όχι και της ευζωίας, της ευεξίας. Μαζί μας είναι η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, διδάκτορ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα σας.
1: Χαρά δική μου και τιμή και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Χατζιανδρέου, πραγματικά φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είστε σε αυτό το αντικείμενο αφιερωμένοι, με όλα αυτά που ακούτε και διαβάζετε τον τελευταίο καιρό γύρω από την τραγική υπόθεση Μαζονάκη, κάνετε τις δικές σας σκέψεις, αν θα θέλατε, είτε επί του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης υπόθεσης, είτε γενικότερα, να μοιραστείτε μαζί μας αυτές τις σκέψεις.
1: Βεβαίως και με χαρά, και δυστυχώς είναι μια πολύ κακή αφορμή που δεν θα έπρεπε να υπήρχε καταρχήν. Είναι ο χώρος, καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε πια επιστημονικά τον όρο αντιγύρανση και ελιξίριο. Μιλάμε για την υγιή μακροζωία, γιατί υπάρχει πια καταγεγραμμένο και τεκμηριωμένο ότι κατά μέσο όρο ζούμε στην Ελλάδα, αυτό μετρημένο, γύρω στα 11 χρόνια μεταξύ προσδόκιμου επιβίωσης και προσδόκιμου υγιούς ζωής. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό όπου είναι περίπου 11 χρόνια που θα το περάσουμε με μειωμένη λειτουργικότητα, είτε σωματική είτε ψυχική. Αυτό το κενό είναι που έρχεται καταρχήν να συμπιέσει ο χώρος επιστημονικός που δημιουργείται σιγά σιγά με όλη αυτή τη ραγδαία εξέλιξη που έχουμε στην επιστήμη και στην AI και στην τεχνητή νοημοσύνη, και ξέρουμε πια πολλά πώς μπορούμε να συμπιέσουμε αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Μιλήσατε για ευζωία πριν. Είναι ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Να ζήσουμε καλύτερα, ναι, όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Είναι το ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι και θεμητό. Δηλαδή, γιατί
1: απολύτως
0: να καταδικάσουμε. Έτσι δεν είναι? Γιατί να καταδικάσουμε.
1: Επιστημονικά
0: θεμητό. Γιατί να καταδικάσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, εδώ πάμε, είναι και λίγο ταξικό το θέμα, δική μου διατύπωση, που έχουν τη δυνατότητα, μακάρι να μπορέσει να γίνει και κτήμα για περισσότερους ανθρώπους. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα την οικονομική να πάνε στους ειδικούς, σε εσάς τους επιστήμονες, και να πούνε ότι ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Αυτό το κενό που το είπατε πολύ ωραία, το κενό, εσείς συμπιέζετε το κενό. Αλλά από εκεί
1: θα διαφωνήσω μαζί σας, λοιπόν.
0: Πείτε μας.
1: Ευχάριστα.
0: Ναι, γιατί, παρακαλώ.
1: Γιατί αυτά που γνωρίζουμε, και εδώ είναι η παρανόηση, έτσι, αυτά που γνωρίζουμε τεκμηριωμένα, επιστημονικά δυνατά, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας, χωρίς να χρειαστεί αυτά τα δήθεν, σε μεγάλο βαθμό και αυτό, δήθεν παρεμβάσεις όπως οι πλασμαφαρέσεις και οι ενδοφλέβιες ενέσεις πεπτιδίων και όλα τα άλλα τα δήθεν, mm-hmm, και το λέω με κεφαλαία δήθεν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πια ότι με 5 πυλώνες που είναι στο χέρι μας σε μεγάλο βαθμό να τους επηρεάσουμε, όσο μπορεί ο καθένας, ένας καλός ύπνος, μία σωστή διατροφή, μία διαχείριση του στρες που πρέπει να μάθουμε πια πώς μπορεί να γίνεται. Και κυρίως κίνηση, δεν λέω γυμναστήριο, λέω κίνηση,
0: κίνηση
1: μέχρι τη διάρκεια της μέρας. Και αυτό που όλο και περισσότερο πια και είναι απόλυτα αποδεδειγμένο, είναι η καλλιέργεια σύνδεσης και κοινωνικών σχέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Η ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή. Mm. Όσοι ξυπνάνε το πρωί με ένα σκοπό στη ζωή τους και έχουν κοινωνική σύνδεση, έχουν πλεονεκτήματα και ζουν περισσότερο από αυτούς που δεν το έχουν.
0: Εγώ τα σημείωσα,
1: δεν το λέω έτσι,
0: εγώ τα σημείωσα και τα πέντε. Εννοείται, κυρία Χατζηανδρέου, είμαι σίγουρη ότι δεν το λέτε έτσι, διότι από το πανεπιστήμιο που προέρχεστε και από το Ινστιτούτο δεν θα τα λέγατε έτσι. Άρα πέντε πράγματα που αν κάποιος προσπαθήσει να τα υπηρετεί σωστά μπορεί να τον βοηθήσουν. Ύπνος, σωστός ύπνος, διατροφή, διαχείριση στρες.
1: 6 με 8 ώρες τη μέρα, με συνέπεια την ώρα που πέφτουμε για ύπνο και πότε ξυπνάμε, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Η σωστή διατροφή, η γνωστή μεσογειακή μας, αυτή που είχαμε παλιά με λίγο κρέας, πιο πολύ και ψάρια και πολλά λαχανικά και φρούτα. Ξέρετε, είναι τα φυτά για να αντισταθούν στους... έχουν και τα φυτά τους εχθρούς τους, έτσι, από τα έντομα και όλων των ειδών. Παράγουν ορισμένες ουσίες που είναι προστατευτικές. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες, όταν τα τρώμε εμείς αυτά τα φυτά, ενεργούν για μας προστατευτικά. Είναι καταπληκτικό, το βρίσκω υπέροχο, γιατί είναι τα superfoods που στην κυριολεξία με αυτά τα αμυντικά συστήματα που τα παίρνουμε από τα φυτά μπορούμε να επηρεάσουμε τη δικιά μας τροχιά.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, όπως και αυτό το περικίνησης μας έλεγε εδώ, το έχω πει πολλές φορές στους ακροατές, κυρία Χατζηανδρέου, δεν πειράζει που μιλάμε λίγο βιωματικά, εγώ δηλαδή. Είχαμε έναν καταπληκτικό γιατρό εδώ στην ΕΡΤ, τον Χρήστο Πιέτρη, τον αείμνηστο, ο οποίος μας έλεγε αυτό με την κίνηση. Λέει, ο άνθρωπος είναι βαδιστικό όν, μην κάθεστε στην καρέκλα, να σηκώνεστε και να πηγαινοέρχεστε στην καθημερινότητά σας, έστω 3 δεκάλεπτα, 5 δεκάλεπτα, μην κάθεστε στην καρέκλα. Και άλλα πολλά, αυτό με την κοινωνικοποίηση. Μου το είχε πει ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας για μένα προσωπικά. Ότι μην κλίνεσαι, μην είσαι εσωστρεφής, μίλα με φίλους, βγες κλπ. Αλλά όμως τώρα θα γίνω λίγο η κακιά της ιστορίας. Διότι αυτά είναι τα πολύ σωστά, τα αντιλαμβάνομαι. Και δεν είναι και πολύ εύκολο να τα τηρήσει κανείς, τουλάχιστον με διάρκεια και συνέπεια. Δεν είναι εύκολο.
1: Μια αλλαγή στη συμπεριφορά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και πάλι οι μελέτες έχουν δείξει ότι κάνοντας μικρά βήματα με συνέπεια και χτίζοντας πάνω σε αυτά τα μικρά βήματα, δηλαδή βάλε 10 λεπτά περπάτημα αντί 20. Κάν το επί 2-3 μήνες, θα σου γίνει συνήθεια.
0: Σωστά.
1: Μετά προχώρα παραπάνω.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το μυστικό για να αλλάξουμε συμπεριφορά.
0: Όμως,
1: είναι εύκολο,
0: το ξέρω.
1: Αλλά υπάρχει τρόπος.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο αλλά που το έφερε στη δημόσια συζήτηση τόσο πολύ ευρέως που νομίζω ότι το ξεχυλώσαμε. Σχετικά, καλά, ας πούμε ότι η πλασμαφαίρεση, τη μάθαμε όλοι, είναι μια απότερη θεραπεία για συγκεκριμένους λόγους κτλ. Ένα σωρό άλλες θεραπείες ή προτινόμενα, όχι ακριβώς σκευάσματα, που μπορεί να τα κάνουν γιατροί ή ιονοί γιατροί, δεν το ξέρω αυτό, εκεί τώρα είναι άλλο ζήτημα. Λέει ο άλλος, ο κοινός είναι τόσο μέσος πολίτης. Εγώ γιατί με το που πάω να κάνω κάτι κουράζομαι και ο τάδε ας πούμε ηθοποιός, καλλιτέχνης, αθλητής που έχει και κάποια ηλικία φαίνεται να είναι υπεράνθρωπος.
1: Ναι. Ναι.
0: Μήπως αυτός απευθύνεται σε ένα κομμάτι της επιστήμης, της ιατρικής, στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και του δίνουν πράγματα και του κάνουν πράγματα που φυσικά εγώ δεν έχω ποτέ την πρόσβαση σε αυτά.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια ελιξίρια. Και αν υπάρχουν, ξέρουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τη μειωμένη ενέργεια. Αλλά αυτό απαιτεί... Η γνήσια ιατρική της μακροζωίας, ξέρετε, αρχίζει από την διάγνωση, από τη μέτρηση. Άρα πρέπει να μετρήσουμε σωστά, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λείπει και μετά να πάμε να το συμπληρώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, όταν θα συμπληρώσεις, θα αισθανθείς και θα γυρίσεις στην προτέρα κατάσταση. Λοιπόν, δεν γίνεται με το έτσι θέλω. Βλέπω τώρα, υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που είναι και πολύ της μόδας και στους influencers, και νέα παιδιά να πάνε να κάνουν ενέσεις ή να παίρνουν συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται, και κυρίως δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες συνέπειες. Ξέρετε, ο οργανισμός μας δεν είναι καθετοποιημένος, είναι ένα ενιαίο βιολογικό σύστημα. Και όταν πειράζουμε κάτι, επηρεάζονται όλα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε μακροχρόνια τι γίνεται με όλα αυτά, και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για την πλασμαφαίρεση, που δεν, για το κομμάτι της μακροζωίας μιλάω, δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν μετρήσει μακροχρόνια τι επίπτωση μπορεί να έχει όταν αλλάζεις το πλάσμα σου σε τακτική βάση.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Όχι, και έχει μία λογική αυτό που λέτε. Έχει δηλαδή, και αυτός που είναι και ο μη υποψιασμένος το καταλαβαίνει αυτό. Αν φτάνεις να κάνεις τόσο επεμβατικές ενέργειες και θεραπείες. Από την άλλη πλευρά, εσείς που είστε μία γιατρός και μία επιστήμον που πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορείτε να αμφισβητηθείτε ως προς το βιογραφικό και την δραστηριότητά σας. Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών συνάδελφοί σας που διαφημίζουν και πραγματοποιούν τέτοιες θεραπείες?
1: Τι να πω τώρα, αντιδεοντολογικό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Γιατί υπάρχουν σε μας, ξέρουμε σαν γιατροί, το μαθαίνουμε αυτό, ότι υπάρχουν βαθμίδες τεκμηρίωσης για το κάθε τι. Για να μπει κάτι στην κλινική πράξη πρέπει να περάσει την καλύτερη και την πιο υψηλή βαθμίδα της τεκμηρίωσης μέσα από τις μελέτες. Και για όλα αυτά τα περισσότερα που ακούγονται, πιστέψτε με, η τεκμηρίωση είναι είτε πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή έχει γίνει σε ζώα και δουλεύει και υπάρχει και ένας βιολογικός μηχανισμός και βλέπουμε στα ποντίκια να κάνει θαύματα, αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες μελέτες στον άνθρωπο. Λοιπόν, τα περισσότερα από όλα αυτά είναι χαμηλού επίπεδου ή και ανεπαρκής τεκμηρίωση. Και επειδή ο όρκος λέει, να μην, το μη βλάπτην είναι πρώτο, πριν τη χρησιμότητα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βλάπτουμε.
0: Τρομερό αυτό που λέτε. Ενώ ακούγεται απλό, είναι και τρομερό. Γιατί τελικά υπάρχουν οι σιρήνες του χρήματος. Καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη που τελικά δήθεν στο όνομα της επιστήμης, αλλά παρόλα αυτά πουλάνε τέτοιες θεραπείες, και υπάρχουν και πολλά θύματα βέβαια, έτσι.
1: Είναι, αν μπορούμε να είμαστε και λίγο χρήσιμοι και πρακτικοί για τους ακροατές μας, θα έλεγα ότι όταν προτείνονται οτιδήποτε από τους γιατρούς, η ερώτηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένο, είναι σε μελέτες, σε άνθρωπο. Μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατρέ, τους κινδύνους και τις πιθανές παρενέργειες? Πρέπει να ζητάμε ενημέρωση, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Είναι υποχρέωση να έχουμε αυτές τις πληροφορίες πριν, για οτιδήποτε ιατρική πράξη. Όσο πιο πολύ όταν είναι στις αμφιλεγόμενες ή έστω με λυπή τεκμηρίωση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ναι στην υγιή μακροζωία, όχι στην αγορά της ως προνόμιο, όπως πολύ σωστά γράφετε σε αρθρογραφία σας.
1: Είναι, δεν μπορείτε έτσι σε συνεδρίες. Σας είπα, είναι σε αυτή τη φάση ο τρόπος ζωής, το τι πίνουμε, πώς κινούμαστε, τι σκεπτόμαστε, πώς αναπνέουμε, σε τι περιβάλλον ζούμε, μπορεί να προσθέσει με το σωστό τρόπο έως και 12 και 14 χρόνια υγιού ζωής.
0: Τώρα μας γίνατε πολύ συγκεκριμένοι και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Και το επιπλέον είναι, για να μην τα, ναι, μιλήσατε και για ταξική, ναι, όλα τα καινούργια που έρχονται, γιατί έρχονται, πιστέψτε με, γίνονται μελέτες αυτή τη στιγμή και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που θα, όταν θα είμαστε πια σίγουροι θα τα επικοινωνήσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτά θα έρθουν, στην αρχή θα είναι ακριβά. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, με το πέρασμα του χρόνου, όπως η αποδικοποίηση του γονιδιώματος κόστιζε 100 εκατομμύρια και τώρα με 500 ευρώ μπορείς να κάνεις αποδικοποίηση του γονιδιώματος πλήρη, έτσι θα γίνει και με τις μελλοντικές θεραπείες που θα εισαχθούν, τι να σας πω, τα επόμενα 10-15 χρόνια.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε θεραπείες για τα πολύ σοβαρά νοσήματα που ως τώρα είναι σχεδόν μη ιάσιμα. Αυτό καταλαβαίνω και δεν αναφέρεστε
1: και
0: τόσο θεραπείες, πολύ.
1: Θεραπείες, ναι, που δείχνουν μείωση, όπως είναι μια πρόσφατη, σε 6 βιολογικά ρολόγια που μετράνε με 6 διαφορετικούς τρόπους στην βιολογική ηλικία και που έδειξαν σε πρώτο στάδιο μείωση βιολογικής ηλικίας και στα 6 ρολόγια. Που σημαίνει ότι έχουν πιάσει, μειώνουν τη βιολογική ηλικία σε ένα φάσμα παραγόντων που επηρεάζει τη γύρανση.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό με τα 6 ρολόγια, να σας πω την αλήθεια.
1: Η βιολογική ηλικία μετριέται με ένα ρολόι, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Η βιολογική ηλικία είναι η κυταρική μας ηλικία.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο ρυθμός γύρανσης και σε τι βαθμό
0: γύρανσης
1: είναι.
0: Μπορεί εγώ να δείχνω 30, αλλά
1: όχι
0: ή να είμαι 50.
1: Ναι. Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα όργανά μας γερνάνε με διαφορετικό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Αλλιώς ο εγκέφαλος, αλλιώς τα νεφρά, αλλιώς το σηκώτι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ρολόγια που μετράνε την βιολογική ηλικία οργάνων και του οργανισμού. Υπάρχουν λοιπόν τώρα όλο και σε περισσότερες κλινικές μελέτες, μετράνε με αυτά τα βιολογικά ρολόγια τη βιολογική ηλικία για να δουν αν αλλάζει με την συγκεκριμένη παρέμβαση, είτε ένα χάπι είτε οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν, και όσο πιο πολλά ρολόγια, επειδή σας είπα είμαστε πολύ πολύπλοκος οργανισμός, τόσο καλύτερο, γιατί δεν φτάνει ένα. Λοιπόν, και το πιο πρόσφατο έδειξε, που είναι τώρα σε κλινική μελέτη, ότι μείωσε σε 6 ρολόγια συστηματικά την βιολογική ηλικία, που σημαίνει ότι έχει μία δράση, να το πω, αντιγυραντική, καθυστερώντας ή αναστρέφοντας τη γύρανση. Είναι ένα πολύ πρώιμο αυτό που σας λέω, αλλά είναι ήδη σε κλινική μελέτη. Άρα σε 3, 4, 5 χρόνια θα ξέρουμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πόσο ασφαλές είναι και αν το πετυχαίνουμε αυτό.
0: Και αν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό.
1: Και μπορεί να είναι ακόμα πιο φθηνό. Ακριβώς, μα είναι φάρμακο. Αν είναι φάρμακο, άρα θα έρθει η ώρα που θα πάει να πάρει έγκριση.
0: Πω, κυρία Χατζηανδρέου, όσο πάτε και με τσιγκλάτε περισσότερο και όχι τίποτα άλλο, αλλά πάμε στις 6 παρα 5. Οπότε σας δεσμεύω, το βλέπω εδώ και στα απανοτά μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο υποχρεωτικά θα διακόψω, αλλά δεσμεύομαι ότι θα σας ξαναέχουμε, συζητήσουμε πράγματα. Έχω σημειώσει εγώ πάρα πολλά και απορίες.
1: Με πολύ χαρά, γιατί πρέπει να διασπείρεται η γνώση.
0: Βεβαίως.
1: Και όλοι έχουμε μία δύναμη στα χέρια μας να κάνουμε κάτι καλύτερο για μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Είναι δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

πω, τώρα έχουμε λίγο, όλοι εδώ είμαστε λίγο, ξέρετε, τι ακούσαμε τώρα, τι μάθαμε. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και μάλιστα από επίσημα χείλη, όχι από τίποτα, να μην πω χαρακτηρισμούς.

όλα τα μηνύματά σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Angel, σε ευχαριστώ. Θανάση, και σένα πάρα πολύ που είσαι ακριβώς μέσα στο νόημα περί ελιξηρίων. Ο Γεράσιμος, ναι, βεβαίως και δεν είναι απόρριτα ονόματα. Είναι γνωστοί, εγώ δεν τους ξέρω. Δεν έχει τύχει να τους ξέρω. Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Δημήτρη, δεν έχω προλάβει το θέμα Κόνιτσα. Έχει όντως αναζωπηρωθεί, το είδα και εγώ πριν από 2-3-24 ώρα νομίζω. Θα το κοιτάξω.

Καλησπέρα Βασίλη, χαίρομαι που ακούς και που προφανώς είσαι καλύτερα. Ηλιόλουστη και δροσερή η δράμα λοιπόν, πήραμε και την πληροφορία μας. Αν κάποιο μήνυμα δεν διάβασα είναι γιατί αυτή τη στιγμή η εφαρμογή Viber δεν ανταποκρίνεται, αυτό βλέπω εγώ μπροστά μου και με νευριάζει λίγο τέλος πάντων. Και τι άλλο, από το Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής. Ο Χριστός και η Παναγία, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μίλησε κινέζικα. Χουν χο σημαίνει συνεργασία. Αν το λέω σωστά, μπορεί να μην το προφέρω σωστά, σίγουρα δεν το προφέρω σωστά. Γκουνγκ χο σημαίνει συνεργασία, είπε. Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Και ο Σι Τζινπινγκ είπε υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι, δεν μίλησε αμερικάνικα αυτός.

Λοιπόν, ήταν η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, επειδή ρωτάτε, διδάκτορ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας και στενή συνεργάτη του κυρίου Γεωργίου Χρούσου. Είναι όλη αυτή η καταπληκτική ομάδα των επιστημόνων για την υγιή μακροζωία, λοιπόν. Σας αφήνω. Σας χαιρετώ. Αναλυτικό δελτίο, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολύ το σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας υπό τον Πρόεδρο Τραμπ με την Κινέζικη Αντιπροσωπεία υπό τον Πρόεδρο Σιν Τσινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Στις ομιλίες τους οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη στενή προσωπική φιλία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και εργάζονται για μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση. Όπως ανέφερε, στις συνομιλίες θα εξεταστούν ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας και εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις. Υπογράμμισε ότι η Κίνα παραμένει ανοιχτή στις αμερικανικές επενδύσεις, ενώ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και την επιβολή του νόμου. Τόνισε επίσης ότι οι δύο υπερδυνάμεις πρέπει να συνομιλούν και τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πάντα να βρίσκεται υπό ανθρώπινο έλεγχο. Συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά από αίτημα των Ισραηλινών, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6.30 το απόγευμα, στο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη φέρεται να εισέφερε ενός ηλεύθερια του γιατρίου στο Κολωνάκι κατά την πολύωρη κατάθεσή της στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη και ότι τη ζητήθηκε το αντίδοτο ενώ η ίδια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή στις καταθέσεις του. Όπως είπε, στο γιατρείο πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφέρες σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ ο συγκατηγορούμενος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ. Νωρίτερα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ ο συγκατηγορούμενος γιατρός κοιμόταν στον καναπέ.

0: Γαρί τη σκηνά, να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας καθημερινή πρόκληση τις δημόσιες παρεμβάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντας αλαζονία, περιφρόνηση στους πολίτες και άσκηση προπαγάνδας που δηλητηριάζει τον δημόσιο διάλογο. Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και για το νομοσχέδιο για τα αγροτικά, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τον πρωτογενή τομέα ως ένα πεδίο πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Όχι σε δανεισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώρα για οριστική επανένωση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, με την οποία καλεί το Λονδίνο να επιδείξει πολιτική βούληση και θάρρος και να προχωρήσει στην οριστική αποκατάσταση της ακεραιότητας του κορυφαίου μνημείου της Δημοκρατίας. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου. Όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μήνα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, ο οποίος μετέβει στο νοσοκομείο. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ εστάλληκε μήνυμα από το 112 για τους καπνούς. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις παρακείμενες περιοχές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Αχ και να αρμενίζαμε έτσι τώρα που κρατάει ακόμα ο καιρός. Βέβαια θα αρμενίσουμε στα ραδιοκύματα, είναι η αλήθεια.

Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού. Καλώς επιβιβαστήκατε στο ραδιοφωνικό μας σκάφος που το λέμε απολύτω σχετικό και θα αρμενήσουμε σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Μηχανοδηγός στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Ελπίδα Παπουτσή. Στο Κατάρτι και πάνω στη Βίγλα να ελέγχει η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, θα απαντήσει και στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Υπεύθυνη δημοσιογραφικού καταστρώματος, η Μαρία Σφυρόερα. Καθαρισμός καταστρωμάτων, γενικές επισκευαστικές εργασίες στο σκάφος και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Έχω τρίψει τα μπρούτζινα εδώ του σκάφους να γυαλίσουν για να κάνουμε ωραίο ταξίδι.

σήμερα είναι Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, φεύγει και αυτό σιγά σιγά. Ήρθε, είπε, είμαι προήμιο του φθινοπόρου, μας έδωσε έτσι μια πολύ ήπια γεύση, είναι η αλήθεια. Και μετά θα φύγει. Μόλις τελειώσει στις 30 του μηνός, θα μάθουμε τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με βενζίνες, καύσιμα κτλ. Μετά, 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει το η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις ειδικές τιμές και τα λοιπά, θα μάθουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης.

θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας: 210-6009-604 και 210-6009-605.

Αυτός ο ήχος στα πλήκτρα δεν μπορεί παρά να είναι John Lord, παιδιά. Μου έχετε βάλει, βλέπω, και κλασικές ορχήστρες για να με μπερδέψετε, ε. Ο πλοίαρχος, λέει, εκείνο το βράδυ των Deep Purple, παρότι επειδή είχε κλασική παιδεία, αυτό το εγχείρημα που αποφάσισαν οι Deep Purple τότε να παίξουν με μια κλασική πλήρη ορχήστρα, παρτιτούρες ποιος να γράψει. Ούτε η Ελπίδα, ούτε εγώ μπορούσαμε, είπε ο Τζον Λόρτ, αφήστε παιδιά, εγώ έχω κάνει τις σπουδές στο οδείο, ας τον ακούγεται. Γιατί ήταν 24 Σεπτεμβρίου τότε του 1969 στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, αποφάσισαν να υλοποιήσουν ένα πείραμα οι Deep Purple, να φτιάξουν ένα έργο μουσικό με κλασική ορχήστρα και rock group. Rock group ήταν η Deep Purple, η κλασική ορχήστρα νομίζω ήταν η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, έπαιξαν μαζί. Ηχογραφήθηκε ζωντανά, δεν πήγε πολύ καλά, εννοώ σε πωλήσει, σε τέτοια το εγχείρημα. Ήταν τότε πολύ στοιχημένοι όλοι, ξέρετε, παλιά που λέγαμε οι ροκάδες, οι καρεκλάδες, οι του κλασικού, ο καθένας το μετερίζι του. Οι οπαδοί της ροκ είπαν, τι είναι αυτά που κάνετε, πάτε και μου παίζετε εκεί με τους κλασικούς. Οι λάτρεις του κλασικού τραγουδίου μας φέρατε τους ροκάδες εδώ, τους μαλλιάδες με τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα αρμόνια και τα τέτοια, και δεν πολύ περπάτησε, είναι η αλήθεια, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Εντάξει, και μεγάλη διάρκεια ήταν, γύρω στα 53 λεπτά, ένα ολόκληρο έργο. Αν έχει κι άλλο τα ακούμε. Α, κάνει ορχήστρα τώρα τα δικά της, πολύ ωραία. 30 χρόνια μετά όμως ο Ολλανδός συνθέτης Μάρκο Ντεχούι, από την παρτιτούρα αυτή που είχε αφήσει ο Λόρτ, έκανε ανασύνθεση του έργου, και μια μέρα μετά, δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου του 1969, έγινε η πρώτη αυθεντική ηχογράφηση. 25 Σεπτεμβρίου, 30 χρόνια μετά, ανεβαίνουν πάλι οι Deep Purple στη σκηνή του Royal Albert Hall, και αυτή τη φορά του συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Αυτή η δεύτερη επανεγγραφή και επανεκτέλεση έτυχε καλύτερης υποδοχής. Έλεγα λοιπόν πως αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, η Μαριάτζελα θα σας απαντήσει. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News και No Radio, δύο λεξούλες, και στέλνετε τα μηνύματα. Αν είστε τώρα στα Facebook για τις διάφορες κοινωνικές διεργασίες, εργασίες και ποιος ξέρει τι άλλο, μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ. Μπαίνετε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό, λέγεται και η σελίδα, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger στέλνετε τα πολύ ωραία σας, όπως συνήθως, μηνύματα. Διάβαζα εδώ ότι σύμφωνα με το ελληνικό ορθόδοξο εορτολόγιο η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην Αγία Πέρση, άρα γιορτάζει η Περσεφόνη, Πέρσα και ο Πέρσης, και μαζί με την Περσεφόνη ονομαστική εορτή έχουν Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, γιατί είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.

μέρα ναυτιλία στην ώρα πάνη γαπανιά, έτσι. Και ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μυρτιά, λοιπόν. Αλλά σήμερα δεν γιορτάζει μόνο η Μυρτιά. Σας είπα ότι έχουμε... είναι πλούσια ημέρα σε εορτάζουσες.

0: Η Μυρσίνη τα σπραβάζει, η Μυρσίνη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στη Μυρσίνη. Έχουμε πολλές εργασίες όμως να κάνουμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εποχή που, ξέρετε, ίσως μας λείπουν οι πολύ μεγάλες μορφές και δεν έχουμε τους ήρωες που θα θέλαμε και τραβάμε, ξέρετε, τα τραβάμε όλα, τα κάνουμε λάστιχο και κατασκευάζουμε ήρωα, ας πούμε, για να πούμε ότι έχουμε κι εμείς. Σε τι αναφέρες θα μου πεις, δεν θέλω να σας πω. Εσείς ξέρετε. Θα τεντώνουμε όλα. Άλλο να πεις καλός αυτός, πολύ καλός, μ' αρέσει, και άλλο να δημιουργείς μεγέθη που δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Κλάουντια Καρντινάλε, τεράστια μορφή του σινεμά. Τώρα δεν έχουμε ίσως τόσο... τουλάχιστον δεν ξέρω, εδώ στη χώρα μας το αφήνω. 2025, η Κλάουντια Καρντινάλε έχει φύγει από τη ζωή την προηγούμενη μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, αλλά οι εφημερίδες, η ανακοίνωση και τα λοιπά για την απώλειά της γίνεται την επόμενη μέρα, 24 δηλαδή Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα. Η Κλάουντια Καρντινάλε, που διέγραψε μια πολύ λαμπερή διαδρομή στο σινεμά, και την ακούτε εδώ να τραγουδάει. Τότε η δίσκο δεκαετία του 70 ήταν στα πάνω της. Το 77 κυκλοφόρησε το Love Affair και έκανε αίσθηση. Καρεκλάδες, που λέει εδώ και η Ελπίδα. Τα κιουράπια, υπήρχαν πολλές προσφωνήσεις. Από το Gear Up and Boogie ήταν τραγούδι που ήταν μεγάλη επιτυχία, και από το Gear Up έγινε κιουράπια. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα πάμε και μια βόλτα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί και η εξελίξη και η επικαιρότητα είναι φυσικά στα ενδιαφέροντά μας. Βέβαια, τα βλέπω τα μηνύματα, μην ανησυχείτε. Εκεί μετά τους τίτλους, ξέρετε ότι είναι το δικό μας ραντεβουδάκι. Και για κάνα φίλο όπως ο Χρήστος χθες, που παρεξηγήθηκε για την ώρα που μίλησε ο Ιρανός Πρόεδρος και έκανε και λάθος. Δηλαδή, το ωραίο είναι να την κάνεις την κριτική, δεν πειράζει. Από ό,τι είδα και από προηγούμενες αναρτήσεις του σε άλλες εκπομπές που στέλνει μηνύματα, είναι μια στεναχώρια όλα. Δηλαδή, όλα εδώ είναι τραγικά, είναι έτσι. Και, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά επειδή με ρώτησε στα αλήθεια ένας φίλος ακροατής, έστειλε το μήνυμα, δεν θα μεταδώσουμε τώρα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, γιατί δεν μιλάει ακόμα, παιδιά. Θα μιλήσει σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει αύριο στον ΟΗΕ. Ξέρετε, είναι αυτή η διαφορά της ώρας. Μετά τη 1:30. Νομίζω τοπική ώρα Νέας Υόρκης θα είναι 5η βράδυ. Αλλά σε δική μας ώρα είναι μετά τη 1:30. Τώρα σε ώρα Ελλάδας έχει ραντεβού, πρέπει να είναι σε λίγο αυτό, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλούς, για πολλούς λόγους και από πολλές πλευρές. Και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πάλι ώρα Ελλάδας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος διανύει την τελευταία του θητεία. Αλλά επειδή θα πάμε Βουλή και νομίζω ότι όλο αυτό είναι απολύτως σχετικό με αυτά που θα συζητήσουμε, έκανε μεγάλη αίσθηση η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, που δεν είναι ατυχαίο στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέει κάτι έχει βαρύνουσα σημασία. Μια δήλωση που έκανε, που είπε: «Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα». Και όλοι λέγανε για ποιο χτυπάει η καμπάνα και τα λοιπά, αλλά αυτό ήταν κάτι που συζητήθηκε πάρα πολύ και διαβάζω σήμερα ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλπουδίνας, ήταν καλεσμένος στο κανάλι της Βουλής και της Βουλής κιόλας, που θα πάμε σε λίγο, και επειδή του είπαν η ακρίβεια, τα καύσιμα κτλ, με το καταπληκτικό επιχείρημα ότι η Συγκρού είναι γεμάτη, άρα λέει δεν υπάρχει πρόβλημα για να είναι όλα αυτά τα αυτοκίνητα και να έχει ας πούμε τέτοια κίνηση, δεν υπάρχει, και αν υπάρχει λέει, αν κάποιος δεν αντέχει να βάλει 10 ευρώ βενζίνη για να πάει και να έρθει στη δουλειά του, να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν θέλω να πω αν συμφωνώ με τα καταπληκτικά του επιχειρήματα, αλλά δεν έχει πει κάποιος στο βουλευτή ότι το αργότερο την άνοιξη του 27 έχουμε εκλογές? Δεν τα λένε έτσι αυτά σε τέτοιες εποχές. Γιατί 10 ευρώ την ημέρα, εξαρτάται και τι μεροκάμα το παίρνεις, εξαρτάται αν σε εξυπηρετεί ή αν μπορείς να ανταποκριθείς με τη συγκοινωνία, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά και τα 1000 δίκια του κόσμου να έχεις, γιατί σήμερα παίζει παντού μπροστά. Άνοιξη του 27, επαναλαμβάνω, το αργότερο, έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα το εξαντλήσω, είναι οι εκλογές. Και εδώ γίνεται της κακομοίρας στην Ευρώπη για την ενέργεια. Δεν βγαίνεις να πεις άμα δεν έχεις 10 ευρώ. Νομίζω εγώ, έτσι. Επειδή είπε η κυρία Μπακογιάννη για τους υπουργούς. Δεν είναι μόνο οι υπουργοί. Αλλά ο Μπόμπι Μακφέριν μας συμβουλεύει. Μην ανησυχείς, λέει. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι χαρούμενη. Don't worry, be happy. Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1988 όταν αυτό το τραγούδι έγινε το πρώτο ακαπέλα, λέει, τραγούδι που ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Ακαπέλα, εντάξει, δεν έχει ενορχίστρωση, δεν έχει ακόρντα, έχει αυτό το κρουστό, το σφυριγματάκι, και στην ουσία η φωνή, γι' αυτό το λένε. Ακαπέλα σημαίνει αυτό, όταν τραγουδάει κάποιος χωρίς μουσική υπόκρουση. Εδώ είναι στοιχειώδης, αλλά είναι ωραία η προτροπή. Don't worry, be happy. Και άμα δεν έχεις και 10 ευρώ αν βάλεις τώρα στα μάξι, πάρε και ένα λεωφορείο. Κάτσα μάθω, Μαραθιάς, με τι πάει στη Βουλή? Εδώ είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Καλά, στη Βουλή πάει. Γιατί σήμερα είχαμε, νομίζω, μια προαναγγελθήσα ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Θα μας τα πει ο Ανδρέας τώρα. Ανδρέα Μαραθιά, καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Πάντως, για τον κύριο Κουλκουβίνα, πρέπει να ισχύει και τη πρόσφατη ρίση της κυρίας Μπακογιάννη, που δεν, ότι δεν μάλλον η πρόσφατη ρίση της κυρίας Μπακογιάννης δεν αφορά μόνο τους υπουργούς, πρέπει να αφορά, ναι, και βουλευτές. Εγώ
0: δεν
1: λέω,
0: την πρόσεξαν την πάντως, αυτό
1: πρέπει
0: βλέπω.
1: Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, αναφερόμενοι σε υπουργούς της κυβέρνησης, mm-hmm, για φαινόμενα λαζονίας και εν πάση περιπτώσει έπαρσης, τα οποία κάνουν κακό στο κυβερνών κόμμα και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Ολομέλεια, είναι σε εξέλιξη ακόμη, όπως λέμε, η συνεδρίαση που αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το νέο αλλιευτικό κώδικα. Κυρίως που έχει παρισφρήσει και ένα άρθρο, το λεγόμενο το άρθρο 74, ναι, που έχει να κάνει με τις ενισχύσεις αγροτών για την περίοδο, για την επίμαχη περίοδο 2018-2022, που αφορούν, ενισχύσεις αγροτών για εκείνη την περίοδο. Μια περίοδο
0: που ερευνά και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, και αυτό έχει ξεσηκώσει φύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που κάνουν για λόγο για θεσμική εκτροπή και ότι θα πρέπει να αποσυρθεί συγκεκριμένη. Υπευλήθη ένσταση αντισυνταγματικότητας, η οποία απορρίφθηκε όμως από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τη στήριξε όλη η αντιπολίτευση, την είχε καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό που έχει προκαλέσει πάντως, θα πρέπει να σου πω, μεγάλη εντύπωση είναι η ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Μαργαρίτη Σχοινά,
0: μάλιστα,
1: ο οποίος έκανε την παρθενική του εμφάνιση σήμερα στην Ολομέλεια, στη Βουλή, 6 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Και μάλιστα εμέσως πλήρως σαφώς άδειασε τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν εκφράζω το παλιό, εγώ είμαι ο εγγυητής του νέου συστήματος και θα πολεμήσω τα λαμόγια και τους φιασότες που φέρουν το παλιό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια σε παρεμβάσεις ιδιαίτερα δυναμικές που δεν τις περιμέναμε από τον κύριο Σχοινά, ο οποίος θα πρέπει να πω και εγώ ότι μάλλον γαλουχημένος, παρά το γεγονός ότι είναι γαλουχημένος στα σαλόνια των Βρυξελών.
0: Άλλο, άλλο οι Βρυξέλλες, άλλο Αθήνα.
1: Άλλο
0: ναι.
1: Η εσωτερική πολιτική αρένα. Ναι. Φαίνεται ότι το ήξερε.
0: Καλά, δεν είπε και τίποτα πάντως κακό άνθρωπος.
1: Όχι,
0: δεν ήταν,
1: αλλά ναι. απάντησε σε αν να ήξερε πολύ καλά τις απόψεις των κομμάτων. Αυτό προκάλεσε αίσθηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Σχοινάς ότι είπε ότι δεν μπορούν να το αποδίδονται κατηγορίες ότι βράους κολυμπήφα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή το άρθρο 74, λέγοντας ότι σε έτονο έφεσαι ότι όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, που είναι η έβρα του Υπουργείου, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται είναι τα λαμόγια.
0: Μάλιστα.
1: Οι τόνοι ανέβηκαν, έγινε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Δουδονή, τον Παναγιώτη Δουδονή, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
0: Έτσι διδάσκει η Οξφόρδη ότι γίνεσαι βουλευτή στη Λέσβο, στι Βρυξέλλε, μάθα τι προσβολέ. Ωραία, αυτά είναι.
1: Ναι, είναι ωραία αυτά παραπολιτικά, ίσως. Ναι. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί όλο το βράδυ σήμερα. Έχουμε γραφτεί 53 ομιλητές.
0: Έγινε κάποια τροποποίηση στο άρθρο 74.
1: Έκανε κάποιες τροποποιήσεις, νομοτεχνικές βελτιώσεις ο κύριος Σχοινάς, κάτω και από την πίεση, θα έλεγα, της αντιπολίτευσης, προκειμένου να διασκευάσει τις εντυπώσεις και να πει ότι αυτή η ρύθμιση δεν αφορά όσους εμπλέκονται.
0: Τις ελεγχόμενες περιπτώσεις,
1: ναι,
0: αλλά κάποιους άτυχους που δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους ενώ τα δικαιούνται, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει, και οι οποίοι κακώς συνδέθηκαν με τους βασικούς χάρτες εκείνη την περίοδο. Τώρα πραγματικά είναι ένα άρθρο το οποίο θέλει ιδιαίτερη μελέτη, το οποίο για την αντιπολίτευση θεωρούν ότι μαζί με τους νόμιμους αγρότες ουσιαστικά καλύπτονται και παράνομοι αγρότες εκείνη την περίοδο, και αυτό ουσιαστικά επεδίωξε η πολιτική
0: ηγεσία. Εδώ πάει το μαζί με τα χλωρά και εγώ δεν τα ξέρα, πάει ανάποδα η ρίση.
1: Ναι. Αυτό θα συνεχιστεί. Έχουν εγγραφεί 53 ομιλητές από σχεδόν όλη τη χώρα, περισσότεροι αν όχι όλοι είναι βουλευτές της περιφέρειας. Είναι ένα νομοσχέδιο που. Α, και το άλλο δεν είναι σημαντικό νομοσχέδιο είναι ότι καταργούνται πλήρως και εντελώς οι βιτζότρατες. Είναι κάτι το οποίο.
0: Ενδιαφέρον και μεγάλη κουβέντα που δεν την προλαβαίνουμε τώρα.
1: Οι κοινοβουλευτικοί φορείς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτίθενται σε αυτή την κατάργηση με αφορμή τον ανταγωνισμό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Κάποιοι άλλοι πιο οικολόγοι, ίσως να το πω εγώ, πιο πράσινοι.
0: Χαίρονται γι' αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Μάλιστα. Γιατί έτσι προστατεύουμε το θαλάσσιο.
0: Εντάξει, Ανδρέα, σε διώχνω γιατί θα μας πάνε φυλακή. Έχουν βάλει το Jailhouse Rock εδώ, κατάλαβες, μας κλείσουν μέσα. Αν προλάβουμε να ακούσουμε τίτλους.
1: Εντάξει, τα πάμε λίγο. Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Δώσαμε ερεθίσματα εμείς και τροφή για σκέψη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να το σκεφτείς εσύ που εκφράζεις το παλιό και
0: ναι, εγώ αργώ να σκεφτώ. Άσε να σκεφτούν άλλοι. Ναι, με συγχωρείς. Θα βάλω μετά μοντέρνα. Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Σαν σήμερα το 1957 η RCA Victor κυκλοφόρησε το θρυλικό single Jailhouse Rock του Elvis Presley. Είχε γραφτεί ειδικά για την ομώνυμη ταινία. Το βάζουνε μέσα εκεί το καημένο, εκεί μαθαίνει κιθάρα, αρχίζει και παίζει και κάνει, και μετά όταν βγαίνει έξω και ελευθερώνεται από το σχολείο της φυλακής γίνεται rock και pop star. Αυτή είναι η ιστορία της ταινίας με τον βασιλιά Elvis.

0: Ειδική ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Ένας τραυματίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση της Αμερικανικής αντιπροσωπείας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ με την Κινέζικη υπό τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε λίγη ώρα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στις 30 Σεπτεμβρίου τα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανση, σημείωσε. Στα δικαστήρια προσφεύγουν ξανά Πολίτικο, MS Now και CNN αφού δεν τους επιτράπηκε η είσοδο στο Λευκό Οίκο παρά τη δικαστική απόφαση. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: ...65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Όχι μόνο σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, αλλά τέτοια μέρα το 1977 οι Styx κυκλοφόρησαν αυτό το single με τίτλο Come Sail Away. Πάμε να σαλπάρουμε, να πάμε μακριά. Θεωρείται και είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Και το My Boat on a River των Styx δεν είναι? Νομίζω είχανε μια αγάπη με το υγρό στοιχείο. Πολύ τους καταλαβαίνω. We'll search for tomorrow and every show. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ ωραία δουλειά να κάνουμε και μετά τα αθλητικά, γιατί λέμε πολλές φορές, λέμε για την κακοποίηση των γυναικών, για αυτό το όνειδος, για το ένα, για το άλλο. Όταν προβάλλουμε κάποιες πολύ ωραίες και σημαντικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αποτροπή φυσικά της κακοποίησης των γυναικών, νομίζω ότι συμβάλλουμε στο λιγάκι και εμείς στη μείωση αυτού του φαινομένου. Και επειδή κάποιοι και κάποιες τρέχουν χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στα Χανιά, θα φιλοξενήσουμε λίγο αργότερα και την κυρία Μάνια Μπικόφ, μια πρωταθλήτρια και του αθλητισμού αλλά και της αλληλεγγύης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να μάθουμε περισσότερα επ' του παρόντος. Η αγαπητή Αλεξάνδρα: θα ήθελε ο Κινέζος Πρόεδρος να έλεγε στον Τραμπ «μα δεν έχει τα χαρτιά». Ναι, και πολλά θα θέλαμε να του πει. Και ωραία επιλογή ο Ροντ Στιούαρτ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάμε στην Πέπη. Καλό απόγευμα. Α, ήρθε πεινασμένο και δείχνει ένα περιστέρι. Τώρα εκεί τι είναι, χώρο σε καφέ ή σε σπίτι που πλησίας ανέβηκε στη βεραντούλα? Ποιος ξέρει. Πάντα περιμένεις μετά τους τίτλους, Μαριάτζελα. Μου τα δίνεις πριν να διαβάζω, γιατί δεν ξέρω να διαβάζω και καλά. Να ξέρω τι λένε οι άνθρωποι που τηλεφωνούν. Πάω στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα, Πέτρο από την Ελαφόνησο. Φώτη από την Καλαμάτα. Τι, η παραγωγή λέει μπάφου της Καλαμάτας πάει όλη στα coffee shop του Άμστερνταμ? Δεν ξέρω, θα ρωτήσει τον υπουργό γι' αυτό. Σωτήρης από Θεσσαλονίκη: η Αντουανέτα έχει πει το «αν δεν έχετε ψωμί να φάτε παντεσπάνι» και έχει μείνει, λέει αυτό. Αναφέρεσαι στη ρίση του υπουργού για τα 10 ευρώ για... έχω ένα σχετικό μήνυμα, θα το διαβάσω σε λίγο. Το ζήτημα όμως να το πω από τώρα του καλού φίλου, του Σίμου. Σίμου μου, γιατί λες, να υποθέσω, λέει, ότι εσείς αγαπητέ είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι οι μισθοί τελειώνουν στις 10 του μήνα και ότι πεινασμένοι... Να μην υποθέσεις τίποτα. Πρώτα απ' όλα να μην υποθέσεις τι θα έλεγα. Να ακούς τι λέω και να σχολιάζεις αυτό που λέω. Εγώ δεν είπα να έχει δίκιο ή άδικο βουλευτής, αλλά δεν το πρόσεξες, γιατί μόλις άρχισα να μην είμαι θετικός, λέω αυτός είναι με τους άλλους, τέρμα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι πρέπει να προσέχεις, ακόμα και δίκιο να έχεις, το πώς εκφράζεις κάτι και πώς μπορεί να προκαλέσεις τον κόσμο. Γιατί μη μου πεις, αγαπητέ μου Σίμω, εγώ δεν θα υποθέσω ότι εσύ δεν ξέρεις ότι για να πληρώσουμε βενζίνη με βάση τις αποδοχές μας είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη. Αυτό να μην το υποθέσεις, είναι πραγματικότητα. Ότι οι αποδοχές μας με βάση αυτά που κοστίζει ένα νίκη και το καύσιμο, είμαστε στη χειρότερη θέση από αγοραστική δύναμη. Δεν ξέρω αν περνάμε λίγο τους Βούλγαρους. Αυτό δεν είναι υπόθεση. Όταν είσαι λοιπόν βουλευτής και εκπροσωπείς τον ελληνικό λαό, δεν τα πετάς έτσι, εγώ αυτό είπα. Αλλά εσύ λες για να λέει αυτό, αυτός θα εννοεί που οι τέτοιοι και οι μπήξε... Όχι, Σίμω μου. Εδώ έχουμε έναν άλλο τρόπο. Δεν υποθέτουμε από ποιους είμαι κατάντια της δημόσιας τηλεόρασης. Αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ραδιόφωνο από τηλεόραση, Σίμω μου, επίσης είναι πρόβλημα. Εδώ είναι ραδιόφωνο, ακόμη και αν δεν σου αρέσει. Η άλλη είναι καλή πάντως. Άμα δεν θες, δεν ακούς εμένα. Αλλά το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό του Air News Radio 105,8. Αλλά μην μου μπερδεύεις την τηλεόραση με το ράδιο και μετά υποθέτεις κιόλας. Γιατί κι εγώ υποθέτω πολλά. Αλλά δεν γίνονται με υποθέσεις αυτά. Τότε να πάει στην κυρία Μπακογιάννη να το στείλεις το μήνυμα. Που είπε για τους υπουργούς της κυβέρνησης. Να πεις υποθέτω κυρία Μπακογιάννη ότι είστε με αυτούς. Δεν είναι έτσι. Μην το κάνουμε οπαδικό καφενείο. Το ζήτημα είναι να έχουμε ένα κριτήριο που να ισορροπεί τα πράγματα. Τι λέει εδώ ο Χρήστος? Αχ, αυτή τη στιγμή ζωγραφίσω και θα περάσει μια ώρα ευχάριστη. Είστε καταπληκτικός. Είσαι σίγουρος, Χρήστο μου, ότι ακούς? Χαίρομαι αν μπορείς και ζωγραφείς και κάνει από ό,τι βλέπω και κάτι. Α, αγιογραφίες. Πολύ ωραίες. Εντάξει. Εσύ ξέρεις, Χρήστο μου, αν μπορείς και ακούς και την εκπομπή και αυτό και σε εμπνέει και δεν σε ταράζει και αυτά, να τα πεις στο Σίμω που υποθέτει. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Κωνσταντίνος, επειδή μια που αναφερθήκατε, λέει στην Κλάουντια Καρδινάλε, και μια και εγώ είμαι μουσχουρόπληκτος, μου στείλε ένα βίντεο, βεβαίως το έχει στείλει στη σελίδα, οπότε μπορώ να το δω και μετά, γιατί λάβετε υπόψη ότι τα μηνύματα στο Viber μπορώ να τα βλέπω στην οθόνη που είναι εδώ, δεν μπορώ εκτός. Είναι του πρώτου το Viber, δεν είναι της εκπομπής για να μπορώ να τα κουβαλάω εγώ μαζί μου. Οπότε αν καμιά φορά δεν μπορώ στη συνέχεια κάτι να ανταποκριθώ, είναι για πρακτικούς λόγους. Ποιος παίρνει βότανα από τα ζωνιανά? Ο υπουργός. Είσαι σίγουρος, Κώστα? Γιατί δεν το ξέρω αυτό. Πήγα για καφέ, λέει, το πρωί και ήρθε όχι για καφέ, α, στην καφετέρια η Πέπη που έστειλε το περιστέρι. Άσπρο περιστέρι, μαύρο μου φτερό. Για να δούμε, έχω διαβάσει αυτά από το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά υπάρχει το γνωστό θέμα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έστειλε και στο Facebook ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησαν η Nirvana το Nevermind, σαν σήμερα το 91, δεν θα προλάβω να παίξω κάτι. Ξέρω ότι το Like a Teen Spirit έγινε μεγάλο σουξέ, μπήκε σε διαφημίσεις και αυτά, αλλά σήμερα δεν θα το προλάβουμε. Σε ευχαριστώ όμως γιατί δίνεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Τι λέει ο Δημήτρης, τι γίνεται με τη φωτιά στην Γκόνιτσα? Υποτίθεται ότι είχε κατασταλεί. Θα το κοιτάξω, ο Δημήτρη από τα Γιάννηνα. Ο Άγγελος γράφει τώρα το μήνυμά του, η Μάρθα. Τις ευχές και την αγάπη μου στη φίλη μου Μυρτό στη Θεσσαλονίκη. Πώς μου αρέσει να είμαστε έτσι. Και τώρα μια που το πες, βρε Μάρθα, σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία για να μπορούν να επικοινωνούν. Πρώτα είχε γραφεία στο Άργος, προσέξτε, όχι Αθήνα, Επίδαυρο, Τρίπολη και Σύρο. Ο Γιώργος, για το άλμπουμ των Megadeth, σωστό, το Rust in Peace που κυκλοφόρησαν σήμερα το 90. Συμφωνώ, λίγο βαρύ μου έπεφτε τώρα για να βάλω κάτι, όπως να δεν πρόλαβα να βάλω και το άλλο. Τι λέει, μου έχει πολύ ωραίες πληροφορίες, αξίζει να μελετηθεί και να ακουστεί. Κάτσα το ακούσω πιο προσεκτικά. Ο Σίμος που υπέθεται εγώ από ποιους είμαι και με ποιους είμαι. Ο Αλέξανδρος, η άνοδος στη Συγκρού είναι γεμάτη γιατί πριν το φίξ στην οδό Αμβροσίου Φρατζή δεν πρέπει να παρκάρει κανένας και πρέπει να διορθωθεί. Όχι, και είμαι και υπέρ της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν το συζητώ. Αλλά είναι πώς το λες και πώς το προτείνεις. Ο Μάκης, ο Έλληνας τεχνικός που ανέλαβε το καλοκαίρι τον Άρη, μίλησε για τις μεταγραφές που έγιναν και δεν θα ενισχυθεί ο σύλλογος. Α, μεταγραφές λέει ή μετεγγραφές? Εντάξει, μετεγγραφές είναι πιο, πώς να το πω τώρα, δόκιμο, αλλά εμείς μεταγραφές κάναμε, το λέμε, και καλό είναι και αυτό, ωραίο. Η Μαριάννα, είναι πραγματικότητα να μην βγει, λέει, κανείς για τσακωμό βουλευτές σε αυτό το ραδιόφωνο με έναν ογιλέκα. Έχει κουβεντιαστεί αυτό πάρα πολύ, Μαριάννα μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η Χρυσή, για τις αποδοχές, αυτές είναι οι δηλωμένες. Παραοικονομία είναι 60 δις ετησίως και μου έχει στείλει για τους hypermilers από τους New York Times. Αν μπορείς αυτό το σύνδεσμα τον στείλεις στη σελίδα της εκπομπής, γιατί όταν βγω από εδώ δεν θα μπορώ να το ανοίξω στο Viber. Ωραία φωτογραφία ο Αντώνιος, αχ, πολύ ωραίο. Και η Κατερίνα, καλησπέρα, δεν προλαβαίνω άλλα παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και ας μην τα βάλει σήμερα, να μην βάλει ούτε μισό ο Γιώβιτς της ΑΕΚ, γιατί σήμερα θα παίζει με τη Σερβία. Και αφού παίζει η Σερβία με την Εθνική Ελλάδος, μπορεί να είναι παίχτες της ομάδας μου, αλλά θέλω να μείνει άσφερος και να βάλουμε τα 3 γκολ εμείς. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Ένα γκολ αρκεί. Δεν ξέρω, 3-4. Ένα γκολ να βάλει ο Παυλίδαρος.
0: Έχεις δίκιο. Μην τρελαινόμαστε. Έχεις δίκιο, αλλά εγώ ξέρεις. Πάω για τα πολλά.
2: Το πιθανότερο σενάριο είναι να μην κερδίσουμε, έτσι, το πιθανότερο σενάριο.
0: Γιατί ρε σε, Δημήτρη. Εντάξει, είναι καλή η Σέρβη, αλλά...
2: Βάση δυναμικής και εκτός έδρας, έτσι, αυτό λέω.
0: Δεν πειράζει.
2: Αν παίζαμε στην έδρα μας...
0: Εμείς θα ευχόμαστε για το καλύτερο, εντάξει.
2: Μαζί σου, αλλά...
0: 10 η ώρα παίζουμε.
2: 10 παρά 4.
0: Αχ, και θα, καλά, θα το δω μετά. Ελπίζω να πάμε καλά, γιατί θα πάω σε μια συναυλία απόψε. Ήταν κλεισμένο το ραντεβού και δεν θέλω να βγάζω ακουστικάκι τώρα μέσα στη συναυλία στο Κατράκιο για να ακούω τι κάνει.
2: Δεν είναι, και, δεν είναι και το πιο ωραίο.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο και είναι και πολύ όμορφη συναυλία. Ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τώρα και είναι πολύ καλή δουλειά.
2: Ήμουνα διακοπές και ήταν ολοκληρωματικά Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να δω το παιχνίδι, είτε για λόγους έτσι
0: δουλειάς, είτε επειδή αγαπάς.
2: Ναι, ας ήμουν σε άδεια.
0: Ναι.
2: Και παράλληλα ακούγα Ερασπορ, γιατί ήμουν πολύ μακριά, οπότε έβαλε και το ραδιάκι. Στο ράδιο τρέχει πιο γρήγορα, μάλλον γενικότερα τρέχει πιο γρήγορα ο ήχος,
0: ναι.
2: Οπότε εγώ τις φάσεις τις προλάβαινα.
0: Τα FM είναι πιο γρήγορα από το streaming. Ναι.
2: Δεν φώναζα γραφικό, έτσι να πω αυτά και έτσι, αλλά σε κάποιες λες όχι ρε, σε αυτή τη φάση, και ο διπλανός μου έλεγε ρε φίλε,
0: που τα άκουγε μετά, σου έλεγε αυτός, δεν είναι απλός ρεπόρτερ, αυτός είναι μάγος, έπρεπε να του πεις, θα σου κάνω και μια κβαντική αθλητική ενημέρωση, με βλαστοκύτταρα, να τα φτιάξουμε.
2: Και λοιπόν, επειδή έχεις καλά θέματα,
0: αυτό για να φύγουμε,
2: εκτός από την νική, έχουμε παράλληλα Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9:15 εδώ στο ΆΚΑ κοντά στην Παρή και 15 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός εκτός έδρας κοντά στην Πασχόνια.
0: Ωραία, και εμείς θα φιλοξενήσουμε, να ξέρεις, σε λίγο τη Μάνια Μπικόφ. Ξέρεις, την διεθνή μας στο πόλο.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Τη σπουδαία αυτή αθλήτρια για μια διαδρομή 126 χιλιομέτρων, χιλιομέτρων αλληλεγγύης για τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.
2: Σε ευχαριστούμε. Και πολλά μπράβο της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.

προλάβουμε να πάρουμε μια γεύση από το Ρόδο της ερήμου. Είναι 24 Σεπτεμβρίου του 1999 και στην κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, το Brand New Day, και ξεχωρίζει βέβαια το Desert Rose σε συνεργασία με τον Αλγερινό, τον Σεμπ Μαμί.

0: πολύ ωραίο το ρόδο της ερήμου, αλλά τα τριαντάφυλλα της αλληλεγγύης θέλουν προσπάθεια για να ανθίσουν. Για να μην σας τα πω εγώ, θα καλωσορίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Μάνια Μπικόφ, πρωταθλήτρια, διεθνής, μια διακεκριμένη αθλήτρια, αλλά και μια διακεκριμένη παρουσία στο χώρο της αλληλεγγύης. Ίσως θυμάστε και από τη Λέσβο με ναυαγοσωστική ομάδα για να σώνουν ανθρώπους. Μια τεράστια διαδρομή, 126 χιλιόμετρα, θα τρέξουν νομίζω διαδοχικά κάποιοι αθλητές, αθλήτριες, και όλο αυτό για να ενισχυθεί μια πολύ σημαντική προσπάθεια ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Μπικόφ, πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για όλα αυτά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εσείς κάνετε όλη τη δουλειά και δεν μπορεί μόνο να λέμε «Α, η κακοποίηση το ένα». Κάτι πρέπει ο καθένας και η κάθε μία να κάνει ένα κομμάτι από αυτό που μπορεί. Εσείς μπορείτε να τρέξετε πολλά χιλιόμετρα, εγώ δεν μπορώ. Όλοι όμως πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς. Η κακοποίηση σε κάθε μορφή της. Εμείς τώρα, εγώ προσωπικά έχω εστιάσει στο κομμάτι της έμφυλης βίας.
0: Μάλιστα.
1: Και στη βία, την ενδοοικογενειακή βία, γιατί τα στατιστικά αυτό αποδεικνύουν.
0: Τρομακτικά. Ότι,
1: ακριβώς. Προσπαθώ μέσω του αθλητισμού να περάσω αυτό το μήνυμα, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν αυτές οι δομές. Ο ξενώνας φιλοξενίας στα Χανιά παράγει σπουδαίο έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι κινδυνεύει να μπορεί να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του και να φύγει. Δηλαδή να ξέρει ότι υπάρχει κάπου που μπορεί να πάει και να προστατευτεί, ειδικά όταν μιλάμε για μία μάνα με ανήλικα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η δεύτερη φορά που ξεκινάω ένα εγχείρημα για να στηρίξω τις ανάγκες της δομής.
0: Αυτό το εγχείρημα τι ακριβώς είναι?
1: Είναι, όπως είπατε, όλα αυτά τα χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Είναι 6 ημιμαραθώνοι. Θα τους τρέξω μόνη μου.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς είναι σε διαφορετικές ημερομηνίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μέσα από κάθε αγώνα, όπως και τώρα εμείς μιλάμε, θα εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά και χωρίς το βήμα που θα μας δίνετε
0: και τη δημοσιότητα για να ενισχύσετε και τον ξενώνα αλλά και αυτή την υπόθεση, δηλαδή.
1: Κυρίως έχετε δίκιο, η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό. Μεγαλώσαμε έχοντας όλοι μας ιστορίες τέτοιες στο μυαλό μας. Έχουμε κάνει παιδιά, οι γενιές αλλάζουν και η οικογενειακή βία παραμένει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και μπορεί να χειροτερεύει κιόλας ή απλώς μαθαίνουμε περισσότερο. Είναι δύσκολο εδώ να καταλήξει κάποιος. Ίσως το μαθαίνουμε πιο πολύ, αλλά είναι απαράδεκτα τα επίπεδα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Διάβαζα λίγο πριν βγούμε στον αέρα ότι το 2025 υπήρχαν καθημερινά 56 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.
0: Mm-hmm.
1: Ανά ημέρα.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, είπε ότι κάθε βράδυ συγκεντρώνονται 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, από τις οποίες οι 50-55, όπως είπατε, πάνε και στα δικαστήρια. Είναι τρομακτική αριθμή αυτή. Ημερήσια, έτσι, δεν λέμε τώρα σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς, είναι ημερήσια στατιστικά. Δυστυχώς κλιμακώνονται προς τα πάνω. Νομίζω ότι είναι ελλιπής και η προστασία, η πραγματική προστασία από το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Διότι όποια γυναίκα τώρα ακούει, και κατανοώ απόλυτα ότι ο όρος γυναικοκτονία προκαλεί πολλές αντιδράσεις συνήθως στους άνδρες, αλλά δυστυχώς.
0: Καλά, μην μείνουμε στα λόγια.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όποια γυναίκα ακούει και έχει βιώσει τη βία, γνωρίζει πόσο πολύ φτάνει στον εαυτό σου, ειδικά όταν είσαι μητέρα.
0: Mm-hmm.
1: Φτάνει στον εαυτό σου στα απόλυτα όρια σου, γιατί φοβάσαι για το πού θα πας. Είσαι σίγουρη ότι θα σε βρει ο κακοποιητής σου.
0: Και ειδικά αν έχεις και παιδί, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Το να προστατέψεις και ένα άλλο πλάσμα. Δεν μπορώ εγώ να αντιληφθώ, ξέρετε, το μέγεθος αυτής της πίεσης.
1: Έτσι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Γι' αυτό πρέπει να το εξαφανίσουμε.
1: και το panic button και όλα αυτά δεν λειτουργούν πάντα. Αυτό το αποδεικνύει η πράξη, οι περισσότερες. Ωστόσο είναι κάτι, εμείς θέλουμε προσωπικά και νομίζω όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι να ενθαρρύνουμε, να ξέρουν οι γυναίκες ότι καμία δεν είναι μόνη.
0: Και ότι πρέπει να προσφύγουν κάπου να ζητήσουν βοήθεια.
1: Ακριβώς,
0: όχι
1: να μην
0: στο έλεος
1: να το πούμε.
0: Του σιχα...
1: να...
0: Καλά, δεν πρέπει να μιλάτε.
1: Ακριβώς, ναι,
0: ναι, όχι στο έλεος αυτού τέλος πάντων. Πείτε μου αυτό, κυρία Μπικόβ,
1: για θέλω... Όχι, και ως γονείς, τα παιδιά που μεγαλώνουμε, πραγματικά να εξαλείψουμε αυτή την οτροπία της βίας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να προσπεράσουμε μια
0: θυμάμαι κάτι
1: κατάσταση.
0: Που μας το λέγανε στα δικά μου παιδικά χρόνια και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένα στερεότυπο μένα, αλλά πολύ ωραίο, ότι ένα κορίτσι λέει δεν το χτυπάς ούτε με τριαντάφυλλο. Και επειδή ήταν έτσι λίγο ρομαντικό, λίγο... αυτό σου μένει, σου κάθεται, δηλαδή είναι ένα φρένο σε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω και θέλω να προλάβω να μας πει δύο λόγια και η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χανίων. Α, αφού μου πείτε, κυρία Μπικόφ, έχετε τρέξει τον πρώτο από τους 6 ημιμαραθωνίους.
1: Ναι, την επόμενη στις 4 του μήνα, συγγνώμη, τρέχω στην Ουαλία τον επόμενο.
0: Κάπου στη μέση θα τα ξαναπούμε, για θα με διώξουμε σε λίγο και θα με κυνηγήσει η κυρία Ζερβουδάκη και εμένα δεν θα
1: είναι
0: με δεχτείτε στον ξενώνα.
1: Και την ευχαριστώ και για τη συνεργασία και για όλα αυτά που κάνει στην πόλη των Χανίων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπικόφ. Κυρία Ζερβουδάκη, σας αδικώ μένα, αλλά δεν είχα τέτοια πρόθεση.
1: Προτεραιότητα έχει η κυρία Μπιπκό
0: βεβαίως,
1: και όχι εγώ.
0: Γιατί το αναδεικνύει, αλλά χρειάζεται και η θεσμική στήριξη και εσείς εκπροσωπείτε αυτό. Πόσο καιρό λειτουργεί ο ξενώνας κακοποιημένων γυναικών?
1: Είναι
0: στα
1: 10
0: Χανιά.
1: Χρόνια. Στα 12 χρόνια είμαστε τώρα που λειτουργεί ο ξενώνας.
0: Και αντί να φτάσει να μην χρειάζεται, να πούμε το κλείνουμε για δεν υπάρχει θέμα, μάλλον αυξάνουν οι ανάγκες σας ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει μια αυξητική τάση δυστυχώς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Τα 7 που εγώ είμαι στη θέση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, αυτή είναι η τάση, με τα λύπης μου το λέω. Το ανέφερε και η Μάνια και εσείς επίσης για τα περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά. Το δυστύχημα είναι ότι ενώ οι κοινωνίες ευημερούν κατά κάποιο τρόπο, παρόλα τα αυτά και η μόρφωση και το επίπεδο της μόρφωσης έχει αυξηθεί στον κόσμο, εντούτοις στα κρούσματα βλέπουμε ότι εκτός ότι πολλαπλασιάζονται, γίνονται και πιο δυνατά και πιο επικίνδυνα.
0: Όχι όμως
1: πολύ συχνά σε δολοφονίες.
0: Όχι όμως της κοινωνικής μόρφωσης, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί
1: αυτό
0: περνάνε πολύ πια από το χυλό του διαδικτύου, διωγγώνονται σκέψεις και φαινόμενα στα οποία δεν υπάρχει έλεγχος και πρέπει να δούμε μια εναλλακτική προσέγγιση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα παιδιά μας ανυπεράσπιστα, τα κορίτσια, αν και υπάρχει και μεγάλη μερίδα πια κοριτσιών που αρχίζει και μοιάζει στα άσχημα στα αγόρια, αντί να μειώσουμε τη βιαιότητα και τα λοιπά. Όλο αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ δουλειά. Αλλά επειδή υπάρχει το φαινόμενο, ο ξενώνας κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί πάντα ο κίνδυνος, πρέπει πρώτα η γυναίκα να διαφύγει από το κίνδυνο. Είδαμε πάλι χθες, προχθές, σήμερα προφυλακίστηκε αυτός που στη Βόρεια Ελλάδα σκότωσε μια γυναίκα, ο άλλος πυροβόλησε. Δηλαδή
1: το δυστύχημα είναι, κύριε Παπασταματίου, ότι είναι νέα παιδιά τα οποία προβαίνουν σε αυτές τις απάνθρωπες ενέργειες.
0: Και δηλαδή, λέγαμε, κοιτάξτε, θα γίνουν καλύτερα, θα φύγουν από τα στερεότυπα τα δικά μας.
1: Δυστυχώς αναφέρατε και εσείς τη δύναμη του ισχυρού όπλου που λέγεται τώρα διαδίκτυο, με όλα τα αρνητικά τα οποία το περικλείουν, και αυτό καταλαβαίνετε ότι εξωθεί ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει και δύσκολα παιδικά χρόνια ή να είναι σε μια οικογένεια η οποία δεν είναι τόσο υποστηρικτική, να φτάνει σε αυτά τα άκρα.
0: Μάλιστα. Να διαβάσω ένα σχετικό μήνυμα. Βέβαια δεν έχει να κάνει με κακοποίηση, ίσα ίσα έχει να κάνει με αθλητισμό, γιατί ο Άγγελος περιμένει, ας πούμε, να πάρει την κόρη του που κάνει προπόνηση στο Στίβο και μάλιστα στην ομαδάρα του ΠΑΟΚ. Στην ομάδα έγραψε, εγώ είπα στην ομαδάρα. Και είναι αυτό, ότι πόσο κοντά είμαστε στα παιδιά μας, αλλά για να τους περάσουμε κάποια άλλα πρότυπα πρέπει πρώτα απ' όλα να τα υιοθετούμε εμείς. Δεν αρκεί σωστά. Δηλαδή να νουθετούμε, α, αυτό παιδί. Πρέπει εμείς να δείχνουμε με τη στάση μας ότι η βία...
1: Ούτως ή άλλως ο γονιός, κύριε Παπασταματή, με συγχωρείτε που σας διακόψα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι το πρότυπο των παιδιών. Ναι. Το πρώτο πρότυπο μίμησης για τα παιδιά είναι οι γονείς. Ναι. Η πρώτη φωλιά, λοιπόν, από την οποία το παιδί θα ρουφήξει τη συμπεριφορά είναι το γονεϊκό.
0: Να κόψουμε το διαδίκτυο πρώτα στους γονείς, λοιπόν, γιατί ούτε στα παιδιά δεν τολμήσαμε. Έχουμε βγει με κάτι γενικότητες, η ελευθερία της επικοινωνίας και τα λοιπά, που εγώ νομίζω ότι είναι κατασκευές όλα αυτά τα πράγματα. Όταν ένα παιδί αναπτύσσεται, χρειάζεται έναν έλεγχο. Αυτό μόνα του θα. Αλλιώς θα τα αφήναμε και τα παρατάγαμε στον δρόμο, που όπως στη ζούγκλα, ας πούμε, μεγάλη. Αλλά ακόμα και εκεί τα θηλαστικά μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, έχουμε πέσει εμείς σε κάποια στερεοτυπικά πράγματα που είναι δίθεν ελευθερία κτλ. Και έχουμε χάσει το μέτρο. Γιατί εκεί είναι το όριο.
1: Εγώ θέλω να σας πω μόνο μία πρόταση πάνω σε αυτό που τόσο σωστά τοποθετήστε. Οι ψυχολόγοι λένε ότι το φάρμακο των παιδιών είναι το όχι. Οι γονείς πλέον έχουν πολύ ελαστικά όρια, μέχρι που φτάνουν σε σημείο να μην υπάρχουν αυτά τα όρια, και αυτό είναι έγκλημα για τα παιδιά.
0: Γιατί φοβούνται ότι θα είναι παλιωμοδίτες άμα πούνε και όχι.
1: Οι ίδιοι τα παιδιά τους. Έχουν φόβο και ανασφάλεια με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω λίγο περισσότερα στο θέμα αυτό. Εγώ είσα εκπαιδευτικός 38 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Έχετε τεράστια εμπειρία.
1: Ναι, βλέπω και ζω καθημερινά όλο αυτό που λέγεται οικογενειακό περιβάλλον και το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια πλέον.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζερβουδάκη, μας διώχνουν, όχι δεν τα είπαμε ωραία.
1: Όχι, δεν πειράζει,
0: ίσα. Αλλά έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μάνια Τιμπικόφ. Στέκεται δίπλα στις γυναίκες πραγματικά σαν μαχήτρια, πραγματικά σαν αθλήτρια, μα πάνω απ' όλα σαν μια ανθρώπινη ψυχή.
0: Άξια.
1: Που θέλει να δώσει όλο της το κοινωνικό έργο διά του αθλητισμού.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζερβουδάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας, Χρυσή, και κάποιοι άλλοι φίλοι και φίλες που στείλατε τώρα τα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε στη ραδιοεφημερίδα για τη δική σας ενημέρωση. Έρχεται για τον Άντωνη Νιούλεϊ που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να σας πω ότι γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1931. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Θάνος Χιαφάκας τώρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγαλειώδης η υποδοχή του Προέδρου της Κίνας Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολεμικά μέτωπα, Ταϊβάν, δασμοί και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται έως το 2027 η εμπορική εκεχηρία. Δημοσιονομική πολιτική, επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Τα μηνύματα που θα εκπέμψει για τα ελληνοτουρκικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό απειλεί το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Η CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με drones στη Μεσόγειο, γράφει η ισπανική El Mundo. CIA προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με drones στη Μεσόγειο,

0: έκρηξη. Άρθρο του Πρωθυπουργού στον Guardian. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Γιατί ένα κέντημα χιλίων ετών μπήκε στη συζήτηση για τα γλυπτά. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο χώρο όπου ο τραγουδιστής υποβαλόταν σε θεραπεία. Του χορηγήθηκε μέθη, μου ζήτησαν αντίδοτο, φέρεται να είπε. Οι τρελές ταρίφες που ζαλίζουν και οι επισκέψεις τη νύχτα. Στις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος για την δολοφονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Δεν κατάλαβα τι έκανα, με νευρίασε, είπε στις αρχές. Και τέλος, AI εκτός ελέγχου. Πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης χάκαραν ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας για πρώτη φορά στον κόσμο. Παγκόσμιος συναγερμός για την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία ξεπερνά τον άνθρωπο. Η ενεργειακή ασφάλεια, η δημοσιονομική πολιτική και οι επενδύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και συναντήσεων που έχει στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος άκουσε και ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις επικείμενες εκλογές, μιλώντας εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Αυτή την ώρα έχει την συνάντηση, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα του αναλυτικού δελτίου, με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου. Πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μόνο όπως είπες και εσύ, η συνάντηση με τον κ. Νετανιάχου, να το πείτε, έπειτα από έτοιμα της Ισραηλινής πλευράς, έχει ξεκινήσει γύρω στις 6.30 ώρα Ελλάδος, ενώ είναι χαρακτηριστικά η σημερινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, όπου ουσιαστικά έδωσε και το γεωπολιτικό και πολιτικό στίγμα της παρουσίας του στις ΗΠΑ, με αιχμές για Τουρκία, άμυνα, ενέργεια, οικονομία, αλλά και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση στα βασικά ζητήματα. Τα διεθνή ζητήματα αναμένεται να αναφερθεί και στην ομιλία του. Θα ξεκινήσει στις 2.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ενώ στις 12 θα είναι και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Να σημειώσουμε πως
0: ο Πρωθυπουργός θα μεταδοθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο μας, έτσι, Earth News Radio 105,8.
1: Ακριβώς, και αύριο το πρωί θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες της ομιλίας. Να πούμε λοιπόν πως ο Πρωθυπουργός χθες για τα ελληνοτουρκικά το μήνυμά του ήταν σαφές, πως η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Επιδιώκουμε, είπε, πάντα να διατηρούμε καλές σχέσεις και επικοδομητικές με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Θέλω σε αυτό να είμαι σαφής, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, λέγοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης που έχει αναλάβει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με στόχο, όπως είπε, την οικοδόμηση αξιόπιστης και αποτελεστικής ικανότητας. Και μιλώντας, συνεχίζει να μιλήσει στους ομογενείς, αναφέρθηκε και στα ζητήματα της ενέργειας, προσθέτοντας πως η ενέργεια, η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία και της γεωπολιτικής ισχύως, δηλώνοντας ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. Ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τα οικονομικά, υποστήριξε πως η Ελλάδα πλέον αποτελεί πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Αναφέρθηκε στην ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με πολλούς Ευρωπαίους εταίρους και την αποκατάσταση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Και βέβαια έβαλε και ένα πολιτικό πρόσημο στην παρουσία της ΗΠΑ όταν αναφέρθηκε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Όπως είπε, δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε ρεκόρ. Πρόκειται για μια πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Εργαζόμαστε, είπε, και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε με τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό.
0: Άγι, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός θέλησε και θα θελήσει να στείλει μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Είναι σαφές αυτό. Φαντάζομαι και η συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει έναν ιδιαίτερα, αποκτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό συμβολισμό. Και μάλιστα λίγο πριν την δική του ομιλία, την έναρξη της δικής του ομιλίας στον ΟΗΕ.
1: Βεβαίως. Γίνεται αυτή την ώρα αυτή η συνάντηση και βέβαια όλα τα ζητήματα και κυρίως η ασφάλεια στην περιοχή και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ σημαντική. Αναμένεται βέβαια και σε αυτό.

0: Ζήτημα να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει συνάντηση γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Λίγη ώρα, όπως είπαμε, πριν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την ομιλία του, τα ξημερώματα που θα μεταδοθεί απευθείας από το Earth News Radio 105,8. Ο απεσταλμένος μας τώρα στη Νέα Υόρκη, Νίκος Μελέτης, έχει τις πληροφορίες για το πού θα εστιάσει στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, απαντώντας και σε όσα έχουν γίνει τελευταίο διάστημα και όσα ανέφερε και ο κ. Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά βεβαίως και η αποδοχή της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας ως βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας. Ο Πρωθυπουργός επισημάνει επίσης ότι αυτή η προσπάθεια διαλόγου δεν μπορεί να συμβαδίζει με απειλές όπως αυτές που εξεύονται εναντίον της χώρας μας για το θέμα άσκησης κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ούτε και με ενέργειες μονομερείς που είναι εκτός του πλαισίου διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός αναφερθήκε στο Κυπριακό, λέγοντας ότι μετά από τόσα χρόνια το ότι παραμένει άλυτο το Κυπριακό αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία για την αξιοπιστία του οργανισμού. Θα αναφερθεί στις περιφερειακές κρίσεις και το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και στο AI βεβαίως, το οποίο στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα μεγάλο θέμα στις συζητήσεις που γίνονται εδώ στο Ηνωμένα ΕΕ, ζητώντας και επιμένοντας την ανάγκη να υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα υπάρξει συνάντηση εδώ αργότερα σήμερα και με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και επίσης νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με 30 εκπροσώπους μεγάλων θεσμικών επενδυτών οι οποίοι έχουν επενδύσει ή σχεδόν επενδύσουν στη χώρα μας. Αυτοί όλοι συνολικά διαχειρίζονται κεφάλαια 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έκανε μια ειδική αναφορά που αξίζει να τη μεταφέρω, ότι υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά ως προϋπόθεση για το οικονομικό σταθερό περιβάλλον.
1: Και να περάσουμε τώρα στο θέμα των καυσίμων και της ενεργειακής κρίσης εξαιτίας των πολεμικών μετώπων. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων για τη στήριξη των πολιτών περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στις 30 του μήνα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για την πρώτη φάση αναφορικά με ντίζελ και αμόλυβδη. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το πακέτο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα στην αγορά καυσίμων. Πινελόπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσουμε από τη διεθνή αγορά, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα ανεβαίνει και είναι στα 107,9 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο παρουσιάζει και το αργό στα 96,2, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 75,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,8%. Γενικώς έχουμε μιλήσει για τη μεταβλητότητα που υπάρχει στην αγορά και αυτό αυτή ώρα με την ώρα, μέρα με την ημέρα.
1: Ένα ασανσέρ πράγματι, αλλά δεν δύσκολα πάει κάτω από τα 100, δηλαδή και αν πάει για λίγο και επανέρχεται.
3: Ακριβώς, για λίγο χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι καλά γιατί έχω πια χάσει το. Χτες ή προχτές είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μάλλον προχτές είχε πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εν συνεχεία ξανά πιάσε τα 100 δολάρια το βαρέλι και συνεχίζει να ανεβαίνει. Όλο αυτό βεβαίως έχει αντίκρισμα στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη πωλείται στα 2 ευρώ και 199 λεπτά.
1: 2,20 πες.
3: 2,20 ακριβώς. Το πετρέλαιο κίνησης πωλείται πάνω από τα 2,20, 2 ευρώ και 226 λεπτά. Υπάρχει μια ελπίδα ότι η πτώση των προηγούμενων ημερών θα αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες στην λιανική αγορά. Μάλιστα υπάρχει μια εικόνα από την πλευρά των δηληστηρίων ότι έχουμε μια πτώση στις χοντρικές τιμές η οποία θα αρχίσει να αποτυπώνεται αύριο. Η πτώση είναι της τάξης των 7 λεπτών στη χοντρική τιμή, την τιμή δηλαδή δηληστηρίου. Τώρα θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί από αύριο οι τιμές στην Αγγλία. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι ρωτήθηκε για το ποιες θα είναι οι κινήσεις της κυβέρνησης κυβέρνηση τα καύσιμα.
1: Εδώ μιάνω τελεία. Ενώ ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας, το είχαμε συζητήσει και μαζί, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά αυτά τα μέτρα για Δευτέρα Τρίτη, την εξειδίκευση, φαίνεται πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συγκρούσεις στην περιοχή των ασθενών πήγαν τα μέτρα αυτά, τις ανακοινώσεις αυτές παρακάτω, έτσι.
3: Πράγματι αυτό συμβαίνει, ενώ περιμέναμε ότι ήδη την προηγούμενη εβδομάδα θα ανακοινώνονταν τα μέτρα. Εχθές είχαμε μία συνάντηση και μία άτυπη ενημέρωση με τον Υφυπουργό Ενέργειας, ο οποίος μας είπε ότι παρακολουθούμε μέρα-μέρα τις εξελίξεις. Άρα η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα διαμορφωθεί το διεθνές περιβάλλον για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα πακέτο ενίσχυσης των καταναλωτών όσο το δυνατόν υψηλότερα, σε συνδυασμό βεβαίως πάντα με τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας. Για το λόγο αυτό λοιπόν και το πακέτο σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα θα ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου για να ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά του κράτους στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επιδιώκεται και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα από τη δική τους πλευρά, ίσως ακόμα και να αυξήσουν τις εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στην αμόλυβδη. Τώρα στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, μία μέρα πριν, γιατί στις 15 είναι η επίσημη έναρξη της χειμερινής περίοδου, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο μειώνεται έτσι ώστε να ονομαστεί πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 14 λοιπόν, όχι στις 15, θα ανακοινωθεί το πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη θέρμανση και μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα περιλαμβάνει δύο πράγματα. Ένα, αύξηση των χρημάτων που δίνονται ως επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων, θα παραμείνουν δηλαδή στο 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι θα επιδοτηθούν για κάθε είδους καύσιμο που χρησιμοποιούν, δηλαδή είτε χρησιμοποιούν πετρέλαιο, είτε ηλεκτρισμό, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα και πέλετ. Και παράλληλα θα επιδιωχθεί να υπάρξει επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και επίσης εδώ γίνεται μια διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια έτσι ώστε να, μαζί με την όποια επιδότηση υπάρξει από την κυβέρνηση, να υπάρξει και έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και περιμένουμε. Να πω κάτι ακόμα κλείνοντας, ότι σήμερα είχαμε ένα νέο ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος στην αγορά ηλεκτρισμού, η οποία έκλεισε τιμή για αύριο η χονδρική στα 213 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πριν από δύο μέρες είχαμε δει στα 211, εχθές έπεσε και για αύριο είναι πάλι αυξημένη.
1: Κουράγιο και ψυχραιμία, να υποθέσουμε ότι σε όλο αυτό υπάρχει και είναι σε εξέλιξη και ένα παιχνίδι με τις τιμές. Δεν μπορεί να το αποκλείσει, εν πάση περιπτώσει, κανείς.
3: Σίγουρα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, υπάρχει ένα παιχνίδι.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Καταρχάς, τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ εγώ να προβώ ούτε η κυβέρνηση σε ανακοινώσεις για λογαριασμό των εταιρείων, το αντιλαμβάνεστε. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός. Το περίγραμμα ήδη έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό, άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο έχει περιγράψει ως ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα αφορά το επόμενο θέμα μας. Σε ηχηρή παρέμβαση για την επανένωση προέβη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στον Βρετανικό Guardian. Με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στην Βρετανία, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει τη σημασία της επανένωσης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς και επαναλαμβάνει τη θέση της Αθήνας για την μόνιμη επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Η Έλενα Νεοφωτής του έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια εγρήγορση από την δική μας την πλευρά και από την δική μας παρά τις δυσκολίες και τα προσκόμματα, έτσι.
5: Υπάρχουν πολλαπλές κινήσεις, έτσι. Θα λέγαμε είναι ίσως συντονισμένες οι κινήσεις τόσο του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στη Νέα Υόρκη, όσο και της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία επίσης είναι στη Νέα Υόρκη. Και όλη αυτή η συντονισμένη κίνηση δεν αποβλέπει στην επαναφορά, αν θέλουμε, στη διεθνή επικαιρότητα το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Λοιπόν, μιας και ανέφερες την ταπισερή της Μπαγιέ, πρόκειται για ένα πολιτιστικό κόσμημα του 11ου αιώνα και που καταγράφει την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και η οποία μεταφέρθηκε για πρώτη φορά ύστερα από 1000 χρόνια στη Βρετανία ως καλή κίνηση και αναζωογόνηση μιας πολιτιστικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα το κατέγραψε ο Πρωθυπουργός προς μίμηση με άρθρο του στη Βρετανική Εφημερίδα Guardian για να παραφέρει στο διεθνές προσκήνιο την πάγια θέση της Ελλάδας. Δηλαδή, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά και το νόημα που έχουν τα πολιτιστικά αγαθά όταν αυτά διατηρούνται στην ολότητά τους. Εδώ λοιπόν θέλω να κάνω μια παρένθεση και να θυμηθούμε μαζί, για όσους δεν το έχουν ακούσει, τουλάχιστον εγώ το έχω ακούσει από τον αείμνηστο πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, τον καθηγητή τον Δημήτρη Πατερμαλή, mm-hmm. που έλεγε ότι η ζωφόρος του Παρθενώνα είναι πραγματικά σαν ένα φιλμ που του λείπουν πολλά καρέ. Και κάπως έτσι χάνεται η ιστορία. Η ζωφόρος, το έργο του Φιδία των 160 μέτρων που καταγράφει την πομπή των Παναθηναίων, είναι ακροτηριασμένη. 75 μέτρα από αυτό το δημιούργημα με τη ροή μιας ιστορίας βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Η περίπτωση του Παρθενώνα λοιπόν αποτελεί κατά τον Πρωθυπουργό μια εξαιρετική περίπτωση που αφορά την αποκατάσταση της φυσικής, αισθητικής και ιστορικής ακαιρεότητας ενός μνημείου παγκόσμιας αξίας. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής, τονίζοντας ακόμα μια φορά ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, κάτι που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές από το Βρετανικό Μουσείο, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι σε άλλο σημείο του άρθρου την παράνομη απόσπαση και μεταφορά των γλυπτών από την γνωστή ιστορία του Έλγιν. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα υπογραμμίζει ότι η υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παρθενώνας όμως αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζει το διεθνές κλίμα στήριξης της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα σε αυτό το άρθρο, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο νυν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό είναι γνωστό πλέον, ο Άντι Μπέρναμ, πρωτού γίνει πρωθυπουργός, ήταν υπέρμαχος της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών του Παρθενώνα, και μάλιστα ο κ. Μπέρναμ είχε πει συγκεκριμένα στο παρελθόν ότι αν αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Αυτό ήταν το ζητούμενο για αυτόν. Τώρα έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται και πετάει το μπαλάκι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Βρετανικό Μουσείο, εκεί δηλαδή όπου ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Βέβαια όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζοντας ακριβώς αυτή την κίνηση του Μπέρναμ, θέτει ένα άλλο θέμα αυτή τη φορά και θέτει την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, την πολιτική μάλλον βούληση mm-hmm. απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό πολιτιστικό θέμα. Σε μια εποχή, γράφει στο τέλος ο Πρωθυπουργός, που οι δημοκρατικές αρχές δοκιμάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου τόσο στενά συνδεδεμένου με τη γέννηση της ίδιας δημοκρατίας θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα, την επανένωση των γλυπτών και τη μετατροπή μιας διαφωνίας με μακρά διαδρομή σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ναι, αλλαγή πλεύσης και από τον Πρωθυπουργό.
1: Κατανοητό, και νομίζω ότι γίνεται μια όντως συντονισμένη προσπάθεια για την επανένωση των γλυπτών. Να θυμίσω, Έλενα, την ομιλία, την ιστορική ομιλία της Μελίνας Μερκούρη το 1986, αν θυμάμαι καλά, που
5: πολύ
1: είχε
5: καλά,
1: κλείσει
5: θυμάσαι.
1: Την ομιλία της το όνομα της δικαιοσύνης και της ηθικής. Παρακαλώ, δώστε τα πίσω. Ειλικρινά πιστεύω ότι μια τέτοια χειρονομία εκ μέρους της Μεγάλης Βρετανίας θα τιμούσε πάντα το όνομά της.
5: Το ίδιο μήκος κύματος, έτσι για να μην ξεχαστούμε, ήταν, κινήθηκε και η ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη σε ένα παράλληλο συνέδριο που έγινε για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών, και αυτή τόνισε ότι το αναπόσπαστο μέλος ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ενοιολογικού συνόλου, ότι είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, και βεβαίως όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, και επομένως η επανένωσή τους δεν αποτελεί για την Ελλάδα απλό ζήτημα κυριότητας επιμέρους έργων, αλλά ζήτημα αποκατάστασης ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κυρία Μενδώνη πραγματικά και αυτή συνέβαλε, αν θέλουμε, προς αυτή την κίνηση. Είναι μια συντονισμένη κίνηση, νομίζω, από πολλές και διαφορετικές πλευρές.
1: Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, είχε προηγηθεί το δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, με την εφημερίδα να υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις και δεν διαφαίνεται άμεση επανέναρξη τους. Σύνδεση με το Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη που έχει το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
6: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, όντως, αυτό το δημοσίευμα εμφανίστηκε χθες το απόγευμα στην Telegraph ως αποκριστικό και δίνει μια νέα τροπή, δείχνει ότι αυτή η μακρόχρονη διαπραγμάτευση για τα γλύψα του Παρθενώνα παίρνει νέα τροπή. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, υπάρχει πλέον, γίνεται λόγος για ουσιαστική κατάρρευση, όπως συγκεκριμένα την ονομάζει η εφημερίδα, των ομιλιών ανάμεσα στην Αθήνα και το Βρετανικό Μουσείο. Σύμφωνα με την Telegraph, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες, η τακτική επικοινωνία έχει σταματήσει και η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προβλέπει άμεση επανέναρξή τους. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και η ίδια η Telegraph αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει κατάσταση. Στην καρδιά του αδιεξόδου βρίσκεται και πάλι το ιδιοκτησιακό. Το Βρετανικό Μουσείο μπορεί με το σημερινό νομικό πλαίσιο να συζητήσει δανεισμό, ενώ η Ελλάδα δεν αποδέχεται λύση που θα προϋπέθεται αναγνώριση της κυριότητας του μουσείου. Η εικόνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες οι Times φιλοξενούσαν τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, τον Νίκολα Στάλιναν, να δηλώνει ότι η επιτυχία του δανεισμού της ταπεισερίδης Μπαγία μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα δυνατότητας και για τα γλυπτά. Ακούσαμε βέβαια την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Το είπε ούτως ή άλλως ότι ο δανεισμός προϋποθέτει κυριότητα, αναγνώριση κυριότητας.
6: Ακριβώς,
1: έτσι.
6: Ναι. Και εδώ είναι.
1: Μιας και μας πήγε στο δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, έτσι.
6: Όχι, αλλά ωστόσο απέκλεισε και αλλαγή του νόμου του 63 που απαγορεύει τη διάθεση των αντικειμένων, να το πω έτσι γενικά, που έχει το Βρετανικό Μουσείο προς οπουδήποτε. Οπότε, αν δεν αλλάξει αυτή η νομοθεσία, υπάρχει αδιέξοδο. Το ίδιο λέμε χρόνια και χρόνια, ξανά και ξανά και ξανά. Σε αυτές τις συνομιλίες που προσπαθούσαν να βρουν μία λέξη που να υπερβαίνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν οδηγήθηκαν πουθενά. Δεν κατάφεραν να βρουν μία λύση που να υπερβαίνει και τη λέξη δανεισμός και την κάθε έννοια ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και τώρα είμαστε πάλι εκεί. Ο Μπέρναμ είπε ότι δεν θα παρέμβει, αλλά ωστόσο είπε επίσης ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο. Ενώ παλιά έλεγε, πριν γίνει πρωθυπουργός, έλεγε ότι δώσε τα πίσω χωρίς επίσης ότι δεν θα αλλάξει τον νόμο. Ενώ παλιά έλεγε, πριν γίνει πρωθυπουργός, έλεγε ότι δώσε τα πίσω. Για πάντα. Το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο πάντως απαντά τώρα ότι η θέση του και η διάθεσή του για συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες. ότι η διάβλη επικοινωνία είναι ανοιχτέ, παραμένουν ανοιχτέ και τα λοιπά, αυτά που ακούμε και λένε όλα αυτά τα χρόνια. Και τέλος να σου πω ότι η ιδιαίτερα αιχμηρή είναι αντίδραση της Dame Janet Sussman, η οποία είναι πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση, και σε δήλωση στην ΕΡΤ λέει ότι το ζήτημα παραμένει αγκάθι στο πλευρό, όπως λέει, και πετραδάκι στο παπούτσι του Διευθυντή του Μουσείου, και καλεί τον Κάλινα να βρει το θάρρος να κάνει το σωστό.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευδοξία Λιμπέρη, μας έδωσε το ρεπορτάζ από το Λονδίνο. Τώρα στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρθηκε η συγγραφέας και μέλος της

0: Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Βικτόρια Χίσλοπ, μέσα από τον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Το Telegraph είναι μια πάρα πολύ συντηρητική εφημερίδα και είναι γενικά αναντίο την επιστροφή. Λοιπόν, νομίζω όπως γίνεται με εφημερίδες, είναι κάτι που δεν θέλει το Telegraph και κάνει, έχει γράψει αυτό το άρθρο.
2: Άρα λέτε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί με αυτό το δημοσίευμα.
1: Ναι, κατά την γνώμη μου. Αλλά στην ίδια στιγμή είναι πολύ σωστό που έχει πει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να προχωράμε. Δεν είναι το τέλος. Έχει κουβέντα ακόμα που πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να χάσουν ελπίδα οι Ελληνίες λόγω του άρθρου στο Telegraph, γιατί νομίζω είναι πάντα λίγο παιχνίδι με το Βρετανικό Μουσείο.
0: Τώρα, στο τι είναι η ταπισερή της Μπαγιέ και στην αξία του συγκεκριμένου έργου στο χώρο της αρχιτεκτονικής, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο τέος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου ICOMOS, Τάσος Τανούλας.
3: Ταπισερή γενικώς λέμε πράγματα τα οποία διαμόρφωναν τον αρχιτεκτονικό χώρο με διακοσμητικά αποτελέσματα και επίσης προβάλλοντας εικόνες οι οποίες εξυπηρετούσαν και μια πολιτική ρητορική της εποχής, ας πούμε. Mm-hmm. Το πέτρασμα του Μπαγιέ είναι ένα από τα πολύ γνωστά, κυρίως για την κεντητική τέχνη, mm-hmm. δεξιοτεχνία μάλλον, και την απεικόνιση αυτών των σκηνών από μια ιστορία, η οποία εδώ που τα λέμε είναι μια ιστορία προπαγανδισμού της κατάληψης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Με μια βαριά ατζέντα θεμάτων που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη, στο τραπέζι των συνομιλιών ο Κινέζος Πρόεδρος πέρασε το κατόφλι του Λευκού Οίκου. Ακούσαμε και τα ηχητικά νωρίτερα, όπου του επιφύλαξαν μεγαλειώδη υποδοχή, όπως και στη βάση Σαν Άντριους, όπου τον Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε ανατρέποντας το πρωτόκολλο ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων στην οικονομία και το γεωπολιτικό πεδίο. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκρίτρια. Οι συνομιλίες των δύο ηγετών καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων στην οικονομία και το γεωπολιτικό πεδίο. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας Λένα Αργύρη από τον Λευκό Οίκο.
1: Έχουν ήδη γίνει δηλώσεις των δύο πρόεδρων. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρεται στις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, στη συνεργασία που, όπως είπε, ενισχύθηκε το Μάιο και υπάρχει πρόθεση να γίνει ακόμη ισχυρότερη, αλλά και στα βασικά ζητήματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των σημερινών συνομιλιών. Τον Σι τον ακούσαμε να λέει, με λίγα λόγια θα το πω, έχουμε διαφορές, αλλά μέσα από το διάλογο μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερο ένας τον άλλον. Έχουμε την ευθύνη, είπε, να δημιουργήσουμε έναν κόσμο με ασφάλεια. Έγινε ανταλλαγή δώρων, η επίδειξη του αγήματος του σώματος πεζών αυτών με τον απόλυτο συγχρονισμό των κινήσεων και των σχηματισμών του, η επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος και η κρίσιμη διμερής συνάντηση. Οι δύο πρώτες κυρίες θα πάνε στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Το βράδυ έχουμε το κρατικό δείπνο. Αυτά σε ό,τι αφορά στο επίσημο πρόγραμμα και στο τελετουργικό. Επί της ουσίας τώρα είναι αυτό που λέει, ποια θέματα θα συζητηθούν. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ασφάλεια, τεχνολογία και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη. Την είπε η υπερνοημοσύνη για μια ακόμη φορά. Όπως είπα, αυτά τα ζητήματα θα επηρεάσουν τη σχέση των δύο χωρών και την παγκόσμια ασφάλεια για τις επόμενες δεκαετίες. Η Ρωσία έχει φτάσει στην Ουάσιγκτον, έχει επιστρέψει στην Ουάσιγκτον με ένα διαφορετικό προφίλ, μεγαλύτερο βάρος ως ηγέτης αυτή τη φορά μιας διαφορετικής Κίνας, οικονομικά και τεχνολογικά ισχυρότερης, με μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή σκηνή, με περισσότερα συνεπώς, καταλαβαίνετε, διαπραγματευτικά εργαλεία απέναντι στον Τραμπ, ο οποίος έχει ανοιχτά μέτωπα στο εξωτερικό, έχει εκλογές σε λίγες εβδομάδες, επομένως αναζητεί και θέλει.

0: ανατροπιαστά αποτελέσματα για να μπορέσει να τα παρουσιάσει ως κέρδος τόσο στους Αμερικανούς πολίτες που πάνε στις κάλπες τις λίγες εβδομάδες, όσο και για την εθνική ασφάλεια της χώρας γενικότερα. Έτσι, αυτή η σημερινή συνάντηση είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ένα θέμα ή από το άλλο θέμα. Είναι γενικότερα μια συνάντηση ιστορική, την είπε ο πρόεδρος Τραμπ, στην οποία θα επανακαθοριστεί, αν θέλετε, η δυναμική των σχέσεων Washington-Πεκίνου και θα διαμορφωθούν και όροι της νέας ισορροπίας ισχύως.
1: Ακούσαμε λοιπόν την Ελένα Αργύρη από τον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, με επέκταση του πολέμου στον Ινδικό ωκεανό, απειλεί το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του. Περισσότερα ακούμε από την Κατερίνα Ιωαννίδου, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Δεδομένου ότι η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί από τον Περσικό κόλπο και τα στενά του ορμού στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι πιθανώς απάντηση σε περισσότερες επιθέσεις στο μέτωπο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στον Ινδικό ωκεανό και ίσως και πέρα από αυτόν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιαχία Ραχίμ Σαβάρη, του Συμβούλου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, σε βίντεο που δημοσίευσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Θάνο, είναι η πρώτη φορά πάντως που ένας σύμβουλος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, γιατί ως γνωστόν εκεί βρίσκεται η Αμερικανοβρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Το Μάρτιο το Ιράν είχε εξαπολύσει δύο βαλιστικούς πυράβλους μέσω βαλινεκούς κατά της βάσης αυτής. Ο ένας βαλιστικός πυράβλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση, όμως ο δεύτερος χρειάστηκε, Θάνο, να αναχαιτιστεί με πύραυλο SM-3 που εκτοξεύθηκε από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο αεροδρόμιο του νησιού, να πούμε ότι σταθμεύουν βομβαρδιστικά B-52, δεξαμενόπλια, αναγνωριστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και εγκαταστάσεις ραντάρ. Η στρατηγική του θέση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα τόσο από το στενό Μπαμ Ελ-Μαντέμ, στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας, όσο και από το στενό της Νότιας Ινδικής Θάλασσας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο αυτό.
1: Διευρύνει, προσπαθεί η απειλή με διεύνηση της έντασης στο Ιράν. Κατερίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον πρόεδρο Πούτιν στην σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο. Η Ρωσία εκτιμά πραγματικά την πρόσκληση, δεν έχει αποφασίσει αν θα μεταβεί ο Πούτιν, τόνισε ο κύριος Πεσκόφ.
2: Ναι, η Ρωσία πραγματικά εκτιμά την πρόσκληση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι και τη αποδίδουμε μεγάλη σημασία, ανέφερε ο Πεσκόφ. Ωστόσο, είναι πρόωρο, όπως είπε, να μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η ρωσική πλευρά υπογράμμισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να συνεχίσει να συμμετέχει στις εργασίες της G20, αλλά και σε όλα τα διεθνή φόρουμ που πραγματοποιούνται θα είναι στο πλαίσιο της ομάδας.
1: Η Ρωσία τώρα ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo. Μάλιστα αναφέρει ότι η Λιθουανία γνωρίζει εδώ και καιρό αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια.
2: Ακριβώς. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα drones θα είναι μάλιστα κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ. Και επίσης ότι η Λιθουανία γνώριζε τα συγκεκριμένα σχέδια από τον περασμένο Αύγουστο, πριν δηλαδή από την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα. Η εφημερίδα επίσης αποκάλυψε ότι η CIA έχει προειδοποιήσει τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, Γαλλίας και της Ιταλίας για ένα πιθανό ρωσικό σχέδιο επίθεσης με ντρόνους μεγάλης εμβέλειας εναντίον μίας από αυτές τις χώρες. Υπενθυμίζει επίσης ότι στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία θα πραγματοποιηθούν το 2027 βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και πως θα πάρουν μέρος σε αυτές και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από φιλορωσικές θέσεις. Βέβαια, η διαψεύδει η Ιταλία. Ωστόσο, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, με ανάρτησή του στο X, υπογράμμισε ότι οι πληροφορίες για επιθέσεις κατά τριών μεσογειακών χωρών από ρωσικά ντρόνς και πλοία δεν επιβεβαιώνονται και πως το να ρίχνει κανείς κι άλλο λάδι στη φωτιά, αυτό πια δεν εξυπηρετεί κανέναν.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή αντιπαράθεση, αλλάζουμε θέμα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην Βουλή με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλεία που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήρε μαδόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι με το άρθρο βγαίνουν από την ομηρία 50.000 άνθρωποι. Ακούμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
3: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
1: Κριτική σε υψηλούς τόνους άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Πάει πολύ να ελέγχεται η αντιπολίτευση για δόλο στο κοινοβουλευτικό της έλεγχο. Αφήνεται ευρύτατα περιθώρια ερμηνεών για τις άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες, για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, για τις εκτάσεις χωρίς νόμιμους τίτλους κτήσης.
5: Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ που στερήθηκαν η πραγματική παραγωγή να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης στάχθηκαν επίσης κατά των συγκεκριμένων άρθρων.
6: Τέτοια ευθύνη δεν αναλάβατε εσείς. Μπαζώματος ξεμπαζώματος σκανδάλ το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο Σχοινάς, επειδή είναι βορειοελλαδίτης, ξέρω ότι θα το αποσύρει μόλις μιλήσει.
7: Η δυσόδης υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με γνήσια αποτυπωμένο πολιτικό πρόσημο. Μην αναζητάτε συμψηφισμούς.
1: Για προσπάθεια συγκάλυψης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για αυτή τη νέα προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί άμα βαφτίσετε νόμιμες τις επιδοτήσεις, πώς θα είναι παράνομοι οι βουλευτές σας?
9: Ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα και οικονομική εγκληματικότητα σε βάρος του δημοσίου. Σας ζητάμε να το αποσύρετε.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, περνάμε στο πρώτο γνωστό περιστατικό παραβίασης κυβερνητικού ιστότοπου από τεχνητή νοημοσύνη. Ένας πράκτορας AI της εταιρείας OpenAI διείσδυσε τον Ιούνιο σε ιστότοπο της κυβέρνησης της Αυστραλίας και απέκτησε πρόσβαση χωρίς άδεια σε ιατρικά αρχεία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανίζη, χαρακτήρισε το περιστατικό προφανώς απαράδεκτο και εξέφρασε βαθύτατη ανησυχία για την πρωτοφανή παραβίαση. Η Έρης Φαέλου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει τι γνωρίζουμε για την υπόθεση της Αυστραλίας. Καλησπέρα Έρη, να σε καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ και ιδιαίτερα εδώ στο ΕΡΤ News Radio. Καλώς όρισες.
11: Ευχαριστώ πολύ Θάνο, καλησπέρα και από μένα. Πρόκειται πράγματι για μια πρωτοφανή επίθεση, διότι ο ιστότοπος που παραβιάστηκε αποτελεί κυβερνητικό πόρταλ. Συγκεκριμένα μιλάμε για τον ιστότοπο ο οποίος φιλοξενεί το πρόγραμμα ιατρικής περίθαλψης των πολιτών στην Αυστραλία και στον οποίο διείσδυσε ο πράκτορας της OpenAI την ώρα που διενεργούσε κάποια έρευνα επάνω στις δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.
1: Όταν λέμε πράκτορας AI, μιλάμε για συστήματα υπολογιστών. Δεν είναι κάποιος πράκτορας, ας πούμε, όπως κάποιοι έχουν στο μυαλό τους του FBI κτλ. Είναι συστήματα υπολογιστών που έχουν καταφέρει να σπάσουν κωδικούς και στην ουσία να ξεπεράσουν και τον άνθρωπο. άνθρωπο σε αρκετές φορές.
11: Ακριβώς. Από την πλευρά της OpenAI υποστηρίζει ότι παρότι πράγματι το υπολογιστικό της αυτό σύστημα διείσδησε χωρίς άδεια, ωστόσο δεν απέκτησε πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία ασθενών. Mm-hmm. Να πούμε όμως εδώ ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Άντωνι Αλμπανίζη, σημείωσε ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του ενημερώθηκαν για την επίθεση του Ιουνίου μόλις πριν από 2 εβδομάδες, στις 10 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόμενος λοιπόν στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Σαμ Άλτμαν, εξέφρασε αφενός ανησυχία για το ίδιο το hacking, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι η εταιρεία καθυστέρησε πάρα πολύ να ενημερώσει για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Γύρονται λοιπόν ταυτόχρονα ερωτήματα και για το θέμα των παραβιάσεων και του κατά πόσον τα συστήματα αυτά τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ελεγχθούν και να χαλιναγωγηθούν, αλλά και για το αν υπάρχει διαφάνεια από την πλευρά των τεχνολογικών κολοσσών αναφορικά με τις δυνατότητες των μοντέλων και με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν.
1: Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από αυτές τις εταιρείες υπάρχει ένας τρομακτικός ανταγωνισμός, αλλά και πολλά εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση τώρα τους κινδύνους που προκύπτουν από την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τη δυνατότητα των σύγχρονων μοντέλων να αναλαμβάνουν αυτόνομες δράσεις, ανέδειξε ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT και πρώην Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, μιλώντας στον σταθμό μας και την Έλενα Καραγιάννη για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας τεχνολογίας.
12: Δεν είναι πεπισμένος ότι τα κινητρά τους είναι αγνά.
13: Αλλά
12: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα ο λόγος που δεν τίθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, για τέτοια πράγματα. Μάλιστα υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί ας πούμε να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Οπότε δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ότι κάτι θα γίνει, γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως. Η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην υπόθεση Μαζονάκη θα μεταφερθούμε, όπου οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Εξελίξεις φέρνει η κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου της Καρνεάδου. Η μαρτυρία καίει την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς η ίδια ανέφερε ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, ενώ αμέσως μετά τα συμπτώματα της ζητήθηκε το αντίδοτο. Μάλιστα αποκάλυψε ότι ζητήθηκε το προσωπικό να ακολουθήσει κοινή γραμμή. Και εμείς ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
14: Μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη, αντίδοτο για να ξυπνήσει και δασκάλεμα για κοινές καταθέσεις από το προσωπικό του ιατρείου, είναι μερικά από τα όσα είπε νωρίτερα στην καταθεσή της μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου του Κολονακίου. Η μαρτυρία της καίει ακόμα περισσότερο την προφυλακισμένη 56χρονη κατηγορούμενη και ανοίγει το δρόμο για νέες δικαστικές εξελίξεις.
15: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
14: Η 55χρονη νοσηλεύτρια είχε καταθέσει και στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά ενώπιον του ανακριτή άλλαξε εντελώς την καταθέσή της. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 56χρονη χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και ότι η ίδια τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ανταποκρινόταν.
15: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
13: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
15: Είναι πολύ πιθανό.
14: Αν αποδειχθεί αυτός ο ισχυρισμός, αυτό σημαίνει ότι η προφυλακισμένη γιατρός ήταν παρούσα στη θεραπεία του καλλιτέχνη, αγνοούσε τους διαδοχικούς συναγερμούς του μηχανήματος, αντί να προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Καταπέλτης για την προφυλακισμένη γιατρό είναι και η μαρτυρία της 55χρονης νοσηλεύτριας ότι λίγο πριν το ζευγάρι των γιατρών διαβούν το κατόφλι της αστυνομίας για κατάθεση, δέχτηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη, η οποία τη ζήτησε όλο το προσωπικό του ιατρείου να έχει κοινή γραμμή στις καταθέσεις που θα δώσουν στις αρχές. Η μάρτυρα φέρεται να είπε ότι το μεσημέρι της 9 Σεπτεμβρίου έπιασε βάρδια αργά το μεσημέρι και όταν μπήκε στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Ενώ φέρεται να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού ότι κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου. Ενώ στο διπλανό δωμάτιο ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλόταν στην παράνομη θεραπεία. Ο ισχυρισμός της μάρτυρα για διενέργεια μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη έρχεται να συμπληρώσει το παζλ, καθώς η 56χρονη γιατρός στις 3 παρατέταρτο φέρεται να τραβά φωτογραφία, στην οποία ο δημοφιλής ερμηνευτής έχει τα μάτια του κλειστά και να τη στέλνει στον υπνοθεραπευτή με το σχόλιο «Όλα καλά». Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αναισθησία στον Γιώργο Μαζωνάκη, όσο υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, αναμένεται να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζητά επίσπευσή τους και για το λόγο αυτό θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο.
1: Στη διάκριση μεταξύ ψυχιάτρου, ψυχολόγου και συμβούλου ψυχικής υγείας, αλλά και στην ανάγκη καλύτερου ελέγχου στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του τμήματος ψυχολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Νίκος Μακρής. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, τόνισε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ιδιότητα του ειδικού στον οποίο απευθύνεται, επισημένοντας ότι ψυχίατρος, ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχουν διαφορετική εκπαίδευση, αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες.
16: Το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς επικαλείται τίτλους και προσόντα τα οποία πραγματικά δεν έχει. Μια πολύ σύντομη διάκριση λοιπόν. Ψυχίατρος είναι απόφυτος ιατρικής σχολής με ειδίκευση στην ειδικότητα στην ψυχιατρική. Ας μην μπούμε τώρα να συζητήσουμε το πόσα χρόνια παίρνει αυτό. Ψυχολόγος είναι απόφυτος τμήματος ψυχολογίας είτε της χώρας μας είτε του εξωτερικού. Σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πτυχίο ψυχολογίας, έχει κάτι άλλο και που έχει πραγματοποιήσει κάποιες περαιτέρω σπουδές με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα με τρεις διαφορετικές αν θέλετε επαγγελματικές δυνατότητες ή και ευθύνες. Δύο πράγματα θα πρέπει να συμβούν. Από τη μια μεριά ο πολίτης να μην έχει κανένα άγχος ή καμία ενοχή στο να ρωτήσει αυτόν που έχει απέναντί του τι σπουδές έχεις, τι ειδικότητα έχεις, τι βασικό πτυχίο έχεις,
1: ναι.
16: Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, όπως το είπατε, όχι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, αλλά και η πολιτεία να βοηθήσει τον πολίτη ώστε να ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, κινείται το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαβούλευση.
1: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα επόμενα θέματα του Δελτίου, όλο ένα και πληθαίνουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με τρεις υποθέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών. Στην Ιγουμενίτσα προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης μετά την απολογία του στον ανακριτή. Εμείς να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Σιώμο.
17: Ο κατηγορούμενος έμεινε στο γραφείο του ανακριτή κοντά στα 40 λεπτά, ήταν λιγομίλητος, δεν έδωσε πολλές απαντήσεις. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, είπε για το καυγά που είχε με την άτυχη Πινελόπη ότι η κοπέλα τον έβρισε εκείνη τη στιγμή και θόλωσε, έβγαλε το μαχαίρι από το τσαντάκι του και άρχισε να τη χτυπάει. Δεν κατάλαβα, είπε, τι έκανα, ήμουν πολύ νευριασμένος. Για σήμαντη αφορμή δηλαδή, μαχαίρωσε 14 φορές την άτυχη κοπέλα, δύο μαχαιριές πολύ σοβαρές στον τράχυλο και 7 μαχαιριές έφερε η κοπέλα πισόπλατα, κάποιες από αυτές πολύ βαθιές που έπληξαν ζωτικά όργανα, και από εκεί και πέρα και άλλες μαχαιριές σε διάφορα σημεία του κορμιού της που έδωσε πάλι με τον πρώην σύντροφό της. Ο κατηγορούμενος μετά οδηγήθηκε στο γραφείο του κυρίου εισαγγελέα, όπου και εκεί δεν ήθελε να προσθέσει κάτι περισσότερο σύμφωνα με πληροφορίες, και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα θα οδηγηθεί στις φυλακές, γιατί κρίθηκε προφυλακιστέως, θα οδηγηθεί στο κατάστημα κράτησης των φυλακών Δομοκού. Τις επόμενες ώρες θα γίνει αυτή η μεταγωγή προς το κατάστημα κράτησης. Κατά την έξοδό του από τις φυλακές, ερώτησε αν μετάνιωσε, δεν είπε κάτι, όπως επίσης και κατά την είσοδό του κατέβασε το κεφάλι, ήταν σκυφτό το κεφάλι του και οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο.
1: Και εμείς θα φύγουμε από την Ιγουμενίτσα, να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη για μια απόπειρα αυτή τη φορά. Κώστα, καλησπέρα.
18: Πιο τυχερή 25χρονη Θάνο στην Καλαμάτα, πραγματικά. Ωστόσο, στάθηκε τυχερή στο γεγονός ότι ο 38χρονος σύντροφός της ουσιαστικά στόχησε όταν την πυροβόλησε δύο φορές με κυνηγητικό όπλο το πρωί της χθες την Τετάρτη, την ώρα που αυτή είχε παρκάρει το οχημά της στο κέντρο της Καλαμάτας και πήγαινε στη δουλειά της. Φαίνεται ότι ο 37χρονος είχε στήσει καρτέρι, καθότι είχαν χωρίσει τον περασμένο Αύγουστο ύστερα από μια σχέση που είχαν μαζί δύο χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, Θάνο, είχαν γίνει και άλλα περιστατικά έντονη ζηλοτυπία στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο δηλαδή χρονικό διάστημα από τότε που δεν ήταν μαζί το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ωστόσο, δεν είχε προχωρήσει σε καμία καταγγελία στις αρχές. Τα πιο σοβαρά περιστατικά συνέβησαν μία μέρα ουσιαστικά το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν ο 30χρονος φαίνεται να την παρακολουθούσε και να την έβγαζε φωτογραφίες την 25χρονη χωρίς το θέλησή της σε μία παραλία που βρισκόταν, ενώ το πρωί της ημέρας, λίγο πριν την επίθεση, την είχε καλέσει στο τηλέφωνο περίπου 10 λεπτά και της είχε πει: «Η ζωή σου είναι λίγη». Η ίδια δεν προφανώς αναστατώθηκε, ωστόσο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα προχωρούσε ο 30χρονος σε κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι την σημάδεψε πριν την πυροβολήσει, ωστόσο και καλή τη τύχη, αλλά και των περιστικών, γιατί σας είπα και στην αρχή, ήταν σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης Καλαμάτα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ευτυχώς αστόχησε. Τώρα, στη συνέχεια, ο ίδιος έφυγε από το σημείο με το όχημά του, ενεπλάκησε τροχαίο, κρύφτηκε στο πάρκο των σιδηροδρόμων Πεζός, όπου διέφυγε. Εκεί τον βρήκαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας και τον συνέλαβαν. Σήμερα, Γρηγόρη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας, όπου το απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, για ενδοοικογενειακή απειλία και για ζητήματα παράνομης οπλοφορίας και υποχρησίας, και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα. Όλα αυτά λίγους μήνες μετά από μια γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα και είχε συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο, όχι μόνο εδώ την τοπική κοινωνία, Θάνο, και προκαλούν προβληματισμό όλα αυτά τα συνεχιζόμενα φαινόμενα έμφυλης βίας.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και εμείς να πάμε στην Πάτρα, όπου ακόμη ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε εκεί, όταν μια 50χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση. Το ζευγάρι είναι σε διάσταση. Ο πρώην σύντροφός της τη χτύπησε, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και παραμένει άφαντος. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή κοντά στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, όταν ο 60χρονος άνδρας εντόπισε την πρώην σύντροφό του, με την οποία, όπως είπες, είναι σε διάσταση, να βρίσκεται σε ένα ζαχαροπλαστείο μαζί με μια παρέα. Τότε μπήκε μέσα, έκανε φασαρία, προκάλεσε ένα επεισόδιο, βγήκε έξω από το κατάστημα και στη συνέχεια επέστρεψε, χτυπώντας όμως τη γυναίκα, αυτή τη φορά με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να την ρίξει στο πάτωμα και να την τραυματίσει. Επενέβησαν οι υπόλοιποι θαμώνες του καταστήματος για να τον απομακρύνουν. Ο ίδιος διέφυγε από το σημείο με ένα μοτοποδήλατο, το οποίο είχε σταθμεύσει ακριβώς έξω από το κατάστημα, πριν φτάσουν βέβαια οι αστυνομικοί. Ενώ ασθενοφόρο μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Ενώ η ίδια αιτήθηκε και panic button, ενώ ο άνδρας ακόμα.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε κλίμα. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση της σοβαρής ρύπανσης στον Κηφισό. Βίτιο φόρο φέρεται να άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών, με τα λίμματα να καταλήγουν στην κήτη του Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα. Σοβαρές ενδείξεις ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικής από βιομηχανικά απόβλητα καταγράφουν μετρήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής τώρα, Νίκος Θωμαίδης, μίλησε στον σταθμό μας για υψηλές συγκεντρώσεις χημικών σε συγκεκριμένα σημεία και ζήτησε χαρτογράφηση των βιομηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στην μεταμόρφωση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κρατική έλεγχη είναι δειγματοληπτική και υπογραμμίζει την ευθύνη των ίδιων των παραγωγικών μονάδων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
20: Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, πολλά χημικά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που δείχνουν επιβάρυνση από βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό χρονολογείται πίσω 2-3 χρόνια η μελέτη αυτό το πρόγραμμα, αλλά η δικιά μας επιβίωση είναι ότι η παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, είναι διαχρονικό.
21: Εάν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε κάθε τόσο να κάνει δειγματοληπτικά, να παίρνει μέσα από το Κηφισό ποσότητες λιμάτων, να τις αναλύει και μετά να βρίσκει και το εργοστάσιο από το οποίο προέρχονται.
20: Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά και μάλιστα πρέπει να γίνει και μια χαρτογράφηση και των βιομηχανικών αποβλήτων, δηλαδή αυτά τα οποία οδηγούνται και στην μεταμόρφωση από κάθε μονάδα, γιατί τότε θα υπάρχει ένα μητρό της σύστασης. Κάθε παραγωγική διαδικασία έχει πάρει μια συγκεκριμένη άδεια. Η άδεια αυτή έχει και το περιβαλλοντικό κομμάτι και όλα αυτά τα νούμερα που λέτε, και φυσικά μπορούν να ελεγχθούν. Οι έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν υπάρχει ούτε το Σώμα Επιθυρωτών Περιβάλλοντος, ούτε οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν καθημερινά. Η παραγωγική μονάδα υποχρεούται να παρακολουθεί και την ποιότητα, την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και την ποιότητα των αποβλήτων και την τεχνολογία για να κάνει τις σωστές επεξεργασίες και όλη τη διαχείριση.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
22: Καλησπέρα. Σε μία ώρα 45 λεπτά από τώρα η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών του Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι δίνει το πρώτο παιχνίδι για τη νέα διοργάνωση κόντρα στη Σερβία. Στόχος είναι ένα καλό αποτέλεσμα, μια ισοπαλία και ακόμη και η νίκη, ενώ παράλληλα 9 και 10 από το Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρή, στο ΆΚΑ και την Ευρωλίγκα, η ίδια διοργάνωση εκτός έδρας, 9:30 ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φιλερμπάν.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
10: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά διάρκεια συνάντησης που είχε με θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο τουλάχιστον 4 χωρών της G7. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται αυτή την ώρα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά από έτοιμα των Ισραηλινών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία αναμένεται να μιλήσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουντέρες. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και πολυμέρεια στο πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι μια διεθνής κοινότητα χωρίς κανόνες και αρχές δεν είναι παρά μια ζούγκλα, επισημένοντας ότι για τα μικρά και μεσαία κράτη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η αντίληψη που κερδίζει έδαφος ότι η πολυμέρεια έχει πλέον εξαντλήσει στα όρια της. Το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, τονίζοντας από τον Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών. Αναφερόμενος στη τεχνητή νοημοσύνη, ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ικανότητα και την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τη τεχνητή νοημοσύνη για το καλό, αλλά και να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή της θα παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο και θα υπηρετεί την ευημερία των πληθυσμών. Οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να επωνομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, δήλωσε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν σε ομιλία του στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή το επίμαχο άρθρο 74 στο νομοσχέδιο για την αλληλεία που αφορά τις

0: κακών σχέσεων και διαφθοράς. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα μέτρα για τις τιμές των καυσίμων έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, τα μέτρα θα ανακοινωθούν στο τέλος του μηνός, δηλαδή στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακολούθως, στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 του μηνός. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών στην περιοχή Βαθύ Αυλίδα στη Χαλκιδά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά είναι σε εξέλιξη στα γραφεία της επιχείρησης και όχι στη μονάδα παραγωγής. Επιτόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, Βαθμία στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμη ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Χιαφάκας και Ευάγγελος Σαρής.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Βγήκες όρθιος, έβαλες το χέρι στην καρδιά.
1: Έτσι με πομπόδι εμβατήρια και εθνικούς ύμνους θα ξεκινάμε πλέον την εκπομπή. Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
0: Με εθνικούς ύμνους θα ξεκινάμε, τι θες να πεις.
1: Θα, κάθε φορά τον επίκαιρο, τους πλέον επίκαιρους. Ακούσαμε τώρα, πήραμε μια γεύση από τον κινέζικο και τον αμερικανικό λόγω της συνάντησης Trump Xi Jinping στην Washington, έτσι.
0: Η υποδοχή, κόκκινα χαλιά, ο ίδιος ο πρόεδρος έσπασε τα πρωτόκολλα και πήγε και υποδέχθηκε τον
1: στην αεροπορική βάση, έτσι, τον υποδέχθηκε Άντριους,
0: τον πρόεδρο Xi. Νομίζω ότι αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία και ο ένας και ο άλλος αυτή την συνάντηση.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είσαι ο Θάνος Σιαφάκας, έτσι.
0: Ναι, είμαι ο Θάνος ο Σιαφάκας και είσαι ο Βαγγέλης ο Σαρίας.
1: Όντως.
0: Έτσι.
1: Οπότε και θα, είμαστε, και θα είμαστε μαζί
0: είμαστε
1: μέχρι
0: AI,
1: και τις 9. Δεν είμαστε όντως AI.
0: Κάνουμε σαρδάμ.
1: Θα μιλήσουμε και για το AI, γιατί η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι κυριαρχεί και στο τραπέζι των συζητήσεων της αμερικανοκινέζικης πλευράς.
0: Τεράστιο.
1: Είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Και πολλά τα λεφτά.
1: Θα τα δούμε, πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά είναι σίγουρο, αλλά και πολλά τα πολλοί προβληματισμοί που μας δημιουργεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Το ακούγαμε νωρίτερα με ενδιαφέρον και στο μαγκαζίνο μας, το πώς είχαμε αυτή την πρώτη επίθεση ουσιαστικά από πράκτορα AI, έτσι, από μια μηχανή.
0: Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν αυτόνομα, δηλαδή συστήματα, υπολογιστές για να το κατανοήσουμε, τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι πράκτορες ξεγλιστρούν από τα στεγανά, αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οργανώνονται σε ομάδες, μοιράζουν ρόλους, ναι. Ευαγγέλη, καλύπτουν τα ίχνη τους, χακάρουν εταιρείες και δρούν ως συλλογικότητα, αυτόνομα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μπει ένα φρένο. Ας πούμε στις παλαιότερες επαναστάσεις, στην βιομηχανική επανάσταση, οι εργάτες λειτουργήσαν ως φρένο, μπόρεσαν να απεργήσουν. Mm-hmm. Εδώ δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το φρένο. Ένας παράγοντας θετικός είναι οι πανέξυπνοι αυτοί νεαροί που εργάζονται πάνω στους υπολογιστές και ενδεχομένως μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτούς. Αλλά το τζίνι έχει ήδη βγει από το λιχνάρι.
1: Mm-hmm. Α, πολύ, πολύ όμορφη
0: παρομοίωση. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.
1: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι λοιπόν ότι εδώ εν προκειμένου είχαμε την επίθεση αυτή στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας, έτσι, mm-hmm. από όπου και υπέκλεψε ο AI πράκτορας αυτός, ο AI agent, υπέκλεψε στοιχεία από την υγεία, από τους φακέλους υγείας των απολυτών της Αυστραλίας.
0: Τώρα, για τον πρόεδρο Τραμπ, είναι όντως πολύ σημαντική η επίσκεψη, γιατί έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Είναι στριμωγμένος στα εσωτερικά του, είναι στριμωγμένος με την οικονομία
1: του. Έχει εκλογές,
0: του.
1: Μην ξεχάμε.
0: Έχει εκλογές σε λίγες εβδομάδες, ακριβώς. Είναι στριμωγμένος στο Ιράν. Ούτως ή άλλως η Κίνα...
1: Ίσως είναι και λίγο παγιδευμένος, θα πρόσθετα εγώ, έτσι,
0: θα έλεγα
1: στη
0: πολύ.
1: Μέση Ανατολή.
0: Είναι, η Κίνα από την πλευρά της θέλει να δείξει να εμφανιστεί ως μια δύναμη ισχυρή, ως μια δύναμη σταθερότητας και εδώ παίζει το παιχνίδι της Ταϊβάν με τα στενά του Ορμούς.
1: Πολύ σημαντικό το ζήτημα της Ταϊβάν.
0: Ότι ίσως υπάρξει μια ανταλλαγή, εντός εισαγωγικών η λέξη ανταλλαγή, της Ταϊβάν με το Ιράν. Να βοηθήσει δηλαδή η Κίνα στο να λήξει ο πόλεμος με το Ιράν και στον αντίποδα η Αμερική να
1: πουλήσει την Ταϊβάν. Ουσιαστικά
0: την
1: Αμερική,
0: Ταϊβάν.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή θα εγκαταλείψουν ουσιαστικά την Ταϊβάν για να πέσει στα χέρια της.
0: Το γράφει σήμερα η
1: Κίνας,
0: Die Zeit,
1: έτσι, τόσο απλόχερα.
0: Η γερμανική εφημερίδα Die Zeit.
1: Die Zeit.
0: Και βέβαια στην τεχνητή νοημοσύνη εκεί γίνεται ένας φοβερός ανταγωνισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
1: Είναι δύο υπερδυνάμεις στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
0: Ένας καινούριος ψυχρός πόλεμος με άξονα την AI ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον και ποιος θα πάει με ποιον. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά στην πορεία.

0: να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μπένσαμιν Νετανιάχου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό ομολογό του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα, ενώ συνεχάρει την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Θυμίζουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στα ενεργειακά. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η προοπτική προώθησης μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο της συνεργασίας των χωρών, των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Υπάρχει, Βαγγέλη, ούτως ή άλλως πολύ στενή συνεργασία πλέον με το Ισραήλ εδώ και αρκετό καιρό, με άξονα κυρίως στην άμυνα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνέργειες και συνεργασίες στην ναυτιλία, στην οικονομία, στην περιφερειακή ασφάλεια. Και όπως είπες, επιστέγασμα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, κάτι που έχει ενοχλήσει την απέναντι πλευρά. Το λέγαμε και χθες και με τον Δημήτρη, ότι πλέον ο Ερντογάν και η Τουρκία αισθάνεται το Ισραήλ ότι είναι πλέον στην πόρτα της Τουρκίας με το Αιγαίο.
0: Παρ' όλα αυτά, λίγο νωρίτερα είχαμε μια επίθεση φιλίας από τον Ερντογάν σε συνέχεια και της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία ομιλία του επανέλαβε τις πάγιες τουρκικές θέσεις, έτσι.
1: Ναι, θες να μας πεις τι είπε, ναι, πριν από λίγο.
0: Να πούμε ότι είπε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό το είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Παραμένει εκεί ο Τούρκος πρόεδρος.
1: Ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε σύμμαχοι.
0: Γείτονες και σύμμαχοι κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Ρωτήθηκε για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα. Σχολίασε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα της χώρας ή άλλων γειτόνων μας. Το αν στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, αν αλλάζει η κυβέρνηση, αν αλλάζει η αντιπολίτευση, αυτά δεν είναι, είπε, δική μας υπόθεση. Και πρόσθεσε ότι η δική μας υπόθεση είναι τα δικαιώματα της Τουρκίας, η ασφάλειά της, η διαφύλαξη της ειρήνης και της γαλήνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τόσο ευαίσθητες και σημαντικές, ώστε να μην χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό υλικό. Από αυτήν την οπτική εξετάζουμε τις εν λόγω αντιπαραθέσεις. Εμείς έχουμε εστιάσει στη δική μας ατζέντα και τώρα ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις, είπε ο Ταγκίπ Ερντογάν. Έδειξε δηλαδή λίγο και προς την χώρα μας και για κάποια πράγματα ίσως που ακούγονται και από την Αθήνα να τα μεταφράζει ως ζητήματα που απευθύνονται και στο εσωτερικό της χώρας εξαιτίας των εκλογών.
1: Εγώ λέω ότι απευθύνεται περισσότερο στον ΟΗΕ, απευθύνεται περισσότερο στον Τραμπ, απευθύνεται περισσότερο στην Ευρώπη και στην Αμερική και προσπαθεί να αξιοποιήσει το βήμα του ΟΗΕ προκειμένου να εμφανίσει την Τουρκία σαν μια δύναμη ειρήνης, ήρεμη, που επιχειρεί και προσπαθεί να χτίσει ένα ειρηνικό μέλλον στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό το «δεν είμαστε εχθροί, είμαστε γείτονες και σύμμαχοι». Πριν από λίγες ημέρες είχε πει άλλα πράγματα. Ο κύριος Χακάν Φιντάν είχε πει ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών μπορεί να συνιστά και απειλή για την Τουρκία. Είναι λίγο σκοτσέζικο τόντος. Θα πρέπει να το βλέπουμε και ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο γίνονται αυτές οι δηλώσεις.
0: Και βέβαια υπάρχει πάντοτε σε ισχύ το κάζους Μπέλι. Μην το ξεχνούμε αυτό.
1: Υπάρχει
0: πιο ξεκάθαρο.
1: Υπάρχει σε ισχύ το κάζους Μπέλι, υπάρχει η κατοχή στην Κύπρο, υπάρχουν οι απειλές οι οποίες έχουν να κάνουν με το καλώδιο, υπήρξε το επεισόδιο στην Κάσο. Δεν μπορείς εύκολα να τα προσπεράσεις και να τα ξεχάσεις όλα αυτά, αλλά καλοδεχούμενες και αυτές αυτές οι δηλώσεις, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ούτε και αυτό μπορείς να το παραβλέψεις.
0: Και έχουμε και όλη αυτή την έξαρση της επιθετικής ρητορικής από την πλευρά της Άγκυρας το τελευταίο χρονικό
1: αλλά
0: διάστημα.
1: Αλλά να κρατάμε
0: μικροκαλάθι. Πάντως, τις δηλώσεις αυτές, αυτή την επίθεση φιλίας, να σας πω ότι την έκανε αμέσως αφού εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Άγκυρα θα αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στο αμερικανικό πρόγραμμα για τα F-35.
1: Να το δούμε αυτό, γιατί λέγαμε και για τη συνάντηση με τον πρόεδρο.
0: Χέρι-χέρι αυτά με το φιλιρινικό πρόσωπο που θέλει να επιδείξει.
1: Εγώ πήγα να το συνδέσω γενικότερα με τον τρόπο προσέγγισης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά βλέπουμε και ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν τσιμπάει στο ζήτημα αυτό. Θα το δούμε, θα το μελετήσουμε,
0: ναι,
1: θα
0: το
1: αξιολογήσουμε.
0: Το αφήνει συνεχώς στο πλάι.
1: Είναι φίλος, είναι σκληρό καρύδι ο Ερντογάν, μπράβο και...
0: Τον παραδέχομαι σαν ηγέτη, σαν προσωπικότητα.
1: Αλλά στην ουσία δεν έχουμε δει κάποια...
0: Μέλη-μέλη, αλλά τη Γανίτα όχι.
1: Δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη. Νομίζω γι' αυτό σου λέω ότι απευθύνεται περισσότερο σε ένα ξένο ακροατήριο παρά στην Ελλάδα. Αλλά μένει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Διότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία για το καλώδιο. Είπε σύντομα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.
0: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι τα ξημερώματα θα απευθύνει την ομιλία του, θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη και μεταξύ άλλων...
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο, δηλαδή ότι ο Ερντογάν επί της ουσίας προσπαθεί να προκαταλάβει τον Πρωθυπουργό για να μην ανεβάσει τους τόνους στον ΟΗΕ. Ότι να, εγώ κοίταξε τι θετικά... βρίσκομαι απέναντί σας.
0: Στην ομιλία του δεν ήταν τόσο θετικά.
1: Όχι,
0: απέναντί μας, βέβαια, έτσι.
1: Όχι, αλλά τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει ενδεχομένως και ένα έδαφος πιο θετικό. Αυτό συμβαίνει, απλά λέω τον συμβολισμό. Μετά τη συνάντηση ή κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έχει ο Πρωθυπουργός με τον Νετανιάχου και λίγο πριν την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τα ξημερώματα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, πριν απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα έχει συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, του οργανισμού, και και εκεί θα θέσει τις πάγιες θέσεις της χώρας, όπως και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά, θα απαντήσει σε όλα όσα έχουν γίνει σε σχέση με την Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα και στις αναφορές του Ταγκίπ Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επασημαίνω ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο, και αυτό το πλαίσιο είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, η αποδοχή της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας ως βάση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Το μόνο ζήτημα το οποίο η χώρα μας αναγνωρίζει απέναντι στους γειτονές μας.
1: Διαφορά. Να πούμε πάντως ότι ο Γκουτέρες σχετικά πρόσφατα είχε βρεθεί στην Κύπρο και εντάξει,
0: σε μια ίστατη προσπάθεια ουσιαστικά,
1: νομίζω,
0: έτσι από κοντά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει επανεκκίνηση. Η βάση είναι να ξεκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε τον Ίμα, Γκραν Μοντανά, αλλά προσωπικά το βλέπω πολύ δύσκολο να συμβαίνει. Μακάρι να ξεκινήσει μια καινούρια διαδικασία και να ευδοκιμήσει, αλλά νομίζω ότι η Τουρκία μιλάει ανοιχτά πλέον για δύο κράτη στην περιοχή.
0: Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έθεσε τις ελληνοκυπριακές θέσεις και ελπίζοντας σε επανεκκίνηση των συζητήσεων, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο αυτό των Ηνωμένων Εθνών, έτσι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι, να πάμε σε...
0: Και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων,
1: σε
0: βέβαια.
1: Σε δελτίο ειδήσεων και εδώ
0: επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων και επιτρέπει την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε νωρίτερα με θεσμικούς επενδυτές. Την ανάγκη να παραμείνει ενωμένη η Δύση και να διατηρηθούν το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια στο πυρήνα της διεθνούς τάξης παρά την επιστροφή της πολιτικής της ισχύος, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους στον οίκο της Τουρκίας, στη Νέα Υόρκη. 80 χώρες απευθύνουν έκκληση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Σε κρίσιμη κατάσταση με τραύμα στη κοιλιά από μαχαίρι νοσηλεύεται ένας 29χρονος από την Αίγυπτο μετά από επίθεση που δέχτηκε από αγνώστους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών στην περιοχή Βαθύ Αυλίδα στη Χαλκίδα. Αραιές νεφώσεις έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με το Earth News, να ακούσουμε τον Νίκο Μελέτη που μεταδίδει όλα τα νεότερα από τη Νέα Υόρκη και τις επαφές του Πρωθυπουργού.
1: Από επιμέρους πολιτικές επιλογές του Ισραήλ και το διατυπώνει αυτό και δημοσίως και επισήμως. Από την άλλη πλευρά τόνιζαν ότι και αυτή η συνάντηση που ασχολήθηκε πολύ με τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών δείχνει πόσο βάθος έχει, κάτι που φάνηκε στην πράξη με την μεγάλη συμφωνία η οποία έγινε για την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας από το Ισραήλ για τη χώρα μας και τις ενόπλες δυνάμεις. Τώρα αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξέρω αν έχετε ακούσει όχι μόνο την ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ για τα ελληνικά, αλλά και δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κ. Ερντογάν για τα θέματα των σχέσεων με την Ελλάδα. Ανώτατη κυβερνητική πηγή λοιπόν μας έλεγε ότι οι σημερινές δηλώσεις Ερντογάν για τα ελληνικά κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτές που ακούσαμε στο πρόσφατο παρελθόν από την τουρκική
2: πλευρά. Σαν να έχει ρίξει τους τόρους και όλοι κόσμοι. Απότομα.
3: Ναι, απότομα. Ναι.
2: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της.
1: Και όπως μας έλεγε... Ναι. Και όπως έλεγε η ίδια ανώτατη κυβερνητική πηγή, είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι για τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα-δίπλα. Και το σημαντικό τώρα είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση την οποία ανέβασε η Τουρκία. Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που την προκάλεσε. Αυτό νομίζω είναι ένα στίγμα που θα το δούμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στην Γενική Συνέλευση. Έχει μεγάλη αναφορά για τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου και των συζητήσεων Ελλάδος-Τουρκίας. Λέγοντας όμως ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να είναι συγκεκριμένο πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλή γειτονίας, της αποδοχής της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αφορά την οριθέτηση της υφαλοποιπίδας και ότι βεβαίως για να υπάρχει αυτός ο διάλογος, για να συνεχίσει αυτός ο διάλογος, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεπάρξει ένα τέτοιο διάλογος με απειλές πολέμου ή με μονομερείς ενέργειες που κινούνται εκτός πλαισίου διεθνούς νομιμότητας. Το Κυπριακό βεβαίως είναι άλλο θέμα. Εκεί οι τόνοι από την Τουρκία παρέμειναν υψηλοί και από ελληνικής πλευράς θα τονιστεί ότι αποτελεί δοκιμασία της αξιοπιστίας του ίδιου του ΟΗΕ το γεγονός ότι για τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες παραμένουν κενό χαρτί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αναζήτηση λύσης στο πλαίσιο της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Και η ελληνική πλευρά θα εκφράσει και πάλι την πλήρη σύνηξή της στις προσπάθειες του κ. Γκουτιέρες για επανέναρξη των συνομιλιών. Εξάλλου και ο κ. Γεραπετρίδης είχε κατηδίαν συνάντηση χθες με την προσωπική επισταλμένη του Ελληνικού Γραμματέα, την κ. Ολγκίν, η οποία συναντήθηκε με τον Νίκο Χρυστοδίδη σε μια προσπάθεια επανέναρξη των συνομιλιών. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το βράδυ στα Ηνωμένα Έθνη θα αναφερθεί και στις περιφερειακές κρίσεις, θα παρουσιάσει επίσης και την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στα θέματα της οικονομίας, των επενδύσεων, στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά θα αναφερθεί και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο απασχολεί τα Ηνωμένα Έθνη αυτές τις μέρες, και εκεί θα ταχθεί υπέρ της ανάγκης θεσμικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου όπως θα επισημάνει, θα πρέπει να ηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή την προσπάθεια, αλλά να εμπλακεί και η Κίνα, καθώς είναι ο άλλος μεγάλος πυλώνας τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με 30 θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, εκπροσωπούν κεφάλαια που επενδύονται περίπου 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα αστρονομικό ποσό. Εκεί η συζήτηση βεβαίως αφορούσε την ελληνική οικονομία, το πώς προχωράει το σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα για την ελληνική οικονομία. Και αυτό που ακούν όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η Ελλάδα πλέον δανείζεται με φθηνότερο επιτόκιο από τις 4 μεγάλες δυνάμεις του G7. Ο Πρωθυπουργός είχε και άλλες συναντήσεις εδώ με ένα γνωστό αναλυτή, τον Ιαν Μπρέμερ, του Ιδρύματος Γιουράσια, και με τον επικεφαλής της Ομογενικής Οργάνωσης ΧΑΛ, τον κύριο Ζεμενίδη. Τώρα θα μιλήσει σε λίγη ώρα στο Κολόμπια σε μια μεγάλη εκδήλωση η οποία γίνεται εκεί για την τεχνητή νοημοσύνη, με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και η ανθρώπινη υπόσταση. Είναι ο προβληματισμός που υπάρχει παντού πλέον πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να προβεί σε καλό της ανθρωπότητας και όχι βεβαίως να είναι καταστροφική όπως έχουν προβλέψει πάρα πολλοί από τους πρωταγωνιστές αυτής της τεχνολογικής επανάστασης που είναι σε εξέλιξη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες.
0: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον Νίκο Μελέτη, τον απεσταλμένο του Earth News στη Νέα Υόρκη, για την, με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος μετέφερε και το τι πρόκειται να προτάξει στην ομιλία του τα ξημερώματα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και για τις επαφές που είχε. Τον ακούσαμε από την εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με την Γεωργία Σκιτζή και την Γεωργία Σαδανά. Θα επιστρέψουμε και πάλι αν κάτι νέο έχουμε από εκεί. Ακούσαμε όμως και την πρώτη αντίδραση από ανώτατη κυβερνητική πηγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν, ότι οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου Προέδρου για τα ελληνοτουρκικά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που έχουμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές, ανώτατες κυβερνητικές πηγές, όπως είπαμε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
3: Make love, not war.
0: Ακριβώς. Μα είναι... Δεν γι...
3: Να σου πω κάτι. Okay. Και εμένα μου αρέσουν οι ξαφνικές στροφές αγάπης και έρωτα, αλλά...
0: Απλά είμαστε φύσικα καχύποπτοι πλέον απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω, Θάνο.
3: Νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε καχύποπτοι, οφείλουμε να είμαστε ανοιχτοί στις επιθέσεις φιλίας και να τις δεχόμαστε. Είπα καλοδεχούμενη αυτή η τοποθέτηση, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω έναν έμπειρο διπλωμάτη. Το έχω πει, εντάξει, είναι ο Μολυβιάτης, mm-hmm. με τον οποίο είχα σχεδόν σε καθημερινή βάση μια επικοινωνία γύρω στις 9 με 9.30 το πρωί. Έκλεινε πάντοτε την κουβέντα μας: «Κύριε Σιαφάκα, okay, αλλά ποτέ δεν εμπιστευόμαστε τους Τούρκους». Έτσι έκλεινε πάντοτε την κουβέντα μας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα. Είμαστε εδώ μαζί.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 9 μαζί με τον Θάνο. Θα συνεχίσω μετά μόνος με το διπλό κουπί. Έτσι. Και θέλω να περάσουμε λίγο να δούμε τα τελευταία νέα από τις έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καθημερινά η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία που μας εκπλήσουν, μας κάνουν να μας εξοργίζουν, η αλήθεια είναι, και κάνουν και το στομάχι να σφίγγεται, γιατί φαίνεται τελικώς το πόσο άδικα έφυγε αυτός ο άνθρωπος.
1: Και πόσο άδικα έφυγε. Και πληγώνει ακόμα πιο πολύ. Και γι' αυτό αυτός ο πόνος που υπάρχει έτσι στο Πανελλήνιο για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή υφίσταται ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Παντού ακούς Μαζονάκη. Όπου περνάς, στα αυτοκίνητα, στους δρόμους, στα σπίτια, παντού ακούς τον Μαζονάκη. Τώρα προκύπτει η κατάθεση της νοσηλεύτριας, η οποία είπε ότι ξέρω τι έγινε μέθη, ότι χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Η οποία δεν πρέπει να γίνεται χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και υπό παρακολούθηση τον ασθενή για το αναπνευστικό του, με οξύμετρο, με πίεση, πρέπει να είναι καλωδιωμένος ουσιαστικά όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
1: Και μου ζητήθηκε,
0: να παρακολουθείτε.
1: Είπε το αντίθετο, το αντίδοτο της μέθης, και μάλιστα είπε στην γιατρό τη συγκεκριμένη ότι δεν είναι καλά, λέει, δεν τον βλέπεις, και λέει δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, εγώ είμαι η γιατρός, φέρετε να της απάντησε, φέρετε, γιατί εμείς δεν έχουμε μπροστά μας ούτε την ανάκριση, ούτε τη δικογραφία, ούτε τι είπε. Διαβάζουμε κι εμείς διάφορα πράγματα, οπότε τα λέμε όντως με επιφύλαξη. Επίσης ακούμε για τρελές τιμές, ταρίφες τρελές, ότι
0: πολλά
1: για
0: λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά, Βαγγέλη. 8.000 πλήρωσε ο Μαζονάκης για την συγκεκριμένη πλασμαθαίρεση. Και μάλιστα ήταν να κάνει άλλη μία, είχε κάνει άλλη μία, γύρω στις 17.000 θα του πήγαινε όλη αυτή η ιστορία, 17.000 ευρώ. Όταν μας έλεγαν εδώ στο Earth News Radio ότι στα δημόσια νοσοκομεία, όταν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για κάτι αντίστοιχο, αυτή η ιστορία είναι δωρεάν, χωρίς χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα,
0: αλλά μιλάμε για ασθενείς, έτσι, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πάει για άλλους λόγους να ζητήσει την βοήθεια του γιατρού,
1: ναι.
0: και της συγκεκριμένης μεθόδου ιατρικής πράξης. Γιατί μιλούμε για ιατρική πράξη. Και εκεί, έτσι όπως έγινε, με τον τρόπο που έγινε, ήταν θαρρής και έγινε μέσα σε ένα μπακάλικο.
1: Και εγώ θα προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι το ιατρείο αυτό, με πολλά εισαγωγικά η λέξη, ήταν ανοιχτό και Σάββατο και Κυριακή και αργά το βράδυ. Και διαρωτάται κανείς τι ακριβώς έκανε και τι υπηρεσίες προσέφερε αργά το βράδυ αυτό το ιατρείο. Μία εξήγηση είναι ότι πολλοί επώνυμοι και γνωστοί ήθελαν εγκρυπτό, ας πούμε, να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Όμως ακούγονται και πολλά άλλα που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω τεκμήρια, δεν έχω στοιχεία, δεν τεκμέρεται από κάποιο πιο ρεπορτάζ που έχω κάνει, αλλά ακούγονται για πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλικότητα των ανθρώπων και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξεφεύγουν τελείως από το πλαίσιο μιας ιατρικής, πώς το λένε, προσφοράς και υπηρεσίας.
0: Εν προκειμένου, πάντως, υπάρχουν πλέον μαρτυρίες και από τους εργαζόμενους εκεί, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες που έδιναν το παρόν εκεί στο ιατρείο, ότι υπήρξε προσπάθεια από την πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού με τηλεφωνήματα προς το νοσηλευτικό προσωπικό εκεί του ιατρείου, ναι, να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή.
1: Έδινε γραμμή.
0: Να λένε τα ίδια. Δηλαδή, μην ξεφύγει κανείς και πει κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέμε. Αυτό και μόνο δεν μας κάνει να σκεφτόμαστε πολύ πιο πιθανή την εμπλοκή, έτσι, σε πράγματα που δεν πρέπει, ότι πολλά πράγματα δεν έγιναν σωστά. Ότι και πράξεις και παραλήψεις οδήγησαν τελικώς στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Το θέμα είναι αυτό όμως, ότι το λέγαμε και χθες και με τον Δημήτρη, ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η κβαντική, λέγαμε, υποκουλτούρα, η οποία διαχέεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και έχει, και αν θέλεις, επηρεάσει και μια, να το πω, elite, και δεν μου αρέσει η φράση καθόλου, η οποία ελίτ αποτελείται από γνωστούς, επώνυμους, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, πολιτικούς. Και λες τώρα, okay, ένας απλός άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει, ας πούμε ότι μπορεί να παρασυρθεί. Mm-hmm. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι αποτελούν μια συγκεκριμένη, ας πούμε, ελίτ στην πατρίδα μας, στο χώρο μας, πώς παρασύρονται σε μια τέτοια διαδικασία πλάνης και απάτης? Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή, okay, έχεις τεράστια εμπειρία, είσαι δημοσιογράφος 30 χρόνια, είσαι πολιτικός με εμπειρία στο χώρο τεράστια. Πώς παρασύρεσαι από έναν τύπο, ας πούμε, για την αιώνια νεότητα, ότι θα στο προσφέρει αυτό το πράγμα?
0: Έβλεπα την ανάρτηση ενός συναδέλφου μας στα social media, Θάνο, φίλου μου και πρώην συναδέλφου, που έτυχε να βρισκόμαστε μαζί, παραμένει δημοσιογράφος, ο οποίος έλεγε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε κληθεί από μεγάλο ιδιωτικό σχολείο, μεγάλη ιδιωτική σχολή, ναι, προκειμένου να μιλήσει στα παιδιά. Και μάλιστα ήταν τόσο εξαγριωμένος μόλις το συνειδητοποίησε αυτό, και γιατί το μυαλό του πήγε στο ότι ουσιαστικά ενδεχομένως ψάρευε και πελατεία μέσα από την καλή κοινωνία και τους γονείς, τους επιφανείς γονείς μιας τέτοιας ιδιωτικής σχολής.
1: Το θέμα είναι, Βαγγέλη, ότι έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ξεκινήσει το κουβάρι της έρευνας.
0: Ναι, δυστυχώς. Ήταν σαφώς ανεπαρκής η έλεγχη από τα αρμόδια όργανα.
1: Είχε πει μια φράση ο Φαναριώτης, ότι έπρεπε τελικά να θυσιαστεί ο Μαζωνάκης για να ξεκινήσει αυτό το κουβάρι των ερευνών. Διότι εγώ αναρωτιέμαι πόσοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν χάσει τη ζωή τους, ή πόσοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν τραυματιστεί.
0: Να κινδύνευσαν, να νοσηλεύτηκαν. Ήδη ξέρουμε κάποιες περιπτώσεις από την Κύπρο. Θυμάμαι κάποια κυρία η οποία ο γιατρός της κατήγγειλε ότι αφού πέρασε από εκεί και έκανε μια τέτοια θεραπεία, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη συνέχεια στην Κύπρο σε νοσοκομείο.
1: Αλλά επειδή δεν ήταν ο Μαζωνάκης, πήγαν άκλαυτοι.
0: Δεν έγινε γνωστό.
1: Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση και το θεωρώ και εν μέρει υποκρισία, ότι βγαίνουν διάφοροι και παριστάνουν τις αθώες περιστερές, ότι δεν εγνώριζαν, δεν ήξεραν τίποτα, ότι έκαναν έρευνα αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Δεν μπορείς σε έναν τόσο κλειστό χώρο να μην ξέρεις τίποτα. Εδώ και υπήρχε ένα κλαμπ ανθρώπων που είχαν συνάφεια με αυτόν τον γιατρό,
0: ήταν
1: με αυτούς
0: κλειστό
1: γιατρούς.
0: Κλαμπ, αλλά ήταν, περιελάμβανε τη λεγόμενη καλή κοινωνία ως επιτοπλίστων, έτσι. Τουλάχιστον τη λεγόμενη καλή κοινωνία αναφορικά με το οικονομικό σκέλος.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα, αυτό είναι, μπορεί να παρεξηγηθείς. Ας πούμε, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε η κακή κοινωνία.
0: Όχι, όχι, όχι, την καλύτερη κοινωνία, έτσι, αναφορικά με τα,
1: είναι,
0: με τα οικονομικά.
1: Έχουν μια οικονομική επιφάνεια διαφορετική από τους υπόλοιπους, ας το πούμε έτσι. Και είναι επιχειρηματίες, είναι καλλιτέχνες, είναι εφοπλιστές. Και έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτόν τον κόσμο βρίσκονται και πρόσωπα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και προσπαθούν κάνοντας οικονομίες ετών προκειμένου να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια ιατρία εντός εισαγωγικών.
0: Να απολαύσουν μια τέτοια θεραπεία που μπορεί να είναι απαγορευτική για εκείνους, έτσι, και θα στερηθούν ενδεχομένως από άλλα πράγματα.
1: Τώρα μια επίσκεψη πλασμαθαίρεσης.
0: Μα διάβαζα, Θανώ, ότι τα πάντα στην περίπτωση εκεί τα χρέωναν πολύ περισσότερο. Έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία βγήκε γιατρός που την κάνει εξωτερικά, ιδιωτικά, και είπε ότι κοστίζει 100-150 ευρώ, και είπαν ότι του τη χρέωσαν 1500. Δηλαδή ήταν λίγο η κότα με τα χρυσά αυγά ο Μαζωνάκης, όπως θα υπήρχαν και άλλοι Μαζωνάκηδες οι οποίοι περνούσαν από το ιατρείο εκεί και απολάμβαναν αυτής της εκμετάλλευσης από το συγκεκριμένο ιατρείο, και με τα φαρμακεία τα οποία συνεργάζονταν, οι τιμές των φαρμάκων που έδιναν, αν πήγαινες εσύ ήταν άλλες, και αν πήγαινα εγώ από το ιατρείο το συγκεκριμένο, ήταν διπλάσια η τιμή. Γιατί υπήρχε συνάφεια, υπήρχε αλυσβερίση.
1: Μήπως υπήρχε και ασυλία. Μήπως υπήρχε και ασυλία.
0: Ας ελπίσουμε ότι
1: τώρα... Και ξαφνικά πέφτω συνεφάκηδες.
0: Πολύ πέφτω συνεφάκηδες.
1: Πω τι έγινε, τι συνέβη στο Κολωνάκι.
0: Δεν μπορεί όμως να μην άκουγες μέσα σε αυτό τον κύκλο, ας πούμε, των επιφανών επιστημόνων του χώρου, των ιατρών, να μην άκουγες ότι εκεί γίνεται αυτή η μπίζνα.
1: Τεράστια μπίζνα όμως. Mm-hmm. Έτσι, πολλά τα λεφτά, και είναι κρίμα για τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει και δεν έχουν, έχει βγει η ιστορία τους στο προσκήνιο. Mm-hmm. Και είναι κρίμα, που πολύ κρίμα και άδικο, και προκαλεί τεράστια οργή ότι έπρεπε να χαθεί ένας νέος άνθρωπος όπως ο Μαζωνάκης για να κινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία των ερευνών και της συζήτησης. Λοιπόν,
0: πάμε να ακούσουμε ένα,
1: μουσικό κομμάτι. Ένα πήγα μουσικό κομμάτι. Να φύγω, αλλά με έκοψες.
0: Εσένα θα σε αποχαιρετήσουμε κιόλας.
1: Να με αποχαιρετήσετε.
0: Και θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο εδώ μαζί
1: με
0: σου. Με το μαγκαζίνο μας, και στη συνέχεια στο τέλος της μέρας μαζί και με τον Δημήτρη το Φαναριώτη που λείπει απόψε
1: από
0: κοντά.
1: Καλή συνέχεια
0: μας.
1: Και καλή εκπομπή στον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος συνεχίζει. Από μένα, καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.
9: Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Era Sport.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Εννέα λεπτά μετά τις 9, αέρα σπορ 101,8, αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρύσα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι συνεργάτης της εκπομπής, ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά με πρεμιέρα σε Ευρωλίγκα όσον αφορά στο μπάσκετ και στο Nations League όσον αφορά τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Και για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, στις 9 και 4 θα συνδεθούμε με το Telecom Center, θα ακούσουμε τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός Παρία από τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Ροζή. Στις 9.30 θα έχουμε το Τζάμπολ στον αγώνα Μπασκόνια Ολυμπιακός. Γιάννης Δεντόπουλος και Νίκος Μπιντέλας θα είναι στην περιγραφή του για λογαριασμό της Eraspor. Και εδώ υπάρχει η είδηση ότι είναι στη διάθεση του Μπαρτζόκα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για αυτό το παιχνίδι. Και στις 10 παρατέταρτο στο Ράικο Μίτιτς στο Βελιγράδι

Πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών με αντίπαλο την Σερβία, πρώτη αγωνιστική για το Nations League και πρώτη φορά που η Εθνική Ομάδα παίζει στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Πριν από λίγο έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στην άμυνα Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιανίδης, στο κέντρο Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Τζόλης και Καρέτσα στα δύο άκρα της επίθεσης. Προωθημένος ο Παυλίδης και πίσω του ο Κοστούλας.

0: Και εμείς πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Telecom Center. Είμαστε περίπου 5 λεπτά λιγότερο πριν από το τζάμπολ στον αγώνα. Δίνουμε το λόγο στους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή για να μάθουμε ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί, πόσος κόσμος είναι στις εξέδρες και βεβαίως να θυμηθούμε τις δωδεκάδες και του Παναθηναϊκού και της Παρή. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Ροζή. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έχουμε και λέμε επιστροφή στη δωδεκάδα για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
2: Από μια, κλάση που είχε στον οπίσιο Μυριαίο, κατάφερε ο Έλληνας λοιπόν forward να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Μπήκε ο στάδιο της αποθεραπείας και πλέον είναι έτοιμος. Θα δούμε βέβαια αν ο Ζέλι Μυρομπράντη θα τον χρησιμοποιήσει στο απόψινο παιχνίδι. Αλλά μπορούμε να πούμε και τις δωδεκάδες που τις έχουμε έτοιμες. Για τον Παναθηναϊκό, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπαντιό, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερνάν Γκόμεθ, Μίτογλου και Μαντζούκας για τους πράσινους. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, Βόρεν, Χιφή, Τάρπεϊ, Καβαλιέρε, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φαγέ, Μόργαν, Τζόνσον και Χόμς. Η ομάδα της Παρή, ενώ Κώστα ο κόσμος είναι στα κάγκελα για την παρουσίαση των παικτών του Παναθηναϊκού. Ενώ πιο πριν προηγήθηκε ίσως του Φραγκίσκου Αλβέρτη, του Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, όπου έγινε πραγματικά χαμός στο γήπεδο.
1: Σχεδόν γεμάτο το γήπεδο, αν όχι γεμάτο όλο, δηλαδή κάποιες κενές θέσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν, αλλά ακόμα έρχεται κόσμο στο γήπεδο. Σε 2,5 λεπτά το τζάμπολ με διαιτητές τον Πέρεθ, τον Ισπανό, τον Ατάρτ, τον Ιταλό και τον Ουντιάνσκι, τον Βρετανό. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Η συνήθεια από τους οργανωμένους ειδικά να αποδοκιμάσουν τον ύμνο της Ευρωλίγκας δεν κόπηκε. Τουλάχιστον και σήμερα υπήρξαν αποδοκιμασίες. Χαμός με τον Ομπράντοβιτς στο γήπεδο. Χαμός τώρα στην παρουσίαση με τον Λεσόρ. Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι όπως είναι όλα τα μάτς της EuroLeague και πρέπει να επισημάνουμε ότι μέχρι στιγμής είχαμε την πρώτη έκπληξη καθώς η Bayern Μονάχου νίκησε την Hapoel Tel Aviv με 86-84 και η Dubai νίκησε με ένα πόντο τη Real Madrid 78-77. Άρα και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός με την Παρή.
2: Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός προφανώς η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Απέναντι σε μια ομάδα Κώστα που τα τελευταία χρόνια η παράδοση δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε δύο τελευταίες αναμετρήσεις που έχει με την Παρή στο Telecom Center Athens μετράει δύο ήττες σε εισάρισμα παιχνίδια. Ενώ στο συνολικό που μου το δίνεις και όλα εδώ πέρα μπροστά υπάρχει μια νίκη για τον Παναθηναϊκό στη Γαλλία πέρσι. Σε εκείνη την εβδομάδα που ο Παναθηναϊκός πήγαινε στα εκτός έδρας με τον Φαρίντ Νενέ σε εξαιρετική κατάσταση, πήρε την πρώτη του νίκη απέναντι στη γαλλική ομάδα η οποία λίγο πολύ μια από τα ίδια μπορεί να πηγαίνουν να έρχονται οι παίκτες, αλλά το στυλ παραμένει ίδιο. Η ταχύτητα, το γρήγορο παιχνίδι. Τα τρίποντα από πολύ μακρινές αποστάσεις και πλέον ο Παναθηναϊκός καλείται, ο νέος Παναθηναϊκός με τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς στον πάγκο να περάσει το πρώτο εμπόδιο της σεζόν, το οποίο είναι αυτό της Παρή.
1: Ερώτηση μπασκετική. Ναι. Το μάτς θα πάει στην τρεχάλα ή θα πάει από τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον που αυτό μας ενδιαφέρει στο σετ παιχνίδι. Γιατί η Παρή είναι μία από τις πιο γρήγορες ομάδες στην Ευρωλίγκα με 75-78 κατοχές.
2: Σωστά, αλλά να πούμε και ότι ο Παναθηναϊκός στα θηλυκά του έδειξε έναν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι περσινή ομάδα. Αυτό το παιχνίδι το ανοιχτό, το οποίο πήγαινε αίμα και άμμο σε όλα τα παιχνίδια, έχει αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε σετ επιθέσεις, κυκλοφορία της μπάλας, η άμυνά του πλέον μασάει σίδερα. Το είδαμε σε όλα τα θηλυκά με μερικές εξαιρέσεις, οι αντίπαλες ομάδες να ξεπερνάνε τους 60 πόντους.
1: Είναι αλλά και μεγάλη διαφορά από πέρσι.
2: Αυτό ακριβώς. Μπράβο.
1: Δηλαδή βουτιές στο παρκέ, αυτοθυσία. Καμία σχέση με πέρσι.
2: Απλά τώρα επειδή μιλάμε για μια ευρωλυγκάτη ομάδα όπως είναι πλέον η Παρή, πρέπει να δούμε αν αυτό το οποίο είδαμε στα φιλικά με πολύ δυνατούς αντιπάλους, ένας εξ αυτών ο ΠΑΟΚ, για πολλούς μπορεί να μην ήταν δυνατός αντίπαλος, είπαμε η Μπουρκ λέω εγώ, αλλά το στυλ παιχνιδιού της Μπουρκ με αυτό της Παρή μοιάζει πάρα πολύ. Το γαλλικό στυλ υπάρχει σε όλες τις ομάδες.
1: Να ρωτήσουμε τους συναδέλφους αν πρέπει να γυρίσουμε στην Αγία Παρασκευή, αν θα μείνουμε για το τζάμπολ και για την περιγραφή του αγώνα.
0: Μπορείτε να μείνετε για το τζάμπολ. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι μέχρι στιγμής για το Nations League Ανδόρα Μάλτα τελικό 1-2. Και για την Ευρωλίγκα, όπως είπατε και εσείς, έχουμε δύο τελικά. Ντουμπάι Ρεάλ 78-77 νίκη για την Ντουμπάι. Δεν ξέρω και αυτό αν θεωρείτε έκπληξη. Μάλλον θα θεωρείτε. Και Hapoel Tel Aviv Bayern 84-86 και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στον πόντο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε θα είναι εσύ.
0: Κρατάτε μικρόφωνο και συνεχίζετε την περιγραφή. Ναι.
1: Όποτε θες μας διακόπτεις, εννοείται. Με πεντάδα η οποία έχει ενδιαφέρον και επί Άταμαν είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα υπήρχε στο παρκέ. Δηλαδή βλέπω και Καλετζάκη και Ματζούκα, που αυτές οι δύο είναι εκπλήξεις σε σχέση με το πλωστάσιο που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Γκραντ στον Άσο, είναι ο Μίτογλου στο 4 και είναι και ο Γιαμπουσέλε στο 5. Δηλαδή, ποιες είναι οι εκπλήξεις του Ομπράντοβιτς? Δεν ξεκινάει με Λεσόρ, ξεκινάει με Γιαμπουσέλε στο 5 ή ενδεχομένως με Μίτογλου.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, παίζουν Μίτογλου και Γιαμπουσέλε και στο 3, αντί να παίξει είτε Μπόγκα είτε Ρογκαβόπουλος, παίζει με Ματζούκα.
2: Σωστά. Απλά για να αφήσουμε και λίγο το αγωνιστικό, αυτή τη στιγμή οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν φτιάξει μια τρομερή ατμόσφαιρα με ένα κορεό από την πλευρά των οργανωμένων. Ενώ έχουμε τζάμπουλ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό να το κερδίζει. Πολύ σωστά είπε Κώστα, και ελληνικό κορμό. Ενώ οι Γάλλοι με τον Φαγέ, τον Ιφί, τον Ρόντεν, τον Τάρπεϊ και τον Ντοκοσί. Το πρώτο σουτ είναι εύστοχο από τον Ματζούκα, σουτ τριών πόντων.
1: Όπως τα φιλικά.
2: Με το καλησπέρα ο Έλληνας Γκάρ Μπόρμπορντ.
1: Νομίζω ότι είναι η θέση του αυτή, τις 45 μοίρες.
2: Οι 45 μοίρες, από τη δεξιά πλευρά ευστοχή στο πρώτο σουτ της βραδιάς ο Λευτέρης Ματζούκας. Από εκεί που ξεκίνησε Κώστα και σταμάτησε, ξανά το παίρνει πάλι την αρχή. Οι Γάλλοι τώρα στην επίθεση με μια πολύ ωραία κίνηση θα σκοράρουν. Ένα ζογκλερικό θα πω εγώ από τον Ρόντεν, ο οποίος είναι η αιχμή του δώρα τους. Προφανώς θα περάσουν πολλές επιθέσεις από τα χέρια του και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Καλαϊτζάκη. Στο χαμηλό post βλέπει τον Τζέραν Γκραντ, ο οποίος ποστάρει τον Τάρπλεϊ. Δυναμικό heads out από τον Φαγέ, ο οποίος εντάξει είναι αργός.
1: Χωρίς το λάμδα, Τάρπλεϊ.
2: Ναι, είπα Τάρπλεϊ εγώ. Ροϊ Τάρπλεϊ.
1: Δεν πειράζει.
2: Τι θυμάμαι τώρα κι εγώ.
1: Αείμνηστος.
2: Αείμνηστος Ροϊ Τάρπλεϊ. Και τώρα ξεκινάει
1: ο Τάρπε από Μονακό που διαλύθηκε.
2: Εντάξει, θα γυρίσει όλες τις ομάδες της Γαλλίας.
1: Στο Παρίσι. Ναι. Παίζει και στην Εθνική Γαλλίας, δηλαδή είναι Γάλλος ο άνθρωπος.
2: Όχι από τα βασικά πλέον στελέχη της Εθνικής Γαλλίας, έχει ξεφύγει και η Γαλλία πλέον.
1: Είναι όμως σκληρός και καλός αμυντικός ο Τάρπε. Για να δούμε τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος παίρνει το σουτ 2 πόντο και φτωχή. 5-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Μαζί του, όπως είπαμε, είναι Καλαϊτζάκης, Ματζούκας, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Ο Μίτογλου παίζει 5, τουλάχιστον στην άμυνα. Ο Γιαμπουσέλε παίζει 4. Ενώ τώρα αστοχεί ο Τάρπε για αμυντικό rebound από τον Γιαμπουσέλε. Γκραντ προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό του απέναντι σε μια πολύ πολύ γρήγορη ομάδα η οποία παίζει τα 8 δευτερόλεπτα. Μίτογλου στο φλότερ αστόκησε. Rebound όμως μακρινό από τον Γιαμπουσέλε. Καθώς του ήρθε η μπάλα από το χαστούκι του Καλετζάκη, ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα ποστάρει, δίνει στο Μίτογλου σουτ τριών πόντων από τον Τίνο Μίτογλου. Αστοχό και αμυντικό rebound από τους Γάλλους με transition παιχνίδι από τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος τράκαρε με τον συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλίας, τον Γιαμπουσέλε, και παίζει στο παρκέ. Μάλλον παρκέ.
2: Στο glass floor.
1: Στο glass floor.
2: Ας το πούμε, ενώ ο κόσμος αποθεώνει, γιατί φάνηκε τώρα στο cube του γηπέδου Φραγκίσκος Αλβέρτης και Δημήτρης Διαμαντίδης. Πολύ gentleman πάντως ο Γιαμπουσέλε. Νομίζω η γαλλική παιδεία ξεχυλίζει πλέον σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αυτό με πάρα πολλούς Γάλλους.
2: Ναι. Φαγέ προσπαθεί να γυρίσει ξανά. Ρόντεν σου τριών πόντων, είναι εύστοχο. Προφανώς είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τις επιθέσεις. Ένα ακόμα καλάθι, 5 προσωπικοί πόντοι. Είναι Παναθηναϊκός Ρόντεν, 5-5.
1: Σωστό.
2: Όχι Παναθηναϊκός Παρί. Γκραντ βρίσκει τον Μίτογλου, ο οποίος ψάχνει τις λύσεις. Δίνει πολύ ωραία στον Γιαμπουσέλε. Κακό τελείωμα, έρχεται όμως ο Μίτογλου. Και καλάθι και φάουλ από τον Παναθηναϊκό. Τρομερή όρεξη Κώστα της ομάδας του Παναθηναϊκού να πάει σε όλα τα επιθετικά rebound, το οποίο πέρσι η αλήθεια
1: είναι...
2: είναι
1: χάρισμα της Παρί ουσιαστικά,
2: ναι.
1: Και χαρακτηριστικό.
2: Και δεν το είχε ο Παναθηναϊκός τις προηγούμενες σεζόν. Με τρομερή όρεξη λοιπόν τρέχουν οι πράσινοι. Ο Ματζούκας ακροβολισμένος στο μεγαλύτερο διάστημα των 2 λεπτών και βάλε που έχουμε δει στην αναμέτρηση στις γωνίες. Με τρομερή έμφαση όμως της άμυνας της Παρί, γνωρίζοντας ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τα πάρει τα σούτ του.
1: Θα σου θυμίσω, εδώ ήμασταν πάρα πολλές φορές και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη. Πόσες φορές αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο όχι απλά δεν έπαιζε, αλλά ήταν εκτός δωδεκάδας ο Καλετζάκης όταν θες να παίξεις άμυνα. Και όταν είναι εκτός δωδεκάδας ο Καλετζάκης, ο προπονητής αμέσως δίνει τον τόνο του παιχνιδιού. Εδώ ο Μπράντοβιτς όχι μόνο τον έχει στο πλωστάσιο, αλλά τον ξεκινάει και πεντάδα στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.
2: Δεν ξέρω.
1: Δείχνει ότι μάγκες τώρα παίζουμε άμυνα. Sorry.
2: Εσύ που το έχεις δει και με περισσότερα παιχνίδια στο παρελθόν, ο Ζέρμιν Μπράντοβιτς έχει πάντα στο μυαλό του τον ελληνικό κορμό. Έχει πάντα στο μυαλό του τους Έλληνες παίκτες.
1: Και οι οποίοι ότι... είναι δισεύρετοι βέβαια,
2: ναι,
1: τη σήμερον ημέρα. αλλά και μόνο το γεγονός ότι ξεκινούν τρεις Έλληνες παίκτες είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού. Ο Μίτογλου δεν αποφεύγει το φάουλ πάνω στον Ιφή. Είναι και ο Ισκιέρδο, ο Ισπανός προπονητής, όρθιος πολλές φορές στον πάγκο του Ομπράντοβιτς. Οι άλλοι συνεργάτες είναι ο Άντροιτς, ο Σέρβος, είναι ο Μάικ Μπατίστ, είναι ο Σάβας Καμπερίδης και είναι και ο Βασίλης Σίμτσακ, αρκετοί assistant coaches δίπλα στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, μεγάλο προστάσιο, αρκετοί παίκτες αλλά και αρκετοί τραυματίες. Να αναφέρουμε ότι απουσιάζουν Σλούκας, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ, μείον τέσσερις δηλαδή πρωτοκλασσάτοι παίκτες και ειδικά οι δύο Αμερικανοί και ο Σλούκας. Τάπα εντυπωσιακή από τον Γκραντ, ο οποίος παίρνει και την ταυτότητα του Ετιέν και μάλιστα οι διαιτητές δίνουν και μπάλα στον Παναθηναϊκό.
2: Γιατί έλειξε και ο χρόνος της επίθεσης. Εξαιρετική άμυνα.
1: Έλειξε ο χρόνος, ναι, έλειξε ο χρόνος.
2: Εξαιρετική άμυνα.
1: Πάρα πολύ καλή άμυνα. Είναι και ένα μπλοκ, ας πούμε, ψυχολογίας. Δηλαδή σου λέει, μεγάλε, δεν θα το κάνεις αυτό το τρίποντο. Από τις 45 μέρες, ωραίο το μπλοκ από τον Γκραντ, αλλά ούτως ή άλλως είχε λήξει και ο χρόνος. 8-5. Παναθηναϊκός Παρή, ακούτε πάντα Ερασπορ Πρεμιέρα Euroleague. Παίζει και ο Ολυμπιακός σήμερα, παίζει και εθνική στο ποδόσφαιρο. Ο Ματζούκας εκτελεί ξανά, το βάζει και αυτό. 11-5. Είπαμε ότι ο τύπος είναι καυτός αυτό το διάστημα, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο. Το απέδειξε και στα φιλικά του Παναθηναϊκού, αλλά και στα επίσημα, στο πρώτο τουλάχιστον επίσημο παιχνίδι, σε ένα μάτς Ευρωλίγκας με δύο τρίποντα. 11-5. Επίθεση για την Παρή, καλή άμυνα του Καλετζάκη που βάζει το deflection και κλέβει. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Ντοκοσί και ο Καλετζάκης βγάζει αυτή την πολύ καλή άμυνα. Ματζούκας για τον Γκραντ. Πάει ένα σκρινάριο Μίτογλου για να περάσει ο Γκραντ, από τον οποίο ζήτησαν οι πράσινοι προπονητές να είναι αρκετά δραστήριος και όχι να είναι ενοχελικός όπως αρκετά μάτς πέρσι του Παναθηναϊκού. Γκραντ θα πάρει σούτ τριών πόντων, θα αστοχήσει διότι δεν έμενε χρόνος και αμυντικό rebound από τους φιλοξενούμενους και τώρα βλέπουμε ότι προσπαθούν να πάνε γρήγορα την μπάλα στην επίθεση. Παρότι σήκωσε το χέρι του για φάουλο Γκραντ, δεν ήταν τόσο δυνατό το κράτημα προφανώς και δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Ματζούκας, ενώ βλέπω ότι σηκώνεται και ο Μπράνκου Μπάντιο ο Σενεγαλέζος, που και αυτός μιλάει γαλλικά, άρα και αυτός κατά κάποιο τρόπο είναι μέλος της παροικίας. Ο Ματζούκας συνεχίζει με σούτ από το high post, 13-5. Τρομερός ο Ματζούκας.
2: Και γεγονός είναι ότι Κώστα δεν εκβιάζει όμως καμία επίθεση. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε. Ω, πολύ δυνατό εδώ πέρα κάρφωμα από την Παρή και τον Ντοκοσί, όπου μειώνει σε 13-7. Δεν εκβιάζει καμία από τις επιθέσεις που παίρνει. Δηλαδή, η μπάλα φτάνει στα χέρια του και όταν βρει λίγο ελεύθερο χώρο, θα εκτελέσει.
1: Να το πω λίγο όπως αισθάνομαι. Δεν τον παίρνει να εκβιάσει με ο Μπράντοβιτς. Γιατί ξέρει θα γυαλίσει τον πάγκο.
2: Τον περιμένει ο πάγκος. Πολύ σωστά Μίτογλου. Στο χαμηλό πώς σηκώνεται ο Έλληνας διεθνής. Αστοχή με ταμπλό. Προσπαθεί ξανά, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Α, νομίζω ότι κουράστηκε λίγο Μίτογλου. Αυτό το πάνω κάτω η αλήθεια είναι εξοδοτικό με την Παρή.
1: Κοίτα, 5 λεπτά σε ρίστη στην Ευρωλίγκα είναι κοπιαστικό asset.
2: Και ειδικά με αυτή την ομάδα. Και έχουμε λοιπόν στο παρκέ Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόγκα και Σιλβέν Φρανσίσκο. Έξω η ελληνική παροικία. Οι τρεις Έλληνες. Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας και Μίτογλου. Άριστα.
1: Φρεσκάρισμα.
2: Ναι,
1: ναι, άριστα. Άριστα,
2: άριστα οι Έλληνες προς το παρόν.
1: Και ο Καλαϊτζάκης στην άμυνα και ιδιαίτερα ο Μαντζούκας στην επίθεση. Ο Μίτογλου είχε κάποιες αστοχίες, αλλά γενικά και αυτός πάλεψε πάρα πολύ μέχρι τώρα.
2: Επαναφορά με τον Φρανσίσκο, στον Μπάντιο και τώρα στον Λεσόρ. Ο οποίος δίνει στο Φρανσίσκο και πάλι χέρι με χέρι δυο τους. Φρανσίσκο έχει το mismatch, σουτάρει για τρεις ο Γάλλος, σίδερο, rebound από το Λεσόρ, επιθετικό. Ένα ακόμα στον Γιαμπουσέλ, σου τριών πόντων από τον Γάλλο, ευστοχή! 16-7. Θα ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά ο ένας Γάλλος δίνει στον άλλον Γάλλο, αλλά έτσι είναι τώρα. Ερέρα, 16-7 και ο κόσμος ζεσταίνεται. 4-50 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία η πάσα και καλάθι και φάουλ από την Παρή.
1: Φανταστική πάσα.
2: Με τον Τζόνσον, ο Μπόγκα κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας. Ο Τζόνσον, ο Γερμανός διεθνής υπερπροταθλητής με την Εθνική Γερμανίας.
1: Τα έχει πάρει όλα.
2: Τον έχασε, εντάξει δεν έγινε και κάτι. 16-9, time out στο T-Center. Δεν ξέρω αν να κρατήσουμε. Δίνουμε το μικρόφωνο κατευθείαν στην Αγία Πασίφη και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί. Να θυμίσουμε ότι σε λιγότερο από 5 λεπτά θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό και στις 10 παρατέρα το πρεμιέρα στο Nations League στην διοργάνωση της UEFA Σερβία-Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Στο Nations League να μείνουμε, είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε ένα τελικό μέχρι στιγμής, Ανδόρα Μάλτα 1-2 για την τέταρτη κατηγορία της διοργάνωσης. Τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, τα οποία μετέχει και η εθνική μας, θα αρχίσουν όλα στις 10 παρατέταρτο. Μεταξύ αυτών είναι και ο αγώνας της Ολλανδίας με την Γερμανία, που είναι στον όμιλο της εθνικής ομάδας. Τώρα, να θυμίσουμε ότι στο μπάσκετ στα δύο πρώτα στην Ευρωλίγκα, πρεμιέρα και εκεί σήμερα, στα δύο πρώτα παιχνίδια, Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 και Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86. Στην πρώτη περίοδο βρίσκεται το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Ζαλγκύρης. 21-28 προηγείται η ομάδα από το Κάουνας και ο Παναθηναϊκός προηγείται της Παρί με 16-9. Επιστρέφουμε στο Telecom Center για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Λοιπόν, στο Telecom Center η Γάλλη έπειτα από μια πολύ ωραία συνεργασία. Έχουν και μια ελεύθερη βολή με τον Τζόνσον, που είναι παίκτης που πρέπει να τον προσέξει κανείς. Έχει ενδιαφέρον. Ο Τζόνσον έχει 2 πόντους, άλλους 5 ο Ρόντεν και άλλους 2 ο Ντοκοσί. Είναι και το Παναθηναϊκό. 8 ο Ματζούκας με 2 τρίποντα. Από 3 Μίτογλου και Γιαμπουσέλε και 2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Βγάζουν την άμυνα οι Γάλλοι και τρέχουν όπως ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά. Εδώ όμως παραμονεύει ο Λεσόρ και ταπώνει τον αντίπαλό του. Μπάντιο. Διαγώνια πάσα για Μπουσέλε για τον Λεσόρ. Πάει να καρφώσει. Δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό. Επιθετικό rebound από τον Μπόγκα. Στη συνέχεια της φάσης και καλάθι από τον Γερμανό. 16-9. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τρομερά γρήγορο. Οι πράσινοι είναι όχι απλά υποψιασμένοι αλλά και προετοιμασμένοι για ένα τόσο γρήγορο παιχνίδι. Και βλέπουμε τώρα τρίποντο πολύ πολύ γρήγορα από τον J.R. Warren. Και κλέψιμο νέο από τους Γάλλους. Κλέβει όμως ο Φρανσίσκο προσωρινά. Αλλά θα κερδίσει ο Γόρεν. Και αυτός είναι πολύ καλή περίπτωση. Λεσόρ κλέβει και από αυτόν. Πολύ γρήγορο παιχνίδι ροντέο από τις δύο ομάδες. Μπόγκα. Τριπλάρι έξω από το τρίποντο. Καθώς ο Παναθηναϊκός προηγείται 18-12 της Παρί. Λεσόρ αφήνει την μπάλα. Όχι. Ήδη προς στιγμή το Φρανσίσκο. Τώρα θα παίξει με τον Φρανσίσκο. Πάσα για τον Μπόγκα. Καλάθι και φάουλ από τον Ίζακ Μπόγκα. 20-12. Η πράσινη είναι αρκετά γρήγορη.
2: Χάθηκε η μπάλα, Κώστα. Χάθηκε η μπάλα στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει για το 20-12 με τον Μπόγκα να είναι μπρος και πίσω. Είπες κάτι για τον Γόρεν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση προφανώς. Ένας παίκτης με τρομερή παρουσία στο NBA. Όλοι θυμούνται εκείνα τα χρόνια στους Pacers και τη φούσκα του NBA, όπου εκεί πρακτικά τον έμαθε ο περισσότερος κόσμος, αλλά η καριέρα του είναι σε μια φθήνουσα πορεία. Ήταν και στη διγατρική των Knicks στη G League, επέστρεψε στο NBA, προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε και τώρα βρέθηκε στον δρόμο της EuroLeague και της Paris. Και ευελπιστεί να ξαναγυρίσει, αλλά λίγο δύσκολο με τα δεδομένα πλέον που πάγουν στο NBA, γιατί ο Γόρεν θα ψάξει συμβόλαιο βετεράνου. Πράγμα που σημαίνει ότι τα 14-15 εκατομμύρια πρέπει να τα εγγυηθεί μια ομάδα για να τον πάρει. Οπότε δεν τον βλέπω να γυρίζει άμεσα. Η ΦΥ, ενώ ευστόχησε ο Μπόγκα στην βολή 21-12, οι Γάλλοι, οι οποίοι κακά τα ψέματα έχουν μπει στον ρυθμό του Παναθηναϊκού. Η ΦΥ αφήνει άτσα να την πάρει στο καλάθι. Rebound του Μπάντιο, φεύγει μπροστά και κερδίζει φάουλ. Ο Παναθηναϊκός δεν θυμίζει σε τίποτα τον Παναθηναϊκό τον σεζόν 24-26.
1: Καταρχάς βλέπεις τα κορμιά τους πώς θα βάζουν οι πράσινοι. Ο Λεσόρ περίμενε πίσω και τώρα και νωρίτερα. Άρα είναι ένας τερματοφύλακας πίσω ο Ματίας Λεσόρ σήμερα. Εννοείται ότι υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση. Εννοείται ότι είναι πρεμιέρα. Εννοείται ότι.
0: Θύμισε μας, Κώστα, χρόνο και σκορ.
1: 21-12, 3 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο.
3: Ερασπορ 101,8. Εσύ.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor με πρεμιέρα Ευρωλίγκας και πρεμιέρα Nations League. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρή. 24-15 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Γιάννη Ντεντόπουλο για την έναρξη του αγώνα Μπασκόνια Ολυμπιακός.
8: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Στη Φερνάντο Μπος Αρένα έχουμε... Καταρχάς ξεκινάει με ενός λεπτός η γη για κάποιους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν που δεν ζουν φέτος. Είναι μια ιδιαίτερη έτσι, απόφαση. Να πούμε ότι είναι κατάμεστη η Φερνάντο Μπος Αρένα. Είναι το γήπεδο από το οποίο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στην περσινή του πορεία προς την κατάκτηση του θρόνου. Στην πρώτη αγωνιστική, όπως και πέρσι λοιπόν, έτσι και φέτος, πέρσι είχε κερδίσει 102-96 την Μπασκόνια, η Μπασκόνια η οποία τερμάτισε στην 18η θέση, αλλά πήρε το κύπελο Ισπανίας. Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη επίθεση με τον Βεζένκοφ, ο οποίος περνάει, φτάνει μέχρι το lay-up. Το σκορ γίνεται 3-2, γιατί είχε προηγηθεί η Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός είναι στο παρκέ με πεντάδα τον Μακιντάιρ, στο 2 τον Ντόρσεϊ, στο 3 τον Ward, ο οποίος πήρε την μπάλα τώρα από το rebound του Βεζένκοφ, ο Βεζένκοφ στο 4 και ο Hall στο 5. Από την άλλη, επειδή έχει πρόβλημα με τους σέντερ, δηλαδή έχει μόνο έναν στη διάθεσή του, ο Ιταλός προπονητής ο Γκαλμπιάτη, τον Γκένεθ Φαρίντ, τον άλλοτε του Παναθηναϊκού, αφού Άλεξ Λεν δεν έμεινε στην ομάδα, ενώ έχουμε καλάθι από τον Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 4-3 με turn around jump shot, 4-3 Ολυμπιακός. Λέγαμε λοιπόν ότι λόγω του ότι δεν έχει σέντερ πολλούς, ξεκινάει με ένα γκάρ και 4 forward, τον Κόμπι Σίμονς, τον DJ Stewart, τον συμπατριώτη του Μοντέρο, τον Ντουάρτε, τον Κούρουξ και τον Σεντεκέρσκης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω τώρα 6-4 με τα δύο τρίποντα που έχει δεχτεί και είναι στην επίθεση με τον Ward. Ward, τον Μαγκάριο Στιούαρτ, τώρα με το Σεντεκέρσκης καθώς έγινε αλλαγή, σουτάρει in airball το σουτ του Ward και έτσι το σκορ παραμένει 6-4. Μάλιστα. Για την Μπασκόνια.
0: 6-4 λοιπόν προηγείται η Μπασκόνια με την έναρξη του αγώνα, 8:26 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ολοκληρώνεται όμως η πρώτη περίοδο στο Telecom Center. Πάμε αμέσως εκεί, Παναθηναϊκός Παρί.
9: Η πρώτη βολή από τον Ματίας Λεσόρ ήταν εύστοχη για το 28-15, 1 και 11 για την λήξη της πρώτης περίοδου. 2-2 από τον Γαλλό σέντερ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι έχουν φτάσει σε πολύ υψηλές ταχύτητες στο παιχνίδι, τόσο εντός του Γκλάσφλορ αλλά και στο σκορ 29-15, οριακά double score και η κυριαρχία τόσο στο σκοράρισμα όσο και στα rebound είναι οφθαλμοφανέστατη, με 14 συνολικά rebound τον Παναθηναϊκό με μόλις 2 της Παρή. Αυτό λέει πάρα πολλά για την συνέχεια του παιχνιδιού. Και ένα ακόμα 15 με τον Μπόγκα να κάνει πάσα ολόκληρου γηπέδου για τον Φρανσίσκο, ο οποίος στάρει με τη μία για 3. Αστοχή. Πραγματικά μια επίθεση που πήγε να πληρωθεί σε 2 δευτερόλεπτα από τον Παναθηναϊκό, Κώστα. Ασύλληπτο. Στα 22 δευτερόλεπτα.
10: Ο Μπράντοβιτς δεν είναι μελετζανή. Αυτή είναι η είδηση.
9: Ισχύει.
10: Άρα του το επιτρέπει.
9: Ισχύει.
10: Έχει δει ότι είναι τρομακτικό ταλέντο και το επιτρέπει ακόμα και τρίποντο στο transition. Βέβαια, ο Μπράντοβιτς γύρισε προς τον πάγκο και κάτι ψιθυρίζει στους συνεργάτες του. Αλλά στο σύγχρονο μπάσκετ και με τέτοιους ρυθμούς, ίσως και οι προπονητές αυτού του Βεληνικούς και οι αυστηροί προπονητές, θέλω να πω, είναι λίγο πιο επίοικοι. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
9: Είναι δύσκολο να βάλεις ένα καλούπι τον Φρανσίσκο και τον οποιοδήποτε Φρανσίσκο.
10: Σωστό.
9: Οι Γάλλοι έχουν βολές με τον Ετιέν 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη για το 29-16. Λογικά θα πάμε σε Βασικά δεν ξέρω αν το πάμε σε δύο επιθέσεις, γιατί έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι.
10: Πάντως πάμε σε υψηλό σκορ.
9: 100%. Τουλάχιστον
10: είναι
9: το
10: και ο ρυθμός τέτοιος,
9: ναι,
10: των δύο ομάδων και της Παρή βέβαια, αλλά και του Παναθηναϊκού που πάει πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα.
9: Ετιέν στην δεύτερη βολή, ο Παναθηναϊκός ελέγχει πλήρως το παιχνίδι και αμυντικά λειτουργεί πάρα πολύ καλά. 29-17, 2-2.
10: Ετιέν, Αμερικανός, παρότι το όνομά του έχει γαλλική
9: είναι
10: προφορά.
9: Γαλλικό. Είναι γαλλικό το όνομα, ισχύει. Αλλά Αμερικανός, Φρανσίσκο κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, περνάει σαν σταματημένο τον πολύ καλό αμυντικό κατά τα άλλα Τάρπεϊ. Θα το πούμε και αυτό για το 31-17. Άρα έχουμε δύο επιθέσεις ακόμα. Οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Ρόντεν.
10: Ιδανικά το έκανε ο Φρανσίσκο για να του μείνει και άλλη επίθεση.
9: Ακριβώς και αστοχή ο Ρόντεν, ριμπάουντ του Παναθηναϊκού και τελευταία επίθεση είναι για τους πράσινους με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει την μπάλα. 13 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Θα εξαντλήσει προφανώς ο Γάλλος διεθνής τον χρόνο. Λεσόρ βγαίνει να του δώσει ένα screen δυναμικό, heads out, το οποίο θα μπορούσε να είναι και φάουλ. Φρανσίσκο, τρομερή πάσα πίσω από την πλάτη στο Λεσόρ, ο οποίος αστοχεί. Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 31-17, ο Παναθηναϊκός απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στη γαλλική ομάδα. Δείχνει τις αρετές του, δείχνει το επιθετικό του ταλέντο, αλλά και στην άμυνα έχει βάλει βάσεις εν ώψη της συνέχειας, Κώστα.
10: Και όλα αυτά χωρίς Κέντρικ Νάν και Νέτζελ Χέις Ντέιβις, για να μην σου πω και Σλούκα.
9: Πολύ σωστά.
10: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. 31-17, έτσι τέλειωσε η πρώτη περίοδος. Πραγματικά είναι κυρίαρχη η εικόνα του Παναθηναϊκού, ειδικά στα rebound, αλλά και στην άμυνά του. Έχει αφήσει τους Γάλλους στους 17 πόντους. Οπότε επιστρέφουμε στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ για τη δεύτερη περίοδο.
0: Έτσι λοιπόν τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Παρή 31-17. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας 31-31 στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Και πάμε να μάθουμε από τον Γιάννη Ντεντόπουλο πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό.
11: Η Μπασκόνια ξεκίνησε φουριόζα, προηγήθηκε 14-6, προηγείται ακόμα 14-6 και ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζόκα να πάρει time out, με δεδομένο ότι η Μπασκόνια, ενώ έχουμε τώρα καλάθι από τον Ντόντα Χολ, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στο post, γύρισε και με ταμπλό έκανε το 14-8, έχει δεχτεί 3 στα 3 τρίποντα και τώρα ο Κούρουξ κάνει ένα περίπατο για να φτάσει μέχρι το lay-up. Τα προβλήματα της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Κούρουξ φτάνει τους 5 πόντους που είδαμε στην προετοιμασία, δηλαδή ότι δέχεται πολύ πιο εύκολα καλάθι από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, είναι ένα θέμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έχουμε φάουλ στο Βεζένκοφ, ετοιμάζεται, ενώ είναι double score 16-8 μπροστά η Μπασκόνια, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει 3 στα 3 τρίποντα η ομάδα της Μπασκόνια, η οποία ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα έδρας, δηλαδή αν σε πάρει η κατηφόρα εκεί σε αυτό το γήπεδο δυσκολεύεσαι, αλλά ο Ολυμπιακός λογικά πρέπει να συνέλθει, με την έννοια ότι δεν είναι του επίπεδου του το ρόστερ της Μπασκόνια, το επίπεδο του ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν παίζουν τα ρόστερ, παίζει οι ομάδες και σε τι κατάσταση είναι. Ο Ολυμπιακός που είναι και θα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα, μετρήθηκαν τα χιλιόμετρα που θα κάνει στον αέρα συνολικά μέχρι να παίξει το πρώτο εντός έδρας εισαγωγικά παιχνίδι στην Σάνελα Αρένα με την ΕΦΕΣ τον Οκτώβριο, και βρέθηκαν 18.500 χιλιόμετρα, που σημαίνει το μισό γύρο της γης θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός με αυτά τα ταξίδια. Τώρα που πήγε Αμπου Ντάμπι, γυρίζει, θα ξαναπάει δύο φορές, θα παίξει εκτός έδρας την επόμενη εβδομάδα, ενώ το σκορ έγινε 16-10 με τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει 6 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού σε αυτό το ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός θέλει να το μαζέψει γρήγορα για να μην πάρει θάρρος και αέρα η Μπασκόνια, που επαναλαμβάνω έχει αυτό το χάρισμα να παίζει γρήγορα, ενώ τώρα κλέβει την μπάλα ο Γουόρτ, που δύο φορές έκανε έρμπολ σε σουτ τριών πόντων. Ίσως και να τον αφήνουν, γιατί είναι ο λιγότερο καλός σουτέρ. Βεζένκοφ, γκολ φάουλ, αλλά δεν μετράει. Ενώ διαμαρτύρεται και ο Βεζένκοφ και ο Μπαρτζόκας. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δείχνει ότι είχα πάρει την μπάλα και ξεκίναγα. Έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του καταρχάς ο Βεζένκοφ. Έτσι έχει βάλει 6 πόντους. Τώρα εδώ είναι. Νομίζω ότι έχει πάρει την, έχει μαζέψει την μπάλα ο Βεζένκοφ και ανέβαινε εκείνη την ώρα. Θα δούμε. Πρέπει να έχει ζητήσει challenge ο προπότης του Ολυμπιακού. Θα δούμε. Γιατί τώρα βλέπουμε τις πρώτες αλλαγές που κάνει η ομάδα της Μπασκόνια. Μπαίνει ο Σπανιόλο και ο Μάρκος Χάουαρντ. Ενώ τώρα οι διαιτητές έχουν μια μήνυση έξυπνη. Να πούμε, οι διαιτητές είναι ο Χορντόβο Κροάτης.
0: Μάλιστα, αφού υπάρχει διακοπή λοιπόν, να θυμίσουμε Μπασκόνια Ολυμπιακός 16-10. Άρχισε η δεύτερη περίοδο στο Telecom Center. Το μικρόφωνο μας εκεί, Παναθηναϊκός Παρή.
10: 31-17 Παναθηναϊκός Παρί, πρεμιέρα EuroLeague, Eraspor, πρώτο λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Ο Ιφή θέλει να περάσει, δεν θα σκοράρει αλλά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με Λεσόρ στο 5, Πουάντσο στο 4, Μπόγκα στο 3, Μπάντιο και Φρανσίσκο στην περιφέρεια. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είναι δύο ουσιαστικά διαφορετικές σχολές, γιατί από τη μία είναι η τρεχάλα της Παρί, η οποία έχει και προπονητή αμερικανοθρεμένο που τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στο NBA, ο Maxime Lefebvre. Και από την άλλη είναι ο Μπράντοβιτς, ο μάστερ του pick and roll, ο οποίος έχει διδάξει παίκτες και παίκτες, για να μην πω ομάδες και ομάδες και προπονητές. Τώρα φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Φρανσίσκο, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του για να παραδεχθεί το λάθος του. 31-19 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Παναθηναϊκός, ο οποίος φρέσκαρε το σχήμα το αρχικό, το οποίο περιλάμβανε τρεις Έλληνες, Καλετζάκη, Μίτογλου και Ματζούκα. Ιφή, το παρακολουθεί ο Μπάντιο. Η πάσα του Ιφή δεν ήταν καλή. Γκρινιάζει ότι υπήρξε deflection, αλλά δεν νομίζω. Οι διαιτητές τουλάχιστον δεν έκριναν κάτι τέτοιο.
9: Νομίζω ότι τα έβαλε λίγο πιο πολύ με τον Τζόνσον, δεν την έπιασε, νομίζω.
10: Αλλά έτσι και έτσι. 31-19, για να δούμε αν ο ρυθμός επιστρέψει στην μορφή της πρώτης περίοδου, που ήταν καταιγιστικός πραγματικά. Φρανσίσκο βρίσκει διάδρομο, πάει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, σκοράρει και παίρνει και το φάουλ ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. 33-19, είναι πύραυλος, είναι πάρα πολύ γρήγορος, είναι εκρηκτικός και μπορώ να πω ότι τα τελειώματά του είναι και λίγο γκαλίστικα.
9: Έχει σπάσει, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, έχει σπάσει τη μέση του στον αέρα.
10: Αυτό.
9: Έχει χάσει την μπάλα στον αέρα, γιατί του κάνει deflection ο αντίπαλος βρίσκοντας τα χέρια.
10: Την έχει μαζέψει στον αέρα.
9: Την έχει μαζέψει στον αέρα και την έχει αφήσει στο καλάθι.
10: Βάλει και την μπάλα στον αέρα.
9: Ναι. Εντάξει. Είναι τρομερό.
10: Πραγματικά 33-19, επιστροφή Ματζούκα στο glass floor, στη θέση του Ίζακ Μπόγκα. Ο Μπόγκα δεν φάνηκε και τόσο πολύ. Αναλώθηκε λίγο περισσότερο στην άμυνα.
9: Υδραυλικός.
10: Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι. Είναι πολυπράγμων. Δύο χρόνια στην Μπάγκερν, δύο χρόνια στην Παρτίζαν. Του λείπει η Ευρωλίγκα, γιατί είπες ότι είναι πολυτροπεούχος, αλλά με την εθνική Γερμανίας.
9: Ναι, δεν ήταν ποτέ σε καμία ομάδα της EuroLeague η οποία να ήταν τρανταχτή για τίτλο. Ποτέ δεν είχε στην καριέρα του μια τέτοια ομάδα. Είχε και ένα πέρασμα από το NBA. Ψάχτηκε και το καλοκαίρι για αυτό.
12: 33-19 αλλά προηγεί το Παναθηναϊκός Παρί, 8-41 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Για λίγο στον Γιάννη Τεντόπουλο, μπασκόνι Ολυμπιακός. Τι γίνεται, Γιάννη?
13: Ο Ολυμπιακός κάνει να πλησιάσει τώρα, μάλιστα με ένα λεϊούπ κάρφωμα του Ντόντα Χολ από ασίστ του Μακιντάερ. Κάνει το σκορ 22-17. Αλλά ο απολογισμός στα τρίποντα βγάζει μάτι για την Μπασκόνια. Έχει 4 στα 4. Είναι εντυπωσιακή η ευστοχία και εδώ καταδεικνύει ενδεχομένως και την αδυναμία στην περιφερειακή άμυνα, η οποία το λέμε ίσως και να μην χρειάζεται να το πούμε, ότι έδινε τον τόνο. Μάλιστα. Ο Τόμας Γόκα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο πρώτος που αμυνόταν και έδινε τον τόνο στους υπόλοιπους παίκτες που ήταν από πίσω.
12: 22-17 προηγείται η Μπασκόνια του Ολυμπιακού.
14: Eraspor 101,8.
15: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
16: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
15: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
16: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
15: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
16: Απολαύστε την αλήθεια του.
17: Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
20: Ακούτε Eraspor.
12: 46 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα σε εξέλιξη. Οι δύο αγώνες μπάσκετ των ελληνικών ομάδων στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκός Παρί και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα στον αγώνα του Nations League Σερβία-Ελλάδα. Πρεμιέρα και εκεί για πρώτη φορά, όπως είπαμε, η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Πάμε στο Βελιγράδι, δίνουμε το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
20: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από το απελπιστικά άδειο Ράικο Μίτιτς, το παλιό καλό θρυλικό Μαρακανά.
12: Ναι, μάλλον απελπιστική και η σύνδεση, τουλάχιστον προς το παρόν. Επιστρέφουμε στους αγώνες μπάσκετ, πάμε στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Παρί.
21: Προηγήθηκε λοιπόν ένα λάθος το οποίο έκανε ο Ματίας Λεσόρ. Πέταξε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά στον Λευτέρη Μαντζούκα. Ο Έλληνας διεθνής δεν κατάφερε να την κρατήσει εντός αγωνιστικών ορίων. 36, 19, 7 και 52 για την λήξη της δεύτερης περίοδου και προφανώς του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει πρακτικά κοιμήσει στον ρυθμό του την Παρή, η οποία έχει κολλήσει στην επίθεση. Ούτε τώρα θα καταφέρει να σκοράρει. Ένα επιθετικό rebound από τους Γάλλους. Βόρεν, ένα ακόμα νέο σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο. Μετά από ώρα ο Βόρεν βρίσκει στόχο. Είναι σε μια φάση της καριέρας του οποίος ψάχνεται. Βρίσκει τώρα τα πατήματά του πάλι σιγά σιγά. Σκοράρα για το 36-22.
12: Έχει πάντως μια διαφορά ασφαλείας ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τι κάνει με την Μπασκόνια, Γιάννη?
22: Ο Ολυμπιακός είχε σοφαρίσει με το τρίποντο του Ντόρση 24-24, τώρα είναι πίσω 26-24 και έχει και την μπάλα. Ενώ έχει πάρει τη θέση του Μακιντάιρο Μοντέρο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική πάση στο Βεζένκοφ, ο οποίος τώρα παίρνει ξανά την μπάλα, τη δίνει στο Μοντέρο, σουτάρει για τρεις ο Μοντέρο, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, rebound για την ομάδα της Μπασκόνια, η οποία προσπαθεί να τρέξει, έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός, πήγε να κλέψει παραλίγο ο Ντόρση, Χάουαρντ. Χάουαρντ με τον Φαρίντ πάει να του κάνει σκαστή πάσα, αλλά έχει βρει με τα πόδια την Μπαλαγουόρντ, σηκώνει το χέρι του.
12: Άρα προηγείται η Μπασκόνια με
22: 26,
12: δύο πόντους.
22: 26-24.
12: Πάμε ξανά στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς, για την έναρξη του αγώνα Σερβία-Ελλάδα. Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
20: Το παιχνίδι, σαν φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπορ, καλησπέρα. Ξεκίνησε εδώ και 20 δευτερόλεπτα στο απελπιστικά άδειο Ράικο Μίτιτς, στο παλιό καλό θρυλικό Μαρακανά. Οι Σέρβοι πραγματικά δεν έχουν έρθει να βοηθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Να είμαστε όλοι και όλοι 10.000 στο γήπεδο και εννοείται ότι αυτοί που ακούγονται περισσότερο είναι οι Έλληνες οπαδοί, την ώρα που έχει αρχίσει ένα ψηλόβροχο να πέφτει εδώ στο Βελιγράδι. Υπενθυμίζω γρήγορα Τζολάκης στο τέρμα με 5 παίχτες παίζουν στην Αγγλία, παρακαλώ. Η εθνική ομάδα, ας πούμε ότι είναι 5 παίχτες Premier League, γιατί ο Μαυροπάνος φέτος παίζει στην Champions και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τζολάκης στο τέρμα, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Ρέτσος Μαυροπάνος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεξιά. Ο Καρέτσας αριστερά ο Τζόλης. Ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλι είναι τα δύο αμυντικά χαφ στο 6-8, να το πω έτσι. Πιο μπροστά του ο Κοστούλας και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης με το Πεδραχιόνιο. Ο Μιλίκοβιτς Σάβετς είναι στο τέρμα πλευράς Βέλικο Παύλου. Αριστερά ο Κώστιτς, αριστερά δεξιά ο Σίμιτς, Παύλοβιτς, Ράκοβιτς, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Όλοι όσοι έχουν την παραμικρή σχέση με την Ελλάδα, ακόμα και ο Μαξίμοβιτς, είναι μαζί με τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στα δύο αμυντικά χαφ. Αριστερά ο Τσβέτκοβιτς, δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης ο Γερόλικος και με τις περισσότερες συμμετοχές Τάντιτς. Με τη Σερβία να μπαίνει σε μεγάλη περιοχή από τη δεξιά πλευρά, το γύρισμα που γίνεται ο Τζολάκης θα διώξει σε κόρνερ. Και παρτερνέρ του στην επίθεση είναι ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ. Πρώτη επίθεση για τη Σερβία από τη δεξιά πλευρά. Να δούμε αυτό το κόρνερ για να περάσουμε μετά στα μπάσκετ. Θα είμαστε συνέχεια εδώ. Δεύτερο λεπτό της συνάντησης, φίλες και φίλοι ακροατές, της Ερασπορ. Πρεμιέρα του UEFA Nations League για την Ελλάδα. Ιστορική, θα έλεγε κανείς, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στο πρώτο γκρουπ στη League Alpha του UEFA Nations League. Με πολλά κέρδη σε περίπτωση που καταφέρουμε και παραμείνουμε σε αυτήν. Το κόρνερ εκτελέστηκε, είναι καλοτραβηγμένο. Η απομάκρυνση από τον Παυλίδη που είχε γυρίσει. Προσπαθούμε να βγάλουμε την μπάλα ακόμα πιο μακριά από την περιοχή μας. Κρατούν πάντα από την δεξιά πλευρά με τον Τάντιτς. Προσποιήσεις, πολλοί κόσμος κοντά του για να του κάνει άμυνα. Κοντά στο σημείο του κόρνερ πάντα η προσπάθεια για σέντρα, προσποίηση, μπάλα στο δεξί, στο αριστερό, ξανά στο αριστερό, άλλη μια προσποίηση, μπάλα τώρα με το δεξί. Η σέντρα δεν απομακρύνεται πολύ η μπάλα από την περιοχή. Τώρα φεύγει λίγο πιο μακριά. Οι Σέρβοι όμως έχουν την κατοχή και προσπαθούν σε μια νέα προσπάθεια επίθεσης με αλλαγή παιχνιδιού απολύτως επιτυχημένη στο αριστερό άκρο της άμυνας της Ελλάδας και άλλες προσποίησεις. Απανωτές πάνω στο Τζιμίκο, ο οποίος κάνει καλή άμυνα, αναγκάζει τους Σέρβους να γυρίσουν την μπάλα τέρμα πίσω στον τερματοφύλακά τους, τον Μιλίκο Μιτσάβιτς, που έχει βγει αρκετά από την μεγάλη του περιοχή και κρατάει την μπάλα στην κατοχή. Το τρίτο λεπτό, να πω ότι γρήγορα, σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να βάλει από κάτω της, την Σερβία στον όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και βεβαίως τους γηπεδούχους σήμερα Σέρβους, με τους οποίους ξεκινάμε τις υποχρεώσεις και τις κλείνουμε στο Βόλο τον Νοέμβριο, στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, να πούμε ότι τότε τα κέρδη θα είναι πολλαπλά, εκτός από την παραμονή μας στη League Alpha του Nations League, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. ρωτήσει, γιατί αφού μας ακούνε και οι συνάδελφοί μας, οι μπασκετικοί και οι τρεις, ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει πει χρόνια τώρα ότι αν θες να είσαι κορυφαίος πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους.
12: Μάλιστα. Μείναμε λοιπόν σε αυτό που είχε πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό.
22: Ο Ολυμπιακός αρχίζει να βρίσκει ρυθμό. Έκανε ένα σερί από εκεί που τα αφήσαμε στο 26-24 για την Μπασκόνια, η οποία έχει 6 στα 7 τρίποντα. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό το 5 στα 5. Και κάποια στιγμή δεν νομίζω να
20: συμβεί. Το γκολ για τους Σέρβους. 1-0 στο τέταρτο λεπτό, η Σερβία σκοράρει σε μια φάση πραγματικά από το πουθενά. Η μπάλα πήγε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την αριστερή πλευρά, έγινε το γύρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκεί μπήκε το τέρμα για τους Σέρβους από πολύ κοντά. Το πλασέ, ακόμα δεν έχουμε μπει στο παιχνίδι κατά πως φαίνεται. Οι Σέρβοι μας ευνηδιάζουν και δεν έφτανε μόνο το γεγονός ότι είχαν την μπάλα, κέρδισαν κόρνερ, μπήκαν στη μεγάλη μας περιοχή με τη στημένη μπάλα και όχι μόνο, δεν καταφέραμε εμείς με τίποτα να την απομακρύνουμε.
12: Και είναι ο Ζίβκοβιτς ο σκόρερ.
20: Και είναι ο σκόρερ ο Ζίβκοβιτς.
12: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
20: Ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, και κάνει το 1-0 για την Σερβία στο τέταρτο λεπτό, πάρα πολύ νωρίς. Ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι. Από το πουθενά, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω ακριβώς που χάθηκε. Νομίζω ότι που χάθηκε η σύνδεσή μας, ενώ κάνουμε τη σέντρα τώρα. Να πω γρήγορα ότι σε περίπτωση που καταφέρουμε και μείνουμε στην League Alpha του Nations League, βάζοντας από κάτω τη Σερβία που είναι ο βασικός μας αντίπαλος, γιατί είναι δύσκολο να χτυπήσουμε την Ολλανδία και τη Γερμανία, τότε θα πρέπει να πούμε ότι θα παραμείνουμε στη League Alpha του Nations League, γιατί όπως έλεγε νωρίτερα, όπως έλεγε ο Παναγιώτης, ο Καρέτας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από την αριστερή πλευρά κρατάμε την μπάλα στην κατοχή μας, μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που γίνεται δοκάρι στην αριστερή πλευρά του δοκαριού στο 5ο λεπτό. Η Ελλάδα προσπαθεί για την απάντηση. Η μπάλα χτυπάει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου κόρνερ σε μια πολύ γρήγορη επίθεση για την ελληνική ομάδα που όπως ευνηδιάστηκε προσπάθησε να ευνηδιάσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να πριν πέσει η γραμμή. Είδα αυτό που μου έστειλε ο Κώστας. Θα το προσπαθήσω. Ο Σωτηρίου και έλεγα λοιπόν ότι όπως έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, άμα θες να είσαι κορυφαίος πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους. Άρα καλό είναι ούτως ή άλλως να μείνουμε στη League Alpha του Nations League. Εκτός όμως από την παραμονή μας σε αυτήν την κατηγορία, να πω ότι άπαξ και βγούμε στις θέσεις 1, 2, 3, τότε θα είμαστε στο pot 1 της κλήρωσης που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Belfast για το επόμενο γύρο, για τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα σούπερ κίνητρο που δίνει στην ελληνική ομάδα, όχι μόνο στην ελληνική ομάδα, σε πολλές ομάδες. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
12: Ο Καρέτσας, να πούμε ότι είχε το σουτ στο
20: δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι. Και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι ο σκόρερ του 1-0 για την εθνική ομάδα της Σερβίας στο τέταρτο λεπτό. Ένα λεπτό
12: και εσύ, όσο ακούμε Πέτρο τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, θα είσαι συνεχώς στον αέρα. Οποτεδήποτε κρίνεις, μπορείς να παρέμβεις για να μας μεταφέρεις τι γίνεται στον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα. 1-0, θυμίζουμε, προηγείται η ομάδα της Σερβίας. Και πάμε ξανά στον Γιάννη Τεντόπουλο. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, Γιάννη.
22: Τελείωσε η πρώτη περίοδος 29-36 με ένα τρίποντο του Μοντέρο. Ο Μοντέρο που έχει δώσει άλλη πνοή στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 13 πόντους και τον Βεζένκοφ με 10. Ο Ολυμπιακός στην πορεία, στην εξέλιξη του αγώνα, είπαμε ότι σταμάτησε να δέχεται αυτά τα τρίποντα που ξεκίνησε η Μπασκόνια με 5 στα 5. Όχι ότι το 6 στα 7 που είχε νωρίτερα είναι μικρό ποσοστό, ωστόσο άρχισε και αυτός να κλέβει μπάλες, να βγάζει άμυνες και με το ταλέντο που έχει να φτάνει σχεδόν εύκολα στην επίθεση. Δηλαδή έβαλε 36 πόντους σε μία περίοδο ο Ολυμπιακός. Βέβαια για τον περσινό Ολυμπιακό, τη 29 πόντοι που έχει δεχτεί είναι πολύ. Ωστόσο, μάλλον θα πρέπει και ο Ολυμπιακός, πέρα από το ότι θέλει χρόνο, μπορεί να δούμε και μια άλλη ταυτότητα αγωνιστική, άλλο κέντρο βάρους της ομάδας που πέρσι κατέκτησε την Ευρωλίγκα μετά από πέντε συνεχόμενες παρουσίες στο Final Four. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει τώρα αυτό το προβάσμα των 7 πόντων, γιατί έκανε ένα 9-0 σερί από το 26-24 που το είχαμε αφήσει, αν θυμάσαι, στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Έκανε ένα 9-0 και πήρε το προβάδισμα.
12: Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας 43-41, και πάμε στο Telecom Center για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρή.
21: Το Telecom Center 40-23, Παναθηναϊκός Παρή 3-53 για το ημίχρονο. Και εμείς παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται και στα άλλα γήπεδα της Ευρωλίγκας. Για παράδειγμα, Είναι σε εξέλιξη το Μπαρτσελόνα Εφές Ανατολού 16-25. Είναι το μάτς της Βιλερμπάν με τη Μακάμπη 9-10. Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης 40-41 ντέρμπι. Και νωρίτερα έχουμε τα δύο τελικά.
1: Και το Παυλίδης η μπάλα πέρασε έξω. Ευκαιρία για την Ελλάδα, από τον άξονα έγινε να σου την μπάλα, πήγε προς τον Παυλίδη, ο οποίος προσπάθησε με κάποιο τρόπο το τακουνάκι να στείλει την μπάλα προς την εστία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, η μπάλα πέρασε έξω. Αντιδρά η Ελλάδα με το δοκάρι του Καρέτσα και αυτή τη μικροευκαιρία που υπάρχει στο 1 το λεπτό της συνάντησης, το 1-0 όμως με τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, φίλες και φίλοι ακροατές, σε ένα σπορ παραμένει.
12: Να μείνουμε στο Βελιγράδι, Πέτρο.
1: Βεβαίως. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο goalkeeper της Νάπολη, είναι αυτός ο οποίος έχει στήσει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχει ακουστεί. Με έχει αποσυντονίσει και εμένα εντελώς αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την γραμμή εδώ στο Rai Committed, στο γήπεδο στο Βελιγράδι. Είπα ότι έχει ένα ψηλό βρόχο. Είπα ότι οι Σέρβοι δεν έχουν έρθει στο γήπεδο. Παίζει ο Ερυθρός Αστέρας πρώτον μπάσκετ. Δεύτερον, υπάρχει ένα στομπάρισμα από τους Σέρβους γενικότερα. Μία μίνι κόντρα με την Ομοσπονδία. Θεωρούν ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά στην πραγματικότητα άλλο είναι το ζήτημα το οποίο τρέχει. Δεν είναι ικανοποιημένοι, έχουν διάφορα ζητήματα εν πάση περιπτώσει εδώ εσωτερικά που θέλουν να λύσουν και πάνω σε αυτά θέλουμε να πατήσουμε και εμείς, να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε την αναμπομπούλα που υπάρχει σε αυτό το καινούργιο ξεκίνημα που γίνεται από πλευρά Σέρβων με τον Βέλικο Παούνοβιτς να είναι στην άκρη του σερβικού πάγκου και εμείς βεβαίως να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στη Λίγα Α του Nations League για τους λόγους που εξήγησα λίγο νωρίτερα. Αντρίγια Ζίβκοβιτς κάνει τη ζημιά, ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του ΠΑΟΚ σκοράροντας το 4ο λεπτό της συνάντησης. Εμείς προσπαθήσαμε να πατήσουμε με το δοκάρι του αριστερό του Καρέτσα, ο οποίος παίζει κανονικά από την αρχή, είναι στη δεξιά πλευρά που έχει και τώρα την μπάλα με κακή πάσα που έγινε από το Μαυροπάνο. Ο Καρέτσας με τα πολλά κατάφερε να κοντρολάρει την μπάλα, να τη γυρίσει προς τα πίσω στο Βαγιανίδη, ο οποίος γεμίζει και κερδίζει τελικά η εθνική μας ομάδα ένα πλάγιο out μπροστά από τον γρανόλευκο πάγκο. Το εκτελεί γρήγορα ο Καρέτσας για τον Κοστούλα που κοντρολάρει ξανά και τον Καρέτσα πηγαίνει από τη δεξιά πλευρά. Η πάσα που γίνεται με στη μεγάλη περιοχή, μια κόντρα και έχουμε corner. Το πρώτο στο μάτς είναι για την Ελλάδα από την δεξιά πλευρά, όπως κάνουμε επίθεση. Στο 11ο λεπτό της συνάντησης ο Καρέτσας ζήτησε και πήρε γρήγορα μία μπάλα για να κάνει αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Επαναλαμβάνω, από την δεξιά πλευρά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με το αριστερό ετοιμάζεται να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Σερβίας. Καρέτσας έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Καλοτραβηγμένος στο ύψος μικρής περιοχής, το Μαυροπάνο σημάδεψε, βγήκε με τη γροθιά του ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Και απομάκρυνε, η μπάλα πήγε στην αριστερή πλευρά στον Τσιμίκα που άλλαξε με τον Τζόλι. Τσιμίκας, πάλι Τζόλις. Οι προσποιήσεις, άλλαξε κατεύθυνση, επέλεξε να παίξει με τον Ζαφίρι από τη δεξιά πλευρά. Ο Καρέτσας στήριγμα ζήτησε, πήρε προϋποθέσεις για σέντρα ή ατομική προσπάθεια από τον Καρέτσα. Τελικά την αφήνει λίγο πιο πίσω για τον Ζαφίρι. Θα κάνει νέα σέντρα αυτός μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνση πάνω στον Κουρμπέλι. Αυτός έχει την μπάλα στο αριστερό, την ελευθερώνει πιο αριστερά του για τον Τζόλι που σουτάρει στα σώματα. Το σούτεξε την περιοχή, μπάλα κοντράρει, Τσιμίκα θα καλύψει για να πάρει το κόρνερ. Όντως έτσι έγινε, κόρνερ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά για την γαλανόλευκη. Από την αριστερή, όπως κάνουμε επίθεση, με τον Χρήστο Τζόλι να πηγαίνει στην εκτέλεση ξανά σε θέση άμυνα. Είναι κρίμα που δεχτήκαμε έτσι πολύ κρύα τον γκολ. Ευνηδιαστήκαμε. Οι Σέρβοι κράτησαν την μπάλα, κέρδισαν ένα κόρνερ, είχαν την μπάλα πολύ ώρα από τη δεξιά πλευρά. Προσπάθησαν να γεμίσουν. Απομακρύναμε την μπάλα. Τελικά από την απέναντι έγινε η πάσα προς τον Ζίβκοβιτς και ο Αντρίγια σκόραρε, έκανε το 1-0. Το κόρνερ εκτελείται πολύ άσχημα εκτελεσμένο από τον Χρήστο. Τα βάζει και ο ίδιος με τον εαυτό του. Η μπάλα ήταν πολύ χαμηλά. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνθηκε πάρα πολύ εύκολα από την σερβική άμυνα. Και τώρα η μπάλα γύρισε πίσω στον Τζολάκη που είναι πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του. Ψάχνει την μακρινή μεταβίβαση. Το κάνει προς τον Καρέτσα. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη με τον Κώστης να παίρνει την κεφαλιά. Ξανά στη μεσαία γραμμή ο Κοστούλας τσιμπάει την μπάλα και τη δίνει για τον Βαγιανίδη. Κουρμπέλης, Βαγιανίδης, ξανά Κουρμπέλης. Ψάχνει επιλογές, ζυγίζει στηρίγματα. Τελικώς η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Μαυροπάνο και από εκεί στην αριστερή πλευρά. Ρέτσος, Τσιμίκας, κοντά του ο Τζόλης και ο Ζαφίρης που ζήτησε και πήρε πιο κοντά στον άξονα. Ο Παυλίδης βγήκε από τα μαρκαρίσματα ο αρχηγός για να πάρει μπάλα. Τελικώς πήγε η μπάλα λίγο πιο πίσω στον Κουρμπέλη. Βαγιανίδης, Κουρμπέλης, Ρέτσος από την αριστερή πλευρά και πάλι πηγαίνει η Ελλάδα. Ο Ρέτσος ανέβηκε πολύ. Έχει στηρίγματα τον Τσιμίκα και τον Τζόλι. Τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ πηγαίνει η μπάλα, ο οποίος προσποιείται. Δίνει για τον Τζόλι. Γρήγορα έπεσαν πάνω του ποδοσφαιριστές της Σερβίας για να τον απομακρύνουν, όπως και έκαναν με την μπάλα να πηγαίνει στον Κουρμπέλι. Ζαφίρης, Βαγιανίδης, με συγχωρείτε. Έψαξε τον Ζαφίρη, τελικώς προσποιήθηκε και γύρισε την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Και τώρα Ρέτσος. Μαυροπάνος και πάλι. Ψάχνει μακρινή μεταβίβαση, δεν βρίσκει, παίζει δίπλα δεξιά στον Βαγιανίδη. Τώρα Καρέτσας
20: Η κίνηση από τον Κοστούλα, ωραία έδωσε ο Καρέτσας τον Κοστούλα, ωραία τρίπλα από τον Κοστούλα, προσπάθησε και δεύτερη. Ο Καρέτσας την μπάλα, εκμεταλλεύτηκε το λάθος, ο Καρέτσας σουτάρει, ο Σάβιτς διώχνει. Και άλλη καλή ευκαιρία στο 14ο λεπτό, η μπάλα όμως παραμένει στα σερβικά καρέ. Ο Τζόλης θέλει να αλλάξει για τον Κοστούλα, η μπάλα που μακρύνεται. Ξανά οι Έλληνες επιμένουν, πιέζουν, κλέβουν με τον Βαγιανίδη. Κουρμπέλης, Ζαφύρης για τον Τσιμίκα αριστερά. Η σέντρα στην περιοχή απομάκρυνση σε κόρνερ. Δοκάρι ο Καρέτσας, ευκαιρία που σώζει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο 14ο λεπτό. Ξανά κόρνερ, τρίτο στο μάτς, πάλι από την αριστερή πλευρά για την ελληνική ομάδα. Ξανά η Σέρβη σε θέση άμυνας. Από την ώρα που δέχτηκαν οι Έλληνες τον γκολ, οι Σέρβοι πραγματικά δεν έχουν περάσει ούτε τη σέντρα. Καλοτραβηγμένο το κόρνερ αυτή τη φορά, πάλι με τη γροθιά ο Σάβιτς. Η μπάλα πηγαίνει στο Βαγιανίδη που έχει μείνει πίσω. Έψαξε το κοντρόλ και το σουτ, δεν το βρήκε όμως, έδωσε για το Ζαφύρι. Βαγιανίδης. Ζαφύρης. Κοντά το Παυλίδης, πολύ μακριά από το χώρο δράσης του. Είχε πάει κοντά στο βοηθό για να καταλάβει ο κόσμος, στην δεξιά πλευρά στη γραμμή. Τελικώς θα πάμε σε κάτι πιο οργανωμένο από ό,τι φαίνεται, με τον Ρέτσο να παίρνει την μπάλα και την αφήνει αριστερά για τον Τσιμίκα που έχει στήριγμα τον Τζόλι με χώρο. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Στήριγμα ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις αλλάζει κατεύθυνση. Θα παίξει για τον Κοστούλα. Κοστούλας αρκετά μακριά από την περιοχή. Επιλέγει να αφήσει λίγο πιο δεξιά για τον Βαγιανίδη. Καρέτσας στο ένας με έναν. Θα παίξει για τον Βαγιανίδη με στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα που γίνεται. Το κοντρόλ, το σουτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Κοστούλα που ζητάνε και πέναλτι οι διεθνείς μας. Όμως γιατί ο Κοστούλας ναι μεν έκανε το σουτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη, ένα λεπτό αργότερα από την προηγούμενη. Ο Κοστούλας σουτάρει, η μπάλα περνάει πάνω από το ροζί του δοκάρι, έβαλε πάρα πολύ δύναμη ο ποδοσφαιριστής της Brighton. Έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Τρίτη καλή στιγμή για την Ελλάδα να φτάσει στην ισοφάριση. Δυστυχώς, γιατί δεχτήκαμε πάρα πολύ γρήγορα τον γκολ στο 4 από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στη συνέχεια έχουμε χάσει τρεις ευκαιρίες, μία εξ αυτών είναι δοκάρι. Ο διαιτητής μετράει.
2: Μάλιστα.
20: Έλα,
2: θύμισε μας χρόνο και σκορ.
20: 16ο λεπτό της συνάντησης, Σερβία-Ελλάδα 0-1 με σκόρερ τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό.
2: Και πάμε στο Telecom Center, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, Παναθηναϊκός Παρί.
21: Φρανσίσκο, που ψάχνει να βρει την πάσα για Μπουσέλε, πετάει την μπάλα, ευστοχή! Σε σουτ τριών πόντων, buzzer beater. Θα εξεταστεί προφανώς η φάση για το αν είναι εντός χρόνου. Πάνε τώρα οι διαιτητές στο instant replay. 45-31 είναι εκτός χρόνου από ό,τι βλέπω. Κώστα, του είχε μείνει λίγο η μπάλα στα
20: οριακά,
21: χέρια.
20: Οριακά.
21: Είναι πολύ οριακό.
20: Πάντως με 8-0 η Παρί το έχει μαζέψει το μάτς.
21: Να είναι καλά ο Ερέρα.
20: Το πήγε 42-31 από 42-23 που ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά του στην 19. Τρέχει ένα 8-0 και για να δούμε αν θα μετρήσει τελικά το τρίποντο από τον Γκερσόν για Μπουσέλε. Ο Μπράντοβιτς είχε κάποιες παρατηρήσεις προς τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, γιατί έχει κάνει κάποιες γκέλες, ειδικά με τη δημιουργία του, κάποιες πάσες που κόπηκαν. Αλλά η Παρί απ' την άλλη είναι πάρα πολύ γρήγορη και αν βρήκε το τρίποντο μπορεί να γίνει πάρα πολύ απειλητική. 42-31 ως τώρα, παρότι το φωτεινό ταμπλό γράφει 45-31. Να δούμε αν θα το μετρήσουν οι διαιτητές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγορία τους.
21: Δεν υπάρχει
20: καλάθι. Το καλάθι δεν μετράει. Το είπε κιόλας σε πρώτο χρόνο. 42-31 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Οπότε το μάτς έχει πάρα πολύ ψωμί. Έχει πολύ δρόμο. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι της πρεμιέρας. Παναθηναϊκός Παρί συν 11. Τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.
2: Προηγείται λοιπόν ο Παναθηναϊκός της Παρί με 11 πόντους, όπως ακούσατε. Πάμε στον αγώνα της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό τώρα. Γιάννης Δεντόπουλος.
22: Ο Ολυμπιακός προηγείται 43-37, είχε προηγηθεί 43-33, αλλά δέχθηκε ένα σερί 4-0, ένα τρίποντο προλόσον και μία βολή. Και τώρα είναι στην επίθεση με τον Τόντα Χολ που έχει περάσει από την Μπασκόνια, με τον Τζότζεφ στην πεντάδα, τον Φουρνί, ο οποίος ταλαιπωρεί την μπάλα, κρατάει πάρα πολύ την μπάλα, τελικά τη δίνει στον ψηλό, τον Τόντα Χολ, ο οποίος κάνει ένα ανεμικό, ας το πούμε έτσι, hook, δεν φτάνει η μπάλα στο Στεφάνι. Επίθεση για την Μπασκόνια, ο Σεντεκέρσκης για τον Φαρίντ. Ο Φαρίντ με δύναμη πατάει, αλλά δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Κλέβει και οδηγεί τον εχνιδιασμό ο Μοντέρο, δίνει στο Φουρνιέ και ο Φουρνιέ βάζει ένα καλάθι για να ξεμπουκώσει, με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν είχε έτσι το ρυθμό που έχει, ας πούμε, ο Ντόρση, ο Βεζέγκοφ. Βάζει ένα καλάθι για να ξεμπουκώσει, με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν είχε έτσι το ρυθμό που έχει, ας πούμε, ο Ντόρση, ο Βεζέγκοφ και ο Μοντέρο.

0: Παρά όπλα στην επίθεση, αλλά ο ρυθμός αυτός ευνοεί και την Μπασκόνια να κάνει πολλές επιθέσεις, και από τη στιγμή που ξεκίνησε με μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα, έχει πάει και αυτή ψηλά το σκορ. Σουτ για τρεις, εδώ τον πούλησε το Λόσον, και φάουλ το οποίο πρέπει να κάνει ο Φαρίντ στο ψηλό του Ολυμπιακού, στον Δούντα Χολ. Κάνει αλλαγές ο Καλμπιάτη. Την μπάλα πούλησε τον παίχτη της Μπασκόνια, άρπαξε το rebound ο Ντόντα Χολ, αλλά εκεί του έκανε φάουλο Φαρίντ, οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Και λογικά πρέπει να έχουμε, γιατί βλέπω φάσεις, ναι, έχουμε τηλεοπτικό time out, είμαστε στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 46-37 σε αυτό το
1: Μάλιστα.
0: παιχνίδι, το οποίο είναι σε εξέλιξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Όπως ακούσατε, ο Ολυμπιακός προηγείται τη Μπασκόνια με 46-37. Ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο τη Παρή με 45-31. Ημίχρονο στο Ερυθρός Αστέρας Αλγύρης Κάουνας 45-33. Στο Nations League έχουμε γκολ μόνο στον αγώνα της Νορβηγίας με τη Δανία. 2-0 προηγούνται ήδη από το 21ο λεπτό που βρισκόμαστε τώρα οι Νορβηγοί. Και εμείς πάμε ξανά στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
2: Στο 20ο λεπτό της συνάντησης, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, στο Ράικο Μίτιτς, Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό της συνάντησης από ασίστ του Τάντιτς στην επιστροφή του, ο 37χρονος παίκτης της Ναϊμέγεν. Η Ελλάδα τώρα από την αριστερή πλευρά, το γύρισμα Παυλίδης σε θέση βολής, η μπάλα στο αριστερό θα σουτάρει, οι κόντρες κόρνερ. Ακόμα μια καλή στιγμή στο 20 με τον Παυλίδη για την Ελλάδα. Γρήγορα να πω ότι ο Τάντιτ στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Σερβίας δίνει assist στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και σκοράρει το 1-0 για τη Σερβία. Εμείς από τότε απειλούμε δύο φορές με τον Καρέτσα στο 5 και στο 14. Στο 5 ήταν το Κάρι, στο 15 με τον Κοστούλα, στο 20 τώρα με τον Παυλίδη, και κερδίζουμε ακόμη ένα corner και αυτό από την αριστερή πλευρά, όπως κάνουμε επίθεση με τον Τσιμίκα. Αυτή τη φορά είναι στην εκτέλεση. Εκτελείται στο δεύτερο το Κάρι, ο Ρέτσος πήδηξε η κεφαλιά. Η μπάλα που μακρύνεται από τους Σέρβους πηγαίνει και πάλι στον Τσιμίκα, που έχει και άλλες προϋποθέσεις για σέντρα. Την πραγματοποιεί, δεν ήταν καλή αυτή τη φορά. Πιο εύκολη απομάκρυνση από τους Ρώσους. Η μπάλα πηγαίνει από τους Σέρβους, η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Τζόλι που τη γυρίζει για τον Τσιμίκα, και αυτός για σιγουριά πιο πίσω στο Βαγιανίδη για να γυρίσουν πίσω ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Πραγματικά, παιδιά, αυτή η ιστορία που με ταλαιπωρεί με τη σύνδεση εδώ και μια μισή ώρα με έχει αποσυντονίσει εντελώς. Ζητάω την κατανόησή σας. Πιστεύω σιγά σιγά να το στρώσουμε λίγο το έργο. Βαγιανίδης για Κουρμπέλη. Ξανά ο Βαγιανίδης. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Μαυροπάνο. Και τώρα Ρέτσος. Έχει χώρο, ζήτησε, αλλά δεν πήρε ο Τσιμίκας. Ο Ρέτσος έπαιξε με το Ζαφίρι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, του την ξαναγύρισε και τώρα Μαυροπάνος. Οι Σέρβοι είναι και οι 11 πίσω από τη μεσαία γραμμή. Μαυροπάνος για τον Ρέτσο. Τώρα σήκωσε στο χώρο που είδε ότι έχει μπροστά του ο Τσιμίκας. Δυσκολεύτηκε λίγο στο κοντρόλο, παίκτη τη Λίβερπουλ. Κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα, την έδωσε για τον Τζόλι. Αυτός πολύ ωραία έπαιξε κοντά για τον Ζαφίρι. Στο Τσιμίκα αριστερά η πάσα δεν είναι καθόλου καλή του Τσιμίκα. Είναι πολύ δυνατή η μπάλα, πηγαίνει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έλεγα νωρίτερα ότι στην βασική ενδεκάδα της Ελλάδας έχουμε 5 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, ας πω, στην Premier League, γιατί και ο Μαυροπάνος ακόμα έχει πέσει η West Ham στην Championship, αλλά και με το ξεκίνημα που έχει κάνει και με το γεγονός ότι αγωνιζόταν τόσο χρονικό διάστημα στην Premier League, τέτοιος λογίζεται και αυτός. Οι υπόλοιποι βεβαίως είναι ο Τζολάκης, είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Τζόλης. Το άλλο το παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει, ο Κοστούλας εννοείται, μας ενδιαφέρει, είναι στο 0-0 ακόμα, παρά το γεγονός ότι η Ολλανδία έβαλε ένα γκολ, ακυρώθηκε μέσω χρήσης VAR. Και γενικότερα οι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στην ενδεκάδα είναι ο Καρέτσας που παίζει στην Ντόρτμουντ, ο Βαγιανίδης ο οποίος αγωνίζεται στη Sporting Λισαβόνας, ο Ρέτσος, ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης που αγωνίζονται εντός των τυχών, και ο Βαγγέλης Παυλίδης βεβαίως με το περιβραχιόνιο.
1: Όπως διάβαζα κάπου, Πέτρο, σήμερα η πιο ακριβή ενδεκάδα.
2: Ναι, η πιο ακριβή ενδεκάδα, ψέματα. Κοιτάξτε, και γενικά έχουμε και στον πάγκο πάρα πολλές επιλογές, οι οποίες αν χρειαστεί θα μπουν να βοηθήσουν. Είναι παίχτες δηλαδή οι οποίοι κοστίζουν αρκετά. Και ο Μουζακίτης που πήρε και αυτός πρόσφατα μεταγραφή στην Αγγλία, στη Χαλ. Ο Μιχαηλίδης που επίσης έχει ψηλή χρηματιστηρία για αξία. Δεν συζητάμε για Κουλιεράκη, για Μανδά, για Βλαχοδήμο, για Δουβίκα, για Φώτιο Ανίδη. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ υλικό που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αν και η Ελλάδα δεν είναι κακή, έτσι. Αυτό το πολύ κρύο και παγωμένο γκολ μπήκαμε μέσα σαν προτάριδες πραγματικά. Και δεχθήκαμε το τέρμα στο 4ο λεπτό από τον Αντρίγια μετά από πάσα του Τάντιτς. Ευνηδιαστήκαμε πλήρως. Στη συνέχεια το στρώσαμε. Χάσαμε ευκαιρίες με δοκάρι, με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς σε πολλές περιπτώσεις να αντιδράσει σωστά. Μεγάλη ευκαιρία και με τον Κοστούλα στο 15 που έστειλε από πολύ κοντά

0: την μπάλα πάνω από το ριζόντιο το δοκάρι με πολύ δύναμη. Τώρα έχουμε και μία μίνι διακοπή.
1: Υπάρχει είμαστε διακοπή λοιπόν.
0: Τέταρτο λεπτό, ναι. Οπότε το μικρόφωνο σε εσένα και
1: πιστεύω. Σερβία-Ελλάδα 1-0 και ο λόγος των Γιάννη Τεντόπουλο, Μπασκόνη Ολυμπιακός.
2: Με ένα καλάθι του Φουρνία και ένα του Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός ξανακάνει διψήφια τη διαφορά 42-52, 1-59. Πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, φάουλ κερδίζει ο Μπό, ο οποίος προφανώς εκεί πρέπει να δέχτηκε σπρώξιμο από τον Τζόζεφ. Να δούμε αν είναι για 2 ή για 3, γιατί είναι οριακά. Ναι, παδάει έξω από τη γραμμή των 6-75. Οπότε ο Μπό θα εκτελέσει 3 βολές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε, πέρα από το νοθρό του ξεκίνημα που βρέθηκε πίσω με 14-6, άρχισε σιγά σιγά να δείχνει το μεγάλο του ταλέντο και κυρίως την ταχύτητά του. Άρχισε να κάνει επιθέσεις πάρα πολύ γρήγορες, με τον Ντόρσε και τον Βεζένκοφ να φεύγουν στον ευνηδιασμό, και τον Μοντέρο όταν πήρε την μπακέτα του playmaker να δίνει ένα ξέφρενο ρυθμό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Διψήφιοι από την Μπασκόνια είναι ο Σεντεκέρσκης που έχει 11 και ο Λόσον που έχει επίσης 11, ενώ από τον Ολυμπιακό 10 έχει ο Βεζένκοφ που έχει καθίσει πολλή ώρα στον πάγκο. Ο Μπαρτζόκας έχει στο μυαλό του και το Super Cup, γιατί είπαμε τα ταξίδια είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Για πολύ μεγάλο διάστημα θα είναι αυτά τα ταξίδια. Είπαμε το μισό γύρο της γης θα κάνει μέχρι να παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Μακιντάιρ στην επίθεση, 1-49 πριν το τέλος. Κάνει διαχείριση γιατί έχει ταξίδι επιστροφής και το Σάββατο αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup, με την προοπτική να διεκδικήσει την πρόκληση και να διεκδικήσει και το Super Cup. Βεζένκοφ που επέστρεψε κάνει ένα turnaround jump shoot, είναι άστοχος. Να πούμε ότι μετά τον Εντζάι, τεσάρι έπαιξε ο Παπα-Νικολάου. Και τώρα επέστρεψε ο Βεζένκοφ, ο οποίος αστόχησε σε αυτό το shoot, και ο Μιλουτίνοφ στην πεντάδα. Ενώ το rebound το παίρνει εκεί ο Κούρουξ, δίνει την μπάλα. Καλή η προσπάθεια από τον Λόσον, αλλά είναι άστοχος. Το Ολυμπιακός με τον Μακιντάιρ σκαστή φοβερή πάσα στον συμπαίκτη του, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, τον Βεζένκοφ, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους και το σκορ γίνεται 54-44. Θυμίζω ότι ο Μακιντάιρ έχει διαβατήριο βουλγαρικό και παίζει και στην εθνική ομάδα ως naturalizer της Βουλγαρίας μαζί με τον Βεζένκοφ. Σπανιόλο κάνει μια προσποίηση, βγάζει την μπάλα έξω, ο Κούρουξ κυκλοφορεί ωραία την μπάλα. Η Μπασκόνια, τρίποντο, άστοχο rebound από τον Φουρνιέ, ο οποίος δίνει την μπάλα στο Μακιντάιρ. Ο Μπαρτζόκας κάνει διαχείριση χρόνου, με δεδομένο ότι φαίνεται πως όποτε θέλει ο Ολυμπιακός βάζει καλάθι. Το θέμα είναι δεν σταματάει όποτε θέλει την αντίπαλη ομάδα, και πολλές φορές είναι 44 πόντοι, είναι πολύ αυτή που δέχεται. Βέβαια επαναλαμβάνω, έχει πάει σε πάρα πολλές επιθέσεις. Γιατί έχει ταχύτητα και φοβερό ταλέντο ο Ολυμπιακός, ειδικά όταν είναι ο Μοντέρο σε ρόλο playmaker. Ο Ολυμπιακός φεύγει βολίδα και τα καλάθια είναι πολλές φορές και εύκολα. 54-44, ο Βεζένκοφ έχει κερδίσει βολές νομίζω, ναι. Είναι βολές, γιατί το λέω αυτό, γιατί η Μπασκόνη δεν έχει περάσει τα 5 φάουλ. Έπρεπε να ήταν στην προσπάθεια για να είναι βολές και ήταν στην προσπάθεια. Οπότε ο Βεζένκοφ κάνει τη διαφορά 11 πόντους, 55-44. Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς ήταν οι 11 πόντοι, 48-37 νωρίτερα. Και τώρα θα σχηματίσει τη μεγαλύτερη τιμή για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα, 44-56-39 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, από τον διψήφιο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος τώρα γυρίζει στην άμυνα μαζί με τους συμπαίκτες του. Σουτ για 3, είναι άστοχο, επιθετικό rebound και καλάθι για την Μπασκόνια, η οποία με τον Ντουάρτε, τον Δομινικανό, το συμπατριώτη δηλαδή του Μοντέρο, πέτυχε καλάθι. 46-56, τελευταία επίθεση όλη για τον Ολυμπιακό, μένουν 14 δευτερόλεπτα. Ο Μοντέρο είναι στον πάγκο, ο Μακιντάιρ σε ρόλο playmaker, παίρνει το screen από τον Μιλουτίνοφ, του δίνει μια πάσα η οποία τον βρίσκει στο πρόσωπο, και πάει να κάνει και δεύτερη πάσα εξεζητημένη σκαστή στον Βεζένκοφ, και εκνευρίζει τον προπονητή του, γιατί η μπάλα πήγε πίσω στους φωτογράφους, και μάλιστα ο Βεζένκοφ πάει να τον αγκαλιάσει και να τον ηρεμήσει, γιατί ο Μπαρτζόκας ήταν έξαλλος. Η μία μπάσα, επαναλαμβάνω, ήρθε στο πρόσωπο του ψηλού του Ολυμπιακού, του Μιλουτίνοφ, και η δεύτερη πήγε στους φωτογράφους, ενώ την περίμενε ο Βεζένκοφ.
1: Έχουμε time out τώρα, Γιάννη.
2: Είναι 5 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε να
1: και εμείς πάμε στο Βελιγράδι. Ο λόγος στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, Σερβία-Ελλάδα.
0: Έχει ισορροπήσει λίγο η εθνική ομάδα της Σερβίας. Έχει κρατήσει αρκετή ώρα την μπάλα στην κατοχή.

0: Κίτης προσπάθησε να βγει από την αριστερή πλευρά. Δύο καλές αμυντικές ενέργειες του Κουρμπέλη και του Τζαφίρη έκοψαν τις προσπάθειες των Σέρβων. Τώρα ο Καρέτσας πήρε την μπάλα πολύ δύσκολα από τον Κουρμπέλη. Τελικώς την κράτησε στην κατοχή του Κουρμπέλη. Σε ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία από την αριστερή πλευρά και τον Τζιμίκα, ο οποίος πλησιάζει περιοχή.
1: Ο Τσιμίκας πλησιάζει την περιοχή. Εμείς απομακρυνθήκαμε από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Επομένως, έχοντας αυτή την. Ας την πούμε ευκαιρία, αυτή τη διακοπή, να πούμε ότι στο 30 Νορβηγία-Δανία έχει γίνει 2-1. Ολλανδία-Γερμανία στον αγώνα του ομίλου της Εθνικής 0-0. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 και Σερβία-Ελλάδα, όπως ακούσατε, 1-0. Σε ακούμε, Πέτρο, έλα.
0: Ορίστε, Θάνο.
1: Όχι, όχι, σε ακούμε, λέω, συνέχισε.
0: Η πάσα στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία, έξω. Χαμένη για τη Σερβία στο 30 λεπτό της συνάντησης. Παραλίγο ο Γιώβιτς, έχω την εντύπωση ότι είναι, ναι, να είχαμε δεύτερο τέρμα από ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιώβιτς από πάρα πολύ κοντά στο 30 να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι έτσι κρύα, παγωμένα η μπάλα έφτασε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της Ελλάδας. Ο Γιώβιτς έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε πάνω από το ριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη.
1: Ήταν σε καλή θέση ο Γιώβιτς.
0: Μόνο. Σε εξαιρετική
1: και
0: θέση.
1: Εκείνη τη στιγμή βάλει ουσιαστικά αμαρκάριστος.
0: Ναι, έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ στην καριέρα του. Τώρα είναι πραγματικά αμαρκάριστος και ουσιαστικά στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Μετά τον Αντρίγια που σκοράρει στο 4, ο Γιώβιτς χάνει ευκαιρία για το 2-0 στο 30. Εμείς έχουμε οπισθοχωρήσει λίγο.
1: Μία μικρή παύση, Πέτρο, για να μας πει ο Γιάννης Αντόπουλος πόσο τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Μπασκόνια Ολυμπιακός. Ακούμε, Γιάννη.
2: Στρογγυλά 10 πόντια για τον Ολυμπιακό, 56-46. Πολύ ψηλό σκόρ. Είπαμε ξέφρενος ρυθμός και από τον Ολυμπιακό κυρίως που δίνει τον τόνο, αλλά και από την Μπασκόνια. Πολύ ψηλά ποσοστά. 6 στα 10 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός, που δεν ξεκίνησε όπως η Μπασκόνια. Και έχει πάρει 4 πόντους από το World, 8 από το Μοντέρο με 2 στα 3 τρίποντα. Και έχει και 5 assist ο Μοντέρο. Είναι εντυπωσιακός στο ρόλο του playmaker. Βεζέγκοφ 14. Παπα-Νικολάου συμμετοχή. Ντόρσεϊ 13 με 3 στα 3 τρίποντα. Είπαμε, ήταν ο παίκτης που στην αρχή κράτησε τον Ολυμπιακό και τον βοήθησε να μαζέψει αμέσως τη διαφορά. Ο Εντζάι έκανε 2 φάουλ και βγήκε. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 3 λεπτά, πήρε μόνο 2 rebound. Ο Τζόζεφ έχει 2 πόντους. Ο Χολ 4 πόντους. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς 4 και ο Εβάν Φουρνιέ 7 με 1 στα 2 τρίποντα. Από την άλλη, μόνο τους πρώτους σκόρερ θα πω για την Μπασκόνια. Ο Λόουσον έχει φτάσει στους 12 και ο Σεντεκέρσκης έχει 11 με 3 στα 3 τρίποντα. Συνολικά η Μπασκόνια έχει πέσει πιο κάτω τον Ολυμπιακό τώρα στα τρίποντα. Θυμίζω, είχε ξεκινήσει με 5 στα 5 και 7 στα 8. Τώρα έχει 8 στα 18. Ο Ολυμπιακός έχει 60%.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θυμίζουμε, Μπασκόνια Ολυμπιακός 46-56, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Αποτέλεσμα ημιχρόνου επίσης Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 45-44. Σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center και εμείς επιστρέφουμε στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
0: Κόρνερ για τη Σερβία εκτελέστηκε, μπλόκαρε Τζολάκης και με τα χέρια έδωσε στον Καρέτσα. Προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση η Ελλάδα από την αριστερή πλευρά. Ένα γλίστριμα εκεί, το εκμεταλλεύεται ο Καρέτσας. Κάνει τη σέντρα στην περιοχή για τον Κοστούλα. Η απομάκρυνση από τους Σέρβους, όπως η μπάλα πηγαίνει ξανά σε ελληνικά πόδια στον Τσιμίκα που έχει παίχτη κοντά του και έρχεται. Τον αποφεύγει ο Τσιμίκας. Η σέντρα με το δεξί. Νέα απομάκρυνση από τον Εράκοβιτς για τους Σέρβους, οι οποίοι τελικώς κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους και προσπαθούν από την αριστερή πλευρά. Καθόλου οργανωμένοι δεν ήταν. Αποδιοργανωμένοι ήταν οι Σέρβοι σε αυτή την αντεπίθεση. Ξεκίνησε με την πάσα με τα χέρια του Τζολάκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ζήμποβιτς τώρα έπαιξε από την αριστερή πλευρά μια πάσα προς τον Γιώβιτς, αλλά ήταν κακή. Την μπλόκαρε κατευθείαν ο Τζολάκης και έπαιξε γρήγορα με τα χέρια σε Ζαφίρι. Τώρα Τζόλης που είχε έρθει από την δεξιά πλευρά. Κουρμπέλης και Ρέτσος που ανεβάζει την ομάδα λίγο μετά τη μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος αριστερός στόπερ, ο Μαυροπάνος που έχει την μπάλα δεξής. Στο 33ο λεπτό της συνάντησης βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, Σέρα Σπορ, Σερβία-Ελλάδα, πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Αντρίγια Ζίγκοβιτς, ο 4 από πάσα του Τάντιτς. Η Ελλάδα στο 5 έχει δοκάρι να απαντήσει αμέσως με τον Καρέτσα. Ευκαιρία με τον ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ στο 14ο λεπτό, στο 15 με τον Κοστούλα, στο 20 με τον Παυλίδη. Στο 30 επίσης μεγάλη ευκαιρία για τους Σέρβους αυτή τη φορά με τον Λούκα Γιώβιτς να στοχεί από πολύ κοντινή πλεονεκτική θέση. Και τώρα η Ελλάδα προσπαθεί από δεξιά με τον Τζόλι. Κοστούλας, Κουρμπέλης. Ο Τζόλις ζήτησε και πήρε πάντα από τη δεξιά πλευρά προϋποθέσεις για σέντρα, την πραγματοποιεί για τον Παυλίδη. Μπάλα πέρασε από όλους. Ο Τσιμίκας διεκδίκησε στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυναν όπως οι Σέρβοι σε πλάγι out για την Ελλάδα από την αριστερή πλευρά με τον Τσιμίκα να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ελλάδα λαμβάνει ένα γκολ από τους περίπου 700.

0: και τους φίλους της εθνικής ομάδας, την ώρα που η Γερμανία ανοίγει το σκορ απέναντι στην Ολλανδία 0-1 με τον Ενμέντσα. Η Ελλάδα πάλι από τη δεξιά πλευρά, πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Γκουρμπέλη, κάνει ωραία τρίπλα, θα δώσει την μπάλα για τον Βαγιανίδη, αυτός νέα πάσα που γίνεται για τον Κοστούλα, που μακρύνει η Σερβία προς Ζαφίρη, θα σουτάρει με πολύ δύναμη με το αριστερό, η μπάλα στα σώματα, ο Τσιμίκας επιμένει από την αριστερή πλευρά, νέα σέντρα, η κεφαλιά του Παυλίδη περνάει παράλληλα πάλι σε ελληνικά πόδια όμως, ο Καρέτσας από την αριστερή πλευρά με τον Τζόλι. Καρέτσας, η πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης προσπάθησε να κάνει τρίπλα με το τακουνάκι. Η μπάλα με τα πολλά έφτασε στον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Τακουνάκι, πάσα του Κουρμπέλη στον εαυτό του. Προσπάθησε να κάνει ο αμυντικός μέσος του Αστέρα Τρίπολης. Η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς με τη συμπλήρωση 34 λεπτών ακριβώς. Φίλες και φίλοι ακροατές της Έρα Σπορ εδώ στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς. 1-0 προηγείται η Σερβία της Ελλάδας που είναι καλή, επιθετικά τουλάχιστον, αμυντικά όταν οι Σέρβοι αποφασίζουν να παίξουν. Πότε από δεξιά, πότε αριστερά, πότε από τον άξονα, κυρίως όμως από τις πλευρές, με τον Ζίβκοβιτς και τον Τσβέτκοβιτς, που είναι ένας 19χρονος ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ, εξαιρετικό σερβικό ταλέντο και αυτός, πάρα πολύ καλός παίχτης, δημιουργούν προβλήματα στην άμυνά μας, η οποία μοιάζει αποδιοργανωμένη. Κυρίως το κέντρο της άμυνας όμως, έτσι για να το διευκρινίσουμε, συν την κακή τοποθέτηση, να του πω, στο γκολ του Βαγιανίδη στο 4ο λεπτό, όταν ο Τάντιτς μπήκαν από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά δικιά μας δηλαδή, η πάσα προς τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς που έκανε το 1-0 για τους Σέρβους στο 4. Θα πάμε αλλού, Θάνο.
1: Ναι, ναι, να πάμε. Σερβία-Ελλάδα, να θυμίσουμε, 1-0, 35ο λεπτό. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center, ο λόγος τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ροζή, Παναθηναϊκός Παρί.
2: 48-31, απλά δεν υπάρχει τώρα δράση διότι υπάρχει μια συζήτηση των διαιτητών έπειτα από ένα challenge. Συν 17 για τον Παναθηναϊκό, 48-31, 8 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Οι πράσινοι, οι οποίοι μπήκαν δυνατά, έκλεψαν μπάλες, έβγαλαν ευνηδιασμούς, κάρφωσαν με τον Γιαμπουσέλε. Μια εικόνα εφάμιλη, ας πούμε, με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, έτσι Γιάννη. Δηλαδή μπήκε δυνατά, να παίξει άμυνα, να βάλουν τα κορμιά τους οι πράσινοι και να μην έχουν, ας πούμε, θέματα με την Παρί.
3: Και το πιο σημαντικό στη συγκεκριμένη εξίσωση, Κώστα, που θέτεις τώρα, είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε μέσα σε 2 λεπτά από το πολύ πιθανό θα μπορούσε να έχει κάποιος ένα μουδιασμένο ξεκίνημα μετά το πρώτο ημίχρονο να κάνει και κάποια λάθη. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά, σκόραρε 4 συνεχόμενους πόντους και πλέον τι γίνεται. Μπορεί να δει διαφορετικά την αναμέτρηση ως προς το κομμάτι της άμυνας, γιατί κυριαρχεί στα rebound, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την Παρί στον ρυθμό τον οποίο θέλουν να επιβάλλουν οι Γάλλοι, ενώ το challenge το οποίο έχει γίνει είναι από τον κύριο Λεβέπ για στο που βρισκόταν η προσπάθεια του Ιφή να σουτάρει ή όχι. Προφανώς που τους νέους κανονισμούς τα εξετάζουν όλα αυτά οι διαιτητές και το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά, από την μπάλα να παίξω για την Παρί. 48-31, 8-0-9 για τη λήξη.
2: Μου δίνεις ωραία assist, ναι. Να εξηγήσω για τους φίλους που ακούνε ότι πλέον όταν ο παίκτης είναι πίσω από την κεντρική γραμμή,
3: ναι,
2: δεν πάει να σουτάρει τρίποντο, δεν πάει να προσπαθεί να ευστοχήσει, δεν δίνουν οι διαιτητές 3 βολές. Είναι θέσφατο. Η μόνη περίπτωση που μπορούν να δώσουν 3 βολές είναι όταν πρόκειται για το τελευταίο σουτ του αγώνα, buzzer beater. Δηλαδή σου λέει εκεί στον αμυνόμενο, μην πλησιάσεις, διότι μόνο εκεί μπορεί να δοθεί 3 βολές. Τώρα, για κάποιες άλλες αλλαγές σημαντικές για τη διαβάθμιση τεχνικών ποινών και αντιαθλητικών φάουλ θα τα συζητήσουμε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί είναι λίγο περίπλοκο. Πάμε να δούμε του Μίτογλου αυτό το κλέψιμο. Δεν καταλήγει σε ευνηδιασμό, διότι του έφυγε η μπάλα και αμέσως μετά υπάρχει ένα διαστημικό κάρφωμα από τον Ρόντεν που κατεβάζει το σκορ στους 15-48-33. 7-49 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Με την πρώτη ευκαιρία θα συζητήσουμε αυτό για τους κανονισμούς, για τις τεχνικές ποινές και τα αντιαθλητικά φάουλ. Διαβαθμίζονται σε 1 και 2 κατηγορίες, δηλαδή και στις τεχνικές ποινές και στα αντιαθλητικά φάουλ. Με την έννοια πια ότι στο αντιαθλητικό φάουλ, το σκληρό φάουλ είναι το αντιαθλητικό, το εσκεμμένο το παλιό που λέγαμε για να καθυστερεί στον αντίπαλο είναι απλό αντιαθλητικό και από αυτό δεν αποβάλλεται ένας παίκτης. Και το ίδιο ισχύει περίπου και για τεχνική ποινή. Είναι άλλο να βρίσεις τον διαιτητή, για παράδειγμα, να χτυπήσεις έναν αντίπαλο εκτός φάσης, και άλλο να κάνεις κάτι πιο, ας πούμε, ελαφρύ ως παράπτωμα. Για να αποβληθεί παίκτης πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία, τη σκληρή δηλαδή, και το αντιαθλητικό του φάουλ, αλλά και η τεχνική ποινή. Και υπάρχει και μία άλλη λεπτομέρεια που θα μπερδεύει.

0: Έψει ακόμα και εμάς, γιατί τα έψαξα και μίλησα πριν από λίγο και με τον Χρήστο Χριστοδούλου, που είναι εδώ παρατηρητής διαιτησίας, ότι στο μεν αντιαθλητικό φάουλ οι διαιτητές διευκρινίζουν με τα δάχτυλά τους αν είναι πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, ενώ στην τεχνική ποινή πρέπει να μυρίζουμε τα νύχια μας. Μάλιστα. Θα το βλέπουμε από το play-by-play και θα το ξέρουν βέβαια και οι άνθρωποι της γραμματείας σχετικά με το ποια κατηγορία είναι της τεχνικής ποινής.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς πάντως δεν θα το δείχνουν.
1: Κατάλαβα.
0: Στο speaker.
1: Ωραία. Ο Ντίνος Μίτογλου ευστοχή και στις δύο βολές, κάνει το 50-33 μετά από ένα κερδισμένο φάουλ που είχε στην προσπάθειά του για να εκτελέσει από κοντά. Η Παρή, η οποία πάλι ψάχνει ένα διάστημα, ένα δίλεπτο ίσως, το οποίο μπορεί να μειώσει τη διαφορά. Ο Ιφή Διεισδή, ο οποίος είναι πολύ μακριά από τον γνωστό του εαυτό, τον Ιφή με τα πολλά τρίποντα, ενώ ο Τάρπεϊ αστοχή σου τριών πόντων, rebound από τον Ρόντεν, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα με τον Γιαμπουσέλε μπροστά του, τριπλάρει στα 7 δευτερόλεπτα με τον Μίτογλου τώρα μπροστά του.
2: Ο Τζόλι σουτάρει, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς σε κόρνερ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία κι άλλη για την Ελλάδα. Στο 40 το σούτ από τον Χρήστο πετάχτηκε στην αριστερή του γωνία ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ για την Ελλάδα από την δεξιά πλευρά, όπως κάνουμε επίθεση, με τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της φάσης να πηγαίνει να εκτελέσει ακόμη ένα κόρνερ για την Ελλάδα. Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία για να φτάσουμε στην ισοφάριση. Στο 40 να δούμε και τη στιγμή μπάλα για την εθνική μας και θα γυρίσουμε και πάλι στο Telecom Center. Τζόλις πάνω στην μπάλα, όλοι οι Σέρβοι μέσα στην περιοχή τους για να κάνουν άμυνα στη στιγμή μπάλα της εθνικής. Καλοτραβηγμένο πάλι με τη γροθιά ο Σάβιτς. Μπάλα δεν φεύγει πολύ. Ο Παυλίδης την σταμάτησε για να την δώσει στον Τζιμίκα και αυτός δεξιά για τον Καρέτσα με στήριγμα τον Τζόλι. Καρέτσα συγκλίνει, σεντράρει τελικά. Νέα απομάκρυνση πάνω στο Ζαφίρι μπάλα. Ο Ζαφίρης, ο οποίος κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, τρέχει παντού, κόβει, πασάρει, πατάει περιοχή. Πάρα πολλά πράγματα από τον μέσο του ΠΑΟΚ. Καρέτσας νέα σέντρα και άλλη απομάκρυνση. Πιο εύκολη αυτή τη φορά από τους Σέρβους. Ο Τσιμίκας κάνει το λάθος και οι προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Όχι, αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Τάντιτς από πολύ μακριά δεν γινότανε. Είδε τον Τζολάκι κάπου στο ύψος της περιοχής. Το σουτ που έκανε. Ή ο Ζήφκοβιτς ήταν. Ο Ζήφκοβιτς ήταν. Ναι, και ζητάει συγγνώμη τώρα ο Αντρίγια. Ήταν πολύ φιλόδοξο που λέμε. Η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς να ενισχύσει καθόλου ο Κωνσταντής Τζολάκης. Με την Ελλάδα να είναι ξανά στην επίθεση, τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Ξανά η Ελλάδα στην επίθεση με προϋποθέσεις. Κοστούλας Τζόλης από δεξιά με στήριγμα τον Καρέτσα. Θα πάρει την μπάλα από το σφαιριστή της Ντόρτμουντ. Θα τη φέρει στο αριστερό, προϋποθέσεις για σέντρα. Ο Κοστούλας στην κεφαλιά έξω. Η μπάλα περνάει αρκετά μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Πάμε στο Telecom Center και γυρίζουμε εδώ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Καλάθι και φάουλ από τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη μετά από μια πάρα πολύ ωραία επαναφορά του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται τα κενά στην άμυνα της Παρή, η οποία καλώς ή κακώς, Κώστα, δεν είναι και η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα, δεν είναι η ομάδα η οποία είναι εγγύηση στο πρώτο μισό του γηπέδου. Φημίζεται για την ταχύτητά της, για την εκρηκτικότητά της, για τα τρίποντά της, αλλά όχι για τις καλές αμυντικές επιδόσεις. Με τον Γιαμπουσέλη τώρα να είναι στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ευστοχή για το 53-35 συν 18 για τον Παναθηναϊκό. 6-0-5 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Εδώ που έχουμε και αλλαγές με τον Μπάντιο να είναι στο glass floor. Τον Φρανσίσκο, ο Λεσόρ επέστρεψε. Ο Ματζούκας και ο Γιαμπουσέλα από το αρχικό σχήμα. Η πάσα στη γωνία. Νέο σου τριών πόντων. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα στην προσπάθεια του Ρόντεν. Μπάντιο τραβάει χειρόφρενο, περιμένει τις λύσεις που μπορεί να βρει. Ψάχνει στο χαμηλό πόστο τον Λεσόρ, ο οποίος πήρε την μπάλα με τον Φαγέ. Είναι ψηλότερος ο αντιπαλός του, αλλά όχι τόσο ευέλικτος. Μπάντιο ελευθερώνεται, σουτ μέσης απόστασης, ευστοχή. 55-35 συν 20 και ο Τάρπεϊ έχει πέσει στο Γκλάσουλερ. Ελπίζουμε να μην έχει πάθει κάτι, γιατί
2: για
1: σαν να έπεσε λίγο.
2: Γιατί η Σερβία έχει κερδίσει ένα φάουλ από μέση απόσταση με τον Τάντιτς στην εκτέλεση. Καλοτραβηγμένο, πιο ψηλά από όλους ο Μαυροπάνος, απομάκρυνση για την Ελλάδα και πάντα υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Αλλά οι Σέρβοι κάνουν καλή άμυνα στην πρώτη πάσα. Πέφτουν κάτω εκεί ο Μαξίμοβιτς, σηκώνονται ξανά προσπάθεια μέσα στη μεγάλη περιοχή για τη Σερβία. Καλή άμυνα εκεί από τον Κουρμπέλη. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου λίγο πριν κλείσουμε τα 43 στο Ράικο Μίτιτς. Το 1-0 παραμένει. Πάμε και πάλι.
3: Ας μείνουμε, σε σένα, Πέτρου. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
2: Δύο λεπτά και κάτι για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Η Ελλάδα παίζει πάντα γρήγορα. Προσπαθούμε να φτάσουμε στην ισοφάριση. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Η μεταβίβαση είναι καλή προς τον Καρέτσα. Δεν πίστεψε ο Καρέτσας ότι η μπάλα θα περάσει από τον Κώστιτς, τον αριστερό μπακ της PSV Eindhoven και της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Ευνηδιάστηκε θαρρής και τελικώς παραχωρήθηκε ένα πλάγιο out για την εθνική ομάδα.

0: Τη Σερβία μπροστά από τον γαλανόλευκο πάγκο που θα εκτελέσει τώρα ο Κώστιτς. Ναι, και έκανε λάθος τελικά. Καθυστέρησε πάρα πολύ να το εκτελέσει. Πολύ κρίμα για την εμπειρία του. Αλλαγή λοιπόν στο πλάγιο out είναι για την εθνική μας ομάδα που το εκτελεί ο Βαγιανίδης προς τα πίσω. 1,5 λεπτό για τα 45. Κάτι θα υπάρχει από καθυστέρηση. Είχε ένα τραυματισμό του Μαξίμοβιτς, ο οποίος έχει μπαταρισμένο πλέον το κεφάλι του. Δεν θα είναι μάλλον το κλασικό παραδοσιακό ένα λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κουρμπέλης, η κίνηση από τον Βαγιανίδη. Πάρα πολύ καλή πάσα από τον Κουρμπέλη για τον Βαγιανίδη στην περιοχή. Αυτός δεν πήγε προς τα μέσα. Θέλησε να παίξει προς τα πίσω για τον Παυλίδη που πήγε να πατήσει περιοχή. Ήταν αρκετά μακριά. Ήταν στο ύψος μεγάλης περιοχής και δεξιά. Πλάγιο out κερδισμένο για την Ελλάδα πάλι. Από τη δεξιά πλευρά πολύ ωραία πάσα του Κουρμπέλη στην κίνηση του Βαγιανίδη στην πλάτη της άμυνας της Σερβίας. Ένα λεπτό για τη συμπλήρωση των 45. Σερβία-Ελλάδα 1-0 με σκόρερ τον Αντρία Ζίβκοβιτς στο 4ο λεπτό από πάσα του Τάντιτς. Θα κάνουμε την σούμα του ημιχρόνου στη συνέχεια. Τώρα ακούγονται και λίγο οι Σέρβοι οπαδοί που πραγματικά δεν έχουν γεμίσει καθόλου μα καθόλου το Μαρακανά. 10.000 να είμαστε όλοι και όλοι στο γήπεδο από τις 53 που χωράει συνολικά. Το παιχνίδι που εξακολουθεί και διεξάγεται υποβροχή. Κουρμπέλης αρκετά μακριά από την περιοχή και με πολύ κόσμο μπροστά του. Βγήκε και ζήτησε ο Παυλίδης, αλλά δεν πήρε. Βαγιανίδης τώρα για τον αρχηγό έξω από την περιοχή και κλεισμένος από τρεις. Καταφέρνει με δυσκολία να περάσει ξανά την μπάλα για τον Βαγιανίδη, ο οποίος πηγαίνει σε ατομική ενέργεια. Τον έκλεισαν δύο, του πήραν την μπάλα και υπάρχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους Σέρβους. Με τον Γιώβιτς να κοντρολάρει, του παίρνει ο Μαυροπάνος. Ο Κουρμπέλης καθυστέρησε, έδωσε δίπλα του, ωραία για τον Κοστούλα. Και τώρα η μπάλα αριστερά στον Τζόλι, πατάει περιοχή. Τζόλις για τον Κοστούλα με προϋποθέσεις. Κλείστηκε, δεν έχει το σουτ, θα σουτάρει τελικά στα σώματα. Και τώρα που μπήκαμε στις καθυστερήσεις, προσπάθεια αντεπίθεσης για τους Σέρβους. Κόβει προσωρινά ο Κοστούλας. Κατοχή όμως ξανά για τους γηπεδούχους, με τον Τάντιτς να έχει την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Βλέπει την κίνηση που γίνεται προς την μεγάλη περιοχή της εθνικής μας ομάδας. Τελικώς περιμένει να ελέγξει το ρυθμό και το παιχνίδι η εθνική ομάδα της Σερβίας. Ένα λεπτό καθυστερήσεων, το οποίο έχουμε μισοδιανύσει, με τους Σέρβους να αλλάζουν πραγματικά προκλητικά σχεδόν, θα έλεγε κανείς, πασούλες, και καλά κάνουν βεβαίως στο χώρο αμυνάς τους, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Ράικο Μίτιτς στο Μαρακανά, με το υπέρ τους προβάδισμα από το 4ο λεπτό της συνάντησης. Την Ελλάδα να κλέβει τις εντυπώσεις και να έχει τις καλές και μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, αλλά τους Σέρβους να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ουσία και προηγούνται με 1-0 με τον γκολ στο 4ο λεπτό της συνάντησης. Ο Βαγιανίδης τώρα πανηγυρίζει γιατί πήρε ένα φάουλ. Όχι. Σφύριξε φάουλ. Όχι. Σφύριξε το ημίχρονο. Τέλος. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Μαρακανά, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. 1-0 με τον γκολ του Αντρία Ζίβκοβιτς στο 4 από πάσα του Τάντιτς. Γρήγορα να πω ότι από τότε η Ελλάδα είχε στο καπάκι, στο επόμενο λεπτό, δοκάρι με τον Καρέτσα. Ευκαιρία με τον ίδιο παίχτη στο 5. Ευκαιρία με τον ίδιο παίχτη στο 14. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη ένα λεπτό αργότερα στο 15 με τον Κοστούλα. Στο 20 με τον Παυλίδη. Στο 40 με τον Τζόλι. Αλλά στο 30 ο Γιώβιτς είχε και αυτό τη μεγάλη του στιγμή για την εθνική ομάδα της Σερβίας, όταν στο 30 λεπτό τη συνάντηση από πολύ κοντά έστειλε την πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Ελπίζουμε σε περισσότερη ευστοχία στο δεύτερο ημίχρονο. Σερβία-Ελλάδα, αποτέλεσμα πρώτου μέρους 1-0.
1: Eraspor 101,8.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
4: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Eraspor. Ακούτε Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Όπως ακούσατε, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο Nations League. Σερβία, Ελλάδα 1-0. Νορβηγία, Δανία 2-1. Πορτογαλία, Ουαλία 1-0. Αποτελέσματα επίσης ημιχρόνου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Και στον άλλο αγώνα του ομίλου της Εθνικής, Ολλανδία, Γερμανία 0-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο.
8: Με καλάθι του Ντόρση, ο οποίος φτάνει στους 15 πόντους, ο Ολυμπιακός προηγείται 60-48, αλλά έχει απάντηση με τρίποντο η Μπασκόνια με το Στιούαρτ, το σκορ γίνεται 51-60. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο, αλλά είναι πολύ κακός ο Μακιντάιρ, ενώ έχουμε τώρα φάουλ σε σκριν που έκανε ο Ντόντα Χόλ, η μπάλα για την Μπασκόνια. Έλεγα ότι ο Μακιντάιρ έχει κάνει τουλάχιστον 3 με 4 λάθη πάσες και έχει χαλάσει επιθέσεις, ευνηδιασμούς, και γενικά δείχνει ότι ακόμα είναι αγχωμένος πάρα πολύ σε σχέση βέβαια με την κλάση και την ποιότητα του Μοντέρο. Στο μεταξύ Μπασκόνια σουτάρει αφιδώς τρίποντα, έχει ίδια τρίποντα με δίποντα είχε στο ημίχρονο. Να και ο Μακιντάιρ το πρώτο του καλάθι στον αγώνα, έκανε ένα Eurostep, έφτασε μέχρι το lay-up και ξαναδίνει διψήφια τιμή στη διαφορά. Το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, 51-62, με τον πρώην παίκτη του Ερυθρού Αστέρα. Η μπάλα είναι για τον Κούρουξ. Ο Κούρουξ γυρίζει προς τα έξω για τον Σίμονς. Ο Σίμονς με τον Βεζένκοφ περνάει προς τα μέσα, κάνει προσπάθεια να κάνει μπάσιμο, βγάζει έξω στον Ντουάρτε, άστοχος ο Ντουάρτε. Ντόντα Χόλ, αυτοκρατορικό άλμα, πηδάει τουλάχιστον, οι αγώνες του είναι τουλάχιστον πάνω από τη Στεφάνη. Μακιντάιρ σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Χόλ. Ο Χόλ για τον Γουόρντ. Βεζένκοφ στο low post. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος πάει να παίξει ένας εναντίον ενός για να εκμεταλλευτεί το μισμάτς που υπάρχει. Τελικά τη δίνει στο Γουόρντ. Σουτ για τρεις από τον Γουόρντ, ο οποίος αστοχεί. Παρόλα αυτά, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό ο Γουόρντ. Αστοχεί. Και τώρα ο Ολυμπιακός δέχεται goal foul με λάθος απόφαση, νομίζω, του Μακιντάιρ. Τι έκανε ο Γουόρντ? Ο Γουόρντ σούταρε για τρεις. Σαν βολίδα όρμησε, ενώ φαίνονταν όλοι σταματημένοι. Παίρνει το επιθετικό rebound, βρίσκεται μόνος του κάτω από το καλάθι και η μπάλα σφινώνει. Βρίσκει μεταξύ ταμπλό και Στεφάνης και αστοχή. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, δέχεται ευνηδιασμό ο Ολυμπιακός και ο Μακιντάιρ κάνει ένα αχρίαστο φάουλ, γιατί το δίποντο ήταν σίγουρο. Καθώς ο Σεντεκέρσκης είχε πάρει την εσωτερική, πάει και του κάνει φάουλ να δώσει δυνατότητα για άμεσο τρίποδο. Σε Δεκέρσκης ζητάει και αλλαγή. Είπαμε, το παιχνίδι πάει πάνω κάτω. Δεν είναι εύκολο. 53-62 έχει γίνει το σκορ. Δηλαδή πάλι στους 9 πόντους από τους 11. Και ο Σεντεκέρσκης, δεν ξέρω, τελικά δεν θα εκτέλεσει αυτό στη βολή. Ενώ δεν ξέρω αν το βλέπει το πλάνο, επειδή είναι δεύτερη φορά που το έπαθε να χάσει lay-up.
7: Χτυπάει την καρέκλα.
8: Έχει αρχίσει να χτυπάει την καρέκλα ο Ward, γιατί έχασε lay-up. Mm. Και έχασε κι άλλο ένα lay-up, επαναλαμβάνω νωρίτερα, και προηγουμένως, ενώ ο Παπα-Νικολάου πάει να τον ηρεμήσει ως αρχηγός, έχει πάρει ένα τεχνικό φάουλ πρώτης κατηγορίας, αυτό που λέμε. Ότι...
7: Αφού έχουμε διακοπή, Γιάννη, 62-54 προηγείται ο Ολυμπιακός της Μπασκόνια, 6-15 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε στο Telecom Center. Γλίστερη σε όλες ώρες πριν από λίγο,
9: Ναι, έχουν πέσει κάτι γλίστρες στο glass floor, είναι η αλήθεια, και όλες ώρες πριν από λίγο, αλλά σηκώθηκε το σκορ.
7: Το λέω έχοντας στο μυαλό μου τον Φαλ πριν από λίγες μέρες.
9: 61-36 τώρα το σκορ, πολύ μεγάλη διαφορά. Παναθηναϊκός είναι ισοπεδωτικός. Όταν η Παρή είχε πλησιάσει τους 11, δεν της έδωσε θάρρος να πιστέψει ότι μπορεί να απειλήσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center, αλλά όσο σκληρό και να ακουστεί, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει μπάσκετ μετά από 3 χρόνια. Δηλαδή η φάση προηγούμενη με το τρίποντο του Γιαμπουσέλε είναι μπάσκετ. Είναι έξτρα πάσα, είναι κυκλοφορία, είναι καλές αποστάσεις, είναι μπάσκετ σωστό, που είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό στον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν είπε ότι μπορεί να πάρει τους τίτλους πίσω από τον Άταμαν και από τον Παναθηναϊκό, όμως ήταν ένα ατομικό παιχνίδι, ήταν ανάλογα με τα κέφια του Κέντρικ Νάν, του Ματίας Λεσόρ όταν ήταν καλά, του Κώστας Λούκα, του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τώρα αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μπάσκετ
10: με τρομερές αποστάσεις. Γενικά ο Παναθηναϊκός δείχνει με το καλημέρα, με το καλησπέρα πρακτικά απέναντι στην Παρή, στους αντιπάλους του φέτος, ότι έχει αλλάξει κατάσταση. Και το παράδοξο είναι, Κώστα, επίσης, ότι η Παρή που είναι μια ομάδα...
9: Όχι ότι δεν θα έρθουν και ήττες, γιατί θα ακόμα είναι ανέτοιμος ο Παναθηναϊκός.
10: Σίγουρα.
9: Και οι αυτοματισμοί είναι λιγότεροι από τα λάθη. Απλά κάποιες στιγμές χάνει την μπάλα.
10: Μια ομάδα όπως ήταν
9: και
10: η Παρή.
9: Και δεν έχουν παίξει ακόμα Κέντρικ Νάν και Χέις Ντέιβις. Και Σλούκας.
10: Και ο Σλούκας είναι και ο Φάλ εκτός της λόγω τραυματισμού. Γενικά μια ομάδα που ήταν στους 90 πόντους εδώ και δύο χρόνια η Παρή, τώρα 1 και 35 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου.
9: 90, 100.
10: Και 100 βαράγε.
9: Και εδώ μέσα.
10: Ναι. Έχει αυτή τη στιγμή 39. Και δεν είμαστε στην δεύτερη περίοδο, είμαστε στην τρίτη περίοδο και τελειώνει. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει εντελώς τη φιλοσοφία του ως προς την άμυνά του, στις βολές. Μπράγκου Μπάντιο, ένα ζευγάρι βολών, ευστοχή στην πρώτη, 64-39, 1-32 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
9: Σε σχέση με αυτό που λες, 99-104 πέρσι,
10: ναι,
9: διπλό της Παρή, και 98-101 πρόπερσι. Τι άλλο θέλεις?
10: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. 102 πόντι μέσος όρος σε δύο παιχνίδια. Η Φι, ο οποίος πασάρει στον ξεχασμένο Καβαλιέρα, ο οποίος πασάρει ξανά έξω. Η Φι σαν πέναλτι είναι για αυτόν, το βάζει. 62-65-42, 1-10. Φρανσίσκου τους περνάει όλους, κερδίζει φάουλ. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που κάνει ο Φρανσίσκου σήμερα, χωρίς να έχει φρένο. Να το πω σαν Όσμαν πλέον.
9: Αυτό δεν είναι πάντα καλό.
10: Ναι. Ένας παίκτης, ένας Όσμαν τσέπης στη συγκεκριμένη.
9: Είναι έλουρος.
10: Ναι.
9: Έλουρος.
10: Μένει πολλή ώρα στον αέρα, ζυγίζει τις αποφάσεις του, καταφέρνει και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Λίγο πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, ένα ζευγάρι ακόμα βολών για το 67-42 υποψήφιο. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Φρανσίσκο με 10, τον Μπάντιο με 4, τον Γκραντ με 4, τον Λεσόρ με 7, για Μπουσέλε 13. 5 ο Μπόγκα, 3 ο Ερνάν Γκόμεθ, 9 ο Μίτογλου, 10 ο Ματζούκας, 11 τώρα ο Φρανσίσκο.
9: Αλλά και 12 λαθάκια συνολικά οι πράσινοι. Νομίζω είναι το μόνο μελανό σημείο, ας το πούμε. Αλλά στα rebound ειδικά οι πράσινοι κάνουν πάρτι. 41-23.
10: Να δω και επίσης και ποιοι έχουν κάνει τα λάθη. Από την άποψη να έχουμε και μια εικόνα ως προς αυτό το κομμάτι. Τα λάθη του Παναθηναϊκού είναι 11 από τον πάγκο. Δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται να βοηθήσουν έχουν κάνει τα περισσότερα λάθη. Συνδυασμό είναι ότι είναι και ο Φρανσίσκο που έρχεται από τον πάγκο. Οπότε να του πιστώσουμε ότι κάνει αυτός κάποια λάθη. Λάθος εδώ πέρα από τον Ιφή. 67-42. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κλείσει. Κυνηγάει ίσως και το συν 30, θα μπορούσε να πει κάποιος, στο τρίτο δεκάλεπτο, αν ευστοχίσει εδώ. Ερνάν Γκόμεθ είναι το σκριν για τον Φρανσίσκο. Πασάρι στη γωνία για τον Μπάντιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καλά το Λεσόρ, Κώστα. Έχει τεράστιο θέμα η Παρίς στον Λεσόρ. Συνέχεια φάλο Καβαλιέρε, ο Φαγέ, όλοι τον τραβάνε. Τον βαράνε οριακά. Τον έχουν βάλει στη γωνία και τον χτυπάνε. Ο Γάλλος αστέρας του Παναθηναϊκού δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάει στις βολές. Δυσκολεύεται. Έχει και μέγεθος ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο glass floor. Ευστοχή ο Λεσόρ για το 68-42. Την έχει πνίξει την Παρή. Δεν μπορεί να βρει τρόπο η γαλλική ομάδα να σταματήσει αυτόν τον ρυθμό. Πάρα πολλά σούτα από την περιφέρεια στο σίδερο. 2-2. 69-42. Για να δούμε αν, δεν ξέρω, λόγω του σκορ δούμε και κάτι άλλο από τον Ζελιμίρο Μπράντοβιτ σήμερα. Είναι μια από τις ερωτήσεις που μπορεί να κάνουμε στη συνέχεια. Ο Ιφή περνάει τον Μπόγκα. Ο Λεσόρ καλά κάνει, περιμένει για να γίνει επαναφορά. Έκαψε όλο τον χρόνο για να έχει τελευταία επίθεση ο Παναθηναϊκός.
9: Πάντως νωρίτερα την αποθέωση τη γνώρισε και ο Μπουσέλη όταν έγινε αλλαγή.
10: Ναι.
9: Δηλαδή το ΆΚΑ έβραζε όταν βγήκε ο Γάλλος, που σημαίνει ότι τον εκτιμούν πάρα πολύ οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί πράγματι είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού ο Γκερσόν για Μπουσέλε. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ο Φρανσίσκο κάνει σταυρωτές, πάει μέχρι μέσα έξω για τον Μπόγκα. Το σουτ και να έμπαινε δεν θα μέτραγε. Έχω την αίσθηση ότι ο Φρανσίσκο είχε χώρο να εκτελέσει, αλλά προτίμησε μία ακόμη πάσα. Και τώρα βλέπω ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κάνει κάποιες παρατηρήσεις, διότι δεν έχει λήξει οριστικά η τρίτη περίοδος. Απομένει 0,2 του δευτερολέπτου για να γίνει μια επαναφορά και δεν νομίζω να πετάξει καν την μπάλα ο Υφή από τη μία ρακέτα στην άλλη. 69-44 συν 25 για τον Παναθηναϊκό.
10: 1,8 που... κόστα να ξέρεις. Ανέβηκε πάλι.
9: Ανέβηκε. 1,8 στο 1,8 προλαβαίνει. Ο Υφή σουτάρει, βρίσκει το ταμπλό πίσω από την κεντρική γραμμή. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός παρεί 69-44. Πολύ γρήγορα θα πούμε ότι Βιλερμπάν Μακάμπι 42-32, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές Ντέρμπι 55-55, Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης 57-59. Αυτά είναι τα παιχνίδια και ο Γιάννης θα μας μεταφέρει τι γίνεται ακριβώς στη Βιτόρια μεταξύ Μπασκόνια και Ολυμπιακού.
7: Ο λόγος στο Γιάννη Τεντόπουλου.
10: Εδώ στην Μπασκόνια ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να καθαρίζει την πουγάδα με την έννοια ότι έχει πάρει μια διαφορά 17 πόντων, 55-72, με μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Ντάιλερ Ντόρση, ο οποίος έχει φτάσει τους 20 πόντους, και τον Σάσα Βεζέγκοφ που έχει 19. Τώρα ένα σούτ του Φουρνιέ άστοχο σε σούτ 3 πόντων. Εν τω μεταξύ, από την Μπασκόνια έχει αποχωρήσει τραυματίας ο Σεντεκέρσκης, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, και κάνει ποδήλατο, δύσκολο να ξαναπαίξει, ενώ ο Μπόκο μειώνει σε 57-72. Μακιντάιρ, ο οποίος είναι σε ρόλο playmaker, κάνει διαχείριση ο Μπαρτζόκας, είναι προφανές, έβαλε πολύ λίγο καταρχάς το Μιλουτίνοβ για να δει πως είναι άστοχο, και άλλο το άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Φουρνιέ, ο οποίος δεν είναι στη μέρα του σήμερα, τουλάχιστον εκτελεστικά. Πάλι επιθετικό rebound για την Μπασκόνια που βρίσκει και άλλο τρίποντο. Αστοχή ο Φαρίτ, παίρνει το rebound και έρχεται από πίσω ο Μακιντάιρ και του κάνει φάουλ. Παράπανα τον Μπαρτζόκα για τα rebound. Έχει χάσει αρκετά rebound ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τον απασχολεί και μάλιστα κάνει δρυμύτατες παρατηρήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, επαναλαμβάνω, όταν ήταν ο Μοντέρο στο γήπεδο, χανόταν η μπάλα, έπαιζε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μοντέρο είχε 5 assist και 8 πόντους, απλά έχει παίξει 10 λεπτά, και προφανώς ο Μπαρτζόκας κάνει διαχείριση εν ώψη του πρώτον λόγο των ταξιδιών, είπαμε, που είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, και εν ώψη του αγώνα που είναι μετά από ταξίδι το Σάββατο με την ΑΕΚ για το Super Cup. Επαναλαμβάνω, με στόχο να φτάσει στον τελικό και να διεκδικήσει και πάλι το τρόπο που το κατακτά συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Μοντέρο επέστρεψε στο παρκέ, 1:56 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 72-57 στο συν 15. Φουρνιέ, Μοντέρο, Βεζένκοφ, ο οποίος με ταμπλό και φάουλ. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε, αν ψάξουμε ένα ενδιαφέρον στο μάτς, το διαγωνισμό, τον άτυπο διαγωνισμό, ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ στον Ολυμπιακό, αν θα είναι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει 20 πόντους, ή αν θα είναι ο Βεζένκοφ, ο οποίος τον προσπέρασε τώρα, έχει 21 και μπορεί να τους κάνει 22. 74-57 ο Ολυμπιακός, είπαμε, αρχίζει να καθαρίζει την πουγάδα, και ήταν χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στο ξεκίνημα που μπαίνανε όλα τα τρίποντα, 5 στα 5 τα τρίποντα της Μπασκόνια που ξεκίνησε φουριόζα, δεν υπήρξε ανησυχία στον Ολυμπιακό, με ηρεμία και με... απλά χρειάστηκε ένα περίοδο, 22 Βεζένκοφ πηγαίνει στον πάγκο τώρα που το βλέπω. Άρα ο Μπαρτζόκας βάζει ξανά τον Εντζάι, ο οποίος ο Κακομοίρης δεν πρόλαβε να παίξει, ενώ Φαρίντα αστοχή από κάτω εξ επαφής. Ο Εντζάι μπήκε μέσα, έκανε δύο φάουλ, και όταν κάνεις δύο φάουλ στην ίδια περίοδο βγαίνεις. Ξέρετε, είναι σχεδόν άτυπος, άγραφος νόμος, τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω και στις περισσότερες ομάδες, ειδικά αν είναι νωρίς. Ο Ντόρσεϊ τώρα κερδίζει το φάουλ από τον Μπό. Η πεντάδα του Ολυμπιακού έχει μεταβληθεί τώρα, γιατί είναι ο Μοντέρο, είναι ο Φουρνιέ, τώρα έφυγε το πάλι, να και ο Χάουαρντ, ο πιο παλιό, να ήρθε ο Σεντεκέρσκης. Ο Σεντεκέρσκης βγήκε κουτσένοντας, και τον είδαμε κάποια στιγμή να κάνει ποδήλατο, προφανώς για να δει το πόδι του, να δοκιμάσει το πόδι και να το κρατήσει ζεστό. Επιστρέφει στο 57-75 και τώρα επιστρέφει και ο Ράιτ στη θέση του Ντόντα Χολ. Ο Βεζέκοβ, να δούμε αν θα παίξει μάλλον ο Μιλουτίνοφ άλλο, γιατί έχει παίξει μόλις 4-33, δεν έχει σκοράρει, ούτε έχει σουτάρει, 2 rebound έχει πάρει μόνο, και να δούμε αν σημαίνει κάτι αυτό. Ο Ντόρση στο μεταξύ αρχίζει να κάνει πάλι την αντεπίθεσή του στον
8: στο Βεζένκοφ. Αν βάλει και τις δύο βολές θα τον φτάσει. 22-22 οι πόντοι του Βεζένκοφ και του Ντόρσεϊ, που είναι η πρώτη σκόρα του Ολυμπιακού, και η διαφορά έχει ανέβει στους 20 πόντους, 57-77, 1-23 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός, όπως και πέρσι, μια χρονιά η οποία κατέληξε με θρίαμβο στο T-Center που στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, θα ξεκινήσει με νίκη για τους, το λέω αυτό για τους προληπτικούς, έτσι, στο ίδιο γήπεδο.
7: Πάντως αυτή τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός προηγούνται με 20 πόντους των αντιπάλων τους.
8: Ναι, είναι ομάδες οι οποίες όλοι συμφωνούν ότι θα είναι πρωταγωνίστριες. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που με βάση το υλικό που έχουν θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ανάποδο κάρφωμα από τον Ταϊρίκ Τζον σε ασίστ του Φουρνιέ, 57-79 στο σύν 22, ανεβάζει στροφές ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει η Μπασκόνια. Είπαμε, η Μπασκόνια πέρσι ήταν 18η και φέτος έχει χάσει παίκτες. Έχει κάνει μια μίνι ανανέωση. Έχει ανανεώσει το υλικό της. Πέρσι η Μπασκόνια βέβαια τη χρονιά τη γλέντισε και δεν στεναχωρήθηκε που ήρθε 18η, παρότι έκανε πολλές νίκες οι οποίες έπαιξαν ρόλο ρυθμιστή. Τελείωσε τη σεζόν πέρσι με 13-25, δηλαδή δεν είχε έτσι και άθλιο ρεκόρ, αλλά την έσωσε με την κατάκτηση του κυπέλου. Το κύπελο πανηγυρίστηκε, ήταν για όλη τη χρονιά, γιατί ομάδες σαν την Μπασκόνια, από τη στιγμή που δεν μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα που το πήρε η Βαλένθια, αν πάρουν το κύπελο είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι Ισπανοί δίνουν μεγάλη σημασία στο Copa del Rey. 57-79 Ολυμπιακός στα 24 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, σουτ για 3 πόντους από τον Χάουαρντ, ο οποίος κάνει το σκορ 60-79. Ο Χάουαρντ, ο οποίος μένει πολλά χρόνια τελικά στην Μπασκόνια, έχουν έρθει παίκτες και παίκτες, ο Ντάριους Τόμσον, ο Μακιντάιρ, και έχουν ενώ όλοι πιστεύαμε τότε ότι θα φύγει ο Χάουαρντ πρώτος, γιατί ήταν ο περισσότερος σκόρερ από όλους αυτούς, ο Χάουαρντ μένει και έχουν φύγει όλοι οι άλλοι, έχουν πάρει καλές μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός, για να δούμε τι συζήτηση σπρώχνεται εκεί, ναι. Έχουμε ένα σπρόξιμο μεταξύ.
7: Ναι, υπάρχει διακοπή αυτή την ώρα.
8: Του Κούρουξ και του Ταϊρίκ Τζόνς.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Βελιγράδι, Σερβία-Ελλάδα, Nations League. Ακούμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
11: Με μία αλλαγή για την εθνική ομάδα της Σερβίας, βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου μέρους. Σερβία-Ελλάδα 1-0 με τον γκολ του Ζίβκοβιτς στο τέταρτο λεπτό της συνάντησης. Βγήκε ο Τσβέτκοβιτς, ο 19χρονος της Άντερλεχτ από την αριστερή πλευρά, που μαζί με τον Κώστιτς, και γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε η αλλαγή, ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από τους Καρέτσα και Βαγιανίδη, και μπήκε στη θέση τους ο Λουκίτς, και αυτός καλός παίχτης, έμπειρος στην ύψη, είναι 30 ετών. Η Ελλάδα ξανά στο ίδιο μοτίβο από την αριστερή πλευρά, με τον Τζόλι να κάνει μια προσπάθεια να περάσει έναν άλλον έναν, τον πίεσε πέραν του δέοντος. Και έχουμε φάουλ για την Ελλάδα σχεδόν κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής από την αριστερή πλευρά. Όπως κάνουμε επίθεση, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, εδώ στο Ράικο Μίτιτς, το Μαρακανά, στο Βελιγράδι της Σερβίας. Φάουλ με στημένη μπάλα. Στημένη μπάλα, ένα φάουλ για την Ελλάδα από την αριστερή πλευρά. Με δύο υποψήφιους εκτελεστές και τον Τσιμίκα να είναι πιο κοντά στην εκτέλεση από ό,τι φαίνεται. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει κάτσει μόνος στο τείχος, με δεδομένο ότι μάλλον θα εκτελέσει ο Τσιμίκας με το αριστερό, και ξανά όλοι οι Σέρβοι, όπως στις πολλές στημένες μπάλες που κερδίσαμε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζόλης έχει ένα ζήτημα με τα παπούτσια του, από ό,τι κατάλαβα, έκανε ένα στον πάγκο για αλλαγή τους, κάτι τέτοιο. Τώρα ο διαιτητής πηγαίνει κοντά, ο Νίμπερκ, ο Σουηδός. Τέλος πάντων, σηκώθηκε για την ώρα ο Τζόλης, να δούμε. Λοιπόν, corner, το φάουλ θα εκτελεστεί τώρα από τον Τζιμίκα. Καλό τραβηγμένο, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίζεται ακόμα το σουτ που γίνεται από το Ρέτσο. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς μπλοκάρει. Από πάρα πολύ κοντά χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα. Ο Ρέτσος δεν βρήκε γεμάτο, θα έλεγε κανείς, αυτό το σουτ που έγινε από πάρα πολύ κοντινή απόσταση, και ενώ κανείς δεν μπόρεσε από τους Σέρβους να απομακρύνει, ούτε καν ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς να μπλοκάρει, ο Ρέτσος με κάποιο τρόπο έβαλε το πόδι του, έκανε ένα πολύ χλιαρό και αδύναμο σουτ από ένα μόνιτορ που είναι γύρω στα 100 μέτρα μακριά. Όλα χάλια σήμερα, Θάνο, έτσι. Δεν είμαι, τι να σου πω, μέσα στα νεύρα εδώ πέρα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε αποσυντονιστεί πλήρως. Λοιπόν, πιστεύω να συντονιστεί λίγο καλύτερα η εθνική ομάδα. Ο Ρέτσος επιστρέφοντας προς τα πίσω σε αυτή την πόλη.
7: Υπάρχει διακοπή τώρα, Πέτρο.
11: Ναι, τραβάει τα μαλλιά του για την ευκαιρία που έχασε.
7: Μάλιστα.
11: Οπότε αν θέλεις πάμε μπάσκετ.
7: Πάμε στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Πάρη.
10: 72-52, 7 και 19 για τη λήξη του 4ου δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατηρεί τις διψήφιες διαφορές και κοντά στους 20 πόντους και πάνω πολλές φορές. Σου 3 πόντων από τη γαλλική ομάδα είναι εύστοχο με τον Etienne. 72-54 πατούσε τελικά τη γραμμή ή για 3. Για 3. 72-55. Το σκέφτηκε λίγο και η γραμματεία και στο γήπεδο τι θα χρεώσει το συγκεκριμένο σουτ. Φρανσίσκο κατεβάζει την μπάλα με τον Λεσόρ στο glass floor. Τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Μπαντιό και τον Μπόγκα, ο οποίος είναι ελεύθερος, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον πάλι Etienne. Πασάρι στον Τάρπεϊ. Αυτός του ξαναδίνει την μπάλα. Νέο σουτ 3 πόντων από τους Γάλλους. Είναι εύστοχο. 72-58. 6-35 για την λήξη. Το 4ο δεκαλέπτο ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε και η γαλλική ομάδα κατάφερε και βρήκε δύο σουτ, τα οποία με τον Etienne κατέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους και το 72-58. Φρανσίσκο ζυγίζει τις επιλογές, του δίνει στον Μπάντιο και εκείνος του ξαναδίνει πίσω την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο διεισδύει, σταματάει, ψάχνει να βρει ένα σουτ με ένα sidestep. Είναι άστοχο, rebound από τον Ερνάν Γκόμεθ. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό, 74-58. Μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη που έδωσε ο Γάλλος και έχουμε time out από την Παρί. 6-0-8 για τη λήξη της τελευταίας περιόδου. 74-58, ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 16 πόντους.
7: Επιστρέφουμε στο Ράικο Μίτιτς, Σερβία, Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
11: 51ο λεπτό της συνάντησης. Το στυλ και το μοτίβο του παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει καθόλου μα καθόλου. Η Ελλάδα είναι με την μπάλα στα πόδια. Η Σερβία είναι μονίμως σε θέση άμυνας. Και εμείς ψάχνουμε κυρίως σε αυτό το πρώτο σχεδόν εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο να απειλήσουμε από την αριστερή πλευρά με τον Τσιμίκα και τον Τζόλι. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Βαγιανίδη που δεν είναι ακριβώς δεξιά, πιο κοντά στον άξονα. Θα δώσει την μπάλα για τον Κοστούλο, ο οποίος πιέστηκε. Μια κόντρα, τελικός play out υπέρ της ελληνικής ομάδας από τη δεξιά πλευρά, όπως κάνουμε επίθεση. Το εκτελεί γρήγορα ο Κοστούλας, επιστρέφοντας την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο. Και τώρα Ρέτσος, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, ανεβάζει την Εθνική. 11 από τους χρηστές της Σερβίας πάντα πίσω από την μεσαία γραμμή. Ο Γιώβιτς είναι πιο ψηλά από όλους, κοντά στη βούλα της σέντρας. Παράλληλη πάσα για τον Παυλίδη. Θα δώσει ωραία την μπάλα με τη μία για τον Καρέτσα. Μια κόντρα που γίνεται για τον Τζόλι. Θα πάρει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή στον άξονα. Τσιμίκας με το δεξί σέντρα. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε για το γύρισμα ο Βαγιανίδης που είχε ανέβει. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε την μπάλα, την πάσα. Ο δεξιός μπακ της Sporting Λισαβόνας και της Εθνικής Ομάδας, μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Out με τον Μιλίνκοβιτσάβιτς βεβαίως να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όλα τα δευτερόλεπτα που του επιτρέπεται με βάση τον νέο κανονισμό για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι μπήκε ο Λούκιτς στη θέση του Τσβέτκοβιτς από πλευράς Σερβίας. Ήταν αλλαγή ημιχρόνου από τον Βέλικο Παούνοβιτς. Εμείς έχουμε κάμποσους από τους διεθνείς μας να κάνουν προθέρμανση αυτή την ώρα. Και ο Ανδρούτσος και ο Δουβίκας και ο Τετέι. Να δούμε ποιες θα είναι και οι κινήσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον Πάγκο. Ωραία πάσα για τον Τζόλι. Δύσκολο το κοντρόλ. Του έφυγε λίγο στο άνοιγμα. Έδωσε το δικαίωμα στον Σίμιτς να πάρει την μπάλα να τη γυρίσει για τον Σάβιτς. Αυτός γεμίζει πάνω στο κεφάλι του Ρέτσου όμως. Μπροστά η πάσα για τον Τσιμίκα. Κάποιες κόντρες. Κερδισμένος ο Κουρμπέλης που δίνει ωραία για τον Τσιμίκα. Η Ελλάδα πηγαίνει πάντα από την αριστερή πλευρά. Επαναλαμβάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ περισσότερο. Δεν έχουμε παίξει πολύ από τη δεξιά με τον Καρέτσα και τα ανεβάσματα του Βαγιανίδη. Ρέτσος για το Μαυροπάνο. Πάλι η πρώτη του ματιά είναι προς τον Τσιμίκα και τον Τζολί. Μαυροπάνος δίνει τελικά για τον Ρέτσο. Παίζει κάθετα αυτός. Ωραία Κοστούλα για τον Παυλίδη. Τέτα τέτ. Η σημαία σηκωμένη. Το πλασέ στα δίχτυα. Σε θέση offside. Ο δεύτερος βοηθός σήκωσε τη σημαία αμέσως. Ο Νίμπερκ άφησε την εκτέλεση για να καταλήξει στα δίχτυα. Να δούμε τώρα αν ήταν καλυπτόμενος ή όχι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Προφανώς και δεν έχω monitor. Πολύ μακριά βλέπω ένα replay. Ψυχραιμία βλέπω. Για να δούμε. Ο Μιλίνκοβιτσάβιτς έχει στήσει την μπάλα ήδη πάντως σε ένα σημείο. Στο σημείο που υποδείχθηκε σε θέση offside ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Νίμπερκ του λέει να περιμένει. Αλλά τελικά του λέει παίξε. Σε θέση offside λοιπόν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Από αυτή την ωραία κάθετη πάσα του Ρέτσου που την άφησε ο Κοστούλας να πάει στον Παυλίδη που ήταν όμως σε θέση offside. Και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την Ελλάδα. Τώρα η Σερβία προσπαθεί από την αριστερή πλευρά. Η παράλληλη πάσα που γίνεται προς τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα κάπου κοντράρει, παίρνει πορεία προς την εστία. Ο Τζολάκης όμως θα την καθαρίσει τη φάση, θα μπλοκάρει την μπάλα. Και μάλιστα θα έχει και εκεί έτσι ένα μικρό μπιφ με τον άλλο Μιλίνκοβιτσάβιτς, τον ποδοσφαιριστή της Αλ Χιλάλ, τον μέσο. Θα ακούσει τώρα τις παρατηρήσεις του από τον Νίμπερκ. Μια χαρά είναι, κερδισμένος χρόνος είναι για τους Σέρβους. τους οποίους υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ακροατές σε ρασπό τους αντιμετωπίζουμε πρώτη αγωνιστική και τελευταία στο Πανσεραϊκό στάδιο του Βόλου. Είναι ο κυριότερος στόχος που έχουμε θέσει εκτός από τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς δηλαδή, παρεμπιπτόντος τον ντεμπούτο του Κλοπ για την ώρα τουλάχιστον συνδυάζεται με αυτό το με νίκη. Είναι 0-1 το παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία, με γκολ του Ερμέτσα από το πρώτο ημίχρονο. Και θέλουμε να είμαστε εμείς στην τρίτη θέση και για να παραμείνουμε στη League Alpha του Nations League και να μην παίξουμε σε πιθανό μπαράζ, μια και υποβάζονται απευθείας οι δύο χειρότεροι τέταρτοι και οι άλλοι δύο παίζουν μπαράζ, μήπως και παραμείνουν στην κατηγορία, αλλά κυρίως για να έχουμε καλύτερη κλήρωση στην προγραμματική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028, στην κλήρωση που θα γίνει στο Belfast στις αρχές Δεκεμβρίου. Άπαξ και βγούμε στο 1-2-3 του Nations League, σε αυτόν τον όμιλο, όσο δύσκολος και να είναι, γι' αυτό λέω ότι σημαδεύουμε περισσότερο την τρίτη θέση. Θα είμαστε στο πότε 1, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας δηλαδή, το οποίο σημαίνει ότι θα αποφύγουμε άλλες ομάδες σε μεγαθύρια. Νέα καθυστέρηση σε play-out, δεύτερη φορά από τους Σέρβους. Μία ο Κώστιτς στο πρώτο ημίχρονο και μία ο Σίμιτς στο δεύτερο. Καθυστέρησαν να εκτελέσουν το play-out και πήραμε κατοχή εμείς η Ελλάδα. Ρέτσος, Μαυροπάνος, ψάχνει τις επιλογές του κεντρικός αμυντικός της West Ham, ο οποίος έχει ξεκινήσει πραγματικά αδιανόητα τη χρονιά, όχι μόνο για την καλή πορεία του West Ham, αλλά γιατί έχει σκοράρει 4 φορές μέχρι στιγμής σε κύπελλο και πρωτάθλημα στην πολύ δύσκολη κατηγορία της Championship. Οι Σέρβοι όμως έκλεψαν, η μπάλα πήγε στην αριστερή τους πλευρά, προσπάθεια να μείνει εντός αγωνιστικού χώρου, τελικώς τα καταφέρνουν με τον Κώστιτς να θέλει να ελέγχει, να δίνει την μπάλα για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ολέα προσπάθειά του και πάσαμε στη μεγάλη περιοχή, ελέγχει πιο γρήγορα από όλους ο Μαυροπάνος πριν ο Τάντιτς γίνει επικίνδυνος. Ο Μαυροπάνος μάλιστα σημάδεψε τον Κοστούλα στα όρια του φάουλ, η απομάκρυνση της μπάλας από το κεφάλι του ποδοσφαιριστή της Μπράιτον, ξανά κατοχή για τους Σέρβους που τώρα έχουν αναθαρίσει καθώς βλέπουν ήδη τα 11 λεπτά από τα δεύτερα 45 να έχουν περάσει εδώ στο Ράικο Μίτιτς και μάλιστα έχουν και προϋποθέσεις επίθεσης με ένα φάουλ που γίνεται από τον Κουρμπέλη αρκετά μακριά για απευθείας εκτέλεση φάουλ, πολύ μακριά, είναι ελαφρώς αριστερά ως προς τον κεντρικό άξονα της εστίας του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ο Τάντιτς όμως έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα, πολύ καλές στημένες μπάλες, πολύ καλές εκτελέσεις. Κάτι ανάλογο φαντάζομαι θα επιχειρήσει με την τελευταία γραμμή της ελληνικής άμυνας να είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. 57ο λεπτό, στημένη μπάλα για τη Σερβία αυτή τη φορά. Έφυγαν όλοι, έμεινε μόνο ο αρχηγός, ο Τάντιτς, που είχε την ασίστ τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4 για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τη Σερβία. Mm-hmm. Όλη η ελληνική ομάδα
7: φαίνεται
11: σε θέση
7: τώρα
11: άμυνας.
7: Και οι γραμμές δεν είναι η μία αυτόματο site, είναι το παλιού ναι. Τύπου με τις γραμμές, την μπλε και την κόκκινη, και φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένος ο Παυλίδης.
11: Ναι, ναι. Mm-hmm. Ισπανοί είναι στο ΒΑΡ να πούμε. Τον Ίμπερκ προφανώς και τον ξέρουμε όλοι οι διαιτητές στην Ευρώπη που παίζουν σε ένα κάποιο επίπεδο έχουν τέλος πάντων περάσει από τα μέρη μας. Ο Κριστιάνο έβαλε γκολ, έκανε το 2-0 στο Πορτογαλία. Ουαλία ξεκίνησε βασικός και στο σημερινό παιχνίδι. Στο 51ο λεπτό οι Πορτογάλοι διπλασιάζουν. Επαναλαμβάνω, τον Ολλανδία Γερμανία είναι 0-1 παιχνίδι για τον όμιλό μας. Οι Γερμανοί στον ντεμπούτο του Κλοπ των 44 παικτών στις κλήσεις για τα 4 παιχνίδια. Η Σερβία στην περιοχή. Καλή άμυνα εκεί από τον Ρέτσο. Δεν έδωσε το δικαίωμα στους Σέρβους να εκτελέσουν άμεσα. Ο Ζίβκοβιτς παίρνει την μπάλα στη γωνία της περιοχής. Η σέντρα προς την περιοχή μας. Η απομάκρυνση από τον Μαυροπάνο ξανά στο Ζίβκοβιτς που έχει προϋποθέσεις για καλύτερη σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει το δεύτερο δοκάρι. Ο Κοντούλης Καρέτσας απομακρύνει πιο μακριά ο Κοστούλας. Ξανά η μπάλα σε σερβικά πόδια. Με τον Παύλοβιτς να ανεβάζει την ομάδα, η σέντρα από την αριστερή πλευρά, κεφαλιά του Κουρμπέλη πιο μακριά ο Τσιμίκας, τρέχει να διεκδικήσει και τα καταφέρνει ο Τζόλης να πάρει την μπάλα δίνοντάς την για τον Τσιμίκα. Ψάχνουμε προϋποθέσεις αντεπίθεσης τώρα με πάσα που γίνεται με στόχο τον Παυλίδη. Η μπάλα σταματάει στο κεφάλι του Ράκοβιτς. Ξανά η Σέρβη από δεξιά με τον Ζίβκοβιτς να αφήνει για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Χιλάλ αλλάζει με τον Τάντιτς. Η μπάλα πηγαίνει λίγο πιο πίσω στον Λούκιτς. Που κρατάει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα της ελληνικής ομάδας. Σίμιτς, Ζίβκοβιτς, Σίμιτς, ο παίχτης της Παρτιζάν θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο χώρο αμυνάς του. Εντάξει, οι Σέρβοι είπαμε και αυτοί ένα καινούριο ξεκίνημα κάνουν τρόπον την ψάχνουν τη νίκη για να ξεκινήσουν με το δεξί που λέμε. Οπ, το γκολ του Κριστιάνου ακυρώθηκε, μέσα στα νεύρα θα είναι για offside. Τώρα υπάρχει μια διακοπή, θα να την εκμεταλλευτούμε καθώς δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, 1-0 λοιπόν. 51 το λεπτό Σερβία-Ελλάδα. Πάμε για λίγο να δούμε να μας πει ο Γιάννης Δαντόπουλος πώς εξελίσσεται το αγώνα στην Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό.
8: Ο Ολυμπιακός, κάνοντας συνεχείς αλλαγές, προηγείται 89-73. Είχε μια καινοδιάστημα που έτρεξε ένα 8-1 η Μπασκόνια, κατεβάζοντας τη διαφορά από τους 20 πόντους. Τώρα είμαστε στους 16. Και ο Μπαρτζόκας, όσο και αν φαίνεται παράξενο, μάλλον δεν είναι καθόλου παράξενο, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος, γιατί βλέπει κάποιες εξεζητημένες προσπάθειες. Όπως για παράδειγμα, πήγε προηγουμένως να καρφώσει ο Tyreek Jones και πρώτα σηκώθηκε και η μπάλα του φύγει από τα χέρια. Δηλαδή έμεινε χωρίς την μπάλα. Και είναι φάσεις στις οποίες στην προσπάθειά τους να προσφέρουν λίγο παραπάνω θέαμα κάποιοι παίκτες, χάνουν τα αυτονόητα και αυτό δεν του αρέσει καθόλου και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το σκορ γίνεται τώρα 75-89, στους 14 κατεβαίνει η διαφορά και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Μοντέρο, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, σαν αέρας είναι με την μπάλα στα χέρια, τώρα κάνει ένα φλότερα στο χ, έρχεται ο Tyreek Jones, παίρνει το rebound και εδώ με ψυχραιμία βάζει την μπάλα με ταμπλό στο καλάθι και έτσι γίνεται το σκορ 75-90. Έρχεται ο Tyreek Jones, παίρνει το rebound και εδώ με ψυχραιμία βάζει την μπάλα με ταμπλό στο καλάθι και έτσι γίνεται το σκορ

0: Συν 20 στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Παρί 86-66, 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι το μεγάλο κέρδος είναι η εμφάνιση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παρολίγων να κάνει double-double με 13 πόντους, έχει και 9 rebound, έχει δώσει 3 τάπες, έχει κάνει 2 assists.
1: Ο Παυλίδης έπιασε την περιοχή, σουτάρει ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, του λέει όχι. Και άλλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 61ο λεπτό. Μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Καρέτσας είχε σουτάρει εύκολο με Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Έπαιξαν οι Σέρβοι. Η μπαλά έφτασε στον Παυλίδη, ο οποίος έκανε το σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή. Με αρκετή δύναμη η μπαλά βρήκε και στο γλιστερό τερέν. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς όμως είναι αρκετά έμπειρος και καλός θεματοφύλακας. Είπε όχι, έλα Κώστα.
0: Αυτό που έλεγα είναι για το Λεσόρ ότι είναι η διαφορά σε σχέση με πέρσι. 13 πόντι με 9 rebound. Τελικά, Γιάννη, δικαιώθηκες ότι δεν ήταν σίγουρο ότι θα έβαζε ο Μπράντοβιτς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο όταν τον είδαμε στην δωδεκάδα. Δεν έχει πατήσει το glass floor, όπως και ο Δημήτρης Μωραήτης που και αυτός ήταν τραυματίας το προηγούμενο διάστημα. Ο Φρανσίσκο πήγε αρκετά καλά με 18 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα, 4 ασίστα αλλά και 4 λάθη που πάντα μετράνε. 13 ο Γιαμπουσέλε με 5 rebound που καταχειροκροτήθηκε. 10 ο Ματζούκας που και αυτός έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έχει δημιουργήσει πολύ καλές εντυπώσεις. 88-66 συν 22 για τον Παναθηναϊκό. Μπορούμε να το πούμε ότι το έκανε και εύκολο.
2: Νομίζω από το πρώτο λεπτό η προσέγγιση της ομάδας του Παναθηναϊκού ήταν άριστη, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Το 1 και 48 που μένει είναι διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος και κάποιος λόγος να σχολιάσουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Καθώς ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος, υπήρχαν κάποια σημάδια και κάποια λεπτά χαλάρωσης. Προφανώς δεν γίνεται να είναι 40 λεπτά στην πρεμιέρα νευρικός και 100% συγκεντρωμένος στο κομμάτι της άμυνας. Θα έρθουν πιο δύσκολες βραδιές από τον Παναθηναϊκό από αυτό που βλέπει τώρα απέναντι στην Παρή, η οποία είναι μια εξαιρετικά αθλητική ομάδα, μια πάρα πολύ καλά γυμνασμένη ομάδα, αλλά δεν είναι η Παρή.
0: Θεότρελη, έτσι.
2: Και θεότρελη, αλλά δεν είναι η Παρή του παρελθόντος, αυτή η οποία έτρεχε και είχε τόσες πολλές λύσεις. Είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα φέτος.
0: Εννοείς η Παρή του Σόρτς.
2: Η Παρή του Σόρτς, μπράβο, με τον Γουόρτ.
0: Έχει τη μεγάλη πορεία.
2: Ναι.
0: Έχει
2: αυτούς τους τρελούς που είπες. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ο Ερέρα, ο οποίος βαράει τρίποντα από τα 10 μέτρα και τα βάζει, αλλά οι υπόλοιποι είναι πολύ καλοί αθλητές. Δεν είναι στο επίπεδο αυτής της τρέλας που θα μπορούσαν να έχουν οι Σόρτς, Γουόρτ και όλοι οι υπόλοιποι που θα μπορούσαν να παίζουν.
0: Να πούμε μια ιδιομορφία που αφορά και τον Ολυμπιακό, ότι οι πράσινοι θα δώσουν 7 μάτς από τα πρώτα 8 στο Telecom Center, και αυτό έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό, καθώς υπάρχει κλειδάριθμος. Οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν τα 5 από τα 6 πρώτα μάτς εκτός έδρας. Οι πράσινοι παίζουν δηλαδή αμέσως μετά με Βιλερμπάν, Μακάμπι, Φενέρμπακτσε. Θα πάνε στο Βελιγράδι να παίξουν με Παρτίζαν και έρχονται να παίξουν άλλα 3 μάτς εντός έδρας με Χάποελ, Μπασκόνια και Αρμάνι. Ενώ ο Ολυμπιακός, όπως θα μας τα πει και ο Γιάννης, μετά την Μπασκόνια έχει Κάουνας και Μπολόνια. Επιστρέφει στην Αθήνα να παίξει Ανέλα Αρένα με την Εφές Ανατολού και πηγαίνει να παίξει Ισπανία άλλα 2 με Βαλένθια και Μπαρσελόνα. 88-70, υπάρχει τα time-out, οπότε μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
3: Πάμε στο Βελιγράδι. Πέτρος Μαυρογιαννίδη, Σερβία Ελλάδα.
1: Πάνω στην ώρα Θάνο, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπόρ, καθώς έχουμε κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο το παίζουμε με πάσα προς τα πίσω, το κέρδισε ο Κουρμπέλης. Το 63 είχαμε κάποια ζητηματάκια, μια κίτρινη κάρτα του Τάντιτς για ένα φάουλ πάνω στον Γιώργο Βαγιανίδη, και έγινε και η πρώτη κίνηση από πλευράς Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει ακόμα υπάρξει σεταρισμένο παιχνίδι για να δούμε πού θα παίξει ο Φώτης Ιωαννίδης, που μπήκε στη θέση του Μπάμπη Κοστούλα, αν θα παίξει δίπλα ή πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Τώρα οι Σέρβοι έκλεψαν. Ο Μαυροπάνος όμως καθάρισε μια πάσα που έγινε προς τον Γιώβιτς προς τη μεγάλη περιοχή της ελληνικής ομάδας. Και εμείς πήραμε και ανεβαίνουμε προς την επίθεση σιγά σιγά πάντα από την αριστερή πλευρά. Επαναλαμβάνω, στο δεύτερο ημίχρονο επιτιθέμεθα σχεδόν μονοπατά. Ωραία η κάθετη πάσα που κάνει ο Τζόλης προς τον Ιωαννίδη. Θα πρέπει να ήταν λίγο πιο δυνατή για να προλάβει ο Φώτης να πάει πάνω στην μπάλα πριν οι Σέρβοι κόψουν. Θα επιστρέψει ο Ιωαννίδης όμως, θα βάλει μια κόντρα και θα παραχωρήσει ένα play out υπέρ των Σέρβων από τη δεξιά πλευρά, όπως κάνουν επίθεση. Με τον Ζίβκοβιτς να είναι αυτή τη φορά στην εκτέλεση. Το εκτελεί με δύναμη, σημαντεύοντας τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αυτός γεμίζει για το πουθενά, ελέγχει ο Βαγιανίδης με ωραίο κοντρόλ και επιστρέφει την μπάλα με ψυχραιμία πίσω στον Τζολάκη, και αυτός παίζει κατευθείαν για το Ρέτσο. Θυμίζω τη μεγάλη ευκαιρία του Παυλίδη στο 61.

0: Που σταμάτησε το Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Εκτός από τα δοκάρια, το σούτ του Κοστούλο πέρασε πάνω από το οριζόντιο και ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έχει επέμβει κάποιες φορές σε βάρος της ελληνικής ομάδας στις ευκαιρίες που έχουμε δημιουργήσει. Για να δούμε τώρα στην περιοχή ο Καρέτσας. Η πάσα, το σούτ που γίνεται ξανά ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Αδύναμο σούτ, χλιά.
1: Δεν ήταν δυνατό το σουτ, δεν ήταν καλό το σουτ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Σερβίας. Πάμε για λίγο, μάλλον τελειώνει το παιχνίδι στο Telekom Center.
0: Και
1: πάμε
0: εκεί.
1: Πάμε στο Telekom Center.
2: Ναι. Τελευταία φάση και εδώ πέρα στο T-Center. Βασικά περιμένουμε αν ο Μαντζούκας θα εκδηλώσει επίθεση. Δίνει στον Καλαϊτζάκη σουτ τριών πόντων στη λήξη. Μέσα 91-70, 2,7 ευθερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Γάλλικη κάνει φάουλ ο Καλαϊτζάκης, το οποίο είναι βολές, τελικά δεν ήταν το τελευταίο καλάθι και ίσως να έχει χτυπήσει κιόλας ο παίκτης της Παρί. Αυτό τώρα, υπάρχουν νεύρα.
1: Θέλουμε 1,5 δευτερόλεπτο για να ολοκληρωθεί.
3: Ο Καφαλιέρε του εξηγεί του Καλαϊτζάκη ότι αδελφέ θέλει 1,5 δευτερόλεπτο, μην κάνει φάουλ.
2: Ναι.
3: Αλλά καμιά φορά ο υπερβάλλον ζήλος,
2: μετά ο τρίποντο που ήταν το πρώτο του. Και πλέον έχουμε όσοι Έλληνες αγωνιστήκανε, σκοράρανε και ο κόσμος αποθεώνει τους παίκτες του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Ο Χόμς ήταν στο Γκλάσμπουργκ, τώρα μιλάει με τον Καλαϊτζάκη. Νομίζω ότι δεν τα έχουν βρει.
3: Εντάξει.
2: Και δεν θα τα βρούνε νομίζω κιόλας. Θα πάει στις βολές ο παίκτης της Παρί για να δούμε αν θα κλείσει στο ΣΥΜ 20 ή όχι η αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός είναι νικητής, μένει να μάθουμε το τελικό σκορ. Πολλά χαμόγελα στον πράσινο πάγκο. Προφανώς το να ξεκινάνε οι πράσινοι με μία νίκη, με τόσο ευρύ σκορ και ωραίο μπάσκετ, γιατί είπες και εσύ Κώστα ότι οι αποστάσεις του σήμερα ήταν υποδειγματικές του Παναθηναϊκού. Το passing game ήταν εξαιρετικό. Βρήκε σούτ ελεύθερα, κέρδισε το Λεσόρ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ψάχνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Ο παίκτης με τον τραυματισμό του δεν είχε κάνει και προετοιμασία την προηγούμενη σεζόν και μπήκε κακήν κακός να αγωνιστεί. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού βρίσκει ρυθμό και βρίσκεται, μάλλον θα πω εγώ, και σε μια πάρα πολύ καλή φάση. 91-72, τελευταία επίθεση δεν θα γίνει από τον Παναθηναϊκό. Λήξη στο T-Center. Νικηφόρο τεμπούτο για τους πράσινους. Ο Ζέλι Μιρομπράντοβιτς και οι παίκτες του αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Με κορυφαίους τον Ματέας Λεσόρμπου για 15 πόντους, τον Γκέρχον Γιαμπουσέλε με 13 και τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 18. Οι τρεις σωματοφύλακες οι Γάλλοι τα κάνουν όλα σήμερα, με τους Έλληνες τον Καλατζάκη να έχει 3, τον Ματσούκα να έχει 10 και τον Μίτογλου 11. Και σε φιλική συμμετοχή θα πω εγώ, ο Γκραντ με 7, ο Μπόγκα με 5, ο Ρνάν Γκόμεθ επίσης με 5 και ο Μπάντιο με 4. Κώστα,
3: αυτό που μένει να δούμε είναι όταν επιστρέψουν οι τραυματίες, ποιοι θα μείνουν εκτός δεκάδας, γιατί είναι όλοι πολύ καλοί παίκτες. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη πληθώρα αστέρων στον Παναθηναϊκό το φετινό. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, στα επόμενα παιχνίδια. Τελικό σκορ 91-72 Παναθηναϊκός Παρί. 1-1 για τους πράσινους. Από τον Γιάννη Ροζή και από μένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και στον Πέτρο αλλά και στον Γιάννη. Και σε ένα Θάνο, καλή ακρόαση στους ακροατές μας. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε τους δύο συναδέλφους. Έχει κλειδώσει και ο Ολυμπιακός την νίκη, Γιάννη Ντεντόπουλε.
4: Ναι, την έχει κλειδώσει και μάλιστα πάει για κατοστάρα όπως και πέρσι στην πρεμιέρα. Θυμίζω πέρσι βέβαια κέρδισε πιο δύσκολα, 102-96 ήταν το τελικό σκορ. Τώρα έχουμε 3-29, ο Μοντέρο έχει πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Το σκορ είναι 99-78, κάνει την κατοστάρα ο Μοντέρο, ο οποίος είναι χάρμα οφθαλμών, είναι χορευτής στο παρκέ. Όταν παίρνει την μπάλα και ανοίγει τον εθνιδιασμό, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση και πολύ καλά τελειώματα. Είναι εντυπωσιακός. Μπορεί η πρώτη σκόρερ να είναι, βάζει και τη δεύτερη, 101-78. Μπορεί η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού και να έχουν κάτσει και στον πάγκο τώρα πλέον, γιατί δεν υπάρχει λόγος, να είναι ο πρώτος, να είναι ο Ντόρσεϊ με 25 και ο Βεζένκοφ με 22. Αλλά αυτό που προσφέρει ο Μοντέρο είναι σόου. Είναι πραγματικά χορευτή στο παρκέ. Σου φαίνεται ότι δεν πατάει κάτω και οδηγεί. Σίγουρα είναι σε άλλο επίπεδο από το Μακιντάερ, και επειδή τα παιδιά είπαν ότι θα έχει πρόβλημα και ο Μπαρτζόκας, γιατί είναι περισσότεροι ξένοι από τους Έλληνες, ενώ τώρα το ματιάσαμε, το Μοντέρο έκανε ένα airball τρίποντο προφανώς γιατί έλυγε ο χρόνος επίθεσης. Μένει το 101-98. θα έχει θέμα ο Μοντέρο, αποσύρεται για να μπει ο Γουόρντ, ο οποίος νωρίτερα πήγε να σπάσει καρέκλες γιατί έχασε δύο lay-up. Από τα νεύρα του, δηλαδή με τον εαυτό του τα είχε. Έλεγα λοιπόν ότι και ο Μπαρτζόκας θα σκεφτεί ποιους θα αφήσει απ' έξω, γιατί από αυτούς που παίζουν πρέπει να χωπούν νομίζω τρεις. Ο Μοντέρο δεν κόβεται, ο Φουρνιέ δεν κόβεται, ο Μιλουτίνοφ δεν κόβεται, ο Πολ δεν κόβεται. Άρα θεωρώ ότι κινδυνεύει πάρα πολύ ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ. Κινδυνεύει ακόμα και ο Τζόζεφ με τον κίνδυνο Ολυμπιακός να πάει με ένα playmaker. Θα δούμε. Βέβαια υπάρχει και το παιχνίδι πρώτα με την ΑΕΚ, και το μιλάω για τις ελληνικές, και το Super Cup τώρα, έτσι. Και αν προκληθεί, θα τον απασχολήσει τι θα κάνει στον τελικό για να διατηρήσει ένα τίτλο που τον κατακτάει συνέχεια τα τελευταία χρόνια, το Super Cup εννοώ. Λοιπόν, 179.
1: 2:39 πριν από την λήξη του αγώνα. Πάμε στον αγώνα της Εθνικής με την Σερβία, Πέτρο.
0: 72 λεπτό, Θάνο, φίλες και φίλοι, ακροατές της Ρασφόρ. Να δούμε αυτή την προσπάθεια για την εθνική ομάδα από τη δεξιά πλευρά με την πάσα του Ζαφίρη στο Βαγιανίδη. Ανεβάζει τον Καρέτσα λίγο περισσότερο. Έχουν κάνει δύο αλλαγές και οι Σέρβοι. Βγήκε έξω ο Γιώβιτς, θα τα πούμε σε λίγο. Καρέτσα, η πάσα στην περιοχή του Ζαφίρη. Το γύρισμα με πολύ δύναμη μπάλα κοντράρει στα σώματα. Απομακρύνεται, ετοιμαζεύει ο Καρέτσα πριν πλάγιο. Του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Μετά πολύ δυνατό φάουλ πάνω στον Καρέτσα και κίτρινη κάρτα. Πολύ δυνατό φάουλ εδώ. Έφυγε πάλι λίγο από τον Καρέτσα που προσπάθησε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, είναι η αλήθεια. Στη συνέχεια όμως, όταν πήγε να την ξανακάνει δική του, το τάκλιν ήταν με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον ποδοσφαιριστή της ελληνικής ομάδας και της Ντόρτμουντ. Έχω την εντύπωση ότι είναι από τον Τέρζιτς που μπήκε μόλις στο παιχνίδι. Τέρζιτς και Γιόβελιτς μπήκαν στο ματς. Ο Κώστιτς και ο Γιόβιτς βγήκαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν ήταν πολύ καλός ο Γιόβιτς, δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα αμυντικά, η αλήθεια είναι. Αν και από την άλλη, δεν μπορείς να βρεις και πάρα πολλούς παίχτες πλην του τερματοφύλακα Μιλίνκοβιτς Σάβιτς να πεις ότι διακρίθηκαν από πλευράς Σερβίας. Φάουλ για την Ελλάδα στην προέκταση της μεγάλης περιοχής από τη δεξιά πλευρά. Καλοτραβηγμένο μες στην περιοχή. Η μπάλα που μακρύνεται όχι πολύ μακριά όμως από τους Σέρβους. Τώρα επιστρέφει ο Καρέτσας, βάζει μια κόντρα, κάνει κατοχή της μπάλας, την σκάβει στην περιοχή για τον Παυλίδη χωρίς ύψος. Και οι Σέρβοι απομακρύνουν την μπάλα όπως πάνω στο τζολάκι που έχει βγει ακριβώς στη μέση της απόστασης ανάμεσα στο κέντρο και την μεγάλη του περιοχή, για να αφήσει απλώς την μπάλα στον Ρέτσο, αυτός για τον Ζαφίρι, και να ξαναδούμε το ίδιο μοτίβο που βλέπουμε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα κάνει ένα φάουλ και ο άλλος, είναι ο Ισελθόν, ο Γιόβελιτς, πάνω στον Ζαφίρι, το οποίο εκτελέστηκε, ξαναπήρε ο Ζαφίρης για τον Κουρμπέλη που σηκώνει την μπάλα για τον Παυλίδη προς τη μεγάλη περιοχή. Την κοντρολάρει ωραία με το σύντος, τη φέρνει στο αριστερό. Κοντά του είναι ποιος, ο Τζόλης. Ο Παυλίδης κρατάει, τώρα δώσει για τον Τζόλη. Το σούτ από τον Τζόλη, γκολ! 1-1 στο 74. Επιτέλους σκοράρει η ελληνική ομάδα με τον Χρήστο Τζόλη από ασίστ του Παυλίδη στο 74ο λεπτό. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, θα μπορούσε να πει κανείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. Με τόσες πολλές χαμένες ευκαιρίες απέναντι στην Σερβία, η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη. Καταφέρνει να φτάσει στην ισοφάριση πριν επέμβει περαιτέρω ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Τετέι και ο Δουβίκας. Αν βλέπω καλά από μακριά. Ναι, αυτοί είναι που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα θα βγει ο Παυλίδης, που είχε την assist, και ο Καρέτσας. Μάλιστα. 1-1. Ισοφάριση για την Ελλάδα στο 74 με σκόρερ το Χρήστο Τζόλι. Προσπάθεια που ξεκίνησε από το κερδισμένο φάουλ του Ζαφίρη στο ημικύκλιο της άμυνάς μας της μεσαίας γραμμής. Κάμποσες πάσες για την Ελλάδα, γέμισμα προς τον Παυλίδη, ο οποίος έβαλε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με ανάποδη φορά με το στήθος μπροστά του. Οδήγησε μερικά μέτρα, την έδωσε για τον Τζόλι, το σουτ το οποίο χτύπησε στο δοκάρι και στα δίχτυα αυτή τη φορά. 1-1 ισοφάριση για την Ελλάδα με σκόρερ τον Τζόλι. Τετέι στην πρώτη επαφή με την μπάλα με τον πήγε στο μάτς. Κάνει μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Τετέι και την πετάει για τον Τζόλι που έχει χώρο και ο Τετέι βγαίνει στην πλάτη. Η πάσα είναι η κόντρα από τον Ιωαννίδη. Ο Τετέι όμως πέφτει και στη γωνία εκεί να πάρει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα πιεστεί, θα τον σπρώξουν, θα πέσει κάτω. Παίζεται, λέει ο Νίμπερκ, που είναι δίπλα ακριβώς. Και οι Σέρβοι θα έρθουν να βγουν στην επίθεση. Γρήγορα όμως επεμβαίνει στην πορεία της μπάλας ο Ζαφίρης, που πραγματικά και σήμερα έχει τρέξει σχεδόν όλο το γήπεδο. Θα κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο out για την γηπεδούχο ομάδα, με το Ζίβκοβιτς να είναι στην εκτέλεση. Το εκτελεί για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Αυτός αφήνει την μπάλα πίσω στον Παύλοβιτς. Κεντρικός αμυντικός της Μίλαν παίζει δίπλα με τον Εράκοβιτς. Σίμιτς, Ζίβκοβιτς, για το Μιλίνκοβιτ Σάβιτς με φάλτσο. Ου, πάρα πολύ ωραία πάσα του Μιλίνκοβιτ Σάβιτς στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας. Πατάνε με στη μεγάλη περιοχή οι Σέρβοι. Ο Βαγιανίδης έπεφσε να κόψει. Πάρα πολύ ωραία άμυνα. Εξαιρετική άμυνα που την πανηγυρίζει σαν γκολ εκεί ο Ρέτσος στην πάσα που έγινε στον Τάντιτς, ο οποίος καθυστέρησε. Ο Ρέτσος τον πίεσε από πίσω και έδωσε το δικαίωμα στον Τζολάκη να μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα να παίξουμε γρήγορα στην επίθεση. Η Ελλάδα ψάχνει και το δεύτερο γκολ της νίκης. Προφανώς είναι καλύτερη των Σέρβων. Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με πολλές χαμένες ευκαιρίες που σταμάτησαν στο δοκάρι, στο Μιλίνκοβιτ Σάβιτς.
1: Και να δούμε, Πέτρο, στα 15 λεπτά που απομένουν, τι θα μπορεί να πετύχει περισσότερο η εθνική πέραν της σοφάρισης. Δηλαδή, προς το παρόν, να πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας Μπασκόνη Ολυμπιακός. Έλεγε, ναι.
4: Λοιπόν, 86-109, κάτσε γιατί πρέπει να. Ναι, 106-89, ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Φερνάντο Μπέσα Αρένα και ξεκινάει όπως και πέρσι από το ίδιο γήπεδο με νίκη τη σεζόν. Μια νίκη η οποία ήρθε σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει κανείς τα πρώτα 5 λεπτά που δέχτηκε 5 στα 5 τρίποντα, επέβαλε το ρυθμό του, την κλάση των παικτών του, έπαιξε δηλαδή όπως έπρεπε, με τον Μπαρτζόκα να αλλάζει πάρα πολλούς παίκτες και να κάνει δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα για να κάνει αυτό που ήθελε, δηλαδή αυτό που είπε και ο προπονητής, ότι τώρα στην αρχή και με τόσα παιχνίδια εκτός
0: έδρας. Ο Τετέι στην περιοχή θα κάνει την προσποίηση, θα σουτάρει η κόντρα κόρνερ. Το παιχνίδι έχει ανάψει για τα καλά εδώ. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Αν θες, Γιάννη, ολοκλήρωσε για να προλάβουμε τη στιγμένη μπάλα.
4: Ναι, ναι, δεν θα πω περισσότερο. Θα πω τους πόντους κατευθείαν. Να πούμε 25 πόντους ο Ντόρση, πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό με 4 στα 6 τρίποντα. 22 ο Βεζένκοφ με 4 rebound. Μακιντάιερ 2, 11 ο Γουόρντ. 15 ο Μοντέρο με 5 assist και 5 rebound. Πάρα πολύ εντυπωσιακός. Ο Παπα-Νικολάου έπαιξε περισσότερο.
0: Ο Τσιμίκα στην εκτέλεση. Μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Σημαδεύει τον Γκουρμπέλι που έχει πάρει το περιβραχιόνιο μετά την έξοδο του Παυλίδη. Κλέβουν οι Σέρβοι, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Είναι 3 με 4 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οι Σέρβοι από την αριστερή πλευρά. Η πάσα στην πλάτη. Ο Ζαφίρης έχει γυρίσει για να κάνει άμυνα στο Ζίβκοβιτς που θα δώσει μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ που γίνεται από τον Γιόβελιτς. Τελικώς δεν ήταν καθόλου δυνατό. Η μπάλα κόντραρε στα σώματα. Επιμένουν όμως οι Σέρβοι και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Αυτή τη φορά ο Τετέι επιστρέφει και κόβει. Η μπάλα πηγαίνει πάνω στο Ζίβκοβιτς. Προϋποθέσεις για σέντρα από τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Πραγματοποιείται μια κόντρα εκεί ουσιαστικά από τον Τάντιτς στην προσπάθεια για κοντρόλ. Η μπάλα στα χέρια του Τζολάκη. Έλα, Γιάννη.
4: Λοιπόν, λοιπόν, είχαμε μείνει. Μιλουτίνοφ έπαιξε 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να είναι έτοιμος εν ώψη του Super Cup. 2 πόντους. Ο Εντζάι 4. Ο Τζότζεφ 2. Ο Χολ 4. Και 7 rebound. 12 ο Ταϊρίκ Τζόνς που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής γιατί είναι τιμωρημένος. Και ο Φουρνιέ, ο παίκτης με τη μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής σε αυτό το match, έπαιξε 24 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα με 7 πόντους. Ο Ολυμπιακός τελείωσε με 8 στα 22 τρίποντα. Πολύ γρήγορα, μόνο θα πω τους πρώτους σκόρερ από την Μπασκόνια που δεν μπόρεσε να κυνηγήσει τον Ολυμπιακό. Ο Λόουσον με 17 και 15 ο Σεντεκέρσκης. Αυτά λοιπόν, ραντεβού το Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι όπου θα διεξαχθεί το Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ πρώτο μάτς και δεύτερο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Στο Βελιγράδι το μικρόφωνο μας, Πέτρο.
0: 11 λεπτά ακριβώς συν τις όποιες καθυστερήσεις θα είναι, φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, για να δούμε αν η Ελλάδα θα πάρει αυτό που δικαιούται από το παιχνίδι. Είναι στο 1-1 μέχρι στιγμής. Ισοφάρισε ο Τζόλης στο 74 από ασίστ του Παυλίδη, τον γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 4 από ασίστ του Τάντιτς. Έχουμε κάνει και κάποιες αλλαγές. Μία εξ αυτών, ο Ιωαννίδης δίνει την μπάλα για τον Τσιμίκα από την αριστερή πλευρά, για τον Τετέι αυτό στη συνέχεια, ο οποίος με το που μπήκε πραγματικά έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα και με τρίπλες και με κράτημα της μπάλας και με ευκαιρία που κατέληξε σε κόρνερ νωρίτερα η προσπάθεια του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος βέβαια, αλλά εγώ θα προτιμούσα αυτόν ή τον Δουβίκα αντί του Ιωαννίδη, εφόσον μπήκε ο Ιωαννίδης στη θέση Κοστούλα. Αλλά είπαμε, όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Πράγματι, αλλαγή για τους Σέρβους θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο άλλος μπακ, ο Σίμιτς, για να μπει στη θέση του ο Σέρνταν Μπάμπιτς. Την ώρα που η Ελλάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα, αλλά πάρα πολύ μακριά, είναι μεταξύ των δύο ημικυκλίων της μεγάλης περιοχής και του κέντρου, πολύ μακριά. Για απευθείας εκτέλεση ενώ είναι αδύνατον. Να δούμε λοιπόν τι θα επιλέξουμε ως εκτέλεση αυτού του φάουλ με κάποια κοντινή πάσα ενδεχομένως. Ο Ζαφίρης είναι αυτός που το ψάχνει, ναι, και παίζει ακριβώς πίσω του για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Ξανά Ζαφύρης. Από τη δεξιά πλευρά ζήτησε και πήρε ο Βαγιανίδης. Ζαφύρης και πάλι για τον Μαυροπάνο. Το 0-1, να πω ότι παραμένει, φίλες και φίλοι ακροατές, της Eraspor στο Ολλανδία-Γερμανία. Τζόλης στον άξονα και δεξιά. Ο Τετέι έχει πάει εκεί να παίξει, εκεί που έπαιζε ο Τζόλης δηλαδή στην αρχή, στην αριστερή πλευρά. Θυμίζω ότι στο 63 μπήκε ο Ιωαννίδης στη θέση του Κοστούλα και στο 74 μπήκε ο Τετέι και ο Δουβίκα στη θέση των Παυλίδη και Καρέτσα αντίστοιχα, μάλιστα δευτερόλεπτα μετά τον γκολ. Έτσι, στο ίδιο λεπτό είναι και τον γκολ και οι δύο αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι οποίες προφανώς και είχαν προγραμματιστεί από πριν. Είσοδος του δεύτερου σκόρερ του καμπιονάτου πέρσι, Τάσου Δουβίκα πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ και του Αντρέα Τετέι, που έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Περί βραχιών έχει πάει στον Γκουρμπέλι, που είναι καλός, γιατί πάλι με τον Γκουρμπέλι, πάλι με τον Γκουρμπέλι, τα γνωστά, δεν έχουμε πολλούς αμυντικούς χαφ, είναι η αλήθεια. Ένας εξ αυτών που ίσως να χτυπούσε και την πόρτα της βασικής ενδεκάδας, αλλά επαναλαμβάνω είναι 4 τα παιχνίδια, έμεινε εκτός αποστολής, μιλάω δηλαδή για τον Τριάντη. Ο Βαγιανίδης κόβει εύκολα μια πάσα που έγινε στην πλάτη του. Ο Μαυροπάνος επιστρέφει να δώσει για τον Ζαφύρη και τώρα Κουρμπέλης που ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία στη δεξιά πλευρά για τον Τζόλι που έχει γυρίσει εκεί. Η απομάκρυση του Τζολάκη δεν είναι καλή. Διορθώνει τα πράγματα ο Κουρμπέλης. Με το κεφάλι η μπάλα θα πάει πιο μπροστά. Με δύναμη προσπάθεια του Βίκας να πάει προς την πορεία της μπάλας. Τελικώς οι Σέρβοι εκμεταλλευόμενοι κάποιες κόντρες επιστρέφουν την μπάλα πίσω στο τερματοφύλακά του, στο Μιλίκο Βιτσάβιτς, που σηκώνει για ποιον. Για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Η μπάλα βρίσκει στο έδαφος σου. Κάνει πολύ ωραία κλασική γνωστή τρίπλα Ζίβκοβιτς αυτή στην πλάτη του Τσιμίκα. Θα κρατήσει την μπάλα ο Αντρίγια. Θα αλλάξει κατεύθυνση. Θα πέφτει μόνος του κάτω. Ο συμπαίκτης του, ο Ζαφύρης, ήταν αυτός που του έκοψε την μπάλα με τη βοήθεια και του Τετέι, ο οποίος στην αρχή την έχασε, την πήρε ο Κουρμπέλης, την έδωσε για τον Ζαφύρη, ο οποίος γλίστρησε, έπεσε, άπλωσε το χέρι του, ακούμπησε την μπάλα και πήρε κίτρινη κάρτα. Ο Γιοβάνοβιτς του λέει τι κάνεις, ήρεμα λέει και στον Τετέι. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 83ο λεπτό της συνάντησης, το 1-1 παραμένει. Έφυγε δηλαδή, αφού πλησιάζουμε σχεδόν στο δεκάλεπτο από τον γκολ, αυτό το momentum που είχε η Ελλάδα με τον γκολ που πέτυχε ο Τζόλης από ωραία προσπάθεια και ασίστ του Παυλίδη. Έχουμε ακόμα σίγουρα ένα δεκάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις γεμάτο. Για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε με το διπλό από το Ράικο Μίτιτς. Με τους Σέρβους όμως να έχουν την μπάλα στην επίθεση απέναντι σε οργανωμένη ελληνική άμυνα. Άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Κακή προσπάθεια από τον Γιόβελετ στο φινάλε. Και μάλιστα έχουμε και προϋποθέσεις αντεπίθεση με πάσα που γίνεται για τον Τετέι. Κατάλαβε την κίνηση στην πορεία της μπάλας. Μπήκε και έκοψε από πλευράς Σερβίας ο Τερζίτς και μάλιστα τους έδωσε και το δικαίωμα να βγουν στην επίθεση. Την κόντρα από την προσπάθεια του Τάντιτς στο στήθος του Μαυροπάνου μάζεψε ο Τζολάκης, ο οποίος πάλι έψαξε να παίξει γρήγορα. Τώρα ο Ρέτσος ελαφρώς αφηρημένος διόρθωσε, ζητάει συγγνώμη μάλιστα από τον Τζολάκη την πάσα που του έκανε ο πρώην συμπαίκτης του με τα χέρια. Τσιμίκας για τον Τετέι, πήρε την μπάλα, συνέκλεινε, απέφυγε ήδη έναν αντίπαλό του. Έδωσε την μπάλα για τον Δουβίκα, ο οποίος πάτησε την μπάλα, γλίστρησε. Είναι και γλιστερό το έδρεμα πάρα πολύ. Βρέχει σχεδόν 2 ώρες. Εδώ στο Βελιγράδι, Ζίβκοβιτς κλεισμένος από 2. Σε βοήθεια και ο Ζαφύρης. Δεν μπόρεσε ο Ζίβκοβιτς να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου στην προσπάθεια που έκανε να κάνει τρίπλα στον συμπαίκτη του, στον ΠΑΟΚ, στον Χρήστο Ζαφύρη. Πλάγιο out για την Ελλάδα. Το εκτελεί γρήγορα ο Τσιμίκας προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, κοντά του ο Ζαφύρης, κλεισμένος, σωστά ο Κουρμπέλης επιλέγει να παίξει προς τον Ρέτσο. Προσποιείται, αλλάζει κατεύθυνση και δίνει για τον Τετέι που έχει χώρο μπροστά του. Ο Ζίβκοβιτς τον καταδιώκει, μένει όρθιος ο Τετέι, κάνει κακή πάσα όμως προς τον Δουβίκα. Τώρα επιστρέφει ο Τετέι για να ξανακάνει άμυνα, μήπως κερδίσουμε πάλι γρήγορα την μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς όμως που είναι και καλός παίχτης και έμπειρος και γρήγορος, διάβασε την κίνηση του Τετέι, επέστρεψε την μπάλα πίσω στο Μιλίνκοβιτσάβιτς και αυτός στον άλλον Μιλίνκοβιτσάβιτς, με τους Σέρβους να προσπαθούν από την δεξιά πλευρά να κάνουν επίθεση γρήγορα στην μπάλα. Πολύ καλή άμυνα εκεί από τον Κουρμπέλη. Κάποιες κόντρες στη συνέχεια της διεκδίκησης της μπάλας με τον Ρέτσο που διαμαρτύρεται προς τον πρώτο βοηθό. Η μπάλα με αυτά και με αυτά κατέληξε στην αγκαλιά του Τζολάκη που έπαιξε δεξιά για τον Βαγιανίδη. Ζαφύρης για τον Κουρμπέλη δίπλα του, με πολύ χώρο ο Κουρμπέλη μπροστά του, πρέπει να τον εκμεταλλευτεί, να οδηγήσει με την μπάλα και να δώσει σε ποιον, στον Ζαφύρη η μπάλα. Ζαφύρης ψάχνει τις επιλογές του, δεν τον μαρκάρει κάποιος από πλευράς Σερβίας, επιλέγει να παίξει με τον Ιωαννίδη που ήταν κοντά του. Βαγιανίδη Ζαφύρης, Μαυροπάνος, οι Σέρβοι εννοείται οργανωμένοι όλοι πίσω από την μεσαία γραμμή και πάλι. Και σε αυτό το διάστημα από τον γκολ της Ελλάδας και μετά θα ρίξει ότι είναι ένα τικ πιο πίσω ακόμα. Ζαφίρης για τον Βαγιανίδη. Πηγαίνει η Ελλάδα από τη δεξιά πλευρά. Ο Βαγιανίδης είναι με δύο. Κίνηση από τον Ιωαννίδη. Ο Ζαφίρης με τη μία. Η πάσα του Ζαφίρη για τον Βαγιανίδη, ο οποίος υποπίεση πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Ο Σουηδός του λέει να σηκωθεί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εμείς ψάχνουμε τον γκολ της νίκης, ότι ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο τερματοφύλακας, περίμενε να τον πλησιάσει ο Δουβίκας για να μπλοκάρει την μπάλα. Κερδισμένες κόντρες με τον Γιόβελιτς για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Αντρίγια. Η πάσα για τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Τον καταδίωξε, τον πίεσε έντονα ο Ρέτσος και του πήρε την μπάλα. Το πανηγυρίζει και αυτό ο Ρέτσος. Δουβίκας έδωσε για τον Τετέι. Πηγαίνει στο ένας με έναν. Έχει στήριγμα και δίνει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά για τον Ιωάννη. Το σουτ που γίνεται έξω. Ακόμη μια καλή προσπάθεια για την ελληνική ομάδα από τη δεξιά πλευρά. Δυνατό το σουτ από την προσπάθεια του Ρέτσου που έκοψε. Πήρε ο Τετέι, οδήγησε με την μπάλα, βρήκε το στήριγμα δεξιά στο Τζόλι. Το σουτ πέρασε πάνω από το ριζόντιο δοκάρι. Ακόμα μια ευκαιρία για την Ελλάδα στο 87. Αυτή τη φορά η ευκαιρία ήταν για το 1-2, όχι για την ισοφάριση που ψάχνουμε τόση ώρα. Βγαίνει ο Τάντιτς, καταχειροκροτούμενος. Και τις αλλοκληρώσεις και τις αλλαγές του. Ο Λούκιτς μπήκε στο ημίχρονο, ο Τέρτζιτς, ο Γιόβελιτς μπήκαν στο 71. Ο Γκούντελι μπήκε στο 81. Και τώρα θα μπει ο Πέτερ Σουκάτσεφ για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα Μιλίνκοβιτς Σάβιτς με την παρέμβαση του στήθους του Ρέτσου έφτασε στο Τζολάκι και παίξαμε γρήγορα για τον Βαγιανίδη από τη δεξιά πλευρά με κάμποσο χώρο μπροστά του. Κουρμπέλης Βαγιανίδης. Ο Κουρμπέλης ελευθερώνεται ξανά για να πάρει μπάλα όπως και γίνεται. Ρέτσος από την αριστερή πλευρά είδε χώρο, τον πήρε το χώρο ο Ρέτσος, πλησίασε προς την περιοχή και μπαίνει μέσα σε αυτήν από δεξιά. Ο Ρέτσος θα σουτάρει στην ατομική ενέργεια, η μπάλα κοντράρει και είναι out, γιατί συνέχεια βρήκε πάλι σε Έλληνα παίχτη. Πήρε την μπάλα ο Ρέτσος από το χώρο άμυνας, του δώσαν χώρο, τον εκμεταλλεύτηκε, έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε και πέρασε έξω αφού βρήκε πάλι σε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περιμένουμε να περάσει το ένα λεπτάκι για να μπει στο μάτς ο Πέτερ Σουκάτσεφ. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Από τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς μάλιστα σηκώνει τα χέρια και λέει, αναρωτιέται δηλαδή προς τους συμπαίκτες του, γιατί δεν διεκδικεί κανείς την μπάλα από τα ελεύθερα που επιχειρεί. Άλλες δύο κινήσεις βλέπω να ετοιμάζονται από τον ελληνικό πάγκο. Θα δούμε σε λίγο όμως, γιατί η Ελλάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Κουρμπέλη. Τζόλις, η κόντρα, κερδισμένος ποιος. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Σέρβους. Η πάσα του είναι καλή, ο Κουρμπέλης επιστρέφοντας κάνει άμυνα. Έρχεται κι άλλος παίχτης Σερβίας από πίσω για να κάνει κατοχή. Προϋποθέσεις για σουτ τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σουτ που γίνεται δοκάρι για τη Σερβία. Ο Ζίβκοβιτς επαναφέρει. Νέα κεφαλιά. Απόκρουση του Τζολάκη εντυπωσιακή που μπλοκάρει στη συνέχεια στο 90. Απίθανη επέμβαση με το πόδι του Τζολάκη, εκπληκτική, εκπληκτική. Τώρα ο Τετέι προσπάθησε να αποφύγει έναν αντίπαλό του με το γνωστό του τρόπο. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα κόντρα στη συνέχεια πάνω του από την πάρα πολύ καλή άμυνα που του έκανε εκεί ο Εράκοβιτς. Πλάγι out για τη Σερβία, τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Σερβία. Εκπληκτική επέμβαση του Τζολάκη με το πόδι που μπλόκαρε στη συνέχεια ο τερματοφύλακας της Χαλ. Εκπληκτικός στην προσπάθεια που έκανε ο Γιόβελιτς για την εθνική ομάδα της Σερβίας. Απίθανη επέμβαση του Κωνσταντίν Τζολάκη. Διαμαρτυρίες και παρατηρήσεις προς τον πάγκο της Σερβίας από τον Ίμπερκ, από τον Σουηδό. Έχει σταματήσει το παιχνίδι δηλαδή, και έχει πάει εκεί για να κάνει παρατηρήσεις. Κάτι τον ενοχλεί από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαυροπάνος για να μπει στη θέση του ο Μιχαηλίδης. Και θα βγει και ο Ζαφίρης για να μπει στη θέση του ο Ανδρούτσος. Θανάσης Σταυρούτσος κλήθηκε σε αυτή τη τετράδα των αγώνων από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θα μπει για τις καθυστερήσεις του αγώνα που θα δούμε σε λίγο πόσες είναι.

Και έτσι ολοκληρώνουμε και εμείς τις αλλαγές μας. Μιχαηλίδης αντί Μαυροπάνου. Ανδρούτσος αντί Ζαφύρη. Ο Κουρμπέλης έκλεψε και πέρασε πολύ ωραία την μπάλα πιο μπροστά. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Φάουλ κερδισμένο από τον Τάσο Δουβίκα λίγο πριν από τη μεσαία γραμμή. Το εκτελεί ο Τσιμίκας με πάσα προς τα πίσω προς τον Μιχαηλίδη. Βαγιανίδης. Τσόλης, η πάσα του πέρασε. Τη μάζεψε ο Ιωαννίδης όμως. Για άλλο παίχτη πήγαινε ο Ιωαννίδης. Τη μάζεψε. Προσπάθησε να κερδίσει το πλαγιάουτ. Δεν τα κατάφερε ο Φώτης. Πλαγιάουτ είναι για τη Σερβία από την αριστερή πλευρά. Πριν τη μεσαία γραμμή, εκτελείται με δύναμη προς τα μπρος την πορεία της μπάλας. Ο Ανδρούτσος κάνει πρώτη επαφή, παραχωρεί πλάγιο out για τη Σερβία. Λίγο μετά τη μεσαία γραμμή, αυτή τη φορά πάντα από την αριστερή πλευρά. Διεκδικήσιμη μπάλα, θα πάρει κεφαλιά ο Ρέτσος, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του για το σφύριγμα του διαιτητή. Δεν ξέρω αν έδωσε φάουλ, απλώς κάλεσε εσπευσμένα το ιατρικό επιτελείο γιατί θεώρησε ότι υπήρχε χτύπημα στο κεφάλι. Ο Ρέτσος τραβάει τα μαλλιά του, θεωρώ και εγώ ότι δεν έκανε τίποτα, αν και είμαι πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Ένα πολύ μακρινό replay επίσης που βλέπω. Δεν μπορώ να καταλάβω η αλήθεια. Έναν βρήκε ο Ρέτσος άθελά του τον αντίπαλό του στο πρόσωπο με το κεφάλι στη διεκδίκηση της μπάλας. Θα δούμε πώς θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ακούγονται συστάσεις από τα μεγάφωνα για τους Έλληνες φίλους της εθνικής ομάδας που ήρθαν εδώ να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, το πώς θα φύγουν από το γήπεδο κλπ. Δεν θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο πάντως να απομακρυνθούν όλοι οι Σέρβοι φίλαθλοι γιατί δεν ήρθαν πολύ στο Ράικο Μίτιτς για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Σερβίας στην έναρξη. Ού, το λάθος που γίνεται, τρέχει να το εκμεταλλευτεί ο Δουβίκας. Καταφέρει να πάρει την μπάλα. Πηγαίνει πολύ πλάγια όμως από τη δεξιά πλευρά. Την κρατάει μετά, κλείνει στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε να κερδίσει το κόρνερ. Το γλιστερό τερέν δεν βοήθησε την προσπάθεια του Τάσου. Παραλίγο να εκμεταλλευτούμε ένα μοιραίο λάθος για την άμυνα της Σερβίας. Να το κάνουμε εμείς μοιραίο. Δηλαδή, αν μπορούσε ο Δουβίκας να κρατήσει λίγο την μπάλα στην κατοχή του, είχαν γεμίσει την περιοχή και ο Ιωαννίδης και ο Τετέι σε θέση offside. Ο Γιόβελιτς εκτελέστηκε γρήγορα από την ελληνική ομάδα αυτό το offside, αλλά η μπάλα παραμένει στο χώρο αμυνάς μας. Ο Μιχαηλίδης πήρε τη θέση του στην αριστερή πλευρά της διάδας της άμυνας. Ο Ρέτσος πήγε δεξιά και ο Ρέτσος έπαιξε αριστερά γιατί ο Μαυροπάνος ήταν δεξιά. Μια χαρά τα πήγε από τους διακριθέντες, θα έλεγε κανείς, της ελληνικής ομάδας ο Ρέτσος. Να κάνουμε τη σούμα στη συνέχεια, να αναφέρουμε γρήγορα ουσιαστικά τις δύο ευκαιρίες και το δοκάρι στη συνέχεια των Σέρβων, που πήγαν πάλι έτσι με πολύ κρύα, θα έλεγε κανείς, και παγωμένα να κάνουν το 2-1, όπως έγινε στο 4ο λεπτό της συνάντησης. Και εκεί, ας πούμε, συγχωρείται την ώρα που ισοφαρίζει η Ολλανδία τη Γερμανία με γκολ του Χάκπο στο 92. Τους Γερμανούς 1-1 το παιχνίδι, όσο είναι και εδώ το σκορ δηλαδή. Στο Μαρακανά, πλάγια για την Ελλάδα από τη δεξιά πλευρά. Πηγαίνει ο Βαγιανίδης να το εκτελέσει. Μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Ο Μιχαηλίδης είδε την κίνηση του Τσιμίκα, του έκανε την πάσα, είναι λίγο δυνατή. Τρέχει ο Τσιμίκας, έχει προϋποθέσεις να την προλάβει. Τα καταφέρνει. Θα βγάλει και τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Γκολ! 1-2. Η Ελλάδα σκοράρει και κάνει το 2-1 στις καθυστερήσεις εδώ στο Ράικο Μίτιτς. Στο 94ο λεπτό από την πάσα στο Τσιμίκα. Έτρεξε, πρόλαβε, πήρε την μπάλα με το κεφάλι. Ο Δουβίκα σκοράρει εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική σέντρα του Τσιμίκα. 2-1 για την Ελλάδα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το είπαμε πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα δικαιούται να πάρει αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι, ακόμα και την νίκη, όπως και τελικά έγινε από την εκπληκτική σέντρα του Τσιμίκα που πρόλαβε την μπάλα στο 94, κάνει τη σέντρα πρώην ως τάκλιν, πετάγεται το Δουβίκα στο πρώτο δοκάρι και με το κεφάλι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιλίνκοβιτς Σάβιτς που έπιασε κάμποσα, όχι όμως και αυτό, και η Ελλάδα είναι αγκαλιά με την νίκη και με την κορυφή, θα έλεγε κανείς, στο πρώτο παιχνίδι στην έναρξη του UEFA Nations League με το μεγάλο διπλό που διαγράφεται εδώ στο Ράικο Μίτιτς στην πρωτεύουσα της Σερβίας στο Βελιγράδι. Δουβίκας στο 95 του έχει πιστωθεί το γκολ και 1-2 Σερβία-Ελλάδα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πάμε να καταναλώσουμε τώρα ό,τι μας έχει απομείνει. Είμαστε ήδη στο 6ο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων βεβαίως. Πλάγιο out για ποιον.

0: για την Ελλάδα. Τώρα εμείς θα καθυστερήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την εκτέλεση του πλαγίου. Ο Τσιμίκας θα το εκτελέσει. Με δύναμη για τον Δουβίκα, η απομάκρυνση από τους σέρβους, ο Ανδρούτσος μια κεφαλιά, ακόμα μια ο Δουβίκας, ο Ιωαννίδης ελέγχει την μπάλα με το στήθος, το ωραίο το τάκλιν που έγινε εκεί από πλευρά Σερβίας. Ξανά όμως η μπάλα είναι σε ελληνικά πόδια με τον Τζόλι να την γυρίζει πίσω στο Βαγιανίδη. Καμία αντίρρηση να την γυρίσει ακόμα πιο πίσω στο Τζολάκη. Πράγματι, όπως και γίνεται, ο Τζολάκης θα την απομακρύνει σημαδεύοντας τον Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε κίνητρο στην μπάλα γνωρίζοντας ότι είναι σε θέση offside, ίσως και για να κερδίσει λίγο χρόνο. Οι Σέρβοι έχουν την μπάλα. Η πάσα που γίνεται στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας σταμάτησε στο Βαγιανίδη. Και τώρα Τζόλης πήρε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά, συγκλίνει και την πετάει αριστερά και τέλος το μάτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Τα γκολ του Τζόλη στο 74 και του Ντουβίκα στο 95 έφεραν την ανατροπή που με βάση τις ευκαιρίες η Ελλάδα δικαιούταν στο σημερινό παιχνίδι και φεύγει η νικήτρια από τη Σερβία κάνοντας το διπλό εδώ στο Βελιγράδι, στο Ράικο Μίτιτς. Σερβία-Ελλάδα 1-2 με το παιχνίδι στην Ολλανδία να παραμένει στο 1-1. Το Ολλανδία-Γερμανία είναι στο 1-1, στο 5ο από τα 3 λεπτά καθυστερήσεων που έχει δώσει στην Ολλανδία ο Ερνάντες στο Άμστερνταμ. 2-1, μεγάλη νίκη. Θάνο, έχουμε διαφημίσεις κλπ.
1: Ναι, Πέτρο, ολοκλήρωσε για ωραία. Να πάμε στις διαφημίσεις.
0: Α, να ολοκληρώσω λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Παραλαμβάνω αυτό που έλεγα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεχτήκαμε βλακωδώς, θα έλεγε κανείς, ένα πολύ κρύο γκολ στο 4ο λεπτό μόλις της συνάντησης. Όταν δεν είδαμε την προσπάθεια του Τάντιτς από την αριστερή πλευρά που έδωσε πάσα στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Προσπαθήσαμε να πατήσουμε σχεδόν αμέσως, στο 5ο λεπτό, με το δοκάρι του Καρέτσα, ευκαιρία με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, στο 14, στο 15 ευκαιρία του Κοστούλα, μεγάλη, στο 20 του Παυλίδη επίσης, στο αμάτσι στο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, εκεί αφού χάθηκαν αυτές οι 3-4 ευκαιρίες για την Ελλάδα, πολύ καλές, πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ήρθε ένα γκολ, παραλίγο γκολ, συγγνώμη, του Γιώβιτς στο 30, ο οποίος από πάρα πολύ κοντά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, την έστειλε out και ήμασταν τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, διότι εκεί παρέμεινε το 1-0 για τους Σέρβους. Κλείσαμε το πρώτο ημίχρονο πριν μπούμε στο δεύτερο πάλι με ευκαιρία στο 40 με τον Τζόλι και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με ευκαιρία του Καρέτσα στο 61, του Παυλίδη στο 61, του Ιωαννίδη στο 64 και του Τζόλι στο 87, αλλά εννοείται πριν από αυτά είχε μεσολαβήσει τον γκολ του Χρήστου Τζόλι που κατά τη γνώμη μου ήρθε από εξαιρετική προσπάθεια και ασίστ του Παυλίδη. Ο Χρήστος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 74, έκανε το 1-1. Εκείνο το σημείο ακριβώς μπήκε μέσα την ώρα του γκολ, την ώρα των πανηγυρισμών του γκολ. Έγιναν οι αλλαγές, μπήκε ο Τετέι και ο Τουβίκα στη θέση του Παυλίδη και του Καρέτσα. Αργότερα, μάλλον για να έχουμε και λίγο το νου μας να μετόπισθεν, να μην χάσουμε δηλαδή τα κεκτημένα, μπήκε στις καθυστερήσεις ο Μιχαηλίδης και ο Ανδρούτσος. Όμως από μια πάσα που έγινε, που ήταν αδύνατον για πολλούς να την πιάσουν, ο Τσιμίκας την πρόλαβε στην πλάτη της άμυνας της Σερβίας, την έβγαλε την μπάλα τη σέντρα πριν αυτή περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, γύρισε προς τον Δουβίκα και έτσι η αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, κάνει το 2-1 και έτσι πήραμε αυτό το υπερπολίτιμο διπλό, γιατί θυμίζω ότι η ομάδα που κυνηγάμε είναι η Σερβία, την υποδεχόμαστε την τελευταία αγωνιστική και έτσι έχουμε το δικαίωμα να θεωρούμε ότι γίναμε το φαβορί αυτή την ώρα για την κατάληψη της τρίτης θέσης, για να μην πούμε άλλες υπερβολές. Ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο Άμστερνταμ, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 και έτσι αυτή την ώρα η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο με άλλα 3 παιχνίδια να απομένουν εντός περίπου 10 ημερών. Αυτά θα ακολουθήσει στη συνέχεια με ρεπορτάζ από τη μεικτή ζώνη και από την συνέντευξη τύπου του περιχαρή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι Έλληνες διεθνείς έχουν πάει στους περίπου 700 οπαδούς της Ελλάδας για να πανηγυρίσουν μαζί τους το μεγάλο διπλό εδώ στο Βελιγράδι. Αυτά για την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο αργότερα.
2: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: 47 λεπτά μετά τις 11, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μία εξαιρετική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες, είτε πρόκειται για την εθνική ομάδα ανδρών, η οποία με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του Τζόλι και στις καθυστερήσεις του Δουβίκα νίκησε με 2-1 την Σερβία στο Βελιγράδι στην πρεμιέρα για το Nations League. Πρώτη κατηγορία, οι Σέρβοι, θυμίζουμε, προηγήθηκαν με γκολ του Ζίφκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, όσο και για τις δύο ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα που νίκησαν εύκολα, ο Παναθηναϊκός την Παρή με 91-72 και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στη Βιτόρια νίκησε την Μπασκόνια με 106-89. Νίκες λοιπόν για όλες τις ελληνικές ομάδες, αλλά νομίζω πως η απόλυτη ανατροπή και το happy end γράφτηκε στο Βελιγράδι. Πάμε λοιπόν ξανά εκεί για να ακούσουμε το σχόλιο του Χρήστου Κοντού για τον αγώνα που παρακολούθησε από τις εξέδρες του Μαρακανά της Σερβίας.
8: Γεια σου Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ωραία πινελιά αυτό το goal buzzer beater του Νουβίκα στις καθυστερήσεις του αγώνα, τελευταίο των καθυστερήσεων. Ήταν ό,τι ωραιότερο μπορούσαμε να περιμένουμε στην απόψινη βραδιά, να κλείσει αυτή τη βραδιά, η πολύ, πολύ ωραία βραδιά για την Ελλάδα. Όπως επισήμανες, με τον καλύτερο τρόπο, έτσι είχαμε αυτό το Grand Guignol Finale, ένα μάτς που έδειχνε ότι πάει για το διπλό. Δηλαδή αν το δει κανείς, παρότι είχαμε αυτό το γκολ από τα αποδυτήρια στην πλάτη μας, από το 4, είχαμε την κατοχή, είχαμε την πίεση, είχαμε τις ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε και δεύτερο γκολ, γιατί κάναν και οι Σέρβοι 2-3 πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Αντίστοιχα και εμείς κάναμε πολύ καλές φάσεις, ίσως στη ζυγαριά περισσότερες από τη Σερβία, αλλά οι δικές τους ήταν δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά έτσι όπως πήγε το μάτς, εγώ τι να σου πω τώρα, έτσι όπως το βλέπα, το πίστευα ότι ακόμα και στον 90 ότι έχουμε το χρόνο να το γυρίσουμε και να πάρουμε τη νίκη. Και την πήραμε τη νίκη σε ένα πολύ κομβικό σημείο, γιατί ξεκινάει αυτή η σπάθηση του εργονομίου, μας λέγει μετά πάνω τα παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το διακήρυγμα να μείνουμε στην κατηγορία στην ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης, είναι να τερματίσουμε τουλάχιστον τρίτη σε αυτόν τον δύσκολο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, έτσι ώστε να έχουμε πάρα πολλά μπόνους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ακολουθεί. Θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος για την Εθνική. Πολύ πιο ανοιχτός ο δρόμος, πολύ πιο εύκολος ο δρόμος, αν ξεπεράσουμε τουλάχιστον μία ομάδα σε αυτή την τελική φάση. Και είναι τελική φάση, δεν είναι τελική φάση, τώρα ξεκινά το μισό λίγο, απλά στην πρώτη κατηγορία που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ο ανταγωνισμός πάρα πολύ μεγάλος. Μην ξεχνάμε ότι εμένα οι Σέρβοι είναι σε ένα κακό φεγγάρι τελευταία και το είδαμε αυτά τα δύο γήπεδα γιατί ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη. Αλλά είναι μια ομάδα που είναι τρία χρόνια, τρεις φορές σε αυτήν την πρώτη κατηγορία. Είναι μια καλή ομάδα, άσχετα αν αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο τεφορμαρίσματος που αφιλεγόμαστε να την πηγαίνουν. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δείχνει η ομάδα ότι έχει πολύ βάθη ρόστερ, πάρα πολύ βάθη ρόστερ, ειδικά τερματοφύλακες, πάρ τον έναν, ένας κάτω από τον άλλο. Ναι. Ότι να διαλέξεις στο κεφάλι σου ίσου άμυνα, τεράστιες επιλογές, ώστε να λείψουν. Υπάρχει από πίσω backup, είσαι άξιος παίκτης που μπορεί να τον καλύψει. Στην επίθεση, μεγάλο βλέντι. Δηλαδή, είδαμε σήμερα κάποια στιγμή παίζαμε με τρία σεντερφόρ μέσα. Και παίξαν τρία σεντερφόρ, τις παίκτες που στην ομάδα τους μπορούν να παίξουν σεντερφόρ, τους είδαμε να παίζουν σε άλλους ρόλους εδώ και να είναι μια χαρά να ανταποκρίνονται και να είναι σούπερ. Νομίζω το μόνο που δεν έχουμε ποσοτικά, όχι ποιοτικά, καλώς τα καλά εξάρια, εξαροχτάρια. Δηλαδή εκεί έχουμε βέβαια τον Ζαφρί που είναι πάρα πολύ καλός. Στο backup νομίζω ότι δεν έχουμε πολλές επιλογές ούτε στο εξάρι ούτε στο οχτάρι.
9: Νομίζω ότι αν κάτι μπορεί να πει κανείς ότι είναι αδυναμία αυτής της ομάδας, είναι αυτό ότι δεν έχει πάρα πολλές εναλλακτικές στα χαφ. Αν είχαμε εκεί ένα, ένα βαρβάτο χαφ, έναν παίχτη με προσωπικότητα, με εξονομία που να παρασύρει και την ομάδα μπροστά, θα νομίζω ότι θα κεφαλοποιήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την επιρροή του συγκεκριμένου παίχτη. Όχι ότι ο Κουρμπέλης δεν είναι ένας εμπρός, δεν είναι όμως, δεν έχει αυτό το ηγετικό προφίλ που θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, στη γραμμή των χαφ. Δεν έχουμε ένα χαφ έτσι, ηγέτη αυτή τη στιγμή. Ένα Ζαγοράκι, ένα Κατσουγάνι, ένα Καραγκούνι. Δηλαδή παίχτες που έχουν την ποιότητα να σηκώσουν την ομάδα πιο ψηλά. Παραδείγματος, δεν είναι κακοί παίχτες. Σε καμία περίπτωση μην παρεξηγείτε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα χρειαζόταν ένα τέτοιο τύπο παίχτη και λίγο μια-δυο παραπάνω επιλογές στα χαφ. Αν το είχαμε αυτό, θα ήμασταν κομπλέ. Σε όλες τις άλλες γραμμές είμαστε πραγματικά μια ομάδα υπερπλήρης, με πολύ πολύ ταλέντο και πολλά παιδιά μικρής ηλικίας. Δεν είναι μια γενιά που είναι στη δύση της. Είναι μια φουρνιά παιχτών που τώρα συστήνεται στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό. Παιδιά που είναι στην πλειοψηφία τους 20-22-25 χρονών και που αν καταφέρουν έτσι και μείνουν σαν γκρουπ ψηλά και τους πάνε και τα αποτελέσματα, νομίζω θα ψηφόμαστε στη γενιά για πάρα πολύ καιρό. Θα είναι δηλαδή η σημαντική γενιά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Τώρα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Ολλανδία-Γερμανία, έληξε ισόπαλο 1-1 στην πρεμιέρα του Κλοπ στον πάγκο της γερμανικής ομάδας. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και εμείς πάμε να παίξουμε στη Γερμανία την Κυριακή. Ως πρώτη πλέον στον ομίλο.
9: Ως πρώτη, ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτά όμως μην αρχίσουμε και
1: εντάξει, εντάξει, ναι. Λέμε πώς είναι η εικόνα τώρα. Τώρα είναι αυτή.
9: Ο Κλοπ έχει καλέσει 44 παίκτες, νομίζω. Και αυτά τα τέσσερα μαζεμένα παιχνίδια μέσα σε ένα διάστημα ουσιαστικά 10 ημερών. Και να ξέρετε ότι άλλη Γερμανία θα δούμε στο παιχνίδι στο Άγκσμπουργκ και άλλη εντελώς Γερμανία με άλλα πρόσωπα στο παιχνίδι του Μπαστα. Έχουμε δύο διαφορετικές αποστολές. Πιθανότατα μην έχουν ούτε ένα κοινό παίχτη μεταξύ τους. Εντάξει, οι Γερμανοί έχουν την πολυτέλεια να χειρίζονται αυτά τα παιχνίδια για να δοκιμάσουν πράγματα για πολλά. Έτσι. Και ο Κλοπ τώρα είναι, πρέπει να δει, να δοκιμάσει. Να κάνει το διαχωρισμό του κτλ. Και έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία με τη φόρα που έχουμε σήμερα. Νομίζω ότι το βάθος που έχει αυτή η ομάδα σε άμυνα και επίθεση θα επιτρέψει να κάνει και ένα καλό φρεσκάρισμα την Κυριακή, χωρίς να θεωρήσουμε ότι μπαίνουν παίχτες δεύτερης ποιότητας μέσα. Να ξεκουραστούν κάποιοι που τραβήξαν το μέτρο που πει σήμερα και να μπουν άλλοι. Και να νιώσει κανείς ότι έλειψε από τους λεγόμενους βασικούς. Νομίζω να καταφέρουμε και πάρουμε αποτέλεσμα στη Γερμανία. Δεν το θεωρώ απίθανο. Είναι ένας καινούριος προπονητής. Εκεί πέρα θα κάνουν τους πειραματισμούς τους. Εμείς ερχόμαστε με φόρα, έχουμε μια καλή φουρνιά. Τα παιδιά είναι φτιαγμένα με την εθνική. Εγώ τους βλέπω. Δηλαδή είναι ψημένα, χαίρονται. Θέλουν να είναι μέλη αυτής της ομάδας. Όπως ζεις και τις παλιότερες εποχές που τους καλούσαν στην εθνική και ο ένας πόνισε τον κόσμο, ο άλλος πόνισε μέσα του. Άλλωστε και μια οικογενειακή υπόθεση και δεν μπορούσα να πει. Τα έχω ζήσει αυτά τα χρόνια. Τώρα το βλέπω ότι είναι τελείως ανάποδο. Όλοι σκοτώνονται. Ποιος θα προλάβει να είναι στις κλίσεις. Και αν δεν είναι, θυμώνει. Και αν δεν παίζει, τσαντίζεται. Είναι καλό αυτό γιατί δείχνει ότι η εθνική είναι ένας πόλος έκλειξης για τους παίχτες. Δεν βάζουν προτεραιότητα τις ομάδες που τους πληρώνει. Περισσότερο από αυτούς είναι σε πολλά εκατομμυρίων. Έβλεπα σήμερα. Αν σκεφτείτε πόσοι παίχτες παίζουν σε ομάδες της Champions League.
1: Μα το είπαμε και με τον Πέτρο νωρίτερα ότι έχουμε το πιο ακριβό ρόστερ αυτή η εθνική ομάδα.
9: Βέβαια. Πόσοι παίχτες παίζουν σε ομάδες της Champions League. Γιατί ποιοτική πήγε, παίρνουν εκατομμύρια. Και παρόλα αυτά έρχονται εδώ σπάντα πόδια, τους βάζουν, τα βάζουν στη φωτιά, τους κάνουν τραυματισμούς. Και το κάνουν με γούστο, με όρεξη. Το θέλουν. Δεν το κάνουν από αγκαρία. Μπορώ αυτό. Μπορώ, γιατί εμείς οι παλιότεροι δεν το έχουμε ζήσει. Είχαμε πέρασει άλλα χρόνια και τώρα που το βλέπουμε αυτό το πράγμα το χαιρόμαστε πραγματικά.
1: Εντάξει, περάσαμε και ένα Euro 2004 βέβαια και μετά μια πολύ καλή περίοδο.
9: Σίγουρα.
1: Ήταν η περίοδος της μεγάλης ακμής και της μεγαλύτερης ίσως επιτυχίας σίγουρα του ποδοσφαίρου και ίσως του ελληνικού αθλητισμού η μία έστω από τις μεγαλύτερες.
9: Κοίτα να δεις, πάρε την ομάδα του.
1: Αλλά έχει σκαμπανεβάσματα η εθνική, ας πούμε, αυτό πράγματι.
9: Εντάξει, κοίτα, πάρε την ομάδα του Euro. Από αυτούς που παίζαν έξω, που δεν ήταν και πάρα πολλοί, πόσοι παίζαν σε ομάδες επίπεδο της Ευρωστολή. Δεν παίζαν. Παίζαν σε μικρομεσαίες ομάδες.
1: Ναι, όχι, όχι, λέω για το πάθος, για την εθνική και
9: τις
1: μέρες δόξας εκείνες.
9: Ναι. Αυτοί όμως εδώ είναι παίχτες Champions League.
1: Εντάξει.
9: Παίχτες με τεράστιους λογαριασμούς, με συμβόλαια εκατομμυρίων. Θες πόσο εύκολα κάθεσαι τα λεφτά σου, τα αγκαλιάζει και λες
1: να πει. Σωστό, αυτή η ομάδα μου, τα μάτια μου, γιατί υπάρχει διαφορά.
9: Ναι, είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν έχουν τα παιδιά αυτά ανάγκη αυτή τη στιγμή να φανούν μέσα από την εθνική, ήδη έχουν πάρει την αναγνώριση. Παίζουν σε όλα τα παιδιά και παίρνουν εκατομμύρια στο τέλος κάθε χρονιάς. Δεν έχουν ανάγκη να φανούν, να τους δουν γιατί δεν τους βλέπανε μέχρι τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο το κίνητρο που έχουν πέσει και νομίζω αν το κρατήσουμε αυτό θα είναι πολύ κέρδος. Νομίζω ότι όλοι τους συμπαθούν τον Γιωβάνοβιτς. Όλοι τους τον να παίζουν για αυτόν τον προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι, δεν αρκεί να είναι ένας προπονητής καλός. Είναι πολύ σημαντικό να παίζουν οι παίχτες για πάρτι του. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Μάλιστα.
9: Και η διοίκηση της ΕΠΟ είναι καλή. Δηλαδή, βλέπεις ότι φροντίζει την ομάδα. Οι τελευταίες διοικήσεις, εδώ και κάποια χρόνια, το έχουν καταλάβει ότι πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα και την έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Παχιά για να παίρνει η εθνική ομάδα να παίξει στο Κοπεχάγιο, έδωσε 4 αεροπλάνα. Και φεύγανε το πρωί και φτάνανε βράδυ. Τώρα είναι με τα μέσα τους, με τα αεροπλάνα τους, τα τσάρτες τους, με τους
1: αλληλίες,
9: τον νοητικό μάγειρα. Είναι μια ομάδα που έχει όλα όσα θα πρέπει να έχει. Αυτό είναι ευθύνη της διοίκησης, της ΕΠΟ και το κάνει με πάρα πολύ καλό τρόπο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό και κλείνοντας να πούμε τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στην Ευρωλίγκα. Όλα τα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί. Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 και Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερν 84-86 στα δύο παιχνίδια που άρχισαν νωρίτερα και σε αυτά που ολοκληρώθηκαν σχεδόν μαζί πριν από λίγο. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας 77-83, Παναθηναϊκός Παρί 91-72, Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 89-82, Μπασκόνη Ολυμπιακός 89-106 και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώνεται. Γιάννης Κωσταράκης, Παναγιώτης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας από τις 9. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά η βραδινή μπαλαδόρη Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτροπού.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Ονειρεμένο ξεκίνημα χθες για την εθνική ποδοσφαίρου των ανδρών στην League A του Nations League, αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανοίξε με 2-1 με ανατροπή τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο Ανδρία Ζίβκοβιτς με γκολ από τα αποδυτήρια έδωσε στους γηπεδούχους προβάδισμα, ωστόσο ο Τζόρλης μετά από ασίστ του Παυλίδη και ο Δουβίκας μετά από ασίστ του όχι του Παυλίδη. Θα το διορθώσω, στην εκπνοή των καθυστερήσεων οδήγησαν στο πρώτο τρίποντο την εθνική μας στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στην Johan Cruyff Arena. Θυμίζουμε ότι η εθνική παίζει την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο με τα Panzer στο Augsburg, ενώ βέβαια την assist στο γκολ του Δουβίκα την έδωσε ο παίκτης, ο ακραίος του Ολυμπιακού. Έχει κολλήσει το μυαλό μου, συγχωρήστε με, θα μου έρθει στην συνέχεια των ειδήσεων. Με χαμόγελα μπήκε χθες η νέα Ευρωλίγκα για τους αιώνιους, καθώς ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός νίκησε με 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-72 τη Παρί στο Telecom Center. Στα άλλα 5 χθεσινά μάτς, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπουελ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86, Μπαρτσελώνα Έφες 89-82, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74 και Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης 77-83. Βέβαια ο Τσιμίκας είναι αυτός που έδωσε την ασίστ στον Δουβίκα για την μεγάλη ανατροπή της εθνικής μας που έγινε στο 95ο λεπτό του αγώνα. Τώρα με πρώτους σκόρες τον Ντόρσεϊ με 25 και τον Βεζένκοφ με 22 πόντους. Ο Ολυμπιακός θύμισε ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μπασκόνια, την ώρα που ο Φρανσίσκο με 18 και ο Λεσόρ με 15 πόντους ήταν κορυφαίοι σκόρες για τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι. Το πρώτο μάτς είναι πάντα περίεργο, θα γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι το παιχνίδι, δήλωσε μετά την νίκη του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του μάτς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν προγραμματισμένη μεταξύ των αγωνών της Ένωσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μάλιστα, η αποστολή της ΑΕΚ δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά την αναμέτρησή της με την Σαχτάρ που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge, αλλά θα μείνει στην Αγγλία για την κόντρα της με την Manchester City που θα γίνει στο Etihad στις 20 Οκτωβρίου. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Αχιλλέα Μπέο για την συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά τον κυριακάτικο αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφταντσόγλιο στάδιο να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου. Αντίθετα, δεν υπάρχει η ίδια βεβαιότητα στην ΠΑΕ Καλαμάτα για την χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Στο μπάσκετ ξανά, η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούρια σελίδα για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι η αρχή ενός καινούριου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούριο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις μια καλή σελίδα κάθε μέρα. Η τοποθέτηση του Ανδρέα Τρινκέρι για την παρουσία του δικεφάλου του Βορρά στη νέα σεζόν, όπως την κατέθεσε ο Ιταλός στο επίσημο site του ΕΣΑΚΕ, ενώ η Superbet ήρθε να επενδύσει την προσεχή πενταετία εκατοντάδες εκατομμύρια, επισήμανε χθες ο Μάκης Αγγελόπουλος κατά την παρουσίαση της νέας φανέλας της ΑΕΚ που θα προβάλλει την γνωστή στοιχηματική εταιρεία. Στο τένις, τα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης πέρασε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Νάο Χιντίνο με 2-0 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, στα άλλα 6 χθεσινά μάτς που έγιναν στο Nations League, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 για τον τέταρτο όμιλο. Για την δεύτερη κατηγορία, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Και για την τέταρτη κατηγορία, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Ο Χάρι Κέιν δήλωσε πως μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ως κίκερ στο NFL. Τέλος, ο Γκρέκ Πόποβιτς νυμφεύτηκε χθες την πρώην σύζυγό του επί 17 χρόνια βοηθού του στους Σαν Αντώνιο Σπέρς, Μάικ Μπούντενχολζερ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο των χθεσινών αγώνων με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport.

0: Δημήτρη, και βόλεϊ να έπαιζαν σήμερα θα νικούσαμε, έτσι. Παντού.
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο, τι να πω.
1: Έτσι, για να είμαι σίγουρος.
0: Εσύ είναι πηδάς στην εφημερίδα, να με σκοντάφτεις.
1: Στο βόλεϊ, ναι. Βόλεϊ δεν έχω.
0: Ενώ στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο είσαι...
1: Στο μπάσκετ κάτι έχω, δεν είπα ποδόσφαιρο, μπασκετάκι είπα.
0: Α, καλά. Φίλε, δεν φταίω εγώ για το μικρόφωνο, είναι ζαβό από μόνο του.
1: Τότε δεν γίνεται.
0: Μην κοιτάζω το συνάνθρωπό μου. Καλά. Εντάξει, θα κοιτάζω το μικρόφωνο από εδώ και πέρα. Έξαλλος είναι.
1: Καλά, κοίταξε. Αυτός τα ακούει άμα δεν είναι καλός ο ήχος.
0: Ναι.
1: Άμα λέμε αρλούμπες εμείς, τα ακούμε εμείς.
0: Ο αυτός είναι ο Πάνος Σταυρούλιας, έτσι.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
0: Εγώ βλέπω ετοιμοπόλεμο ακόμα και το Τάκη τον Μπάλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπεις τώρα εκεί πέρα και κάνει ρεπορτάζ.
1: Περιμένουμε και τώρα σε λίγο να ακούσουμε τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, είμαστε στα μπά γιατί σε έδωξε τίποτα.
1: Λογικά θα ακούσουμε έτσι.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις τηλεοπτικά. Οπότε τώρα
1: όπως είναι και στη Super League ή στο Champions League, στο Europa League. Μιλάνε πρώτα στο κανάλι που έχουν τα δικαιώματα και μετά. Δηλαδή τώρα νομίζω καθοδόν εκεί πηγαίνει. Για
0: μου λες, Δημήτρη, εντάξει, άστο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά για το μπάσκετ. Εθνική Ελλάδο παίζει.
1: Οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα ήταν άδικο.
0: Μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, άδικο. Ποδόσφαιρο είναι, αλλά
1: καλά,
0: αν κάποιο έπρεπε να πάρει το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πήρε στο 95. Το κάνει πιο επικό, να το πω έτσι. Αλλά είναι και μια δικαίωση γιατί βλέπει ότι ο άνθρωπο ο άλλο κάνει αλλαγέ και πάει να πάρει το μάτς. Όχι ότι ο Σέρβος δεν το έκανε, μάλλον ο αντίπαλος προπονητής του Γιωβάνοβιτς, αυτό εννοώ, γιατί δίκη δύο Σέρβιν. Αλλά βλέπεις ότι και οι δύο κυνήγησαν το διπλό. Ο ένας είχε, εντάξει, όχι πυρηνικά, αλλά είχε τρομερά όπλα ο Γιωβάνοβιτς, και ο άλλος έβαζε καλούς παίκτες, αλλά μέχρι εκεί.
1: Αυτό που είπε νωρίτερα ο Κοντός, από όλα όσα είπε, δεν τα συγκράτησα όλα, αλλά αυτό που συμφωνώ απόλυτα είναι ότι δεν είναι ότι έχεις δύο-τρεις καλούς. Κουράστηκαν και λες τώρα μωρέ ποιος θα μπει μέσα. Κουράστηκε ο Τάσος, μπαίνει ο Μίτσος. Και λες είναι το ίδιο, είτε παίζει ο ένας είτε παίζει ο άλλος. Είναι το ίδιο και το αυτό. Σε αξία, σε ικανότητα, σε θέλω που να γουστάρουν να παίζουν εθνική. Οπότε χτες, γιατί λέει καλά ο χτες, είναι 12 και 4, ήταν υπέροχοι όλοι τους. Στην άμυνα λίγο δύσκολα. Α, ναι, γιατί
0: μου είπες,
1: ναι. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ήταν μια χαρά εθνική, να χαίρεσαι να τη βλέπεις. Και αποτέλεσμα και θέαμα.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις.
1: Αμοντάριστες.
0: Αμοντάριστες.
1: Όπως μας τις στείλανε.
0: Ο Μαυρογιαννίδης.
1: Ωραία, εντάξει, ναι.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον έναν εκ των πρωταγωνιστών. Αναφέρομαι φυσικά στον Τζόλι, ο οποίος ήταν και πολύ καλός. Νομίζω μπορεί να ήταν και ο MVP.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσαμε χωρίς. Όλη τη χρονιά δεν είχαμε κάνει νίκη. Παίζαμε μόνο φιλικά. Πρώτο επίσημο, πρώτη νίκη.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν, όπως μπορέσαμε, αμοντάριστα είπαμε, οι δηλώσεις του Τζόλι, ο οποίος αποτυπώνει και την κουλτούρα αυτής της εθνικής, πολύ προσβιωμένο και το παιδί αυτό, ήπιον τόνων, αλλά μέσα στο γήπεδο έβγαζε φωτιές. Ήταν η δηλώση που μας έστειλε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λεπτά, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Eraspor. Στη σέντρα είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη, ο Δημήτρης Καϊμάς
1: και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Και παρέα μας ο Πάνος Σταυρούλιας και ο Τάκης Μπάλτας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εντάξει, η Εθνική ήταν πάρα πολύ καλή, καλά το είπες. Και είναι και πρώτη τώρα με το καλημέρα.
1: Ναι, ήταν ισοπαλία, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, ήρθε ισοπαλία το άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία. Κυριακή, λοιπόν, 27 του μηνός, Γερμανία-Ελλάδα στο Άουσμπουργκ, 10 παρατέταρτο, και νωρίτερα το Σερβία-Ολλανδία. Με ήττα οι Σέρβοι, λέω εγώ τώρα, αποχαιρετούν από τη δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, είναι νωρίς, αλλά πρέπει να κάνουν ύστερα 4 νίκες. Με δύο συνεχόμενες ήττες δεν πας πουθενά.
1: Ναι, μπορεί να κερδίσουν εσένα. Δηλαδή την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για, για την πρώτη δεύτερη θέση.
1: Εντάξει, κατανοητό. Κατανοητό. Γιατί εγώ.
0: Αυτά ό,τι έλεγα πιο μετά.
1: Ναι, για, μιλάω για τρίτη θέση. Έτσι, να είναι η Ελλάδα.
0: Τελευταία αγωνιστική.
1: Ελλάδα και Σερβία.
0: Τελευταία αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου.
1: Που εδώ που τα λέμε, ναι. Κοίταξε, χωρίς να είμαι εθνικάρας και να λέω ότι είμαστε στον Άρα πλέον λόγω της μεγάλης εμφάνισης. Ακόμα και στο παλιόν έχει έρθει. Πιστεύω ότι με τη Γερμανία, επειδή είναι μια καινούργια εθνική, με πάρα πολλούς παίχτες στη σύνθεση, έχει καλές πολλούς παίχτες, ακόμη ψάχνονται. Εντάξει, δεν είναι καινούργοι, αλλά είναι μια νέα εθνική με νέο προπονητή. Λέω, μήπως είναι μια ευκαιρία να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Όχι να κερδίσεις, μια περίβανη με χωρίς αγωγικά ισοπαλία. Εντάξει, μπορεί να, και, κοίταξε, να μαζέψει και πολλά.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: Κυριακή.
0: Με τον τρόπο που παίζει η εθνική ομάδα, με τους τόσο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές που έχει μέσα, κάποια στιγμή έπαιζαν 4-2-4. Έτσι λες και ήμασταν στο 1966.
1: Ή όχι, και λες και ήταν τελευταίο παιχνίδι και λες τα δίνω όλα.
0: Ναι, το σύστημα, καμιά σχέση το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Παρεξηγηθώ. Αλλά η κουλτούρα δηλαδή αυτής της εθνικής ομάδας είναι να παίζει επιθετικά. Η εθνική θα παίζει και είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα παίζει μέχρι και αποκλεισμένη να είναι που λέει ο λόγος, θα παίζει για την νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε, αν είναι ικανή για το Χ, γιατί όχι να είναι ικανή και για το, και για το διπλό.
1: Ξέρεις ποια είναι η απορία μου σε αυτό που λες.
0: Και θα έχει και πολλούς Έλληνες έτσι.
1: Όταν θα πρέπει να παίξεις επαγγελματικά. Γιατί επαγγελματικά θα πρέπει να μας αρκεί η σοπαλία και παίζουμε με μια σούπερ ομάδα και θα πρέπει να παίξουμε το πάλε ποτέ κατενάτσιο. Μπορούμε. Αυτό λέω. Γιατί δεν είμαστε.
0: Δεν ξέρω αν μπορούν να
1: δεν είναι Αργεντινή, αυτό. Δεν είναι Ισπανία. Μια μπάζα, μια ομάδα που παίζει, έχει μάθει εδώ και 400 χρόνια στην υπερβολή μου να παίζει επιθετικά. Εμείς είμαστε μια ομάδα που παίζουμε αμυντικά, έτσι έχουμε μάθει, ακόμα ή στα καλά μας ή στα άσχημά μας, να παίζουμε ένα μετριοπαθές ποδόσφαιρο για το αποτέλεσμα, με ένα 0 και κούτσα κούτσα ακόμα και στα πολύ καλά μας, που μια χαρά μας ήταν, για μένα τουλάχιστον, να παίρνουμε αποτελέσματα, να παίρνουμε μουντιάλ. Α, πάμε σε άλλη δήλωση.
0: Όχι, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Εγώ τώρα. Εδώ, πρωταγωνιστές.
2: Πάμε, ελάτε στη Σερβία, παιδιά. Ελάτε στη Σερβία. Λοιπόν, γκολ. Τη στιγμή περιέγραψε μας. Τη στιγμή. Μόνο τη στιγμή.
0: Τάσο Δουβίκα.
3: Τεράστια χαρά. Πρώτα απ' όλα, γιατί εντάξει, πήραμε τη νίκη. Να μας χωράσει το τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην Πρεμιέρα ήταν αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε.
2: Για σένα πώς σημαντικό είναι αυτό που
3: λέει. Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα σκοράρω με την Εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Τα μου πες για τη χώρα σου και αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τάσο, ήταν για πολλή ώρα η Εθνική πολύ καλύτερη από την αντιπαλό της. Δεν έβρισκε τον γκολ. Τελειώσαμε το μάτς με 26 τελικές. Το πιστεύατε μέχρι το τέλος ότι τελικά θα έρθει όχι μόνο η ισοπαλία αλλά αυτή η ανατροπή που είδαμε.
3: Ναι, νομίζω δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ναι, πως το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Και εντάξει, νομίζω ήταν άξιο να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.
2: Λέγαμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει ευχάσει το πονοκέφαλο για το ποιον επιθετικό θα βάλει. Γιατί έχει 5 εισάξιους. Σας έβαλε και τους 5. Πώς τη βλέπεις αυτή τη φιλοσοφία ότι το πάλεψε και εκείνος από την πλευρά του να πάρει την νίκη.
3: Εντάξει, σίγουρα έχουμε ποδοσφαιριστές και ειδικά νομίζω επιθετικούς τώρα αυτή τη στιγμή που παίζουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι. Ο καθένας πρέπει να δίνει τον καλύτερο εαυτό του, γι' αυτό είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι αυτό κάναμε σήμερα και τα παιδιά όσοι ξεκινήσανε και όσοι μπήκαμε νομίζω δώσαμε το καλύτερο μας εαυτό και υπάρχει νομίζω και καταφέραμε και κερδίσαμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε και στη Γερμανία.
3: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος χάρισε αυτό το τρομερό διπλό της Εθνικής και λέω τρομερό διότι, ξέρεις, το ξεκίνημα είναι το ίμιση του παντός, η αρχή λέει το ίμιση του παντός. Okay, αν είναι το ίμιση του παντός, τη μισή δουλειά την κάναμε. Τώρα η άλλη μισή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Βέβαια, και σκοπός είναι αυτή η ομάδα που έχει ξεχυλίζει από ταλέντο χωρίς καμία περιβολής να γίνει και ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, να γίνει και ομάδα. Μπορεί να έχουν γίνει ήδη ομάδα, αλλά εγώ λέω να γίνουν ομάδα. Τότε θα μπορούν να κάνουν πραγματάκια. Πραγματάκια δεν είπα να σηκώσουν Μουντιάλ ή Euro, αλλά να είναι εκεί με μια καλή παρουσία. Δηλαδή να περνάω ένα γύρο και να παίζω μετά στους 16. Νομίζω θα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι οι ποδοσφαιρόφιλοι αν είναι εθνική σε Euro ή Μουντιάλ. Και με καλή παρουσία, όχι να πηγαίνεις και να λες good night, να πηγαίνεις, να σκοράρεις, να κάνεις μια νίκη, να περάσεις την επόμενη φάση και βλέποντας και κάνοντας.
0: Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, επαναλαμβάνω ότι η Κυριακή 27 του μηνός, Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέτα στο Άουσμπουργκ και Σερβία-Ολλανδία στις 7 νωρίτερα δηλαδή. Την 5η, 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων, έτσι λόγω των εθνικών.
1: Θα φοράμε μακριμάνικα.
0: Ναι. Έτσι όπως πάει ο καιρός. Λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία, 5η-1η Οκτωβρίου.
1: Πες μου, εκεί, αν πάρεις ένα, αν έχεις έστω και καλή εμφάνιση με τη Γερμανία ή πάρεις αποτέλεσμα.
0: Ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο. Και Γερμανία-Σερβία επίσης στις 10 παρατέταρτο. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, βλέπετε ότι όλα τα μάτς γίνονται όλα. Γίνονται 4 αγώνες ουσιαστικά το. Ο ένας πίσω από τον άλλον για να τελειώνει και η διαδικασία των παραθύρων της, των εθνικών ομάδων λόγω του Nations League. Λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα, συγγνώμη, Γερμανία στις 10 παρατέταρτο επίσης αυτό το παιχνίδι και 10 παρατέταρτο θα γίνει και η αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σερβία. Η πέμπτη αγωνιστική περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Ελλάδας στην Ολλανδία 13 Νοεμβρίου και Σερβία-Γερμανία και η έκτη αγωνιστική 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία, τελευταία αγωνιστική εδώ στην Τούμπα έχει προγραμματιστεί να είναι η έδρα της Εθνικής, σωστά.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερματίσει από την πρώτη έως την τρίτη θέση στον όμιλο, τότε θα βρεθεί στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Άλλο αυτό, αλλά το αναφέρω εγώ έτσι για, ως στοιχείο.
1: Εννοείται... Όχι, είναι αυτό ναι. Που λέμε, ωραία, και τι θα κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Το είναι μια διοργάνωση που δεν σου προσφέρει και τίποτα. Σε αυτή
0: όλα
1: τη φάση.
0: Όλα έχουν την
1: ναι,
0: αξία.
1: Αλλά όμως. Μια καλή κλήρωση σε βοηθάει να πετύχεις το στόχο σου. Είναι άλλο να έχεις από πάνω σου στα προκριματικά Ολλανδία και κάτι άλλο και άλλο μόνο την Ολλανδία. Ναι. Ή μόνο τη Γερμανία ή μόνο την Αγγλία ή μόνο την Ισπανία. Και να είσαι εσύ καλά η δεύτερη ομάδα.
0: Μας ενημερώνει τώρα και μέσω της ΕΠΟ και για το post-game της
1: ναι, ναι, ναι, ότι όπου να είναι θα μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Λογικά θα ακούσουμε και live τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν πρόλαβα με τα zapping. Έχασα γιατί ακυρώθηκε το goal του Van Dijk. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Ναι, το χάσα και εγώ με τα ζάπινγκ, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι την Πέμπτη που παίζουμε την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο τι πρόγραμμα έχει η Ευρωλίγκα, γιατί θα μας ξεκάνουν αυτοί με τα απανωτά παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα, τώρα θα πρέπει να το υποστούμε αυτό. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και τα Champions League και τα EuroCup, αναφέρομαι στο μπάσκετ. Μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε...
0: Α, είμαστε έτοιμοι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
4: Όζε πράγματα που λέει ο ύμνος της Σερβίας, αποδόθηκε δικαιοσύνη όπως λέει ο Θεός. Έτσι λοιπόν σήμερα είδαμε την απάντηση που πήρε ο Παούνοβιτς που είχε πει ότι αυτή η εθνική ομάδα...
1: Είναι ερωτήσεις τώρα που είναι από μακριά των συναδέλφων και οπότε να ακούσουμε τώρα και την απάντηση του Γιωβάνοβιτς που δεν θέλει και μετάφραση βέβαια ο άνθρωπος.
5: Okay, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και... Όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ επικίνδυνη στις κόντρα επιτέσεις. Και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε και στην, ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνίδιου κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνίδιου.
6: Παύλος Παπανδρέου.
7: Coach, τι σκέφτεται ο προπονητής όταν η ομάδα παίζει και κάνει ευκαιρίες και άλλες ευκαιρίες και τις χάνει και τις ξαναχάνει και πώς αυτό που σκέπτεται ο προπονητής το επικοινωνεί στην ομάδα μέσα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο.
5: Δύσκολο από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, ελέγχουμε το παιχνίδι, δημιουργούμε προϋποθέσεις, δημιουργούμε ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα, θέμα ικανότητας, θέμα τύχης, αλλά πραγματικά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες στη διάρκεια του παιχνιδιού και φαντάζεστε και εσείς όταν από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια δεν καταφέρεις να το μετατρέψεις στην ουσία στο γκολ. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση από ότι είναι φυσιολογικό, που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά επιμένω σε αυτό που πιστεύω πολύ, ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι δημιουργήσαμε πάρα πολλές φάσεις και στο τέλος, στο ποδόσφαιρο δυστυχώς και σαν προπονητής δεν μπορείς πάντα να εξηγήσεις. Δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου στο Βελγράδι, στο Μαρακανά. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή αυτό που μας δίνει είναι μια, θα έλεγα λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε.
8: Ο Σταύρος Ολιώσης. Καλησπέρα coach, συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να σταθώ σε αυτό το τελευταίο που είπατε. Θα πάρει αυτοπεποίθηση η ομάδα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ για πέμπτη φορά στα τελευταία νέα παιχνίδια και όμως άμεσα έβγαλε αντίδραση, είχε δοκάρι και πήρε και τελικά την νίκη. Πόσο σημαντική είναι για εσάς, για την οτροπία της ομάδας αυτό το αποτέλεσμα? Ευχαριστώ.
5: Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε τη γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι.
8: Καλά Βασίλη.
9: Coach, θερμά συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη νίκη και εύχομαι και ανάλογη συνέχεια. Από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω, στο ημίχρονο η εθνική ομάδα έχανε και την ίδια στιγμή η Ολλανδία έχανε και αυτή από την Γερμανία. Στο τέλος των αγώνων τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και η εθνική ομάδα είναι στην κορυφή του ομίλου, εκμεταλλευόμενη και την ισοπαλία στο άλλο μάτς. Τώρα, πώς μπορεί και εν όψη του αγώνα της Κυριακής που ακολουθεί να αλλάξει η ψυχολογία και κυρίως να αλλάξει το όλο τοπίο μέσα στα ποδητήρια από τα τελευταία αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν καλά και τα οποία έφεραν και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Πόσο δηλαδή η ψυχολογία μπορεί πλέον να είναι πολύ καλύτερη για τους Έλληνες διεθνείς? Ευχαριστώ.
5: Να σου πω. Νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και αποβοήτευσης, χαράς που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζούνε και την αμφισβήτηση, ζούνε και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα, που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από μας όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε, που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί, κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά και κάθε καινούριο παιχνίδι, όπως σας τόνισα και χθες, σε αυτό το γκρουπ είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας να δούμε με το τρόπο παιχνιδιού που κάνουμε πόσο πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε και σε πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει όσον αφορά τις εθνικές ομάδες.
10: Ο Χρήστος Κοντός και μετά ο Γιώργος Φαδελάκης.
11: Κοντός, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Βλέπουμε το ρόστερ, είπατε ότι ήταν ένα πολύ καλό ρόστερ. Τρεις θερματοφύλακες που είπαμε για να βάλεις ένα σκάλτρο από τον άλλον. Στην άμυνα, πολλές επιλογές ποιότητα. Στην επίθεση, ό,τι καλύτερο έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα χαφ όμως, ποσοτικά, όχι ποιοτικά, θα ήθελα να επισημάνω. Πιστεύετε ότι έχουμε τις λύσεις που μπορεί να αντέξουν, να στηρίξουν την ομάδα σε ένα επίπεδο τόσο υψηλών αγώνων, δηλαδή δύο φορές με τη Γερμανία, μία με την Ολλανδία μέσα σε μια εβδομάδα. Έχουμε την ποσότητα στα χαφ για να αντέξουμε αυτόν τον πολύ δύσκολο ρυθμό αγώνων που ακολουθεί?
5: Να σου πω, νομίζω ότι σαν Έλληνες πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Σαν ομάδα έχουμε σίγουρα και το ταλέντο, έχουμε και σωστά παιδιά, έχουμε και προοπτικές. Σαν ομάδα έχουμε και τις αδυναμίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και το υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίζουμε κάποια σημαντικά παιχνίδια και έχουμε τεράστια απογοήτευση όταν χάνουμε κάποια παιχνίδια. Άρα έχουμε σίγουρα και καλούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε και τις αδυναμίες όπως έχουν όλοι. Και έχουμε και τους στόχους. Έτσι. Και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις που για μας, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν είναι πάντα και εύκολο, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα τουρνουά και ο βαθμός ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών, επειδή προέρχονται από τις ομάδες, ανάλογα και από τις συμμετοχές τους σε ομάδες που αγωνίζεται, γιατί αρκετοί αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, παίζουν σε πολλές ομάδες. Είναι πολλές φορές πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος και οι συμμετοχές τους που παίρνουν σε αυτές τις ομάδες για να μπορεί να είναι έτοιμοι για το επίπεδο παιχνιδιών που έχουμε τώρα. Άρα οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε ποσότητα ούτε ποιότητα. Για μένα πάντα οι περισσότερες έννοιες έχω στο χρόνο συμμετοχών σε ομάδες που παίζουν και από αυτό σίγουρα και αυτό το πράγμα έχει άμεση πώς να το πω,
10: αντίκτυπο ή αντίκτυπο ή αντανάκληση,
5: αντίκτυπο όσον αφορά την ομάδα μας, γιατί και ευθύνες έχουμε και θέλουμε καλά αποτελέσματα και στο τέλος θέλουμε και αυτό το ταλέντο και προοπτική που έχουμε να το κρατήσουμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Το ταλέντο δεν φτάνει σαν ταλέντο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το επίπεδο εθνικών ομάδων. Γιατί όλες οι εθνικές ομάδες σε αυτό το επίπεδο του πρώτου γκρουπ έχουν απίστευτα ταλέντα. Αλλά αυτό σαν αυτό δεν φτάνει για να μπορεί να πετυχαίνεις πολύ υψηλούς στόχους.
10: Έλα Γιώργο.
12: Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη διαφορετικά. Πρώτον, ότι η Εθνική Ομάδα έκανε σήμερα μια ανατροπή, κάτι που δεν είχε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, από το 2019, εδώ και 7 χρόνια. Εκτός έδρας πρέπει να έχει κάπου στις δύο δεκαετίες να κάνει ανατροπή. Τι λέει αυτό για το μέταλλο αυτής της ομάδας, αυτού του γκρουπ? Και ένα δεύτερο σκέλος, επειδή ερωτηθήκατε στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα για την πληθώρα επιλογών που έχετε στην κορυφή της επίθεσης. Σήμερα χρησιμοποιήσατε και τους 5 σεντερφόρ και νομίζω ότι έκαναν τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
5: Εντάξει, να είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπέφερα και εγώ που έπαιζαν και οι 5. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ και 5 σεντερφόρ σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές, εντάξει, παίρνεις κάποια ρίσκα που okay, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, του αντιπάλου, του παιχνιδιού που έχεις. Είμαι χαρούμενος που ουσιαστικά όλοι τους κάνανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπέφερα λίγο και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στα όρια, κάπου μετά από τόσες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν κάπου στα όρια, μην κάνουμε κάποιο λάθος, και να εξελιχθεί το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίχθηκε. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα. Το δεύτερο σκέλος, το πρώτο ουσιαστικά, θυμίστε μου.
10: Για την πρώτη ανατροπή μετά από 7 χρόνια.
5: Okay. Να σου πω κάτι. Σίγουρα δεν είναι ευχαριστώ το γκολ που δεχτήκαμε στην αρχή του παιχνιδιού και πριν μπούμε στο παιχνίδι. Όμως πιστέψτε με, μετά από περίπου 10 λεπτά παιχνιδιού μετά το γκολ, προπονητής μπορεί να καταλάβει αν αυτό το γκολ που δέχτηκε μπορεί να πειράξει την ομαλή λειτουργία της ομάδος. Και δεν είχα ανησυχίες όσον αφορά το παιχνίδι μας, γιατί ήταν καλό. Φαινόταν ότι μπορούμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Θα έλεγα περισσότερα ανησυχούσα, επειδή κάναμε πραγματικά πάρα πολλές ευκαιρίες και καλές φάσεις και καλές προϋποθέσεις, και μας έλειπε κάποιες φορές και μια καλή εκτέλεση, λίγο τύχη. Ανησυχούσα περισσότερα πάνω σε αυτό, πόσο αυτό το κομμάτι μπορεί να μας αγχώσει και ουσιαστικά να σταματήσουμε να παίζουμε. Αυτό ήταν πολύ περισσότερα η έννοια μου. Δεν ξέρω για τα στατιστικά, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα έχουμε κάνει πάρα πολλά καλά παιχνίδια, και ιδιαίτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια, ανεξαρτήτως του αντιπάλου, με το τρόπο όπως έγινε και σήμερα, με ένα απόλυτο έλεγχο. Τώρα ότι καταφέραμε στο τελευταίο λεπτό να βάλουμε γκολ, πρέπει να πούμε ότι ήμασταν λίγο και θα έλεγα ότι μας χαμοέλασε λίγο η τύχη, αλλά νομίζω η γενική συμπεριφορά μας ήταν τέτοια που το αξίζαμε.
10: Υπάρχει κάποια ερώτηση από τα μίντια της Σερβίας?
13: Αυτό ήταν και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αρκετή ώρα δεν που τα λέμε μίλησε ο προπονητής, έτσι μίλησε, μάλλον απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων.
14: Εντάξει, είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος.
13: Ερωτήσεις αυτές το λέγαμε και εντός, εκτός αέρα μάλλον, για τους Σέρβους. Εκεί στο γήπεδο έλεγαν άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε. Δηλαδή, χάσαμε που χάσαμε. Έχουμε τώρα και εσάς μια ώρα μπουρουμπούρου.
14: Αυτοί βρίσκονται σε παρατεταμένη κρίση.
13: Οι Σέρβοι, έτσι.
14: Ναι, τσακώνονται μεταξύ τους, τρώγονται. Δηλαδή, είναι απίστευτη η κατάσταση. Κάποιος να τους μαζέψει, άμα τους μαζέψει. Πρώτα απ' όλα έχουν αστείρει αυτό το ταλέντο.
13: Σαφέστατα, το είδαμε τώρα.
14: Είναι παραδοσιακά, έχουν ταλέντο.
13: Αυτό που λέμε εμείς το έχουμε μία στα τόσο, αυτό έχουν συνέχεια.
14: Εδώ, εντάξει, και εμείς πάμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ έχω ενθουσιαστεί, εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Εντάξει, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, βάλουμε ένα τραγούδι, μήπως πετύχουμε και το Μπετράν πουθενά.
13: Δεν ξέρω. Ναι.
14: Μήπως το πετύχουμε και πουθενά, βάλουμε τραγούδια. Έτσι κι αλλιώς και σήμερα και αύριο, τώρα το προλάβουμε μετά τη μία, φαντάζομαι θα παίξουμε λίγο περισσότερα τραγούδια. Το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Μάνος Λοΐζος, γεννήθηκε τόσα χρόνια. Το 82 στη Μόσχα έφυγε από τη ζωή, 17 Σεπτεμβρίου του 82, έτσι, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Πόσα είχε να δώσει ακόμη ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Πάντα τιμούμε τη μνήμη του και παίζουμε τραγούδια που έχουν άμεση σχέση με τον... Έχεις επιλέξει αυτό που... τον Κουταλιανό, έτσι, ο οποίος έχει και μια όμορφη ιστορία, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τότε λέγανε, και μάλλον έτσι είναι, επειδή ο Παπαδόπουλος έτρεμε τη Δέσποινα, τη σύζυγό του, τον κράζανε με αυτόν τον τρόπο και είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. 1972, να είχαμε το άλμπουμ, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λοΐζος και ο Γιάννης Καλατζής ερμηνεύει.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους. Ασχολούμαστε φυσικά με την πολύ μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Άνδρων μέσα στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε ακούσει αρκετούς από τους πρωταγωνιστές που μας έχει στείλει ο Πέτρος Παυλιγανίδης, τον Τάσο Δουβίκα δηλαδή και τον Χρήστο Τζόλι. Θα ακούσουμε όμως και ποιον άλλον, και τον Παυλίδη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός για ακόμη μία φορά.
1: Μετά από τον Εύρο που είχαμε κερδίσει την Σκωτία, είναι αυτό ένα δείγμα το ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα και κάτι καλό γεννιέται?
2: Το έχουμε πει χίλιες φορές, νομίζω ακούγεται κουραστικό πλέον. Δεν φτάνει να είμαστε μια καλή ομάδα. Είδαμε ότι σήμερα παραλίγο, εκτός από ισοπαλία, να χάσουμε και το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σπουδαία νίκη, αλλά πρέπει λίγο να κρατηθούμε με τα πόδια στο έδαφος, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα μάτς και πρέπει να είμαστε λίγο ήρεμοι.
1: Γνωρίζατε πριν το παιχνίδι ότι η Σερβία είναι ο κυριότερος αντίπαλος που κυνηγάμε έστω για τρίτη θέση για να έχουμε το ποτ 1 στην κλήρωση των προκριματικών?
2: Θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη αντίπαλος, είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά σίγουρα δεν είναι όπως οι άλλες δύο. Το ξέρουμε ότι οι άλλες δύο είναι το φαβορί για την πρώτη και δεύτερη θέση. Ήταν για τρίτη, τέταρτη ουσιαστικά αυτό το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μας που πήραμε τέτοια νίκη εκτός έδρας και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο με καλή απόδοση, με αρκετά λάθη θα πω. Σαν ομάδα νομίζω ότι δείξαμε κάτι καλό, πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο πάρα πολύ για να διεκδικούμε πράγματα.
3: Μια ομάδα μονήρα και σαν τραγούδι να ονειρεύεσαι να πετύχει το παιχνίδι στο Wembley την Κυριακή στην Γερμανία.
2: Στο Wembley είναι πολύ μακρινό, δεν θέλω να αναφερθώ κάτι τέτοιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε μια καλή απόδοση, ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία γιατί αυτά τα μας θα μας βελτιώσουν.
4: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν?
2: Δεν κάνω υπολογισμούς, το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Πατήσαμε έτσι στα προγραμματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα, τέρματα μαθηματικά, παιχνίδι-παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό, γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα.
4: Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσατε... Το πιο σημαντικό για εσάς είναι ότι κερδίσατε παίζοντας το ποδόσφαιρο σας, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, το πάνω κάτω, κυριαρχώντας σε όλο το παιχνίδι.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα μάτς δείχνουμε τέτοιο πρόσωπο, προσπαθούμε να παίξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι γυρίσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι και δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι θυμάμαι κάποια τέτοια ανατροπή με τέτοια αντίπαλο. Και με καλή απόδοση. Εντάξει, χάσαμε πολλές φάσεις, θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα, αλλά ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι.
1: Μιλάς για πολύ για το αποτέλεσμα. Θα προτιμούσε να παίρνεις το μάτς χωρίς αποβολή, χωρίς να παίξεις
2: πάλι. 100%. Κάποιες φορές ζητάμε λίγο παραπάνω το ίδιο λάθος. Συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις. Πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Να βοηθήσεις και νομίζω ότι όλοι θα κάνουν το ίδιο στη θέση. και είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον κόλλο ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι να η ομάδα να κερδίσει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνεχίσουμε δυνατά, γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Παυλίδης, με τον ήχο έτσι αμοντάριστο είναι, τουλάχιστον τα ακούσατε live κατά αποκλειστικότητα εδώ από την Eraspor. Να προλάβω από τα αποτελέσματα, Δημήτρη.
5: Ναι, για πες.
0: Να πούμε αποτελέσματα. Ακτή Ελεφαντοστούγκα. Θα σας πω για το κύπελλο Εθνών Αφρικής προκριματικά τώρα. Άμα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, Nations League, πρώτη κατηγορία αρχικά. Νορβηγία-Δανία 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Εντυπωσιακό παιχνίδι. Προηγήθηκαν, σοφάριζαν. Προηγήθηκαν 2-1. Οι Νορβηγοί σοφάριζαν. Οι Δανοί τελικά πήραν την νίκη. Οι Νορβηγοί 3-2. Τελικό αποτέλεσμα Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 και Σερβία-Ελλάδα στο 66 έγινε αλλαγή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βγήκε έξω με μούτρα πάλι, αλλά εντάξει θα κάνουμε, αυτός είναι ο Κριστιάνο. Και επαναλαμβάνω 1-0 την Ουαλία η Πορτογαλία και Σερβία-Ελλάδα 1-2. Για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Αυστρία-Ισραήλ 3-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Και για την τρίτη κατηγορία, μάλλον για την τέταρτη κατηγορία, συγγνώμη, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Εντάξει, βαθμολογικά ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πάμε τώρα και στην επόμενη αγωνιστική. Ξέρουμε γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική.
5: Αυριανή, όχι, ναι. Την αυριανή μέρα.
0: Ναι. Αυριανή μέρα, ναι, σωστό. Αρχικά να το τσεκάρω αν είναι η αυριανή μέρα αυτή.
5: Είναι Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία.
0: Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία στις 7 αυτό το παιχνίδι, για να έχουμε να ασχολούμαστε, για να μην χασομεράμε. Λοιπόν, 10 παρατέταρτο, Ουγγαρία Ουκρανία, Πολωνία Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σουηδία Ρουμανία για την τρίτη κατηγορία League Phase, της τρίτη κατηγορία Nations
5: League.
0: 7 η ώρα Αρμενία Λετωνία. Για την πρώτη κατηγορία έχουμε το Ιταλία-Βέλγιο, 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, και την ίδια ώρα Τουρκία-Γαλλία. Ματσάρες και τα δύο.
5: Ναι, βέβαια. Ναι, έτσι. Ναι. Και στην Τουρκία γίνεται έτσι, έβλεπα ρεπορτάζ, έχουν γίνει μεγάλοι.
0: Ξεσηκωμός.
5: Ναι, για τους Γάλλους. Έτσι, θέλουν και Τουρκία να κερδίσουν, αλλά από την άλλη όμως καθόλου μεγάλη τιμή την επίσκεψη της Γαλλίας. Στην Τουρκία και είναι σχεδόν πρώτο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Και φυσικά αύριο έχουμε και για την τρίτη κατηγορία την Κύπρο να δοκιμάζεται απέναντι στο Μαυροβούνιο εκτός έδρας 10 παρατέταρτο.
5: Ωραίο χινάρι νομίζω είναι αυτό. Ναι, έτσι, τώρα, χωρίς να ξέρει τις ομάδες.
0: Με εθνικές ομάδες, αν δίνω προγνωστικά, δεν ξέρω και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Οπότε είναι και η πρεμιέρα, ας το να πάει τώρα. Μην μπλέξουμε και με αυτό, θα δίνουμε προγνωστικά για αυτό. Καλά, 26 του μηνός.
5: Να μιλήσουμε και με τον Πέτρο.
0: Τον έχουμε τον Πέτρο.
5: Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε.
0: Α, ωραία.
5: Ναι.
0: Να προλάβω εδώ μέχρι που να βγάλουμε τον Πέτρο να πω ότι έχουμε το Σάββατο σωστά έχουμε αγώνες, εννοείται Άγιος Μαρίνος τρίτη κατηγορία είναι League Phase τώρα, Άγιος Μαρίνος Φινλανδία, Βουλγαρία Λουξεμβούργο, Ισλανδία Εσθονία, νησιά Φερόες Καζακστάν, Αλβανία, Λευκορωσία.
5: Εκεί ήμασταν πριν 2 χρόνια, 3, έτσι.
0: Μα γι' αυτό και τα αναφέρω, για να θυμόμαστε και πού βρισκόμαστε.
5: Με αυτούς
0: φτάσαμε. Ενώ για την πρώτη κατηγορία το Σάββατο έχει Αγγλία-Ισπανία. Ωραίο μάτς. Και Τσεχία-Κροατία επίσης ωραίο μάτς. Αλλά όχι σαν το Αγγλία-Ισπανία, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο. Τον έχουμε, είπατε. Τον έχουμε.
6: Άμα θέλετε.
0: Θέλουμε σαν τρελή, σε περιμένουμε εδώ και μια ώρα.
5: Περίμενε, Κριστίνη, κάναμε λάθος, δεν το ξέρω.
0: Πέτρο, αντέχεις να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και σε περιμένουμε σε 5 λεπτά.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Και συγγνώμη.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρο στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ονειρεμένο ξεκίνημα χθες για την Εθνική στη League A του Nations League, αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 2-1 με ανατροπή τη Σερβία στο Βελιγράδι. Ο Αντρία Ζίβκοβιτς με γκολ από τα αποδυτήρια έδωσε στους γηπεδούχους προβάδες, ωστόσο ο Τζόλης μετά από ασίστ του Παυλίδη και ο Δουβίκας μετά από ασίστ του Τσιμίκα στην εκπνοή των καθυστερήσεων μάλιστα οδήγησαν στο πρώτο τρίποντο την Εθνική μας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στην Johan Cruyff Arena. Θυμίζουμε ότι η Εθνική παίζει την Κυριακή με τα Πάντσερ στο Augsburg. Παίξαμε ποιοτικό ποδόσφαιρο σε ένα μάτς υψηλότερου επίπεδου από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ελέγξαμε το ρυθμό, είχαμε πολλές τελικές και στρέφουμε την προσοχή μας στα τρία δύσκολα παιχνίδια που έρχονται. Δύο με τη Γερμανία και ένα με την Ολλανδία, δήλωσε μετά το μάτς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι τρομερό το συνέστημα να σκοράρει στις καθυστερήσεις του μάτς. Θα κοιτάξουμε στα μάτια κάθε αντίπαλό μας, σχολίασε ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της Εθνικής, ο Τάσος Δουβίκας. Με χαμόγελα μπήκε χθες η νέα Ευρωλίγα για τους αιώνιους, καθώς ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός νίκησε με 106-89 την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Μπράντοβιτς επικράτησε με 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Στα άλλα πέντε χθεσινά μάτς, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86, Μπαρτσελώνα Έφες 89-82, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74 και Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης 77-83. Με πρώτους σκόρερς τον Ντόρση με 25 και τον Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο Ολυμπιακός θύμισε ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη Μπασκόνια, την ώρα που ο Φρανσίσκο με 18 και ο Λεσόρ με 15 πόντους ήταν κορυφαίοι σκόρερς για τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν, δήλωσε μετά την νίκη των Πράσινων ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Το πρώτο μάτς είναι πάντα περίεργο, θα γινόμαστε καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι, καθώς τα φτιάχνουμε τη χημεία μας, εκτίμησε μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, οριστική θεωρείται πλέον η αναβολή του μάτς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, η οποία ήταν προγραμματισμένη μεταξύ των αγώνων της Ένεσης στο Champions League με την Σαχτάρ και την Manchester City. Μάλιστα, η αποστολή της ΑΕΚ δεν θα επιστρέψει στην Αθήνα μετά την αναμέτρηση με την Σαχτάρ, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στο Stamford Bridge, αλλά θα μείνει στην Αγγλία για την κόντρα της με την Manchester City, που θα γίνει στο Etihad στις 20 Οκτωβρίου. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ άσκησε χθες πειθαρχική δίωξη στον Αχιλέα Μπέο για την συμπεριφορά και τις δηλώσεις του μετά τον κυριακάτικο αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Έτοιμο θα είναι το Καφταντζόγλιο στάδιο να φιλοξενήσει τον αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου. Αντίθετα, δεν υπάρχει ίδια βεβαιότητα στην ΠΑΕ Καλαμάτα για την χρήση του δικού της γηπέδου στα μέσα Νοεμβρίου. Το μπάσκετ ξανά, η νέα σεζόν δεν είναι απλώς μια καινούρια σελίδα για τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι η αρχή ενός καινούριου βιβλίου. Και όταν ανοίγεις ένα καινούριο βιβλίο, δεν μπορείς να γράψεις την τελευταία σελίδα από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γράφεις μία καλή σελίδα κάθε μέρα. Η τοποθέτηση του Ανδρέα Τρινκέρι για την παρουσία του δικεφάλου του Βορρά στη νέα σεζόν, όπως την κατέθεσε ο Ιταλός στο επίσημο site του ΕΣΑΚΕ, ενώ η Superbet ήρθε να επενδύσει την προσεχή πενταετία εκατοντάδες εκατομμύρια, επισήμανε χθες ο Μάκης Αγγελόπουλος κατά την παρουσίαση της νέας φανέλας της ΑΕΚ που θα προβάλλει την γνωστή στοιχηματική εταιρεία. Στο τέννις, στα προημιτελικά του Open της Σιγκαπούρης, πέρασε χθες η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Νάο Χιμπίνο με 2-0 σετ και σε άλλα νέα από το εξωτερικό. Στα άλλα 6 χθεσινά μάτς που έγιναν στο Nations League, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0 για τον τέταρτο όμιλο. Για την δεύτερη κατηγορία, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0 και Αυστρία-Ισραήλ 3-1. Και για την τέταρτη κατηγορία, Ανδόρα-Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Ο Χάρι Κέιν δήλωσε πως μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ως κίκερ στο NFL. Τέλος, ο Γκρέκ Πόποβιτς νυμφεύτηκε χθες την πρώην σύζυγο του επί 17 χρόνια βοηθού του στους Σαν Αντώνιο Σπέρς, Μάικ Μπούντενχολτσερ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς θα σας κρατήσουν συντροφιά για μία ακόμα ώρα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.

0: Πετράν, είμαστε έτοιμοι.
1: Βεβαίως, με
2: δεν έχουμε άλλο δελτίο, πάμε έτσι.
0: Δεν θα βάλουμε άλλο δελτίο.
1: Ναι, αλλά βάλετε Ρόκι Μπαλμπό, οπότε πήρα τα πάνω μου ήδη.
0: Έτσι, είσαι ανεβασμένος, έτσι ανεβασμένος.
1: Άρα, μετά το διπλό δεν γίνεται να μην είσαι. Να ξέρει μια βροχή, ρίχνει βροχή 4 ώρες το πρωί. Είμαστε με τα κοντομάνικα, σκάγαμε. Και όταν βρέχει 4-5 ώρες, κάργα. Έχουμε γίνει μουσική, πάνω μέχρι κάτω. Αλλά χαλάλι, για σαν τους τα παιδιά, το βάλαμε την κανονιά στο 94-95 και ξεκινήσαμε όπως έπρεπε κιόλας. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει.
0: Αυτό που βλέπαμε, είμαστε... αυτό που βλέπαμε, ναι, ναι. Σωστό. Και αυτό, αυτό που ακούγαμε.
1: Έπρεπε να κερδίσουμε και νομίζω ότι δικαίως στάσαμε στην νίκη έστω και με αυτόν τον τρόπο σε 94-95. Και όταν γίνονται αυτά, ξέρεις, είναι ότι σαν να σου δίνει και κάτι, σαν να σου χρωστάει και κάτι. Θα επαναλάβουμε πραγματικά για χιλιοστή φορά, τόσες φορές που το έχω πει, πόσο σημαντική είναι η νίκη σε βάρος της Σερβίας, την οποία οι Σέρβοι αντιμετώπισαν ψύχρεμα, διαπιστώνουν ότι είναι σε χτίσιμο, δηλαδή καινούριο. Δεν είναι ο Τάντιτς μέσα. Ο ίδιος ο Τάντιτς το είπε. Φαντάζομαι το παίξατε, ακούστηκε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι είμαστε σε διαδικασία τέτοια. Ότι αν βάλουμε από κάτω μας τη Σερβία, άρα βγούμε μίνιμουμ τρίτη, καλύτερα δεύτερη, καλύτερα πρώτη. Αλλά αυτό θα μας δώσει το δικαίωμα να διεκδικήσουμε το Nations League. Να βγούμε τρίτη, εκτός που θα παραμείνουμε στη Λίγκα Αλφα του Nations League, το έχω πει πολλές φορές, θα είμαστε και στο pot 1 της κλήρωσης του Euro για τα προκριματικά του 2028.
2: Αυτό είναι το βασικότερο για μένα, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Γιατί και τέταρτη να βγούμε, μπορεί να μην είμαστε στους δύο χειρότερους τέταρτους και να παίξουμε μπαράζ και πάλι να μείνουμε στη Λίγκα Αλφα, δεν συλλόγω. Αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα. Δεν λέμε ότι θα περάσουμε σίγουρα. Λέμε ότι θα αυξήσουμε τις πιθανότητες μας. Γιατί θα αποφύγουμε την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες είναι εκεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όλο αυτό επειδή άλλαξε το φόρμα τη FIFA, η UEFA, συγγνώμη, ποια FIFA. Η UEFA και το φτιάξε έτσι ώστε να έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία τα παιχνίδια του Nations League, τα οποία δεν είχαν μέχρι πρώτη. Γιατί όταν τα κάναμε τα επίσημα φιλικά. Τα φιλικά παιχνίδια τα κάναμε επίσημα, δηλαδή και φτιάξαμε την διοργάνωση του UEFA Nations League. Είχε ένα ενδιαφέρον, μπήκαν σε μια διαδικασία οι ομάδες και ασχολήθηκαν σοβαρά. Μετά άρχισαν πάλι να περιορίζονται λίγο στο σωρολόπ. Εντάξει, τώρα Nations League, μωρέ, θα έκανε τα κεστούλια η UEFA πάλι. Όχι η FIFA. Έτσι είστε, τώρα θα δείτε. Θα εξαρτηθεί η κλήρωσή σας στα προβληματικά του Euro μόνο από την πορεία σας στο UEFA Nations League. Αυτό είπαν, έτσι έγινε, έτσι εξελίσσεται η διαδικασία. Άρα εμείς τι στοχεύουμε, να βγούμε μίνιμουμ τρίτη. Άμα βγούμε τρίτη, είμαστε τέλεια. Για τους λόγους που προανέφερα. Και θα μπούμε στο pot 1 και θα αποφύγουμε ομάδες Συρία, όπως αυτές που είπα λίγο νωρίτερα. Στα του παιχνιδιού, πολύ κρύο τον κόλ που δεχόμαστε. Και λες, όχι ρε παιδί μου, πάλι. Όχι πάλι τα ίδια, ξέρω εγώ. Γιατί πραγματικά κρύο, παγωμένο. Αντιδράμε στο 5. Αντιδράμε στη συνέχεια με ευκαιρία πάλι από Καρέτσα, μετά από Τζόλι, μετά από Παυλίδη, μετά από Κοστούλα. Όλα αυτά μαζί. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία για να λέμε ότι κοίτα να δεις πώς έμεινε το 1-0 από τους Σέρβους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έκαναν καθυστερήσεις. Μετά το 1-0 στο 4. Έκανε καθυστερήσεις και στη συνέχεια και στο 1-1 ακόμα. Όμως τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα που μας το έδωσε στο 95 λεπτό και καταφέραμε και πέραμε το σούπερ πολύτιμο τρίποδο για την πορεία της διοργάνωσης, για τους λόγους που εξήγησα λίγο νωρίτερα. Να πω εδώ ακόμα ότι. Τελικώς θυμάστε που συζητούσαμε ότι πολλούς εκθετικούς έχουμε, ποιος θα προπαίξει, τι γίνεται, ρε παιδιά κτλ. Τελικώς με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έπαιξαν όλοι. Το είδατε κάποια στιγμή, ίσως προφανώς όχι όλοι μαζί ταιριαγμένοι, αλλά και ο Παυλίδης ξεκίνησε, και ο Ιωαννίδης μπήκε, και ο Τουμπίκας μπήκε, και ο Τετέι μπήκε, και ο Κοστούλας ξεκίνησε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, οι οποίοι είμαστε στα φόρτε μας επιθετικά, έπαιξαν κανονικά από τον Ιβάν Γιωβάνο, ο οποίος θα πήγε καλά και στον καθαρισμό της ενδεκάδας και στον τρόπο που χειρίστηκε. Να τα λέμε αυτά, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε σούρει διάφορα κατά καιρούς. Στο σημερινό παιχνίδι το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά και με βάση τις αλλαγές. Εδώ βέβαια έχω μια, πώς να το πω, ένσταση, παύλα επιφύλαξη, γιατί οι δύο αλλαγές του Ιωαννίδη και του ΤΤΕΙ έγιναν στο 74. Στο ίδιο λεπτό που πέτυχε τον κόλο Τζόλης από την τρομερή και αδιανόητη assist. Πάσα του Παυλίδη, έτσι που κοντρολάρει την μπάλα, την έβαλε μπροστά με φορά ανάποδη. Ας πούμε, για να την πάσα στον Τζόλι και έβαλε τον κόλ. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένες να γίνουν ούτως ή άλλως και δεν μάστησε όμως, δεν τις κράτησε πίσω.
2: Λες ότι σοφαρίσαμε, οπότε άστο.
1: Ναι, όλοι το κάνουν αυτό. Κάτσε.
2: Γιατί η σοφαλία του που τα λέμε. Δηλαδή ίσως άμα.
1: Τέλεια, μια χαρά.
2: Ναι, άμα ξεκινάγαμε ισοπαλία, δεν λέγαμε. Τώρα δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Εκτός έδρας, ο παλέμος με τους Σέρβους, θετικό το λες.
1: Που κυνηγιόμαστε βεβαίως. Δηλαδή, αν σου λέει για ένα σπίτι του παιχνίδι, παιδιά.
2: Ναι, μαζί. Χ θα έλεγα, τελείωσε. Φέρτο.
1: Ναι, αποφασίσαμε το μάτι να μην το κάνουμε. Θέλετε ένα χινάρι να τελειώνουμε. Μέσα θα λέγαμε εμείς. Εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω και δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Μπορεί να λέγανε άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και η ζωπαλία. Ήρθαν έτσι τα πράγματα. Να πω Κοστούλας, αν θυμάστε, το είπα και εγώ στην περιγραφή. Καλά, οι συνθήκε

0: ήταν αδιανόητες. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο, γιατί γύρω στη μία ώρα και μισή προσπαθούσα να φτιάξω τη γραμμή, η οποία έπεφτε συνέχεια. Έπεσε κάποιες φορές. Ό,τι και να κάναμε ήταν αδύνατο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να με αποσυντονίσει και να αργήσω και εγώ να βρω λίγο το ρυθμό μου κατά τη διάρκεια της περιγραφής. Να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που μας άκουγε, που επέλεξε εμάς για αυτή τη διαδικασία. Ήταν αργά, δεν είχα monitor. Κάποια στιγμή βλέπω τον Κοστούρα να πέφτει. Κανα δύο έμπειρους παίχτες δίπλα του να λένε δες το. Το είδαν στο βάρο, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά από αυτό το χτύπημα να πω, ο Κοστούρας έκανε μερικά ράματα στο πόδι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά θέλω να πω ότι πόσο καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε από το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Ήθελα να πω ότι είχαμε να κερδίσουμε από τον περσινό Νοέμβριο, να κερδίσαμε τη Σκωτία. Ότι γενικά δεν ήμασταν πάρα πολύ καλά. Γενικά και για ψυχολογικούς λόγους φάνηκαν από τις δηλώσεις του Παυλίδη κυρίως, ψυχραιμός μεγάλος, έμπειρος πλέον, περιβραχιόνιο, ότι ναι ρε παιδιά, καμιά φορά παίζαμε καλά, δεν κερδίζαμε, καμιά φορά δεν παίζαμε καλά και χάναμε και τα ακούγαμε και μας το φορτώνατε και εσείς, λέει το άγχος, δημοσιογράφοι, το είπε. Γιατί αναρωτιούνται πολλοί συνακροατές μας ότι καλά, παιδιά, είπατε εσείς ότι η Ελλάδα δεν ήταν καλή και επηρεάστηκαν οι παίχτες. Προφανώς. Να το λοιπόν που το είπε σήμερα ο Παυλίδης. Μας το περνάτε, λέει, και εμάς. Γι' αυτό έχουμε πει και άλλες φορές. Κριτική θα κάνουμε αδιανόητη και μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά απλώς πρέπει να είναι ψύχρεμοι και πάνω απ' όλα δική. Έτσι.
1: Πάντως, όλοι οι διεθνείς και αυτά που έστειλες, όλα που ακούσαμε, τους βλέπεις είναι προσγειωμένοι, προσεκτικοί πάντα. Μετρημένες λέξεις, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι και νωρίς ακόμη.
0: Συμφωνώ, αλλά ξέρεις γιατί κυρίως. Γιατί έχουμε μια πρόοδο, αλλά ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα.
1: Ναι, μα
0: και το λέμε καιρό.
1: Λογικό είναι αυτό λοιπόν. Ναι, άλλες φορές όμως είμαστε και φάρα που ενθουσιάζεται εύκολα. Έτσι.
0: Ναι, αλλά μετά τη φάπα που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, μαγκωθήκαμε κι εμείς, μαγκωθήκανε κι αυτοί. Εμείς πολύ περισσότερο δηλαδή και ο κόσμος κτλ. Α, μπορεί να δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, τώρα Nations League και
1: τέτοια. Το δύσκολο κομμάτι είναι για αυτούς βεβαίως, γιατί ακριβώς. Αυτοί έχουν το βάρος της φανέλας και το βάρος του πλάτη όλοι.
0: Το βάρος της φανέλας και το βάρος του. Όλοι εξαιρουμένου του αμυντικού χαφ. Μπορεί να μην έχουμε την ποιότητα του Καρέτσα, του Τζόλι, του Παυλίδη, του Κουλιεράκη, του Μαυροπάνου, του Ρέτσου, του Τζολάκη στη θέση 6. Ο Ζαφίρης σήμερα πάλι όργωσε το γήπεδο, το κατάπιε. Αν πει είναι ένα και άλλοι είναι. Ο Κουρμπέλης έχει ακούσει και εσύ δεν έχει ακούσει.
1: Ναι, και ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εξαιρετικό, όχι πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό και συνθετικό παιχνίδι συμμετοχή. Θα μου πει έδωσε η Σερβία χώρο και δεν χρειάστηκε να μεθούμε τόσο πολύ. Εγώ 2-3 φάσει είδα από τη Σερβία πάλι να τι κάνουν. Οι οποίε όμω δεν προέκυψαν από εκείνο το σημείο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, υπήρχαν ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα ονόματα για να το σαρώσουμε, ας πούμε, μετά από μια τόσο σπουδαία επιτυχία. Ποιοι δεν ήταν καλοί, ποιοι δεν τράβηξαν πολύ. Είχαμε και τέτοιους που δεν ήταν. Αλλά να πω, ευτυχώς το θυμήθηκα να μην το ξεχάσω, για σαν του Τζολάκη του Μάγκα, με την επέμβαση που έκανε αυτή την απόκρουση στο 1-1 και το κράτησε. Και τελειώσει όλα θα κλαίγαμε. Πάλι θα λέγαμε, κοίτα να δεις, πάλι τα ίδια κτλ. Η απόκρουση που κάνει με το ποδάρι, το λέω έτσι γιατί το άπλωσε απότομα και πιάσε την μπάλα και την έδιωξε την μπάλα και μετά την μπλόκαρε, είναι ρε παιδί μου για highlight.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Ανάποδο ψαλίδι γκολ επιθετικού, πώς να πω, κάπως έτσι.
1: Έχουμε πει τόσα πολλά για τον Τζολάκη και εδώ και μέσα από τις εκπομπές, αλλά και γενικά και στην Ελλάδα Σπορ που δεν μπορεί να καλύψει το ταλέντο του ένα και κατά δεύτερο αυτή η πρόοδος του κάθε χρόνο να είναι και καλύτερος, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει.
0: Και άλλοι παίχτες, πάλι όνομα και μηχωριό, τους βλέπουμε, ξεπετάγονται. Ακούμε ένας παίχτης καλός, μικρός Μαυριανίδης, λες, ο καλός αυτός. Μετά από ένα χρόνο δύο, έχουμε μείνει στο καλό του Μαυριανίδη. Δεν είδαμε εξέλιξη και ξεπέταμα κι άλλο.
1: Ο Τζολάκης είναι. Καλά, και άλλοι διεθνεί τώρα. Και άλλοι διεθνεί.
0: Για τον Τζολί. Για τον Καρέτσα. Για ποιον πρωτοπό.
1: Αλλά είναι κι άλλοι που. Ο Παυλίδης που το ηρωνευόντουσαν κάποιοι. Πάμε με τον Παυλίδη και όλα τα σχετικά. Ο Παυλίδης είναι top scorer, αρχηγός.
0: Έχει κι άλλους όμως που για διάφορους λόγους να πούμε ρε παιδί μου, ο Μούζα. Θέλαμε κάτι παραπάνω με το ξεπέταγμα που έκανε.
1: Τώρα θα κάνει.
0: Πήρε τώρα τη μεταγραφή το παιδί, μια χαρά. Έτσι. Να πούμε για το Φώτη. Ότι λίγο έχουμε ένα όπα κάπου, ας πούμε.
1: Εντάξει, δύο απανατούς τραυματισμούς έκανε. Ο Φώτης τον Ιωαννίδη δεν λες. Τον Ιωαννίδη δεν λες. Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό είπα νωρίτερα για διάφορους λόγους. Δεν εννοώ ότι οφείλεται στα παιδιά. Άλλος είχε τραυματισμό.
1: Δεν είναι αδιάφοροι.
0: Όχι, βέβαια. Ούτε παραπάνω. Στην ομάδα που πήγε. Δηλαδή, ο Αλεξανδρόπουλος όταν έφυγε τον Παναγιώτη πήγε στη Sporting. Λέμε, εντάξει, πήγε εκεί 5 εκατομμύρια, αύριο μεθαύριο θα κάνει 25. Ψηλό παιδί, το κεφάλι πάνω και σούτια και πάσες και τέτοια. Ένα, που δεν.
1: Ναι, ναι.
0: Δανεικός από εδώ, δανεικό. Πήρε conference, να μου πει. Πήρε conference, δεν λέω, δεν πήρε. Αλλά δανεικός, αλλά άλλα περιμέναμε. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι στάθμοι. Και στο κάτω-κάτω να πούμε και το άλλο, όπως λέμε εμείς, ότι μια ομάδα μας, η ομάδα μας πήρε 10 μεταγραφές και βγήκαν 7, 8, 9, είμαστε τέλεια. Αν βγουν 7, κάτι ανάλογο γίνεται και με τους ποδοσφαιριστές του κόσμου που φεύγουν έξω και το βήμα παραπάνω. Δεν θα πιάσουν όλοι. Έτσι. Κοστούλας, καλός να πω επίσης, συμμετοχή πολύ στο παιχνίδι κλπ. Πάρα πολύ έντονη. Και ο Κοστούλας είναι κάτι που το χαρακτηρίζει πραγματικά την πρώτη μέρα που τον είδα. Μου έχει μείνει αυτό στο μυαλό, ότι δεν βλέπει κανέναν, ρε παιδί μου. Αισθάνεται εκείνη την ώρα ότι δεν έχει, εγώ είμαι 19 χρονών, είμαι 18, είμαι 20, είμαι 25 και εσύ είσαι 30 και πιο έμπειρος. Θα μπω, θα στο βάλω, μπορώ και τελείωσε. Το έχουμε αυτό. Άρα έχουμε καλή φουρνιά, κάναμε πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Ιβάν δεν άκουσαν από την αλήθεια, γιατί ήμουν στη μισή ζώνη και βρεχόμουν και δεν μπόρεσα να τον ακούσω τον Ιβάν.
1: Gentleman, gentleman, να το πω έτσι σερβικά.
2: Όπως πριν, πάντων, ναι. Ξέρεις, είναι, πριν να σε χαιρετήσουμε για να ξεκουραστείς, οι Σέρβοι πώς το πήρανε?
0: Κοίτα, αυτοί δεν πήγανε στο γήπεδο καταρχάς.
2: Εμένα μου έκανε δημοσιογράφη. Α, δεν, ήταν, δεν υπήρχε μια τιμωρία.
0: Υπήρχε μια τιμωρία, αλλά ήταν ένα κομμάτι της κυρίας. Δεν θα ήταν όλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς δεν κλείσαμε την 7, την 13, την 21.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι σχέδιο. Εδώ πέρα τώρα, παιδιά. Και εγώ έλεγα κάθε μέρα, άντε λέω, θα δούμε το Μαραγκανά γεμάτο, τι ωραία κτλ. Πρώτον, ο Ερυθρός Αστέρας έπαιζε μπάσκετ την ίδια ώρα. Παραδίπλα. Θα μου πει αυτό. Ναι, ίσως και αυτό. Να έχει ξέρω εγώ 2-3 χιλιάρικα ακόμα. Γιατί αυτοί έχουν και φιλόξενα με τον μπάσκετ σαν και εμάς. Αλλά παιδιά, είχε 10.000, ήμασταν όλοι και όλοι. Έλληνες, δημοσιογράφοι, κόσμος, security. Φοβερό πράγμα. Έπαθα δηλαδή σοκ. Δεν το περίμενα.
1: Είναι, αλλά, η, τα, κρίση μάθαμε, περνά, είναι η κρίση που περνάει. Έτσι
0: περνάει η κρίση. Έχουν και να μπει με την Ομοσπονδία και με την ομάδα Σέρβη γενικότερα. Είναι ψηλό απογοητευμένοι. Κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα που δεν του αρέσει πολύ. Και τέλος πάντων θεωρούν, χρησιμοποιούν και τη δικαιολογία του ακριβού εισιτήριου, που δεν είναι και πάρα πολύ ακριβό η αλήθεια. Είναι, δηλαδή, σκέψη ότι μου έστειλε κάποιο φίλο, καλά να είναι, γιατί με ενημέρωσε, ότι κάνει 30 ευρώ το VIP εισιτήριο στο σημερινό παιχνίδι. Έκανε, ας πούμε. Yeah. Άρα λες, δεν είναι και πολύ ακριβά. Εντάξει, θα μπορούσαν δηλαδή, να το πάρουν. Αλλά έχουν και αυτά τα ζητήματα και μου έκανε πραγματικά πολύ άσχημη εντύπωση. Το πήραν ψύχρεμα, αν πιστέψω τη δηλώση του Τάντιτ και αυτά που είδα λίγο γύρω-γύρω. Πρώτον, μα υπολογίζουν πάρα πολύ σαν ομάδα. Σημαντικό. Και δεύτερον, επαναλαμβάνω από τις δηλώσεις του Τάντιτς και από τα δημοσιογράφου Σέρβου που μιλήσαμε, και δεύτερον, έχουν πιστεί απολύτως όλοι μέσα τους ότι κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα. Άρα, κάναμε μια ήττα στο πλαίσιο αυτού. Κάπως έτσι το πήραν, ας πούμε. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Δεν τους φοβάμαι, έχουν παράδοση, τον ακτίζουν από την αρχή, το έχουν παράδοση.
0: Η μεγάλη τον πλάβη σχολή, δεν λέγατε εσύ παλιά τάσο.
1: Ναι, ναι, μα είναι. Έτσι. Όλοι, όλοι, όλοι έτσι. Η πλάβη ήταν έτσι. Δεν έτσι. Μου λες, Πέτρο, τώρα φεύγεις, θα έρθεις ή θα πας κατευθείαν?
0: Όχι, αύριο θα φύγουμε όλοι μαζί κατευθείαν για το Augsburg.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό λέω. Θα πας και Γερμανία κατευθείαν. Δεν θα γυρίσεις για να ξαναπας, δεν είναι κοινό.
0: Όχι, όχι. Αφού είμαστε με το τσάρτερ, είμαστε μαζί.
1: Είσαστε με την αποστολή.
0: Οπότε ακολουθούμε, ναι.
1: Οπότε θα έχεις και ρεπορτάζ και αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή μετάδοση εδώ στην Air Sport. Να θυμίσω 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Θα είναι και ο Χρήστος κοντά σου.
0: Γενικώ. Όχι, ειδικός, ναι.
1: εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Πετράν, άντε, γιατί η ώρα Σερβίας είναι η ίδια ώρα, δεν είμαστε.
0: Μία ώρα πίσω είμαστε, μία ώρα πίσω. Εδώ στη Σερβία.
1: Ωραία, άντε, τράβα κοιμήσου, αγόρι μου, να πούμε,
0: να ξεκουραστείς. Άντε, να είστε καλά.
1: Και κάνει καργάρες, έχεις μεταδώσεις πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Άντε, θα τα πούμε. Γεια σου, Πέτρο μας.
2: Γεια
1: σου, Πέτρο μας. Λοιπόν, μιας και δούλεψε και πολύ, η δουλειά κάνει τους άντρες. Δημήτρης Ευσταθίου, έτσι, να το βάλουμε. Γιατί να μην το βάλουμε, να ακούσετε και ένα τραγούδι και μετά θα πούμε και για μπάσκετ, παιδιά.
3: Ακούτε Air Sport.
1: Είναι ο Μάνος Λοΐζος, στη μουσική, στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου φυσικά, από το άλμπουμ «Ο Σταθμός». Τρομερό άλμπουμ, 1968.

0: Λοιπόν, να πάω και λίγο στα Viber πριν πάω στα αποτελέσματα του μπάσκετ, γιατί έχετε στείλει και κάποια μηνύματα, οπότε πρέπει και εμείς να τα αποτυπώσουμε, να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Η εθνική του 80, του 2004, Πορτογαλία και η τωρινή έχουν πολλά κοινά με απίστευτο ταλέντο, λέει ο φίλος μας εδώ. Ο Άγγελος, ο Ιωάννης, έχει 8 ονόματα έχει εδώ πέρα. Συγχαρητήρια στην Εθνική για τα αποτελέσματα. Φανταστείτε να είχαμε και τον Τέλια. Δεν χρειάζεται να πούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ξέρεις πώς θα ήταν τα πράγματα. Σημασία έχει ότι η Εθνική, χωρίς τον Κωνσταντέλια, ήταν μια χαρά Εθνική. Και στις λεπτομέρειες έστω, γιατί το λέω λεπτομέρειες, γιατί ενώ έπρεπε να το είχε καθαρίσει το μάτσα από νωρίς, έφτασε
1: και πήγε να το χάσει και τελικά το κέρδισε.
0: Και τελικά το κέρδισε. Έπαιξαν σύστημα πλημμύρα. Όλοι σιαπάν, όλοι σιακάτ. Όχι, μπορεί, δεν ήταν έτσι η Εθνική. Στο τέλος ρίσκαρε αρκετά η Εθνική με 4 επιθετικογενείς παίκτες, αλλά επί της ουσίας δεν ήταν σύστημα πλημμύρα. Ήταν ένα παιχνίδι που το διαβάζει ο προπονητής και λέει: παιδιά, πάμε να το πάρουμε. Δεν πάμε να. Δεν επαναπαυόμαστε επειδή σοβαριστήκαμε. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα τώρα και μην είμαστε υπερβολικοί. Δεν είναι σύστημα πλημμύρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Το γκολ του Van Dijk φάουλ στον τερματοφύλακα. Ναι, ναι, το είδα τώρα στις διακοπές όλα αυτά. Ναι, χρεώθηκε με φάουλ. Ναι, όπως το Γερμανία-Παραγουάη στο Μουντιάλ ο Φρανκ. Σωστός ο Φρανκ πάντα. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε. Λοιπόν, ο Πάνος. Καλησπέρα, παιδιά. Υπέροχο ξεκίνημα για το Παναθηναϊκό και την Εθνική. Βάλτε κανένα καψούρικο Πάνος από Αγρίνιο. Πάνο, τσουμπόξ το Σάββατο. Ένα. Και κατά δεύτερο έπεσε και ο Ολυμπιακός. Μην το ξεχνάς. Μάλλον αδιαφόρησες για αυτό το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ολυμπιακός. Ο Ηλίας, μπράβο στον Γιάννα Βάνοβιτς. Μίλησε πάρα πολύ ωραία στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πολύ καλή η εθνική μας ομάδα. Θα ήταν απίστευτο με τόσες ευκαιρίες να είχαν αυτόν τον αγώνα. Καλά, εντάξει, έχει χάσει και άλλα παιχνίδια και ήταν καλή η εθνική. Μαθαίνουν σιγά σιγά και να νικάνε. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο Παυλίδης. Διότι έπρεπε κάποια στιγμή να μπει τον γκολ. Ακόμα και η ισοπαλία δεν θα ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Έπρεπε να κερδίσει τον αγώνα η Εθνική Ελλάδας, διότι ήταν πολύ καλύτερη ομάδα σε όλο τον αγώνα. Στα λόγια μας βρίσκεσαι, Ηλία μου. Και στον επόμενο αγώνα με τη Γερμανία, εάν θα χάσει η Εθνική Ελλάδας, θα χάσει όχι διότι δεν θα παίξει καλά, αλλά διότι είναι άλλες διαφορετικές συγκυρίες. Συμπληρώνω εγώ από αγώνα σε αγώνα. Η γνώμη μου είναι ότι αν ο αγώνας Γερμανίας-Ελλάδας παιχτεί στα ίσα, θα κερδίσει η Ελλάδα. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Γεια σου, Ηλία. Το διάβαζα ολόκληρο το μήνυμά σου. Πάμε στον Τάσο, το φίλο μας. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στην Εθνική. Μιας και αναφέρουμε το αγαπημένο μας Μάνο Λοΐζο. Έχετε κατά νου και το νανούρισμα με τη Μαρίζα Κόχ και το Σεβάγ σε ερμηνεία. Μάνου, αν προλάβουμε, θα παίξουμε. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι Εθνική είναι. Τι μας έχει μείνει, ένα μισάωρο σκάρτο που λένε. Καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Παύλο Security από Καλαμάτα. Γεια σου, Παυλάρα μας. Την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο Διαμαντή από Κέρκυρα. Μεταφέραμε και τις καλησπέρες στον κύριο Γιώργο, λοιπόν. Πάμε στον Κώστα. Γεια σου, Κώστα, φίλε μου. Αεκάρα είναι ο Κώστας. Ένα και παίζει και φοβερή κιθάρα, έτσι για να προσαρμοστούμε, μιας και γνωριζόμαστε όλοι πλέον εδώ πέρα. Αγαπητοί Τάσο και Δημήτρη, μπράβο στα παιδιά της Εθνικής. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Η Σερβία είναι καλή ομάδα. Δεν ήταν εύκολη η ανατροπή. Ακριβώς γι' αυτό είναι και πιο μεγάλη επιτυχία, γιατί βρέθηκες πίσω στο σκορ, είσαι εκτός έδρας, είσαι στη πρώτη κατηγορία του Nations League και κατάφερες έστω και στο φινάλε να γυρίσεις το παιχνίδι. Έχεις δίκιο σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη και λόγω της ανατροπής, συμπληρώνω εγώ. Καλό βράδυ, παιδιά. Ποιες καλωσιές, ρε παιδιά, βάλτε το Δελμπεχανίο Τσαουσάκι. Ο καθένα. Το Σάββατο, παιδιά, το Σάββατο. Δεν κρατάω τώρα παραγγελίες από την Πέμπτη, γιατί το Σάββατο μπορεί να κοιμάστε και να μην το ακούσετε. Οπότε θα στείλετε εκεί τα μηνύματά σας στο Τσουμπόξ. Εχθές είπα σκορ σε Μανισιώβα σκορ 0-2 και μου είπε σε βρίσκω αισιόδοξο. Ρωτήστε Παπαγεωργίου να σας πει. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε ότι. Δεν το είπε. Okay.
1: Καλά, αισιόδοξο είναι. Καλά, λέει ο άνθρωπο. Τι είναι, 0-2.
0: Ναι, όχι, είπε ο Χρήστης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε ότι το βλέπει. Εντάξει.
1: Και δεν σε προπυλάκησε λέγοντας ότι είσαι αισιόδοξο.
0: Απογοητεύτηκε από τον Ολυμπιακό όμως το μπάσκετ, λέει, γιατί έριξε μόνο 25.
1: Καλά, έτσι.
0: Καλά. Λοιπόν, και περίμενα να δω και ένα κρυφό μήνυμα. Κρυφά μηνύματα δεν λέγονται αυτά που λέω, έρχονται έτσι. Τέλος πάντων. Αν ανοίξει ποτέ, θα σα το διαβάσω κιόλα. Δεν έχει καμία σημασία από εκεί και πέρα, γιατί να πάμε και να πούμε και να. Τουλάχιστον τα αποτελέσματα του μπάσκετ, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν ανοίγει ποτέ αυτό. Δεν θα καθόμουν εγώ να περιμένω τώρα το μπάσκετμπολ. Λοιπόν, Ευρωλίγα σήμερα πρώτα απ' όλα, 8 η ώρα Μπεσίκτας Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε 9 παρατέταρτο με την Βίρτους. Ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε Παρτιζάν Μιλάνο. Λοιπόν, τα χθεσινά πρώτα απ' όλα, γιατί δεν τα έχουμε πει. Έτσι. Τουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη στην πρεμιέρα της Ευρωλίγας 78-77 σε μια ματσάρα. Πολύ μεγάλο μάτς, και να δω και λίγα στοιχεία, γιατί μας ενδιαφέρουν και κάποια δικά μας εντός εισαγωγικών παιδιά, αν μη τι άλλο. Να δω αν έχει παίξει και πόσο έπαιξε μάλλον ο Γουόκαπ και πόσο αγωνίστηκε τέλος πάντων. Ο Γουόκαπ σημείωσε 5 πόντους, παίξε περίπου 16 λεπτά, είχε και 3 ασίστ. Καλά ήταν, εντάξει, για πρεμιέρα μια χαρά ήταν. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Χάπορ Τελ Αβίβ Μπάγερν 84-86, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας 77-83. Ζαλγκίρης θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη σφήνα στο τι θα συμβεί στη συνέχεια στην Ευρωλίγκα. 13 ο Βαλατσιώνας με 8 rebound, παρακαλώ, κυρίαρχος του παιχνιδιού εκεί. 13 και ο Έντουαρτς για τη Ζαλγκίρης. 14 ο Βίλιαμς Γκος. Αυτή ήταν και η πρώτη σκόρερ, και βλέπω ότι έχει συνολικά 5 διψήφιους η Ζαλγκίρης. Νίκησε 83-77, συγγνώμη, τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Παναθηναϊκός Παρί 91-72, πολύ πιο εύκολα ακόμα και την 24 που έριξε ο Παναθηναϊκός. Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 89-82, μεγάλη ματσάρα έγινε εκεί στο ζάπινγκ που κάναμε. Ολυμπιακός, τα είπαμε αλλά το ξαναπούμε, 100-100, νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια 106-89. Και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74, κρατάμε και αυτό το αποτέλεσμα, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και τη γνώμη σας μέχρι το επόμενο μισάωρο, πώς είδατε τον Παναθηναϊκό, πώς είδατε τον Ολυμπιακό και τι άλλο μπορεί να σας έκανε εντύπωση από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Ο Σταυρούλιας μου λέει ότι είδε αρκετά Παναθηναϊκό και το έκανε εντύπωση η σοβαρότητα που έδειξε στην άμυνα ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή κοντεύε 30 η διαφορά και έπεσαν οι ρυθμοί. Παρ' όλα αυτά, με τον άλλον εκεί στον πάγκο, πολύ δύσκολο να χαλαρώσει πάρα πολύ η ομάδα.
1: Πώς σου φαίνεται το χάλι Μαρμαρού? Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό ραδιοφωνικά, αλλά το λέω σε σένα.
0: Με μπλε ταρτάν. Ναι. Σύγχρονο. Σύγχρονο, που σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει.
1: Έχει γίνει η δουλειά. Έτσι. Είναι και τα μάρμαρα τα καθάρισε σε ένα μεγάλο βαθμό μετά από πολλά χρόνια. Και είναι πλέον, έχει και. Είναι νομίζω 6 λωρίδες. 1, 2, 3, 4, 6. Οπότε άνετα αγώνες γίνονται. Και νομίζω θα πλακωθούν ποιο θα μετέχει στους αγώνες. Δηλαδή λόγω της ιστορίας.
0: Ναι, βέβαια. Να πούμε, γιατί κάποιοι αναφέρουν πολύ συχνά ότι είναι αρχαίο μνημείο και τέτοια. Δεν είναι αρχαίο μνημείο. Φτιάχτηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Μια τρομερή υπέρβαση.
1: Για την εποχή εκείνη που ζητάμε.
0: Και για την Ελλάδα. Την Ελλαδίτσα.
1: Ναι, βεβαίως. Δυστυχώς αυτό έχει
0: ψηφίσει. Δεν το λέω υποτιματικά, το λέω ξεκάθαρα. Ήταν ένα πολύ σκληρό. Σκληρή απόφαση να πάρουν, οικονομικά μιλάω τώρα, έτσι, να γίνει αυτό, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι αυτό έχει γίνει ένα ιστορικό μνημείο για τον παγκόσμιο αθλητισμό.
1: Αλλά και σήμερα, για να λέμε τα πάντα, και καλώς λέμε εγκαταστάσεις, γιατί δεν τις χρησιμοποιούμε. Ένα αρχαίο στάδιο, γιατί είναι αρχαίο στάδιο, ενώ αρχαίο δεν λέω αρχαιότητα, πάλιο,
0: παλιό, κάτι,
1: ναι, ναι. Είναι λειτουργικό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν γίνει διάφορες εκδηλώσεις. Το μπασκετάκι νομίζω ότι ήταν φοβερή ιδέα. Είχε γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος πρόπερση.
0: Καλά, έχουν γίνει και ιστορικά παιχνίδια εκεί πέρα, πέρα από τα.
1: Ναι, εγώ μιλάω για το σήμερα. Λέω για το σήμερα.
0: Ναι, λες ότι έχουν περάσει στον 21ο αιώνα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είτε τα άλματα, είτε ο Τεντόγλου που έχει κάνει εκεί ένα αγώνα, είτε ο. Ελά, ο Μανόλο.
0: Ναι, απ' έξω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, είναι, ναι, ναι, αλλά μόνο το φόντο.
1: Οι συναυλίες μεγάλες. Ναι, είναι μεγάλο πράγμα.
0: Αξιοποιείται.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Αξιοποιείται. Και είναι και. Είναι μια, σου δίνει μια αίσθηση.
1: Άλλη αίσθηση, αυτό λέω. Γι' αυτό είπα, αν γίνουν κάποια αγώνες τύπου, θα υπάρχει συμμετοχή όχι μόνο από Έλληνες και από ξένους, μόνο και μόνο για να αγωνιστούν σε αυτό το στάδιο.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει παιδιά. Μπράβο στην εθνική ομάδα για την νίκη της Σερβίας. Πολλά μπράβο στα παλικάρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εγώ πιστεύω, άποψή μου, με ισοπαλία με τη Γερμανία. Καλή είναι, δύσκολο μεν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, λέει ο Νικόλας. Ναι, εντάξει, ισχύει και αυτό, δεν ισχύει. Εννοείται, γιατί η ισοπαλία τώρα, να πας στη Γερμανία να πάρει ισοπαλία, είναι είδηση. Η οποία θα δυσκολευτεί, πιστεύω ότι θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Αυτό το τσαγανό, το heavy metal football που θέλει να μεταδώσει και το εκφράζει στο ακέραιο ο Κλοπ, είναι λίγο δύσκολο. Χρειάζεσαι παίκτες συγκεκριμένους για να κάνεις.
1: Εγώ νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο για την Ελλάδα το παιχνίδι του Σαββάτου
0: της Κυριακής
1: παρά το εντός έδρας. Δεν υπάρχει καιρός, περισσότερος καιρός για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τέταρτη αγωνιστική είναι το Ελλάδα-Γερμανία.
1: Ναι, θα είναι περισσότερες ημέρες, δηλαδή είναι τώρα στην αρχή.
0: Εάν η εθνική πάρει αποτέλεσμα στη Γερμανία, το Ελλάδα-Ολλανδία και το Ελλάδα-Γερμανία είναι τα κλειδιά.
1: Έτσι, εντάξει, εντός έδρας. Τέσσερα ποντάκια να πάρεις από εκεί.
0: Ναι, δηλαδή αρχίζει και γίνεται, το κάνει ντέρμπι και προκαλεί και πανικό. Τέλος πάντων, αγχώνει
1: τους δύο πρώτους.
0: Τους άλλους
1: δύο. Τα δύο φαβορί, μάλλον.
0: Τα δύο φαβορί, σωστά το είπες. Και παίζει με Ζαλγκίρις Ολυμπιακός τώρα εκτός, ενώ ο Παναθηναϊκός με τις δυσκολίες είναι στις πρώτες αγωνιστικές. Τι να πω. Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερα συνεχόμενα εκτός και ο Ολυμπιακός τέσσερα συνεχόμενα εκτός. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί.
1: Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Ναι, το ζήτησε ο Ολυμπιακός και το ζήτησε γιατί αυτονόητο.
1: Λόγω του γήπεδου, ναι.
0: Δεν έχει δικό του γήπεδο και σου λέει όσα λίγο περισσότερα μπορώ να σώσω από αυτή τη χρονιά που φτιάχνει το ιστορικό στάδιο ειρήνης και φιλίας. Θα δούμε πώς θα ονομαστεί αυτό, γιατί με είχε ρωτήσει κάποτε αν θα πάρει άλλη ονομασία τώρα.
1: Γιατί πλέον δεν θα είναι στάδιο, έτσι.
0: Ναι, δεν θα είναι. Όχι, θα γίνονται και θα μπορούν να γίνουν.
1: Εντάξει,
0: αγώνες.
1: Εντάξει.
0: Φαντάζομαι ότι θα μπορούν να γίνουν και αγώνες τύπου. Όχι ότι το έχει ανάγκη από το πάνε, αλλά θα ήταν λάθος να μην μπορούν να γίνουν αγώνες τύπου, επειδή υπάρχει το άλλο τώρα το καινούριο. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τις Παιανίες λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι. Το σωστό είναι να υπάρχουν οι προδιαγραφές. Για το καλό του
1: γηπέδου. Ναι, έτσι. Ναι.
0: Όχι για το καλό του.
1: Και του στίβου, εγώ λέω. Εντάξει.
0: Να υπάρχουν, να αξιοποιείται με τέτοιο τρόπο. Δεν έχει να κάνει και έσοδα είναι. Εντάξει.
1: Γιατί ξέρεις την ιδέα σου.
0: Βεβαίως, επειδή θα σκαφτεί τώρα, θα πάει προς τα κάτω και για να πουν περισσότερες θέσεις. Είναι ένα θέμα τώρα. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν καταλήξει.
1: Πρέπει να τουλάχιστον. Ωραία, το καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει το δικό του γήπεδο μπάσκετ. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κλειστά γυμναστήρια στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο τις Παιανίες, δεν υπάρχει άλλο. Τι κάνω εγώ λάθος. Ξέρεις άλλο κλειστό.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Και αυτό για χρόνια. Εντάξει. Υπήρχε, δεν υπήρχε.
0: Ναι. Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, εδώ, εθνική θα πάρει το Nations League του χρόνου τον τίτλο. Θα έχει, φίλε μου, δεν το καταλαβαίνουμε το μήνυμα, δεν μας βοηθάς. Εδώ στον κόσμο, ο Γεωργός. Εδώ στον κόσμο, ο Γεωργός καλλιεργεί τη γη. Χρειάζεται όμως και από τον ουρανό τις βροχές και τα νερά. Τζίμι, με τα γνωμικά σου. Γεια σου, Τζίμι. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Να πω και την επόμενη αγωνιστική, γιατί να μην την πω. Να την πω και την επόμενη αγωνιστική αναφέρομαστε, γιατί νομίζω ότι είναι διπλή. Ναι, έχω, νομίζω ότι καλά το λέω, να το τσεκάρω κιόλας. Έχουμε διπλή αγωνιστική. Αρχίζει μέσα στη βδομάδα, η πρώτη ζώρικη βδομάδα για την Ευρωλίγκα. Καθώς θα έχουμε αγώνες 29, 30, 1 και 2 του μηνός. Η δεύτερη και τρίτη αγωνιστική θα γίνουν την ίδια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα. Αρχικά ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βιλερμπάν στις 30 του μηνός, ημέρα Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει την Τρίτη στο Κάουνας, θα παίξει. 8 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό, Ζαλγίρης Κάουνας Ολυμπιακός. Σας λέω τις ελληνικές ομάδες, θα σας πω και τα υπόλοιπα μετά. Ενώ ο Ολυμπιακός μετά θα πάει στην Μπολόνια, είναι με μια βαλίτσα στα χέρια συνέχεια οι παίκτες, όλη η αποστολή του Ολυμπιακού. Πρώτο μηνιά με την Βίρτους στην Μπολόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός 2 του μηνός, 9 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παίζει 9 και μισή την προηγούμενη μέρα. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ. Και να ολοκληρώσω αυτή την τετράδα, ο Ολυμπιακός μετά επιστρέφει στην έδρα του 9 Οκτωβρίου, έδρα του τέλος πάντων, εντός Ελλάδος δηλαδή, με την Ανατολού Εφές, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται για τέταρτη αγωνιστική σαν από τα ντέρμπι της αγωνιστικής την Φενέρ, γιατί και το Ολυμπιακός Ανατολού είδα την Ανατολού, ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το μπάσκετ. Τώρα μην σας πιάσω το τι περιμένουμε, γιατί πρέπει να λέμε 20 ζευγάρια εδώ πέρα ποιοι παίζουν με ποιους. Δεν είχε καμία σημασία, θα τα ακούσετε στη ροή. Το πιο σημαντικό και το πιο τραγικό είναι ότι δεν έχουμε πρωταθλήματα, έτσι, για εμάς που τους μπαροτοκαπνισμένους, αλλά άμα η εθνική πηγαίνει καλά, τουλάχιστον γεμίζουμε από αυτό το κομμάτι. Μιλάω για ποδόσφαιρο τώρα.
1: Όμως, κοίταξε, είναι οι τρεις εβδομάδες.
0: Και Σάββατο, Κυριακή έχουμε και το Super Cup.
1: Τρεις εβδομάδες όμως είναι πολλές. Έτσι, καλές εθνικές ομάδες, αλλά τρεις εβδομάδες.
0: Για να μην γίνονται πολλές διακοπές και ταξιδεύουν συνέχεια οι παίκτες, ενώ πάνε τρεις εβδομάδες.
1: Το ακούω.
0: Βγάλτε και θα γίνει και άλλη μια διακοπή, άλλο ένα τετραήμερο, δηλαδή ουσιαστικά για μια εβδομάδα. Παίξτε και τα άλλα για να τελειώνει τον ίδιο. Να μην ταλαιπωρούνται οι ποδοσφαιριστές συνέχεια μετά.
1: Εντάξει, το ακούω και δηλαδή, αυτό, αλλά.
0: Φεύγεις, έρχεσαι, ξαναφεύγεις, ξαναέρχεσαι. Εντάξει, πήγαινε στην Ελλάδα, παίξε δύο εβδομάδες προετοιμασία και παιχνίδια. Και μετά επιστρέφει.
1: Okay.
0: Έχει μια λογική. Μα το είπε και η UEFA ότι γι' αυτό το λόγο το κάνανε.
1: Καλά, δεν είπα ότι το κάνουν έτσι για να τις σπάσουν όσους θέλουν να βλέπουμε πρωταθλήματα.
0: σωστό, έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, εντάξει, ο Ντόρσεϊ, τι έχει ακούσει αυτό το παιδί να πούμε, 25 σήμερα. Μια χαρά. Και έχουμε και ένα επεισόδιο εκεί στην Ανατολού Εφές, γιατί είναι ο Τζέιμς, ρε παιδιά. Και ο Τζέιμς πρέπει να πηγαίνει με άλλο αέρα πάνω του. Λοιπόν, είχαμε επεισόδιο μεταξύ του Πάμπλο Λάσο και του Μάικ Τζέιμς, όταν αντεκαταστάθηκαν τη διάρκεια του αγώνα με την Ανατολού Εφές και την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Η Ανατολού Εφές ιτήθηκε 89-82. Αλλά το παιχνίδι περνάει σε δεύτερη μέρα, καθώς κυριάρχησε το φραστικό επεισόδιο του Mike James με τον προπονητή του Pablo Lasso. Ο Αμερικανός Γκάρτ αντικαταστάθηκε τον προπονητή της τουρκική ομάδα και εκείνος, πηγαίνοντας προς τον πάγκο, έδειξε την αντίθεσή του με την απόφαση του προπονητή του. Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός απέφυγε να ανοίξει διάλογο με τον παίκτη του και, αφού του είπε κάτι, γύρισε ξανά προς το παρκέ για να συνεχίσει να κοτσάρει. Πρώτα απ' όλα, ο Pablo Lasso είναι ένας διαχειριστής αστέρων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα. Και δεύτερον, όταν μπαίνει στο James, πρέπει να ξέρεις ότι θέλει να έχει άποψη για την ομάδα. Χωρίς άποψη ο James για την ομάδα, αισθάνεται ότι δεν συμμετέχει. Θέλει να ανακατεύεται παντού. Αυτός είναι ο James τώρα. Άμα είτε τον αντέχεις, είτε δεν τον αντέχεις. Στην Μονακό ήταν ονειρικός και γι' αυτόν τον λόγο. Διότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε πίεση από τον κόσμο. Defense και κάτι παλαμάκια εκεί που βαράνε, πώς θα λένε αυτά τα clips clubs, κάτι.
1: Στο NBA. Καλά είναι έστω.
0: Όχι στο NBA, στο Μονακό. Με την Μονακό.
1: Α, okay, είναι κάτι στο NBA. Έτσι, ναι, μπορεί να ζουν και defense.
0: Και, ναι.
1: Γελάει όλος ο κόσμος.
0: Εκεί γελάει.
1: Γι' αυτό έρχονται ορισμένοι Αμερικανοί και στα καλά ευρωπαϊκά γήπεδα και λένε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, το Φαμίνο.
0: Αλλά επί της ουσίας όταν έχεις τον James είναι θέμα.
1: Δεν σε ακούω, συγγνώμη, διάβασα σχόλια, ναι, και έφρυξα, έτσι, γι' αυτό τόση ώρα ήμουν προφημένος.
0: Σχόλια για τι πράγμα?
1: Σε ένα site που είχε από κάτω σχόλια για το παιχνίδι και λες, παραδίδω όχι την δημοσιογραφική μου ταυτότητα, την όποια ποδοσφαιρικό...
0: Και τη φύλλα.
1: Όλα αυτά τα παραδίδεις, ναι. Και λες τίποτα, συναυλίες.
0: Ναι, εντάξει. Ο Μάικ Τζέιμς πάντως ήταν στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους, 7-8 βολές, 6-10 δίποντα, 1-3 τρίποντα, 4 rebound, 5 assist, 1 τάπα, αλλά και 5 λάθη σε 31 λεπτά και μισό, 32 σχεδόν λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ο παππούς μια χαρά τα πήγε, εκεί θα τα βρούνε, πρέπει να τα βρούνε, γιατί αν δεν τα βρούνε, θα καεί το μπελεκούδι εκεί πέρα, έτσι, θα μπλέξουνε. Ελαβάτε και το επόμενο. Ρίξτο. Απροειδοποίητα, αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Δημητρικά Ιμά.

1970 από το άλμπουμ Στεναχώρια μου, σε μουσική φυσικά του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Αυτό το μήνυμα δεν το καταλάβαινε, ρε Αλέξανδρε. Ο Τζάκσον διαχειρίστηκε το Ρόντμαν, ρε παιδιά. Α, ο Φιλ Τζάκσον εννοείς. Ναι, ρε, διαχειρίστηκε το Ρόντμαν, ήξερε όλη η ομάδα ότι είναι. Πρώτα απ' όλα δεν το παίζει ότι είναι παιχταράς ο Ρόντμαν. Ο Ρόντμαν είχε άλλες τρέλες. Απλά τους έλεγε πόσα θέλετε να κατεβάσω rebound. Του λέγανε μπορείς να κατεβάσεις 20 και τους κατέβαζε 30. Ήταν άλλη ιστορία ο Ρόντμαν. Είναι άλλη περίπτωση, Αλέξανδρε. Ο Φιλ Τζάκσον τώρα. Και, εντάξει, μην το ισοπεδώσουμε τελείως. Για Ευρωλίγκα μιλάμε τώρα. Τον μπέρδεψες λιγάκι. Τώρα μίλησες για κολοσσούς. Εγώ κορυφαίο rebound δεν έχω δει από τον Ρόντμαν. Έπαιρνε rebound από όλους. Από όλους και τους νικούσε στα ίσα. Και έκανε και τις τρέλες του, γιατί ήταν λίγο παλαβιάρης.

0: Αύριο θα έχουμε και τις συνεντευξούλες μας, θα πούμε και πολλά και διάφορα. Θα έχει έτσι απλωθεί και λίγο το ρεπορτάζ και για τις εθνικές ομάδες, να λέμε και περισσότερα και να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει πρωταθλήματα, το έχουμε ξαναπεί, τα Σαββατοκυριακά μας γίνονται λίγο πιο βαρετά. Αλλά όταν φτάσει η ώρα της εθνικής, επικεντρωνόμαστε πάντα εκεί. Μπράβο στην Εθνική για την νίκη της και την εμφάνισή της να συνεχίσει έτσι. Άλλος Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση φέτος με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Πολύ νίκη της Ευρωλίγκας με 9 τίτλους ο Μπράντοβιτς. Ολυμπιακός Μπασκόνια 17 από τους διαφορά 106-89. Πού βρήκε την 25άρα ο φίλος, λέει, και εντάξει, 25άρα ήταν συνέχεια 25 από τους διαφορά.
1: Μπορεί να είναι πρώτη σκόρερ, πάλλον η ομάδα με τους υπόλοιπους πόντους Ολυμπιακός. Και η καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός. Παίζει, λες.
0: Δεν το καταλαβαίνω ξανά.
1: Δηλαδή στην Ευρωλίγκα να είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός και την καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή έναν αγώνα δεν λέει.
0: Λέω να παίζουν ρόλο και παίζουν τα μεταξύ τους κυρίως.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες. Λέω δηλαδή να έχουμε στις πρώτες 10 αγωνιστικές, στις 15, να έχουμε τον Ολυμπιακό κορυφαίο. Ναι,
0: γιατί το λες αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια επιθετική ομάδα.
0: Μακάρι ας είναι και έτσι.
1: Και
0: αυτό
1: ο Παναθηναϊκός είναι μια αμυντική ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Μα, δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι θα παίζει άμυνα. Και ο Ολυμπιακός, γιατί λίγη άμυνα παίζει. Απλά από κάποια στιγμή και ύστερα, όταν είσαι 20 και 25 πόντους διαφορά, το ίδιο έπαθε και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα δεν είναι και νόημα να κάνει.
1: Χαλαρώνει λίγο, γιατί είναι τα παιχνίδια σιγά-σιγά.
0: Δεν είναι θέμα κούραση, είναι και θέμα. Πώς να το πω. Να προστατεύσει και λίγο τον εαυτό σου. Όχι για την κούραση. Τραυματισμούς, όλα αυτά. Δεν κάνει την υπέρβαση σε μια φάση όταν το παιχνίδι είναι 25 πόντους. Γιατί μπορεί να πάρει μια ζημιά χωρίς να υπάρχει λόγος, ας πούμε. 25 πόντους διαφορά. Και με 20 και με 17. Έτσι, να τα διευκρινίζουμε όλα και να τα λέμε όλα. Να δω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν και σημασία και δεν τα έχω προσέξει. Μία και 51, 9 λεπτά μας έμειναν. Είδες πόσο άσχημα πέρασε η ώρα.
1: Έχουμε και Super League 2, άσχετο.
0: Δεν θα κάνουμε και προγνωστικά γηγή, όχι.
1: Την Παρασκευή.
0: Όχι, για αύριο.
1: Ναι, αύριο.
0: Πάντως, παιδιά, η Ευρωλίγκα βρίσκεται σε σοβαρότατη πτώση δημοφιλία πέραν των 34 χωρών που αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει συνέχεια.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Ναι.
0: Εξού και του Μπάι και τέτοια. Κοίταξε. Στη λύση υπάρχει και λύση.
1: Η σχέση πριν 5 χρόνια και 10 χρόνια είναι στα πάνω της.
0: Εντάξει. Η τηλεθέαση της πέφτει κατακόρυφα, έσοδα πολύ χαμηλά. Στην ουσία, 4 χώρες επενδύουν σχετικά πολύ. Δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω ότι πολλές χώρες θέλουν να χώνονται, να αναπτύσσονται. Του χρόνου αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4, να αλλάξει το φορμάτ. Εντάξει, κοίταξε. Δεν γίνεται να είναι όλα Champions League.
1: Εντάξει, δεν είναι ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει. Σχέση πριν 5 χρόνια νομίζω.
0: Δεν είναι έτσι απλά.
1: Υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι, 25 άρα λέει και ο Γκρίς θα ρίξει τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ρίξει τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός.
1: Όταν αλλάξει πλευρό, θα γίνει και αυτό.
0: το μετέφερα, φίλε, και στο.
1: Βλέπω. Ας μην έχω τα γυαλιά, βλέπω.
0: Καλό ξημέρωμα και σε εσένα, Κώστα μου. Λοιπόν, πλησιάζουμε και στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Πριν καληνυχτήσει στο Γιάννη τον Βαλαόρα, να κάνω ένα τσεκ μήπως υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε παρατηρήσει. Είχε πολύ πλάκα ο Γιαμπουσέλε με τους νεοφερμένους, τέλος πάντων, όταν μοιήθηκαν στην ιεροτελεστία του πανηγυρισμού των οπαδών, ναι, ναι. Στο τέλος. Που κοιτάζανε ενώ τους είχαν πει πρέπει να το ζήσετε κιόλας. Το απόλαυσαν, πάντως το απόλαυσαν.
1: Ναι, και γιατί κοιτάξτε,
0: είχε και αυτό την πλάκα του.
1: Είναι σε 4-5 ομάδες που έχουν έτσι καλές έδρες και πολύ κόσμο για τους μπασκετμπολίστες, ειδικότερα για τους Αμερικανούς, είναι πρωτόγνωρο.
0: Εντάξει. Καλά, για που σε έλεγε δεν είναι Γάλλοι, αλλά.
1: Ναι, είπα ειδικότερα. Δεν είπα για του Γάλλου. Ειδικότερα του Αμερικάνου.
0: Ναι, ξέρουν, το έχουν ζήσει, το έχουν δει. Αλλά άλλο να είσαι από την πλευρά των νικητών και του.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μπορεί να έχουν δει και την Ευρωλίγκα, αλλά όσοι έρχονται από NBA, στην αρχή τα βλέπουν όλα.
0: Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν τον Μοντέρο, ο οποίος από την πρώτη του χρονιά ήταν πάρα πολύ καλός και τώρα στο πρώτο του παιχνίδι έπαιξε μόλις 20 λεπτά, ούτε 20, 15 ποντάκια, μια χαρά, μετρημένες βολές, 5 στα 6, 2 στα 5 τρίποντα, 2 στα 5 δίποντα, 5 rebound, 5 assist, έκανε και ένα κλέψιμο, είχε μόλις 3 λάθη, ένας γκάρτ ο οποίος είναι λίρα 100 και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα επενδύσει πάρα πολύ και στο παιχνίδι του εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, σύμφωνα ήταν ο Ολυμπιακός, τώρα μην το συζητάμε, πέρασε από πρεμιέρα που κρύβει και παγίδες, έχει πολλά. Ο Μπράντοβιτς βλέπω με το καλημέρα συνέντευξη δεν μπορεί να στείλει και ένα μήνυμα προς όλους λέγοντας ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά το μήνυμα το πρέπει να το λάβουν κάποιοι εκεί πέρα. Όποιος παίζει όπως λέω σίγουρα θα έχει θέση στην ομάδα, γιατί το ρωτούσαμε γιατί έπαιξε ο ένας, έπαιξε ο άλλος, ξέρω εγώ, είδαμε Ελληνάκια να παίζουν. Λέει όποιος ακολουθεί αυτά που λέω θα παίζει.
1: Και εδώ είναι το σωστό, δεν παίρνεις φανέλα σπίτι. Έτσι. Μου λέγανε παλιότερα στο ποδόσφαιρο τη φανέλα του βασικού στο σπίτι σου, που ήταν μία από τα 9 στο 11.
0: Σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Ήρθε ο Γιάννης Βαλαόρας, απ' έξω είναι. Κορνάρι.
0: Σε βάχο θαλασσινός, Μάνος Λοΐζος εννοείται. Θα τα ακούσουμε γι' αυτό και θα σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς αύριο με περισσότερο και ποδοσφαίρο κουβέντα. Να είστε καλά.

του μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από την έδρα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα απευθύνει την ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Σι Τζιπίνγκ κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να επιλύσουν άμεσα τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή τους. Ο Πρόεδρος του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθήσε αν ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί πριν από το τέλος του έτους, δήλωσε: «Η Αμερική είναι αυτή που πρέπει να επιλέξει αν θέλει να τον τερματίσει». Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον ευαίσθητους στόχους στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα στείλει στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσει την περιοχή του Γιανμπού. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Αλλιευτικό Κώδικα, με την ψήφιση του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Συναγερμός σήμανε στην Ιόνια Οδό λίγο πριν από την έξοδο της Σάρτας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο που μετέφερε μείγμα υγραερίου. Ο οδηγός ακινητοποίησε έγκαιρα το όχημα και είναι καλά στην υγεία του. Η φωτιά ξεκίνησε από το λάστιχο και επεκτάθηκε.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές και κυρίως σποραδικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605. Το τηλέφωνο της εκπομπής. Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605.

Διαμάντη, τι γινόταν στο μαγαζί τότε, παιδιά, χαμός. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω αυτό που είπε η φίλη μου η Έφη εχθές, ότι με το λαχανά είσαι σαν να κύλησε ο Τέτζερης και να βρήκε το καπάκι. Μάλλον προφανώς εννοεί για εμένα Τέτζερη και το λαχανά καπάκι, γιατί εγώ μάλλον για Τέτζερης κάνω.

0: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι όλα επιτρέπονται τη νύχτα.
0: Πάντα επιτρεπόταν τη νύχτα.
1: Αυτό είναι
0: δεν το μήνυμα. Κάτι καινούριο. Το θέμα είναι να βρεις τον έρωτα το μεγάλο. Γιατί σήμερα μόνο μα έχει πλατινένια πιστοτική.
1: Τη νύχτα.
0: Μόνο μα έχει πλατινένια πιστοτική βρίσκεις έρωτα μεγάλο.
1: Μην απογοητεύεσαι.
0: Εγώ να απογοητευτώ γιατί ψάχνω για να βρω έρωτα μεγάλο τώρα στα 65.
1: Πάντα ψάχνουμε.
0: Καλά, εντάξει, άστο. Μας τέλειωσε. Το κακό πλέον είναι ότι δεν θα βρω ποτέ έρωτα μεγάλο αυτή σε αυτή την ηλικία αν ψαχνόμουν γιατί δεν έχω πλατινένια πιστοτική.
1: Είσαι πολύ...
0: Τι είμαι, ρεαλιστής.
1: Ρεαλιστής, ας είμαστε ρεαλιστέ που λέει και ο Τόλης. Ρεαλιστέ, όχι ρεαλιστές, ρεαλιστέ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Γιάννη. Αφιερωμένη στην παρέα σου και στη ραδιοπαρέα.

0: Λοιπόν, η στρατοβαρεμένη από το νησί. Τι ήθελα να πω, η Σόνια μου είπε μάλλον κατά τις 2:30. Α, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σύνδεση με τηλεόραση, Νίκο. Ωραία, εντάξει, πες μου πότε είναι.
1: Έχει πάρει τη θέση στο πόντιουμ και ξεκινάει.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Κυρίες, κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να απευθύνομαι στην Γενική Συνέλευση για 8η φορά ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος και το πράττω αυτό σε μια στιγμή εξαιρετικής σπουδαιότητας, καθώς η Ελλάδα φτάνει στο τέλος του δεύτερου έτους του Συμβούλου Ασφαλείας και προετοιμάζεται για να αναλάβει την Προεδρία τους επόμενους μήνες. Πριν από 12 μήνες, καθώς γιορτάζαμε την 80η επέτειο του ΟΗΕ, μιλήσαμε για την ανάγκη να ενδυναμώσουμε την πολυμέρεια. Ένα χρόνο μετά, αυτή η ανάγκη έχει καταστεί πολύ πιο επιτακτική, καθώς ζούμε σε εξαιρετικά επικίνδυνους καιρούς. Οι διαμάχες αυξάνουν, οι εντάσεις βαθαίνουν και επίσης πρέπει να πω ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας πρόσθετης διάβρωσης της παγκόσμιας πολιτικής. Οι κανόνες που επί Μακρόν έχουν παράξει ένα σχετικό βαθμό σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ κρατών, όλο ένα και περισσότερο τίθεται ένα αμφιβόλο. Ο Αντώνιο Κουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας, καθοδήγησε τον ΟΗΕ μέσω από αυτή την χαλεπή δεκαετία με μια ταλάντευτη διάρκεια προς το χάρτη του ΟΗΕ και τις αξίες που ενσαρκώνει. Και η επιλογή του 10ου Γενικού Γραμματέα παρουσιάζει μια ιστορική ευκαιρία για την αζωγόνηση του οργανισμού όταν αυτό απαιτείται πιο πολύ παρά ποτέ. Κυρίες, κύριοι, το πρώτο βήμα στην αποκατάσταση αυτοπεποίθησης στην πολυμέρεια είναι να αναγνωρίσουμε πού έχουμε επιτύχει. Κάποια παραδείγματα θα είναι πιο εύγλωτα. Για παράδειγμα, το δίκαιο της θάλασσας του ΙΕ με 172 μέρη, η UNCLOS παρέχει το νομικό πλαίσιο όπου οι διαμάχες μπορούν να συμφωνηθούν ειρηνικά παρά διατσισχύως. Και από τον Ινδοειρηνικό ως τον Τουρμούς, οι στρατηγικές οδοί γίνονται αρένες γεωπολιτικού πολέμου. Εμπορικά πλοία αποτελούν στόχο και υπάρχει εργαλειοποίηση. Μεγάλες συνέπειες για φωτιστική αλυσίδα και θεριακές αγορές, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια παντού. Η ελεύθερη πλοήγηση και η απρόσιτη πρόσβαση μέσω των διεθνών στενών, όπως εγκαιρά το διεθνές δίκαιο, πρέπει να βρίσκουν την πρωτοκαθεδρία παντού και είναι συλλογική μας ανάγκη να διατηρήσουμε στην πράξη αυτές τις αρχές και να διαφυλάξουμε την εμπορική ναυτιλία. Ως ηγέτητα δύναμη στην ναυτιλία, η Ελλάδα ενεργά συνεισφέρει στην ναυτική ασφάλεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό το θέμα θα παραμείνει μια πολύ σημαντική προτεραιότητα όταν η Ελλάδα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον επόμενο μήνα, διότι θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και σε περίπτωση τεχνολογιών. Κυρίες και κύριοι, η γεωγραφία της Ελλάδος την καθιστά τον φυσικό διάβλο. Μία άλλη γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και γειτόνων προς Ανατολάς και προς Νότων. Εμείς είμαστε στη διασταύρωση ενός χώρου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η χώρα μου αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συνδεσιμότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον κόλπο. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει μεγάλες εταιρικές σχέσεις με χώρες κλειδιά στην περιοχή, στην προμηθεία του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Εμμυράτων, του Μπαχρέιν και του Κατάρ. Είμαστε μια γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας. Βάζοντας αυτό το όραμα στην πράξη, τα πράγματα είναι απλά σε καιρούς τεκτονικών αλλαγών. Έχουμε το σύμφωνο της Γάζας. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί επιτυχώς. Είναι αδύρυτη ανάγκη η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα και δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο, επαναλαμβάνω, κανένα ρόλο στο μέλλον της Γάζας. Ταυτοχρόνως, η ενοικοδόμηση πρέπει να προχωρήσει, ενώ οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι πρέπει να λάβουν διοκτησία του μέλλοντος της Γάζας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνηγορεί υπέρ της λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα σε ειρήνη και ασφάλεια. Αλλά οι εξελίξεις στη Δυτική Όχθη παραμένουν πηγή βαθιάς ανησυχίας. Πράξεις παραβαίνουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους δεν μπορούν να συνεχίσουν. Εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι επωφελία και της μακροπρόθεσης ασφαλείας του ίδιου Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει παγιώσει μια βαθιά στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Και ακριβώς αυτή είναι η ισχύ σε αυτή τη εταιρική σχέση που μας επιτρέπει να έχουμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Στον Λίβανο υπάρχει μια ευκαιρία να τεθούν τα θεμέλια για μια μακρά ειρήνη. Επίσης, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ισραήλ δείχνουν τον δρόμο. Η Ελλάδα υποστηρίζει στενά ένα κυρίαρχο κράτος του Λιβάνου και φυσικά τις προσπάθειες της κυβερνήσεως εκεί. Το τέλος της ημέρας, ένα ισχυρότερο Λιβανέζικο κράτος θα εξυπηρετήσει τόσο την εθνική ασφάλεια όσο και την περιφερειακή σταθερότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό, να συνεισφέρουμε προς τη χώρα και φυσικά να συνεισφέρουμε προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Η κοινή δράση είναι ζωτική σημασία για να μην υπάρχει κενό ασφαλείας μετά από την νυν κυβέρνηση και έτσι μπορεί αυτό να επιτευχθεί με την ευρωπαϊκή παρουσία. Η Συρία, ένας άλλος σημαντικός παίκτης στην περιοχή. Η μακρόχρονη σταθερότητα στην περιοχή απαιτεί μια σταθερή Συρία. Μια Συρία που θα είναι συμπεριληπτική, μια Συρία που δεν θα έχει καμία ξένη παρέμβαση, όπως και θα είναι παραγμένη από αντιπαλότητες. Μια Συρία που κάθε πολίτης μπορεί και πρέπει να νιώθει ασφαλής. Οι νέες Συριακές αρχές έχουν λάβει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα πρέπει να καταδειχθεί πρόσθετη πρόοδο όλους ιδιαίτερως σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων και της ασφάλειας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Και φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει και την ελληνοορθόδοξη μειονότητα που δυστυχώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη βία του ισλαμιστικού εξτρεμισμού. Αυτή η ζήτηση για σταθερότητα μας οδηγεί προς τη Λιβύη. Έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και εμείς εγκομιάζουμε όλες τις προσπαθίες επανενοποίησης. Μια βιώσιμη Λιβύη ελεύθερη από κάθε παρέμβαση θα ωφελήσει όχι μόνο το λιβανέζικο, μάλλον το λαό της Λιβύης, αλλά και την περιοχή. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους θεσμούς στην προστασία των συνόρων και φυσικά στη διαχείριση της μετανάστευσης. Παραμένουμε δεσμευμένοι έτσι ώστε να συνομολογήσουμε μια συμφωνία για τον καθορισμό των ναυτικών μας ζωνών. Κυρίες και κύριοι, τώρα επιτρέψτε μου να στραφώ στη σχέση μας με τη γείτονα Τουρκία. Τα τελευταία 3 έτη εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έφεραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Και πράγματι, με δεδομένες τις τοπικές προκλήσεις, η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο εφαρμογή του δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευτεί σταθερότητα στην περιοχή. Μία περιοχή όπου δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη έχει μία ανοιχτή πληγή και μιλώ για το άλυτο θέμα του Κυπριακού. 52 έτη έχουν περάσει από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή. μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται ακόμη και σήμερα. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια δοκιμασία αξιοπιστίας, της δυνατότητας να τηρούν τα ψηφίσματα του ΙΕ και οι αρχές του χάρτη του ΙΕ. Και η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως τις πρόσφατες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτιέρες για να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για τη συνέχιση ουσιωδών συνομιλίων. Ειλικρινώς ελπίζουμε ότι η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί κατά το υπόλοιπο της θητείας του και αναμένουμε αυτές τις προσπάθειες να συνεχίσουν μετά και από τη διαδοχή. Η επανένωση της Κύπρου που θα είναι ελεύθερη από θέματα κατοχής πάται σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Οι αρχές που είπα στην Κύπρο τίθεται αμφιβόλο και αλλού. Σήμερα, δύο άλλες διαμάχες συνεχίζουν να αμφισβητούν την ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε τις αξίες στις οποίες εδράζεται ο εν λόγω οργανισμός. Η Ουκρανία μπαίνει στο πέμπτο έτος. 5 έτη μετά από την επιθετικότητα της Ρωσίας, όπου η Ρωσία έφερε πίσω το πόλεμο στην Ευρώπη. Οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει τρομακτικό σθένος υπεραμεινόμενοι της πατρίδας του και η Ελλάδα είναι αλέγγυα, ενώ εμείς καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον των πολιτών, όπως και τις αντίστοιχες υποδομές. Η διπλωματία πρέπει τώρα να πετύσει κατάρρευση του πυρός και να υπάρχει μια ειρήνη επί τη βάση των αρχών του χάρτη του ΟΗΕ. Η Ουκρανία πρέπει να έχει ένα μέλλον, μια φωνή στο δικό της μέλλον και η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι πούσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και πάλι υπάρχει ένας άλλος καταστροφικός πόλεμος που απαιτεί την δική μας προσοχή. Στο Σουδάν υπάρχει η διαμάχη για 4 έτη που έχει οδηγήσει σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Οι εξαίσεις μιλούν για αποτρόπαια και φρικαλαία εγκλήματα πολέμου. Υπάρχει αστάθεια η οποία υπερβαίνει τα σύνορα του Σουδάν. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Η ξένη παρέμβαση πρέπει να υπάρχει χωρίς ατιμωρησία για τους ενόχους. Εν τέλει, ο δρόμος για το μέλλον εδράζεται σε μια κυριαρχία του Σουδάν και σε μια πολιτική διαδικασία που θα αποπνέει τις φιλοδοξίες των πολιτών του Σουδάν. Πρέπει όλοι να παίξουν πιο ενεργητικό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της διαδικασίας. Και ταυτόχρονα πρέπει αυτή η καταστροφική διαμάχη να έρθει σε ένα πέρας. Εάν συνεχίσει ο καταστροφικός πόλεμος, η δική μας Ήπειρος θα είναι η πρώτη που θα υποφέρει από ένα νέο πιθανό μεταναστευτικό κύμα. Κυρίες και κύριοι, η εμπιστοσύνη της Ελλάδος παραμένει σημαντική. Υπάρχει ένα μετασχηματισμό σε ένα καιρό όπου αποτελεσματικότητα του κυβερνήσεων από τον κόσμο αμφισβητούνται από λαϊκιστές, από εξτρεμιστές και η εμπιστοσύνη στα κοινά αμφισβητείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου η υγιής πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις. Τα δημοσιονομικά είναι σε πολύ καλή βάση και η δημοσιονομική μας απόδοση είναι ένα θετικό παράδειγμα στην Ευρώπη. Το δημόσιο χρέος μας μειώνεται γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις και η ψηφιοποίηση του κράτους έχουν σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και έχουν μεταρρυθμίσει το κράτος και αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη. Πριν από κάποιες μέρες, δύο οίκοι αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία και σε καιρούς ανησυχίας στην αγορά ομολόγων. Αυτό λέει πολλά για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Δεν θα στοιχημάτισαν πάρα πολύ πριν από λίγα χρόνια ότι σήμερα η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί σε ένα κόστος χαμηλότερο από 4 εκ των χωρών του G7. Ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος, κατέστη εφικτός από τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι ειδική σημασία, διότι επεκτείνεται ένα έθνος και ταυτόχρονα ένα έθνος μπορεί να κινηθεί προς την άμυνά του, να εξυγχρονιστεί η υποδομή, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρείται η κοινωνική συνοχή. Η οικονομική ανθεκτικότητα εγγενώς συνδέεται με σημαντικούς θεσμούς και δυνατότητες αποτροπής. Η φιλοδοξία της Ελλάδος είναι να αποτελέσει ένα πλέγμα όπου οι εταιρικές σχέσεις θα έχουν διαμορφωθεί. Μου υπενθύμισε αυτό το όραμα όταν εγώ καλωσόρισα τον πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στην αγορά στην Αθήνα για να συζητήσουμε τον χώρο της Ευρώπης στο τρέχον γεωπολιτικό πεδίο. Ο τίτλος ήταν πολύ σημαντικός. Η αγορά ήταν ένας χώρος για τη δημόσια ζωή και για το δίκαιο. Όλα αυτά σε μια σύγκληση. Εκεί σκεφτήκαμε για το πώς η Ευρώπη μπορεί να μετασχηματίσει την κρίση σε μια ευκαιρία για τη στρατηγική της αυτονομία και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Και καθώς προετοιμαζόμαστε για να λάβουμε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο δεύτερο ημίσιο του 27, εμείς θα εργαστούμε για μια Ευρώπη η οποία είναι πιο ανταγωνιστική, πιο ασφαλής, πιο ικανή να αμήνεται και επίσης πιο αποτελεσματική στο να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα. Ένα άλλο δίδαγμα είναι εξαιρετικά σαφές. Η συνδεσιμότητα είναι η απτή όψη της γεωπολιτικής. Το ενεργειακό τοπίο της περιοχής μετασχηματίζεται θεμελιωδώς. Τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, η ενέργεια και η ψηφιακή διαδρομή, οι λιμένες, όπως και οι ναυτικές οδοί είναι μοχλή ισχύως. Η γεωγραφία μετρά. Φιλοδοξία μας είναι να μεταφράσουμε τη θέση μας και ούτε ζητούμε μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Κόλπου και Βόρειας Αφρικής. Για αυτόν τον λόγο, επενδύουμε σε μια νέα γενιά συνδημότητας, όπως ο Γκρέγκι που θα φέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη και τον μεγάλο διασυνδετήριο που θα ελέγχει θα συνδέει τα ευρωπαϊκά δίκτυα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, εμείς αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση, έτσι ώστε να γίνουμε πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βόρειες γειτονιές μας. Και ως πρωθυπουργός μιας ηγέτιδας ναυτικής χώρας, αξίζει να θυμόμαστε τον λόγο γεγονός. Πάνω από 90% του παγκοσμίου εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης. Εάν απειλούμε συστηματικά την ελευθερία της ναυσιπλοείας και δεν προστατεύουμε τις ναυτικές οδούς, τότε η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει πάρα πολύ κάθε ξεχωριστή χώρα που εκπροσωπείται σε αυτή τη μεγάλη γενική συνέλευση. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καταλήξω με κάποιες σκέψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μεγάλωνα, Talking Heads ήταν μια αγαπημένη μου μπάντα και υπήρχε το τραγούδι του David Byrne We are in a road to nowhere και δεν ήξερα ότι αυτό θα ήταν τόσο επίκαιρο μετά από δεκαετίες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του είδους μας έχουμε δημιουργήσει μια τεχνολογία η οποία ανοιχτά αμφισβητεί την κυριαρχία του ανθρωπίνου μυαλού ως το αποκορύφωμα της εξελίξεώς μας. Δεν θα μιλήσω για τον θετικό αντίκτυπο αυτής της επαναστατικής τεχνολογίας είτε στην εξάλληψη των ασθενειών είτε στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Παρά τα αυτά, είναι απλώς ανέφικτο να αγνοήσουμε το γεγονός ότι επί του παρόντος οι κίνδυνοι μιας μη ελεγχόμενης και μη ρυθμισμένης προόδου στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι κάτι που θα προσμετρήσει πιο πολύ από τα πλεονεκτήματα. Όταν οι άνθρωποι που ανέπτυξαν αυτή την τεχνολογία μας λένε ανοιχτά ότι εάν μείνει ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρακάψει τη δυνατότητά μας να ελέγχουμε το σύστημα, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι παραδέχονται ότι κατανοούμε μόνο ένα κλάσμα του τι συμβαίνει σε αυτά τα μοντέλα. Τότε ο κόδωνας πρέπει να σημάνει για όλους. Με απλά λόγια, τα αφεντικά της AI μας λένε ότι δεν έχουν ιδέα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η αυτοβελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργεί καλύτερες εκδοχές του εαυτού της και πώς αυτό δουλεύει. Φυσικά, υπάρχει η πιθανότητα συσσόρευσης αυτών των στοιχείων στα χέρια λίγων και ο αντίκτυπος του AI στη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων, ειδικά για τα παιδιά μας. Και αυτά όλα είναι τα υλικά μιας πολιτικής γενικής αναταραχής άνευ προηγουμένου. Η ιδέα ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα βρουν κάποιες ηθελημένες συμφωνίες για να αυτορυθμίσουν την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης είναι αφελές στοιχείο, διότι πρέπει να πω ότι εδώ έχει να κάνει και με την ιστορία του καπιταλισμού. Το τίμημα για τους νικητές είναι πάρα πολύ ψηλό, διότι εδώ μιλούμε για το μέλλον της ανθρωπότητας μαζί με τον καπιταλισμό που αναζητά πάντοτε κέρδος. Και με δεδομένο ότι αυτό αφορά και τη ΣΥΠΑ, είναι κατά κύριο λόγο ένα ζήτημα για την αμερικανική κυβέρνηση. Και φυσικά υπάρχουν προηγούμενα που μπορούμε να αναζητήσουμε μαθήματα. Τη δεκαετία του 40 και τη δεκαετία του 50, η αμερικανική κυβέρνηση ρύθμισε υπερβολικά μια άλλη τεχνολογία που ήταν τόσο δυνατή που οι δημιουργοί της πίστευαν ότι θα μπορούσε είτε να φέρει ένα χρυσό αιώνα, την ανθρώπινη ανάπτυξη ή το τέλος του κόσμου. Αυτή η τεχνολογία ήταν η πυρηνική φυσικά. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα και συμβαίνει γρήγορα. Οι εταιρείες πρέπει να αδειοδοτούνται με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις, πάντοτε σε σχέση με τις ανθρώπινες αξίες, τη διαφάνεια και την ασφάλεια πάνω απ' όλα. Για να πετάξει ένα νέο αεροπλάνο πρέπει να υποβληθεί σε πολλές δοκιμασίες με βάση τους ρυθμιστές. Όμως αυτό δεν αληθεύει για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα εγώ συναντώ τη σκέψη και αφουγκράζομαι τους ειδικούς της AI που μιλούν για μια προσωρινή παύση ώστε να εξαγοράσουμε χρόνο στην προσπάθειά μας. Ο καπιταλισμός έχει μια ιστορία σχέση με την αγορά. Είτε μιλούσαμε για μονοπόλια, είτε για νέα στάνταρ ώστε η αγορά να μπορέσει να λειτουργήσει πάντοτε έχοντας κατά νου το κοινό καλό. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα. Και είναι σημαντική η συνεργασία της Κίνας και ολόκληρου του κόσμου. Η μοίρα της τεχνητής νοημοσύνης και ο αντίκτυπος που θα έχει στην ανθρωπότητα εν συνόλο δεν θα αποφασιστούν στις Βρυξέλλες, στο Τόκιο, στην Βραζιλία, θα αποφασιστούν εδώ στον ΟΗΕ κατά κύριο λόγο. Με τη μεγάλη ισχύ έρχεται και η μεγάλη ευθύνη. Και ας ελπίσουμε ότι η χώρα αυτή που μας φιλοξενεί θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ θερμά.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός από το βήμα
1: Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Το ΟΗΕ, σωστά.
1: Η πρώτη του αναφορά ήταν για το δίκαιο της θάλασσας, μίλησε για την ελεύθερη πρόσβαση στις θαλάσσιες οδούς.
0: Και μίλησε πόσοι έχουν υπογράψει την ούκλος και τα λοιπά.
1: Προανήγγειλε πρωτοβουλίες όταν η Ελλάδα σε ένα μήνα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έκανε ειδική αναφορά στη Γάζα, η Χαμάς είπε να παραδώσει τα όπλα και να μην έχει κανένα ρόλο, να αρχίσει η ανοικοδόμηση. Αναφέρθηκε στο Λίβανο, στη Συρία, στη Λιβύη, στις προκλήσεις τις μεγάλες και πήγε μετά στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει, λέει, συστηματική προσέγγιση για 3 χρόνια, αλλά αυτή η σχέση είναι εύθραυστη και είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ως γείτονες. Την ανάγκη εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας τόνισε. Ειδική αναφορά έκανε στο Κυπριακό. Η Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες του Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Έκανε αναφορά στον άλλον τον φρικαλαίο πόλεμο του Σουδάν με τις καταστροφές τις φοβερές και είπε ότι αν συνεχίσει εστί αυτή η κατάσταση, τις συνέπειες θα τις νιώσει η Ευρώπη, γιατί θα έρθουν νέο κύμα μεταναστών από το Σουδάν και από την ευρύτερη περιοχή της Αφρικής. Μετά πήγε στα οικονομικά, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική οικονομία. Είναι παράδειγμα, λέει, σταθερής διακυβέρνησης και προόδου. Επιτύχαμε τα επιτεύγματα της οικονομίας, ανέφερε, και στη μείωση του δημοσίου χρέους στάθηκε ειδικότερα. Δανειζόμαστε χαμηλότερα από τις 4 χώρες του G7, των 7 πλουσιότερων χωρών, έτσι. Τι άλλο, μίλησε για την ανάγκη της αυτονόμησης της Ευρώπης και υπέρ της ευρωπαϊκής άμυνας πρέπει να είναι ικανή να προστατεύει τα σύνορά της. Στη συνδεσιμότητα επίσης έκανε ειδική αναφορά. Επενδύουμε σε μια νέα γενιά συνδεσιμότητας. Σημαντική η γεωγραφική μας θέση για να γίνουμε πάροχος ενέργειας από την Αφρική, φτηνής ενέργειας από την Αφρική προς την Ευρώπη. Και κατέληξε βέβαια στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Υπό την πρώτη φορά η τεχνολογία αμφισβητεί την κυριαρχία του ανθρώπινου μυαλού. Και οι κίνδυνοι μιας ανεξέλεκτης τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο μεγάλοι από τα ωφέλη της. Μπορούμε να βάλουμε το δίλημα, έθεσε το δίλημα ή ενός χρυσού αιώνα ή το τέλος του κόσμου. Μπορεί να σημάνει δηλαδή δυνητικά η τεχνητή νοημοσύνη. Και ζήτησε τη συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων, ΗΠΑ και Κίνας, για τον έλεγχο της AI. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Δεν καταλαβαίνω
1: 20 λεπτά κράτησε η ομιλία του.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί τους ξεφεύγει. Δεν μιλάω για τον Πρωθυπουργό, μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη. Τους ξεφεύγει και δημιουργούνται όλα αυτά, αφού άνθρωποι τη φτιάχνουν. Απλά εσκεμμένος τους ξεφεύγει για να δημιουργήσουν θέμα.
1: Δεν έχουν βάλει δικλείδες ασφαλείας, Γιάννη μου. Δηλαδή.
0: Μου θυμίζει τον Terminator το 1. Πώς κατέλαβε το δίκτυο, κατέλαβε το.
1: Ακριβώς.
0: Και γίνεται το 1.
1: Και είναι πόσα χρόνια πριν αυτό. Δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη τότε. Σκέψου προφητική ταινία, έτσι.
0: Ναι, τι προφητική. Πολλά είναι. Μήπως ήταν στα σκαριά από τότε.
1: Ενδεχομένως.
0: Πόσα πράγματα έχουν βγει σε ταινίες. Λοιπόν, πάμε στο Μαυριδόπουλο λίγο, γιατί έχει κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα. Ναι.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Λοιπόν, 1994, Γιάννης Πάριος και στίχη και η μουσική. Τραγούδι που είπε ο Στέλιος, μην με ρωτήσεις γιατί δεν το έβαλα με το Στέλιο, διότι με τον Πασχάλη εδώ το ζωντανό που λέει στην Ιερά Οδό είναι απίστευτη εκτέλεση. Βεβαίως με το Στέλιο είναι πιο βαρύ και αυτός ήταν ο λόγος που δεν το έβαλα. Πολύ λίγα τραγούδια παίζουν σε πανεκτελέσεις, το έχω ξαναπεί.
1: Κοίταξε, εγώ μ' αρέσει και ο Πάριος, το λέει πάρα πολύ ωραίο ο Πάριος.
0: Okay.
1: Το τερματίζει έτσι.
0: Okay. Μην με πας τώρα στο απορώ που ρώτησε ο Πάριος το Μάκη.
1: Όχι, εκεί το θέλω με το Μάκη.
0: Άκου τώρα, το ρώτησε το Μάκη. Ρε Σιγιάννη, ρε Σιμάκη του λέει, αφού εγώ το έγραψα, εσύ γιατί το λες καλύτερα το τραγούδι και μου έχεις...
1: Για εσύ εκείνος, το γέννησες, ε?
0: Λέει ακριβώς, εσύ του λέει, εσύ Γιάννη μου μπορεί να το γέννησες, εγώ όμως το μεγάλωσα, τι να τα απαντήσεις.
1: Αυτό είναι. Να, αυτή η δεύτερη εκτέλεση του Χριστοδουλόπουλου είναι καλύτερη από την πρώτη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Ακόμα κι αν στην πρώτη εκτέλεση είναι ένας Γιάννης Πάριος, πόσοι μπορούν να ξεπεράσουν το Γιάννη Πάριο στην πρώτη εκτέλεση, πόσοι?
0: Εντάξει. Καθείς εφού ετάχθη.
1: Κοιτάξτε, εμένα είναι... μου αρέσει πολύ ο Χριστοδουλόπουλος το τερματίζει.
0: Κοιτάξτε,
1: το...
0: έχει όλοι αυτοί που έχουν τσιγκάνικο αίμα, βλέπεις τη Βιτάλη,
1: ναι,
0: βλέπεις το Μάκη, έχουν αυτό το λιγμό μέσα που δεν μπορούν οι άλλοι να τον βγάλουν.
1: Δεν μπορούν, γιατί τους βγαίνει, δεν προσποιούνται, είναι,
0: όχι,
1: είναι στο
0: το...
1: DNA τους.
0: Ακριβώς, είναι... ακριβώς. Έχει ας πούμε... στο πρώτο που ακούσαμε, το «Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος», θα πας για ύπνο, μην κοιτάς.
1: Όχι, όχι, κοίταξα μου πως μας ξεφύγει και...
0: Λοιπόν, και στο «Εδώ υπάρχει ένας», έχει ένα λαρυγγισμό μέσα που δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει άλλος τραγουδιστής.
1: Ξέρεις ποιου, που μου αρέσει επίσης ο Σεντουέτο Μάκης με την Κωνσταντίνα στο
0: «Καίγομαι».
1: Στο «Καίγομαι». Πω, δίνει ρεσιτάλ ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Καλά, βάλε το πρόγραμμά σου τώρα εκεί πέρα. Έχεις ντουέτο πάλι, βλέπω. Ε.
0: Όχι, όχι, μιλάς. Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε.
1: Με απογοήτευσε.
0: Ο ίδιος άνθρωπος που με απογοήτευσε. Πόσο προφητικό είναι αυτό που μου έλεγες. Σ' άκουγα προηγουμένως που έλεγες για τις γυναικοκτονίες και για τα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ με τίποτα από αυτά. Αλλά ας δούμε το ίδιο νόμισμα και από την άλλη πλευρά. Αυτό λέω μόνο για να μην λιδωρηθώ. Γιατί ο πατέρας, ο συγχωρισμένος μου πατέρας έλεγε «Μονός καυγάς δεν γίνεται».
1: Μονός καυγάς, ε.
0: Ναι, με τον τοίχο θα τσακώνεσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και ας προσέχουν κάποιοι στις επιλογές που κάνουν. Και κάνουμε όλοι.

0: Ζαφύρης Μελάς είναι τσιγκάνος, όπως και η Βιτάνη που είπαμε προηγουμένως.
1: Ωραίο καψουροτράγωδο ήταν αυτό. Κώστας Μανδάνης έγραψε τους στίχους.
0: Είναι πολύ φιλοσοφημένη η κουβέντα, διότι επάνω στη φούρια δεν προσέχεις κάποια πράγματα τα οποία θα σου βγουν μπροστά. Λοιπόν, και γι' αυτό φτάνεις εκεί να λες ότι ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, με απαγοήτευσε. Λοιπόν, για ντουέτο που
1: και όσο πιο πολύ σε εγωίτευσε, τόσο πιο μεγάλη είναι η απογοήτευση μετά.
0: Πιο δυνατή είναι η πίκρα.
1: Η πίκρα.
0: Λοιπόν, πάμε με την Ελένη μαζί με τον φίλο μου και πατριώτη μου, τον Θανάση τον Κομνηνό, και μαζί και μόνος.
1: Όπω, ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
0: Έχω κι άλλο ντουέτο του Κομνηνού με την Διαμάντη.

0: Και μαζί και μόνος.
1: Ωραίο Τσιφεντέλ ήταν αυτό.
0: Αμέ. Ο Θανάσης είναι καλός τραγουδιστής.
1: Αλλά... Ναι, δεν έκανε όλο καριέρα όμως.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Δεν, το συζητάγαμε μια μέρα. Δεν ξέρω γιατί δεν. Ενώ εδώ σαν το έδα και στο άλλο με τη Διαμάντη που θα ακούσουμε.
1: Βάλτο να προλάβουμε. Γιατί το
0: προλαβαίνουμε. Το προλαβαίνουμε. 4 λεπτά είναι. Πάμε ακριβώς. Εσείς κύριε Μαυριδόπουλε, ετοιμάστε το. Έχω έναν καφενέ του Νταλάρα για μετά το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Συνεπικουρούμενο σήμερα από το νυχτερινό Express, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Το μηχανοδηγό.
0: Ναι.
1: Άντε, πάμε στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, αμάντε, και εσύ. Λοιπόν, αναγκάζουμε. Πάμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα για το ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες δοκιμάζονται από πολλαπλές κρίσεις. Κεντρική ιδέα της παρέμβασής του ήταν η Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως χώρα που επιδιώκει το διάλογο αλλά ταυτόχρονα επιμένει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Στο μήνυμα του για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου, θέτοντας ως προϋπόθεση την αποφυγή απειλών και μονομερών ενεργειών. Η ελληνική θέση παραμένει ότι η μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Τόνισε ότι η Αθήνα έχει επανειλημμένα συνδέσει την προσπάθεια για καλές σχέσεις γειτονίας με την ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Κυπριακό. Η αναφορά στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο μια εκκρεμότητα που η Αθήνα θεωρεί ότι πρέπει να οδηγηθεί σε λύσεις στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της επανένωσης της Κύπρου. Αναφερόμενος στην ομιλία του στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ότι η Γάζα, ο Λίβανος και η κατάσταση